0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
12: Και τώρα θα μάθουμε...
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
15: Ας το διάολο, πρωί.
16: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
17: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
18: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
19: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
20: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
12: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
21: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
22: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
23: Σιγά τα αίματα, καλέ.
24: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
25: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
26: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
27: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
28: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη του 2026. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και αυτού του μήνα. Ξημερώνουμε με 17 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 79%, με 21 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Αναμένουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το απόγευμα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία από ό,τι βλέπω θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Λες και είναι Οκτώβρης. Η θερμοκρασία ναι μεν καλή, αλλά το σκηνικό του καιρού γενικότερα. Καλά, είχαμε και εκείνη τη βροχή το Σάββατο το μεσημέρι, όπου εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον δεν πήγε καλά το πράγμα, δεν πήγε καθόλου καλά, και ακόμη μια φορά είδαμε τους δρόμους να πλημμυρίζουν, ο κόσμος να μην ξέρει από πού να περάσει, τα μηχανάκια που ήταν στο δρόμο να σταματούν γιατί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που δουλεύουν ως διανομής, delivery, αυτοί τραβήξανε το μεγαλύτερο ζόρι, είναι η αλήθεια. Εντάξει μωρέ, Θεσσαλονίκης, άμα δεν πλημμυρίσει και λίγο αυτή η πόλη, δεν έχει νοστιμάτα άμα δεν έχει προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στο Στέλιο, καλή εβδομάδα. Αύριο και μεθαύριο λέει έχω ρεπό, με πλακώσει στα γκάζια. Έχεις ρεπό, τι πάει να πει, έχεις ρεπό από τη δουλειά σου, δεν έχεις ρεπό από εδώ πέρα, άρα θα σηκωθείς να μας ακούσεις κανονικότατα. Ρε κάτι δικαιολογίες ρε, που δεν τους πιστεύω ρε. Καλημέρα Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Δημοσθένη από το Πολεμικό Ναυτικό, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον πατέρα Παναγιώτη. Όταν πήρες λέει ένα φάρμακο και δεν σε έκανε καλά θα το ξαναέπαιρνες, έτσι έγινε λέει και η κάλπη. Δηλαδή τι να κάνουμε, ας πούμε. Για το εννοείς για ένα κόμμα φαντάζομαι, αν το έχεις ψηφίσει και σε έχει προδώσει ας πούμε, αν θα το ξαναψήφιζε. Ένας νοήμων άνθρωπος σίγουρα δεν θα το ξαναψήφιζε. Τώρα δυστυχώς κάποιοι θέλουν να ανακυκλώνουν τα ίδια και τα ίδια. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό λέει, τελευταίας Δευτέρας του Μάη με υγεία. Καλή εκπομπή και καλή μας εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Σούλα. Η Χριστίνα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα και αγάπη, εννοείται χρειάζεται και αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Δημήτρης καλημέρα. Καλημέρα στην Γιάννα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα Γιάννα μου, με υγεία. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα από την Αστυπάλαια με 21 βαθμούς Κελσίου. Και ο φίλος ο Βασίλης από την Αθήνα στέλνει την καλημέρα του. Επίσης και η Μαρία από τις Σικές είναι εδώ. Καλημέρα και στη Μαρία. Ο Βασίλης στο κέντρο των Αθηνών επίσης στέλνει την καλημέρα του. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και να επανέλθουμε.

Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα 25 Μαΐου σύμφωνα με την πρόγνωση, αφού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε πολλά μέρη της χώρας από το απόγευμα. Συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις θα έχουμε παροδικά αυξημένες, όπου θα σημειωθούν κυρίως τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά ως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε περιμένουμε και σήμερα την βροχούλα. Θα μας την κάνει από ό,τι φαίνεται. Από το απόγευμα και μετά. Προς το παρόν βλέπω ότι μάλλον λιακάδα θα έχουμε και λίγη συννεφιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα που βλέπω από το παράθυρο ότι άρχισε να ξημερώνει σιγά σιγά. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, με το που άνοιξα την ειδησιογραφία σήμερα να δω αν έχουμε κάτι τελευταίο, κάτι έκτακτο, είδα ότι πέθανε η γωγό Μαστροκώστα. Η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Από ό,τι ξέρω έδινε μάχη με τον καρκίνο και μάλιστα πρώτη φορά είχε διαγνωστεί με καρκίνο όταν γέννησε την κόρη της και μετά από 3 ημέρες της είχαν βρει ότι έχει καρκίνο στο μαστό, το πολέμησε τότε. Πέρασαν 16-17 χρόνια, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό αν δεν κάνω λάθος νοσηλευόταν και πέθανε σήμερα τα ξημερώματα.

Εν τω μεταξύ το Σάββατο που μας πέρασε, την Παρασκευή που μας πέρασε, είχε γενέθλια ο Ιάσονας. Ο Ιάσονας, ο οποίος είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι στα Τέμπη, έγινε 24 ετών και δυστυχώς ακόμη δεν έχει επανέλθει το παλικάρι. Εδώ και 3-3,5 χρόνια η οικογένειά του δίνει μια σκληρή μάχη. Και μακάρι, ευχόμαστε πραγματικά να πάει καλά και να γίνει καλά το παιδί. Να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25η Μαΐου, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1834 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τσερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Σαν σήμερα το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο και ως Goofy. Σαν σήμερα το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης ο Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης ο οποίος περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Σαν σήμερα το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς. Σαν σήμερα το 1930 έρχεται στη ζωή η Σόνια Ρίκελ, Αγγλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη και βασίλισσα του πλεκτού. Ενώ σαν σήμερα το 1958 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ρόκερ Πολ Γουέλερ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

Καλημέρα στο Θανάση από την Ανδραβίδα, όπου όπως μου λέει γίνεται αναμετάδοση από το ράδιο Όραμα στην Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα, καλημέρα και στους συναδέλφους εκεί πέρα που μας κάνουν αναμετάδοση. Καλό πρωινό με υγεία. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα λέει αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Η Παρθένα στέλνει την καλημέρα της. Χάθηκα λέει, δεν με έψαξες, από την έμορφη Μόσχα. Πού είσαι και μακριά, πού να τρέχω στη Μόσχα? Εκεί έχετε και χειμώνα φαντάζομαι, οπότε τουλάχιστον είσαι καλά. Καλημέρα Παρθένα μου, καλημέρα. Ο Γιάννης, ο Μπακογιάννης είπε ότι δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που συναντηθεί με τον Γιωτόπουλο. Οι γονείς που έχασαν λέει τα παιδιά τους στη δολοφονία των Τεμπούμ, πώς πρέπει να αντιδράσουν όταν συναντήσουν κάποιον από τους κυβερνώντες? Ο πρώτος για τις 17 δολοφονίες λέει τιμωρήθηκε 25 χρόνια. Αυτοί για 53 άτομα πόσο πρέπει να τιμωρηθούν? Έλαντε. Έλαντε πραγματικά. Εντάξει, δεν συμφωνώ με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κάθε τρομοκράτης, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτώσει άλλους ανθρώπους θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του τιμωρημένος στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά όμως, δυστυχώς, εδώ πέρα οι νόμοι που έχουμε στην Ελλάδα έχουν πολλά παραθυράκια, μπάζουν από πολλές πλευρές, οπότε... Και ο Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος, όταν είχε καταδικαστεί μάλιστα σε 17 φορές ισόβια. Αλλά έχει μια βάση αυτό το οποίο λες, ότι ναι, πραγματικά πώς πρέπει οι συγγενείς των δολοφονημένων των Τεμπών να αντιδράσουν άμα κάποια στιγμή συναντήσουν τον Καραμαλή για παράδειγμα, ή τον Μητσοτάκη, ή τον οποίο, αν και ο Μητσοτάκης εντάξει τους αποφεύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι, αλλά... Και δεν είναι μόνο οι νεκροί των Τεμπών, είναι οι νεκροί της πανδημίας, είναι οι νεκροί από τις κυβερνητικές πολιτικές, άνθρωποι που αυτοκτόνησαν. Μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στην Παρθένα με 30 βαθμούς. Όχι, μία εβδομάδα λέει είχαμε 30 βαθμούς και σήμερα είναι 16. Α, τι λες ρε παιδί. Α, είναι καλύτερα εκεί πέρα σε εσάς. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα, εκεί θα πάμε να μετακομίσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οι όροι και επιδοτήσεις, νέο ανακοινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταθούν. 20 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα αντίπεινα, πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγό.

με ένα χαμόγελα. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο. Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Κύπρος και εκλογές, πρωτιά δυσία, ακροδεξία και φιδεία στη Βουλή. Εφημερίδα Κόντρα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι περιμένει το Ιράν, η κεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ. Αλβανός κακοποιός, ληστής από 15 ετών, ο Τίτη με τα πολλά πρόσωπα. Σκηνές χαός στην Τουρκία, εκενώθηκε η έδρα του CHP, έπεσαν χημικά και πλαστικές σφαίρες. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξη Τσίπρα, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια άδων, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Κάνες 2026 το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Τουρκία, βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP. Ευρωλίγκα σήκωσε και το τέταρτο. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ νίκησε τη Ρεάλ με 92-85. Εφημερίδα Δημοκρατία, κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ΜΚΟ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρετήσεις ημέτερων. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Άγριο επεισόδιο, Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημητριάδη, πριν από τον τελικό. Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι στήριξαν με ζητοκραυγές τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Θρίαμβος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Νίκησε τη Ρεάλ και σήκωσε το τρόπαιο στο Τισέντερ. Θρακικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Θεσμική επιτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. ΑΔΕ, πλήρους οδηγός για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Τι αλλάζει, σβήνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Εφημερίδα απογευματινή με ατάκες του Ανδρέα, παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Εικόνα διάλυσης σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρετήσεων από Τετάρτη. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΟΑΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, οι ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο, ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του CHP στην Άγκυρα. Εφημερίδα One Voice, Hellenic Energy, άτακτη υποχώρηση εγκαταλείπει τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Χιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος για να μην διαταράξουν τα ήρεμα νερά με τον Ερντογάν. Καίγεται ο Δήμαρχος Κηφισιάς να φτιάξει γήπεδο στον Πρίτσα. Πρωτοβουλία επιστολή του One Voice και του κυρίου Αϊβαλιώτη σε Μακρόν και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Οικονομία 3 με 4 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα. Σπίτι μου 2, η κατακραυγή της κοινωνίας ανάγκασε τον Μητσοτάκη να επαναφέρει το πρόγραμμα που είχε καταργήσει. Εφημερίδα Μανιφέστο, άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση, νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιέτα. Άδωνης Γεωργιάδης στο Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημά της για άρση ασυλίας. Αν το είχαμε κάνει εμείς, Σοφία Βούλτεψη, ούτε το γερμανικό σύνταγμα αρέσει στη Λάουρα Κοβέση. Στο θρόνο του βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Εφημερίδα Πολίτικα, οδηγός επιβίωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκους στους χάκερ. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Ανδρέας Κονδύλης, σειραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον παράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις. Συνέδευξη χάρη στο χάρη υφυπουργός εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, τις διαμορφώνει. Παραλίγο μακελιό στο μικρό λίμανο, γιατί ο Τίτη ήταν φορτωμένος με ολόκληρο οπλοστάσιο.
Εφημερίδα Εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μάτια.

0: Λακά, οι βουλευτές στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικές ενισχύσεις. Σύγχυση για τους Πάτριοτ από τον αρχηγό της αεροπορίας. Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη ισούται με τυραννία. Αξίζει να διαβάσετε στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία στον κόλπο. Επιστροφή του Βασιλιά από την απαγορευμένη του Ρούσβελτ στη νέα τραπεζική τάξη της Βασιλείας 3. Δύση και Ελλάμοι νικητές των εκλογών στην Κύπρο. Νέος διπλός φορολογικός πέλεκης στα ακίνητα από το 2027. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Περσικός κόλπος από το 2027, η ανάκαμψη των θαλάσσιων μεταφορών. Ποια φορολογικά ετιτίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στο προσεχές επτάμηνο. Αλέρτησα δε για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Λήξη πρόθεσμα τη φέρνουν 72 δόσεις για τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Πομίδα νέος διπλός και τριπλάσιος αυτοδιοικητικός ένφια στα ακίνητα. Δημόσιες εγγραφές, η SpaceX εκτοξεύει σε πρωτοφανή ύψη τον πύχη των iPods. Τεχνητή νοημοσύνη σε δράση από το Σεπτέμβριο, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και καλό πρωινό. Είναι Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 8 θα πάμε εδώ ζωντανότατα στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 6907-483-484 για οτιδήποτε θέλετε να μιλήσετε εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: Τώρα, η κυβερνησάρα του Μητσοτάκη, βλέποντας το τέλος της να πλησιάζει και βλέποντας ότι αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές, προσπαθεί, μάλλον όχι προσπαθεί, έχει περάσει στην φάση ξεκάθαρα του να φάμε ό,τι προλάβουμε να φάμε. Και γιατί το λέω αυτό? Έρχεται ένας νέος φόρος στα ακίνητα. Είναι ένα νέο χαράτσι, είναι νέες επιβαρύνσεις και αυτό δείχνει ότι είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μπορέσει να μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί πριν τελειώσει ο χρόνος της. Μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει πολιτική, κάνει αρπαχτή και κοιτάζει να δει τι θα αρπάξει από τον ελληνικό λαό και πόσα περισσότερα μπορεί να αρπάξει και όσο επιτοπλίστων για να μοιράσει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι των εκλογών. Πάμε λίγο να δούμε να ακούσουμε μάλλον το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και να το πιάσουμε λίγο αναλυτικά το θέμα.
1: Τώρα ένα νέο φόρο στα ακίνητα σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες, μάλιστα κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι. Πάμε να δούμε όμως με ποιον τρόπο αναμένεται να εφαρμοστεί. Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, για έναν φόρο ο οποίος θα πηγαίνει στους Δήμους, για την ανάπτυξη των Δήμων, για την αναβάθμιση των Δήμων, αλλά δεν είναι ένας ακόμα φόρος που έρχεται να προσθεθεί στους υπόλοιπους. Έρχεται να αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ΤΑΠ, αλλά και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τον ΦΥΧΟ, όπως αναγράφεται σήμερα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι λοιπόν, τα χρήματα που θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι περισσότερα, διότι το εύρος των συντελεστών με βάση τους οποίους υπολογίζεται αυτός ο φόρος μεγαλώνει και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο για κάποιους που μένουν σε κατοικίες υψηλής αντικειμενικής αξίας. Έτσι λοιπόν είναι μεγαλύτερες οι επιβαρύνσεις, οπότε όπως καταλαβαίνουμε για κάποιους στην τσέπη τους θα είναι αρκετά βαρύ αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληρωμή, όπως περιγράφει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, θα γίνεται μέσω λογαριασμών ρεύματος, θα πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία των Δήμων. Αν κάποιοι κάνουν 3 μήνες να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος, τότε το ρεύμα κόβεται. Αυτό σημειώνεται στο νομοσχέδιο. Και κλείνοντας, θα πρέπει να πούμε, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσοι έχουν επικαρπία, τον πληρώνουν. Και επειδή το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους ενοικιαστές, και εκείνοι θα πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος και κατά συνέπεια το φόρο. Ωστόσο, στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τους αφαιρούν το φόρο από το ενοίκιο.
0: Ωραία πράγματα. Τι μου θυμίζει, ναι μωρέ, το χαράτσι που μας είχε βάλει ο Βενιζέλος και μας το είχε βάλει μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος και μας απειλούσαν ότι αν δεν πληρώσετε το χαράτσι θα σας κόψουμε το ρεύμα. Ένα και το αυτό, το ίδιο πράγμα γίνεται και αυτή τη στιγμή. Είναι ένας νέος φόρος, είναι έτσι τύπου ένφια, σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ο οποίος θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται βέβαια από τους Δήμους, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Όπως ακούσατε και στο σχετικό ρεπορτάζ, το νέο τέλος θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και προβλέπει μάλιστα ότι αν δεν πληρωθεί για 3 μήνες θα διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρισμού στο εν λόγω ακίνητο. Δηλαδή θα έρχονται νταϊλίκοι, θα σας κόβουν το ρεύμα, το οποίο ρεύμα έχει καταντήσει να είναι είδος πολυτελείας και όχι κοινωνικό αγαθό. Και όλα μια χαρά. Όλοι θα είμαστε σε μια φάση, είμαστε ήδη, αλλά θα είμαστε έτη περαιτέρω σε μια φάση εκβιασμού. Ότι ξέρετε ότι αν δεν πληρωθούν αυτά τα πράγματα, σας κόβουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να το δούμε λοιπόν αναλυτικότερα, όσον αφορά τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμοθετείται λοιπόν αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως λέγεται, το οποίο απορροφά ναι μεν το υφιστάμενο τέλος ακίνητης περιουσίας, το λεγόμενο ΤΑΠ, αλλά και τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τελική επιβάρυνση για τους κατόχους ακινήτων θα είναι πολύ υψηλότερη από το άθροισμα των 2 υφισταμένων φόρων. Δηλαδή για ακόμη φορά βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάνει είναι να αποτραβήξει τάχα μου δήθεν δύο φόρους και να μας φέρει ένα νέο φόρο ο οποίος θα είναι ακόμη πιο ακριβός. Σύμφωνα λοιπόν με τις μεταβατικές διατάξεις από το νομοσχέδιο, αυτό θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων αυτός ο νέος ενιαίος δημοτικός φόρος, ο οποίος θα έχει τίτλο τέλος τοπικής ανάπτυξης και θα μπει στη θέση του τέλους ακίνητης περιουσίας και τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων οι οποίοι επιβάλλονται σήμερα. Ο νέος αυτός φόρος τώρα θα υπολογίζεται με συντελεστή, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι θα κυμαίνεται από 0,3 της χιλίης έως 0,7 επί του γινωμένου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του κάθε σπιτιού και επί της αντικειμενικής τιμής ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο που ισχύει στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και βέβαια επί των συντελεστή παλαιότητας του ακίνητου. Οπότε λοιπόν το ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών μεταξύ 0,3 και 0,7 της χιλής θα καθορίζεται από κάθε δήμο της χώρας. Τώρα, σήμερα έχουμε το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο επιβάλλεται με συντελεστή 0,25 έως 0,35 της χιλίης επί του γινωμένου, ενώ είναι και ο φόρος ο οποίος κυμαίνεται από 0,2 έως 0,7 7 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας. Οπότε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε πως ο νέος ενιαίος δημοτικός φόρος θα φέρει υψηλότερες επιβαρύνσεις στα ακίνητα σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα μας το φερμάρουν κανονικά και δεν θα αντιδράσουμε για ακόμη μία φορά. Έρχονται δηλαδή η κυβέρνηση και μας βάζει άλλον έναν νέο φόρο, τον οποίο θα πρέπει να πληρώνουμε νταϊλίκι μέσα σε όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και για ακόμη μία φορά κανένας δεν θα ανησυχήσει, κανένας δεν θα ξεσηκωθεί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μας βάζουν φόρους γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα αντιδράσει κανείς. Και τώρα επειδή η κυβέρνηση βρίσκεται στην αποδρομή της, βρίσκεται στη δύση της, σου λέει ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε, ό,τι προλάβουμε να μοιράσουμε δεξιά και αριστερά, γιατί μετά δεν θα υπάρχει. Τώρα, το πώς θα εισπράτεται όλο αυτό το πράγμα, είπαμε ότι θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και θα αποδίδεται στους δήμους από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο νέος αυτός φόρος θα επιβαρύνει τα πάσης φύσεως ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδιοπόλεως ή εντός ορίων οικισμών υφιστάμενων πρώτου έτους 1923 ή εντός των ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Επίσης, τα κάθε είδους κτίσματα τα οποία βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδιοπόλεως ή εκτός των όριων οικισμών υφιστάμενων πρώτου έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό της αξίας θα λαμβάνεται υπόψη από το Δημοτικό Συμβούλιο η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνες που καταλαμβάνουν τα κτίσματα και βέβαια είναι και το δικαίωμα ύψους, δηλαδή τον αέρα που λέμε, εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου όπως καταγράφεται σε αυτό. Τώρα βέβαια το ποιος θα το πληρώνει, υπόχρεος είναι ο κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρποτής ή νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου. Σε περίπτωση τώρα που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενίκιο. Δηλαδή, σημαίνει ότι εάν εσύ πληρώνεις, ας πούμε, ενίκιο 400 ευρώ και σου έρχεται αυτός ο φόρος, για παράδειγμα τώρα λέω, έτσι δεν είναι ότι θα έρθει τόσο, 50 ευρώ ξέρω εγώ, θα πρέπει από τα 400 ευρώ που εσύ θα έχεις πληρώσει το ρεύμα να σου αφαιρέσει τα 50 ευρώ ο ενοικιαστής. Τώρα, ο σπιτονικοκύρης, τώρα πιστεύετε ότι αυτό θα συμβεί? Νομικά πρέπει να συμβεί. Στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα συμβεί και πραγματικά θα επικρατήσει ένα αλαλούμ πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, στις περιπτώσεις διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή στη χρήση του ακινήτου από τρίτο, ο προμηθευτής της ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τη διαδοχή μαζί με τυχόν απομείνον ανεξόφλητο ποσό το οποίο θα υπάρχει. καθιστάμενος για πρώτη φορά ιδιοκτήτης ή επικαρποτής ή ο νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα μέσα σε ένα μήνα από την πράξη αναγνώριση του δικαιώματός του τη δήλωση ακινήτων. Το ίδιο οφείλει να υποβάλει με ηλεκτρονικό τρόπο νέα δήλωση για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία αρχικής δήλωσης εντός 2 μηνών από την μεταβολή αυτή. Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκαλεί πρόβλεψη που υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση μη πληρωμής 3 συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών να διακόπτεται η παροχή ρεύματος στο ακίνητο. Αυτό συνεπάγεται ότι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με το ΚΕΑ και δεν έχουν κάποιους άλλους πόρους ή με τα επιδόματα της προνοίας κτλ. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί κακά τα ψέματα οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στους 3 απλήρωτους λογαριασμούς θα έρχεται ο ΔΔΕ και θα κόβει το ρεύμα από το ακίνητο. Είναι ένα πιστόλι στον κρόταφο των ανθρώπων που μένουν σε σπίτι, τέλος πάντων όλων εμάς, ότι αν δεν πληρωθεί για 3 μήνες ο λογαριασμός και δεν εισπραχθεί και ο συγκεκριμένος φόρος, το ρεύμα θα κόβεται. Η σχετική διάταξη αναφέρει συγκεκριμένα πως όταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει το τέλος μην πληρώνοντας 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο προμηθευτή και το δικαιούχο στο Δήμο. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Εάν εγώ δηλαδή χρωστάω κάποιο ποσό στο ηλεκτρικό ρεύμα και πάω και κάνω διακανονισμό, δεν θα μου άνοιξετε το ρεύμα? Θα το αφήσετε δηλαδή μέχρι να αποπληρώσω τον διακανονισμό και μετά θα έρθετε να μου βάλετε να μου ξανασυνδέσετε το ρεύμα? Δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση σε αυτό το πράγμα. Επίσης, εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί στον εκάστοτε Δήμο ότι ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές να μεριμνήσει ο Δήμος για την ίσπραξη του οφειλούμενου ποσού το οποίο υπάρχει από τον φόρο. Επιπλέον βέβαια, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο υπόχρεος αυτής της δήλωσης υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλούμενου ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο ακίνητο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πρόστιμα, για φόρους, για έναν ακόμη φόρο ο οποίος έρχεται να βάλει άλλη μία θηλιά σε όλους εμάς. Τώρα, για τις νέες οικοδομές λέει ότι προβλέπεται απαλλαγή από τον συγκεκριμένο φόρο για τα πρώτα 7 έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εκτός εάν κατά τη χρονική περίοδο αυτή τα διαμερίσματα εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, αγοράζω εγώ ένα σπίτι, ρε παιδί μου, σε μία καινούργια οικοδομή, η οποία μόλις τώρα χτίστηκε. Για τα επόμενα 7 χρόνια δεν θα πληρώνω τον συγκεκριμένο φόρο, αλλά εάν εγώ αγοράσω αυτό το σπίτι και το σπίτι το νοικιάσω σε κάποιους άλλους και εισπράττω χρήματα, ο φόρος αυτόματα θα ενεργοποιηθεί. Ωστόσο βέβαια, μετά από την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικονομικής άδειας ή την εκμίσθωση ή την χρησιμοποίηση του χώρου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο των 7 ετών, τα διαμερίσματα τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, αυτός θα υποδείξει το κατ' αμάχητο, όπως λέμε, τεκμήριο, δηλαδή ότι έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπαίδου το οποίο τους αναλογεί. Ακόμη βέβαια και στις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισμός της αξίας τους, δηλαδή ούτως ώστε αυτή να υπολογιστεί στον συγκεκριμένο φόρο, θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια φορολογική αρχή στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία άλλων μητρών τα οποία τηρούνται και παρέχονται από τους Δήμους. Οπότε λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση αλαλούμ, για μια κατάσταση που δεν ξέρω ειλικρινά, ίσως σε κάποιες εκ των περιπτώσεων ο κάθε Δήμος χρεώσει ό,τι θέλει. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο το τι γίνεται, είναι απίστευτο το ότι για ακόμη μια φορά θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουμε έναν φόρο άδικο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το πράγμα, και αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στους Δήμους για ποιον ακριβώς λόγο, για ενίσχυση των δημοτικών τελών, για να γίνονται όλα αυτά τα έργα τέλος πάντων στους Δήμους που μόνο έργα δεν βλέπουμε, που εδώ στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα προχθές που έβρεξε και πλημμυρίσαμε. Γιατί να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά, δηλαδή είναι αλλά το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι ο κόσμος θα το δεχτεί, δεν θα αντιδράσει, δεν θα γίνει τίποτα και θα πληρώνουμε άλλον έναν εξτρά φόρο ο οποίος έρχεται για να μείνει. Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα όταν μπαίνει ένας φόρος δυστυχώς δεν φεύγει ποτέ. Και το αφήγημα του Μητσοτάκη ότι μειώσαμε τάχα μου δήθεν τόσους φόρους, αναρωτιέμαι πραγματικά ποιους φόρους έχουν μειώσει και τι έχουν μειώσει, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι, ότι το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι απόλυτα άδικο, φορολογούν τον φτωχό, τον μεροκαματιάρι, ο οποίος μπορεί να κάνει δύο δουλειές για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του, και επειδή υπερβαίνει το αφορολόγητο, γιατί το αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στα 8.600, απαράδεκτο να είναι σε αυτό εδώ το ποσό, τη στιγμή που στην Ευρώπη είναι 20 και 22.000, και τα βάζουν δηλαδή με τον μικρό, με τον μικρομεσαίο, με τον φτωχό κτλ. Αντί να τα βάλουν με τα μεγάλα κοράκια, να τα βάλουν με τις τράπεζες, να τα βάλουν με τους ολιγάρχες, οι οποίοι αυτοί και αν δεν κόβουν χρήμα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς την νύφη την πληρώνει ο απλός πολίτης, ο οποίος δουλεύει για ένα μεροκάματο. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Και ο κόσμος βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση σου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά το θέμα είναι ποιο τώρα. Το θέμα είναι ότι έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό κόμματα, τα οποία κόμματα τι θα καταφέρουν, θα καταφέρουν να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έτσι το βλέπω, θα καταφέρουν να συσπυρώσουν έτσι περαιτέρω τη Νέα Δημοκρατία. Και πολύ φοβάμαι ότι μην κερδίσει τις επόμενες εκλογές πάλι ο Μητσοτάκης και πάρει έστω οριακή αυτοδυναμία. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό το σενάριο πραγματικά, γιατί άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κλάφτα, η κατάσταση θα είναι τραγική. Αλλά το να αρχίζει ο κόσμος να διασπάται δεξιά και αριστερά σε κόμματα και υποκομματίδη και να μην έχουμε έστω μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι κάνει, γιατί αφενός έχει τη δεδηλωμένη, αφετέρου γιατί στην ουσία δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, διότι δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να πιέζουν την Νέα Δημοκρατία, να πιέζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ό,τι θέλουν το περνάνε χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για αυτούς. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς, όπου πραγματικά καλούμαστε μονίμως να πληρώνουμε φόρους οι οποίοι είναι άδικοι, καλούμαστε να υπερφορολογούμαστε χωρίς λόγο. Πολλοί άνθρωποι φέτος πλήρωσαν φόρο για τα εισοδήματά τους που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψευτοαύξηση που έδωσε ο Μητσοτάκης στον βασικό μισθό έκανε πολλούς ανθρώπους να αλλάξουν κλίμακα φορολόγησης. Και από εκεί που πλήρωναν 0 εφορία, βλέπεις να πληρώνουν κάτι 300, κάτι 400, ανάλογα τα εισοδήματα του καθενός και ανάλογα το αν είναι παντρεμένος, έχει σπίτι, έχει αυτοκίνητο και τα λοιπά. Όλα αυτά αποτελούν τεκμήριο. Οπότε λοιπόν αυτή την ψευτοαύξηση την οποία έδωσε έρχεται στο τέλος του χρόνου με την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων να την πάρει πίσω και διπλή και τριπλή σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν είμαστε προστατευμένοι από πουθενά. Γιατί σου λέει ότι εγώ θα σας δώσω αύξηση αλλά θα σας τα πάρω μετά πάλι πίσω. Τι νομίζατε, ότι ο Μητσοτάκης έτσι θα δώσει δεν υπήρχε περίπτωση. Και μαστάζουν ότι μέχρι και το 2027, πριν από τις εκλογές, ότι ο βασικός μισθός θα πάει στα 920, πόσο λένε τέλος πάντων, στα 810 καθαρά δηλαδή. Χρήματα τα οποία είναι τραγικά για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Με 810 ευρώ δεν ζει κάποιος το μήνα, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Ναι, σε άλλες εποχές ίσως τα 810 ευρώ να ακούγονταν έτσι ένας αξιόλογος μισθός, τότε που ο βασικός ήταν στα 540. Αλλά τότε ο βασικός μισθός που ήταν στα 540 είχε μια εντελώς διαφορετική δυναμική από ό,τι έχει σήμερα ένας μισθός των 1000 ευρώ. Δηλαδή με έναν μισθό τότε των 540 ευρώ μπορούσες να αγοράσεις περισσότερα πράγματα, περισσότερα αγαθά από ότι με έναν μισθό σήμερα των 1000 ευρώ. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα στην κοινωνία έξω, στην ελληνική αγορά, όπου συνεχώς βλέπουμε να υπάρχουν ανατιμήσεις. Εδώ τώρα υπάρχει το σενάριο, ακόμη σε κάποιες περιοχές, άμα συνεχιστεί όλο αυτό εδώ πέρα με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τα λοιπά, σε κάποιες περιοχές η βενζίνη να φτάσει, λένε, μέχρι και τα 3 ευρώ είναι το ακραίο σενάριο, όμως υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Θα δούμε τώρα το καλοκαίρι ή τη βενζίνη να φτάνει στα 2,5 ευρώ. Μην τα ξεπεράσει κιόλας. Well. Ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, εκεί πέρα που χτυπάνε έτσι περαιτέρω τις τιμές. Oh. Θα το δούμε να συμβαίνει δυστυχώς και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν αντιδρούμε. Και βέβαια στο ανέβασμα της βενζίνης συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Και δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες ενός σχεδίου από το κυβερνών κόμμα να εξοντώσει τους Έλληνες.

Πάντως να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι φόροι έρχονται για να μείνουν. Στην Ελλάδα δυστυχώς ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Άλλωστε και ο ΕΝΦΙΑ υποτίθεται ότι θα ήταν ένα προσωρινό μέτρο, αλλά δυστυχώς μόνο προσωρινό δεν ήταν, ήρθε και έμεινε. Έχουν περάσει πόσα χρόνια από τότε, πάνω από 10 χρόνια φυσικά εννοείται. Και συνεχίζουμε να πληρώνουμε έναν φόρο ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ο οποίος είναι παράνομος, ο οποίος γιατί να τον πληρώνουμε δεν ξέρω. Σε λίγο θα αρχίσουν να φορολογούν τα παράθυρα στα σπίτια. Το πόσο παράθυρα έχει το κάθε σπίτι θα πληρώνεις φόρο.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα Μποτίτσα. Αλλά πριν πάμε, θέλω να σας πω ότι η DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car και του leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site της εταιρείας digicar.gr. Επίσης εμάς μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr, όπου μπορείτε να μας διαβάζετε κιόλας, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην πρώτη θέση, στην προτίμηση των ψηφοφόρων, διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην Κύπρο στις βουλευτικές εκλογές. Στην Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Παϊράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη Μοτσαμπάν Χαμενεή διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών του ορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμα του Ιράν ως εγγύηση της εθνικής του ασφάλειας. Τόση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μία συμφωνία. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ως το τέλος του Αυγούστου ανακοινώνεται παράταση στο πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως αν και η Δευτέρα Ιουνίου του 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την συμβασοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η απολωστή Κυριακή, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30 ετίας, αντί να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά την διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονικής. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων το πρωί σήμερα, οι γονείς του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Υπόθεση που σοκάρει στην Πάτρα, συνελήφθη κατηγορούμενος για παράνομη κράτηση της ανήλικης συντρόφους του ηλικίας 16,5 ετών. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε κόντρα στην μαχητική Ρεάλ με σκορ 92-85.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα. Στα ηπειρωτικά αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστερμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Δευτέρα σήμερα. Τσαγκαροδευτέρα όπως λέμε. 25 του Μάη του 2026, ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ με τον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά μας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, μετά από την νίκη που είχε επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four. Εν τω μεταξύ, με το Μαρινάκι, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν τα παρακολουθώ, δεν ξέρω τι και πώς. Λένε ότι έπεσαν φάπες, λέει, με το Μαρινάκι και τον Δημητριάδη. Τώρα τι ακριβώς έγινε δεν ξέρω. Λες να παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι, τι ακριβώς έγινε δε. Γιατί είδα ξαφνικά, είδα ένα βίντεο βασικά που ανέβηκε στο διαδίκτυο. Είδα το Βαγγέλα εκεί με σκισμένο το λευκό το μπλουζάκι που φορούσε, τον Δημητριάδη από την άλλη να τον φωνάζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα πέσανε κάτι ψηλές εκεί, πέσανε μάπες, δεν ξέρω γιατί. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται μέσα στα γήπεδα, έτσι ό,τι και να έχει γίνει νομίζω ότι αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Αλλά στα ευχάριστα είναι ότι χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που περίμεναν υπομονετικά την ομάδα τους και έκαναν τη νύχτα μέρα να σηκώσει την κούπα, τελικά η ομάδα του Ολυμπιακού τα κατάφερε και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 92-85. Και βέβαια έγινε μετά ένας χαμός, πανηγυρισμοί, αυτά ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία πράγματα, ωραία είναι να συμβαίνουν. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Από ό,τι λένε ήταν ένα έτσι εξαιρετικά δύσκολο μάτσα, αλλά τα κατάφερε και σήκωσε την κούπα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο από το χώρο του αθλητισμού θα ακούσεις κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο. Από όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς δεν περιμένουμε και πολλά, ιδιαίτερα από την πολιτική σκηνή του τόπου, όπου βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι για το ανάθεμα και όλο ένα και δυσκολεύεται. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, πέθανε και η γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 56, κάποιοι λένε 55, κάποιοι λένε 56. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έδινε μάχη με τον καρκίνο, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μάλιστα νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στον Ευαγγελισμό, καθότι όπως λέει το οικείο της περιβάλλον είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Και μάλιστα από τις 10 του μηνός δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον, σύμφωνα με τα όσα γράφανε τα δημοσιεύματα. Και σήμερα τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι, καλό πέρασμα στο φως να έχει. Νέος άνθρωπος, άλλος ένας νέος άνθρωπος. Και δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και άνθρωποι που δεν έχουν μάλιστα προβλήματα υγείας, βλέπεις ξαφνικά σου λέει ανακοπή. Τι να πω, πραγματικά εύχομαι υγεία να μας δίνει ο Θεός, γιατί σαν την υγεία δεν έχει, και άμα τη χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι και το πόσο ασήμαντο είναι το να αγχωνόμαστε για οτιδήποτε άλλο, το ότι μονίμως χάνουμε στιγμές με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, με τον ίδιο μας τον εαυτό, κλεισμένοι μέσα στα προβλήματα, σε μια καθημερινότητα δύσκολη κτλ. Και δεν αφιερώνουμε λίγο χρόνο σε εμάς, στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας γενικότερα. Το καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή, αλλά είναι αργά. Τώρα είδα και βίντεο που ανέβασε ο Αλέξης κρατώντας μια μπάλα ποδοσφαίρου και λέει ότι φτιάχνουμε, λέει, ομάδα για πρωτάθλημα, λέει, την Τρίτη 20, αύριο δηλαδή, να είστε όλοι εκεί, και επέλεξαν και τα χρώματα, ρε παιδί μου, του κόμματος, και λέει τώρα στο βίντεο.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Θα είμαστε εκεί, εμείς στεναχωριέσαι. Στο Θησίου. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Τσίπρας κάνει κόμμα. Αυτός καλά κάνει, κάνει αυτό που θέλει να κάνει, τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος ο οποίος θα τον ξαναπιστέψει και θα πάει να τον ξαναψηφίσει για δεύτερη φορά αριστερά. Αυτό είναι το τραγικό του πράγματος, ότι νομίζουν ότι είναι αριστερός. Αλλά τελικά αριστερός δεν είναι. Για να έρθει να μας αποδείξει ότι δεν κατάφερε να μας σώσει την πρώτη φορά και μπορεί να μας ξανασώσει τώρα. Ότι δεν έπιασε η πρώτη φορά αριστερά και πάμε να δοκιμάσουμε τη δεύτερη φορά αριστερά. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Ακόμη και ο ίδιος, εγώ θεωρώ ότι δεν πιστεύει ότι θα επανέλθει. Βγάζει μια εικόνα έτσι ενός άνθρωπου ο οποίος δεν ξέρω, δεν τα πολύ πιστεύει αυτά που λέει. Δηλαδή δεν έχει, άμα συγκρίνουμε τον Τσίπρα του τώρα με τον Τσίπρα του 2015-2014, τότε που έβγαινε έτσι με άλλον αέρα, δεν, δηλαδή τον βλέπω ότι πιστεύω ότι και αυτός το καταλαβαίνει ότι δεν πείθει. Δηλαδή καμία σχέση με τον αέρα που είχε εκείνη την εποχή, που ξεγέλασε τον κόσμο, που τον κάνανε πρωθυπουργό, γιατί πίστευε ο κόσμος ότι ίσως είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αν με ρωτήσει κανείς καλός ή κακός τον ψηφίσανε, εντάξει, εγώ θα πω και ήθελα να δοκιμάσει ο κόσμος κάτι άλλο. Ναι, okay, μέχρι εκεί είναι ωραίο, είναι θεμητό. Από την άλλη όμως, όταν αυτό το κάτι διαφορετικό απεδείχθη ότι ήταν μία από τα ίδια, ίσως και χειρότερα από ότι ήταν οι προηγούμενοι, ξεπουλώντας τα πάντα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει ο κόσμος πάλι εκεί πέρα. Ή όταν μου λένε ότι ο Τσίπρας ήταν ο πιο έντιμος πολιτικός, τώρα πόσο έντιμο είναι το όχι να σου το κάνει ναι, να έχει πάει να διαπραγματευτεί με ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια του, αυτό το χαρτί να το πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και να κάνει αυτό που θα του πούνε οι δανειστές, να ξεπουλήσει το όνομα της Μακεδονίας, να πετάνε χημικά εκεί πέρα στο πισοδέρι στον κόσμο ο οποίος διαδήλωνε, να βάλει άλλα πόσα διόδια που θυμάμαι ότι έβγαινε στα διόδια και διαδήλωνε και έλεγε όχι άλλα διόδια και τα λοιπά, και έφερε διόδια ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ποιος να μας το έλεγε ότι κάποια στιγμή θα είχαμε διόδια μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ή όταν έφερνε τα φαν να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων και μετά βγαίνει σήμερα και κάνει βιντεάκια και λέει για τα φαν και τα λοιπά. Πραγματικά δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος τα έφερε τα φαν, ποιος είναι αυτός ο οποίος ψήφισε αυτόν τον επέσχυντο νόμο για να κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και το βιντεάκι το οποίο είναι, τώρα το έχω μπροστά μου, και τι λέει ο Τσίπρας για τα φαν, αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα ακούσετε τώρα.
1: Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένοι σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία.
0: Και δείχνει μία χελώνα εκεί πέρα.
1: Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετα κέντρη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι θα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα φαντς και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα φαντς διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες.
0: Τέλος πάντων, για να μην το βάλω όλο το ηχητικό, το θέμα είναι ποιος τα είχε ψηφίσει αυτά τα φαν, ποιος τα είχε φέρει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ είχε νομοθετήσει την μεταφορά των κόκκινων δανείων σε φαντς το 2015. Και αυτό έγινε υπό την πίεση της Τρόικας για να καθαρίσουν, όπως λέγανε τότε, οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Το κάνανε. Εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ο Τσίπρας τα έφερε όλα αυτά. Και η Νέα Δημοκρατία έδωσε μετέπειτα κρατικές εγγυήσεις, οι οποίες διευκόλυναν ακόμη περισσότερο τα φαν στο να μπορέσουν να πάρουν και αυτά τα δάνεια και να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμβάλει. Θεωρώ ότι υπήρξε μια έτσι άτυπη συνεργασία ανάμεσα στη ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο Τσίπρας τώρα το παρουσιάζει ως πρόβλημα το οποίο δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ επί της ουσίας ξεκίνησε επί της δικής του κυβέρνησης. Άρα λοιπόν το να βγαίνει και να μου λέει ξεδιάντροπα, γιατί ειλικρινά πρέπει να μην έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου για να βγεις να λες τέτοια πράγματα τη στιγμή που εσύ τα έχεις ψηφίσει, τη στιγμή που εσύ τα έχεις φέρει και έχουν κλέψει τα σπίτια. Γιατί το έχω πει κι άλλες φορές ότι το να παίρνουν την πρώτη κατοικία ενός φτωχού ανθρώπου είναι κλοπή, και να του παίρνουν και το σπίτι και τα χρήματα, γιατί η τράπεζα έχει βγει πολλαπλά κερδισμένη από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί γίνεται αυτή η τριγωνική συναλλαγή ανάμεσα σε τράπεζες, funds, servicers, ξέρετε πως γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η τράπεζα, ας πούμε, αγόρασες εσύ πριν από 10 χρόνια για παράδειγμα ένα ακίνητο, το οποίο ακίνητο τότε μπορεί να είχε αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ και έχεις πάρει ένα δάνειο εσύ των 100.000 ευρώ, έχεις πληρώσει τα 70, δεν μπορείς να πληρώσεις τα υπόλοιπα 30. Έρχεται το φαν, σου παίρνει το ακίνητο, το οποίο ακίνητο όμως πλέον δεν έχει αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ, έχει αντικειμενική αξία 170.000 ευρώ, γιατί οι αντικειμενικές αξίες έχουν ανέβει. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η τράπεζα το πουλήσει θα βγάλει 170.000 ευρώ. Άρα σου έχει πάρει το ακίνητο πίσω, έχει βγάλει ήδη από αυτό εδώ πέρα 70.000 επιπλέον, συν το ότι δεν σου δίνουν πίσω τα χρήματα τα οποία έχεις δώσει μέχρι στιγμής, οπότε σου πήρανε άλλα 70.000, άρα λοιπόν η τράπεζα έχει βγει κερδισμένη κατά 140.000, έτσι. Η τράπεζα, το φαν και όλα αυτά, τέλος πάντων. Αυτό είναι κλοπή, πραγματικά είναι κλοπή. Και κλοπή είναι και το γεγονός ότι το φαν ή η τράπεζα το κίζανε, αντί να το κίζουν την συγκεκριμένη δόση από το δάνειο, το κίζανε όλο το δάνειο εξ ολοκλήρου. Ο Άριος Πάγος απεφάνθη ότι αυτό ήταν κάτι παράνομο φυσικά. Και το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν στους δανειολήπτες? Φυσικά και όχι. Ποιος θα τα διεκδικήσει? Θα τα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία, θα τα διεκδικήσει ο Μητσοτάκης, θα τα διεκδικήσει αύριο μεθαύριο ο Ανδρουλάκης που θέλουν να τον κάνουν κάποιο πρωθυπουργό? Κανένας δεν θα τα διεκδικήσει. Πιστεύετε ότι θα τα διεκδικήσει ο Τσίπρας? Κανένας από όλους δεν πρόκειται να τα διεκδικήσει αυτά τα πράγματα, αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία έκλεψαν από τους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Τσίπρα να βγαίνει να κάνει τέτοια βιντεάκια και να λέει ότι πάμε για το καινούριο, πάμε για το... πάμε να ξανασώσουμε τη χώρα, να μιλάει για τα φαν και τα λοιπά. Δηλαδή είναι κάτι απόλυτα τραγικό. Εν τω μεταξύ και ο Τσίπρας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αρχίζει να παίζει μπάλα τύπου Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Στο Contra News υπάρχουν καταγγελίες ότι ο δημοσιογράφος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρωτά την εκπρόσωπο τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα για κάποιες καταγγελίες περί μαύρων ταμείων, εικονικών τιμολογίων κτλ. Την επόμενη μέρα ο εν λόγω δημοσιογράφος απολύθηκε από το σταθμό. Γιατί η κυρία Θεόνη Κουφονικολάου ξεφτυλίστηκε δημόσια, δεν μπόρεσε να απαντήσει επαρκώς και έλεγε πραγματικά ανοησίες. Απολύθηκε ο δημοσιογράφος ο οποίος έθεσε τις ερωτήσεις. Δηλαδή το να μάθετε να διαλέγετε, ας πούμε, συνεργάτες δεν σας περνά καθόλου από το μυαλό για να μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι οποίες δέχονται από τους δημοσιογράφους? Γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτή, να κάνει ερωτήσεις, να στριμώχνει τους πολιτικούς, να παίρνει απαντήσεις, να αναγκάζουν την πολιτική να δίνουν απαντήσεις. Όχι, ας πούμε, τώρα μου δίνει, ας πούμε, συνέντευξη ο Μητσοτάκης και του χαϊδεύουν τα αυτιά, μην τον στριμώξουμε. Και βέβαια που δίνει συνεντεύξεις? Στα μέσα τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία, που θα δώσει αλλού συνεντεύξεις. Αλλά πάμε λιγάκι να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης για να καταλάβετε και εσείς περί τίνος πρόκειται.
2: Και τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες.

πώς και γιατί. Κάποιοι λένε ότι έπεσαν τηλέφωνο για να απολυθεί ο δημοσιογράφος γιατί έκανε άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του νέου εκπροσώπου της διαπλοκής. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή τόση βρωμιά, τόση δυσοδεία, τόσο... Δηλαδή από τη μία να κατηγορείς κάποια πράγματα και από την άλλη να κάνεις τα ίδια και χειρότερα, νομίζω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες χάνεις και το κύρος σου, το όποιο κύρος σου έχει απομείνει, χάνεις βέβαια και, το, και την εμπιστοσύνη που σου δίνουν κάποιοι άνθρωποι. Αν και θέλουν να παρουσιάσουν τον Τσίπρα ως κόμμα με δυναμική, εδώ λένε ότι μάλιστα θα είναι και δεύτερο κόμμα χωρίς καν να ακούσουμε ακόμη το πρόγραμμά του και τις θέσεις του κτλ. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έχει μείνει από τον Τσίπρα είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος όπου επί ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του μονίμως πέφτανε. Τώρα ξαφνικά γιατί να ανέβουν από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα να γίνει και αντιπολίτευση. Αλλά ξέρετε τώρα, όσο περισσότερα κόμματα και υποκομματίδια γίνονται, εκεί στη Νέα Δημοκρατία χαίρονται. Γιατί ο πατριωτικός χώρος αρχίζει να διασπάται δεξιά και αριστερά από εδώ και από εκεί. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι να συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία και να γίνεται ακόμη πιο ισχυρή, χωρίς λόγο, πραγματικά χωρίς λόγο. Γιατί με όλα αυτά τα κόμματα τα οποία γίνονται, γιατί βλέπεις τώρα κόμμα Καριστιανού, βλέπεις κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις, δεν ξέρω αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, δηλαδή είδα και τον, μια συνέντευξη που έδωσε ο Καμένος που είπε ότι παίζει και αυτός να κατέβει στην πολιτική, να μην φτιάξει κόμμα και ο Πολάκης από την άλλη, δηλαδή θα γίνει μια τρελή διάσπαση. Και αυτό το οποίο θα καταφέρουν θα είναι για ακόμη μια φορά η Νέα Δημοκρατία να τρίβει τα χέρια της, γιατί θα βλέπουν ότι θα πάρουν πάλι αυτοδυναμία χωρίς λόγο. Δηλαδή το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι το φοβάμαι. Μη συμβεί κάτι τέτοιο και έχουμε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη εξαιτίας όλων αυτών, ας πούμε, που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση εξουσίας που θα μου πεις ok, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει, να φτιάξει ένα κόμμα και να διεκδικήσει και αυτός μια θέση στη Βουλή. Δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα και αυτό είναι και η δημοκρατία άλλωστε. Όμως το θέμα είναι ότι ο κόσμος ο οποίος διασπάται δυστυχώς θα ξαναδώσει δύναμη στη Νέα Δημοκρατία. Συν αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν έχει βάλει μυαλό ακόμη και δεν πρόκειται να βάλει έτσι όπως πάει το πράγμα. Οπότε δεν ξέρω, τα πράγματα τα βλέπω δυσίωνα και όπως έχω πει και άλλες φορές, αυτές οι εκλογές, όποτε και αν έρθουν, που εύχομαι πραγματικά να έρθουν το συντομότερο δυνατό, είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολιτεύσεως που θα κληθούμε να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να μας κυβερνάει όλη αυτή η μαφία, όλος αυτός ο συρφετός της Νέας Δημοκρατίας, οι κλέφτες, οι εγκληματίες κτλ. Ή αν θέλουμε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και βέβαια σίγουρα δεν θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Σαμαρά, ούτε με τον Καμένο, ούτε με κάποιον από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη δοκιμαστεί και απέτυχαν παταγωδώς.

Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι και η στεγαστική κρίση, η οποία κακά τα ψέματα έχει και κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% του εισοδήματός του για να μπορεί να έχει ένα σπίτι να μείνει. Και δυστυχώς εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, όπως φαίνεται, με διαστάσεις οι οποίες αγγίζουν πλέον και την οικονομία, αγγίζουν την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατική σταθερότητα, αλλά και την ίδια την βιωσιμότητα των πόλεων, όπου πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα σε περίπτωση που δεν έχεις ένα δικό σου σπίτι. Και βέβαια για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση απούσα φυσικά από όλη αυτή την κατάσταση να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την άνοδο που έχουν πάρει τα ενίκια. Παρ' όλα αυτά η ώρα είναι σχεδόν 7:30, θα πρέπει σιγά σιγά να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, εντός ολίγου να επανέρθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69 074 83 484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη του 2026. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Για περίπου 25 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Και βέβαια, επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει τα ρέστα της σε μια συγκυρία πραγμάτων κατά την οποία η ακρίβεια βλέπουμε ότι θερίζει τα νοικοκυριά, τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και το κυβερνών κόμμα δια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προσπαθεί να μπαζώσει μια σειρά από κρίσιμες υποθέσεις, όπως είναι το θέμα των υποκλοπών, όπως είναι το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ κτλ. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Λάουρα Κοβέση, δέχεται έντονη κριτική από το κυβερνών κόμμα και πολύ λασπολογία. Την ίδια στιγμή έχουμε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, να αποδομούν συνολικά την κυβέρνηση, θεωρώντας ότι ο πρωθυπουργός έχει μεταλλάξει την γαλάζια παράταξη σε ένα ευκαιριακό κόμμα, κάτι το οποίο και τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο θεωρώ ότι ήταν βέβαια. Απλά δεν γινόταν με τόσο ξεδιάντροπο τρόπο, γινόταν έτσι λίγο πιο συμμαζεμένα η όλη κατάσταση. Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε απορρίψει τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ μάλιστα και μία μέρα αργότερα είδαμε ότι έριξε και άλλο μπάζωμα στην υπόθεση των υποκλοπών, καθότι απέρριψε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενη μάλιστα ζήτημα εθνικής άμυνας. Με αυτόν εδώ τον τρόπο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να αποδομήσει το αφήγημα που το ίδιο αναπαρήγαγε περί υπόθεσης ιδιωτών, ενώ βέβαια η κυβέρνηση μονίμως εκτίθεται και από το γεγονός ότι το 2022 μάλιστα που είχε γίνει η προηγούμενη επιτροπή δεν είχε επικαλεστεί τότε εθνικά ζητήματα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα επικαλείται, γιατί μάλλον τώρα δεν τους συμφέρει. Πάντως, άμα το δούμε λίγο έτσι πιο καθαρά, πίσω από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει ο Πρωθυπουργός και γενικά το επιτελείο του, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι οριζόντια στρατηγική όπου δείχνει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Συγκεκριμένα δηλαδή ο Μητσοτάκης, βλέπουμε ότι εργαλειοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους θεσμούς. Βλέπουμε ότι εν ώψη της ΔΕΘ ευτελίζει το κοινοβούλιο, διότι θέλει να επαναφέρει την περιβόητη θετική ατζέντα κτλ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που στις τελευταίες τοποθετήσεις του τονίζει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα λέει θα κόψουμε κορδέλες. Βέβαια εδώ να σημειώσουμε ότι το Μαξίμου έχει προσπαθήσει για ακόμη μια φορά να κλείσει υποθέσεις, όμως εδώ και πολύ καιρό δεν μπορεί να το καταφέρει και απλώς καλείται να διαχειριστεί την φθορά του, που κακά τα ψέματα η φθορά στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι και το θέμα των τεμπών με μια δίκη η οποία τρέχει, αλλά γενικότερα οι πρακτικές αυτές της συγκάλυψης της κυβέρνησης, η αλήθεια είναι ότι έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση αλλά και από τον απλό κόσμο. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι επιταχύνεται και ο βηματισμός, λένε, του Αντώνη Σαμαρά για να συγκροτήσει ένα νέο κόμμα τους ώστε να χτυπήσει την Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα είναι ένας άνθρωπος βέβαια δοκιμασμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ρίξει και παλαιότερα την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος που έλεγε ότι εγώ δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και αν με τάξουν να μου κάνουν πρόεδρο. Αλλά όταν το τότε κόμμα του, η Πολιτική Άνοιξη, πήγε άπατη και δεν κατάφερε μετέπειτα να μπει μέσα στη Βουλή, ξαναγύρισε σαν τη βρεγμένη γάτα στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έφερε και ψήφισε και τα μνημόνια και φόρους και όλα αυτά τα δυσβάστακτα τα οποία είχαμε περάσει εκείνη τη δεκαετή μαύρη περίοδο της χώρας μας, θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως θέση
μέσα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και, αλλά βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι τα λεγόμενα κολλημένα μυαλά που θα τον ψηφίσουν. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω λόγο να ψηφίσει κάποιος τον Αντώνη Σαμαρά. Δοκιμάστηκε, απέτυχε. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος. Μάλιστα από το βήμα της Βουλής τον ακούσαμε μετά το κυβερνητικό μπλόκο στο αίτημα της αντιπολίτευσης για να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, να μιλάει για μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή και τα λοιπά, ενώ είπε ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Και όσο για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι ακολουθείται μια πολιτική υποκλήσεων και υποχωρητικότητας, ενώ για την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Το θέμα είναι ότι όσο ήταν αυτός κυβέρνηση, γιατί δεν έκανε κάτι τόσο ώστε να μην έχουμε τόσο έτσι έντονη πίεση από την Τουρκία και τα λοιπά. Η Τουρκία έχει βρει πρόσφορο έδαφος, έτσι. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κάνει την πολιτική του καριέρα, να το πω έτσι, πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Γιατί μπορεί να μιλάει για γαλάζιες πατρίδες, μπορεί να μιλάει για τα δικαιώματα στο Αιγαίο, και τη στιγμή μάλιστα που και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, η Ντόρα Μπακογιάννη μάλιστα το είπε αυτό το πράγμα, πώς λοιπόν να μην ξεσαλώνει και ο άλλος από την άλλη πλευρά και να μην χτίζει την πολιτική του καριέρα πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Τώρα, πέρα από την παρέμβαση του Σαμαρά όμως, αύριο θα επανέλθει και ο Καραμαλής. Άλλος αυτός, τέλος πάντων, ο Καραμαλής, ο οποίος και αυτός αποτυχημένος σαν πρωθυπουργός της χώρας, σηκώθηκε και έφυγε νύχτα χωρίς να δώσει εξηγήσεις, χωρίς να μας πει τίποτα. Απλά και μόνο υπήρχε μετέπειτα μέσα στο κοινοβούλιο, πληρώνονταν από τον ελληνικό λαό, για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει, και θα μιλήσει αύριο στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο του βιβλίου. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα αποδομήσει, όπως λένε, τη λογική του δεδομένου συμμάχου που ακολουθεί η κυβέρνηση, ενώ βέβαια θα προβάλλει και την ανάγκη της στροφής στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν έχω βαρεθεί να τους ακούω όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι μιλάνε και στην ουσία δεν λένε και τίποτα. Και βγαίνουν κάποιοι και λένε: α, μπράβο στον Καραμαλή, μπράβο στο Σαμαρά. Τι μπράβο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέει όλος ο κόσμος, ας πούμε, ξαφνικά ξύπνησε ο Καραμαλής, άφησε το PlayStation και βγήκε να μας πει αυτά που λέμε όλοι εμείς τόσα χρόνια. Ναι, χαίρο πολύ. Από εκεί και πέρα τι. Όταν ήσουν ο πρωθυπουργός, τι έκανες, το βάλεις στα πόδια. Όχι, τον απειλούσαν, βγαίνανε και λέγανε κάποιοι. Εν τω μεταξύ δεν κατάλαβα πότε ποιος τον απειλούσε τον Καραμαλή, γιατί τον απειλούσε, γιατί υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι τον απειλούσαν. Βέβαια το περιβάλλον του Καραμαλή, το πολιτικό περιβάλλον του, ποτέ δεν βγήκε να πει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν αφουγκράστηκε αυτή την άποψη ότι όντως απειλήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός κτλ. Αλλά ακόμη και αν απειλήθηκε, έτσι δεν έπρεπε να δώσει εξήγηση. Ας πάρουμε για παράδειγμα ότι όντως αυτό εδώ το πράγμα υφίσταται. Ότι ναι, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι μπορεί και να απειλήθηκε. Δεν θα έπρεπε να βγει και να πει στον ελληνικό λαό που του ζήτησε την ψήφο του και ο ελληνικός λαός του την έδωσε. Δεν θα έπρεπε να βγει και να πει ότι ξέρετε τι, εγώ φεύγω γιατί απειλούμε, γιατί κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή της οικογένειάς μου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις. Εξηγήσεις δεν πήραμε ποτέ. Σηκώθηκε και έφυγε και δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Λες και δεν πέρασε ποτέ από τη χώρα. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δειλοί, πραγματικά κατά τη δική μου γνώμη είναι δειλοί, δεν έχουν καμία δουλειά να βρίσκονται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου και να καθορίζουν τις ζωές μας. Θεωρώ ότι όχι, είναι απόλυτα ανίκανος αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται μέσα στη Βουλή, όπως και ο Σαμαράς, όπως και ο Τσίπρας, όπως και όλοι αυτοί οι οποίοι δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωγός.

0: αλλά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους ψηφίζουν? Τα κλασικά κολλημένα μυαλά που δεν βλέπουν τίποτα πέρα από την παράταξη, που νομίζουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορεί να αλλάξει, όπως ο κύριος ο οποίος θα ακούσετε τώρα.
1: Κατευθείαν να σας πω γιατί. Δεν είμαι ερολογήσω. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια.
0: Για πρώτη φορά, λέει ο τύπος, είναι πάνω από 70, η χώρα μας έχει τέτοιο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Θα μπαίνετε στα λεωφορεία μέσα και θα σηκώνονται οι νέοι, όχι για να καθίσετε, αλλά για να σας πετάξουν από το παράθυρο. Και το έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι ο σημερινός 70χρονος, 80χρονος καθορίζει την τύχη του σημερινού 18άρη, 19άρη, ο οποίος τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του, θα θέλει να βγει στην αγορά εργασίας και θα τον εκμεταλλεύονται. Θα είναι 18 χρονών και θα του ζητάνε 20 χρόνια προϋπηρεσία. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα, κακά τα ψέματα. Και θα πηγαίνει σε κάτι κακοπληρωμένες δουλειές, θα τον... τώρα πάρτε για παράδειγμα που έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Πόση εκμετάλλευση υπάρχει εκεί πέρα, σου λένε έλα να δουλεύεις για 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, αλλά δουλεύεις 7 στα 7, 12 και πλέον ώρες, χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, κάτω από συνθήκες άθλιες. Αυτοί εδώ πέρα φταίνε. Αφενός η γενιά, η μεγάλη γενιά, η τρίτη ηλικία που τους αγαπάμε, έτσι εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά πολιτικά δεν είναι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και αφετέρου, γιατί οι νέοι δεν γνωρίζουν από πολιτική, δεν γνωρίζουν το τι συμβαίνει τριγύρω τους, δεν τους έχει αφυπνίσει κανείς, και συμφέρει αυτό σε κάποιους. Οι νέοι να μην είναι αφυπνισμένοι, διότι όταν δεν είσαι αφυπνισμένος είσαι εύκολα κατευθυνόμενο. Και είδαμε ούκο λίγες φορές κόσμο να κατευθύνεται. Δυστυχώς, κακά τα ψέματα, ο Έλληνας θεωρώ ότι είναι πολιτικά ανώριμος. Από την άλλη, βέβαια, άκουσα και τον Άδωνη. Που ρωτήθηκε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 660 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν μας είπε τελικά πώς θα τα ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρήματα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά ο μέσος πολίτης άμα χρωστάει, του τα τραβάνε από τον τραπεζικό του λογαριασμό, του παίρνουν το σπίτι. Πολλά και όμορφα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν γίνεται κάποια κατάσχεση σε κτίρια, σε χρήματα? Και πώς μπορεί και δανείζεται η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που δεν έχει επιστολιπτική εικόνα? Και εγώ, ας πούμε, άμα χρωστάω 500 ευρώ, είμαι στον Τηρεσία και δεν μπορώ να πάρω άλλο δάνειο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι δίκαιο? Όχι. Είναι τίμιο? Καλά, αυτό και αν δεν είναι θέμα. Τιμιότητα και η Νέα Δημοκρατία δεν πάνε μαζί. Και βέβαια βλέπουμε ότι εδώ πέρα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, το επιχειρήν πάει από το κακό στο χειρότερο. Μαγαζιά κλειστά. Εγνατία, Τσιμισκή, Βενιζέλου, μιλάω για εδώ Θεσσαλονίκη που έχω μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Που κάποτε πού να βρεις μαγαζί στην Εγνατία ή στην Τσιμισκή ή ξενίκη, στο δεν υπήρχε. Με το που έφευγε ένας ερχόταν κατευθείαν ο άλλος. Πλέον, όποιος από κάτω από την Νότια Ελλάδα έρθει, ταξιδέψει εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη κτλ. Ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μπορέσει να δει κατάματα την ανάπτυξη την οποία μας τάζει ο Μητσοτάκης. Θα τη δει όταν θα περπατήσει σε κεντρικούς δρόμους, όταν θα οδηγήσει, όταν θα μπει σε σούπερ μάρκετ, όταν θα πάει σε κάποιο μαγαζί, γιατί η ανάπτυξη, κακά τα ψέματα, είναι παντού και φαίνεται.
2: Μία βόλτα στην αγορά και ένα στα τρία καταστήματα είναι κλειστά. Ένα στα τρία είναι κλειστά και τα άλλα τα δύο χωλαίνουν.
3: Όταν ο αγροτικός τομέας δεν πάει καλά, και εγώ αγρότης είμαι. Και μαζί με την ακρίβεια υπάρχει και πνευματική ένδια. Οπότε δεν υπάρχει πρόθεση για εξέλιξη και από την πολιτεία και από εμάς.
2: Φτάνουμε σε ένα σημείο να πρέπει να ανεβάσουμε τιμές και να μην ανεβάζουμε τιμές, γιατί δεν μπορεί να τις αντέξει ο κόσμος. Ναι, αλλά και εμείς με χαμηλές τιμές δεν μπορούμε να αντέξουμε τα έξοδα.
4: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Πρώτη φορά. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν εδώ πέρα το 60, φύγαμε στη Γερμανία. Μαγαζί κλειστό δεν έδειξε. Όταν γυρίσαμε, έπρεπε να πληρώσει και αέρα για να πας στο μαγαζί. Μέχρι που φτάσαμε να βάλουμε και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάποδα.
2: Τα ενίκια ανέβηκαν πολύ. Ανέβηκαν πολύ και στα σπίτια, οπότε ανέβηκαν και στα καταστήματα.
5: Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτοί ανεβάζουν τα ενίκια. Αυτό είναι παράδοξο.
6: Και όλοι έχουν δίκιο. Ό,τι μπορεί το κράτος να δώσει, δίνει. Από εκεί επάνω προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος.
0: Η τελευταία ήταν νεοδημοκράτησα, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Αλλά ναι, ένα στα τρία μαγαζιά είναι κλειστά. Και δεν νοικιάζονται, παρακαλάνε να τα νοικιάσουν και δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχοληθούν με το επιχειρήν εδώ στην Ελλάδα, να ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση. Κάτι. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει όλη αυτή η υπερφορολόγηση. Ξέρουν ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, ότι δεν ξέρουν άμα θα μπορούν να ανταπεξέλθουν ή όχι. Οι φόροι είναι τρελοί, είναι μεγάλοι, σου ζητάνε και προκαταβολή φόρου τώρα. Οπότε λοιπόν φτάνουμε σε σημείο η αγορά να πεθαίνει, ιδιαίτερα οι τοπικές αγορές, η αγορά της γειτονιάς, αυτή και αν δεν περνάει μεγάλο ζόρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς πηγαίνει στις πολυεθνικές, γιατί θα βρει υποτίθεται καλύτερες τιμές εκεί πέρα. Και η αγορά της γειτονιάς όλο ένα και πεθαίνει, όλο ένα και τα μαγαζάκια της γειτονιάς συρρυκνώνονται και τα βλέπουμε να κλείνουν και μετά από λίγο καιρό να γίνονται και αυτά Airbnb. Και έχω για παράδειγμα την περιοχή την οποία μένω, όπου πολλά μαγαζιά κλείσανε και ξαφνικά τα είδες ότι γίνανε Airbnb, γιατί σαν μαγαζί δεν έπιανε τίποτα, δεν το νοικιάζε κανένας, ειδικά κάποια μαγαζιά που ήταν μέσα σε στενά που δεν τα έβλεπε ούτε ο Θεός, ας πούμε. Εκεί πέρα σου λέει θα το κάνω Airbnb, τουλάχιστον εφόσον δεν μπορώ να το νοικιάσω κάπου αλλού, να κονομάω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 6907483484 στον Τάσο, καλημέρα. Από τη μία λέει ο ηθοποιός Τραμπ με τα ψεύτικα λόγια του, από την άλλη ο Κούλης, ο υποχθόνιος καταστροφέας της χώρας μας, δεν μας σώζει τίποτα, μόνο μια λύση υπάρχει, να ενωθούμε όλοι μα όλοι οι Έλληνες, να σηκώσουμε το λάβαρο της Επανάστασης και ο Θεός βοηθός, αλλά μόνο ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Αυτό το πρόβλημα αυτό το έχει ανέκαθεν ο Έλληνας. Ψάχνουμε να βρούμε χίλιους δύο τρόπους να μας διχάζουν και δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για να μας ενώσει. Και πόσο μάλιστα σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές τις οποίες περνάει και η χώρα αλλά και ο καθένας από εμάς με όλα αυτά τα άσχημα τα οποία γίνονται. Καλημέρα στο συνονόματο του Κωνσταντίνο. Πιο πιθανό, λέει, μου κάνει τα χρώματα του Τσίπρα να είναι κόκκινο για την Τουρκία και μπλε για γαλάζια αυτού πατρίδα με βάση το παρελθόν του πάντα. Ναι, θα μπορούσε, πραγματικά θα μπορούσε να είναι έτσι όπως το λες. Περιμένω να δω το όνομα. Περιμένω να δω το όνομα το οποίο, όπως λένε, έχει κλειδώσει, έχουν εντυπώσει μπλουζάκια, έχουν εντυπώσει. Να δούμε πώς θα λέγεται. Ας το ονομάσει Άφριζα, ρε παιδί μου, και αυτό θα ήταν. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας καλημερίζει από την Φλόρινα, ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη, να κάνουμε δημοψήφισμα, λέει. Κανονικά στις δημοκρατίες πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Όταν έχει να κάνει με κάτι σοβαρό, με κάτι το οποίο έχει να κάνει με την άμεσα με τον ελληνικό λαό και με τη διαβίωση του κτλ. Ναι, στη δημοκρατία θα έπρεπε να αποφασίζει ο λαός. Δυστυχώς όμως η δημοκρατία καταπατάται. Και βέβαια το δημοψήφισμα το οποίο θα γίνει θα πρέπει να εισακούγεται. Όχι να σου λέω εγώ όχι και εσύ να το κάνεις ναι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι φασισμός. Θα πρέπει κάποια στιγμή η φωνή του λαού να ακουστεί και να ακουστεί μέσα στη Βουλή. Καλημέρα στον Νίκο. Θα πηγαίνει στους Δήμους, λέει, για να μην βάζουν τις πρακτικές εταιρείες ενέργειας. Ναι, πραγματικά. Αυτό με αυτό το καινούργιο το φόρο δηλαδή είναι τραγικό. Για ακόμη μια φορά θα κληθούμε να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουμε έναν επέσχυντο ακόμη φόρο. Έτσι, γιατί το αποφάσισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γιατί είναι τώρα σε αποδομή και σου λέει κάτσε ό,τι προλάβουμε να φάμε, γιατί μετέπειτα δεν θα υπάρχει η κουτάλα ή δεν θα έχουμε την δεδηλωμένη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Χαλκίδα. Αυτός ο φόρος είναι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει. Αυτοί τα βάζουν όλα αυτά και τα σκουλίκια που τρώμε και σαλμονέλας, μερκοσούρ κτλ. Απλώς ο Μητσοτάκης λέει αυτό τα δέχεται. Όχι, ο συγκεκριμένος φόρος δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συγκεκριμένος φόρος είναι εδώ πέρα δικός μας. Δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ φίλε Κώστα, μην ανησυχείτε. Θα φέρετε τον Βελόπουλο, θα τον καταργήσει όπως και θα καταργήσει τα διόδια, έμφυα, φόρο, καύσιμα, τρόφιμα, θα φτιάξει υγεία κτλ. Και μετά λέει αλλάξαμε πλευρό. Ποιο Πασόκ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο Μητσοτάκης. Ντροπή. Όχι, ντροπή είναι κάποιος να ψηφίζει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δοκιμάστηκαν. Τώρα για τον Βελόπουλο δεν έχει κυβερνήσει, δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Απλά ενστερνίζομαι αυτά τα οποία λέει. Βλέπω ότι ασκεί κριτική, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είναι η μόνη αντιπολίτευση. Δυστυχώς ο κόσμος δεν του έχει δώσει ένα τέτοιο ποσοστό ούτως ώστε να μπορεί άμεσα να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα κάποια στιγμή κυβερνήσει, θα κρίνουμε το έργο του. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Με τόσο κόμματα λέει βούτυρο στο ψωμί, λέει αυτόν. Αυτός με όλα αυτά και με τη μεγάλη νοθεία που θα κάνει, την οποία δεν πιστεύεις εσύ πάλι θα ξαναβγεί. Και καληνύχτα, Έλληνες και Ελλάδα. Εγώ δεν είπα ότι δεν πιστεύω ότι θα κάνει νοθεία. Η νοθεία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσω της επιστολικής ψήφου. Τα κουραφέξαλα του τύπου η singular logic αλλάζει το εκλογικό αποτέλεσμα κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται και είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υφίσταται. Αυτό είναι μια δικαιολογία την οποία βγάλανε κάποιοι για να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει, απαξιώνοντας την εκλογική δύναμη την οποία έχει. Και τα αποτελέσματα είναι να βγάζουν οι κυβερνήσεις μόνοι τους και να παίρνει η Νέα Δημοκρατία 41% και να μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι να ορίστε ο κόσμος μας ήθελε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Άλλη μια καθαραφόρηση πρακτική κίνηση λέει, για να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Φάγανε, φτάνει πια. Θα το επιτρέψουμε και όχι μόνο θα το επιτρέψουμε. Θα το φάμε και αμασιτή και μια χαρά και δεν θα τρέχει και τίποτα. Θα τους βρίζουμε στα social media και μέχρι εκεί. Καλημέρα στον φίλο τον Αργύρη. Καλή εβδομάδα λέει. Δυστυχώς διατηρώ κατάστημα στο Θησίο. Παναγία βοήθα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, φίλε μου Αργύρη, πραγματικά. Δύσκολες οι εποχές, μακάρι τουλάχιστον τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Αν και η αλήθεια είναι ότι πολλοί τουρίστες λόγω της ακρίβειας επιλέγουν να πάνε σε άλλες χώρες στα Βαλκάνια παρά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαρίνο, μην ξεχνάμε λέει και το δείπνο στα Χανιά του Τσίπρα με Ανδρουλάκη και τώρα. Όλα αυτά γενικότερα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, καλό είναι να τα θυμόμαστε. Στη Δέσποινα από το ταξί, καλημέρα στην Αθήνα, καλή εβδομάδα. Σήμερα λέει μόλις ξύπνησα, κοίταξα το κινητό μου και είχε κατακλειστεί από βίντεο που μου έστειλαν φίλοι από το χθεσινό Final Four. Ελπίζω να το λέω καλά. Καλά το λες. Είδα λοιπόν τα μπουκέτα λέει, που έπεσαν μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη και στα σχόλια που υπήρχαν είδα αναφορές για τσιμέντα και τσιμεντοποιήσεις. Λέει τι εννοούς. Δεν ξέρω πραγματικά, επειδή δεν τα παρακολουθώ καθόλου τα αθλητικά και έχω πλήρη μεσάνυχτα του τι γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Απλά είδα ένα βίντεο που πέσανε μάπες ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε και το είδα σήμερα το πρωί κιόλας, γιατί δεν είδα το μπάσκετ χθες. Και το είδα σήμερα το πρωί που ξύπνησα και άνοιξα να δω την επικαιρότητα, να δω τις τελευταίες εξελίξεις ας πούμε. Η πρώτη είδηση που είδα ήταν ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, που λυπάμαι πραγματικά γιατί ήταν μια νέα γυναίκα. Και τα μπουκέτα που έπεσαν ανάμεσα στο Μαρινάκι και στο Δημητρία, αλλά δεν κατάλαβα γιατί έγινε πραγματικά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη από το Βόλο. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Αν νομίζει ο Τσίπρας λέει ότι ξεχάσαμε ότι έκανε στη Μακεδονία τις τράπεζες στην ουρά, τα φαν είναι γελίος. Λέει μια φορά προδότης για πάντα προδότης. Γελάνε και οι πέτρες και ένα δοκιμασμένο που πέρασαν και μας ρίμαξαν. Δεν έχουμε. Ξυπνάτε Έλληνες, φτάνει να σε πίνουν το αίμα σαν βαμπύρ. Όσο πιο γρηγορότερο το καταλάβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Πάμε πολύ καλά, λέει. 4.853.000 Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, ο μισός πληθυσμός. Ευτυχώς που έρχεται η ανάπτυξη. Τέτοια ποσοστά χρεωμένων πολιτών δεν υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Άμα τους ξαναδώσει δύναμη ο κόσμος, τότε να δει. Καλημέρα στον Χρήστο. Κάπου προς Σύνδολο, μεγάλη φωτιά, μάλλον πλαστικά. Πολύ μαύρο βλέπω τον καπνό. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα εργοστάσιο εκεί πέρα. Είναι η ανακύκλωση εκεί. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι εκεί πέρα. Το 2008 λέει, που θέλουν να πουλήσουν το λιμάνι, όσο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα κάγκελα μαζί μας. Το 2018 το λιμάνι πουλήθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 192 εκατομμύρια με 85 εκατομμύρια αποθεματικό. Κάντε την αφαίρεση να δείτε πόσο το δοκόψω. Χρονιά τα δώσαν τα λιμάνια, μην νομίζετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Περσεφόνη. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω και διαβάζω σε διάφορα site, οι Έλληνες βρήκαν καινούριο μεσία με μπουτουνιέρα στο πουκάμισο. Τι είναι μπουτουνιέρα, δεν ξέρω. Αυτός ο λαός δεν μαθαίνει ποτέ. Δίνει την ψήφο σε όποιον τους γυαλίσει. Ποδοσφαιριστές, αρσιβαριστές, ηθοποιούς, κυρίες που φτιάχνουν πίτες, εκκλησία. Ναι, δυστυχώς δίνουμε ψήφο σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιος καλός ηθοποιός, αλλά σαν πολιτικός να μην κάνει. Ο Σπύρος από την Αλόνισο, καλημέρα. Είδα χθες, λέει, στον τελικό του μπάσκετ έπεσαν, λέει, φάπες ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον ψιό του Κούλι, τον Δημητριάδη. Λες, λέει, να παρακολουθούσαν και το Βαγγέλη. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Άμα φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 8, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο Δημήτρης μου λέει και ο Μητσοτάκης δεν έλεγε τα ίδια. Όχι, δεν έλεγε τα ίδια, είναι η αλήθεια. Η Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα. Η κριτική πάντα ήταν τζάμπα. Η ουσία και οι πράξεις πάντα υπέρ των Εβραίων. Όταν τα αφεντικά θέλουν, ψηφίζονται, λέει, μνημόνια. Καλημέρα και στην Πέπη. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό, λοιπόν. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Θεού θέλοντος, αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 ώρα το πρωί να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μότσα Μπαχαμένεϊ διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο δικαίωμα του Ιράν ως εγγύηση της εθνικής του ασφάλειας. Τόση άνω του 5% καταγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μία συμφωνία. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% στα 91,57 δολάρια. Στην Κύπρο την πρώτη θέση στην πρώτη μισθό ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές. Στην Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκε και η αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης με συνολικές επενδύσεις άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30 ετίας, αντί να παρηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από κατσαβίδι. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, σήμερα οι γονείς του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Υπόθεση που σοκάρει στην Πάτρα, συνελήφθη κατηγορούμενος για παράνομη κράτηση της ανήλικης συντρόφου του ηλικίας 16,5 ετών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας σήμερα και άνοδος της θερμοκρασίας στην Δυτική Μακεδονία έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 27 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και στην Θεσσαλία από 14 έως 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?
1: Στη

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά να περάσουμε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, εδώ στο ξεκίνημα αυτής της νέας εβδομάδας. Θα τα πούμε όλα. Γεια σου Μάνο και σε σένα καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως και αν μας ακούτε. Αν μας ακούτε, είστε στο σωστό δρόμο. Εάν ξέρετε κάποιον ο οποίος δεν μας ακούει και θα έπρεπε να μας ακούει, μιλήστε του για τον Focus FM 103,6. Πρέπει να είστε οι υπερμεταδότες μας. Εμείς είμαστε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο ιός ο οποίος εξαπλώνεται, ο ιός της αλήθειας, και εσείς πρέπει να είστε, άπαξ και έχετε κολλήσει τον ιό της αλήθειας του Focus FM, οι υπερμεταδότες του ιού. Απλά τα πράγματα. Είμαστε αρνητές του ψεύδους. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε και επιχειρούμε, όπως πολλοί από εσάς, να διαβάσουμε και τα μικρά γράμματα και να δούμε και πίσω από τις κουρτίνες και να ερμηνεύσουμε πράγματα τα οποία γίνονται τη σήμερα ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber 6907-483-484, 6907-483-484. Έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται τα πρώτα μηνύματα για την σημερινή εκπομπή. Θα διαβάσω σήμερα, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Να πω καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας που εκπέμπουμε κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία, μία μόνη και ελληνική, για να μην ξεχνιόμαστε. Το λέω γιατί έχουμε και κάτι comeback. Έχουμε κάποιους οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν, λέει, για την πατρίδα και να δώσουν νέους αγώνες. Θα τα πω σε λίγο, είναι η Μπαρτσελιώμα. Ναι, είναι η Μπαρτσελώνα, από τη μια είναι η Μπαρτσελώνα και από την άλλη είναι η Μπαρτσελιώμα. Εντάξει, θα μιλήσω λίγο αργότερα για τους Μπαρτσελιώμα, μην γελάτε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι κρίσιμα. Λοιπόν, η αλήθεια λοιπόν είναι ότι να στείλουμε την καλημέρα μας σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τους 103,6 κυρίαρχα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Πολλές καλημέρες σε όλη την Ηφείλιο, όπου και αν βρίσκεστε, εντός και εκτός Ελλάδος, και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr, και ιδιαίτερες καλημέρες που μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο σε TikTok, YouTube και Facebook. Good morning, Vietnam. Θα μπορούσαμε να είμαστε Vietnam. Τι χασμουριές είναι πρωί-πρωί ακόμα, δηλαδή. Προσπαθούμε εδώ να πατήσουμε γκάζι. Μια και είπα γκάζι, συγχαρητήρια να πούμε στον Χάμιλτον για την πρώτη φορά που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου μετά από 2 χρόνια. Στη Φεράρι. Είχε Grand Prix χθες στο Καναδά. Δεύτερος ήρθε, αλλά είναι σαν νίκη. Είναι σαν νίκη. Την περιμέναμε καιρό εμείς οι κόκκινοι. Βέβαια, το κόκκινο χρώμα γιορτάζει σήμερα. Αντιλαμβάνεσαι και συγχαρητήρια από έναν Παναθηναϊκό Μακεδόνα στον Ολυμπιακό. Τι πολιτισμός είναι αυτός. Τι πολιτισμός είναι αυτός που έχουμε εδώ στον Focus FM, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς έχουμε κόκκινο στο σήμα μας. Εντάξει. Έχουμε κόκκινο στο σήμα του Focus. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους φιλάθλους του. Καταρχάς στον Ολυμπιακό. Και το γλεντήσατε χθες οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Είχα και μία απώλεια λόγω των γλεντιών. Ναι. Είχα καλεσμένο πίσω στον Ολυμπιακό. Με στέλνει μήνυμα, μου λέει 7 η ώρα το πρωί, αδελφέ. Γύρισα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν αντέχω. Έλα, τι να σε κάνω. Τον άφησα, λέω κοιμήσου αδελφέ, θα τα πούμε άλλη μέρα. Και είχαμε, δεν μπορώ να πω ποιος, και είχαμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μην τον δώσω τον άνθρωπο τώρα, έτσι. Μπορεί να μην θέλει να δηλώσει ότι είναι Ολυμπιακός. Αν και είναι γνωστό ότι είναι Ολυμπιακός, τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, καλημέρα, μπράβο, είναι τα καλά αυτά τα τέτοια. Βέβαια γίναν διάφορα πράγματα. Εκεί μέσα στο ΟΑΚΑ, πήγε ρε φίλε ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού και πήρε το ευρωπαϊκό. Με πονάει, βέβαια. Το είδα βέβαια, έτσι, και υποστήριζα τον Ολυμπιακό. Δεν ήθελα να χάσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Όσο και αν αυτό πονάει. Δηλαδή φαντάζομαι τι πρέπει να έκανε ο Γιαννακόπουλος την ώρα που το σήκωνε μέσα στο σπίτι του ο Ολυμπιακός. Θα είχε πάρει αγκαλιά κανένα σάκο του box και θα έπαιζε box. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα καλά. Αυτά να είχαμε, γιατί σε γενικές γραμμές, ξέρετε, είμαστε του παραλογισμού. Και ο καιρός παραλογίζεται. Το βλέπετε. Τι πράγμα είναι αυτό με τον καιρό. Δεν ξέρω, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα τα ίδια πράγματα κάνει. Κάθε που απογευματιάζει ρίχνει βροχή. Δηλαδή έχει 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη, 3 που κάνει το ίδιο πράγμα. Καταιγίδες. Από τη μια χιλιακάδα σκάει ο Τζίτζικας. Τι τέλεια. Τώρα είναι τέλεια. Σε λίγο θα σου πω. Σε μια ώρα θα ρίχνει καταιγίδες. Θα είμαστε. Τι είδη. Έχουμε τους καιρούς μουσώνες. Αυτοί είναι μουσώνες. Γίναμε Νοτιοανατολική Ασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Με Μητσοτάκη, παιδιά, όλα θα γίνουν. Να ξέρετε, δεν τελειώνει η ιστορία. Δεν τελειώνει.
Λοιπόν, ωραίο θέαμα με την μπλούζα μου, λέει ο άλλος. Εκεί, τρώγεστε. Θα σας πω την αλήθεια σε λίγο, περιμένετε. Περιμένετε. Να, πριν να φτάσω στην μπλούζα τη σκισμένη. Ναι, είχαμε σκισμένη μπλούζα αυτό το βράδυ. Έδειξε τον κοιλιακό του Μαρινάκης. Έγινε χαμός. Δεν πήρες γραμμή τίποτα. Δεν ξέρεις, εδώ ήρθες. Εδώ θα τα ακούσεις. Τι να ασχολούσαι, αδελφέ μου, καλό. Περίμενε. Εγώ θα σας τα πω όλα. Εκεί έπεσε μία βροχή και χάλασε μία μεγάλη γιορτή. Είχε Gay Pride στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Βέβαια, το ξέρω λέει αυτά. Δηλαδή, το ότι ξέρεις το Gay Pride και ότι δεν ξέρεις τι έγινε χθες, ξέρω εγώ, στο. Το είπε χθες η Βάλια. Άμα το είπε η Βάλια ότι είχε Gay Pride, μπράβο, συγχαρητήρια. Πήγε πάρα πολύ καλά το Gay Pride στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε ή 17 ή 18 άτομα. Ήτανε λίγο λιγότεροι από αυτούς που συγκεντρώθηκαν για την ομιλία Καριστιανού. Λίγο λιγότεροι ήταν. Αλλά σε γενικές γραμμές τους έριξε μία βρόχα, αδελφέ. Τους ξέπλυνε το μακιγιάζ. Ο άλλος έσπρος κυκλοφορούσε. Κάτσε να σε δείξω μία φωτογραφία. Πού την είχα, κάπου εδώ την είχα. Άκου τώρα, δες. Κατάσταση τώρα, αυτό είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βγήκε ο άλλος να διαμαρτυρηθεί, λέει, για να σταματήσουν οι πολέμοι και βγήκε. Βγήκε έτσι, ρε παιδί μου. Μισό λεπτό να σου το δείξω. Όχι, μην κάνε, θα σου το δείξω. Τώρα. Βγήκε έτσι. Δες τώρα τι ωραίο που είναι. Άμα δεις εδώ πέρα στα βυζάκια του, έχει βάλει και κολλητική ταινία. Να ξύσκει κάτι και ένα τρίφυλλο. Ή μπορεί να μην είναι.

ρίξω τρεις μπάτσες, εμένα θα με πάρει μέσα. Μην βλέπεις τους άλλους που χαστουκίζονται στα επίσημα, στα VIP και ρίχνουν τα μπινελίκια, είναι άλλη ιστορία εκεί. Θα τα πω σε λίγο. Περιμένετε, ρε, θα φαγωθήκατε. Γιατί σκίστηκε η μπλούζα. Περιμένετε, θα τα πω. Εδώ σας δείχνω εδώ το παλικάρι. Κοιτάξτε, βγαίνω εγώ τώρα Σάββατο με το παιδί μου ή κατεβαίνει η κόρη μου. Εμένα η κόρη μου το είπε. Κατέβηκε μια βόλτα με τις φίλες στο κέντρο. Μπαμπά μου λέει, εδώ γίνεται. Και ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί. Της λέω, παιδί μου, ομπρέλα να πάρεις. Ναι, ρε φίλε, τώρα δηλαδή δεν κατάλαβα. Είναι αυτό η εικόνα τώρα. Δηλαδή, πόσο έξυπνος πρέπει να είσαι για να πας να κρύψεις τα μεμέ σου με κολλητική ταινία. Άντε σε παρακαλώ πολύ τώρα. Και τι γράφανε να δεις, οι τέτοιες δεν τι γράφανε. Λέει, περίμενε. Άκου τώρα. Ούτε μιλιταρισμός, τρανσφοβία, αγώνας για ειρήνη και ελευθερία. Συνέλευση γυναικών. Εδώ. No pride in war. Reclaim Θεσσαλονίκη Pride. Α, τι, το είχατε χάσει, το είχατε χάσει και το ξαναδιεκδικείτε. Καλά έκανε και έβρεξε. Ο Θεός σας την έστειλε τη βροχή για να σας ξεπλύνει. Βρωμιάριδες. Μεταφορικά. Μεταφορικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω πέντε πράγματα για το τι έγινε χθες. Όχι στο πλαίσιο του αγώνα και της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού που του έφερε το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ. Κάποιοι άλλοι έχουν 7. Πράσινου χρώματος. Με τριφύλι στο σήμα. 1908. Τα λέω για να μην αισθάνομαι κι εγώ άσχημα, καταλαβαίνετε. Εντάξει, δικαιολογήστε. Μπράβο, είπαμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Καταλαβαίνετε. Είμαστε στεναχωρημένοι σήμερα. Αλλά και χαρούμενοι που μια ελληνική ομάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όλος ο κόσμος μαζεμένος λοιπόν χθες στο ΟΑΚΑ περιμένουν για να ξεκινήσει ο τελικός του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Ωραίο το κλίμα, συνθήματα, κυριαρχεί η κόκκινη εξέδρα. Πώς θα γινόταν αλλιώς άλλωστε. Στην Ελλάδα γινόταν ο αγώνας. Και ξαφνικά παίρνει φωτιά το σύμπαν. Site, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες. Καλά, εφημερίδες σήμερα έχουν κυκλοφορήσει. Θα το καταλάβετε άμα πάρετε κάποια εφημερίδα. Χτυπημένο στο πρωτοσέλιδο, για να μην πω θα είναι και πρωτοσέλιδο. Θα κυριαρχεί οι μπάτσες και τα μπινελίκια και το σκισμένο φανελάκι του Μαρινάκη που πιάστηκε στα χέρια με τον Δημητριάδη, τον πρωθυπουργικό ανιψιό. Και σε δεύτερο βαθμό θα ακολουθεί η νίκη του Ολυμπιακού και συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο είδαμε εχθές με έναν Μαρινάκη, τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, να αρπάζεται, να πιάνεται στα χέρια με τον εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανιψιό του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ήταν μια αισχρή εικόνα. Έπεσαν σφαλιάρες. Το ρεπορτάζ λέει ότι έδωσε μπάτσα ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη. Έγινε τουρλουμπούκι, μετά πιαστήκανε. Ο Δημητριάδης τον άρπαξε και τούσκησε το φανελάκι. Βγήκαν έξω, χύθηκαν οι πατσάδες. Ο καραπαπάς από δίπλα το Μαρινάκη να τον στολίζει από πάνω μέχρι κάτω. Ο Μαρινάκης να του λέει άντε μπιπ μπιπ μπιπ. Εσύ να πάει να μπιπ μπιπ μπιπ. Θα σε μπιπ. Πώς θα με μπιπ, λέει, έχει κινήσεις. Είσαι έτσι, λέει, είσαι τόσος. Πώς θα με... Ναι. Σύραξη κανονική. Κασκόλ φεύγανε πάνω στο Δημητριάδη. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται σε ένα γεμάτο γήπεδο στα VIP. Θα μου επιτρέψετε να κάνω τη δική μου ερμηνεία για αυτό το φιάσκο, για αυτό το μεγάλο θέατρο των ολιγαρχών. Γιατί οι ολιγάρχες είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται. Διότι όπου Δημητριάδης υπάρχει Μαξίμου, υπάρχει Μητσοτάκης. Όπου Μαρινάκης είναι ολιγάρχης. Θα μπορούσε να είναι Αλαφούζος. Θα μπορούσε να είναι Μελισανίδης. Θα μπορούσε να είναι Λάτσης. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Εδώ είχαμε ένα μεγάλο θέατρο, το οποίο έγινε μπροστά

0: στα μάτια ενός γεμάτου Ολυμπιακού Σταδίου και την ώρα που εκατομμύρια Έλληνες, είτε Ολυμπιακοί είτε όχι, έκατσαν να παρακολουθήσουν έναν τελικό ευρωπαϊκού τίτλου στο μπάσκετ. Εχθές λοιπόν, στο Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο κατέκτησε εν τέλει ο Ολυμπιακός, γίναμε μάρτυρες ενός εσχρού θεάματος. Σίγουρα, το θέαμα αυτό σε εισαγωγικά δεν περιλαμβάνονταν στο επίσημο πρόγραμμα του τελικού του Final Four. Έπεσαν μπάτσες. Έπεσαν μπινελίκια. Σκίστηκαν μπλούζες. Δεν ξέρω αν σκίστηκαν και καλσόν. Μένει να φανεί. Πάντως μπλούζες σκίστηκαν και μετά αλλάχθηκαν συνέχεια. Δηλαδή ο Μαρινάκης βγήκε με ένα άσπρο μπλουζάκι το οποίο ήταν ξεσκισμένο, του το κατέβασε. Οι μπράβοι του προσπαθούσαν να το κρατήσουν υψηλά για να μην φαίνεται ο πατσάς. Ανέβηκε μετά προς τα πάνω, έβαλε ένα άλλο, ένα blue black και κατεβαίνοντας ξανά μπινελίκια με τον Δημητριάδη. Στα VIP με τον πρωθυπουργικό ανιψιό. Τα VIP του ΟΑΚΑ μεταλλάχθηκαν σε ένα καπηλιό της κακιάς ώρας. Σε μια υπόγα. Αθλειότητες. Άθλια εικόνα. Μαρινάκης, Δημητριάδης, Καραπαπάς, μπράβοι, έδωσαν ένα απίστευτο ρεσιτάλ πολιτισμού. Και κάπου εδώ, εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος πολίτης, κάποιος φίλαθλος, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί σφάζονται αυτοί έτσι, τι έχουν να χωρίσουν τα παλικάρια και έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Θέλω να σας πω και να σας φωνάξω. Μην τσιμπάτε. Μην τσιμπάτε. Καταλάβετε το. Βλέπω στα site να γίνεται χαμός και να λένε έγινε αυτό. Βλέπω διάφορους δημοσιολογούντες να μένουν στο γεγονός. Άρα τσιμπάνε. Δηλαδή τι με νοιάζει εμένα να δω πώς τον έβρισε. Αν τον είπε είσαι μπιπ. Όχι εσύ είσαι μπιπ. Θα σε μπιπ. Όχι εγώ θα σε μπιπ. Πώς θα με μπιπ αφού είσαι τόσος. Όχι εσύ είσαι τόσος. Αυτό είναι το θέμα. Άρτος και θέαμα δηλαδή. Και την ίδια ώρα εγώ να πεινάω. Μην τσιμπάτε. Μην πέφτετε στην παγίδα. Αυτό θέλουνε. Θέλουνε να πέσετε στην παγίδα και να νομίζετε ότι πρόκειται για έναν απλό αυθόρμητο καυγά της στιγμής για οπαδικές διαφορές. Οπαδικό. Εγώ λέω αυτό για την ομάδα μου, εσύ λες το άλλο για την ομάδα μου, αφού Ολυμπιακοί είναι και οι δύο. Και ο Δημητριάδης Ολυμπιακός και ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός, το έχει δηλώσει. Αυτή η κόντρα δεν αφορά εσένα που με ακούς. Δεν αφορά εμένα. Ούτε εσένα αφορά Μάνο. Αυτή η κόντρα δεν αφορά κανέναν από εμάς. Δεν αφορά στο παραμικρό τον ελληνικό λαό. Πρόκειται για μια τεράστια, για μένα καλωστημένη, ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση. Ένα ψευδεπίγραφο ξεκατίνιασμα. Και καθόλου τυχαία, δεν μεταφέρθηκε εντός αγωνιστικού χώρου, μέσα στο γήπεδο, στις κερκίδες. Για μία ακόμα φορά, έχουμε ένα γεγονός άθλιο, το οποίο έχει έναν και μόνο σκοπό, ένα και μόνο στόχο. Να αποπροσανατολίσει με χειρουργική ακρίβεια, με αριστοτεχνικό τρόπο, την κοινή γνώμη. Ασχολούμαστε σήμερα με τα μπινελίκια, το τι έγινε, ποιος τις έφαγε, αν είναι μελανιασμένο το μάτι, αν είναι μεγάλη πατσοκυλιά του Μαρινάκη, αν έχει μπράτσα ο Δημητριάδης που παίζει και box και αν θα κάνει μήνυση και διάφορα τέτοια άλλα χαζά. Πάλι αποπροσανατολιζόμαστε. Εμένα που μου αρέσει να διεισδύω λιγάκι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και την αθλειότητα την οποία ζούμε και να προσπαθώ να λειτουργώ ως ένα ξυπνητήρι για να ξυπνήσουμε λιγάκι και να μην μένουμε στην επιφάνεια, να ξύσουμε, ας ξύσουμε λίγο την επιφάνεια. Αν ξύσουμε την επιφάνεια του χθεσινού, όπως έλεγαν τα site, μακελιός τα VIP, σφάχτηκαν Μαρινάκης Δημητριάδης, πόλεμος Μαρινάκη Μητσοτάκη, δεύτερο επεισόδιο. Αν θέλουμε λοιπόν να ξύσουμε αυτή την επιφάνεια του χθεσινού μακελιού, θα δούμε ότι από κάτω κρύβεται ένα άγριο υπόγειο παρασκήνιο. Δεν θα πω τα τετριμένα ότι από πίσω υπάρχουν υποκλοπές, ότι από πίσω υπάρχουν συμφέροντα για το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει σε μια κόντρα η οποία πηγαίνει καιρό πίσω. Έχουν προσωπικά οι συγκεκριμένοι. Προφανώς θέλω να καταλάβετε ότι δεν πλακώθηκαν για τον μπάσκετ. Εντάξει. Γιατί δυστυχώς πολλοί από τους λοβοτομημένους νεοέλληνες θα πούνε έλα μωρέ για τον μπάσκετ αρπάχτηκαν. Για τον μπάσκετ αρπάχτηκαν. Κάτι είπε ο ένας, κάτι είπε ο άλλος. Όχι. Προφανέστατα και δεν αρπάχτηκαν για τον μπάσκετ. Πλακώθηκαν και κρατήστε το αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο τεράστιων επιχειρηματικών ανακατατάξεων. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ένα από τα πολλά επεισόδια του πολέμου που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν αντιμαχόμενα στρατόπεδα και σκοτώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει κουμάντο στη χώρα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει να ελέγξει την κυβέρνηση και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα βάλει πιο βαθιά το χέρι στα εκατομμύρια από τα μεγάλα δημόσια έργα, από τα εξοπλιστικά προγράμματα, από τις τηλεοπτικές άδειες και πάει λέγοντας. Για αυτήν ακριβώς την πίτα ξεκατηνιάζονται. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτήν την πίτα που δεν αφορά στο ελάχιστο τον ελληνικό λαό, εσένα και όλους εσάς που με ακούτε και εμένα, δεν μας αφορά αυτό. Αυτός ο πόλεμος μεταξύ εξουσίας και ολιγαρχών, αυτές οι τριγωνικές συναλλαγές και τώρα είχαμε και τριγωνικές φαλιάρες και τριγωνικά μπινελίκια, δεν αφορά εμάς. Αυτοί σκοτώνονται για αυτή την πίτα και εμείς καθόμαστε και βλέπουμε θέαμα. Χρησιμοποίησαν το μπάσκετ αυτή τη φορά, το ποδόσφαιρο παλιότερα, τον εύκολο χώρο των γεμάτων γηπέδων για να μεταφέρουν αυτές τις επιχειρηματικές τους βεντέτες. Βεντέτες είναι αυτές, όπως σας το λέω. Και στις βεντέτες, να ξέρετε, υπάρχει αίμα. Μπορεί να μην το ξέρουμε, μπορεί να μην το μάθουμε, αλλά καμιά φορά όταν ακούμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ποιοι νομίζετε ότι είναι από πίσω? Δηλαδή, το Μαξίμου με ξεκαθάρισματα λογαριασμών λέτε ότι δεν έχει καμία σχέση? Ρωτάω. Πιστεύετε ότι το Μαξίμου δεν έχει καμία σχέση με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών? Ή πιστεύετε ότι οι ολιγάρχες δεν έχουν την παραμικρή σχέση με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και με βεντέτες? Για μία ακόμα φορά, αυτό το οποίο είδαμε χθες ήταν η απόλυτη εκμετάλλευση του συναισθήματος για την αγάπη της ομάδας για να πετύχουν μία απολύτως λανθασμένη ταύτιση φαντασιακή για τους φιλάθλους. Δηλαδή θέλουν από τον απλό φιλάθλο, από τον μεροκαματιάρη Έλληνα πολίτη που δεν βγάζει τον μήνα με αυτά τα οποία παίρνει, θέλουν να ταυτιστεί αυτός ο μεροκαματιάρης Έλληνας, εσύ αδερφέ μου, εσύ καλή μου γυναίκα που με ακούς, που αγωνιάς για να βάλεις ένα κομμάτι φαγητό, ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι το μεσημέρι, εσύ που με ακούς, αυτοί οι τύποι που πλακώθηκαν εκεί χτες στα VIP στο ΆΚΑ, θέλουν να ταυτιστείς μαζί τους. Θέλουν να ταυτιστείς εσείς, να ταυτιστείς εσύ με τα δικά τους συμφέροντα, να ταυτιστεί ο απλός Έλληνας που δεν βγάζει το μήνα με τα συμφέροντα του κάθε ολιγάρχη. Και ταυτιζόμενοι με αυτά τα συμφέροντα να νομίζει ο λοβοτομημένος νεοέλληνας ότι α, αν νικήσει ο πρόεδρος, νίκησα κι εγώ. Την καταλαβαίνεις τη φουστιά που σου παίζουνε? Δηλαδή, να πει ο Ολυμπιακός ο φίλαθλος, όπου τον ισοπαίδωσε, ισχυρός ο πρόεδρος, να πάω κι εγώ έτσι ευχαριστημένος στο σπίτι. Και τι έγινε, αν πας ευχαριστημένος, θα μπορέσεις να βάλεις φαγητό στο τραπέζι του σπιτιού σου? Άκου αδελφέ μου, αν νομίζεις ότι επειδή βγήκε κερδισμένος και έδινε το χέρι στο Μαρινάκι και τον χειροκροτούσατε, ότι αυτό αλλάζει τη ζωή σου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξυπνήσεις και να καταλάβεις ότι πίσω από αυτές τις αισχρές ύβρις που είδαμε χθες, από αυτές τις σφαλιάρες, κρύβεται ένας κώδικας εξουσίας. Κώδικας εξουσίας. Αυτοί οι τύποι έτσι συνεννοούνται. Με κώδικες. Τα ξεχάσατε εκείνα τα μηνύματα του Μαρινάκη προς το Μαξίμου για τους εκπροσώπους που είχε στείλει η Μαρέβα στη δεξίωση του σπιτιού του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Για να τα βρουν. Τα ξεχάσατε? Γιατί εγώ δεν τα ξέχασα. Είναι λοιπόν γεγονός, για να πάω στο διάλειμμα σιγά σιγά, ότι αυτό το οποίο είδαμε χθες, αυτό το ξεκατίνιασμα στα VIP του ΟΑΚΑ, θυμίζει στα δικά μου μάτια υπόκοσμο. Υπόκοσμο. Και θα πρέπει εμείς όλοι να σταματήσουμε να μένουμε στην απλή εικόνα και να σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε ως χρήσιμοι λήθοι στο δικό τους παιχνίδι εξουσίας. Όλοι εσείς που ανεβάσατε βιντεάκια, σπεύσατε, μην τρέξετε, μην χάσετε, δείτε τι έγινε στο ΟΑΚΑ. Πλακώθηκαν στο ξύλο, χωρίς να μπείτε στη διαδικασία να το ερμηνεύσετε. Είστε απλά χρήσιμοι λήθοι και ταΐζετε με σανό τους Έλληνες τηλεθεατές, ακροατές, viewers. Με σανό. Και εξυπηρετείτε ουσιαστικά αυτή την κόντρα των ολιγαρχών που δεν αφορά στο ελάχιστο τους Έλληνες πολίτες. Το χθεσινό ξεφτιλίκι δεν ήταν καθόλου για τη φανέλα. Ήταν για τη μαρμίτα. Ήταν για το ποιος θα κάνει απόλυτο κουμάντο στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Και σε αυτό το παιχνίδι, αυτός ο οποίος πληρώνει πάντοτε το λογαριασμό, είμαστε εμείς. Ενώ εκείνοι τρώγονται για το ποιος θα πάρει τη μερίδα του λέοντος. Αυτή είναι η αλήθεια για όλα όσα είδαμε χθες στο ΟΑΚΑ. Διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
6: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται, βγήκε και ένα παλικάρι από τα παλιά και είχε να μας πει, λέει, ένα μήνυμα. Λέει κάτι, κάποιος θέλει να πάρει πρωτάθλημα, κάτι Μπαρτσελώνα, Μπαρτσελιώμα. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε, για πες μας.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Αλέξης Τσίπρας βγήκε με μία μπάλα ποδοσφαίρου στην Μπαρτσελώνα και μας λέει θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Ο ουραγός πολιτικής. Μαξί πετάει στο τέλος του βίντεο, πετάει την μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο και παραλίγο του φύγει μπάλα. Ο τύπος είναι μυρωδιάς. Μαξί, πώς έχει καταφέρει? Αυτός πρέπει να είναι κοντά σε μένα στην ηλικία. Καμιά πενταριά χρονών πρέπει να είναι πλέον. Πώς βγαίνει σαν χειμέρους λουκουμάς κάθε τρεις και λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Άκου τι είπε ο τύπος! Άκου τι είπε!
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Ποια πρωτάθλημα, ρε Μπαρτσελιώμα? Φτιάχνουμε, λέει, ομάδα για πρωτάθλημα, ρε. Άκου τι λέει.
9: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας.
0: Ποια πατρίδα, βρε κερατά? Πολύ δικαι. Για τα άλλα δεν ξέρω. Ποια πατρίδα? Ξεπούλησε στη Μακεδονία. Βίασε στη δημοκρατία. Έφερε τον νόμο για τα φαντ. Έφερε μνημόνια. Έκανε το χρηματιστήριο ενέργεια. Για ποια πατρίδα με μιλά?
9: Το κόκκινο των αγώνων μας.
0: Ποιους αγώνες? Το μπλε λέει της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Βρε αχρωματοψία. Βρε πολιτική κολοτούμπα. Βρε ρίψασπη. Βρε τσεκεβάρα της κακιάς ώρας. Από το τουπανέρι. Αντί να κάτσεις σπίτι σου, θες να πάρεις και πρωτάθλημα?
9: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
0: Ναι, μην ξεχάσουμε, παιδιά, να μαζευτούμε να πάτε. Να μαζευτούμε να πάτε. Στην πλατεία Θησίου.
9: Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ.
0: Βέβαια, καταλάβατε. Μη δεν πάει κανένας. Κανονίστε, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι θα πάνε, ρε φίλε. Το πρόβλημα είναι ότι θα πάνε σε αυτό τον προδότη. Αυτός είναι ένας προδότης. Αυτός μας πρόδωσε. Αυτός είχε το 70% των Ελλήνων να του λένε δείξου στα κάκαλά μας. Και δεν μας νοιάζει αν θα έχουμε να φάμε ή όχι. Και μας πρόδωσες. Ξεπούλησες τη Μακεδονία χωρίς να μας ρωτήσεις. Και έρχεσαι τώρα, ρε Τσίπρα, βρε ξετσίπρωτε, και να μου ζητάς να πάρεις πρωτάθλημα. Άκου.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Θα σου έλεγα τι πρωτάθλημα θα πάρεις. Να το πεις στο κόμμα σου Άνω Ραχούλα. Το κόμμα σου να λέγεται Άνω Ραχούλα FC. Φτιάχνουμε ομάδα, λέει, για πρωτάθλημα. Τελάθε και κύριε. Δηλαδή η χαζομάρα χτυπάει κόκκινο. Και στην προκειμένη περίπτωση χτυπάει μπλε και κόκκινο. Εγώ αν ήμουνα... Άκου λίγο. Να τα λέμε όλα. Εγώ αν ήμουνα Μπαρτσελώνα και έβλεπα τον Τσίπρα να μου λέει θα πάρουμε πρωτάθλημα, θα του έκανα μήνυση. Θα έκανα ως Μπαρτσελώνα μήνυση στον Τσίπρα. Άσε κάτω την μπάλα, ρε. Ρε, άσε κάτω την μπάλα, βρε μυρωδιά που θες να πάρεις και πρωτάθλημα, βρε. Άσε κάτω την μπάλα. Και με τη φανέλα. Και φανέλα. Και φανέλα και μπάλα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τον οποίον ο ελληνικός λαός έδωσε ευκαιρίες. Έδωσε ευκαιρίες. Σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρόδωσε τη Μακεδονία, πρόδωσε τους Μακεδόνες. Έφερε σε ένα αχρίαστο καταστρεπτικό μνημόνιο, πρόδωσε στη δημοκρατία με την κολοτούμπα που έκανε στο δημοψήφισμα, έφερε τα capital control με τον Voldemort τον άλλον, τον Μέρα 25 που είμαστε όλοι μπάσαρδοι. Έτσι είπε. Ο Βαρουφάκης τα έχει πει. Και αυτός θέλει να κάνει comeback. We are all bastards, είχε πει. Σε άπτεστα αγγλικά. Ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου, έφερε το χρηματιστήριο ενέργειας, έκανε τα φαντ. Δηλαδή, ο τύπος αυτός που θέλει να πάρει πρωτάθλημα δεν έχει ένσημα. Δεν δούλεψε μία μέρα στη ζωή του. Δεν έχει δουλέψει. Τι να σου πω, ρε φίλε. Πάρε το μηδέν, ξέρω εγώ. Ούτως ή άλλως, το μηδέν θα πάρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ και ξέρεις τι, με εκνευρίζει και αυτό το τρεις λαλούν και δύο χορεύουν με τα σποτ. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί πετάει ο ένας την μπάλα στον άλλον. Ο άλλος βγαίνει, ο Μητσοτάκης, και κάνει 6-7 για να μιλήσει στους νέους και να τους προετοιμάσει για το ψηφιακό μπουντρούμι που θέλει να τους χώσει. Και βγαίνει ο κάθε πολιτικός λευγές που έχει βιάσει θεσμικά και αντιθεσμικά την Ελλάδα. Να μου μιλάει για πατρίδα. Ποια πατρίδα, βρε ξεφτυλισμένε, ποια πατρίδα. Έκανες δώρο το όνομα της Μακεδονίας Σκοπιανούς. Άιντε από εκεί. Για να μην θυμηθώ και τη στάση σου την περίοδο του κορονοϊού. Που και εσύ μια χαρά έκανες αυτά τα οποία έλεγε ο Μητσοτάκης. Πήγαινες και σήκωνες μανίκια και μας έλεγες για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Άιντε ρούφα το κοκτέιλ σου. Ρούφα και το αυγό σου. Αλεξάκι, που θέλεις να πάρεις και πρωτάθλημα. Άθεε προδότη, άθεος είναι δηλωμένος. Αλλά τι κολλητήλικια ήταν αυτά με τον Ιερώνυμο. Αν εσείς τα ξεχάσατε, εγώ δεν τα ξεχνάω. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Άνω Ραχούλα. Αν ήμουνα Μπαρτσελώνα, μήνυση και αγωγή, 500 εκατομμύρια ευρώ, έτσι για να έχεις να γουστάρεις, που κάνεις χρήση των εμβλημάτων της Μπαρτσελώνας για κομματικούς λόγους. Ωραιότατο. 500 εκατομμύρια ευρώ μήνυση στον Τσίπρα από πλευράς Μπαρτσελώνα, γιατί χρησιμοποιεί για κομματικούς λόγους τα χρώματα, τη φανέλα, την μπάλα με το λογότυπο της Μπαρτσελώνα. Γιατί, κάνουν μια μεταγραφή. Κάνει μια μεταγραφή, 500 εκατομμύρια, ξέρεις, παιχτάκι παίρνεις. Μια χαρά. Ρε εσείς, κάτσε να του στείλω email στην Μπαρτσελώνα. Να στείλω ένα... Όλα. Όλα Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα. Τσίπρας. Τσίπρας. Λόγκο Μπαρτσελώνα. Μηνύθη, 500 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα. Ο Τσίπρας ισπανικά κάπως έτσι θα μιλούσε. Αφού αγγλικά έτσι μιλάει. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος μιλούσε με. Ο Τσίπρας, όχι, κάνει Μητσοτάκης αυτό. Ποιος μιλούσε, ρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Ήταν ένας τύπος ο οποίος. Ένας από τους δύο είναι τώρα, ένας από τους δύο πολιτικούς κλόουν. Είχε μια συνάντηση στην οποία μιλούσε στα αγγλικά. Και μετά βγήκε να κάνει δηλώσεις. Ο Μητσοτάκης πρέπει να είναι, αδερφέ. Βγήκε να κάνει δηλώσεις. Μπορεί να είναι και ο Τσίπρας, ικανή είναι και οι δύο. Βγήκε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους και μιλούσε ελληνικά με αγγλική προφορά. Νομίζω. Δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο. Δηλαδή μιλούσε, ξέρω εγώ, με τον Τραμπ, εντάξει. Και μετά βγαίνει. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Αμερικής. Καλά, είσαι τόσο Καραγκιόζης. Τι μου φταίει ο Καραγκιόζης. Δεν μου φταίει σε τίποτα ο Καραγκιόζης. Είσαι τόσο πολιτικός κλόουν. Να μιλάς αγγλικά και μετά να βγαίνεις. Τι τραβάμε, Θεέ μου. Τι τραβάμε, Θεέ μου. Λοιπόν, δεν θα ξαναπιάσω το κομμάτι εκτός αν θέλετε να το σχολιάσουμε. Για μένα, το να μπαίνω και στη διαδικασία και να μένω στο ξύλο και όχι ότι τον έδωσε μπάτσα γιατί τον υπέκλεπτε. Αν, με το Predator, αν ο Μαρινάκης ήθελε να χτυπήσει τον Δημητριάδη για κατεπέκταση στο Μαρινάκη, επειδή τον παρακολουθούσανε, και αυτό ισχύει για όλους όσοι τους παρακολουθούσανε, θα έπρεπε να του έχει κάνει μήνυση. Ας του έκανε μία μήνυση. Μία μήνυση δεν έπαιξε. Από κανέναν. Ο Μητσοτάκης ήταν ο τακουστής των πάντων, ήξερε πότε τρώει ο Μαρινάκης, ήξερε πότε πίνει ο Άδωνης, ήξερε πότε σπρώχνει ο Δένδιας, ήξερε πότε πάει για το ψηλό και πότε πάει για το χοντρό ο κάθε υπουργός του και κανένας δεν του έκανε μήνυση. Κανένας. Γιατί δεν κάνει μία μήνυση, δεν έκανε μήνυση τόσο καιρό ο Ανδρουλάκης στον Μητσοτάκη. Μην τσιμπάτε από αυτόν τον πόλεμο που μας τον δίνουν καμουφλαρισμένο με οπαδικό πρόσημο αυτοί οι ολιγάρχες οι οποίοι ως μαφιόζικες εγκληματικές οργανώσεις το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το ποιος θα βάλει βαθιά το χέρι στα εκατομμύρια που μοιράζονται σε δημόσια έργα και πάει λέγοντας. Οι άνθρωποι είναι στιγμοί εκτελεστές. Εκτελεστές. Και μιας και λέω για στιγμούς εκτελεστές να πω αυτό γιατί πλησιάζει και η ώρα που πρέπει να πάω στο διάλειμμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα το οποίο εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το αφήσω να πέσει κάτω και σήμερα αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής που θα πάω εδώ από τον Focus FM να πάω να συμμετάσχω στη συνέντευξη τύπου που έχουν προγραμματισμένη για τις 12 η ώρα το 11, για τις 11. Στις 11 η ώρα σήμερα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, θα θέσω αυτό το ερώτημα. Και πολλά άλλα ερωτήματα θα θέσω. Αλλά και αυτό το ερώτημα θα το θέσω εκεί. Και θα κόψω και αντιδράσεις από τους συναδέλφους μου που θα είναι εκεί πέρα. Ποιο είναι το θέμα μας. Γιατί προσπαθούμε. Σε δύο μέρες υποτίθεται ότι έχουμε και τη δίκη στα Τέμπη, στη Λάρισα. Να συνεχιστεί. Που διεκόπη πριν από κάνα μήνα και για να γίνουν εργασίες μες στην αίθουσα. Που θα ήταν έτοιμη αυτή η αίθουσα σύμφωνα με το Χρυσοχοίδη. Στη Μεζονέτα εκεί, στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Θα τα πούμε όλα σήμερα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου και αύριο προφανώς θα σας παρουσιάσω όλο το ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή και όλα όσα έχουν γίνει και όλα όσα θα δω εγώ με τα μάτια μου και θα ακούσω με τα αυτάκια μου. Και θα θέσω ερωτήματα, πιστέψτε με. Επίσης, θα το πω λίγο αργότερα αυτό. Πάμε παρακάτω, το σημαντικό. Υπάρχει συμβόλαιο θανάτου. Υπάρχει συμβόλαιο θανάτου, σε εισαγωγικά το βάζω το θανάτου, απέναντι στην Ανούμπης. Κυνηγάνε το Μαξίμου για μένα, εγώ το λέω αυτό, για μένα, το Μαξίμου έχει δώσει εντολή στα σκυλιά του και κάποια από αυτά τα σκυλιά συμπεριλαμβάνονται και στις ηχογραφημένες συνομιλίες του Predator και ξέρω τι λέω, κάποια από αυτά τα σκυλιά, δεν θέλω να τον φωτογραφίσω αυτόν τον σκύλο, τον μαντρόσκυλο, αλλά ξέρω ποιος είσαι και το όνομά σου περιλαμβάνεται στις συνομιλίες στα ηχογραφημένα του Predator. Λειτουργείς ως οργανωτής και έχεις εξυφάνει το σχέδιο θανάτου και εξόντωσης της Ανούμπης. Σε ξέρω. Σταματήστε αυτό που κάνετε. Η Ανούμπης βοηθάει. Η Ανούμπης έχει βοηθήσει τα Τέμπη, έχει βοηθήσει στην εξαφάνιση του Καλόγυρου, του γιού της κυρίας Αποστολάκη, έχει βοηθήσει στην Βιολάντα και σε τόσες άλλες περιπτώσεις. Και τώρα έχετε σταματήσει, έχετε δώσει εντολή. Αυτό καταλαβαίνω. Να μην διορίζετε από την εισαγγελία ή από την αστυνομία, προκειμένου να συσσωρεύονται τα χρέη, θέλετε να τους πετάξετε έξω από την Πεντέλη και έχετε βάλει τα σκυλιά του Μαξίμου να θέλουν να τους διώξουνε, για να τους οδηγήσετε στην εξαθλίωση, να μην έχουν να ταΐσουν τα σκυλιά τους. Ακούστε λίγο, μη μου γυρίσετε το στομάχι, γιατί θα κάνουμε συλλογή υπογραφών και στήριξης για να την υιοθετήσουμε εμείς την Ανούμπης. Καθίστε καλά. Είμαστε περισσότεροι από εσάς και η ισχύς εν τη ενώση. Και δεν είναι κομματικό το θέμα, όπως όλα τα Τέμπη. Είναι διακομματικό. Μην το βλέπετε που κάποιοι τα εκμεταλλεύονται και δυστυχώς κάνουν μεγάλη ζημιά στην αποκατάσταση της αλήθειας και στη δικαίωση για το έγκλημα των Τεμπών. Θέλετε να εξοντώσετε, έχετε εκδώσει συμβόλαιο θανάτου για την Ανούμπης. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η Ανούμπης, δεν μπορώ εγώ, μακριά από τον καθένα, αν ψάχνουν έναν αναγνωούμενο, να τους πω ελάτε εδώ θα σας πληρώσω εγώ. Οι Ανούμπης είναι άνθρωποι οι οποίοι διορίζονται ως πραγματογνώμονες από το κράτος, από την αστυνομία, από την εισαγγελία. Και πλέον δεν τους επιτρέπουν να πηγαίνουν. Σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση με τον γιατρό, ο οποίος εντοπίστηκε μετά από πολύ καιρό νεκρός στην Κρήτη, σε αυτή την υπόθεση η οικογένεια του γιατρού, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχε ζητήσει από την Ανούμπης να πάει να συμμετάσχει με το σκυλί τους, με τα σκυλιά τους. Ένα εκ των οποίων το δολοφόνησαν, τον Έκο. Και τους το αρνήθηκε η εισαγγελία, τους το αρνήθηκε η αστυνομία. Και δεν πήγανε ποτέ. Και πήγανε άλλοι δίθεν εθελοντές με το αζημίωτο και να μην σας πω τι βρήκανε. Τίποτα δεν βρήκανε. Εδώ πήγανε εθελοντές και σήκωσαν drone, λέει, με θερμικές κάμερες για να εντοπίσουν τον νεκρό. Πώς θα εντοπίσεις τον νεκρό με θερμική κάμερα? Πώς γίνεται να εντοπίσεις έναν νεκρό με θερμική κάμερα? Ο νεκρός δεν έχει θερμοκρασία στο σώμα του. Και πήγε ο άλλος να πουλήσει παπά και σήκωσε, λέει, θερμική κάμερα για να εντοπίσει τον νεκρό. Ρε πλάκα κάνετε. Στην ίδια υπόθεση. Κατέβασαν σκυλιά και τα σκυλιά αυτά ήταν για να βρίσκουν ζωντανούς, εγκλωβισμένους μέσα σε συντρίμια. Πού να τον βρει τον άνθρωπο? Στην ίδια υπόθεση. Ο υπεύθυνος του Silver Alert βγαίνει στον Ευαγγελάτο και λέει για μια τεχνολογία που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί, που μέσω κβαντικής φυσικής και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που βγάζει, λέει, το σώμα μας, μπορούν να τον εντοπίσουν μέσω δορυφόρου και είχαν εντοπίσει, λέει, τον άνθρωπο αυτόν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη. Άκου τώρα, Παπατζηλίκη, που βγήκε στην εκπομπή του Ευαγγελάτου. Δύο μέρες μετά συλλαμβάνεται ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει, όχι αυτός που ήταν καλεσμένος στον Ευαγγελάτο, ούτε ο Ευαγγελάτος, αυτοί και οι δύο στο απειρόβλητο. Αυτός όμως που είχε πει και ισχυρίστηκε στην οικογένεια με το αζημίωτο ότι έχει αυτή την τεχνολογία, συνελήφθη. Και ορθώς συνελήφθη, γιατί είναι απατεώνας. Απατεώνας. Και ξέρετε που βρέθηκε το παλικάρι? Ξέρεις που βρέθηκε το παλικάρι? Ούτε 3 χιλιόμετρα από το σημείο που εντοπίστηκε από την πρώτη μέρα το αυτοκίνητο του. Μέσα σε χόρτα. Μέσα σε κάτι χόρτα. Ούτε 3 χιλιόμετρα, 2.800 μέτρα για κάτι. Ούτε 3 χιλιόμετρα απόσταση. Ξέρεις τι μου είπε ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής από την Ανούμπης? Στέφανε, σε χρόνο ρεκόρ θα τον είχαν εντοπίσει τα σκυλιά. Ήτανε δίπλα στον δρόμο, ήτανε μέσα σε χόρτα. Τα σκυλιά άπαξ και πηγαίναμε εκεί, σε χρόνο ρεκόρ θα είχαν εντοπίσει τον νεκρό παλικάρι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και θα προσπαθήσω, αν θέλει και η οικογένεια να μου μιλήσει, να τους φιλοξενήσω εδώ στον Focus FM 103,6. Για αυτή την ολοκλήρωση του δράματος. Να περάσουν λίγο οι μέρες, να τελειώσουν, να γίνει κηδεία, να γίνει η ολοκλήρωση του δράματος και αν θέλει η οικογένεια μετά, εγώ θα επικοινωνήσω μαζί τους σε δεύτερο χρόνο. Ποτέ δεν έβαλα το μικρόφωνο μου εκεί που σπαράσει η μάνα ή ο πατέρας. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η εγκληματική οργάνωση του Μαξίμου. Συμβόλαιο θανάτου για την Ανούμπης, ενώ και στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να έχει βοηθήσει με το καλημέρα και να έχει λήξει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά συντηρούμε κάποιες υποθέσεις, κάνουν θέματα οι δημοσιογράφοι που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ από τις λίστες Πέτσα και κατά τα άλλα μας λένε με δακρύβρεχτες ιστορίες ότι δεν είχαν να φάνε τσίσμπεργκερ και άλλες τις βλακίες που κάνατε μάγκες κάτι τύπους διασώστες οι οποίοι οικονομάνε. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μόσχεν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτσαμπά Χαμενεΐ, διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών τορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμα του Ιράν ως εγγύηση της εθνικής του ασφάλειας. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη αναρτησή του. Αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Για πολλωστή Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό τριανταετίας, αντί να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, σήμερα οι γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αρχές ερευνούν πλέον και τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας. Στον εισαγγελέα, δύο άτομα που συνελήφθησαν στην Θράκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας και άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Στην Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη τους 30, στην Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις κατά την διάρκεια της ημέρας στην Θεσσαλονίκη και πιθανότητα για σποραδικές βροχές. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Πηγαίνουμε καθημερινά παρεούλα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 μέχρι και τις 11. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, το κακό παιδί των μεσητών. Αλλά ο καλύτερος για όλους εμάς που δεν θέλουμε να παραδίδουμε ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Και σήμερα και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα για την Πεσιρίδης Group είναι γεμάτο. Σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Πεσιρίδης. Αύριο θα ανηφορήσει προς Καβάλα και Θάσο. Την Τετάρτη θα βρίσκεται Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Πέμπτη και Παρασκευή Αθήνα. Και για μία ακόμα ημέρα μου λέει ο Γιάννης Πεσιρίδης ότι χρειάζονται διαμερίσματα προς ενοικίαση και πώληση σε όλη την Ελλάδα. Και σας ευχαριστεί όλους πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και στους περισσότερους από 20 μεσίτες, Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι είναι όλοι πιστοποιημένοι, είναι όλοι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν, καλώντας τα τηλέφωνα που θα σας δώσω ευθύς αμέσως. Για όλα τα μεσητικά λοιπόν και δωρεάν κτηματομεσητικές εκτιμήσεις, 6940 66 70 71. 6940 66 70 71 και 2310 66 21 24. 2310 66 21 24. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. 6907 483 484. Εδώ μου λέει ο φίλος ο 648. Καλημέρα. Δεν είναι, λέει, το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας. Είναι το μπλε της Νέας Δημοκρατίας και το κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό. Καλό, αδελφέ. Τον πέρασες, τον δίκασες. Τον δίκασες τον Αλεξούκο. Έλα λίγο, βάλε λίγο ξανά Αλεξούκο. Έλα λίγο, βάλε λίγο Αλεξούκο.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Να, μη σου πω.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Το μπλε της πατρίδας μας.
0: Ναι.
1: Το κόκκινο των αγώνων μας.
0: Πολύ καλά το είπες. Το μπλε της Νέας Δημοκρατίας, το κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ. Και κανονικά, μα να βγαίνει τώρα και να κάνει τέτοιο βίντεο με μπροστά την σημαία της Μπαρτσελόνα, την μπλούζα της Μπαρτσελόνα και να κρατάει στα χέρια του την μπάλα της Μπαρτσελόνα και να την πετάει από το ένα χέρι στο άλλο και παραλίγο να του φύγει. Δηλαδή, ούτε να κρατήσει την μπάλα, βρε μπούφο. Ούτε να κρατήσει την μπάλα δεν μπορείς. Θες να σώσεις την Ελλάδα, στο μεταξύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτός έχει μιλήσει για Μπαρτσελόνα. Έλα λίγο, πάμε λίγο πιο παλιά. Πάμε λίγο πιο παλιά. 2012 το σκηνικό.
2: Είπα, Παδημητρή, εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά, διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
0: άκου λίγο. Αυτό ξέρεις, είναι η απόδειξη. Πρόσε, άκουσες Τσίπρα 2012 και άκουσες και Τσίπρα 2026. Έχοντας μεσολαβήσει οι προδοσίες Μακεδονίας, τα μνημόνια, το δημοψήφισμα. Όλο αυτό το πακέτο που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σου λέει το ίδιο ψέμα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι λέει εδώ πέρα, τι έχουμε, η επιμονή στο παραμύθι. Είναι ξεκάθαρο. Επιμένει στο ίδιο παραμύθι. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει. Ο Τσίπρας ήταν αυτός που είχε συναντηθεί με τον Τραμπ. Έχει συναντηθεί με τον Τραμπ και βγαίνει μετά να κάνει δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους. Και μιλάει ελληνικά με αμερικανική προφορά. Συναντήθηκα με τον brother Trump. Βάλ' το ρε Σημάνο, βάλ' το.
3: Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τους Βρυξέλλες, το Art of the Deal.
0: Το
3: Donald
0: ποιο?
3: Trump πρόεδρος, χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς
0: στην
3: Ευρώπη. Προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump.
0: Ρε φίλε, το άκουγα, το έβλεπα ζωντανά. Το έβλεπα ζωντανά. Και λέω, δεν μπορεί, ρε φίλε, φτάνει. Δεν μπορεί. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο Trump. Ρεπουμπλικα. Τι? Ναι, θα μπορούσε να είναι και ο Μητσοτάκης, έχει κάνει άλλο Μητσοτάκη. Τι μου ρε, ο Μητσοτάκης έχει πάει και έχει φυσήξει το μιξομάντιλο με τον Ερντογάν και έβαλε το μιξομάντιλο μέσα στο φάκελο τον επίσημο, το διπλωματικό. Τι είναι ρε, ο Μητσοτάκης έχει πάει και έχει βάλει το πόδι του πάνω στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην Αλεξανδρούπολη και έδινε το κορδόνι του. Μπράβο σου όμως που μπόρεσες να δέσεις το κορδόνι σου. Μπράβο, κάτι είναι κι αυτό. Ο Μητσοτάκης έχει πάει και έχει χαιρετήσει κούκλες στη βιτρίνα. Έμπαινε μέσα και γεια σας, και είναι κούκλα. Γεια σας. Από πού να το πιάσεις? Ο Μίστερ Μπίν ο ένας και ο Μπαρτσελιώμα ο άλλος. Βάλτε τον ξανά λίγο, σε παρακαλώ πολύ, είχα καιρό να τα ακούσω. Για βάλε λίγο. Βάλε λίγο, είναι ελληνικά με αμερικανική προφορά. Τσίπρας.
3: Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τους Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Donald Trump πρόεδρος, χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ευρώπη. Προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump.
0: Φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δεν περιγράφω άλλο. Έχουν γίνει αυτά. Δεν είναι AI. Δεν υπήρχε AI τότε, παιδιά. Δεν υπήρχε τότε AI. Μόνος του, τα κάνει μόνος του. Δηλαδή τώρα να μου πεις, βάλε τον Τσίπρα να μιλάει ελληνικά με αμερικάνικη προφορά, δεν θα σου το κάνει το AI τόσο καλό. Δεν θα σου το κάνει τόσο καλό το AI. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλή σου μέρα, Στέφανε, λέει, καλή εβδομάδα. Καλή ελευθερία στην πατρίδα μας, λέει ο φίλος ο Βασίλης Τελειωρίδης. Βασίλη, άκου λίγο τώρα, γιατί έχω πάθει δυσανεξία λίγο σε αυτούς οι οποίοι είναι οι ευχούλιδες. Δεν λέω ότι είσαι εσύ ευχούλιδες, ξέρω, εγώ είσαι επαναστάτης. Κανονικός. Αλλά έχουμε και τους ευχούλιδες. Οι ευχούλιδες εύχονται παγκόσμια ειρήνη. Ναι, ποιος θα την κάνει την παγκόσμια ειρήνη. Ποιος θα την κάνει την παγκόσμια ειρήνη. Που έχουμε κόμματα αμετανόητων προδοτών που βγαίνουν και έχουμε κόμματα τα οποία προσπαθούν να μας χτυπήσουν στο συνέστημα και έχουν μαζέψει εκεί πέρα τη Σάρα και τη Μάρα. Και το κακό συναπάντημα. Και το κακό συναπάντημα. Και επειδή εγώ μιλάω, γίνομαι ο κακός. Δεν πειράζει. Χίλιες φορές να είμαι κακός και να προσπαθώ να επιμείνω σε αυτό το οποίο κάνω χρόνια, να σας λέω την αλήθεια, παρά να σας φουσκώνω τα αυτιά με αυτόκλητους σωτήρες οι οποίοι είναι μυρωδιάδες και άσχετοι με τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχει ο ελληνικός λαός. Όλοι εμείς που καθημερινά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και δεν αντιμετωπίζεται. Καλημέρα στον φίλο τον 841, μου λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Στέφανε, λέει, πλατεία θυσίου ή θυσιαστηρίου. Από την εγκαταλειμμένη Άρτα, μου γράφει ο Δημήτρης. Έχει απόλυτο δίκιο εκεί για την Άρτα. Η απόλυτη εγκατάλειψη, και όχι μόνο στην Άρτα, στη Θράκη μας. Ας μην πάω στη Θράκη, ας έρθω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει την βιομηχανική της περιοχή της Σύνδο, η οποία είναι μια βιομηχανική περιοχή φάντασμα. Θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει αυτός ο τύπος που θέλει να κάνει την Οδύσσια με τη μαύρη ωραία Ελένη, ο Νόλαν, και να γυρίσει την επόμενη ταινία του, κάνα θρίλερ, που θα θέλει μια ερυπωμένη βιομηχανική περιοχή, να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τον πληρώσει η Μενδόνη, θα βγάλει κανένα 6-7 εκατομμύρια και θα πληρώσει ξανά η Μενδόνη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πλατεία θυσιαστηρίου πρέπει να λέγεται εκεί το σημείο στο οποίο θα συγκεντρωθούν οι θειασότες του Τσίπρα. Καλημέρα Στέφανε. Στέφανε, άθεος ο Τσιπρόκιο, αλλά και Περιστέρη πέταξε στα Θεοφάνεια και στον Επιτάφιο με κεράκι πήγε ο Θεομπαίχτης. Ναι, κατά δήλωσή του είναι άθεος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι άθεοι. Τι δουλειά έχεις ρε άθεε να πας στα Θεοφάνεια. Τι δουλειά έχεις. Καταρχάς δεν ορκίστηκε στο Ευαγγέλιο, έδωσε πολιτικό όρκο. Και πάντοτε έδινε πολιτικό όρκο. Ο Τσιπρόκιο. Είναι από το Τσίπρας και Πινόκιο, κατάλαβες. Βγαίνει το Τσιπρόκιο. Γιατί να δουλέψουν οι πολιτικοί αφού δουλεύουμε εμείς για αυτούς. Αυτό που λες αδελφέ μου, ο 958 το λέει αυτό και έχει απόλυτο δίκιο. Παιδιά ακούστε λίγο, η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, δηλαδή αν σας ρωτήσω, τι βαθμό θα βάζατε στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας. Πιθανότατα ένα μεγάλο μερίδιο του ακροατηρίου να έβαζε κάτω από τη βάση. Να έλεγε οικονομικά είμαι κάτω από τη βάση. Ποιος ευθύνεται που οικονομικά είμαστε κάτω από τη βάση. Ποιος ευθύνεται. Οι πολιτικές, οι οικονομικές που ακολουθεί η Ελλάδα. Σωστά. Δηλαδή ποιος ευθύνεται που δεν μπορώ να γεμίσω το αυτοκίνητό μου. Αυτός ο οποίος δεν με πληρώνει καλά. Ποιος ευθύνεται για τους φόρους που πληρώνω και με γονατίζουν. Αυτός ο οποίος θεσμοθετεί αυτούς τους νόμους και τους φόρους. Ποιος ευθύνεται για τα άδικα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνω. Ποιος ευθύνεται για τα πανάκριβα διόδια. Ποιος ευθύνεται για τις αυξήσεις στα ράφια και τα καρτέλ τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα στις αλυσίδες των τροφίμων και όχι μόνο. Αυτοί οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν νόμους για τη χώρα μου. Και είναι υπεύθυνοι για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Σωστά. Σωστά. Πώς γίνεται λοιπόν αυτοί οι οποίοι νομοθετούν για εμένα, εμένα να με έχουν καταδικάσει στη φτώχεια, ενώ οι ίδιοι στα 7 χρόνια διακυβέρνηση του Μητσοτάκη έχουν πλουτίσει. Έχουν γίνει ζάμπλουτοι. Δεν μιλάω μόνο για καταθέσεις. Μιλάω και για ακίνητα. Άνθρωποι οι οποίοι πριν από 7 χρόνια είχαν 2 ακίνητα, ξαφνικά εμφανίζονται με 16, με 36, με 40. Κανονικά. Μιλάμε για ανελαίτη κερδοφορία. Στην πλάτη τη δικιά μας. Στην πλάτη τη δικιά μας. Και είναι αυτοί οι οποίοι μας λένε ξαναψήφισέ με. Γιατί ρε κερατά να σε ξαναψηφίσω? Για να συνεχίσεις τα 40 σου ακίνητα να τα κάνεις 140. Και εγώ από εκεί που έβγαινα για όλο το μήνα με το μισθό μου και τώρα βγαίνω μέχρι τις 15, να φτάσω να βγαίνω μέχρι τις 5. Πώς το κάνουν αυτό? Δηλαδή πραγματικά αυτό που τους είπε πριν από λίγες ημέρες ο Βελόπουλος στο κοινοβούλιο, ότι είστε ή Χουντίνοι ή κλέφτες, είναι αυτό αλήθεια? Ή κλέφτες είναι ή Χουντίνοι. Και ο Χουντίνοι, ξέρετε, δεν υπήρχε, δεν ήταν κανονικός μάγος. Ο οφθαλμαπάτες έκανε. Άρα είναι κλέφτες. Είναι κλέφτες. Ποιος λοιπόν θα αντιμετωπίσει αυτούς τους κλέφτες? Ποιος θα κάνει πραγματικά σωστή οικονομική δουλειά? Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δομημένο πρόγραμμα ή ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ψηφίστε με και θα δούμε? Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Αυτό βγήκε και είπε στον Ευαγγελάτο αυτή η Δελιβάνη, η Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονία, που την έχει υποτίθεται ως βασικό στέλεχος για τον οικονομικό σχεδιασμό του προγράμματος που θα καταθέσει το κόμμα Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το κόμμα της Καρισιανού. Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό βγήκε και είπε. Τη ρώτησε ο Ευαγγελάτος και σωστά έκανε και ρώτησε ποιες είναι οι θέσεις σας για το οικονομικό σχεδιασμό. Από πού θα μιλάτε για παροχές στη διακήρυξή σας? Από πού θα βρείτε τα λεφτά? Είναι ακόμα, λέει, πολύ νωρίς. Δεν είμαστε έτοιμοι. Τι δεν είσαι έτοιμος? Εσύ που χειροκροτάς από κάτω και βρίζεις εμένα, τα χιλιάδες τρόλ που βγαίνουν και βρίζουν εμένα και άλλους οι οποίοι τολμάμε και αρθρώνουμε λόγο απέναντι σε αυτό το μόρφωμα, γιατί μόρφωμα είναι. Είναι μόρφωμα. Και από πάνω κάποιοι κρατάνε τα σκοινιά. Γιατί η Καρισιανού είναι μαριονέτα. Μπορεί να είναι μαριονέτα της Γρατσία, μπορεί να είναι μαριονέτα του Μαξίμου, μπορεί να είναι όχι εσκεμμένα, εν αγνία της θα πω εγώ. Μπορεί να είναι μαριονέτα κάποιων ρωσικών συμφερόντων, μπορεί να είναι μαριονέτα του Κασιδιάρη, μπορεί να είναι μαριονέτα, μπορεί. Δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη. Ας κοιταχθείς στον καθρέφτη και θα το καταλάβει. Μαρία μου, κοιτάξου και θα δεις ότι είσαι μαριονέτα. Γιατί αυτά τα οποία λες, μάλλον δεν τα λες, τα διαβάζεις. Αυτά τα οποία διαβάζεις, που σου τα γράφουν άλλοι, εντάξει, δεν τα κατανοείς. Δεν τα κατανοείς. Και απλά έχεις ανθρώπους από κάτω να χειροκροτάνε, οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω τι διάολο έχουν μέσα στο κεφάλι τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Για ψάξε, λέει, για τον Βαρβιτσιώτη πόσα ακίνητα έχει. Δεν είναι, γιατί ρε εσύ, ο Βαρβιτσιώτης είναι μόνο που έχει ακίνητα. Ο Βαρβιτσιώτης είναι ο μόνος που έχει. Τα διευκρίνηστα του Άδωνη τα ξεχάσατε? Τη θεία του αλουνού από τον Ήγηρα από πού ήταν την ξεχάσατε? Τους πάτσιδες τους ξεχάσατε? Οι άνθρωποι έχουν κάνει κολλητιλίκια με δικηγόρους και με τραπεζικούς. Οι τράπεζες μέσω των φαντ παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων και αυτοί αυξάνουν τα ακίνητά τους. Δηλαδή ένας βουλευτής παίρνει 5.500 ευρώ το μήνα. Παίρνει 5.500 ευρώ το μήνα. Πώς γίνεται με αυτά τα 5.500 μέσα σε 7 χρόνια από 4 ακίνητα να πας σε 40? Πώς γίνεται? Ναι, δεν μπορώ να το πω αυτό που μου λες, αδελφέ μου. Ο Δημήτρης λέει, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Κώστας Βουτσάς, ο γαμπρός μου από το Λονδίνο, ο γκάμος όσο πιο γρήγορος τόσο καλύτερος. Και λέει μετά, πώς γίνεται ρε να μιλάω το εγγλέζικο? Ακριβώς κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Ο τύπος είναι αυτό που λες. Μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Συμφωνώ ρε εσύ, Ασπασία. Συμφωνώ. Όντως, Αργύρη, έτσι είναι. Αυτό που λες. Ναι, και το υπερταμείο. Και το υπερταμείο. Είναι πάρα πολλά τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει ο Τσίπρας. Πάρα πολλά. Έναν τίτλο διάβασα και είπα, υποκλοπές χτυπάω το Σαμάρι για να πονέσω το γαϊδούρι. Τον αγώνα να ξεπουλήσει ό,τι άφησε ο Κούλης. Αυτόν τον αγώνα θέλει να δώσει ο Τσίπρας, λέει ο φίλος ο Σάκης. Ότι θέλει να δώσει τον αγώνα

Γεια σου, Ελισάβετ μου, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Γερή και δυνατή να είσαι και εσύ. Πασχάλη, καλημέρα. Τι λέει εδώ πέρα. Πολύ σωστά. Ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών αναθέσεων για δισεκατομμύρια και τον έλεγχο της εξουσίας. Η κόντρα μεταξύ Δημητριάδη και Βαγγέλα. Δεν θα κάτσω να κάνω καλαμπούρι για το αν την έχει άσχημα ο Βαγγέλας ή για το αν την έχει άσχημα ο Δημητριάδης. Είναι μία αντιπαράθεση του υποκόσμου. Αυτό το οποίο είδαμε χθες είναι μία αντιπαράθεση του υποκόσμου, γιατί υπόκοσμος είναι όλες αυτές οι οργανώσεις που διοικούν τα συγκεκριμένα κεφάλια. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι ο Μαρινάκης, θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι ο Δημητριάδης, θα μπορούσε να είναι ο Αλαφούζος και θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος διαπλεκόμενος του περιβάλλοντος του Μαξίμου. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να είναι και να πιαστεί στα χέρια. Διόλου απίθανο. Καλημέρα στο φιλό. Τον Κώστα, ο οποίος μας ακούει από Μοναστηράκι Δράμας, θα την πληρώσει, λέει, χρυσή την μπλούζα ο Δημητριάδης. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα. Πιστεύετε εσείς, μάλλον για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αρπάχτηκαν χθες ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη και έπαιξαν μπάτσες και έριξαν πινελίκια και του σκίσε τον μπλουζάκι ο Δημητριάδης και του είχε μπούφλα ο Μαρινάκης? Και δεύτερο ερώτημα, τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει η επάνωδος Τσίπρας στην πολιτική σκηνή του τόπου? Θα αγωνιστεί ο Τσίπρας για την πατρίδα και τους αγώνες που πρέπει να δώσει ο τόπος? Τι πιστεύετε, πρέπει να κατέβει ο Τσίπρας? Πιστεύετε ότι πρέπει να του κάνει μία αγωγή 500 εκατομμύρια ευρώ η Μπαρτσελόνα γιατί χρησιμοποίησε για μικροκομματικούς σκοπούς τα χρώματά της, την μπάλα της και το σύμβολό της? Είναι μία καλή ιδέα? Μπορεί να θέλει να κάνει μια μεταγραφή. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Με ανοιχτά τα τηλέφωνα όταν γυρίσουμε. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77. Ξεκίνημα εβδομάδας να κάνουμε λίγο ένα διάλογο μεταξύ μας. Να κάνουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Πώς σας φαίνεται το ότι κάποιοι συμπολίτες μας ή ακόμα και εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σαν αυτοί που μαζεύτηκαν στο Ολύμπιο προχθές μπορούν να σώσουν την Ελλάδα? Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Και θα το θέσω ως προβληματισμό. Είδα την Καριστιανού για δεύτερη φορά να κυκλοφορεί με μπράβους. Την πρώτη φορά τους μπράβους είχε δώσει ο Ηλιόπουλος της ΑΕΚ. Προχθές εδώ που ήρθε στη Θεσσαλονίκη είχε 4 μπράβους γύρω της. Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι κλειστή και μικρή κοινωνία, ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί οι μπράβοι. Και ξέρουμε και το παρελθόν τους, το οποίο είναι αριστερού προσήμου. Αυτόν τον τύπο υποστήριζαν κάποτε κάποιοι από αυτούς που ήταν στο περιβάλλον της. Του Τσίπρα. Που είχε έρθει για να σώσει την Ελλάδα. Ο τύπος ο οποίος μιλούσε ελληνικά με αγγλική προφορά. Επειδή είχε συναντήσει πριν από λίγη ώρα τον Τραμπ. Αυτοί οι μπράβοι πέριξ της Μαρίας Καριστιανού, ποιον ακριβώς εξυπηρετούν? Η Μαρία Καριστιανού είναι αγαπητή, λέει, από το κοινό. Ποιος θέλει να βλάψει τη Μαρία την Καριστιανού και κυκλοφορεί με μπράβους? Μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως προετοιμάζουν για να γίνει μεγαλύτερη επίκληση στο συνέστημα. Να στήσουν καμία και καλά επίθεση με κάνα αυγό, με κάνα νερό, με κάνα γιαούρτι για να χτυπήσει έτσι το συνέστημα τον Έλληνα ψηφοφόρο που είναι μπερδεμένος, για να το παίξουμε επικοινωνιακά, διότι αυτά τα κολπάκια είναι κολπάκια τα οποία τα οργανώνουν αυτοί οι οποίοι κρατάνε τα σχοινιά και παίζουν τη μαριονέτα. Σε παίζουνε, Μαρία, να ξέρεις. Άμα θες να κοιταχτείς τον καθρέφτα, το συνειδητοποιήσεις. Εγώ να σε βλέπω να κυκλοφορείς με 4 μπράβους γύρω-γύρω. Πραγματικά δηλαδή. Ποιος είσαι? Ποια είσαι κυκλοφορείς με 4 μπράβους? Λοιπόν, διάλειμμα. Μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε δική σας μια κάρτα υγείας και να έχετε όλα τα ωφέλη τα οποία σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε κάρτα υγείας F-Club, να έχετε δυνατότητα να κάνετε δωρεάν εξετάσεις, αιματολογικούς ελέγχους, μικροβιολογικούς ελέγχους, μία σειρά δωρεάν εξετάσεων και διαδικασιών οι οποίες θα κρατήσουν την υγεία σας στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, να δικαιούστε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών, να δικαιούστε να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου σε έκτακτες περιπτώσεις όσες φορές και αν χρειαστεί, και να πάτε να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική και να αποφύγετε την ταλαιπωρία ενός δημόσιου νοσοκομείου. Όλα αυτά τα αναλαμβάνει η κάρτα υγείας F-Club με ένα και μόνο τηλέφωνο και μια μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας για να την εκμεταλλευτείτε. 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα υγείας F-Club σας δίνει την προσφορά
σήμερα αντί για 100 ευρώ που κοστίζει η ατομική για ένα χρόνο.

0: χρόνο θα πάμε για μια διετή συμφωνία, ένα διετές συμβόλαιο για 5 άτομα. Δεν είναι απαραίτητο να είστε στην ίδια οικογένεια. Μπορεί να είστε φίλοι, μπορεί να είστε γνωστοί, μπορεί να είστε συνεργάτες, συμφοιτητές. Όλοι όσοι καλέσετε λοιπόν στο 2313-253-333 θα πάρετε 5 κάρτες υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 140 ευρώ. 5 κάρτες υγείας, 2 χρόνια διάρκεια, 140 ευρώ, 2313-253-333. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, τα ερωτήματα τα έθεσα. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο ξεκίνημα τη νέα εβδομάδα. Στέφανο Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλου του φίλου και τι φίλε ακροατέ και ακροάτρε του Focus FM 103,6. Ανοιχτά τα τηλέφωνά μα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Έχω θέσει δύο ερωτήματα. Ένα για τον Τσίπρα. Για τον τύπο ο οποίο θέλει να κάνει comeback. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να επιστρέψει. Και το δεύτερο θέμα που σα έδωσα. Τι πιστεύετε πραγματικά ότι κρύβεται πίσω από την χθεσινή. Από τις χθεσινές φαλιάρες που έπεσαν και τα μπινελίκια μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη, του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση σε πολλές υποθέσεις, και οπεκυπέδες και υποκλοπές και όχι μόνο, και Τέμπη και πάει λέγοντας. Τα μηνύματά σας από εκεί πέρα στο Viber 6907-483-484. Φιλαράκι, προβλέπω ότι αν μπει η Καρισιανού, λέει, στη Βουλή, θα τη φάνε αυτή που είναι δίπλα τη. Κάτσε, περίμενε, έχουμε πολύ δρόμο, αδελφέ. Ποια Βουλή? Ποια Βουλή, ας πάρουν την Προεδρία. Ποια Βουλή, Σάκη. Πρόγραμμα. Πρόγραμμα να δω. Πρόγραμμα. Όχι φρουφρού και αρώματα. Γενικόλογες κουβέντες. Η τύπισσα στην διακήρυξη που έκανε, επί της ουσίας, άμα την προσέξετε πολύ προσεκτικά, κάνει λόγο για ψηφιοποίηση της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων. Όχι απλά δεν καταδίκασε το ψηφιακό μπουντρούμι, αλλά είπε ότι θέλει να το κάνει ακόμα πιο ψηφιακό. Είναι στα χαμένα. Από τη μια έτσι, από την άλλη γιουβέτσι. Από τη μια μας μιλάει για οικογένεια και από την άλλη είναι υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων. Δηλαδή κάλλιστα θα μπορούσε να στείλει αντιπρόσωπο το κόμμα Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία στο ΛΟΑΤΚΙ Pride, το οποίο έγινε προχθές. Εντάξει. Και ξαναλέω και να διευκρινίσω λίγο και κάτι σε αυτό το σημείο και θα πάω στα τηλέφωνα. Να διευκρινίσω κάτι. Για να μην μπερδευόμαστε. Σε αυτούς τους οποίους είπα ότι έχουμε δώσει κοινούς αγώνες και τους είδα εκεί μέσα, εκεί πήγανε εκπροσωπώντας τον εαυτό τους και κανέναν άλλον από αυτά τις οργανωμένες ομάδες, μεταξύ αυτών και η ΠΟΕΗ, που είναι αχρωμάτιστη. Η ΠΟΕΗ δεν είχε καμία σχέση με εκείνο το πανηγύρι το οποίο στήθηκε στο Ολύμπιον. Και δυστυχώς πήγαν άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μοιραστεί τους κοινούς αγώνες, τη μαύρη περίοδο της κορονοχούντας, και το πουλέν τους δεν άνοιξε το στόμα της να πει μια κουβέντα. Δηλαδή πραγματικά ρε εσύ Σύρπη, πραγματικά ρε εσύ Βιορίκα, πραγματικά δηλαδή ρε εσύ Αλέξανδρε, τι κάνατε εκεί πέρα, για να καταλάβω δηλαδή, τι κάνατε. Εσείς πάτε κάπου που δεν ανοίγει το στόμα τους κι άλλοι, και δεν λέει κουβέντα για την κορονοχούντα. Εγώ θα φεύγα στη θέση σας, θα έλεγα έκανα λάθος που ήρθα εδώ, φεύγω. Και σας το λέω με αγάπη, αλήθεια σας το λέω. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω τους αγώνες που έχουμε δώσει. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να μιλήσω καταρχήν για την Καρισιανού που αναφερθήκατε.
0: Παρακαλώ.
1: Είπατε για τους σωματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό να έχεις σωματοφύλακες, δεν νομίζετε?
0: Για πείτε μου γιατί.
1: Γιατί έχετε παρατηρήσει τα τελευταία επιθέσεις σε γνωστά και διάσημα πρόσωπα που γίνονται από άτομα πέραν πάσης υποψίας.
0: Σε ποια πρόσωπα?
1: Ποια πρόσωπα?
0: Σε ποια?
1: Θα σου πω ιστορικά.
0: Σε ποια? Τώρα τελευταία μου είπατε, μην μου λέτε ιστορικά. Τώρα τελευταία μου είπατε.
1: Τώρα τελευταία. Είναι δυνατόν σε αυτήν την εποχή?
0: Σε ποιον έχει επιτεθεί? Σε ποιον έχει
1: επιτεθεί?
0: Πείτε μου λίγο, αγαπητέ μου. Ακούστε με λίγο, κάνουμε διάλογο. Σε ποιον έχει επιτεθεί, ποιος?
1: Στο παρελθόν, δεν θυμάμαι.
0: Μα μου είπατε τώρα τελευταία, τι δεν θυμάστε τώρα τελευταία, άνθρωπε μου? Έχει γίνει ή δεν έχει γίνει επίθεση σε κάποιον άνθρωπο?
1: Έχει γίνει και έχει αποφευθεί.
0: Σε ποιον? Στον Ντόναλντ Τραμπ. Στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εντάξει, άλλο τον Τραμπ.
0: Ο Τραμπ και η Καρισιανού. Θα με τρελάνεις τώρα.
1: Άκουσε να δεις.
0: Θα με τρελάνεις τώρα.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Ποιο είναι φυσιολογικό, συγγνώμη.
1: Σε μια νέα πολιτικό.
0: Ποια πολιτικό, ρε άνθρωπε τώρα?
1: Κάποια συμφέροντα.
0: Ποια συμφέροντα, αδελφέ μου?
1: Στιγμή και ιδιαίτερα τον Βελόπουλο. Τον οποίο θα το.
0: Ο Βελόπουλος όταν βγαίνει έξω τον έχει δει με σωματοφύλακες?
1: Εντάξει, ελπίζω να μην χρειαστεί και εύχομαι δηλαδή. Αλλά
0: σόπαρε, καλώς, δηλαδή ο Βελόπουλος βγαίνει έξω, πάει στη Λαϊκή.
1: Κατά δεύτερο λόγο.
0: Ο Βελόπουλος βγαίνει έξω, πάει στη Λαϊκή και δεν έχει σωματοφύλακες μαζί του.
1: Καλά,
0: βγαίνει μόνος του.
1: Το
0: και η Καρισιανού πήγε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι. Εκεί αυτοί όσοι ήταν οι 300.
1: Δεν είναι έγκλημα ούτε παράτομα να έχει κάποιον.
0: Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Καλλιεργείς κλίμα. Καλλιεργείς κλίμα. Δεν το καταλαβαίνει. Καλλιεργείς κλίμα. Τι έγινε, έκλεισε.
1: Κατά δεύτερο λόγο, ναι. Το κόμμα της κύριε Καρισιανού, ναι, είναι κόμμα χωρίς πολιτικούς, είναι κόμμα πολιτών. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Εσύ το καταλαβαίνεις αυτό που λες? Εσύ το καταλαβαίνεις αυτό που λες? Εσύ, άνθρωπε μου, το καταλαβαίνεις αυτό που λες? Τι πάει να πει κόμμα πολιτών?
1: Άκουσε να δεις. Άκουσε. Θα μιλήσω εγώ δύο λεπτά και μετά πες ό,τι θέλεις. Θα σε ακούω. Εγώ σε ακούω σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Η Καριστιανό είναι κόμμα πολιτών και όχι πολιτικών. Και δεν υστερεί σε τίποτα. Η πολιτική σπουδαγμένη των πανεπιστημίων, των MIT και ξέρω εγώ, κυβέρνησα τη χώρα και μας κατέστρεψαν οικονομικά γιατί είναι εποχή.
0: Ρε άνθρωπε, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Είναι καθαρή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το κόμμα πολιτών. Και να σε ρωτήσω γιατί δεν το καταλαβαίνω. Να σε ρωτήσω. Είχατε εκεί πέρα, ήσουν εκεί προχθές, δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι,
0: ωραία, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Βγαίνει αυτή η Κατερίνα Ημενούνο. Η Κατερίνα Ημενούνο, πώς τη λένε, Κατερίνα Μουτσάτσου. Ναι, αυτή η Μουτσάτσου. Βγαίνει η Μουτσάτσου λοιπόν εκεί πέρα. Καταρχάς πες μου λίγο. Όχι, θα σε ρωτήσω αυτό που θέλω. Βγαίνει η Μουτσάτσου εκεί. Εντάξει. Και σου λέει ότι εγώ δεν έχω καμία εμπειρία με την πολιτική. Ότι έχω παρακολουθήσει τους Twitter-άδες, έχω παρακολουθήσει τους bloggers και είμαι έτοιμη να προσφέρω. Ξέρεις πώς ακούγεται αυτό. Στα δικά μου τα αυτιά, δεν ξέρω στα δικά σου πώς ακούγεται. Να σου πω πώς ακούγεται. Περίμενε, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Γιατί μου λες είναι κόμμα πολιτών και όχι πολιτικών. Εσύ, χτύπα ξύλο ή κάποιος άνθρωπος, όχι εσύ. Να μην, κάποιος άνθρωπος. Παθαίνει καρδιά. Και θα έρθω εγώ και θα σου πω. Αδελφέ, έχω δει τις 10 σεζόν του Grey's Anatomy. Θα σου κάνω μία ανοιχτή χειρουργική επέμβαση καρδιάς, θα πάθεις πλάκα. Θα με εμπιστευόσουν, ρε άνθρωπε.
1: Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
0: Θα με εμπιστευόσουν, ρε άνθρωπε.
1: Δεν έχει εξειδίκευση. Να σε πω όμως εγώ το εξής. Ωραία, καταλαβαίνω το επιχείρημά σου. Αυτοί που κυβερνάνε τα υπουργεία νομίζει ότι είναι γνώση των αντικειμενών.
0: Και τι πρέπει να βάλουμε ξανά άσχετους.
1: Άκουσε ένα.
0: Και πρέπει να βάλουμε άσχετους.
1: Έχουν 45 συμβούλους, καθηγητές και διάφορα.
0: Ρε άνθρωπε μου, σε παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Έτσι διαχειρίζεται.
0: Θα βάλουμε ξανά άσχετους. Ποιον θα βάλει Υπουργείο Οικονομικών και η Καρισιανού.
1: Σε κάθε Υπουργείο επιλέγει.
0: Ρε φίλε, παραμυθιάζεσαι. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Για τον κλείνει.
1: Λειτουργούν με συμβούλους.
0: Παραμυθιάζεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε άκουσα τόση ώρα και θέλεις να παραμυθιαστείς. Πραγματικά δηλαδή. Θέλεις να παραμυθιαστείς. Πώς σας. Γουστάρετε το παραμύθι, ρε φίλε. Η τύπισσα βγαίνει η επικεφαλής του οικονομικού σχεδιασμού της Καρισιανού στον Ευαγγελάτο την Παρασκευή. Και λέει δεν έχουμε έτοιμο οικονομικό πρόγραμμα. Θα το φτιάξουμε. Και πας να μου δικαιολογείς το γεγονός ότι βγαίνει έξω με τέσσερις σωματοφύλακες. Η Σωράγια, η πριγκίπισσα. Ο Βελόπουλος που ανέφερες, ο οποίος έχει εταιρείες, ο οποίος έχει διοικήσει, ο οποίος έχει 10 χρόνια είναι η ελληνική λύση, 10 χρόνια είναι η ελληνική λύση, από το 16 που δημιουργείται και το κόμμα, δεν έχει κάνει κλακ προς τα πίσω, κολοτούμπα. Με δομημένο πρόγραμμα. Με τη μοναδική αντιπολίτευση που μπορεί να γίνει. Και εσύ βγαίνεις και μου λες τώρα ότι τη δικαιολογείς να περπατάει στον δρόμο που πάει στο Ολύμπιο που την περιμένουν 300 νοματέοι δικοί της. Που είναι Άρτσι Μπούρτσι και ο Λουλάς μέσα εκεί. Τι δικαιολογείς να πάει με σωματοφύλακες. Για να μην σου πω ότι αυτοί οι σωματοφύλακες πριν από μερικά χρόνια ήταν οι θειασότες του Τσίπρα. Γιατί σου λέω η πιάτσα είναι μικρή. Εγώ ξέρω και ονόματα, ξέρω ποιοι είναι. Μέχρι πρώτη ως υποστηριχτές του Τσίπρα. Που το έκαναν κολοτούμπα και το έπαιξαν πατριώτες. Αλλά τον Τσίπρα χειροκροτούσαν πριν από μερικά χρόνια. Τότε που συναντιόταν με τον Τραμπ. Και μετά έβγαινε και έκανε δηλώσεις στα ελληνικά με αγγλική προφορά. Η Θεσσαλονίκη είναι μικρή. Μη σας αρέσει να παραμυθιάζεστε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Κύριε Σοφέρος των Δυνάμεων.
0: Σήμερα δεν έχει κήρυγμα. Κάνουμε μία συζήτηση. Άμα θες να συμμετέχεις στη συζήτηση, θα συμμετάσχεις. Αλλιώς, Ευαγγέλιο, σε επόμενη εκπομπή. Θα πεις, θα τοποθετηθείς για αυτά τα θέματα.
2: Ναι, έχω πολιτικό σχόλιο δυνατό.
0: Ωραία. Παρακαλώ.
2: Πρώτον για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Η κυρία Καριστιανού επειδή δεν έχει πολιτικές απόψεις, παίζει το χαρτί της κάθαρσης. Ακούς ο Αυγερινός και η Καριστιανού λένε θα βάλουμε φυλακή όλους τους διαφαρμένους. Παίζουν το χαρτί της κάθαρσης. Παρουσιάζονται ως οι αρχάγγελοι της κάθαρσης.
0: Mm.
2: Δεν έχουν άλλο χαρτί. Τίποτα. Πολιτικές θέσεις μηδέν. Τίποτα. Ένα κόμμα άφωνο, άλαλο. Σαν το άγαλμα του Βούδα είναι. Χωρίς πολιτικές απόψεις. Και επειδή δεν έχουν καμία πολιτική άποψη, πώς θα τσιμπήσει τα χαϊβάνια ο κόσμος. Θα τους παίξουμε το χαρτί της κάθαρσης. Οι αδιάφθοροι που θα πατάξουμε τη διαφθορά. Οι αρχάγγελοι της κάθαρσης. Αυτό είναι η Καριστιανού. Τώρα για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας. Λέμε μέχρι τώρα πιστεύαμε οι χριστιανοί ότι το θαύμα του Λαζάρου, την τετραήμερη, η ανάσταση του τετραήμερου Λαζάρου είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Κι όμως έχει γίνει μεγαλύτερο θαύμα. ο πεθαμένος Τσίπρας, ο οποίος έβαλε τον Κασελάκη, τον έχρισε αρχηγό και μετά αποσύρθηκε στον τάφο του, μετά που αποσύρθηκε στον τάφο του, μετά από χρόνια οι Αμερικανοί τον ανέστησαν για να πάει να κάνει συγκυβέρνηση με τον Δρακουμέλ. Αυτό, γι' αυτό τον ανέστησαν. Υπάρχει σχέδιο. Σου λέει, άμα κάνει μαγκές ο Ανδρουλάκης ή κάποιος άλλος αντιπολίτευση και δεν κάνει συγκυβέρνηση με την Δημοκρατία, αναστήσουμε τον πεθαμένο τον Τσίπρα να μας κάνει συγκυβέρνηση. Για κυβέρνηση δίπλα εθνικής σωτηρίας, θα τη βαφτίσουν έτσι να πούμε, εθνικής ανάγκης, εθνικής σωτηρίας. Τι χαζί μας, όπως και οι Καριστιανούς. Άμα πάρει έστω και 3% και χρειάζεται ο Μητσοτάκης έστω και τους ψήφους της Καριστιανού, θα τη βάλουν μέσα στην κυβέρνηση.
0: Δείτε ποιοι κρατάνε τους πάγκους της Μαριονέτας. Δείτε ποιοι κρατάνε τους πάγκους. Να σε καλά, δείχνω νεωρό το σχολείο σου, μ' άρεσε. Καλημέρα, πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε 2-31-05-576. 2-31-05-576. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
3: Εν είδη κατασκόπου παρακολουθώ το ραδιόφωνο τους, ας πούμε, το κομματικό.
0: Ναι, ναι.
3: Έχει και ένα αρχείο, το παίζει σε γρήγορη ταχύτητα, μην κουράζομαι κιόλας. Το τι βρυσίδι πέφτει εκεί πέρα, φίλε, ναι. Γιατί δεν διαφημίζεται το Τσίπρα. Να λένε έμπειρη παραγωγή 65 χρονών τώρα, χρόνια στον Κουρμπέτη.
0: Ναι.
3: Ποιος έφερε το Γκασελάκι και ποιος το σιγοτάρισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, υπονώντας τον Τσίπρα, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
3: που έκανε
0: ναι, ναι.
3: καλό παιχνίδι διαλυτικό. Δηλαδή θέλω να είμαι από τους πρώτους που θα μάθω την εξαήλωση του κόμματος, φίλε, αυτού του προδοτικού κόμματος και του αρχηγού του, του μελλοντικού, του πρώην, όλους. Δηλαδή την κατάρα του μεγάλου Αλεξάνδρου να έχουν φιλό, τη χειρότερο, που τολμάει να βγαίνει στο περβάζι ακόμα, να πούμε, και να γίνει στον Κουρμπέτη, πώς το λένε, να πούμε, να κάνει νέα κόμματα, ο τύπος αυτός.
0: Ρε φίλε, εγώ αν ήμουν Μπαρτσελόνα θα τον έκανα 500 εκατομμύρια αγωγή. 500 εκατομμύρια αγωγή.
3: Τύπο, να πούμε. Ξαναβάλει τα αγγλικά του να γελάσουμε. Να πούμε.
0: Βάλτα, έλα λίγο, βάλε λίγο τα αγγλικά. Πήγε η συνάντηση, καλημέρα. Συνάντησε, παιδιά, ο τύπος ο οποίος θέλει να σώσει την Ελλάδα ξανά. Αυτόν που κανονικά πρέπει να του κάνει αγωγή 500 εκατομμύρια ευρώ η Μπαρτσελόνα για να κάνει καμία καλή μεταγραφή. Γιατί χρησιμοποίησε για μικροκοσματικούς σκοπούς το λογότυπο, την μπάλα και την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Είχε συναντήσει τον Τραμπ και μετά βγήκε και μιλούσε ελληνικά με αγγλική προφορά.
4: Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τις Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Donald Trump, πρόεδρος, χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ευρώπη, που προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις.
0: Έλα εδώ.
4: Αλλάξουν πολλά
0: θέλω
4: πράγματα.
0: Θέλω να πω στην Εύη, Εύη, εσύ που μου λες ότι με είχες εκτίμηση, θέλω να πάρεις τηλέφωνο στις γραμμές. Να πάρεις το 231-0576, 231-0577 και να μου πεις τι από αυτά που λέω σε έκανε να χάσει την εκτίμησή σου για το πρόσωπό μου. Τι, που σου λέω ότι παραμυθιάζεσαι. Που σου λέω ότι παραμυθιάζεσαι. Και θέλω να μου πεις, ή αν δεν θες να μου πεις, πες μου πόσα χρόνια με ακούς. Πόσα χρόνια με ακούς. Πόσα χρόνια ακούς τον Focus FM. Και αν έχεις βγει σοφότερη ή πιο βλαμμένη. Γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι τόσα χρόνια μας ακούτε και αντί να βγαίνετε σοφότεροι, βγαίνετε πιο βλαμμένοι. Πραγματικά δηλαδή. Και τι περιμένετε από εμάς. Να σας χαϊδεύουμε τα αυτιά. Να σας βλέπω ότι παραμυθιάζεστε κάποιοι και να μην σας μιλάω. Πού είναι η ειλικρίνεια σε αυτή τη σχέση. Πού είναι η ειλικρίνεια. Δηλαδή, θα μπορούσα κάλλιστα αντί να σας αναλύσω ποιος ήταν ο λόγος που έγινε ο κακός χαμός χθες μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη, να μείνω στο «Α, έγινε αυτό, πω, πω, πω, τον έδινε, τον έκανε αυτό» και να κάναμε αυτό το χαβαλέ. Και να μείνει εκεί η συζήτηση. Και εγώ σου δίνω τροφή για δεύτερες σκέψεις, για τρίτες σκέψεις, για τέταρτες σκέψεις. Και εσύ επιλέγεις να παραμυθιάζεσαι γιατί ξέρω εγώ σου χάλασα το παραμυθάκι. Σου χάλασα το άσπρο άτι. Με το μαύρο τριαντάφυλλο. Αλήθεια δηλαδή. Να πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις. Πού ακριβώς έχασες την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση προς το πρόσωπό μου. Που σου λέω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν ψήφισες τις προηγούμενες φορές Νίκη ή Σπαρτιάτες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και τότε είχα πολλούς σαν εσένα που σήμερα μου λένε Δαμιανίδη, είχες δίκιο. Και ρασοφόρους. Και πατέρες από το Άγιον Όρος. Και δεν μου αρέσει να μου λένε ότι είχα δίκιο. Αλλά αν εγώ δεν έλεγα αυτά τα οποία πίστευα, τότε συγγνώμη, θα ήμουν μέρος του προβλήματος. Πραγματικά λυπάμαι που κάποιοι δεν θέλετε να δείτε την αλήθεια. Επόμενη γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, Ντράγκαν.
5: Όταν δυναμώνεις ένα πατριωτικό χώρο, τι πρέπει να κάνεις, η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει, να βάλει φίδια μέσα για να μας σκορπίσουν ξανά. Τα ίδια πράγματα κάνουν χρόνια. Δηλαδή πρέπει να σταθούμε σε όλα τις πράξεις που έγιναν τόσα χρόνια και τι μας δώσατε σαν αλήθεια, και από πίσω αυτά πρέπει να είμαστε εμείς. Γιατί τώρα είναι ή αλήθεια ή ψέμα, ή θα μείνουμε ή δεν θα μείνουμε σε αυτή τη χώρα. Ο Τσίπρας μας έφερε μουσουλμάνους μέσα που τους έδωσε ταυτότητες, και οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε άδεια παραμονή εδώ να μείνουν. Αυτό το ξέρει ο ελληνικό λαός. Πάντα μας λέει, εσείς χριστιανοί είστε αδέρφια. Είμαστε αδέρφια, αλλά δεν μας δίνουν χαρτιά να μείνουμε εδώ. Δεν μας θέλουν εδώ. Θέλουν να κάνουν παγκοσμιοποίηση.
0: Παγκοσμιοποίηση.
5: Ναι, συγγνώμη γιατί...
0: Δεν πειράζει.
5: Και το δεύτερο για το Καριστενού. Πού ήταν Καριστενού τώρα τόσα χρόνια μετά το Τέμπι να μας πει για τα εμβόλια και όλα αυτά που έγιναν.
0: Ποιος μπορεί να πει για τα εμβόλια, ποιος θα πει για τους ΛΟΑΤΚΙ, ποιος θα πει για τα εμβόλια, ποιος θα πει για το ψηφιακό μπουντρούμι.
5: Εδώ σου λέω
0: στην ιδρυτική διακήρυξη έκανε λόγο για ψηφιοποίηση της Ελλάδας. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ. Ούτε μία κουβέντα για προσωπικούς αριθμούς, για ταυτότητα. Και δεν θα πει ποτέ. Εδώ η άλλη Δελιβάνη, σου λέω, η πρίτανη του Παμάκ, που υποτίθεται ότι είναι αυτή που σχεδιάζει το οικονομικό πρόγραμμα, βγήκε στον Ευαγγελάτο και είπε: δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Πού πας, κυρά μου? Πού πας?
5: Μα πώς θα πει όλα αυτά που συνεργάζεται με τίτλου.
0: Δεν ξέρω ποιος συνεργάζεται με ποιον.
5: Δεν μπορείς.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία φούσκα, η οποία πολύ σύντομα θα ξεφουσκώσει.
5: Και κακώς
0: δίνω τέτοια έκταση και δεν θα ήθελα, αλλά επειδή δυστυχώς βλέπω ότι κάποιοι τσιμπάτε, όπως πριν από λίγο καιρό είχατε τσιμπήσει με τον Κασελάκη, το θυμάστε τον Κασελάκη, που τον παίζαν τα κανάλια 47 ώρες το 24ωρο, που βγάζανε ρεπορτάζ μέχρι και για το που πάει να κάνει την ανάγκη της Ιφάρλη, για το γυμναστήριο που άνοιξε ο Τάιλερ, για το που παντρεύτηκαν ο Τάιλερ με τον Στέφανο.
5: Τα
0: ξεχάσατε αυτά και τώρα είναι στα αζήτητα. Και σωστά είναι στα ζήτητα, γιατί ήταν άδειο που κάμισο. Θα το ξαναζήσουμε τώρα.
5: Έχουν καθαρά μάτια και ψυχή, εξετάζει όλα, δεν χρειάζεται πολλά.
0: Εδώ ο Focus FM είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο τολμά και λέει την άποψή του. Τολμάμε. Όχι τώρα. Εμείς δεν πήγαμε κόντρα στην κορονοχούντα. Εμείς εδώ αποκαλύψαμε το έγκλημα των Τεμπών. Εμείς εδώ αποκαλύψαμε τόσα και τόσα σκάνδαλα. Τόσες και τόσες καταγγελίες για φαντ. Ο Σερέτης με τα υδρόμετρα που έβγαλε. Το σκάνδαλο με τα LED. Ο Βελόπουλος εδώ πέρα που σφυροκοπά κάθε φορά που είναι ζωντανά στον Focus FM 103,6.
5: ΟΠΕΚΕΠΕ, αγρότες.
0: Η Δέσποινα με τις δικές αποκαλύψεις. Ο Κωνσταντίνος, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε παρακαλώ. Αγρότες. Όταν έβγαζε εδώ πέρα τον Μπούμπα και μιλούσαμε και κάναμε συζητήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ ακόμα και σήμερα, Γκαρισιανό, άμα τη ρωτήσεις τι σημαίνουν τα αρχικά ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανότατα να μην ξέρει να σου απαντήσει. Όχι πιθανότατα. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
5: Τα χρόνια κάνουν ίδια και ήθελα να πω ένα πράγμα. Αν είμαστε πατριώτες, πραγματικά πρέπει να μαζευτούμε όλοι και να καταστραφούμε τα κανάλια στην Ελλάδα. Αυτό είναι, να τους πάρουμε κανάλια και να μην έχουν πληροφορίες αυτές και να φουσκώνουν τους ανθρώπους με ψεύτικα πράγματα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ντράγκαν, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Γιατί θα συνεχίζουν το ίδιο πράγμα να καταστραφούν την Ελλάδα που δεν το θέλουμε ποτέ. Και τους νέους.
0: Να είσαι καλά. Γράφει λοιπόν η Εύη. Εύη, θα το διαβάσω. Προσπερνάω το γεγονός ότι είσαι Δαμιανίδη, Καλαμαριώτης και τα λοιπά. Δεν έχει να κάνει. Μπορεί να ήμουν και από την Αθήνα, μπορεί να ήμουν και από το Ρέθυμνο, μπορεί να ήμουν και από οπουδήποτε αλλού σε όλη την Ελλάδα. Λες ότι ψήφισες Βελόπουλο, μάλιστα. Και είμαι νοήμων, λέει, και γι' αυτό σε ακούω και περιμένω αποδείξεις από την κυρία Καριστιανού και κάποια πράγματα όντως δείχνουν την απειρία της. Αλλά σχολιασμούς τύπου Λιάγκα ή Σερέτη δεν το αντέχω από σένα. Απάντησε μου, εσύ, Εύη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν σου αρέσει να φωνάζω. Να στα πω πιο ήρεμα. Όταν λες περιμένω αποδείξεις, τι αποδείξεις περιμένεις? Ρε Σιέβη, έχουμε πόλεμο, το καταλαβαίνεις? Καλή μου γυναίκα, υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα, συνεργάτες της, οι οποίοι βγήκαν και είπαν ότι εγώ με την πολιτική έχω σχέση γιατί παρακολουθώ bloggers, παρακολουθώ πρώην twitteράδες, διαβάζω άρθρα και παρακολουθώ την ιδιοσιογραφία. Ρε Σιέβη, αν κάποιος δικός σου άνθρωπος έχει πρόβλημα και πρέπει να κάνει μια ανοιχτή επέμβαση καρδιάς, άμα έρθω και σου πω εγώ, έχω δει όλες τις σεζόν του Grey's Anatomy. Έχω δει όλες τις σεζόν, δηλαδή άμα θες να κάνεις μια πλαστική επέμβαση και έρθεις σε μένα και σου πω έχω δει όλο τον Ιπτάκ, το έχω δει όλο, θα με εμπιστευτείς? Θα μου δώσεις νηστέρι στα χέρια? Ή θα πας σε κάποιον άνθρωπο που τουλάχιστον έχει τελειώσει ιατρική και είναι γνώστης? Ρε Σιέβη, έλα λίγο σοβαρά να το δούμε. Όταν λες περιμένω τις αποδείξεις, τι αποδείξεις? Έχουμε πόλεμο. Ο Τούρκος τους έχει από μπάτσα σε μπάτσα. Τα φαντ παίρνουν τα σπίτια μας. Ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι, ετοιμάζει την κυβέρνηση. Και εμείς αντί να οργανωθούμε και να πολεμήσουμε αυτό το σύστημα. Πάμε να ξανακάνουμε το ίδιο παραμύθι που κάναμε το 23 με τις νίκες, πίκες, δείξες, σπαρτιάτες και πάει λέγοντας. Και βλέπεις, προσπερνάω το γεγονός ότι μετάφτισες με το Λιάγκα. Με το Σερέτη δεν με πειράζει, ούτως ή άλλως έχω άριστη σχέση με τον Γρηγόρη. Προσπερνάω το γεγονός ότι μετάφτισες σε μένα με το Λιάγκα. Και εφόσον με ακούς, θα έπρεπε να ξέρεις ότι αυτό για μένα είναι κόκκινη γραμμή. Εγώ, Εύη, και κάθε Εύη, θα σας μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Και αν βρεις σε αυτά τα οποία σου λέω ένα ψέμα, γράψτε μου. Ή πάρε με τηλέφωνο να μου πεις, Στέφανε, αυτό που είπες είναι ψέμα. Αν εσύ συμφωνείς με την Καρσιανού να κυκλοφορεί με 4 σωματοφύλακες γνωστής προελεύσεως, αν εσύ συμφωνείς και περιμένεις αποδείξεις για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει δήλωση ξεκάθαρα υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων, γιατί φαντάζομαι ότι αν με ακούς τόσο καιρό θα έχεις συμμετάσχει μαζί με μένα στο Family Pride που είχε βοηθήσει ο Focus FM να διοργανωθεί. Αν με ακούς, θα έχεις συμμετάσχει μαζί με μένα σε εκείνες τις μεγαλειώδεις πορείες που είχαμε κάνει την περίοδο της κορονοχούντας. Για όλους τους Έλληνες. Εγώ δεν θέλω να παραμυθιάσω κανέναν. Κανέναν δεν θέλω να παραμυθιάσω. Και δεν με αφορά αν είχε κατέβει υποψήφια με τον Καζάκη η συγκεκριμένη. Και σε τελική ανάλυση, αν περιμένεις αποδείξεις, ζήτα αποδείξεις, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι της είχαν τάξει λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Να μας τα πει. Γιατί είχε βγει στη συνέντευξη στο Banking News και είχε πει ότι κάποιοι μου έδωσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα. Αν διαλαλείς τη διαφάνεια, εσύ που περιμένεις αποδείξεις, θα έπρεπε να τις έχεις ήδη αυτές τις απαντήσεις. Αλλά δεν τις έχεις. Πόσο καιρό έχει που την προκαλούμε? Να μας πει ποιοι της έδωσαν τα λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Μόνη της το είπε. Δεν το είπα εγώ. Μόνη της βγήκε και το είπε. Πάμε τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Λοιπόν, Στέφανε, κοίτα γιατί πήρα να σου πω.
0: Ναι.
6: Προχθές το είχε μια εκπομπή από αυτές τις τουριστικές, παιδί μου, που έχουν προορισμούς.
0: Ναι.
6: Ο Θεσσαλονικός αυτός ο...
0: Ο Μπλέτσας.
6: Στην Αργεντινή.
0: Ο Μπλέτσας, ναι.
6: Στην Αργεντινή.
0: Ναι.
6: Έγινε και ένα ατύχημα το 12 ή το 17 κάπου. Με τρένο, το θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχεις θυμάσει.
0: Με τρένο.
6: Ναι.
0: Στην Αργεντινή.
6: 52 άτομα, 51 στην βαριά, ένας βαριά τραυματισμένος, κατέληξε και αυτός 52.
0: Ναι.
6: Και αυτό πήγε πιο προς από εμάς, κάνανε τις καταγγελίες τους. Θα σου το πω για ολίγη. Στο δικαστήριο που έγινε, σε 2 χρόνια μέσα, καταδικάστηκε ο πρόεδρος της εταιρείας των τρένων, 10 χρόνια φυλάκη. Ο υπουργός 8 χρόνια.
0: Mm.
6: Ο υφυπουργός 8,5.
0: Ναι.
6: Και ο πρώην υπουργός και εκείνος γύρω στα 8 ή 10, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, δεν σκέφτε κάτι ακόμα. Οι Αργεντινοί και εκείνοι κάνουν κάτι, πώς λέγεται, τα 51 άτομα κάνουν αφιερώσεις σε γκράφτη, σε τέτοια τα λοιπά. Σε έναν τοίχο είχαν ένα δέντρο με 52 άτομα.
0: Mm-hmm.
6: Από το οποίο το ένα άτομο, ένας γονιός από αυτά τα άτομα, έγινε μια γυναίκα, μητέρα, έγινε πολιτεύτηκε και έγινε βουλευτής. Αν σου λέει κάτι αυτό.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και κάτι για τον Τσίπρα τώρα. Ο Τσίπρας, παιδιά, μην παιδεύεστε, είναι το δίδυμο αδερφάκι του Μητσοτάκη σε κόκκινο. Ίσως να είναι και το τρίδυμο, γιατί υπάρχει και ο Γιώργος ο Παπανδρέου.
0: Καλό, μ' άρεσε.
6: Να λέμε την αλήθεια, έτσι.
0: Να σε καλά.
6: Και το βλέπω σαν τον Γκούφι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάντως, αυτό που είπε ο άνθρωπος για τους νόμους που καταδικάστηκαν στην Αργεντινή και θα έπρεπε να καταδικάζονται και στην Ελλάδα. Ποιοι νόμοι, ρε παιδιά, και ποια Ελλάδα? Ποιοι νόμοι και ποια Ελλάδα? Ο Γιωτόπουλος είναι ελεύθερος. Ο επικεφαλής στις 17 Νοέμβρη κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας. Γιατί φάση νόμου στην Ελλάδα, με το που κάτσεις 25 χρόνια μέσα, δεν πάει να έχεις 17 ισόβια, είσαι έξω. Αυτή είναι νόμη? Αυτό είναι το σύνταγμα που θέλουμε? Αυτό είναι? Ο τύπος είναι αμετανόητος οργανωτής δεκάδων δολοφονιών. Αμετανόητος. Και έκοβε βόλτες στο Βύρωνα μαζί με τη γυναίκα του. Και έβγαζαν selfies. Κατάλαβες? Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Εδώ θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εδώ σε αυτόν τον πόλεμο πρέπει να πέσει ο άλλος με το μαχαίρι στο στόμα και να είναι έμπειρος. Δεν έχουμε χρόνο, ρε, το καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε χρόνο για πειράματα. και να πω ότι δεν τα έχουμε κάνει και ότι δεν έχουμε φάει τα μούτρα μας. Και τα κάναμε και φάγαμε τα μούτρα μας. Κάπου να βάλουμε μυαλό, ρε παιδιά. Να αλλάξουμε λίγο τη ρότα. Να ανακατέψουμε λίγο την τράπουλα. Να την ανακατέψουμε την τράπουλα. Αλλά τουλάχιστον μην τραβήξουμε το μουτζούρι. Μην τραβήξουμε το μουτζούρι. Βγάλε το μουτζούρι στην άκρη. Τράβα. Ας σου μπαστούνι. Δελτίο ειδήσεων, δες την αμποτίτσια. Επιστρέφω με μία δικαίωση μίας επιστήμονας, μία γυναίκα επιστήμων, ηρωίδα κατ' εμέ, η οποία διώχθηκε την περίοδο της κορονοχούντας γιατί ήταν η μόνη ιατροδικαστής που έλεγε αυτά τα οποία έβλεπε. Και δικαιώθηκε. Η αποστολή Ακριβούση. Δεν θα είναι η αποστολή μαζί μας, θα είναι ο δικηγόρος της. Ο κύριος Σαπατσίδης. Εδώ, στον Focus FM 103,6. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο διάσηκτο να έχει νέα άμεσα. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. Τόσοι άνω του 5% καταγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά προς τα 2,15 η αμόλυβδη στη χώρα μας, η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και νέο fuel pass από τον Ιούνιο. Η παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Έκανε αναφορά επίσης σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Για απολωστή Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του ΙΣΑ πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό τριανταετίας, αντί να πανηγυρίζει θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα, ο 30χρονος άνδρας που συνελήφθηκε τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αρχές ερευνούν πλέον και τους θανάτους 2 ακόμη παιδιών της οικογένειας. Εκτός συνόρων, περίπου 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ψεκασμό ουσίας σε εμπορικό κέντρο του Τόκιο. Τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας και άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα στην Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα γύρω όρινα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.ekaterinburg.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μέχρι και τις 11. Και σήμερα, αμέσως μετά το τέλος εκπομπής, έχουν συνέντευξη στο Σύλλογο Συγκοινών Θυμάτων των Τεμπών. Οπότε θα πάμε και εκεί για να μεταδώσουμε όλα όσα θα γίνουν για λογαριασμό του Focus FM και να έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επανέλθουμε σε αυτό και μέσα στην ημέρα με εκπομπές, αλλά και στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε μια αναλυτική παρουσίαση όλων όσων έχουν υποθεί εκεί. Να πω επίσης, στο πλαίσιο της εβδομάδας η οποία ξεκινάει σήμερα, αν πάνε όλα καλά βάσει προγραμματισμού, θα έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από κορυφαίους επιστήμονες του εξωτερικού. Την Τετάρτη έχω προγραμματισμένη μια συνέντευξη με τον Σουχαρίτ Μπάγντι για να κάνουμε ένα ταμείο μετά από αρκετό καιρό. Ο Γερμανο-Ιταλιανός ιολόγος ήταν εδώ στον Focus FM για να μας μιλήσει και για όλο τον απόϊχο της περίοδου του κορονοϊού και τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε διαρκώς γύρω μας. Θα κάνει και ένα σχόλιο μεταξύ άλλων και για όλα όσα ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και για αυτόν τον χανταϊό και για τον ιό του έμπολα που υποτίθεται ότι βρίσκονται σε έξαρση. Αυτά με τον Σουχαρίτ Μπάγντι και σήμερα το απογευματάκι έχω προγραμματισμένη μια συνέντευξη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να την πραγματοποιήσουμε με πολύ ενδιαφέρον θεματολόγιο. Η Ελέν Μπανούν θα δεχτεί ερωτήματα από εμένα αναφορικά και με, με τον αυτόδη πυρετό, αλλά και με την ευλογιά για όλα τα εγκληματικά, όλες τις εγκληματικές αποφάσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση σε βάρος των κτηνοτρόφων. Όλα αυτά στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα ακούσετε κι εσείς όταν καταφέρω να βάλω σε μια σειρά τις διερμηνίες που πρέπει να γίνουν για να τα ακούσετε κι εσείς έτσι όπως πρέπει να τα ακούσετε. Αυτά εδώ στον Focus FM 103,6. Μέχρι να πάμε παρακάτω, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται και βοηθάει όλους εσάς που έχετε πρόβλημα με κόκκινα δάνεια, με οφειλές προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση και δεν μπορείτε να βάλετε στη σειρά τα χρέη σας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι στις περιπτώσεις των ιδιωτών. Η AG Economy, με μια πολύ έμπειρη ομάδα, αποτελούμενη από διαπιστευμένους οικονομολόγους και εξειδικευμένους πάνω στον εξοδικαστικό διακανονισμό, δίνουν λύσεις, έχουν σώσει πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχουν σώσει περιουσίες, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν κουρέψει τα δάνεια, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα και γενικότερα έχουν όλες τις απαντήσεις που μπορεί να μας δώσει αυτή η διαδικασία του εξοδικαστικού διακανονισμού με ασφάλεια και με βήματα τα οποία είναι μελετημένα ένα προς ένα. Συνεπώς, για όλους όσοι έχετε τέτοιου είδους προβλήματα, από όπου και αν μας ακούτε είναι πανελλαδική η κάλυψη, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3250-652. 210-3250-652, AG Economy, και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6.

0: Επίσης, η πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που μπορεί να σας ενημερώσει η Vulcom για αυτή την προσφορά τρέχει μέχρι και το τέλος του μήνα. Συνεπώς, αν θέλετε να έχετε όσο το πιο δυνατόν φθηνότερο ρεύμα αλλά και φυσικό αέριο, κρατήστε μία λέξη κλειδί. Η λέξη κλειδί είναι φοιτητής ή φοιτήτρια. Φοιτητά δεν υπάρχουν. Ή φοιτητής ή φοιτήτρια. Αν έχετε λοιπόν στο σπίτι σας φοιτητή ή φοιτήτρια, αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, αν είστε παππούς φοιτητή ή φοιτήτρια, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά από τη Vulcom. Γιατί, προσέξτε με λίγο να είμαι αναλυτικός. Αν στο σπίτι σας μένει φοιτητής ή φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με τιμή 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα, από εκεί που ήταν 0,16 ανά κιλοβατόρα. Είναι αρκετά μεγάλη συμφορά, η προσφορά και συμφέρει. Και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τώρα το κουμάντο σας και απευθυνθείτε στη Vulcom. Αυτή είναι μια προσφορά την οποία την ανακάλυψαν οι κατάσκοποι της Vulcom σε μια συγκεκριμένη εταιρεία και μας δίνει πολύ δυνατή προσφορά και για ρεύμα και για αέριο. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν τώρα και κάνουν την... είναι φοιτητές, αλλά και για αυτούς οι οποίοι κάνουν μεταπτυχιακό. Δηλαδή ακόμα και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εκμεταλλευτούν την προσφορά. Η Vulcom εξυπηρετεί πανελλαδικά, όπου και αν είστε φοιτητές, όπου και αν είστε φοιτήτρια ή φοιτητής. 2310-208-808 είναι το τηλέφωνο της Vulcom. 2310-208-808. Ενημερωθείτε αναλυτικά, γιατί αυτή η προσφορά τρέχει μέχρι το τέλος του μήνα. Καλέστε τώρα τη Vulcom. 2310-208-808. Πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Απατσίδη. Είναι δικηγόρος ο κύριος Γιώργος Απατσίδης. Έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι ο δικηγόρος της Αποστολίας Ακριβούση, της ιατροδικαστή από την Λαμία. Πλέον δεν βρίσκεται στη Λαμία. Ήταν προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στη Λαμία η Αποστολία Ακριβούση. Τώρα πλέον βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η Αποστολία Ακριβούση είχε εκδιωχθεί από εκείνη την μαύρη περίοδο της κορονοχούντας, από το καθεστώς είχε εκδιωχθεί, είχε χάσει τη δυνατότητα να εργάζεται, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία σεβόμενη την επιστήμη της, μιλούσε, έκανε ιατροδικαστικές εξετάσεις, εκθέσεις, οι οποίες είχαν απαγορευτεί, θυμίζω, εκείνη την περίοδο, και τα ευρήματά της, για τα οποία είχε μιλήσει εδώ στον Focus FM 103,6, σε μένα, είχαν προκαλέσει πονοκέφαλο σε πάρα πολλούς και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απόφαση να σταματήσει να εργάζεται. Κινήθηκε νομικά η Αποστολή Ακριβούση όπως έπρεπε να κινηθεί και πλέον δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Τώρα τις λεπτομέρειες τις έχει ο κύριος Απατσίδης, ο εκπρόσωπος της ονομικός, και θέλω να τον ακούσουμε με προσοχή. Κύριε Απατσίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την ανταπόκριση.
1: Ναι, έχει διεξήχθει η ποινική δίκη της κυρίας Ακριβούση από στη Λαμία, όπως γνωρίζετε, στο τριμελές πλημελιωτικείο Λαμίας. Είχε παραπεμφθεί κατόπιν αναφοράς συγκεκριμένου ιατροδικαστή και με την κινητοποίηση μια συγκεκριμένη εισαγγελέως για δίθεν παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση. Το δικαστήριο διεξήχθη μια ολόκληρη μέρα μέχρι το απόγευμα και με σύμφωνη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας η κυρία Ακριβούση κηρύχθηκε αθώα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Όπως γνωρίζετε για τα ίδια ακριβώς θέματα, πράγμα το οποίο φυσικά τώρα θα πρέπει να επαναξιολογηθεί, είχε διωχθεί και πειθαρχικά εξαιτίας αυτών των ψευδών και αβάσιμων αναφορών είχε τεθεί σε αναστολή άσκησης κατοικόντων με απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Τσιάρα. Επίσης, όπως γνωρίζετε, ότι παρόλο το ότι επανήλθε στην υπηρεσία της το 2025 μετά από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατροδικαστών, δεν παρέμεινε στην υπηρεσία της αυτή. Ήδη η κυρία Γιαβή, κυρία Βασιλική Γιαβή, υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε ορίσει με παράνομη απόφασή της, προϊστάμενο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας, άτομο ιατροδικαστή που δεν έφερε τον απαιτούμενο βαθμό.
0: Και αυτό μόνο είναι ένα σκάνδαλο.
1: Κατόπιν καταγγελίας του ιδίου και αθέμητης φυσικά πίεσης, η οποία ομολογήθηκε στο δικαστήριο, η κυρία Γιαβή έστειλε ερώτημα μετάθεση της κυρίας Ακριβούση για να της χρυσώσει το χάπι. Αναφέρεται στο ερώτημα μετάθεσης ότι είναι η εμπειρότερη εκ των ιατροδικαστών που λόγω της μεγάλης εμπειρίας της χρειάζεται να επανδρωθεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Όπως γνωρίζετε, φυσικά, παρόλο το ότι ορίστηκε και για την εκταφή συγκεκριμένη σωρού του εγκλήματος των Τεμπών, ανακλήθηκε παράνομα ο διορισμός της από εμπλεκόμενη στην ιατροδικαστική διερεύνηση, δηλαδή την προϊσταμένη της διεύθυνσης ιατροδικαστικής Θεσσαλονίκης, την κυρία Ελένη Καλύβα. Τώρα όλα αυτά είναι συνοπτικά λεγόμενα. Δεν ξέρω πώς θα κινητοποιηθούν οι αρχές και κατά πόσο λειτουργούν φυσικά.
0: Εγώ θέλω, κύριε Πατζίδη, επειδή ναι, η διαδρομή της αποστολίας Ακριβούση είναι μια διαδρομή η οποία βασίστηκε στην αλήθεια και στην επιστημονική της γνώση. Πάντοτε αυτό προέτασε η αποστολή Ακριβούση και αυτό εξακολουθεί να κάνει. Και ενδεχομένως αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο εκδιώχθηκε. Εγώ θέλω να μας διευκρινίσετε, να καταλάβει λίγο ο κόσμος, ποιο ήταν το κατηγορητήριο, γιατί κατηγορήθηκε τώρα που αθώθηκε, γιατί την κατηγόρησαν.
1: Για πράγματα παντελώς αβάσιμα, όπως το αν επέτρεπε ή δεν επέτρεπε στους ιατροδικαστές να διενεργούν πράξεις εκτός ωραρίου λειτουργίας υπηρεσίας. Mm-hmm. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, ο νυν προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας είναι τόσο φιλέσπλαχνος και συμπονετικός, που επιθυμεί να είναι on call 24 ώρες το 24ωρο και να διενεργεί ιατροδικαστικές πράξεις. Mm-hmm. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό δεν επιτρέπεται. Ο λόγος το ότι πρέπει να υπάρχει κάποια διαφάνεια. Εδώ. Για το ένα ή μία, ας πούμε, κατηγορία ήταν αυτή. Όλα αυτά φυσικά εντός λίγων ημερών από τότε που ανέλαβε και διορίστηκε. Mm-hmm. Όπως είπε η κυρία Ακριβούση στην απολογία της, αυτό ήταν οργανωμένο από συγκεκριμένους εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η άλλη περίπτωση, γιατί είχαν ζητήσει να εκδοθούν ψηφιακές υπογραφές για να υπογράφουν ιατροδικαστικές εκθέσεις με ψηφιακές υπογραφές, mm-hmm. ενώ κάτι τέτοιο τότε δεν εφαρμοζόταν. Ακόμα και σήμερα τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται και πάλι για προφανείς λόγους με ιδιόχειρη υπογραφή του εκάστοτε ιατροδικαστή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα είναι πολύ μικροπρεπή. Ελεγχόταν γιατί λειτουργούσε το ηλεκτρονικό πρακτικό, μαγνητοσκοπώντας όλες τις ιατροδικαστικές πράξεις, και επειδή αυτός που το χειριζόταν έλειπε από την υπηρεσία για κάποιες μέρες, αυτή δεν λειτουργήσε. Κοινώς ήταν ένα στοχοποιημένο κατηγορητήριο, κατασκευασμένο εναντίον της, με
0: το οποίο κατέπεσε. Το οποίο κατέπεσε.
1: Ακριβώς, ναι, πλήρως.
0: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό και είναι και θετικό. Τώρα τα επόμενα βήματα από πλευράς αποκατάστασης της θέσης της κυρίας Ακριβούση.
1: Κοιτάξτε, θα ενημερωθείτε βασικά στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Θα ασκηθούν κάποιες εγκλήσεις, μηνύσεις.
0: Τώρα η κυρία Ακριβούση τώρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
1: Ναι, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και υπηρετεί ως ιατροδικαστής της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Απλά την έχουν βγάλει από την υπόθεση των Ντεμπόνων που θα έκανε κάποιες από τις εκταφές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μία. Είχε οριστεί να κάνει μία εκ των εκταφών. Βέβαια, καμία εκταφή, όπως βλέπουμε, δεν έχει γίνει παρά το ότι έχει εκδοθεί ακόμα και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Λάρισας.
0: Αναμένουμε. Θα το θέσω σαν ερώτημα σήμερα στην συνέντευξη που το συγκεντρώνω.
1: Και φυσικά την ευθύνη για όλα αυτά την έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι,
1: η κυρία Βασιλική Γιαβή, ο Υπουργός, ο οποίος δεν μπορεί να μην τελεί στεγνώση, είναι πράγματα τα οποία δεν περνούν το όριο. Δεν μπορεί ο ιατροδικαστής να έχει καταμηνηθεί, παραδείγματος χάρη, για το ότι ζήτησε να δωροδοκηθεί την επόμενη μέρα να καταθέτει την έκθεση που του ζητήθηκε και να ανακαλείται η έγκληση για δωροδοκία. Δεν μπορεί να προκύπτει στη δίκη ότι υπάρχουν χρηματισμοί για τα αρχεύσεις, παράτυπες στο νοσοκομείο, στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας και να μην κινείται κανείς. Παρά το γνωρίζουν οι αρχές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και προσωπικά ναι. η κυρία Γιαβή. Υπάρχει ένα όριο πραγματικά. Αυτό το όριο έχει εξεπεραστεί.
0: Ωραία, ήταν μια απόφαση η οποία ήταν προφανέστατα και ήταν δίκαιη και έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει δρόμος στη συνέχεια για την τελική δικαίωση. Σας εύχομαι καλό κουράγιο και καλή δύναμη και σε

0: Final Four. Αφού η Κίμερλι πήγε στο Final Four. Αφού της αρέσει το μπάσκετ. Ναι, από την πρώτη, κάθε εβδομάδα πηγαίνει και βλέπει μπασκετάκι. Της αρέσει. Παίζει και ένα γκομενικό, έχουν πει. Ναι, ναι. Με έναν ισχυρό παράγοντα του ελληνικού μπάσκετ. Και είναι και χαρούμενος τώρα αυτός. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Έλα, δεν μπορώ να πω άλλα, μέχρι εδώ. Πού πήγε η Κίμπερλι? Στη Μύκονο. Μύκονος! Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Η τύπησα κάνει ζωάρα. Μύκονος, Final Four, Αργυρός, Μπουζούκια. Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραιότατα, ωραιότατα. Ρε Αντώνη, γιατί μου τα στέλνεις αυτά? Γιατί μου τα στέλνεις αυτά? Πασχάλη, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έτσι, έτσι, να μας ακούς όλους. Είμαστε ένας και ένας. Τώρα που τα βλέπω μαζεμένα τα ονόματα εδώ του Focus FM. Ένας και ένας. Τι παιδιά, τι παιδιά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος 605. Μακάρι, λέει, τι λες, το οικονομικό επιτελείο του Καρισιανού θα φορολογήσει 60% του πλουσίου σου. Βαρά τώρα. Το είπε και αυτό, ρε φίλε. Το είπε και αυτό. Μακάρι, αλλά είναι απίθανο. Συν δεν θα μείνει πλούσιος για πλούσιος εδώ. Το είπε και αυτό. Δηλαδή, ακόμα λένε κάποια πράγματα, πετάνε κάτι στρακαστρούκες, οι οποίες είναι, αν τις ακούσεις, για γέλια. Είναι για γέλια. Οι στρακαστρούκες αυτές, οι οποίες φεύγουν δεξιά και αριστερά, είναι για γέλια. Καλημέρα, Στέφανε. Ιάκωβος από Δράμα. Πόσο γουστάρει το παραμύθι ο Κοσμάκης. Τα λέω, αλλά δεν με ακούνε. Παρεξηγούνται κιόλας. Πόση πολιτική μνήμη χρυσόψαρου. Ό,τι καινούριο για τους αφελείς είναι καλό. Μαθητευόμενοι μάγοι στην καμπούρα μας. Και πάλι, αναρωτιέται. Το έλεγε και ο Κωνσταντάρας στο Υπάρχει Φιλότιμο. Έχω όλη καλή τη διάθεση να σου κάνω μία εξαγωγή για τον Τιού. Κάθεσε να την κάνω. Για τον απίθανο λίγο που σε πήρε τηλέφωνο και τους λοιπούς φελούς που υποστηρίζουν. Γαργάρης για την Ατζέντα 2030, έλεος επιτέλους. Τα λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Το κόμμα, λέει, της Καρισιανού θα είναι το καλύτερο δώρο στην ελληνική λύση. Θα χάσει η ελληνική λύση 1% των φιλορώσων στην Ελλάδα και θα μπορεί να επικεντρωθεί στην Αμερική και το Ισραήλ, όπως είπε ο πρόεδρος, και θα πάρει 10% της Νέας Δημοκρατίας, αφού πλέον δεν θα είναι αυτός ο ακραίος δεξιός. Μ' αρέσει η πολιτική ανάγνωση. Παιδιά, ακούστε λίγο. Ειλικρινείς πρέπει να είμαστε. Ειλικρινείς πρέπει να είμαστε. Η Ελλάδα περνάει πολύ δύσκολα. Αρχικά με την οικονομία. Αρχικά με την οικονομία. Μετά έχουμε το δημογραφικό. Μετά έχουμε το λαθρομεταναστευτικό. Αυτά είναι δύσκολα θέματα στην αντιμετώπιση τους από πλευράς του ότι θέλουν χρόνο. Ο πρωτογενής τομέας. Είναι δύσκολα τα πράγματα αυτά. Δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία πρέπει να δεσμευτείς ότι θα τα αλλάξεις την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα. Για την κορονοχούντα. Εξεταστική επιτροπή, ειδικά δικαστήρια να καθίσουν στο σκαμνί αυτοί οι οποίοι πήραν αυτές τις αποφάσεις και βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Τέλος, οι προδοτικές συμφωνίες των Πρεσπών. Ήρθε η άλλη στη Μακεδονία, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και δεν είπε κουβέντα για το θέμα μας. Για την προδοσία της Μακεδονίας. Δεν είπε κουβέντα. Φυσικά δεν είπε τίποτα για Βόρεια Ήπειρο. Θα τα πει εν ευθέτω χρόνο. Όταν θυμηθούν. Αλλά ξέρετε γιατί τα λέει. Γιατί είναι ένας αχταρμάς. Έχει μέσα από Μέρα 25. Έχει μέσα από ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μέσα από ΠΑΣΟΚ. Έχει κάτι ορφανά που γλύφουν δεξιά-αριστερά. Έχει κάτι άλλους τυχοδιώκτες. Είμαστε οι επιλογές μας. Το να έχεις προσωπικές φιλοδοξίες δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αλλά το να πουλάς τα πιστεύω σου, δηλαδή, φοβερός ο Δαμιανίδης. Φοβερός ο Δαμιανίδης. Θα ακούω Δαμιανίδη γιατί τον εμπιστεύομαι. Και ξαφνικά, στο κλακ, έχασα την εμπιστοσύνη μου γιατί ο Δαμιανίδης εξακολουθεί να λέει αυτά τα οποία έλεγε τόσα χρόνια. Εγώ δεν άλλαξα. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Η ώρα είναι 10.30. Θα πάω στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψω σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Και άμα θέλετε, μαλώνουμε. Άμα θέλετε, μαλώνουμε. Μαλώνεις? Δεν μαλώνεις? Γιατί δεν μαλώνεις? Εσύ γενικότερα το φιλ. Πρέπει να το δούμε λίγο, να το ψάξουμε λίγο κι αυτό. Πρέπει να γίνουν κάτι ιδιαίτερα μαθήματα. Αλλά είσαι καλό παιδί όμως. Έχεις και πολλά μαλλιά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Πάμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 2-31-05-576, 2-31-05-677. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνύματα στο Viber 6-9-07-483-484. Κάτσε να διαβάσω κανένα μηνυματάκι. Ωπ, να το σου Τασούλης. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα, Τασούλη μου. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Και καλός πολίτης ο γιος. Καλός πολίτης ο γιος. Λοιπόν, κάτσε να πάει μια τώρα και θα γίνει και καλός πολίτης. Εντάξει, πλέον ο Σαρατός είναι, η θητεία είναι μικρή. Η μπάλα που κράταγε χθες ο Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με τον μπλε της σημαίας της Ελλάδας και το ξέρει πολύ καλά ο πολιτικός Ρουφιάνος, θα προσθέσω εγώ. Ναι, καμία σχέση με τον μπλε της Ελλάδας δεν έχει, ρε φίλε. Καμία σχέση. Καλημέρα, άστο βρε Στέφανε, λέει, δεν υπάρχει σωτηρία. Έτρεξαν όλοι χτες, λέει, έκαψαν τον Πειραιά γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά για την ζωή τους ούτε να κουνηθούν από τον καναπέ. Έστειλα χθες ένα βίντεο με τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης μαζί με ένα σχόλιο. Λέει, θα πεινάσουμε σε λίγο καιρό. Με μια συνομιλία που έχω με φίλους και γυρνάει ο άλλος και μου απαντάει. Στα τέτοια μου λέει, δεν με νοιάζει, πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Η βλακεία και η κατάντια μας έχει σπάσει κοντέρ. Και η επόμενη τετραετία στους ίδιους ρυθμούς θα είναι πάλι. Κάτσε και θα δεις. Εγώ τα τελευταία 1-2 χρόνια, φίλε μου, έχω καταλήξει. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και να ξέρεις, ο χρόνος μας τελείωσε. Το 2030 ξεκινάει το πανηγύρι. Τώρα τι να πω, ότι έχει άδικο φίλος. Τι να πω, ότι έχει άδικο φίλος. Έχει δίκιο φίλος. Εντάξει, δεν θέλω να σας χαλάσω τους Ολυμπιακούς. Ούτε τους Παοξίδες, ούτε τους Παναθηναϊκούς, που κάθε φορά που ξέρω εγώ έχουμε μία διάκριση βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε. Αλλά όχι μόνο τότε, ρε παιδιά. Όχι μόνο τότε, ρε παιδιά. Εκεί που καίει η μπάλα, οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν και το παίζουν λιοντάρια είναι γατούλες. Είναι γατούλες. Έβαλαν τον Γεωργιάδη, λέει, να καθίσει στο θρόνο στο νοσοκομείο του Νάουσας. Κάποιος να πει σε αυτόν που το σκέφτηκε ότι οι ραγιάδες τελείωσαν. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Έβγαλαν σκαλιστό θρόνο για τον Άδων Γεωργιάδη και τον έβαλαν να κάτσει στο σκαλιστό θρόνο. Δίπλα εκεί στο Μητροπολίτη. Αλήθεια, ρε Σιάδων. Εγώ, φίλε, πες τώρα τι γίνεται μια μαγική. Τώρα, να σας τη δείξω λίγο αυτή τη φωτογραφία. Μισό λεπτό λίγο. Να τη δείξω λίγο. Όχι, όχι, μην κλείνει, μην κλείνει. Θα τη δείξω εγώ τώρα. Βγάλω μόνο μια φωτογραφία. Δες τώρα που κάθεται ο τύπος. Δες. Λοιπόν. Εδώ. Δέτονα. Είναι σε μια εκδήλωση και έχει κάτσει σε πλαστικό. Αντί να κάτσει σε πλαστική καρέκλα, έχει κάτσει στο θρόνο. Τον έχουν βάλει, τον έχουν φέρει από την εκκλησία τέλος πάντων, γιατί και ο Μητροπολίτης σε ένα τέτοιο κάθεται. Και κάθεται ο Υπουργός και ο Μητροπολίτης κάθονται σε σκαλιστό θρόνο. Σε μια εκδήλωση. Στην Άουσα. Εντάξει. Ωραία. Πες ότι είσαι υπουργός. Πες ότι είσαι υπουργός. Και πας να κάτσεις. Και βλέπεις όλες τις καρέκλες, οι οποίες είναι πλαστικές, και βλέπεις δύο θρόνους. Δεν κάθεσαι, ρε φίλε. Πες σας παρακαλώ πολύ, ρε παιδιά. Άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε. Βγάλτε αυτές τις καρέκλες από εδώ. Ή θα τις έχετε όλες οι ίδιες καρέκλες. Γιατί πρέπει να κάτσεις σε ιδιαίτερη καρέκλα. Τι είναι, ο πισινός, ο υπουργικός πισινός διαφέρει, ρε παιδιά, από το δικό μου. Γιατί πιστεύετε, πιάστε λίγο τον πισινό σας. Πιάστε τον. Πιάστε τον πισινό σας. Άλλος τον έχει λίγο πιο τεντωμένο, άλλος τον έχει λίγο πιο. Είναι πιο χαμηλοκόλλης, τέλος πάντων κτλ. Πιάστε λίγο, πιαστείτε λιγάκι. Πιάστε τον, ρε παιδί μου, λίγο. Μόνοι σας, όχι κάποιος άλλος. Τι κελάζετε, δεν σου πέλα εδώ να σου πιάσει τον πισινό. Πιάστε τον πισινό σου, λέω. Εάν με ακούει κάποιος υπουργός ή κάποιος αρχηγός κόμματος, ας πιάσει και αυτός τον πισινό του. Εντάξει. Τώρα, πάντε πιάστε ένα πισινό αλουνού. Είναι διαφορετικός. Ενώ, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο. Να έχει bounce, να έχει. Ναι, αλλά παραμένει να είναι κόλος. Ναι. Γιατί πρέπει να κάτσει ειδική καρέκλα. Αυτό θέλω να σου πω. Εκτός αν είναι αυτός και ένας ειδικός θρόνος, αν έχει αιμορροίδες ο. Αν έχει καμία κίστη κόκκιγος ο Άδωνης. Μπορεί να έχει αιμορροίδες. Και να θέλει να είναι πιο μαλακά, να μην μπορεί τα σκληρά. Με μαξιλαράκι κόκκινο, ναι. Βιλούδο. Βιλούδο. Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βιλούδο. 2-31-05-576, 2-31-05-576. Καλημέρα. Τι έγινε, έπεσε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στη φίλη μου τη Δήμητρα. Ο Νικόλος λέει. Σε ποιον έγινε επίθεση, λέει, και ο Βελόπουλος κυκλοφορεί σε λαϊκές χωρίς μπράβο. Σε ποιον έγινε επίθεση και ο Βελόπουλος κυκλοφορεί σε λαϊκές χωρίς μπράβο. Ναι, εννοείται. Εννοεί. Και έχει. Και τους πληρώνει και από την τσέπη του κιόλας, να ξέρεις. Και έχει και τους πληρώνει από την τσέπη του. Αλλά στις λαϊκές δεν πηγαίνει μαζί με τους άσβερκους. Καλά, αυτή που ήταν με την, με την Καρισιανού, μόνο άσβερκε τους λες, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ήταν σωματοφύλακες. Ήταν σωματοφύλακες. Το κόμμα λέει της Μαρίας, αν είναι κόμμα πολιτών, τότε εγώ θα ψηφίσω, λέει Κουκουέ. Τι πάει να πει κόμμα πολιτών, ρε παιδιά. Τι πάει να πει κόμμα πολιτών. Υπάρχουν προγραμματικές θέσεις. Ποιες είναι αυτές. Πώς χειροκροτάτε χωρίς να. Όχι χωρίς. Έχετε δείγματα γραφής πλέον. Έχετε δείγματα γραφής. Έχετε που να μην είχατε. Έχετε. Καλημέρα.
1: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Τι έγινε, δεύτερη φορά παίρνεις τηλέφωνο σε μια εκπομπή.
1: Όχι, είναι.
0: Τι δεν, όχι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μίλησα καθόλου χρυσό σχόλιο.
0: Κάτσε ρε, όχι, όχι, τι πάει να πει αυτό. Δεύτερη back to back παίρνεις τον αέρα.
1: Πολιτικό σχόλιο έκανα και δυνατό, δεν
0: όχι, αξίζω. Όχι, όχι, αύριο, αύριο. Έκανες πολιτικό σχόλιο δυνατό, ισχύει. Αύριο δεν θα παίρνετε δύο φορές. Έχετε εκεί τα κόζια, μπλοκάρετε τις γραμμές. Επόμενη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Εγώ θα συμφωνήσω 1000% με κάποιον φίλο που διάβασες κάποιο μήνυμά του.
0: Ότι.
2: Γι' αυτό το κοπάδι.
0: Α, με τα πανσού βγαίνουν και πανηγυρίζουν.
2: Ναι, δεν είναι θέμα επειδή δεν είμαι εγώ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός να ήμουν τα ίδια θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα κοπάδια γενικά ερυθρόλευκα, πράσινα, ασπρόμαυρα, κυτρινόμαυρα είναι σαν να χτύπα ξύλο να μην συμβεί σε καμιά οικογένεια, σαν να εσύ στην οικογένειά σου έχεις κάποιον άνθρωπο με καρκίνο που τον περιμένει να τελειώσει, να πεθάνει και εσύ ετοιμάζεσαι για τα μπουζούκια. Κάνω λάθος?
0: Δεν κάνεις, δυστυχώς δεν κάνεις.
2: Εκεί είναι η Ελλάδα και τα λέτε και πολύ, πολύ όμορφα τα λέτε. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Τι ας το πω, ότι έχεις άδικο, δεν ας το πω.
2: Και εκεί που πηγαίνουμε, Στέφανε, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Απλώς τα ωρεοποιούμε λίγο στα ραδιόφωνα, λίγο στην τηλεόραση, ότι κάτι θα γίνει. Αυτά τα κοπάδια δεν έχουν καμία ελπίδα η Ελλάδα, Στέφανε. Με αυτά τα κοπάδια δεν έχουμε καμία ελπίδα που άγονται και φέρονται από πολιτικούς οι οποίοι είναι βαλβίδες εκτόνωσης του συστήματος.
0: Ό,τι ακριβώς έγινε χθες στο ΆΚΑ. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ, Στέφανε, γεια.
0: Θα συμφωνήσω, ναι, να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Πιστεύω ότι επειδή πολλοί υπάρχουν πολίτες, πιστεύω ότι πριν γίνεις πολιτικός είσαι πολίτης. Άρα λοιπόν ο κάθε πολίτης μπορεί να είναι και μασόνος, μπορεί να ανήκει οπουδήποτε και απλά κάποια στιγμή ενεργοποιείται ο θύλακας και μπαίνει στην πολιτική και κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει για να τυφλώσει πάλι τον κόσμο ώστε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Να πω κάτι σε αυτό που λες, συγγνώμη, θα σε ακούσω. Μπορεί να συμβαίνει αυτό το οποίο λες. Δεν είναι απόλυτο ότι συμβαίνει πάντα, έτσι. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι όποιος μπαίνει στην πολιτική είναι μασόνος. Ξεκάθαρος είμαι σε αυτό το κομμάτι. Ότι μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν εγώ αποφασίσω να κατέβω στην πολιτική, αυτομάτως είμαι μασόνος ή κάποιος με ελέγχει.
3: Συμφωνούμε. Άρα επειδή εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος, δεν είχα πολιτικές βλέψεις ούτε πολιτικά προσκολλήματα στη ζωή μου. Άρα μπορώ και εγώ να κατέβω στην πολιτική.
0: Σαφώς.
3: Ως πατριώτης κι εγώ. Ναι. Χωρίς αυτό βέβαια, επειδή δεν έχω ένα έτοιμο πρόγραμμα, σημαίνει ότι δεν είμαι έτοιμος να πάρω σωστές αποφάσεις.
0: Συγγνώμη λίγο.
3: Άρα λοιπόν, αυτός που δεν έχει φάει χρόνο να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμος να πάρει σωστές αποφάσεις.
0: Αυτός ο οποίος δεν έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα και λέει ότι εγώ θα σώσω την Ελλάδα είναι παπατζής.
3: Μιλάω για μένα.
0: Όχι, εσύ, δεν θα, εσύ τον εαυτό σου, αν. Περίμενε.
3: Δεν είμαι ούτε μασόνος.
0: Άλλο θέλω
3: ούτε
0: να
3: σου πω. Ναι, περίγελος.
0: Και εγώ δεν είμαι, δηλαδή, δεν είμαι μασόνος. Και εγώ δεν είμαι μασόνος. Έτσι.
3: Μπράβο.
0: Και δεν έχω καμία σχέση ούτε με αυτό ούτε τίποτα. Ναι, ναι.
3: Και όταν θα έρθει η ώρα να πάρω πολύ σωστές αποφάσεις.
0: Το όταν θα έρθει. Ναι. Εγώ στο όταν θα έρθει η ώρα έχω ένσταση. Όταν εσύ λοιπόν αποφασίσεις και μου λες ότι εγώ θα γίνω ο σωτήρας της Ελλάδας. Και σε
3: ότι
0: ρωτάω.
3: Δεν θα γίνω, εγώ είμαι ο σωτήρας Ελλάδας.
0: Ναι,
3: και πολύ εγώ.
0: Αυτό σου
3: όσοι
0: λέω.
3: Ακούνε είναι σωτήρες Ελλάδας.
0: Ναι, ναι. Περίμενε.
3: Είτε με την ψήφο τους,
0: αυτό.
3: Είτε με τις επιλογές.
0: Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές βαρύτητες. Σαφώς και σωτήρας Ελλάδας μπορεί να είναι ο Έλληνας με την ψήφο του, ξεκάθαρα. Εκεί από αυτή την άποψη, ναι. Αλλά αυτός ο οποίος θα ψηφιστεί από τον Έλληνα σωτήρα ως εκφραστής της σωτηρίας, θα πρέπει να έχει εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο θα σώσει την Ελλάδα. Σωστά ή όχι?
3: Ναι.
0: Αυτό λέμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω ότι να έχουμε να καταλήγουμε κάπου. Να καταλήγουμε κάπου. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και πάω σε γραμμές. Κάτσε που μαζεμένα ήρθανε, περίμενε. Εδώ. Bonjour, Στέφανε. Ο Βελόπουλος κάνει, λέει, κουπί, κάνει όλη τη δουλειά και θα έρθει, λέει, μια Καριστιανού να κάνει φιγούρα. Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει. Καλημέρα από τον Παγκράτη, φίλη μου, η Ευαγγελία. Όχι, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι λάθος. Τι είναι αυτό τώρα, μακρινάρι ολόκληρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, συγγνώμη. Αυτό είναι μακρινάρι ολόκληρο, αδελφέ μου. Καλημέρα, Στέφανε. Αν και αν παρατήρησες σε όλες τις επιτυχίες αθλημάτων που βγαίνουν και προκαλούν χάος έξω, ποτέ δεν υπάρχει αστυνομική αντίσταση. Για θέματα εθνικά βαράνε γριές και παιδιά. Ένα τσίρκο είμαστε, ντρέπομαι για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ναι, σου λέει εκεί πέρα, ας τους να κάψουνε, για να μην θα φάμε και ξύλο στο τέλος. Κόμματα με γυρολόγους χορτάσαμε. Ξυπνάτε Έλληνες, τα ρεμάλια που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, 25 σπίτια έχουν και εμείς προσπαθούμε να σώσουμε το ένα. Μία είναι η λύση, λέει, η ελληνική λύση, λέει η φίλη μου η Ελισάβετ. Στον Χατζηδάκη έγινε επίθεση, τον πλάκωσαν στα μπουνίδια. Στο Χατζηδάκη έγινε επίθεση. Ο Χατζηδάκης, συγγνώμη λίγο τώρα, μου συγκρίνεται το Χατζηδάκη με την Καρισιανού. Πάμε να τα αναλύσουμε λιγάκι. Στο Χατζηδάκη έγινε επίθεση και σε άλλους έχει γίνει επίθεση. Στον Βορύδη, θυμάμαι, έγινε μία επίθεση τελευταία. Και αν δεν κάνω λάθος, το Χατζηδάκη έχει γίνει στα Εξάρχεια. Ο Χατζηδάκης είναι υπουργός, ο οποίος ευθύνεται για το μαύρο χάλι της Ελλάδος. Εντάξει. Και ο Μητσοτάκης κυκλοφορεί με μια κουστοδία με καμιά πενινταριά σωματοφύλακες. Υπάρχει λόγος που κυκλοφορεί με τέτοια κουστοδία. Γιατί έχει προκαλέσει τα δεινά σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Αν δεν έχεις προκαλέσει δεινά, ποιος ο λόγος να κυκλοφορείς με σωματοφύλακες? Ο Θεός δεν τους κάνει. Αυτό λέω. Και ο Τραμπ με σωματοφύλακες κυκλοφορεί. Αλλά να μάθουμε να συγκρίνουμε μήλα με μήλα, πορτοκάλια με πορτοκάλια. Να μην συγκρίνουμε την τσιπούρα με το φαλαινοκαρχαρία. Εύχομαι να με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο φτάσατε κάποιοι να παραμυθιάζεστε. Ότι είναι λογικό να κυκλοφορεί με σωματοφύλακες. Σόπαρε, η πριγκίπισσα Σωράγια. Θα τρελαθούμε τελείως. Εδώ λέει ο φίλος. Ποιοι μπράβοι ρε Στέφανε, λέει, για την Καρισιανού. Σαν τζιροπούλια ήτανε. Τι να πω. Είναι μετριότατη, λέει, μέχρι τώρα σαν πολιτικός που δεν έχει πάρει θέση για σημαντικά θέματα όπως woke agenda. Όχι, κάνεις λάθος. Έχει πάρει. Είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων η Καρισιανού. Είναι λάθος αυτό που λες, ότι δεν έχει πάρει θέση για τη woke agenda. Είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων. Είναι κακέκτυπο δεξιό μόρφωμα του Τσίπρα, αλλά ο Έλληνας δεν βάζει μυαλό. Εν τω μεταξύ λένε Μαρία, άλλαξε τα όλα κτλ. Αλλά είναι τόσο τραχανάδες που πάλι θα απέχουν. Παράνοια. Αν είναι να πάνε να την ψηφίσουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν, να πάνε να την ψηφίσουν. Να πάνε. Πάμε, καλημέρα στις γραμμές.
4: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
4: Καλά είμαστε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Από πού να αρχίσω? Όλα καλά συμβαίνει στην Ελλάδα. Όλα είναι... Όλα δουλεύουν ρολόι.
0: Όλα, τέλεια.
4: Είναι αυτό που λένε, ζούμε από τύχη. Λοιπόν, τα καινούργια κηρύγματα δεν είναι κόμμα. Καριστινού, τώρα έρχεται ο Τσίπρας, θα του δώσουμε δεύτερη ευκαιρία, λέει. Με τα ίδια χρώματα. Αυτό είναι ένα τσίρκο. Πολιτική με ήττα, πλέον, δεν κάνει κανένα. Με επιχειρήματα, με πρόγραμμα και με ανθρώπους οι οποίοι να είναι αγρότες, εργάτες, καθηγητές πανεπιστημίου, διαλέγει ο Τσίπρας. Τυχαίο. Λες και εμείς που δεν έχουμε τριτοβάθμια επένδυση, αλλά την ψήφο όλοι τη ζητάνε. Και κάτι τελευταίο. Το θέμα δεν είναι να γκρεμίσουμε, Στέφα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Το θέμα είναι αυτό που θα γκρεμίσουμε, τι θα φτιάξουμε μετά. Όλοι λέμε ότι δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Κανένας δεν λέει ποιος κάνει. Μα ακούτε ή μιλάω μόνος?
0: Σ' ακούω. Εγώ έχω άποψη για το ποιος κάνει.
4: Λοιπόν, και τι γίνεται?
0: Και την έχω πει κιόλας.
4: Όλοι όταν παίρνουν εξουσία, εγώ το βλέπω και στη δουλειά μου. μόλις γίνεται ένας προϊστάμενος, ένας διευθυντής, δεν ξέρω αυτή η ρημάδα εξουσία, εξουσία είναι το κρίμα.
0: Αλλοιώνει πολύ εύκολα η εξουσία.
4: Αλλοιώνει. Εκεί είναι το σημείο λοιπόν και πολλοί από εμάς, και εγώ δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω κάνει εξουσία. Μια φορά ήμουνα στο χωριό μου πρόεδρος αθλητικού ποδοσφαίρου και εκεί τζόνισα, κάπως άρχισα. Φαντάζομαι τώρα θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο, Στεφάνη.
0: Ναι, η διαχείριση
4: τα
0: είναι
4: λόγια,
0: η διαχείριση
4: είμαστε όλοι.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τη δοκιμασμένη συνταγή, την αποτυχημένη δοκιμασμένη συνταγή, σωστό, πρέπει να την αλλάξουμε.
4: Σωστό.
0: Αυτό.
4: Όταν έχεις δοκιμάσει.
0: Ναι. Ψήφισα το Δαμιανίδη και ψωνίστηκε. Δεν μου κάνει, έφυγες. Ψήφισα, ξέρω εγώ, το Γιώργο και ψωνίστηκε. Δεν μου κάνει, έφυγες. Αλλά εμείς εδώ επιμένουμε στο ίδιο έγκλημα.
4: Γιατί μας παραβιάζουν πάλι με την πελατική σχέση και με τα μικροσυμφέροντα, τη μικρή εικόνα.
0: Πόσο πια, ρε αδερφέ. Πόσο πια, αδερφέ. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Μέσα σε 7 χρόνια. Είναι δυνατόν εσύ μέσα σε 7 χρόνια με 5,5 χιλιάρικα το μήνα.
4: Στεφάνε, μου επιτρέπεις. Όχι, είμαι 56 χρονών και είμαι στην πιάτσα, στην κυριολεξία. Εννοώ. Είμαι επαγγελματίας οδηγός, ταξιτζής, λεωφορεία κτλ. Ακούω κόσμο. Εγώ παρατηρώ. Παρατηρώ και βλέπω ότι θα παρεμεθιαστούν πάλι. Γιατί θα τους τάξουν κάτι και θα έχει μεγάλο ποσοστό. Όχι αυτή τη δυναμία.
0: Γι' αυτό έχουμε
4: ευθύνη. Και ο ένας και ο άλλος.
0: Γι' αυτό έχουμε ευθύνη. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, πολίτες. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε εσένα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Είμαι ο Άλκης από Καβάλα.
0: Γεια σου, Άλκη.
5: Και γνωριστούμε κιόλας, πρώτη φορά μιλάμε. Είμαι δημοσιογράφος, αλλά δεν ασκώ το επάγγελμα. Πάσχησα για πολλά χρόνια. Και είμαι υγειονομικός και ουσιαστικά από αυτούς που έκαναν το εμβόλιο.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εγώ πήρα να σου πω για αυτό το θέμα που έλεγε προηγουμένως.
0: Ναι.
5: Εγώ θεωρώ λάθος και είμαι και ψηφοφόρος ελληνικής. Θεωρώ λάθος την προσέγγιση που κάνετε, γιατί δείχνει σε κάποιους δείχνει μια ζήλια. Ενώ τι κάνεις κανού, την υποστηρίζατε. Υπήρχε σχέση.
0: Ποιος δεν είναι. Ποιος... Περίμενε λίγο. Ποιος ναρκοθέτης αυτή τη σχέση.
5: Ναι, πρόσεχε τώρα.
0: Ποιος είναι αντίθετης.
5: Αυτό δεν είναι. Εγώ σου λέω για την προσέγγιση.
0: Η προσέγγιση, αδελφέ μου.
5: Οποιοςδήποτε μπορεί να πει ότι δείχνει μια ζήλια. Δηλαδή ότι άπα να μου φάει ψήφους, ανεβαίνει.
0: Δεν πάει
5: κάνει,
0: να μου φάει
5: δείχνει...
0: ψήφους. Άκουσε με λίγο. Δεν με νοιάζει αν θα πάρει ψήφους από την ελληνική λύση ή όχι. Το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι η ελληνική λύση. Το πρόβλημά μου είναι η Ελλάδα. Για μένα η ελληνική λύση μπορεί να είναι λύση για την Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι δική μου απόφαση και απόφαση του καθενός να τη λάβει. Το πρόβλημά μου εμένα είναι ότι πρέπει οι Έλληνες ψηφοφόροι να μάθουν να ψηφίζουν σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα.
5: Ναι, η προσέγγιση όμως...
0: Και επίσης, πρόσεχε λίγο, το τι λέω εγώ δεν είναι επίσημη θέση του κόμματος. Ο Κυριάκος, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, όσες φορές τοποθετήθηκε, έχει τοποθετηθεί με συγκεκριμένο τρόπο.
5: Τέλος πάντων, εγώ δεν θεωρώ ότι καν αξίζει να γίνει θέμα καρδιανού. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να κάτσεις εδώ και να δεις λίγο κάποια μηνύματα από ανθρώπους με τους οποίους έχουμε δώσει κοινούς αγώνες, τον τρόπο με τον οποίο παραμυθιάζονται. Αν εγώ σταματήσω να τους λέω, παιδιά, μην ξανακάνετε το ίδιο λάθος που το κάνετε με την Νίκη, που το κάνετε με τους Παρτιάτες, τότε θα θεωρήσω τον εαυτό μου ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου.
5: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων εννοώ να μην γίνει καθημερινό θέμα
0: συζήτηση. Όχι, φυσικά.
5: Δευτερευόντως θέλω να σου πω το εξής. Φυσικά υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι παίζει. Ενδείξεις. Αποδείξεις δεν υπάρχουν ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ούτε τι πρεσβεύει, ούτε ποιος είναι από πίσω, ούτε αν είναι θετικό όλο αυτό το εγχείρημα, ούτε αν είναι αρνητικό. Για μένα υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι αρνητικό. Το θέμα ποιο είναι. Ότι μην λησμονείς ότι και για τον Κυριάκο Βελόπουλο τα ίδια λέγανε κάποιοι. Ότι θα συγκυβερνήσει, ότι είναι βαλτός, ότι...
0: Ναι.
5: Δηλαδή δεν είναι...
0: Ναι, αδελφέ μου, αλλά ο Κυριάκος είναι... Βελόπουλος... Ο Κυριάκος Βελόπουλος... Ο Κυριάκος Βελόπουλος 10 χρόνια τώρα που είναι η ελληνική λύση ως κόμμα έχει δημιουργηθεί από το 2016 έχει αποδείξει εν της πράγμαση ότι η όποια θεωρία περί συγκυβέρνησης ή συνεργασίας είναι φεδρή από μόνη της. Εντάξει.
5: Κάποιοι το λένε, ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο να συγκυβερνήσει, δεν έχει ακόμα τα ποσοστά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το κάνει.
0: Δεν θα το κάνει. Δεν θα
5: εγώ
0: το κάνει.
5: Πιστεύω ότι δεν το κάνει.
0: Δεν θα το κάνει.
5: Το λέω ρητά, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι το λένε ότι δεν θα φτάσει τα ποσοστά που θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ αν είχα τέτοιο ρόδες, θα ήμουν να πατίνει.
5: Το ίδιο, αυτό προσπαθώ να σου αποδείξω. Το ίδιο μπορώ να πω για την Καρυφιάνο. Λες, ξέρεις για την Καρυφιάνο, έχεις κάποια απόδειξη για αυτά που λες.
0: Εγώ δεν είπα ότι θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Είπα ότι εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Αθελά της την εξυπηρετεί, αλλά την εξυπηρετεί.
5: Πώς την εξυπηρετεί?
0: Γιατί διασπάει και αφαιρεί ένα ποσοστό το οποίο ενδεχομένως θα χρειαζόταν κάποιος άλλος για να το.
5: Συμφωνώ.
0: Καταλάβεις από αυτή την άποψη το λέω. Εγώ δεν είπα
5: ότι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, μια ένδειξη είναι ότι γίνεται προεκλογών. Δηλαδή έχουμε ακόμα ένα χρόνο, ενάμιση για τις εκλογές.
0: Ίσως και λιγότερο.
5: Γιατί τώρα.
0: Μα, ξέρετε, εγώ δεν λέω για την Καρυφιάνο αυτό που λέω για την Λατινοπούλη ότι είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Εγώ λέω ότι εξυπηρετεί άθελά της την πολυδιάσπαση που επιθυμεί διακάως.
5: Εγώ το βάζω και αυτό στο
0: εγώ δεν θα το πω ηθελημένα. Δεν θα το πω ηθελημένα. Εγώ θα το πω άθελά της.
5: Και με το κόμμα Νίκ το ίδιο έγινε. Ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
0: Ποιος τα έλεγε? Ποιος τα έλεγε?
5: Ναι, θέλω να σου πω, και εγώ τα ίδια σκεφτόμουν, γι' αυτό δεν ψήφισα Νίκη. Θέλω να σου πω όμως ότι μην δίνουμε πολύ αξία, γιατί όταν μιλάμε για την Καρυφιάνου, εμείς δίνουμε αξία. Μπορεί, για μένα καλύτερα θα ήταν να πήγαινε με τον Βελόπουλο.
0: Φρόντισε η Γρατσία γι' αυτό. Φρόντισε η Γρατσία γι' αυτό. Να σε καλά, αδερφέ, ευχαριστώ. Καλημέρα, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μία τελευταία. Πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
0: Καλώς την καλή μας την ακροάτρια.
6: Πόσα τηλέφωνα έκανα, λέει, είναι κατηλημένος.
0: Τελευταία και καλύτερη, τελευταία και καλύτερη.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
6: Με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, να είσαι καλά.
6: Είπες για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
6: Ούτε θέλω να τον δω στα μάτια.
0: Γιατί, είναι καλό παιδί. Γιατί?
6: Γιατί έβαλε την περιουσία του κράτους του Ταμείου για 99 χρόνια.
0: Άντε καλά, έκανε τέτοια πράγματα ο Τσίπρας τώρα. Ο Αλέξης το έκανε αυτό.
6: Μάλιστα.
0: Σίγουρα.
6: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είναι καλό παιδί.
6: Και εμένα με κρατούσε κάθε μήνα από 65 ευρώ.
0: Ο Αλέξης.
6: Ναι. Πέθανε ο άντρας με τότε του 17 που ήταν η Αλέξη. Και μόλις βγήκε η σύνταξη κάθε μήνα με κρατούσε 75 ευρώ. Περίμενα να περάσει μήνας, να πάω στην τράπεζα ξανά. Κυρία μέχρι πάλι 75 ευρώ κράτηση.
0: Τον Αλέξη.
6: Κατάλαβες.
0: Πολύ κολόπεδο.
6: Και τον άντρα μου Κατρούν Καρούς τον κρατούσε 50 ευρώ για 3 μήνες, 50 ευρώ από το επικουρικό.
0: Μάλιστα.
6: Μπορώ να τα ξεχάσω εγώ αυτά?
0: Αν δεν μπορείς καλή μου, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Κράτα γερά.
6: Κάτι να σου πω.
0: Α, τι έγινε?
6: Και ένα καλά, απόγευμα καλά. Που ναι. Σπύρος η χαρετά τους είχε τον Αλαβάνο στο
0: άλλο κανάλι. Άλλο παιδί κι αυτός, ναι.
6: Και είπε Αλαβάνος τα χειρότερα μνημόνια λέει, τα ήθελε η Τσίπρας.
0: Α, η Τσίπρας.
6: Αυτά.
0: Άμα του πει ο Αλαβάνος. Να είσαι καλά, καλή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
6: Και να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, την αγάπη μας. Λοιπόν, βάλε θηγατέρα. Όχι, δεν βάλει τον Τσίπρα. Φτάνει. Έγκουσα με Τσίπρα σήμερα. Βάλει μια θηγατέρα να κλείσουμε. Πρώτα ο Θεός θα είμαστε ξανά αύριο μαζί με πολύ δυνατή εκπομπή. Γεμάτη ημέρα σήμερα. Φεύγω κατευθείαν για τη συνέντευξη τύπου. Και θα μείνετε εδώ. Έρχεται Δέσποινα Μποτίτση, δελτίο ειδήσεων. Η εκπομπή του Κυριάκου του Βελόπουλου κανονικά. Μετά η Δέσποινα, μετά ο Γρηγόρης Σωτηρέτης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Από εμένα, καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε σε επόμενες εκπομπές. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Στον εισαγγελέα, ο 30χρονος που συνελήφθηκε τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30ετίας, αντί να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αρχές ερευνούν και τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας. Στον εισαγγελέα, δύο άτομα που συνελήφθησαν στην Θράκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Προβλήματα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, στα δρομολόγια στο κέντρο πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά σε ισχυρή συμφωνία με το Ιράν παρά τις επιφυλάξεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για πρόταση που αφορά το άνοιγμα του ορμούς και διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας και άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
13: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σημερινή καθημερινή, κύριε Υπουργέ, σημερινή καθημερινή δεν δική μου. Δήλωση του Πρωθυπουργού. Τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει. Καλά, αυτός πέντε χρόνια μας λέει τέλος τα ορυκτά, πάμε ανεμογεννήτες φουρφουράκια. Σήμερα το λέει. Σήμερα. Τι λέω με τη λέωση από δίπλα ο κολλητός τους. Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, δεν ξέρω πραγματικά αν έχουμε άλλη πηγή για φυσικό αέριο εκτός από τη Ρωσία. Τα ακούτε εδώ μέσα. Πέντε χρόνια έσυραν τη χώρα εναντίον της οικονομικής της κυριαρχίας και εναντίον της Ρωσίας και τώρα θα κάνουν κολοτούμπα, θα έρθουν στη γραμμή της λογικής, στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κάνατε έγκλημα. Κάνατε έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα στην ελληνική οικονομία. Και τι κάνατε άλλο? Καταστρέψατε τη Μεγαλόπολη. Καταστρέψατε τη Δυτική Μακεδονία. Κλείσατε τους λιγνίτες, 300 δισαξία. Και τώρα η Γερμανία χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ενέργειας και αποφασίζει εντατοκοποίηση των λιγνητών. Θα ανοίξετε τους λιγνίτες, αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση. Σας τα λέγαμε από τότε. Σας πιέζαμε, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και τι κάνετε επίσης? Μαραζώσατε τη Δυτική Μακεδονία. Από εκεί είναι και ο Υπουργός από τα Μίντεο. Μαραζώσατε την Αρκαδία. Αντί να ανοίξουν τα βουγάρα με νέες τεχνολογίες για λίγους ρήπους, γιατί υπάρχει τεχνολογία, εσείς τι κάνατε? Πονάει η δόντι, κόβει κεφάλι. Και σας προειδοποιούμε, το ξαναλέμε, με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Έρχεται φωτιά με την Τουρκία. Σχέδιο Τουρκίας για το Αιγαίο διανόμου τον Ιούνιο. Είναι το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότια συνικής θάλασσας. Αυτό που κάνει η Κίνα αντιγράφει τώρα η Τουρκία στο Αιγαίο. Καταλάβετε το. Σταδιακή επιβολή θαλασσίου ελέγχου χωρίς τυπικό πόλεμο. Εμείς ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Γι' αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτό το αυτονόητο δικαίωμα να δώσουμε πραγματική λύση. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και 12 ναυτικά μίλια και θα είναι αργά τον Ιούνιο. Και επειδή η κριτική που κάνουμε πάντοτε είναι λογική και αυτονόητη. Μπορεί οι κύριοι από εδώ, τα λέγαμε για πετρέλαια, να μας έλεγαν ψεκασμένους. Βέβαια, ο υπουργός προς τιμήν του είχε πει ότι όντως ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τα πετρέλαια. Του το πιστώνω αυτό. Αλλά ο πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Εντάξει. Δικά τους θέματα, τα λύσουμε μεταξύ τους. Η κριτική μας είναι λογική και αυτονόητη. Ήρθαμε εδώ με προτάσεις. Γι' αυτό θα πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι απλό. Δεν θα αναφέρω ότι μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Γιατί έχει στοχοποιήσει την ελληνική λύση όπως όλα τα κόμματα εδώ μέσα. Λες και κυβέρνηση η ελληνική λύση. Όλοι στοχοποιείτε εμάς. Πάμε τώρα στο ζουμί για να τελειώνει η ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έκανε ένα λάθος 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι ο ίδιος του, ο λογιστής του. Δηλαδή ρε παιδιά, αυτός που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα διαλέξει υπουργού σε μια κυβέρνηση? Είμαστε σοβαροί? Αυτός θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμουν στο αεδρόμιο στη Θεσσαλονίκη και πετούσα με έναν Βούλγαρο. Ναι. Ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής Βούλγαρος. Ήταν από την Ανατολική Ρωμιλία. Ξέρετε, αυτή η Ελλάδα, ρε παιδιά, είναι τόσο μεγάλη. Αυτοί οι άνθρωποι μείναν εκεί παρά τους διωγμούς των Βουλγάρων. Μας κατέσφαξαν οι Βουλγάροι, να ξέρετε. Ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα και όταν ήρθαν οι Γερμανοί, τη Μακεδονία και τη Θράκη μαζί με τη Ρωμιλία την κατέπνιξαν στο αίμα. Η χειρότερη σφαγή των Ελλήνων δεν ήταν οι Γερμανοί, παιδιά. Γι' αυτό λέω μαθαίνουμε λάθος την ιστορία. Ήταν και οι Γερμανοί, αλλά η χειρότερη ήταν οι Βούλγαροι μαζί με τους Ιταλούς. Πάρα τα παραμύθια που διδασκόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί είχαν μόνο την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και αν δεν κάνω λάθος και την Καλαμάτα. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμη μια πόλη είχαν. Στην κατοχή τους, στον έλεγχό τους. Οι υπόλοιπες περιοχές είχαν μοιραστεί στην Ιταλία και στη Βουλγαρία η Βόρεια Ελλάδα. Το τι κάνει οι Βούλγαροι στους Έλληνες, δεν το φαντάζεστε, παιδιά. Μου τα έλεγε ο άνθρωπος. Μου λέει, εμείς μείναμε εκεί, λέει, δυστυχώς, ο προπάπους μου κτλ. Από την Ανατολική Ρωμιλία είναι, η Ανατολική Ρωμιλία είναι η βορειοδυτική, η νοτιοδυτική όλη η Βουλγαρία. Που πηγαίνει μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, νοτιοδυτικά. Μέχρι επάνω τα παράλια. Πύργος, Πλόβντιβ, Φιλιππούπολη είναι Πλόβντιβ. Η πόλη που έκανε ο Φίλιππος, έτσι. Η Πλόβντιβ, η μεγάλη πόλη αυτή τη Βουλγαρία είναι η Φιλιππούπολη. Μπουργκάς είναι ο Πύργος. Έτσι, Βάρνα, ελληνικές πόλεις και από το Βυζάντιο για την αρχαιότητα κτλ. Όταν τους ξερίζωσαν λοιπόν, κάποιοι έμειναν εκεί. Κρυφά. Και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι μαθαίνουν στα βιβλία οι Βουλγαροί, τι διδάσκει η Ακαδημία των Βουλγάρων και τι, πώς γαλουχούν στο αεροδρόμιο τον άνθρωπο. Έτσι. Σπαστά τα ελληνικά του, τσιτριμίτι τα λέγε, αλλά από εδώ, από εκεί, καραβίσκια συνονοηθήκαμε. Μου λέει για τον παππού τον Δημήτρη, για τη γιαγιά του την Νικολέτα. Μου λέγε ότι ο προ-προ-πάπους του ήταν το πάρχη στην περιοχή και τα λοιπά. Και μου λέει, όταν έρχομαι στην Ελλάδα με πιάνουν τα κλάματα, λέει. Δεν ξέρετε τι κακό κάνετε στην πατρίδα, στην Ελλάδα, τώρα που δίνετε έτσι μόνοι σας περιουσίες σε Βουλγάρους. Οι οποίοι περισσότερο, όχι όλοι, πολλοί εξ αυτών, μισούν την Ελλάδα. Και του απαντώ και μένει άναυδος και του λέω, κοίταξε να δεις, είναι λογικό. Όλοι οι γεννήτσαροι μισούν τη μάνα που τους γέννησε. Και παθαίνουν σοκ. Μη τι εννοείς. Όπως οι Σκοπιανοί λέω είναι γεννήτσαροι, ελληνογενείς, όπως και οι Τούρκοι περισσότεροι είναι ελληνογενείς, αλλά είναι γεννήτσαροι και μας μισούν, όπως και ο Ράμα, ο Αλβανός, βλάχος στην καταγωγή, ελληνικής καταγωγής από τη Βόρεια Ήπειρο, μισεί την Ελλάδα. Είναι γεννήτσαροι, έτσι και οι Βούλγαροι. Μου λέει γιατί το λες αυτό, γιατί οι Βούλγαροι του λένε Φράκες. Ναι, μου λέει, Φράκες λένε του. Μπράβο. Αλλά τι κάνουν οι Βούλγαροι, διαχώρισαν τη θρακική ιστορία ως ξεκομμένο κομμάτι από την ελληνική ιστορία. Δηλαδή κάνανε μια τεράστια, αν θέλετε, η σπίδηση στην ελληνική ιστορία εξ πλαγιές οδού. Αποκαλούν τους Θράκες ότι είναι Βούλγαροι. Ξεχνούν βέβαια ότι η λέξη Βούλγαρος εμφανίζεται τον 7ο αιώνα, 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Δεν ξέρω βέβαια. Όπως κάνει και ο Σκοπιανή. Όπως βολέψει. Ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή στο μυαλό. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι Θράκες. Αναγκάζομαι και το κάνω αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί εδώ κουπούκια, λέω πνευματικά, καθηγητές πανεπιστημίου και κάποιοι ιστορικοί που λένε το ίδιο πράγμα. Και απορώ ρε παιδιά, σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σε ποια χώρα. Στον Νεοραγιάδων, των Νεοελλήνων. Να δούμε λοιπόν τους αρχαίους Θράκες. Αυτή τη σκληροτράχυλη φυλή πολεμιστών. Οι Θράκες ήταν ένα πολεμικό φύλο, παιδιά. Ακόμη και τώρα. Να ξέρετε, τους αρχαίους Αγριάνες. Οι Αγριάνες είναι υπομάκοι. Υπομάκοι στη Θράκη μας, ο ορισίβος λαός, είναι οι Αγριάνες. Αυτούς χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος μαζί με τους Μολοσσούς, οι Πυρώτες, ως καταδρομής. Ορισίβοι λαοί, Μολοσσοί, μαζί με Αγριάνες. Ελληνικά φύλλα. Έτερων εκάτερων. Και ξεκινώνουν με τη λογική οι Βούλγαροι ότι στον Τροϊκό Πόλεμο οι Θράκες πολέμησαν με τους Τρώες. Ναι, αλλά οι Τρώες είχαν κοινούς θεούς με τους Έλληνες. Τους Δαναούς Αχαιούς. Οι Τρώες είχαν κοινά ονόματα με τους Δαναούς και Αχαιούς. Συνομιλούσαν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ομογλωσία, ίδια θρησκεία, ίδια ηθιέθιμα και παραδόσεις, που σημαίνει ότι είναι μια κοινή φυλή, κοινή ράτσα, άσχετα αν πολεμούσαν μεταξύ τους. Κατά την άποψή μου, ο Τροϊκός Πόλεμος ήταν σε φίλιος πόλεμος. Το προσπερνάμε αυτό, πάμε στους Τράκες. Η αναφορά για τους αρχαίους Τράκες λοιπόν γίνεται στην Ιλιάδα για πρώτη φορά.
ο οποίος παρουσιάζει ως συμμάχος των τρώων. Από εκεί ξεκινούν οι Βουλγαροί και λένε, α, είδατε, δεν ήταν λέει με τους Έλληνες, μα στα ομηρικά έπει. Δεν υπάρχει λέξη Έλληνας πουθενά. Η λέξη Έλληνα αναφέρεται στη Φθία. Μια περιοχή στη Φθιότιδα, με τους Μυρμιδόνες. Δεν υπήρχε ο Έλληνας, λεγόταν Δαναοί και Αχαιοί. Δεν τους αποκάλυψαν ακόμα Έλληνες. Μυκηναίοι, Μινοίτες, Αχαιοί, Δαναοί, είναι οι ντόπιοι, κάτι και εδώ, της Ελλάδος. Τι ακάμε τώρα, εξωγήινοι ήταν. Κατά την κλασική περίοδο λοιπόν, τον 5ο αιώνα, οι Θράκες ήταν τόσο πολυπληθείς, ώστε ο Ηρόδοτος τους ονομάζει, ακούστε, το δεύτερο πιο πολυπληθή λαό του αρχαίου κόσμου. Η Θράκη έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία, παιδιά. Η Θράκη γεωγραφικά ξεκινούσε από πάνω από τη Βουλγαρία, από το Δούναβι, και έπιανε ένα σίγμα κάπως έτσι και πήγαινε μέχρι τη Θεσσαλία. Ανάποδο, όχι σίγμα. Έτσι. Μέχρι τη Θεσσαλία. Μετά μέχρι τη Μακεδονία τα Τέμπη και μετά όταν κατέβηκαν τα μακεδονικά φύλλα από Καστοριά, Κοζάνη, Ορδαία προς την, και Φλόρινα προς τα παράλια, προς τις Αιγαίες, προς την Έδεσσα, τους έσπρωξαν οι Μακεδόνες και πήγανε πού, στο Κιλκίης, Θεσσαλονίκη. Αργότερα επεκτάθηκαν οι Μακεδόνες, πήγαν πιο κάτω, μετά ήρθε ο Φίλιππος, πήγε πιο πέρα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά φιλοελληνικό ήταν. Φιλοελληνικό. Αυτές λοιπόν οι θρακικές φυλές, επειδή ήταν επιμενικός λαός. Τι σημαίνει επιμενικός? Νομάδες. Νομαδικός λαός. Μετακινούνταν τα πρόβατα, χειμώνα, καλοκαίρι, από εδώ και από εκεί, κινούνταν συνεχώς. Όπως κάνανε και οι Σαρακατσάνοι. Το αρχαιότερο ελληνικό φύλλο στην Ελλάδα είναι οι Σαρακατσάνοι. Αμιγώς, ό,τι και να μου λέτε. Μαζί, αρχαιότερο εννοώ πιο καθαρό εντός εισαγωγικών. Όπως και οι Βλάχοι. Είναι καθαρά φύλλα και ήταν ορισίβοι. Όπως και κάποια ποντιακά φύλλα που ήταν πάνω στα βουνά, στον Πόντο. Γιατί κάνανε, μεταξύ τους παντρευότανε. Δεν παντρευόταν με ξέρω εγώ, Θρακιώτη ο Πόντιος ή ο Σαρακατσάνος. Ήταν εδωφιλική η γάμη. Αυτές λοιπόν οι φυλές ήταν περιπλανόμενες. Κάνανε περιπλάνηση. Από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Και έτσι επεκτάθηκαν από το Δούναβι μέχρι και τη Θεσσαλία. Έπιασαν όλη αυτή την περιοχή. Άλλες σημαντικές φυλές, ο Στράβωνας υπολογίζει ήταν 22 φυλές. 22 υποράτσες, Θράκες και 22 υποράτσες. Άλλες σημαντικές φυλές. Θρακικές ποιες είναι? Η Άψυνθη, η Βεσή, οι Βυσάλτες, εκεί ξέρω οι Βυσαλτίες Σέρες. Οι Βίστονες, οι Γέτες, οι Θήνοι, οι Σίθωνες και το Βασίλειο των Οδρυσσών. Το τελευταίο κρατήστε το λιγάκι. Οι Θράκες είχαν τη φήμη για την αγάπη για τα γλέντια και το κρασί. Ο Θουκυδίδης, του οποίου ο πατέρας ήταν Θράξ, τους χαρακτηρίζει ως πολύ μαχητικό λαό. Γιατί? Γιατί λάτρευαν και τον Ορφέα, Ορφέας, ορφικά μυστήρια κτλ. Λάτρευαν και τον Απόλλωνα, ήτανε κρασομπακαλιάρι. Του δίναν. Ναι, κάνε, έπιναν πολύ. Δεν... Ο Μπέναδρος αναφέρει ότι οι Θράκες μπορούσαν να έχουν περισσότερες από μία συζύγους. Όπα. Έτσι όμως είχαμε και δημογραφικά προβλήματα. Γιατί? Και υπερπληθυσμό. Γι' αυτό και ακριβώς μετακινούνταν. Και ήταν πολυπληθείς. Αλλά το κυριότερο, το πρόβλημα ήταν ότι μαλώνει και μεταξύ τους. Όταν γινούσε ένα κορίτσι κάποιος, τον έπιανε το δράμα. Θα μου πείτε τώρα, πριν μερικές δεκαετίες το ίδιο κάνανε και οι πατεράδες. Εγώ θυμάμαι όταν γεννήθηκα ακόμα, ο πατέρας μου στεναχωρέθηκε. Ήθελε, λέει, κορίτσι. Τι κάνουμε τώρα. Είχε τον μεγάλο, τον Δημήτρη, να τον έχει καλά ο Θεός εκεί που είναι, πάση περιπτώσει. Και ήθελε κορίτσι. Του βγήκε Βελόπουλος, τι κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν για να δείξουν οι Θράκες την ευγενική καταγωγή, την ευγενική καταγωγή τους, οι Θρακιώτες, στιγμάτιζαν το σώμα τους με μια μορφή τατουάζ. Όπα. Και αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Τα τατουάζ λοιπόν πρωτοβρέθηκαν σε θρακικά φύλλα, βρέθηκαν και σε σκήθες, οι οποίοι είχαν σχέση με τους Θράκες, έτσι εμπορική και τα λοιπά, πολιτισμική, και τα τατουάζ άρχισαν να βρίσκονται έτσι στα σώματα κάποιων Θρακών. Ο οπλισμός τους ήταν ελαφρύς, με μικρές ασπίδες κληρονομημένες ως πέλτες, από τις οποίες προέρχεται και ο όρος πελταστής. Αν ρωτήσω τώρα κάποιος σημαίνει πελταστής, δεν ξέρει. Ναι ή όχι. Από πού βγαίνει όμως το πέλτες και το πελταστής? Από το πέλμα. Τα πέλματα, ρε, πελταστές, ρε. Ήτανε πελταστές. Ήταν άριστοι οι χειρισμοί των αγκοντίων, από αυτούς, αριστότατοι, και εκπαιδευμένοι στις τακτικές του πολέμου, κυρίως
του ανταρτοπολέμου, ο Ρησίβη. Σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο οι Θράκες ήταν αρκετά ανεπτυγμένοι. Μόνο όταν δημιουργήθηκαν μεγάλα ελληνικά κέντρα στις περιοχές τους αναπτύχθηκε η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μεταλλουργία και η λογοτεχνία. Ποίηση, μουσική. Μέσα από αυτήν την κληρονομιά λοιπόν οι Θράκες αναπτύχθηκαν πολιτισμικά και πολιτιστικά. Ουδέποτε από τους αρχαίους Έλληνες οι Θράκες θεωρήθηκαν κάτι τελείως ξεχωριστά από τους Έλληνες. Ουδέποτε σε καμία πηγή δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αναφορές βέβαια για βαρβάρους, γιατί η γλώσσα τους ήταν βαρβαρική, είχε πάρα πολλά σύμφωνα, λόγω και του ψύχους, ο Ρησίβιο λαός. Όπως βαρβάρους αποκαλούσαν και τους Ηλίους, οι οποίοι είχαν πελασγική γλώσσα όπως και οι Θράκες. Πελασγική. Βαρβαρός στην πρώιμη περίοδο θεωρούνταν αυτός που μιλούσε μη ελληνική καθαρή γλώσσα, που είχε και στοιχεία κυρίως βαρβαρικά, που δεν κατανοούσαν οι Έλληνες γιατί ήταν πολύ βαριές οι γλώσσες. Και τώρα, αν πάτε σε ένα ορισίβιο μέρος, θα σου πει άλλος: τι φτιάς, τι κάνεις, ζούμπο τα γάλατα. Πού να καταλάβεις τι λέει. Το καταλάβατε. Ναι, αλλά ήταν η γλώσσα η ελληνική που ανάλογα με το κλίμα, δηλαδή όταν είναι βόρειο το κλίμα, κρύο, δεν έχει πολλά φωνήεντα η γλώσσα. Έχει πολλά σύμφωνα. Γιατί όμως έχει πολλά σύμφωνα η γλώσσα και όχι πολλά φωνήεντα όταν κάνει κρύο? Διότι όταν έχει πολλά φωνήεντα μια γλώσσα, εισπνέεις μεν οξυγόνο, αλλά εκπνέεις οξυγόνο, που σημαίνει ότι έχεις απώλεια θερμοκρασίας. Τι κάνετε το χειμώνα εσείς πουλάκια μου? Για να σταθείτε. Έτσι δεν κάνετε? Βγάζετε στο αέρα. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός σας κάνει θερμοκρασία. Το ξέρετε αυτό? Διαβάστε και λίγο παραπάνω, καλό κάνει. Με συνέπεια να χρησιμοποιούν λίγα φωνήεντα. Τα περισσότερα φωνήεντα σημαίνουν εύκρατο κλίμα. Εξού και η ελληνική γλώσσα, η δική μας γλώσσα, είχε πολλά φωνήεντα στη γραφή της, στο αλφάβητό της. Ενώ σε άλλες γλώσσες βόρεια ακούς ένα βουητό με πολλά σύμφωνα. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν πολλά φωνήεντα, γιατί χάνουν το οξυγόνο τους. Το ίδιο και όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν έχει η γλώσσα πολλά φωνήεντα, δεν γίνεται λόγω κλίματος. Στο προήμιο λοιπόν της πολιτείας του Πλάτωνος, ο Σωκράτης αναφέρει ότι η πομπή των Θρακών ήταν εξίσου εντυπωσιακή με την πομπή των εντοπίων. Οι Θράκες οργάνωναν μεγαλοπρεπείς γιορτές για τον Ορφέα και συμμετείχαν επίσης γιορτές των Αθηναίων. Όταν συμμετέχεις σε γιορτές ελληνικής πόλεως, είσαι Έλληνας, παιδιά. Όταν μπαίνεις μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είσαι Έλληνας, παιδιά. Δεν είσαι Μαομάο. Ούτε Ζουμπαζούμπα είσαι. Ούτε Γιουρού Σπαρτέ. Είσαι Έλληνας. Έτσι ήταν στην Ελλάδα. Οι σχέσεις Αθήνας και Θράκης αναπτύσσονται ιδιαίτερα τον 6ο αιώνα. Γιατί όμως? Γιατί? Διότι οι Αθηναίοι, όπως και στη Χαλκιδική, ήθελαν τα μεταλλεία χρυσού. Η Αθήνα δεν είχε χρυσό, παιδιά. Πήγε και στη Χαλκιδική που έχει χρυσό, στη Θράκη, στα Άβδυρα και έξω την Αλεξανδρούπολη, ξέρετε, που έχει ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού. Οι αρχαίοι Έλληνες, την Καβάλα, Χρυσούπολη, δεν είναι τυχαία η περιοχή, Χρυσούπολη. Γιατί λέει Χρυσούπολη? Α, πείτε μου, στο Παγκαίο όλο το όρος. Έχει κοιτάσματα χρυσού. Οι Αθηναίοι λοιπόν πήγαν εκεί. Απήκησαν την περιοχή με τους Θράκες, ομοεθνείς. Θα μου πείτε πήγαν ελληνικά. Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι πήγαν και συγκρούσεις, αλλά δεν έγινε καμιά αιματοχυσία τεράστια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Πήγαν εκεί για τους πόρους, για το χρήμα οι Αθηναίοι. Η μητέρα λοιπόν του Θεμιστοκλή, για να μην ξεχνάμε έτσι, και η μητέρα του Κίμωνα κατακόταν από τη Θράκη. Η μητέρα του Θεμιστοκλή και του Κίμωνα, Θεμιστοκλής, έτσι, Ναυμαχιάς Σαλαμίνος, Ελληνάρας, μπράβο, το θυμάστε, μπράβο. Φρακιώτης ήταν. Του Κίμωνα, όχι της φραγάτας, πώς τη λέει εκεί πέρα, χωρίς πυράβλους ο άλλος, ο Φουφουτίδης που το παίζει πατριώτης. Όχι. Κίμωνας ο αρχαίος ναύαρχος που πήγε στην Κύπρο και κατετρόπωσε τις Πέρσες. Και ξαναπήρε την Κύπρο ότι έκανε ελληνική. Είχαν μητέρα Θράκα. Να ξέρετε, από την αρχαία πόλη Μάδητος, αν δεν ήταν Ελληνίδα, Θράκα. Αν δεν ήταν Ελληνίδα, παντρευόταν Αθηναίο. Δεν γινόταν αυτό. Και τον δεχόταν τον Θεμιστοκλήρο στρατηγό ή τον Κίμωνα. Αν δεν ήταν ελληνική καταγωγή, Έλληνα κατά 100%. Σα λέω τα αυτονόητα τώρα, έτσι. Προσπαθώ να σα αποδείξω ότι πραγματικά χαρίζουμε την ιστορία μας σε ανομάλωση των εγκέφαλων. Γιατί οι δικοί μας εδώ διαβάζουν ιστορία. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία μας. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό μας. Και αυτό είναι που μου γυρίζει τα μυαλά. Και οι Θράκες συμμετείχαν σε όλες τις περιπέτειες του ελληνισμού. Περσικούς πολέμους, Πελοποννησιακούς πολέμους. Στη διαμάχη μεταξύ Φιλίππου και Αθήνας σε όλη την ελληνιστική περίοδο, ελληνομαρική και βυζαντινή, δίπλα στους Έλληνες ή πολλά φορές έπαιρναν και το μέρος κάποιων
σε συγκρούσεις σε φιλοπολεμικές, πέρα και το μέρος του ενός. Αυτή ήταν η Θράκη. Τι να κάνουμε τώρα. Να τα αλλάξουμε και αυτό, να τα αλλάξουμε και αυτό. Τι να κάνω. Φτάνουμε σε ένα σημείο να χαρίζουμε την ιστορία μας στον κάθε ανόητο, βλάκα και ηλίθιο. Γιατί δεν μαθαίνουμε εμείς την ιστορία μας για να απαντήσουμε. Να πω ότι στην περιοχή αυτή, στα ελληνιστικά χρόνια, βασίλευε μια τεράστια μορφή. Τεράστια, από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαιότητας μετά τον Αλέξανδρο, ολισύμμαχος. Από τους διαδόξους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τα μέσα του Δευτέρου αιώνα π.Χ. η Θράκη είναι στα χέρια των Ρωμαίων. Μην ξεχνάμε ότι ο Σπάρτακος ήταν δούλος από τη Θράκη. Το θυμάστε το Σπάρτακο. Μονομάχος. Που έκανε ολόκληρη επανάσταση, αλλά αν δεν τον πρόδιδαν οι αλληλαράδες, οι καρχιδόνοι εκεί με αυριτανή κατά ακρίβεια.

Εντάξει. Δεν μπορώ να ακούω ανόησες. Έχω κουραστεί πραγματικά. Λέω ρε παιδί μου, μιλάω σε ένα λαό ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει. Δεν θέλει να καταλάβει. Και εδώ έχουμε μια διαφορά. Σε πολλούς με την εμφάνιση έτσι, από μερικούς τάφους των Θρακών, σε επιτύμβιες στήλες αναφέρεται το όνομα όπως Ρούφος. Τι σημαίνει Ρούφος, όχι Ροφός. Αυτά που βγάζουν οι άλλοι εδώ. Όχι Ροφός. Σημαίνει κοκκινομάλης. Ρούφος. Η τέχνη των αρχαίων Ελλήνων, για να ξέρουμε και τα... τους απεικονίζει συχνά με κόκκινα μαλλιά ή καστανά μαλλιά. Σημαντικός Θράκης ήταν ο Δημόκλητος. Ο Δημόκλητος, ρε παιδιά. Από τη Θράκη ήταν. Από τον οποίο προέρχεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή. Μάλιστα, κοκκινομάλιδες ήταν μία από τις φυλές των Θρακών. Και εκεί μένουμε και λέμε, όχι όλοι, έτσι, αλλά είχα κόκκινα μαλλιά. Πώς θα υπέρχεται ένα τραγούδι με τα κόκκινα μαλλιά. Έτσι. Ωχ, Παναγιά μου, Παναγιά μου, τι να πω τώρα, δεν ξέρω γιατί Θράκη, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Και το έκανα αυτό γιατί ξαφνικά οι Βούλγαροι βρήκαν ένα τεράστιο τάφο εσχάτως. Γιατί είχαν ιδιαίτερα ταφικά έθιμα οι Θράκες. Έθαβαν ολόκληρο το άρμα του βασιλιά μαζί με τα εργαλεία του, με τα αυτά του, με τώρα μετά. Βρήκαν ένα απίστευτο τύμβο, ρε παιδιά. Και αρχίζουν οι Βούλγαροι. Βουλγαρικός ο βασιλεύς Βούλγαρος. Και μεταξύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τα αγγεία ελληνικά ονόματα επάνω. Και λένε, ρε παιδί μου, τώρα να μείνω στη λογική, η τεχνοτροπία ελληνική, τα αγγεία ελληνικά, τα γάλματα ελληνικά, οι θεότητες ελληνικές. Τώρα πώς αυτοί επιμένουν ακόμα ότι είναι. Οι Βούλγαροι κάτι ξεχωριστό από τους Έλληνες, όταν η λέξη Βουλγαρία μου ήρθε τον 7ο αιώνα. Μπούλγαρ, είναι σλαβική η λέξη, και άλλοι λένε ότι προέρχεται από νορβηγικές εκφράσεις που αναφέρονται σε δούλους. Το Μπούλγαρ, άλλοι λένε ότι προέρχεται από το Μπούλγαρ, από το οχυρό. Βγάλετε άκρη και συμπέρασμα τώρα, ο καθένας όπως θέλει τα ερμηνεύει. Αλλά η λέξη ήρθε τον 6ο 7ο αιώνα. Οι Θράκες ήταν από τον 8ο 7ο αιώνα στην περιοχή. Μιλάμε για 1200 χρόνια διαφορά. Εγώ προσπαθώ. Δεν ξέρω, εσείς σε καταλαβαίνετε.

0: Όλοι ξέραμε στην αρχαία Αθήνα, Πειραιά στο λιμάνι και η Αθήνα κτλ. Λίγοι γνωρίζουμε πώς ήταν αυτό το πράγμα από το Φαλιρικό Όρμο κτλ. Πώς ερχόταν. Τα μακρά τείχη των Αθηνών είχαν μήκος 7 χιλιόμετρα. Ποια πόλη είχε τα μεγαλύτερα τείχη? Αρχαία πόλη. Εδώ σε θέλω. Ποια πόλη έχει τα μεγαλύτερα χειροματικά τείχη γύρω από την πόλη? Δεν μιλάω εκτός πόλεως. Η Αμφίπολη είχε 7,9 χιλιόμετρα περίπου τείχη. 7 χιλιόμετρα Αθήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα μεγαλύτερα τείχη τα είχε η Αμφίπολη, παιδιά. Θα μου πείτε γιατί? Γιατί είχε τα ορυχεία χρυσού. Γιατί είχε μαζέψει όλους τους χαράκτες και τα λοιπά και έκανε νομίσματα για άλλες πόλεις. Ήταν το νομισματοκοπείο της αρχαιότητας η Αμφίπολη.
1: Κι όμως ο Πειραιάς και η Αθήνα συνδέονταν με μακρά κλειστά τείχη στην αρχαιότητα. Ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο το οποίο το αρχαίο λιμάνι του Πειραιά συνδέονταν κλειστά με την αρχαία πόλη της Αθήνας, η οποία περικλείονταν και αυτή από τείχη. Μέσα σε αυτά τα τείχη κυκλοφορούσαν οι στρατιώτες, τα εμπορεύματα τα οποία έρχονταν από το λιμάνι και πήγαιναν κατευθείαν στο κλεινό ναύτη, αυτό που λέμε την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του Πελοποννησιακού Πολέμου, έτσι μεταδόθηκε ο λοιμός. Μέσα από αυτά τα τείχη, τα οποία ήταν μόνο 7 χιλιόμετρα. Ο Πειραιάς ήταν η απόλυξη της δύναμης της αρχαίας Αθήνας. Στο λιμάνι της Κανθάρου, που εκεί βρίσκεται το σημερινό λιμάνι του Πειραιά, έφευγαν και στάθευμαν τα αθηναϊκά πλοία, που τότε η Αθήνα ήταν μια υπερδύναμη ναυτική και κυριαρχούσε σε όλο το Μεσόγειο τον 5ο αιώνα π.Χ. Η Αθήνα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά και των τέσσερων μικρότερων που υπήρχαν, τα οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και κυρίως μέσα από την Κάνθαρο, φεύγανε και ξανοίγοντας το Αιγαίο και κυριαρχούσαν έτσι στη Μεσόγειο θάλασσα. Μαζί με τα λιμάνια Ανδρέας και Μουνυχίας, το λιμάνι του Πειραιά ήταν ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου στον αρχαίο κλασικό κόσμο.
0: Μπράβο του! Εξαιρετική δουλειά! Μπράβο των παιδιών αυτών! Και μακάρι να κατακλειστεί το βίντεο, με βίντεο, τέτοια βίντεο από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, όλο το TikTok. Γιατί είναι ένα εύληπτο υλικό.

και οι νεολαίοι βαριούνται να διαβάσουν. Όταν το βλέπουν, το μαθαίνουν πιο εύκολα. Και μπράβο σε αυτούς που τα κατασκευάζουν. Βοηθάει και το AI, αλλά θέλει και δουλίτσα. Θέλει μεράκι και μπράβο στο παιδί, μπράβο στα παιδιά. Ποιοι είναι, δεν τους ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι μαθαίνουμε καλύτερα την ιστορία μας.

0: Πώς το Ιράν εξάγει πετρέλαιο παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών? Ακόμη και με 3 αεροπλανοφόρα, 12 πολεμικά και εκατοντάδες αεροσκάφη, τα ιρανικά δεξαμενόπλια διαφεύγουν. Πώς, εκμεταλλευόμενα τη γεωγραφία. Πριν αποπλέψουν, πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια φέρεται να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους, εξαφανιζόμενα από τα δημόσια συστήματα εντοπισμού. Αντί να εισέρχονται σε διεθνή ύδατα πέρα από το όριο των 12 ναυτικών μιλίων, πλέουν κατά μήκος των ακτών. Ένα δεξαμενόπλιο που αναχωρεί από το Ιράν κινείται αρχικά κατά μήκος των ακτών του Ιράν, στον κόλπο του Ομάν. Στη συνέχεια περνά στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν, συνεχίζοντας κοντά στην ακτογραμμή. Από εκεί εισέρχεται στα χωρικά ύδατα της Ινδίας, προτού κατευθυνθεί ανατολικά προς την Ασία. Μόνο αφού φτάσουν βαθιά μέσα στα στενά του Μαλάκα, συχνά σχεδόν 13 ημέρες μετά, πολλοί ενεργοποιούν ξανά τους αναμεταδότες τους. Επειδή αυτά τα πλοία παραμένουν εντός των χωρικών υδάτων του Πακιστάν και της Ινδίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν νόμιμα να τα αναχαιτήσουν εκεί. Μήπως λοιπόν η γεωγραφία υπονομεύει αθόρυβα έναν από τους μεγαλύτερους ναυτικούς αποκλεισμούς στον κόσμο?
1: Το μήπως μπορούμε να το βγάλουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μεταφέρονται πετρέλαιο, αλλά πηγαίνουν όλα προς την Ασία. Αφού οι Αμερικανοί βρήκαν τους ηλίθιους Ευρωπαίους και το πουλάνε φυσικό αέριο 600% πάνω από το ρωσικό. Και τώρα λέει η φίλη μας η Ιταλία, εχθρός μια ζωή, πουλάει μια εταιρεία φυσικού αερίου ιταλική στους Αζερβαϊτζανούς και ο αγωγός ΤΑΠ του Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας θα περνάει από εκεί το φυσικό αέριο, θα κονομάνε οι Ιταλοί, θα κονομάνε οι Αζερβαϊτζανοί, θα κονομάνε και οι Τούρκοι, θα κονομάνε και οι Ρώσοι, γιατί βάζουν οι Αζερβαϊτζανοί φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το βάζουν με 10 ευρώ, μας το πουλάνε εμάς 50, 100, 600 ευρώ, όσα θέλουν. Κονομάνε Αζερβαϊτζανοί, κονομάνε οι Τούρκοι, τέλη διελεύσεως η Ελλάδα, δεν παίρνει γιατί ο Σαμαράς ήταν άπλας. Άπλας. Όλα τζάμπα τα δίνουν αυτοί. Όλα. Δικά τους είναι έτσι κι αλλιώς. Όλα τζάμπα τα πετάνε δεξιά και αριστερά. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο πράγμα είναι όλοι τους. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά έχουν τηλεοπτικούς γλύφτες για να τους γλύφουν με ψιλογιώτα. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Να κονομάνε αυτοί και η παρέα τους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή.
5: Γιαούρτι Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο Α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα σοβαρό κράτος στο οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε. Διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία, πλέργια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή, πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι, ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, δεν ήταν του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕ ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων. Αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων και δεν αφορά μόνο τον πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ειδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειά έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας, ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να σας πιστέψουμε. Τις σύζυγους, για ποιο λόγο? Αν τους πολιτικούς καταλαβαίνω. Αντιπαλοί σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω. Τους φοβάστε κάποιο. Ο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές, κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη. Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν, οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα, και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικό στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Λαβράνος ήταν πράκτορας της ΕΥΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορας ΕΕΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζόης πράκτορας, ούτε εις πράκτορας τον κτελ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του σταμάτη, από το σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22. Ακούστε κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22 κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας? Ποιος ενημέρωσε? Ο Τρίμπαλης κατήθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή το 22 είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα, ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος», μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν. Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου κύριε Βορύδη και Μπίτσιου, ανέφεραν ότι τους δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους τέσσερα άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών προσώπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΕΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά, αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λίστα, σας το ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζω το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέπος, λέγεται η τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στο αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε κύριε Βορύδη, γελάτε και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλλο θύσας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20 και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Κατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών της Συντελέξα και της ΕΕΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΕΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Συντελέξα και η ΕΕΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΕΠ. Λαβράνος και ΕΕΠ. Και υπάρχουν και απόλυτα έγγραφα, θέλετε. Να τα δούμε και αυτά. το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο Δένδια στα Σκόπια πριν λίγο καιρό, ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΕΞΑ στην Αθήνα με Ρομ Χάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η ΕΛΕΞΑ συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator. Ακούστε τώρα. Έως το 25 πουλούσε κατασπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε επίσης ότι η έλεγχη του 22 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ και του ΚΕΤΙΑΚ είχαν επιφανειακό χαρακτήρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ και των επιθέσεων του Predator, κύριε Βορύδη, ιδίως μέσω προσωποποιημένων SMS, περιείχαν πραγματικά στοιχεία εμβολιασμού των στόχων. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμις Σίφορτ, ο οικονομικός εισαγγελέας Μπαρδάκης και επικεφαλής των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, η Μινιάτη, μόλις έκλεισαν ραντεβού εμβολιασμού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα σας λέω. Αυτά δεν γίνονται, ούτε στις ταινίες δεν τα βλέπουμε, κύριε Βορύδη. Αμέσως έλαβαν μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού με μήνυμα παγίδευσης από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, απαντάνε ναι και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 21 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδας επιχειρήσεων με την επωνυμία «Συνεργατικοί σχηματισμοί προβλεπτικής νοημοσύνης». Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα Έρευνα και Γενετομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέψα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέψα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή με Ρομ Χαρπάς, γενικός διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ, ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΕΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια η ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΕΠ, Θόδωρου Ραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέστε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δεμιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ελέξα συνεχώς. Ιδιαίτερα του Δημητριάδη, ιδιαίτερα του διοικητή της ΕΕΠ, μπαίνει στην Ελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πιάνει ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με το Μαξίμου? Ο Δεμήρης γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφε. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διάκουσες, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσσαροπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται σε πάνελ πρωινής εκπομπής Lifestyle,
1: η σύζυγος του Μιλωνάκη, Μεσαροπούλου. Από πού και πού. Από πού και σου πού. Τι εθνική ασφάλεια. Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτης. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό. Και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, αν μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φαντς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παρανόμο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ έκανε αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Για απόλωστη Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30 ετίας, αντί να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο άτομα που συνελήφθησαν στην Θράκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Προβλήματα σήμερα στην λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό. Τα δρομολόγια του Μετρό στο κέντρο πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά. Ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός παραμένει προσωρινά κλειστός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά σε ισχυρή συμφωνία με το Ιράν παρά τις επιφυλάξεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μαρκό Ρούμπιο έκανε λόγο για πρόταση που αφορά το άνοιγμα του Ορμούς και διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Δυτική Μακεδονία έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 27 με 30. Σε Θεσσαλία και υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά την διάρκεια της ημέρας. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, σύννεφα και σήμερα για βροχή το πάει. Από τη Μακεδονία μας 103,6, από όπου και αν μας ακούτε, εύχομαι μόνο να είστε καλά. Αυτό, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα παλεύουμε, γιατί ειλικρινά μόνον δυσάρεστες ειδήσεις και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σήμερα με θανάτους. Στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν δυστυχώς αυτές οι δυσάρεστες, οι τραγικές ειδήσεις σε νέους ανθρώπους που έτσι ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη φεύγουν από τη ζωή. Υπάρχουν βέβαια, ναι, ήταν γνωστό και για την Μάστρο Κώστα, έδωσε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, χρόνια, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν άντεξε. Τραγικό πραγματικά, από την ημέρα που έγινε μανούλα πάλεψε με αυτό το θεριό, αλλά φαίνεται πως δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Νωρίτερα έγινε γνωστό και για τον Παρασκευά Άντζα, 49 ετών. Έχασε και αυτό στην μάχη με τη ζωή, σκλήρυνση κατά πλάκας, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μεγάλο πρόβλημα ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια. Ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Και εδώ στη γειτονιά μας, δίπλα, καλό παράδεισο σε όλους, δυστυχώς με δυσάρεστα έτσι ξεκινήσαμε, αλλά αυτή είναι η δυσιογραφία της ημέρας. Απλά όλα αυτά μας κάνουν και αναθεωρούμε και σκεφτόμαστε ότι πόσο προσωρινό είναι το πέρασμά μας από αυτή την ζωή, αλλά πιστεύουμε ότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα μας αφορά εμάς κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ανά πάσα στιγμή έχουμε ανατροπές. Αυτή είναι η ζωή. Δεδομένως θα πρέπει να είναι. Και με αυτό να ζούμε. Ο θάνατος, ίσως έτσι γινόμασταν όλοι, λέω, καλύτεροι άνθρωποι. Αν το είχαμε στην άκρη του μυαλού μας. Λοιπόν, μηνυματάκια. Μέσω Viber. Να είστε καλά. Τι μου γράφετε. Η νόσος του κινητικού νευρώνα. Ναι, 428. Ουσιαστικά οι περισσότεροι κάπως έτσι όμως το γνωρίζουν την ασθένεια, αγαπημένοι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την κυρία Ελένη που μας ακούει από την Χαλκίδα και έτσι μια πολύ όμορφη αισιόδοξη φωτογραφία με υγεία. Μου γράφει ο 087. Δυστυχώς τα δυσάρεστα επισκιάζουν το χαρούμενο γεγονός για το μπάσκετ. Μου γράφεται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αγώνες για γερά νεύρα ήταν. Συγχαρητήρια. Πάντα πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα. Μπράβο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στον Πασχάλη μας. Καλημέρα, αυτό είναι για τον Στέφανο το μηνυματάκι. Στην κυρία Χριστίνα, στην Άννα, στην Ευνομία μας, πιστή ακροάτρια. Να είσαι καλά αγαπημένη μου. Από την Κόρινθο μας ακούει η Νικολέτα. Από αυτήν την εβδομάδα μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε έτσι βελτίωση του καιρού και κάπου στα μέσα της εβδομάδας ενδεχομένως να σταματήσει αυτή η ιστορία με τις μπόρες. Είχαμε έντονα φαινόμενα εδώ στην Θεσσαλονίκη κυρίως. Οι μπόρες θα μου πεις της εποχής είναι, αλλά φτάνει. Θέλουμε λίγο λιακάδα. Μάιος είναι. Ναι, και τον Ιούνιο. Και Ιούνιο παρατηρείτε έτσι αυτά τα υπόρες και τα μπουρίνια. Πάντα το αντιμετωπίζουμε. Από την άλλη, βέβαια, από τη μία στιγμή στην άλλη, ξέρετε πώς πάει. Καύσωνας. Ναι, πριν από 2 χρόνια, νομίζω, ήταν αρχές Μαΐου. Σχολικές εκδρομές είχαν ακυρωθεί λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο Λονδίνο. 35 άρια. Κάτι για το οποίο. Μια κατάσταση την οποία δεν αντιμετωπίζουν και συχνά εδώ που τα λέμε οι Λονδρέζοι κυρίως, αλλά όπως και να έχει νομίζω πως θα πρέπει να μας ανησυχεί και αυτή η απότομη εναλλαγή του καιρού και ιδιαίτερα τώρα μιλάμε για Λονδίνο, έτσι. Τι έχουμε,
Άλλη μία εβδομάδα, άλλη μία ημέρα με ακόμη ένα, με ένα σκάνδαλο στην Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οργανωμένο πάρτι με τις μαϊμού δηλώσεις, τα κοπάδια φαντάσματα. Από την άλλη έχουμε άνοδο των χρεών του δημοσίου, χρέη προς ιδιώτες, τζαμπατζής για μία ακόμη φορά το κράτος, στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά οι οφειλές. Το πετρέλαιο έπεσε, αλλά αυτό δεν βλέπουμε να μεταφράζεται στην αντλία. Συνεχίζουμε σταθερά εκεί μέχρι να πιάσουμε 2,5 ευρώ το λίτρο. Έχουμε παράταση βέβαια στο σπίτι μου 2, αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά σου λέει θα έρθουν ταυτόχρονα και μέτρα στήριξης, εκείνο το 20 ευρώ που θα μας λύσει το πρόβλημα με τις μετακινήσεις.

Πλάγια, μειοτροφική κλίνηση, νόσος του κινητικού νευρώνα με διορθώνεται και πολύ καλά κάνετε. Είναι αυτό που έπασχε ο Στίβεν Χόκινς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σας έχω πει και τις παρατηρήσεις σας δεχόμαστε. Μας κάνετε καλύτερους σε κάθε περίπτωση. Οπότε ευχαριστώ. Δεν είμαστε μόνο για καταγγελίες, μόνο για τα χαχαχά, μόνο για τα καλά. Θέλουμε και τις παρατηρήσεις σε κάθε περίπτωση.

Καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και την Γιάννα που μας ακούει από την Κομωτινή Θάλια, εδώ επίσης κοντά μας. Αυτός ο νέος φόρος για τα ακίνητα, από πού μας προέκυψε, τι λένε οι δήμαρχοι, θα φτάνουν τα λεφτά σε αυτούς? Α, καλά. Από φόρους, άλλο τίποτα, Θάλια. Αυτά για τους νέους φόρους στα ακίνητα τα λέγαμε από πέρυσι εδώ, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Κοιμόμαστε με σκάνδαλο, ξυπνάμε με νέο σκάνδαλο, συμπληρώνει ο Πασχάλης. Γεια σου Ελισάβετ μου γλυκιά, να είσαι καλά αγαπημένη μου.

Εδώ για τους Θεσσαλονικείς η Δισούλα, έχουμε πει και είναι γνωστό ότι κλείνει τέλος του Μάη, Παρασκευή 29 Μαΐου το μετρό, για να γίνουν, έχουν ξεκινήσει βέβαια, αλλά για να ολοκληρωθούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την ενσωμάτωση του μετρό, η επέκταση της Καλαμαριάς και όλα αυτά. Υποτίθεται ότι 19-20 εκεί μέσα Ιουνίου θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέω εγώ. Εν τω μεταξύ μιλούσα με γνωστό μου άνθρωπο χθες βράδυ από Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι, πώς να κατέβω, έχετε πάρκινγκ εκεί κοντά στα δικαστήρια, ήθελε να μετακινηθεί. Λέω, για ποιο λόγο? Εντάξει, πάρκαρε το αυτοκίνητο κάπου προς το κέντρο, όχι στο κέντρο. Ναι, Ελβετία, γιατί όχι, και πάρε το μετρό. Ναι, βιάζομαι, μου λέει, μα πιο γρήγορα θα μετακινηθείς, της λέω. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν με άκουσε, πήρε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ το όχημα. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι από το πρωί έχει πρόβλημα το μετρό, χαμούλης πάλι, με την απίστευτη έτσι, με το απίστευτο αλαλούμ που τρεις την ώρα αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικείς, νέα ταλαιπωρία, κλειστός ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, η στάση, υποβαθμισμένη παραμένει, μισό λεπτάκι να κοιτάξω, ναι, η λειτουργία. Οπότε καταλαβαίνετε πόση ταλαιπωρία για τον κόσμο για μία ακόμη φορά, καθώς τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από μία μόνο τροχιά. Δηλαδή αυτό, το έχουμε μετρό επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, αλλά να βιάζεσαι, να είναι κάτι επίγον και να μην θεωρείς ότι είναι σίγουρη η μετακίνησή σου. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, τι σκοπό εξυπηρετεί. Δηλαδή όταν θέλω να είμαι σίγουρη, όταν πρόκειται για κάτι σημαντικό, δεν θα επιλέξω με αυτά και με τα άλλα το μετρό, γιατί θα εκτεθώ.

την άλλη όψη για την νίκη του Ολυμπιακού από τον Απόστολο, δεν ξέρω λέει αν πρέπει να πανηγυρίζουμε για την νίκη, γιατί στην πεντάδα μόνον ένας ήταν Έλληνας. Μιλάμε για ελληνική ομάδα, αναρωτιέται. Βλαχοπούλου δεν ήταν μια ελληνική ταινία, νομίζω, πρωταγωνιστούσε και μπήκε στα ποδητήρια μιας ομάδας, δεν θυμάμαι την ταινία. Ήταν η ελληνική ομάδα και δεν έβρισκε Έλληνα. Ναι, κάπως έτσι. Το πρόβλημα, συμπληρώνει η Θάλια, είναι ότι συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς δεν ξυπνάμε. Εκεί επιμένουμε. Το θέμα είναι, Θάλια, να βλέπουμε και όνειρο. Μην είναι εφιάλτης και συνεχίζουμε. Που για το δεύτερο τυπικό από τη δουλειά.

Η Κρήτη λοιπόν, όπως είπα και στο ξεκίνημα, αποκαλύπτεται άλλη μια υπόθεση που μας θλίβει, μας προβληματίζει, μας εξοργίζει. Άλλες 20 συλλήψεις για οργανωμένο έγκλημα. Φέρεται ούτε λίγο ούτε πολύ να τσέπωσαν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, με τη γνωστή μέθοδο, μέσα από ψευδείς δηλώσεις, ψεύτικα εικονικά στοιχεία για κοπάδια που δεν υπήρχαν, για προβατάκια φαντάσματα, για αγροτική δραστηριότητα και ας μην είχαν καμία σχέση με την γη. Την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα που χιλιάδες πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας παλεύουν με το θεριό, με την ακρίβεια, τα χρήματα είναι δικά τους, για αυτούς προορίζονταν και δεν τα είδαν ποτέ. Και τώρα σου λέει θα βγούμε ξανά στους δρόμους, γιατί ξεκινήσαμε δυναμικές κινητοποιήσεις, είχαμε όλη την Ελλάδα στο πλευρό μας, μας υποσχεθήκατε, πιέσατε. Προφανώς κάποιοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Θα μου πεις, είναι και η ελπίδα ότι ίσως αυτή τη φορά κάτι αλλάξει. Εννοείται πως δεν άλλαξε κάτι, οπότε ξανά από την αρχή στον αγώνα από ό,τι φαίνεται. Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα, από τα λαμόγια θα τα πάρουν στα χέρια τους οι πραγματικοί, οι αληθινοί αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αλλά θα μου πεις, στο πάρε, εντάξει είναι εύκολο, στο άψε σβήσε. Σου ταρπάζουν μέσα από τα χέρια, μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά στο να δώσουν πίσω, υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση, θα έλεγα. Θα τα πούμε για τα φέσια του κράτους μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αν χρωστά ο απλός Έλληνας, τον κυνηγούν. Εκείνους δεν τους ακουμπά κανείς. Κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν. Ενώ όμως 4-13 αυτός, δεν το συζητώ. Α, η Ρένα offside ήταν. Μας βοήθησε ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η Ρένα είναι offside και ο Απόστολος έσπευσε εδώ. Αγαπάμε παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, τι ρωτά ο Στέφανος, αν ψηφιστεί λέει ένας νόμος που να αναγκάζει όσους νοικιάζουν σπίτια να μην μπορούν να νοικιάσουν εάν το ενίκιο δεν καλύπτει το 1 τρίτο του εισοδήματος του ενοικιαστή. Δεν θα αναγκαστούν μετά να κατεβάσουν τα ενίκια. Εντάξει, πιστεύω ότι πολλά μπορούν να γίνουν, πραγματικά. Εντάξει, ελεύθερη αγορά από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια. Εδώ το θέμα έχει ξεφύγει. Χρειάζεται ένας μισθός για το ενίκιο, για μια τετραμελή, πενταμελή οικογένεια. Δεν το συζητώ. Αν έχεις 5, 6 και περισσότερα παιδιά, εκεί χρειάζεσαι σίγουρα μεζονέτα. Εκεί δεν μπορώ να υπολογίσω τι ποσό πρέπει να δίνει κάποιος που δεν έχει δικό του σπίτι, τι μπορεί να πληρώνει για ενίκιο. Το θέμα είναι ότι και σε αυτό, Στέφανε, κλείνουν τα μάτια. Δεν βλέπω ότι κινούνται προς κάποια κατεύθυνση. Σου λέει, σου δίνουμε ένα ενίκιο κάθε Νοέμβριο, είπαμε είναι το Νοέμβριο, ναι. Αλλά έλα μου που έχουμε κόφτες και εκεί έχουμε εισοδηματικά κριτήρια. Και αναρωτιέσαι για τους πολύτεκνους που είναι αναγκασμένοι να έχουν τεράστια διαμερίσματα. Εκεί τι κόφτης μπαίνει? Όπως το 150 στα παιδιά που δεν θα το πάρουν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων από το έκτο παιδί και πάνω. Ναι.

Αν βγούμε στα μπλόκα και φύγουμε πριν να φύγουν αυτοί οι κλέφτες, θα είμαστε και πολύ αποσιοποιητικά, γράφει ο 615. Καλή εβδομάδα και από τον Δημοσθένη, είναι εδώ, να είσαι καλά αγαπημένε μας. Στην Κατερίνα τους χαιρετισμούς μας επίσης. Κοντά μας και σήμερα είναι η Vulcom. Ακούστε, γιατί έχουμε μια προσφορά, συνδυαστική προσφορά, και ρεύμα και αέριο. Δώστε προσοχή, η προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 που ήταν. Όσον αφορά στο αέριο, 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90.

Ένα κιλοβατόρα για ρεύμα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 και στο αέριο 0,049 από 0,55 με πάγιο 9,90, δώρο οι 3 μήνες το πάγιο αερίου. Μέχρι τέλος Μαΐου η προσφορά, καλέστε στο 2310-208-808. Για τον ποδοσφαιριστή και το έτσι άδικο τέλος του, μου γράφεται θερινή το μοναστηράκι δράμας για το παλικάρι, 2 μέτρα καλό παράδεισο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει, καλό παράδεισο να έχει, καλή δύναμη στους δικούς του.

Εδώ μεταξύ είναι στον Ολυμπιακό, τι έγινε, πιάστηκαν και στα χέρια. Ναι, είχαμε δράματα. Τι γίνεται. Έχουμε επεισόδια. Τώρα αυτά έχουν και πολιτικές προεκτάσεις, ξέρετε. Ε? Ναι. Μένει να δούμε. Παρακολουθήστε το συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό και θα καταλάβετε. Εν τω μεταξύ έδωσε συγχαρητήρια ο Πρωθυπουργός στον Ολυμπιακό, α, όλα και όλα. Τον συνεχάρη. Πριν καλή επιτυχία, ευχήθηκε. Όχι. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Focus 103,6.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Ομπρέλα σήμερα είπαμε. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει, γι' αυτό τσακώνονται τώρα, τσακωμό το χαρακτηρίζει αυτό. Δημητριάδη Μαρινάκη, Μαρινάκη Δημητριάδη σε δημόσια θέα. Δεν το ξέραν ότι θα παίξει παντού, ότι θα γίνει viral, ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Απλά σου λέει δεν με νοιάζει. Αξικόντρα δεν είναι. Πάει αλλού. Αλλά ένα σας λέω. Παρακολουθήστε στις οθόνες στη συνέχεια. Ο Γιώργος γελάει, γιατί γελάς Γιώργο? Νούζα, ποιος την έσκησε τελικά? Δεν είδες, ε? Η κυρία Μαρία είναι κοντά μας. Δυστυχώς κορίτσι μου γράφει, όσο το κορίτσι μου μ' αρέσει πολύ, ναι. Μεγάλο κορίτσι, μεγάλο κοπέλα, κυρία Μαρία. Όσο αυτός είναι στην καρέκλα, μην περιμένουμε ευχάριστες ειδήσεις, μόνο δυσάρεστα θα έχουμε. Και πνίξιμο από φόρους μέχρι να φορολογήσει και το οξυγόνο. Ναι, εντάξει, το μυαλό και η σκέψη πάντα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, κυρία Μαρία. Δεν τους αρέσει η στασιμότητα, εξελίσσονται. Κι όμως υπάρχει μία ευρωπαϊκή χώρα, θυμάμαι παλιά στο Μακεδονία, το είχαμε κάνει ρεπορτάζ, καθαρός αέρας, το πουλούσαν 1 ευρώ το μπουκάλι, ναι. Έρχεται και το νέο χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, ενημερωθήκαμε, μάθαμε και γι' αυτό μας γράφει ο Δημοσθένης. Υγεία και δύναμη μας εύχεται το Βαλεντινάκι. Πάμε μια χαρά. Καλή εβδομάδα. Όπως και να έχει, Βαλεντίνη μου. Τι λέγαμε πριν για το κράτος Τζαμπατζή? Ναι. Είναι αυτή η εικόνα των οικονομικών του κράτους, που μέσα σε όλα αυτά να μην μας εκνευρίσει και αυτό. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες φτάνουν τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία είναι από το Υπουργείο Εθνικής, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, οι υποχρεώσεις, λέει, του κράτους αυξήθηκαν, σας διαβάζω τα νούμερα ακριβώς, κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δις. Συνολικά, πολύ ωραία. Σε σχέση με πέρυσι δηλαδή, πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα. Το μεγαλύτερο βάρος στα νοσοκομεία, οι οφειλές προς προμηθευτές αγγίζουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 193 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μήνες. Και εδώ είναι που πνίγεσαι, που σου γυρίζει το μάτι, που γίνεσαι μοβ, γιατί για τον απλό πολίτη, για τον απλό εργαζόμενο, για τον απλό συνταξιούχο, για τον Έλληνα πολίτη με λίγα λόγια, λειτουργούν με αντανακλαστικά άμεσα. Μιλάμε με ταχύτητα φωτός, δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι έχει γίνει και σου έρχονται τα μπιλετάκια, τα ραβασάκια, εάν δεν έχουμε και τις κατασχέσεις λογαριασμών, βεβαίως, είναι τα πρόστιμα, είναι οι προσαυξήσεις, όλα αυτά για εμάς τους κοινούς θνητούς. Ενώ το ίδιο το κράτος μπορεί, καλά και τα κόμματα δεν το συζητώ, εκεί είναι, τα έχουμε πει και αν δεν τα έχουμε πει και τα κόμματα και το κράτος ως οντότητα, εντάξει, είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί να μοιράζουν πρόστιμα στον κοσμάκι και να έχουν κάνει στάση πληρωμών σε νοσοκομεία, σε συντάξεις, να φρενάρουν την επιχειρηματικότητα, τον εργαζόμενο και οι ίδιοι πέρα βρέχει. Γι' αυτά εννοείται πως δεν θα μιλήσει. Τι περιμένατε δηλαδή στην Κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη?
να μιλήσει για τα φέσια του κράτους, σε καμία περίπτωση. Για το σπίτι μου 2, μας ενημέρωσε. Τσιμουδιά για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για όλα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή με αποφάσεις μπάζωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Και ο κόσμος στην πείνα. Ναι, παντού εκατομμύρια, λες και είναι σπόρια. Απλή αριθμή, Πασχάλη. Αυτό. Εσύ τι λες, Βαγγέλη μου, από Ελβετία μας ακούει ο Βαγγέλης. Περιμένουμε το σχόλιο σου, γιατί συμβαίνουν αυτά εδώ, στην Ελλάδα, όχι στην Ελβετία. Ναι, είχαμε το μεταξύ και συλλήψεις. Δύο Τούρκοι σε περιοχές της Θράκης για οπλοκατοχή, και όταν λέμε οπλοκατοχή δεν μιλάμε για 1-2. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας να θαυμάσετε τι πέρασαν, και μετά εντάξει, προβληματιζόμαστε και γι' αυτό, για τα ασφαλή σύνορα που μας διαβεβαιώνουν, ενώ η τουρκική μαφία, γιατί για εκεί προορίζονταν, συνεχίζει, κάνει ανενόχλητη τα οπλοστάσια της. Τουρίστες στη χώρα μας, τουρίστες. Και όλα αυτά μέσα σε πορπαγκάζ, δηλαδή έλεος. Και αναρωτιέσαι, τι έχει περάσει, τι έχει φύγει στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις... Α, πολύ καλά είμαστε σήμερα. 95 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι. 95 έχουμε πτώσει στην τιμή του Brent. Γιατί υπήρξε έτσι μια ηρεμία στις αγορές, τα μηνύματα που φεύγουν από την Αμερική, γιατί αυτοί ρυθμίζουν τα πάντα. Με μια δήλωση αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, με μια διαφορετική μπορεί να πέσει. Οπότε τώρα αυτό που το μήνυμα που στέλνουν είναι πως βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν δεν ξέρω αν ρωτήσανε. Ο Τραμπ βέβαια λέει εντάξει χαλαρά και αύριο μεθαύριο, όποτε θέλουμε το έχουμε. Ο Ρούμπιο λέει μέχρι και σήμερα μπορεί να γίνει, όπως και να έχει με αυτά και με τα άλλα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, αλλά υπάρχει θετικό, είναι θετικό το γεγονός ότι έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα θα μου πεις γιατί η Δέσποινα, εμείς θα πληρώσουμε σήμερα λιγότερα στο πρατήριο? Όχι, εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε, γιατί αύριο ανέβει εκ νέου αυτήν την μείωση από χθες. Σήμερα δεν θα τη δούμε ποτέ. Αυτά τα προσπερνάμε εμείς, είναι ψηλά γράμματα. Μόνον αρνητικά για την πατρίδα μας, δυστυχώς, γράφει ο Βαγγέλης. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει πέρασμα τρομοκρατών, ISIS και όλοι οι υπόλοιποι τρομοκράτες και διακινητές, σημειώνει ο Δημοσθένης. Εν τω μεταξύ στην Κρήτη συνεχίζονται να έρχονται παράνομοι μετανάστες με μια κατάσταση πραγματικά ασφυκτική για την Κρήτη. Και λες, πού θα καταλήξει πραγματικά όλη αυτή η ιστορία? Δεν μιλάμε για μία μέρα, δεν μιλάμε για δύο, για μήνες, χρόνια, με συνεχόμενες καραβιές παράνομων μεταναστών να φτάνουν στο νησί, στην πλειοψηφία τους Αιγύπτιοι, από το Μπαγκλατές, Σουδανοί, εννοείται καμία γυναίκα και παιδιά ανάμεσά τους. Με ασφυκτικά γεμάτους τους χώρους που διαμορφώνονται εκεί από τις αρχές.

από την Ελευσίνα μας ακούτε. Καλό δρόμο σας εύχομαι. Το όνομά σας 738 δεν γνωρίζω. Θα συνεχίσουμε να κρατάμε το ταμπούρι. Ναι. Ο χειρότερος εχθρός, η Πέμπτη Φάλαγγα εντός των τυχών, εννοείται. Έτσι ξαφνικά, μια μέρα. Το βίντεο 112 αργότερα, μετά το τέλος της εκπομπής, αν θέλετε, γράψτε μηνυματάκι. Ούτε ηχητικό έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Αμόλυβδη, πόσο την πληρώνετε, γράψτε μας να κάνουμε και ένα πρόχειρο ρεπορτάζ, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σταματά η ανωδική πορεία εκεί. 2.10, 2.15, δεν το συζητώ για νησιά, βλέπε Πάρο, Σαντορίνη και αλλού. Εκεί έχουμε ξεφύγει εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό. Είχαμε και την συνέντευξη του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών στην Θεσσαλονίκη. Ακατάλληλη η αίθουσα του Γεώπολης. Εννοείται πως είναι ακατάλληλη. Τι Γολγοθά συνεχίζουν να τραβούν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι Γολγοθά, απίστευτο.

Ναι, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον έμπολα, ναι, στο Κονγκό. Ναι, γιατί έχουμε, καταγράφονται καθημερινά πολλά πολλά κρούσματα, περίπου 900. Μιλούσαμε προηγουμένως για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις καταδικάστηκαν και άλλοι 13 κατηγορούμενοι για πάτη σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο με επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Αφορά την περίοδο 16-18.

για την άνοδο της θερμοκρασίας μου γράφεται και πώς θα... πώς γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα κλιματιστικά και τα air condition, το λογαριασμό πώς θα πληρώσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο όταν η χώρα μας παραμένει και είναι από τις ακριβότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο. Βέβαια, μια φωτιά έχει γίνει η ενέργεια. Δύο 16 στην Κατερίνη από συγκεκριμένο πρατήριο. 2.16 μάλιστα, καλησπέρα. 86 cents, 44. Φούλαρε στο όχημα, πού? Πασχάλη, σε ποια περιοχή? Τα ψαράκια πιάνουν, τους καρχαρίες ούτε λόγο. Ο άλλος Πασχαλής, έχουμε δύο. Ο Α και ο Β, έτσι θα σας ονομάσω.

στην Στουτγκάρδη 27 βαθμούς. Ναι, νομίζω είστε πολύ καλά, πολύ καλά. Α, μάλιστα, στα Σκόπια. Ναι, στα Σκόπια εκεί, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, κατέβασαν, μείωσαν και τον φόρο επιπλέον. Ναι, οι Έλληνες εκεί, Βουλγαρία, Σκόπια τώρα πλέον, εκεί γεμίζουν. Γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό είναι. Γύρω στα 50 λεπτά φθηνότερα.

Μάλιστα, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Ενδιαφέρον θα έλεγα. Φρένο, λέει, μπαίνει στις τιμές της κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Ξεκινά επιτέλους η εκλογήκευση. Έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων. Πέφτουν οι ρυθμοί αύξησης τιμών στα σπίτια. Μειώνονται τα ενίκια σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή ξεκινά από εδώ και πέρα. Μακάρι, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει και δεν βγαίνει πουθενά. Είναι αδιέξοδο η κατάσταση. Είναι αδιέξοδη. Λογικό λόγο. Εμείς το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή. Και εγώ κατέθεσα την προσωπική μου άποψη από την πρώτη στιγμή όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων, ότι όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο θα επηρεάσει. Ναι, από τη μία ακριβαίνουν όλα τα υλικά πανάκριβα, αλλά από την άλλη υπάρχει και αυτή η αβεβαιότητα για το αύριο. Όλες αυτές οι προειδοποιήσεις από Ευρωπαίους και όχι μόνο Αμερικανούς αναλυτές, παγκοσμίως η κατάσταση θα είναι χάλια, μας ενημερώνουν για τον επόμενο τουλάχιστον ένα χρόνο, και τα καλά ξεκινούν από το τέλος καλοκαιριού, από φθινόπωρο θα έλεγα εγώ, από αυτά που διαβάζω. Οπότε λογικό είναι κάποιος που ήθελε να προβεί σε κάποια αγορά να καθίσει στα αυγά του κοινός, να το σκεφτεί και να το ξανασκεφτεί, γιατί αυτή η αβεβαιότητα διαχέεται παντού, οπότε το σκέφτεσαι και μία και δύο. Όλο αυτό τώρα νομίζω ότι λογικό είναι να φέρει μία πτώση στις τιμές, όταν δεν υπάρχει ζήτηση. Εντάξει, είναι λογικό να έχουμε μία πτώση. Πάντως έστω και μία μικρή, λέει, πτώση στις τιμές των οικοπαίδων σημειώνεται κατά 1,7%, είναι ένα πρώτο δείγμα, λέει, για τα οικόπεδα. Οπότε ξεκινάμε από εκεί και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Και προκύπτει και από τις αγγελίες. Δεν υπάρχει, λέει, δυναμική. Δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις κατοικιών, αλλά και τα ενίκια. Ίσως κάπως έτσι, αυτό που ρωτούσες αγαπημένα μου προηγουμένως για τα ενίκια, αν μπορεί να γίνει νόμος η αγορά, ο κόσμος δηλαδή από μόνος του θα ρίξει τα ενίκια, γιατί δεν θα υπάρχει ζήτηση. Αυτό.

Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, υγεία να έχουμε, υγεία σε κάθε περίπτωση, και όλα θα τα ξεπεράσουμε, όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Τι πάλι για τα βάουτσερ, για το Fuel Pass, φτάνει με αυτό. Το σκέφτονται, λέει, υπάρχει περίπτωση να μην δώσουν τώρα για την αμόλυβδη. Fuel Pass, θα δουν πώς ακριβώς θα το χειριστούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουν ότι θα είναι κοντά στον Έλληνα πολίτη από το Μαξίμου. Δεν σας ξεχνάμε, δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας. Ένα, με αυτά και μετά άλλα. Μπορείς, δεν μπορείς, λυγίζεις. Τους πιστεύεις. Λες με νοιάζονται, ε? Ήρθε ο Γρηγόρης Σερέτης κόντρα στο σύστημα. Με άγριες διαθέσεις τον βλέπω εδώ το κομμάτι, ε? Έχει, χαμός μου λέει, χαμός. Οπότε ξέρετε τι κάνετε. Μέχρι το βιολί να τελειώσει, πηγαίνετε νεράκι, καφέ, τσίπουρο, δεν ξέρω. Τέρμα την... Μπύρα προτείνει ο Γρηγόρης, οκ. Okay. Και ένα μεζέ για μπύρα λοιπόν. Και απολαύστε την εκπομπή. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου. Να είστε καλά μέσα από την ψυχή μας, σας ευχόμαστε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Δεν θέλω να έχετε παράπονο. Ξέρω γιατί μπήκατε να ακούσετε. Ξέρω. Θέλετε το σουσουδάκι. Ο Έλληνας σήμερα ψοφάει για σουσουδάκι. Θέλει να μάθει τι έγινε. Ξεχάσατε και τις Τουρκίες, ξεχάσατε και τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα και όλα. Σήμερα σουσουδάκι. Ποιος έφτισε, ποιος έδωσε σφαλιάρα. Τι είπε ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη. Γιατί πιαστήκανε, γιατί δεν πιαστήκανε. Θα κάνουμε μια ανάλυση, γιατί έχουμε πληροφορίες που δεν θα βρείτε πουθενά άλλου. Και δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Πετράκης. Να μας πει και αυτός την άποψή του. Απ' τη δική του οπτική γωνία, φυσικά. Ο καθένας λέει τα δικά του. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι διακρίνω. Διακρίνω το ότι αν είσαι δολοφόνος, κυκλοφορείς ελεύθερος αν έχεις τα κονέ. Αν είσαι παιδοβιαστής και έχεις φίλο κάνα πρωθυπουργό, κυκλοφορείς ελεύθερος. Αν είσαι βαρόνος ναρκωτικών αρκέμπορος, έχεις κονέ, ελεύθερος. Αν είσαι κάνας διεφθαρμένος πολιτικός και έχεις στην πλάτη σου δεκάδες σκάνδαλα, ελεύθερος, έχεις ασυλία. Και αν είσαι κανένας τοξικομανής και σε πιάσουν να πούμε κάνα τσιγάρο, μέσα φυλάκα. Αν είσαι κάνας 14χρονος που πάει και κάνει κάνα γκράφιτι σε καμιά πλατεία, μέσα φυλάκα. Αν είσαι καμιά γιαγιά που πουλάει σαλέπι ή τερλίκια, μέσα φυλάκα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Ελλάδας. Κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω το κάθε παράσιτο ελεύθερο και έχουν χώσει μέσα όσους προσπαθούν να επιβιώσουν και όσους προσπαθούν να αντιδράσουν και φυσικά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εθισμούς και κανονικά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στη φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνουν σε κέντρα αποκατάστασης για να μπορούν να αποκαταστήσουν και την ψυχική και τη σωματική τους υγεία. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο φυσικά. Εδώ το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας το έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και όπως λέω πολλές φορές, ο διάολος έχει τρία πλοκάμια, φίλοι μου. Τρία πλοκάμια έχει ο διάολος. Για τους φτωχούς έχει τον κομμουνισμό, για τους πιστούς έχει τον οικουμενισμό και για τους πλούσιους έχει τη μασονία. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Αν μπορέσεις να αποφύγεις τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία σου, πας καλά. Γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο καταλληλότερος για τη δημόσια υγεία. Φυσικά το λένε αυτό μέχρι να πάνε σε καμιά εντατική και μέχρι να μην τους σηκώνει το τηλέφωνο. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όταν σηκώνει το τηλέφωνο, κανονίζει τα πάντα για τους δικούς του. Αν ανήκεις στην πλέμπα και δεν έχεις τηλέφωνο, την έχεις κάτσει τη βάρκα. Θα περιμένεις 18 ώρες στη σειρά. Για το αν θέλει ψυχίατρο, παιδιά, άστο. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Γιατί ο λαός περιμένει σουσουδάκι για Δημητριάδη Μαρινάκη. Και έχουμε πράγματα να πούμε, σας λέω. Πρώτα όμως θα αναφέρω κάποιες ειδήσεις για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν είναι η εκπομπή τώρα μόνο για σουσουδάκι, είναι για να ενημερώνεστε γενικά. Δεύτερη ώρα εννοείται ότι θα τα πούμε και με τον κύριο Πετράκιο. Λοιπόν, και μάλ, το παλ και τεφάλ, και να μην πω τώρα με τι να αξίσετε τον Κασμά. Ο Τούρκος από ό,τι φαίνεται έχει εσωτερικά προβλήματα, δεν μπορεί να καταφέρει να περάσει αυτά που έχει στο μυαλό του. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι είναι εχθρικό κράτος. Οι Ινδοί έχουν βγει και έχουν πει ότι θα έχουν συνεργασία με την Κύπρο και θα στέλνουν όπλα. Οπότε σιγά σιγά τα όνειρα του Ερντογάν γκρεμίζονται. Αλλά δεν γκρεμίζονται από τους Έλληνες. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν κατάφερε κάτι ο Μητσοτάκης. Γκρεμίζονται γιατί κάποιοι τους θεωρούν απειλή. Σας το λέω για να μην αρχίσει να σας λέω ότι τα έκανε αυτός όλα. Τώρα για τον Ανδρουλάκη που μου στέλνετε μηνύματα, ποιος Ανδρουλάκης ρε, πηγαίνετε να δείτε τι έγινε. Ο υπουργός παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήτανε μαζί στον καλά του Final Four. Ήτανε μαζί στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δίπλα-δίπλα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι. Είναι ο Δημοκράτης και ο Πασόκος. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Σουσουδάκι μαζί, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και αν τους δεις πάνω στο έδρανο, μαλώνουνε. Σας κοροϊδεύουνε, βρε. Εδώ σας κοροϊδεύει η Καριστιανού, μόνο που δεν μας είπαν ότι μάζεψαν 1 εκατομμύριο κόσμο έξω από το Ολύμπιον. 1 εκατομμύριο κόσμο μάζεψαν έξω από το Ολύμπιον. Ούτε 400 άτομα δεν ήτανε, ούτε 300 άτομα, οι άλλοι ήταν περαστικοί, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έβγε, βγαίνει Μουτσάτσου, ρε. Βγαίνει Μουτσάτσου και σας μιλάει για πατρίδα. Μουτσάτσου, για πες μας, ρε. Καριέρα στην Τουρκία δεν έκανες πριν λίγα χρόνια. Και έβγαινες και έλεγες ότι εγώ αναγκάστηκα να πάω στην Τουρκία να κάνω καριέρα. Μιλάει Μουτσάτσου για πατρίδα, ενώ πριν λίγα χρόνια έκανε καριέρα στην Τουρκία. Με την πρώτη ευκαιρία, Λούις. Έχουμε και τον Πάνο το Ρούτσι. Τον θυμάστε τον Πάνο το Ρούτσι? Ναι. Ο Πάνος ο Ρούτσις παίρνει μισθό κανονικά από τον Έλληνα πολίτη. Δεν ξέρω εσείς αν πεινάτε ή αν ψάχνετε τα σκουπίδια. Ο Πάνος ο Ρούτσι παίρνει, να πούμε, 1.800, 2.000 εκεί περίπου. Βγαίνει και λέει ότι έδωσε μια υπόσχεση να τους βάλει όλους στη φυλακή. Και ρωτάω εγώ, όπως ρωτάω και την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, πώς θα τους βάλεις φυλακή, Ρούτσι? Με τον Καρβέλα στη Βύση θα τους βάλεις φυλακή? Δεν μπαίνουν φυλακή από τα μπουζούκια οι διεφθαρμένοι. Να το ξέρεις. Ούτε αν πας στη Μουτίδου μπαίνουν φυλακή. Έτσι, γιατί σε αυτή τη χώρα ο καθένας λέει θα τους βάλω φυλακή και δεν κάνει τίποτα για να τους βάλει φυλακή. Θέλει ενότητα. Κάποτε στα χωριά, όταν κάποιος είχε πρόβλημα, βοηθούσε όλο το χωριό. Τώρα ξεκινάει κάποιος και έχει ένα πρόβλημα και οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να πετάξουν πέτρες. Και γιατί το λέω αυτό? Πάει να φτιάξει ένας γείτονας σπίτι και το μισό χωριό έχει καλέσει την πολεοδομία, το άλλο μισό έχει καλέσει την αστυνομία. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε? Δεν μπορούμε να ενωθούμε, δηλαδή να κάνουμε κάτι σωστό? Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν έχουν χορηγό. Καταλάβετε το. Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν πάνε με κάποιο συγκεκριμένο όμιλο. Είναι μόνοι τους ανάμεσα στους καρχαρίες και υποστηρίζουν την Ελλάδα. Δεν είναι ούτε με Δημητριάδη, ούτε με Μαρινάκη, ούτε με Μελισανίδη, ούτε με Σαμαρά, ούτε με κανέναν. Μόνοι τους. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό θα κάνω μια ανάλυση σήμερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί βλέπω ότι έχουν πάρει θέση. Είναι απίστευτο. Τα μισά μέσα υποστηρίζουν Δημητριάδη, τα άλλα μισά υποστηρίζουν Μαρινάκη και εγώ είμαι εδώ στη μέση και φωνάζω και λέω δεν είμαι με κανέναν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα βρουν εκεί τα θέματα τους και να τα λύσουν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα ένα κελί να τα λύσουνε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι το συζητάμε δηλαδή. Ποιος είναι καλύτερος ή ποιος είναι χειρότερος. Για παρακολουθήστε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Για παρακολουθήστε λίγο ποια πρόσωπα είναι τα συγκεκριμένα. Και ελάτε να μου ξαναπείτε μετά. Γιατί βλέπω site να γράφουνε όχι αυτό στέει, όχι ο άλλος στέει. Για μένα φταίνε και οι δύο. Και οι δύο φταίνε. Πριν πάω όμως αυτή την ιστορία. Εδώ στο Ωραιόκαστρο στα βουνά έχουν εγκρίνει 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος του Ωραιοκάστρου πιστεύει ακόμα τον δήμαρχο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε γιατί κοιμάστε όρθιοι και γιατί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος σας πουλάει ότι είναι επαναστάτης. Απλά είναι τα πράγματα. Έχει πάρει άδεια συγκεκριμένος ιδιώτης να σπάσει βουνά στο Ωραιόκαστρο. Να πάρει τις πέτρες, την άμμο, να τις πάει σε έναν ιδιώτη. Από εκεί τα φορτηγά να κατεβαίνουν, να πηγαίνουν στο λιμάνι, να φτιάξουν προέκταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Πάντως έχει πάρει άδεια και έχουν ξεκινήσει εργασίες. Έχουν φτιάξει δρόμους, σπάνε το βουνό. Κανονικά, 3 νέα λατομεία, αν πάτε να δείτε, έχουν περιορίσει μια τεράστια έκταση με κάτι κίτρινα κολονάκια που είναι τα όρια του ορυχείου. Θα σπάσουν όλο το βουνό. Και εσείς πιστεύετε ακόμα τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους που σας λένε θα κάνουμε μηνύσεις. Πιστεύετε ακόμα το δασαρχείο που σας λέει ότι κανένας δεν πήρε άδεια να ανοίξει δρόμους. Δεν μας λένε όμως όλοι αυτοί εκεί πέρα. Πού είναι οι μηνύσεις? Χθες ανέβασα ένα άρθρο, ξεκίνησα μια διαδικασία, έβγαλα φωτογραφίες, πήγα στο σημείο, τράβηξα βίντεο, 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος δεν είχε ιδέα. Με παίρνει ένας δημοτικός σύμβουλος, έλα Γρηγόρη, τι κάνεις, καλά, είσαι καλά ρε φίλε εσύ. Εγώ είχα πει για αυτό το πράγμα, μου λέει. Ναι, είχες πει, είχες κάνει μια ανάρτηση, έκανες καμιά πράξη. Του λέω, στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου. Στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου να τις βγάλω εγώ στη φόρα που έχετε κάνει μηνύσεις. Μηνύσεις δεν μου ήρθαν ποτέ. Όλοι στο κόλπο είναι για εμένα, σας το λέω. Όλοι στο κόλπο είναι. Και επειδή σε άλλες περιπτώσεις, σε κάτι πολεοδομίες, σε κάτι άλλες υπηρεσίες, έχουμε δει να πέφτουν και κάτι λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά για να προχωράει η δουλειά, αρχίζω και αναρωτιέμαι. Και συνεχίζεται η έρευνα για το πώς έχουν πάρει άδεια τα 3 νέα λατομεία στο Ωραιόκαστρο. Που κανονικά θα έπρεπε σύσσωμα όλη η κοινωνία της περιοχής να πάει και να σταματήσει αυτό το έργο που καταστρέφει το περιβάλλον και την περιοχή. Αλλά εσείς πιστεύετε ακόμα σε δημάρχους, σε δημοτικούς συμβούλους και σε προέδρους. Εκεί στις κοινότητες. Αυτά πιστεύετε ακόμα. Άρε, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι όλα γίνονται για τα συμφέροντα. Όταν θα βλέπετε τα φορτηγά με τις πέτρες και την άμμο να κατεβαίνουν για να γεμίζουν σκόνη, όταν θα ακούτε τις εκρήξεις από το λατομείο, όταν θα δείτε όλα τα άγρια ζώα να εξαφανίζονται, τότε θα πείτε ο Γρηγόρης τα έλεγε. Αλλά θα είναι αργά. Θα είναι πολύ αργά. Οι μηχανισμοί του κράτους δουλεύουν μόνο με λάδι. Και οι άδειες βγαίνουν μόνο με λάδι πάλι. Και τι λάδι, θαυματουργό λαδάκι. Έχουν βγει τώρα 100 κόμματα, θα ανακοινώσει λέει και ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει λέει και ο Σαμαράς. Τώρα ποιοι θα στηρίξουν Τσίπρα, θα τα πούμε στην πορεία γιατί είναι σχετικό με το χθεσινό μαλλιοτράβηγμα στο γήπεδο. Ποιοι θα στηρίξουν συγκεκριμένα κόμματα, γιατί σας λέω υπάρχουν χορηγοί που στηρίζουνε, όχι όλους, τους περισσότερους. Υπάρχουν και κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι. Και έχουμε και τον Καμένο που λέει ότι η πιθανή επιστροφή των Ανέλ. Ρε Καμένε, πόσο καμένος είσαι, πες μου λίγο, πόσο καμένος είσαι. Πόσο καμένος. Ξέρετε αυτό που κάποιοι έχουν ένα συγκεκριμένο επίθετο που μπορείς να το αξιοποιήσεις έτσι. Τι θέλετε, το επίθετό του λέω. Δεν σε βρίζω, αδερφέ. Πόσο καμένος είσαι, σου λέω. Το επίθετό σου είναι. Όπως και με τον Φλόρο. Πόσο φλόρος είσαι. Αλλά βλέπεις πολλές φορές όνομα και πράγμα αυτό που λέγανε οι παλιοί. Όσο φυσικά γίνονται όλα αυτά στο Ωραιόκαστρο, να βάλω μια παρένθεση ακόμα για αυτό το θέμα. Εκεί σε κάποια μαγαζάκια μαζεύονται να πούμε οι άνθρωποι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τρώνε και πίνουνε. Γραμμένους σας έχουνε. Η άλλη ακραία είδηση, τώρα που το θυμήθηκα, είναι το ότι απέλυσαν έναν δημοσιογράφο γιατί στρίμωξε τη γυναίκα εκείνη, την εκπρόσωπο τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Τη στρίμωξε, τη ρώτησε τι είσαι, αριστερή είσαι, δεξιά είσαι, τι είσαι, μπλε, κόκκινη. Τι θα κάνεις, τι θα αράνεις. Και επειδή τη στρίμωξε, τον απέλυσαν τον δημοσιογράφο. Και εσείς μου λέτε μετά ότι δεν υπάρχει λογοκρισία. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο Γρηγόρης. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο χύψη πολιτικός. Τη λογοκρισία την ασκεί αυτός που έχει το κανάλι. Είναι σαν να λέμε το ότι ξεκινάω εγώ να πω στη Δέσποινα την Ποτίτση: Ποτίτση, μην λες αυτό, μην λες εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο. Και αν στριμώξεις κάποιον, θα φύγεις από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στο Focus FM 103,6 υπάρχουν πολλές εκπομπές και ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Χωρίς να βίζει, χωρίς να προσβάλλει, πάντα με στοιχεία. Ελεύθερο ραδιόφωνο, φίλοι μου. Ελεύθερο ραδιόφωνο και δίνουμε βήμα σε όλους, άσχετα που δεν έρχονται κάποιοι. Ε, κυρία Καριστιανού, δεν έρχεσαι. Στο Ολύμπιο ξέρεις να πας. Θες μήπως να βάλουμε εδώ πέρα καμία έκθεση μόδας. Θες να φέρουμε ρούχα Gucci. Ε, να φτιάξουμε έτσι το στούντιο λίγο να μοιάζει με καφετέρια στο Κολωνάκι ή με καφετέρια, ας πούμε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπας και έρθεις εδώ πέρα να μας δώσεις απαντήσεις σε αυτά που σε ρωτάμε. Ε, το ίδιο ισχύει και για άλλους. Και για την Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο ισχύει και για εκδότες που δεν ήρθανε ποτέ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαξεβάνη? Έχω εγώ στη λίστα άτομα τα οποία είπαν θα βγούνε και δεν βγήκανε ποτέ. Άμα κάτσω να σας πω θα γελάτε και θα κλαίτε. Και κάποιοι άλλοι που το παίζουν εθνοσωτήρες. Και στο ραδιόφωνο εδώ ενώ μου είχαν πει θα βγω και θα μιλήσω, τελικά δεν βγήκαν εδώ και βγήκανε σε ραδιόφωνα του Χατζηνικολάου. Εθνοσωτήρες που δεν βγήκαν εδώ, βγήκανε στο ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου που το πήρε ο Σάκαρης. Στον πεθερό του Μητσοτάκη βγαίνεις, εδώ δεν βγαίνεις. Ενώ μου είπες θα βγεις. Δεν πειράζει, ο Γρηγόρης τα έχει σημειωμένα όλα. Όλα! Περίμενες απόφαση. Πάει και η απόφαση, πάνε και όλα. Λοιπόν, φίλοι μου, πολλοί λένε και ξελένε. Πολλοί είναι κολοτούμπες, πολλοί δεν κρατάνε τα λόγια τους. Και επίσης κάτι ακόμα δεν κατάλαβα, επειδή μου την είπε ένας. Έχει κάποια προστασία, κάποια συγκεκριμένη δικηγόρος και δεν μπορώ να μιλάω για αυτήν, να. Ή επειδή είναι στον κύκλο σας δεν μπορώ να αναφέρω κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες. Εγώ δεν το βουλώνω για κανέναν, καταλάβατε. Είτε είναι στον εθνικιστικό χώρο, είτε είναι στον πατριωτικό χώρο, είτε είναι στην αριστερά, είτε είναι όπου είναι. Εφόσον έχει κάνει κάποια πράγματα και είναι αλήθεια, θα τα πω. Να μην τα έκανε. Δεν κατάλαβα, δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το πρόσωπο. Γιατί? Γιατί εκπροσωπεί κάποιο συγκεκριμένο και δεν είναι μόνο συνήγορος του συγκεκριμένου. Έχει άλλους πελάτες. Σε παρακαλώ πολύ, δεν τρελαθούμε τελείως. Να μην τα έκανε. Εδώ είμαστε όμως, εδώ είμαστε. Η αλήθεια θα υπερισχύει όποιος κι αν είναι απέναντι και αν λέει ψέματα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι απέναντι. Εγώ τους συμπαθώ μερικούς, άλλους τους αντιπαθώ. Αλλά όποιος λέει ψέματα προσπαθεί να παρεμβάλλει τον κόσμο, προσπαθεί να μπερδέψει τον Έλληνα πολίτη και δεν θα το επιτρέψω. Εδώ θα ακούγεται μόνο η αλήθεια. Πάμε τώρα όμως λίγο εδώ στο αυτό το χοντρό επεισόδιο με τον Μαρινάκη, με τον Καραπαπά, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σκισμένες μπλούζες, σφαλιάρες, φτισίματα. Θα μου τους όρχεις, κάτι τρέλες τώρα. Τρέλες. Που σας το παρουσιάζουν σαν μια πλευρά ότι είναι, από τη μια πλευρά είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, η οποία απάντησε σε ένα επιτελικό κράτος. Και είχαν έναν γόνιμο διάλογο για τη θεσμική δωράκιση του απορρίτου των επικοινωνιών πάντα και χρησιμοποίησαν μία γαλλική διάλεκτο. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Χθες ξεγυμνώθηκαν, χθες πέσανε οι μάσκες. Ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι κρατικοί λειτουργοί. Αυτή είναι η πραγματική όψη τους. Τους είδατε. Η μάνα σου η τέτοια, όχι θα μου κάνεις, όχι θα μου ράνεις, όχι σφαλιάρες, όχι σκισμένες μπλούζες. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Αχ, τώρα. Πώς είναι να βλέπεις τον κουμπάρο με τον ανιψιό να δέρνονται. Για πες μου λίγο. Πώς είναι, πώς νιώθεις. Σαν να βλέπουμε ταινία του Σακελαρίου. Τα μικρά οικογενειακά δράματα που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Χρόνια. Ποιος έβαγε τα λεφτά του ενός, ποιος κρυφάκουγε τον άλλον, ποιον θα στηρίξει ο ένας, θα στηρίξει τον Τσίπρα, ο άλλος είναι με τον Μητσοτάκη, όχι ο ένας έχει το ένα κανάλι και μοιράζει τις εφημερίδες. Όχι, ο άλλος έχει όμιλο. Όχι, ο άλλος έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού. Όχι, ο άλλος έχει μαζί του τους Εβραίους. Όχι, χαμός! Χαμός! Όχι, ρώτα τον Παπαμιμίκο. Όχι, ρώτα τον έναν, όχι, ρώτα τον άλλον. Εγώ αν πάω στο γήπεδο και παίξω μπουνιές με κανέναν, θα με κλείσετε φυλακή, θα με κλείσετε φυλακή. Ο αγνός οπαδός θα πάει στο γήπεδο και πιάνεται στα χέρια. Ρε εδώ να ανάψεις ένα πυρσό, πας ένα χρόνο φυλακή και δεν υπάρχει έφεση. Έχουν περάσει νόμο. Και οι ΔΑΠ όταν πανηγύριζε ανάψανε πυρσούς και δεν τους μάζεψε κανένας. Επιλεκτική δικαιοσύνη. Αν έχεις τα κονέ σου είπα, δεν πας μέσα. Τώρα πολλοί αναφέρουν και άλλα πράγματα, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών. Πολλοί αναφέρουν κάτι για μπετονιέρες. Μη φουντώνετε, λέει το Βαγγέλη, γιατί θα βάλει μπρος την μπετονιέρα. Τι εννοεί? Άλλοι λένε ο κύριος Δημητριάδης πρέπει να διαλέξει παπούτσια, λέει, σε γκρι χρώμα σιγά σιγά. Αλλά να ταιριάζει. Ένα τσιμεντή χρώμα, λέει, παπούτσια πρέπει να διαλέξει για να μπορέσει να κοροϊδέψει την κατάσταση. Ο Focus FM 103,6 έψαξε και βρήκε το κωδικό χρώματος για να μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα σύμφωνα με την κοινή άποψη. Λοιπόν, ο κωδικός λέγεται Μολυβή 194. Μπορείς να τη βρεις σε πάρα πολλούς ομίλους που πουλάνε χρώματα. Μολύβι 194, ακριβώς σαν το τσιμέντο το χρώμα. Για να μην έχεις πρόβλημα και για να μην σε κοροϊδεύουν, κύριε Δημητριάδη, οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Εγώ λέω τι λένε οι ακροατές, δεν αφήνω υπονοούμενα. Τώρα, κατευθείαν την επόμενη μέρα, μετά από αυτό που έγινε, για να μπούμε στο ζουμί και για να σας εξηγήσω τι έρχεται. Κατευθείαν, την επόμενη μέρα από το σκηνικό, βγάζει άρθρο το μανιφέστο. Και τι λέει? Σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση δέχθηκε ο Δημητριάδης. Τι θα έλεγε? Θα σχηματιστεί, λέει, δικογραφία από την αστυνομία που έχει ήδη επιληφθεί του θέματος. Και σας διαβάζω το κρίσιμο σημείο για να καταλάβετε πού θα το πάνε. Όλα αυτά συμβαίνουνε, το διαβάζω αργά για να το καταλάβουν όλοι. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Συγκεκριμένα γράφει το μανιφέστο. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Γιατί σας διάβασα αυτό το άρθρο? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι από τη μία πλευρά είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει μια χύψη εξουσία, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και αν λάβουμε υπόψη και τις καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις και αν δούμε και κάποια εγκλήματα όπως τα Τέμπη ή το

Η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικη για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Συγκεκριμένα γράφει, σαν να το γράφει ο Δημητριάδης, εγώ έτσι το νιώθω. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Εγώ σας λέω τι διαβάζω. Έτσι, έτσι. Τώρα από την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι και λίγος. Περισσότεροι Έλληνες ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχετε στο μυαλό σας και κάποιες υποθέσεις. Ξέρετε και τι περιουσία έχει. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν και στην Αγγλία που πήγε, πώς κινήθηκε με τις ομάδες εκεί πέρα. Πολλά λεφτά. Μεγάλη περιουσία. Από τον πατέρα του ακόμα μετέφεραν πετρέλαια τα καράβια. Για να μπαίνετε λίγο στο ζουμί. Επίσης έχει κανάλια. Έχει την Alter Ego. Έχει χτίσει μια συνεργασία πολύ δυνατή. Μην ξεχνάτε τη συμμαχία Βόμβα στη συνδρομητική τηλεόραση και το μουσικό κανάλι τύπου MTV που θα έτρεχε ο Παναγιωτάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνος του ο Μαρινάκης. Έχει και φίλους, ισχυρούς φίλους. Και όπως λέει και ένας καλός φίλος, έχετε δει εσείς ποτέ στη θάλασσα καρχαρία να τρώει καρχαρία? Θα τα πούμε αυτά δεύτερη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Υπάρχει όμως ένα μηντιακό λόμπι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Ήδη πηγαίνει, αλλά πήγαινε ομαλά τόσο καιρό. Τώρα νομίζω θα γίνει λίγο πιο σκληρή. Γιατί όταν τρεις από τους πιο ισχυρούς παίκτες του ελληνικού μηντιακού και επιχειρηματικού συστήματος αποφασίζουν να ενώσουν δυνάμεις, τότε είναι δεδομένο το ότι πρώτον η αγορά δεν μένει ίδια και το ότι δεύτερον παίρνουν κοινές αποφάσεις. Και μιλάω για τη συμμαχία του Κυριακού, του Όμιλου Βαρδινογιάννη και του Βαγγέλη Μαρινάκη γύρω από τον Αντένα Plus. Μια εξέλιξη που τάραξε τα νερά στη συνδρομητική τηλεόραση και γενικά συνολικά στο χώρο του streaming. Επίσης είναι και η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Motor Oil του Όμιλου Βαρδινογιάννη και φυσικά και ο Antenna Group του κυρίου Θοδωρή Κυριακού. Κοινή πορεία, έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, πρέπει να προσέχει για να μην αρχίσουμε να λέμε το ότι υπάρχουν και βουλευτές και υπουργοί μες στην κυβέρνηση, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν σιγά σιγά ρότα. Έτσι. Μην είστε λοιπόν τόσο σίγουροι για το τι έρχεται. Σίγουρα συγκρούστηκαν δύο βουνά. Και όταν συγκρούονται δύο βουνά, ξέρετε τι έρχεται μετά. Σεισμός έρχεται. Δύο τεκτονικές πλάκες βασικά. Συγκρούστηκαν δύο τεκτονικές πλάκες. Τώρα άμα θέλετε να το πάμε και λίγο πιο αθλητικά, αν τους βάζαμε σε ένα ρινγκ, τι θέλετε, πυγμαχία ή kickbox? Στο kickbox θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και πόδια ο κύριος Δημητριάδης, σαν πιο ψηλός. Ο κύριος Μαρινάκης δεν νομίζω να μπορεί να σηκώσει τα πόδια τόσο ψηλά. Σκέτο box, σκέτη πυγμαχία. Ξέρετε τώρα, 12 γύροι, ο κάθε γύρος διαρκεί 3 λεπτά. Γύρι όταν λέω, γύρος αγώνας, όχι πιτόγυρο. Μπορεί να μπερδευτούν οι άνθρωποι. Με διάλειμμα 1 λεπτού και πάει λέγοντας εκεί, δύσκολο. Δύσκολο το ποιος θα κέρδιζε. Και όχι τίποτα, μετά θα λέγανε και τα κανάλια του ενός και τα κανάλια του αλουνού ότι κέρδισε ο άλλος. Και ποιος να πιστέψει ο ελληνικός λαός? Αν ακολουθείς τα κανάλια του ενός, θα έλεγες ο Δημητριάδης κέρδισε. Αν ακολουθείς τα κανάλια του αλουνού, θα έλεγες ο Μαρινάκης κέρδισε. Αυτά είναι στην Ελλάδα, όταν σας λέω και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ότι δεν είναι αντικειμενικά. Ότι είναι σαν jukebox. Όποιος τα ρίχνει, γι' αυτόν μιλάνε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι κάντε μου μηνύσεις να με πάτε μέσα, άντε, τι καταλάβατε? Κάντε μου μηνύσεις να με πάτε μέσα. Τώρα την κολοκυθιάδα παίζουμε ή το σπασμένο τηλέφωνο? Εντάξει, μπορεί να μην είναι στην ιδιοκτησία τους, αλλά εγώ πιστεύω και θεωρώ και δεν υιοθετώ τις απόψεις για να είμαστε καλυμμένοι νομικά. Γιατί αυτοί είναι και άρρωστοι με τις μηνύσεις και τα εξώδικα και τις αγωγές. Δεν σας φτάνουν τα λεφτά, ρε? Τι άμα πάρει, εγώ δεν έχω τίποτα. Τίποτα, ένα χωράφι έχω. Έλα, πάρ το χωράφι. Να, τι να σε. Έλα, πάρ το χωράφι. Άμα είσαι τόσο άπλιστος. Φυσικά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κύριος Δημητριάδης το 2024 έδωσε μια κατάθεση και έλεγε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών δεν γνώριζε τίποτα. Ότι δεν είχε καμία σχέση. Ότι δεν είχε ενημέρωση για αυτές τις παρακολουθήσεις.

δεν γνώριζε ποιοι ήταν υπό επισύνδεση. Και το 2026 βγήκε και δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις υπηρεσίες, την παράταξη και την πατρίδα. Μάλλον κάνει πάρα πολύ παρέα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί και ο Άδωνης Γεωργιάδης κάπως έτσι λειτουργεί. Άλλα έλεγε το 24, άλλα λέει το 26. Και τελικά με αυτές τις υποκλοπές. Και δεν τον παρακολουθούσε, νομίζω, απευθείας. Τον παρακολουθούσε μέσω του Καρυπίδη. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Που είναι πρόεδρος του Άρη. Και είχε τρελαθεί. Και μετά σε ένα πάρτι με κάτι πουρα και κάτι ουίσκια, κάτι μπρατάκι, κάτι Παπασταύρου, κάτι τέτοιοι. Άρχισαν να δέχονται κάτι εντολές, κάτι τέτοια διάβαζα. Λέτε τελικά να μαλώσανε για τις παρακολουθήσεις. Και όχι επειδή τον έβρισε ή επειδή τον έφτισε ή επειδή έφαγε σφαλιάρα ή επειδή του σκίσε την μπλούζα. Αλλά γιατί να έχουν πρόβλημα τόσο σοβαρό άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγγενείς που είναι κουμπάροι. Με την τώρα είναι κουμπάρος ο Μαρινάκης. Μήπως μετά αναρωτιέμαι και λέω, δεν ξέρω τι να κάνω, προσπαθώ και εγώ να μάθω. Μήπως, αναρωτιέμαι, δεν έχω στοιχεία, μήπως δέχεται πίεση, τον κρατάνε από κάπου και σαν κριτήκαρος που είναι αυτός δεν δέχεται να τον εκβιάζουν και αντιδράει. Και αν τον εκβιάζουν, ποιοι τον εκβιάζουν? Μήπως μετά από αυτήν εδώ πέρα την αντιπαράθεση θα ανοίξουν στόματα? Μήπως θα υπάρξουν αντιδράσεις? Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λέω εγώ. Επίσης, τον κύριο Δημητριάδη, γιατί τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ? Και αυτό είναι μια ερώτηση. Για ποιο λόγο τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ? Αφού πλέον δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή. Μας λένε ότι θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα κατέβει υποψήφιος? Νομίζω έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτικοποιηθεί. Θέλει μήπως την ασυλία. Αλλά τα ΕΚΑΜ τι είναι? Σεκιουριτάδες. Λεφτά έχετε ρε, πάρτε ένα σεκιουριτά. Και μετά στείλανε, λέει, την αντιτρομοκρατική, γιατί ήταν και ο γιος του πρωθυπουργού στον αγώνα και φοβήθηκαν μη γίνει κάτι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί πήγε στον τελικό Ολυμπιακός. Μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και ο Κιανακόπουλος που ήτανε, θα δώσει τα βίντεο από την κάμερα ή έκανε διάδρομο με το τσιγάρο στο στόμα? Τα βίντεο, θέλουμε να δούμε τις φαλιάρες και τις μπουνιές και τις μπλούζες να σκίζονται. Που όπως με ενημέρωσαν πριν πω για εκπομπή από την αίθουσα σύνταξης, η εισαγγελέα έχει ζητήσει να τα δώσουν όλα, να τα παραχωρήσουν όλα. Για να δούμε και τι αφήγημα θα βγάλει ο καθένας. Ο ένας λέει, με ήρθε κοντά μου. Α, σας πω τώρα τι λέει ο καθένας, γιατί το σουσουδάκι θέλετε, σας ξέρω βρε κουτσομπόλες. Εσείς αυτά θέλετε. Τι έγινε και γιατί έγινε και πώς έγινε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πώς έγινε και τι έγινε. Θα σας πω εγώ, λοιπόν, ανέβαινε τη σκάλα από ό,τι με ενημέρωσε ο Μαρινάκης. Τον φώναξε, το λέει, έλα να σου πω. Και εκεί τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν τον έβρισε και του έδωσε σφαλιάρα ή αν πρώτα ο άλλος τον έφτισε. Η πλευρά του Δημητριάδη λέει, ήρθε, με φώναξε, με έβρισε τη μάνα και μου έδωσε σφαλιάρα και μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις. Και η πλευρά του Μαρινάκη λέει ότι πρώτα με έφτισε και μετά τον χτύπησα. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Ε? Εδώ σας θέλω. Εδώ είναι η μαγιά. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Και χαμός στην Ελλάδα για αυτό το κουτσουμπολιό. Ρε άστους να δέρνονται. Εδώ και εγόμαστε. Εδώ έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας. Εδώ στείνουν την παραείπ. Τώρα που μιλάμε για αυτούς τους δύο, στείνουνε παραείπ. Τι σημαίνει παραείπ? Στείνουνε μέσα στην ΕΕΠ μια ομάδα η οποία θα είναι αμετάκλητη. Μονιμοποιούν αποσπασμένους για να μπορούν να τους ελέγχουν την επόμενη μέρα. Έχει έρθει ένα νομοσχέδιο, γιατί ξέρω ότι δεν ασχολείστε με τη Βουλή. Δεν βλέπετε ποιος παλεύει, ποιος αγωνίζεται μες στη Βουλή, ποιος φωνάζει, ποιος λέει ονόματα. Τίποτα, αυτά δεν τα βλέπετε. Εσείς βλέπετε τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση. Άμα δείχνει ο Sky όλη μέρα Καριστιανού, Καριστιανού θα λέτε. Αν δείχνει όλη μέρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη θα λέτε. Ρε, μέσα στη Βουλή βλέπετε τι γίνεται. Ποιος φέρνει ονόματα, ποιος πάει κόντρα, ποιος φέρνει νομοσχέδια, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο. Γιατί μαθαίνω ότι ο Μαρινάκης προσπαθεί να ρίξει το Μητσοτάκη μέσω του Τσίπρα. Του Τσίπρα που πρόδωσε στη Μακεδονία. Ο Τσίπρας που έκανε το όχι ναι. Ο Τσίπρας στο Capital Control.

Τσίπρας που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος να πει δύο λέξεις στα αγγλικά. Κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, δεν έχω στοιχεία ξαναλέω επιβεβαιωμένα, στηρίζει και άλλους. Και όταν λέμε στηρίζει, λογικά με χορηγίες. Δεν πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να παρακολουθήσει Βουλή για να δει τι νομοσχέδια έρχονται, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο και ποιος αγωνίζεται κόντρα στο σύστημα και βγάζει στη φόρα τα πράγματα. Γιατί έχει έρθει τώρα, σας λέω, νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τίτλος είναι «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική ένομη τάξη του εκτελεστικού κανονισμού». Τι καταλαβαίνετε από αυτό, για πείτε μου. Καταλαβαίνετε τίποτα, να καταλάβει έξω ο άνθρωπος που είναι στο καφενείο, ο οποίος έχει χίλιες δυο υποχρεώσεις, τίποτα από αυτό που σας είπα, όχι. Γι' αυτό σας αναλύω τι συμβαίνει. Λοιπόν, διατάξεις. Στο άρθρο 41, ανοίξτε τα αυτιά σας να ακούτε τι γίνεται. Γιατί σας έχουν αλλάξει την ατζέντα θεμάτων. Στο άρθρο 41 εισάγονται κάποιες αλλαγές στο νόμο 3649 του 2008. Το οποίο είναι, οι οποίες αλλαγές είναι για το προσωπικό της ΕΕΠ. Ωραία. Υπάρχει μια κεντρική πρόβλεψη που είναι ένα νέο άρθρο, το 16α. Και τι λέει αυτό το άρθρο? Τι λέει αυτή η διάταξη? Δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΕΠ των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία. Δηλαδή θέλει να πάει κάποια άτομα ο Μητσοτάκης στην ΕΕΠ και μόλις τα πάει εκεί θα είναι μόνιμη στην ΕΕΠ. Δεν θα μπορεί να τους κουνήσει ούτε ο επόμενος ούτε ο παραεπόμενος αν δεν αλλάξει αυτή τη διάταξη. Αυτό γιατί το κάνει? Γιατί σε περίπτωση που δεν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές, που δεν βγει πρωθυπουργός, θα έχει τα δικά του άτομα μέσα στην ΕΕΠ. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτό που έπαθε ο Τραμπ με τη CIA στην Αμερική. Ποιος λέει ότι μπορούνε να πηγαίνουν άτομα στην ΕΕΠ, δημόσιους υπάλληλους, και να είναι μόνιμοι εκεί? Μόνο ο Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Και φυσικά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από αρκετά κόμματα, τα οποία λένε όχι, αυτό δεν πρέπει να περάσει. Γιατί δεν πρέπει όμως να περάσει, ξέρετε? Γιατί στο μυαλό σας έχετε ότι το χρήμα κινεί τον κόσμο. Αυτό λέτε τόσα χρόνια. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος κινείται από τα data. Πολυεθνικές εκεί πέρα έξω σκοτώνονται μεταξύ τους με φόντο τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων. Κυβερνήσεις ολόκληρες οθούν τον πλανήτη σε παγκόσμια σύγκρουση για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο όγκος πληροφόρησης, τόσο μεγαλύτερη και η ισχύς εκείνου που την κατέχει. Δείτε το σκάνδαλο Epstein. Απέδειξε το ότι πάνω από τα χρήματα είναι οι πληροφορίες. Σε αυτό το σκάνδαλο άνθρωποι ανέσχυτοι που βίαζαν και βασάνιζαν παιδάκια, οι οποίοι ήτανε πανίσχυροι οικονομικά, πανίσχυροι κοινωνικά και πολιτικά, ξεγυμνώθηκαν με μια πληροφορία και υποτάχθηκαν φυσικά σε άλλους ισχυρότερους. Γιατί? Γιατί βγάλανε στη φόρα τάπλητα. Γιατί είχαν στην κατοχή τους τις πληροφορίες και εκβιάζανε κόσμο. Γι' αυτό σας λέω ότι η κατοχή του οπτικοακουστικού υλικού κάποιων αποτρόπαιων πράξεων, πολιτικών, παπάδων και πάει λέγοντας, είναι το πιο ισχυρό όπλο. Δεν είναι το χρήμα. Τους έχουνε πιασμένους. Και αναρωτιέμαι για το σκάνδαλο των παράνομων ηχογραφήσεων, παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Γιατί δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα. Γιατί, για παράδειγμα, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας, ο οποίος είναι πλειοκτήτης και καναλάρχης, συγκρούεται ανοιχτά με ένα κυβερνητικό στέλεχος, που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και τόση σημασία. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο της σύγκρουσης για να παίξουν σφαλιάρες και μπουνιές? Η μόνη απάντηση που μπορώ να σκεφτώ είναι το ότι όσο μεγάλος και τρανός κι αν είναι κάποιος, επιχειρηματικά, κάποιος άλλος έχει πληροφορίες. Άρα, έχει μεγαλύτερη εξουσία. Και αυτό το μοντέλο επιβολής λειτουργεί παντού. Από την πολιτική μέχρι τα μίντια, μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας.
μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον η σύγκρουση των εξουσιών στην Ελλάδα παίρνει και χειρόπια στη διάσταση. Διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν η δικαιοσύνη κρατούσε τις ισορροπίες. Μια δικαιοσύνη που για μένα φταίει για όλα στην Ελλάδα. Για όλα φταίει η δικαιοσύνη, φίλοι μου. Η δικαιοσύνη φταίει. Γιατί δεν έχει κανένας δικαίωμα να ξέρει τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή. Κανένας. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μπαίνει στο τηλέφωνό μου και να παρακολουθεί το τι κάνω. Κανένας. Είτε είναι Κινέζος, είτε είναι Πακιστανός, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός ή Ρώσος. Όπως δεν έχει κανένας δικαίωμα να με εκβιάζει. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μου λέει έλα εδώ, έχω για σένα αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο θα σου κάνω τάδι, θα το βγάλω στη φόρα. Υπάρχει πολύ βρωμιά σε αυτό το βόθρο που ονομάζεται πολιτική σκηνή. Πολύ βρωμιά. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαι με κανέναν, δεν ανήκω σε κανέναν όμιλο, δεν τα παίρνω από κανέναν, γι' αυτό και μπορώ και μιλάω ανοιχτά για όλους. Στεκόμαστε μόνοι μας, χωρίς χορηγούς, χωρίς να τσοντάρουν λεφτά, χωρίς τίποτα. Και αναφέρω ότι ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μαρινάκη, η λύση είναι η εξής, για να λυθούν όλα. Πάρτε το Δημητριάδη, πάρτε και το Μαρινάκη, βάλτε τους μέσα ένα κελί να τα λύσουν μόνοι τους. Χωρίς εκαμίτες, χωρίς μπράβους, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς λογισμικά, χωρίς καράβια, χωρίς ελικόπτερα, χωρίς κονέ. Εμένα στο χωριό μου τουλάχιστον έτσι μου μάθανε. Αν είσαι άντρας και έχεις πρόβλημα με κάποιον, πας εσύ και τα παντελόνια σου, κανένας άλλος. Ένας με έναν, δεν πάνανε 300 κιλά, δεν πάνανε 2 μέτρα. Ένας με έναν, έλα να το λύσουμε και να τελειώνουμε.

Τώρα θα μου πεις εδώ υπάρχουν κάτι χρεοκοπημένοι, ανεξάρτητοι και δίδεν σκληροί που τους παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν εδώ πέρα κάτι καταχρεωμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές πίεσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κατέχει κάποιος κάποιον άλλον και να του λέει τι να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε γραβάτα και κουστούμι, που τους βλέπετε στις τηλεοράσεις να σας το παίζουν εξουσιαστές και στην πραγματικότητα ζουν με δανεικά και με ανοχές. Υπάρχουν βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσιογράφοι του συστήματος που ζουν με δανεικά και ανοχές. Ζουν με χρέη, με υποκρισία και κάνουν σαν νταντάδες ό,τι τους λένε αυτοί που τους ανέχονται. Ό,τι τους λένε αυτοί που τους εξυπηρετούν. Αυτοί που τους δανείζουν. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Ποιος τους χρηματοδοτεί? Με ποια πολιτική ανοχή δεν πάνε φυλακοί? Και ποιοι είναι αυτοί που διακινούν μαύρο χρήμα ή ξεπλένουν μαύρο χρήμα? Και ποιοι είναι αυτοί που διαγράφουν χρέη? Αυτές είναι ερωτήσεις σοβαρές. Εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι περισσότεροι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς συμβαίνει, φίλε μου? Και επειδή τώρα τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, ποιος πιστεύει εκεί πέρα έξω ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που παίρνουν ποσοστό για μίζα? Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν και συγκεκριμένο όνομα για το πόσο ποσοστό μίζας θέλουν να παίρνουν. Άμα ο άλλος, για παράδειγμα, θέλει να παίρνει 8% μίζα σε κάθε έργο, τον φωνάζει η επιχειρηματική πιάτσα το οχτάρι. Άλλους τους φωνάζουν το δεκάρι. Ποιος είναι το δεκάρι? Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber σήμερα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι το δεκάρι στην πιάτσα? Ποιον αποκαλούνε δεκάρι, φίλοι μου, πείτε μου? Ποιον? Υπάρχει ένας υπουργός που οι επιχειρηματίες τον αποκαλούνε δεκάρι. Για ποιο λόγο τον αποκαλούνε δεκάρι, ξέρετε? Γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά και κάθε εργολαβία. Εδώ quiz σημερινό στον Focus FM 103,6, στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Ποιον υπουργό αποκαλούν οι επιχειρηματίες στην πιάτσα δεκάρι? Και τον λένε δεκάρι γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά που δίνει, από κάθε εργολαβία. Να δω ονόματα θέλω, στα σχόλια και στα μηνύματα.

0: Όποιος το βρει, όποιος το βρει, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Ό,τι θέλεις. Όποιος βρει ποιον λένε, ο πρώτος που θα το βρει βασικά, γιατί μπορεί να το βρουν πιο πολύ, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Είτε επιχείρηση, είτε ένα μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό. Ό,τι στείλει. Αν το βρει, ό,τι στείλει, θα το πω στον αέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτάκια όμως και έχω να αναλύσω και άλλα πραγματάκια, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω και κάποιους σκουρόχρωμους, θα μπορούσα να πω, που φανατικά υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Έχει αναρτηθεί ένα βίντεο. Από αυτό πρέπει να είναι ένα τσιγκάνικο πάρτι. Κάτι τσιγκάνι πρέπει να είναι αυτό το βίντεο. Χορεύουν πάνω σε ένα μπαλκόνι οι τσιγκάνοι. Σουρωμένοι πρέπει να είναι, 2 η ώρα το πρωί. Και από κάτω έχει έρθει περιπολικό. Το βρίζουν, το φωνάζουν οι τσιγκάνοι. Του λένε φύγε από εδώ, θα μας κάνεις, θα μας ράνεις, θα μας κλάσεις. Τι πάει λέγοντας, ξέρεις τώρα. Και φεύγουν οι αστυνομικοί. Φεύγουνε. Και αναρωτιέμαι τι φοβάστε, ρε. Δηλαδή, άμα ένας Έλληνας πολίτης πάει ένας αστυνομικός να το συλλάβει, για τον οποίο Έλληνας πολίτης θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου μάνω, δεν θα τον μαζέψει. Θα τον μαζέψει. Άλλους κι άλλους όμως δεν τους μαζεύεται. Γιατί δεν τους μαζεύεται? Γιατί η τσιγκάνικη κοινότητα φέρνει ψήφους. Γιατί η πακιστανική κοινότητα φέρνει ψήφους. Κάτω στο κέντρο της Αθήνας στους Πακιστανούς, γιατί δεν τους ελέγχουνε, που έχουν απλώσει πάγκους. Για να μην χαλάσει η καρδιά. Πώς το λένε, Τζαβέτα Σλαμ. Πώς το λένε, ρε. Αυτόν που είπαν ότι θα τον διώξουν και τελικά δεν τον διώχνουνε. Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Τζαβέτα Σλαμ. Για να μην χαλάσει η καρδιά του Τζαβέτα Σλαμ και δώσει γραμμή στην πακιστανική κοινότητα να μην ψηφίσει κανένας Νέα Δημοκρατία, επιτρέπεται στους Πακιστανούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν και τους δίνεται άσυλο. Και αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης ποιοι πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αλλά η άμπαμπα και πάει λέγοντας. Και αλλή και... Τώρα θα μου πεις, σαν τους κλέφτες είναι. Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπορεί γι' αυτό να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία οι Πακιστανοί. Γιατί νομίζουν ότι είναι ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπερδευτήκατε, δεν είναι ο Αλή Μπαμπά. Αλλά έχει αρκετούς κλέφτες, δεν είναι 40 κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Τσιμεντή παπουτσάκι. Γιατί ρε φίλε τώρα κάνεις τέτοιο σχόλιο και λες ότι δεν γίνεται να φοράει κάποιος γκρι παπούτσι. Άμα κάποιος είχε στο μυαλό του ότι υπάρχει περίπτωση. Τι θες δηλαδή? Τι θες δηλαδή, να φορέσεις κανένα τσιμεντόλιθο αντί για κανένα παπούτσι? Τι, καλύτερα παπουτσάκι γκρι παρά τσιμεντόλιθο. Τι θα πούνε, γράφει άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι να πούνε κι αυτοί κάτω στα υπόγεια, μωρέ. Βάλτε κανέναν εξαερισμό κάτω στα υπόγεια, ρε. Καλοκαίρι έρχεται 40 βαθμούς, θα πάθετε τίποτα εκεί πέρα κάτω στις στοές σας. Είστε ποντίκια, είστε. Πηγαίνετε κάτω εκεί πέρα τις βρέσεις σας και τις συνελεύσεις σας πάνω σε κανέναν όροφο. Βάλτε κανένα κλιματιστικό, τι πράγμα είστε. Φοράτε και στολές, φοράτε και καπέλα, παίρνετε και τα ραβδιά. Ποιον θα υποστηρίξουνε, μου λέει ο άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι με νοιάζει εμένα, τι θα κάνουν κι αυτοί. Εδώ πέρα δεν βλέπεις, όλη η Ελλάδα έχει πάρει popcorn. Όχι, τα μηνυματάκια έχουν έρθει. Εδώ πέρα όλα τα ονόματα έχετε γράψει. Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν δηλαδή ποσοστά. Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν 10% μιζουλά. Δεν έχετε αφήσει και κανέναν που το βρήκε. Νάτος, το βρήκε αυτός. Θες να πω το όνομά σου στον αέρα? Τι είσαι, Κινέζος είσαι? Θα το πω, δεν πειράζει. Τώρα μπορεί να είσαι και ο μόνος στην Ελλάδα με αυτό το όνομα. Κέρδισε ο Νίκος Τσάνκ. Έτσι το λένε. Κινέζος κέρδισε, ρε παιδιά. Τόσοι Έλληνες, ρε, σας κέρδισε ο Κινέζος. Νίκος Τσάνκ. Νίκο Τσάνκ. Στείλε, ρε φίλε, τι θες να πούμε στον αέρα. Στα ελληνικά, αν γίνεται. Τι θα γίνει τελικά, θα πάει κανένας φυλακή ή όλοι ελεύθεροι? Θα δούμε, ρε, κανένα πίσω από τα κάγκελα. Και βλέπω και έναν αγρότη, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα σταματήσω να ψηφίζω Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτός εδώ πέρα ο συγκεκριμένος φώναζε και έλεγε, εγώ θα στηρίζω Καραμαλή στις αίρες μέχρι να πεθάνω. Ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος, φώναζε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του Αχιλέα, έτσι. Από τα Τέμπη, ξέρετε, ο υπουργός μεταφορών. Που κρύβεται τώρα. Έχει φύγει, έχει κρυφτεί. Που είπε δεν θα ξανακατέβω υποψήφιος και έχει άφεση αμαρτιών. Αυτόν τον υποστήριζε φανατικά ένας αγρότης. Μέχρι τις προηγούμενες μέρες που του ήρθε ένα χαρτάκι και τον καλούνε στα δικαστήρια να λογοδοτήσει, διότι θεωρείται ύποπτος και παράνομος και το ότι έπαιρνε επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο. Και ξαφνικά από τη στιγμή που του ήρθε το χαρτί για να πάει στα δικαστήρια, δηλώνει το ότι δεν θα ξαναστηρίξει Καραμαλή. Δηλαδή ρε φίλε, στήριζες Καραμαλή επειδή σε κάλυπτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο Νίκος ο Τσάνκ δεν στέλνει μήνυμα. Α, πληκτρολογία, άντε ρε Τσάνκ. Άντε, παραπέντε είναι. Πρέπει να κλείσουμε και μια πρώτη ώρα να πάμε μετά στον Απόστολο Πετράκη να δούμε τι λέει και αυτός για τις φαλιάρες και για τις μπουνιές. Και θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σήμερα. Θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σε όλους αυτούς εκεί πέρα. Ναι. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Άντε ρε Τσάνκ. Μας γκάστρωσες να πούμε. Θα γεννήσουμε μέχρι να στείλεις μήνυμα. Σιγά, στείλε κάτι. Τι τόσο δύσκολο είναι, πληκτρολογείς και σβήνεις. Ως Πειραιώτης, λέει, γράφει αυτός ο Τσάνκ που κέρδισε στο διαγωνισμό και βρήκε ποιος είναι ο υπουργός δεκάρη που παίρνει μίζες. Ως Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού, λέει, λέω ότι η σαπίλα φεύγει μόνο με κάποιον που είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή, φίλε, κέρδισες εδώ διαγωνισμό να διαβάσω ένα μήνυμα στον αέρα και μου έγραψε αυτό το πράγμα. Και ποιος Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού. Ποιος? Εγώ δεν είμαι με κανένα, σας είπα. Αν και παλαιότερα στο γήπεδο φωνάζαμε ένα σύνθημα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ φώναζε ένα σύνθημα. Ο Βαγγέλας με φόρμα ριγέ φωνάζαμε. Για να κάτσει καλά, για να βάλει μυαλό 10 χρόνια στον κορυδαλό. Τα λέγαμε αυτά τα σύνθηματα, εντάξει, στις ομάδες υπάρχουν αυτά. Βάλε, λέει, τραγούδι, φεύγουμε για τραγούδι. Ναι, φτάνει τόσο, άντε. Άρθει ο Πετράκης να μας τα πει ο Πετράκης τώρα με τη δική του άποψη. Έλα, δώσε το τραγούδι τώρα να πάμε στη δεύτερη ώρα. Δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε σε τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Το ξέχασα, συγγνώμη. Ένα ηχητικό του Τζίμι του Πανούση. Βάλε, να τα ακούσουμε το ηχητικό αυτό του Πανούση. Το ξέχασα. Και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Για να πούμε και πού το αφιερώνουμε. Βάλε λίγο τον Πανούση. 30 δευτερόλεπτα είναι. Δώστονα.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω επαγγελματιστεί προσανατολιστικά. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρω αν έχω καταλήξει σε αυτήν. Εγώ ακόμα δεν έχω επαγγελματιστεί προσανατολιστικά. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρω αν έχω καταλήξει σε αυτή τη δουλειά που κάνω. Ξεκίνησα ως χειριστής γλώσσας, μετά έγινα συλλέκτης οργασμών γυναικείων, μετά έγινα και αντρικών, γιατί είναι της μόδας τώρα. Ξέρετε, δημοφιλοφιλία διδάσκεται και στα σχολεία. Άρε Τσίπρα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια. Έχουν μπουτάκια, έχουν Τσίπρα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια, έχουν μπουτάκια, έχουν αυτή μακριά, είναι επικίνδυνα άτομα, επικίνδυνα.
0: Δώσε. Αφιερωμένο το τραγούδι! Γιατί χθες κάποιοι δεν κοιμήθηκαν. Χθες. Τα φαρμακεία χθες που ήταν ανοιχτά το βράδυ, που είχαν εφημερία, σίγουρα πούλησαν κάποια φαρμακάκια. Σίγουρα πούλησαν ηρεμιστικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στο Μαξίμου σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στον Πειραιά σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Η Ντόρα δεν ξέρω που βρίσκεται και αυτή δεν κοιμήθηκε με τίποτα. Ο Μητσοτάκης ένας θεός ξέρει αν κοιμήθηκε. Και η γυναίκα του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα, δεν ξέρω αν κοιμήθηκε. Είχαμε πρόβλημα χθες το βράδυ. Πάμε. Αφιερωμένο στο Μαξίμου και στον Πειραιά. Σε αυτά τα κέντρα εξουσίας. Σε αυτούς εδώ πέρα που υποκινούν, χειραγωγούν και στηρίζουν με χορηγίες συγκεκριμένα πρόσωπα. Κι ο λαός χειροκροτάει, κι ο λαός βελάζει, κι ο λαός ο ευκολόπιστος πιστεύει. Υπάρχουνε κι αυτοί που δεν είναι με κανέναν, να το ξέρετε. Αρκεί να καταλάβετε ποιοι είναι. Γιατί σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια.

0: Κοιμόσαστε βαλεριάνες στο μαξί μου.
1: Άραγε, άραγε.
0: Δώστε χάπια στους νεοδημοκράτες, δεν μπορούν να κοιμηθούν.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και Ελένη Βασάρα, που τοποθετήθηκαν σήμερα για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου του Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι στο καταστατικό του Συλλόγου ούτε οι προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτε άλλο. Εμείς κάναμε το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλαία μιας δίκης στο τριμελές εφετειοκακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα της ΣΕΡΕΣ ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, μεγάλη επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. 3 εκατομμύρια, συγγνώμη, λογιστές και υπεύθυνοι κέντρο υποδοχής δηλώσεων μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να βάλει υπόδικους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος, το πρόβλημα είναι αν θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα. Δηλαδή, απειλεί η Κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδας, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ανοιχτό». Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Τόσοι έως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ αναφέρει η Τεχεράνη, σημειώνει ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως το Ιράν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τέλος, παραμένουν τα προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας και άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
10: Βεβαίως.
9: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
10: Πολλές.
9: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
11: Έχετε μείνει νηστικό το βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
9: Κυρία Κατσούλη.
11: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
12: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, εσάς και στο γραφείο σας.
10: Κύριε Πετράκη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
12: Με ακούτε τώρα?
10: Τώρα καλύτερα, ναι.
12: Καλησπέρα, λέω εσάς και στο γραφείο σας.
10: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα τι γίνεται? Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει όλους αυτούς τους ισχυρούς ανθρώπους κατά την πορεία της ζωής σας. Πείτε μας λίγο, πώς τη βλέπετε τώρα αυτή τη φάση, χθες στο γήπεδο να παίζουν σφαλιάρες μεταξύ τους?
12: Κύριε Σερέτη, καταρχήν πριν αρχίσουμε να κάνουμε την απαντήση όλες τις σας, για να μην το ξεχάσω, θα ήθελα να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασύμπα του Άντα,
10: ναι,
12: ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, κατά γνώμη Έλληνες, που βγήκαν ποτέ, για να τα καλύτερα, τον γνώριζα προσωπικά, και να μιλήσει πολλές φορές μαζί με το ποδόσφαιρο, ειδικά την εποχή που ήμουν στο Ξαδρά μας, ένα φανταστικό παιδί, ένα κόσμιο ρομαντικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε νωρίς, τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του.
10: Συγγνώμη, ένα ακόμα να βάλουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο επίσης ότι έχει φύγει από τη ζωή και η γογό μας Τροκώστα.
12: Συλληπιτήρια
10: και στη δική της, στην οικογένεια.
12: Στον Τραϊνό Δέλα και στην οικογένειά της γενικότερα. Τώρα, κύριε Σερέτη, να την απαντήσω στην ερώτησή σας. Κύριε Σερέτη, δύο χρόνια κοντά στην εκπομπή σας, 1,5 χρόνο και πλέον που βγαίνω και στα σώμα δικά μου, έχω πει κάποια πράγματα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Πολλές φορές με έχουν χλεβάσει, με έχουν ειρωνευτεί και ακόμα συνεχίζουν κάποιοι και το κάνουν. Μίλησα ότι έχει πάρει τη μισή ΕΚΑΜ να τον φυλάει πριν πολλούς μήνες την εκπομπή σας. Εχθές στο γήπεδο ήταν σε παγκόσμια μετάδοση, όχι πανευρωπαϊκή, στην Αμερική μετά το παιχνίδι, στο τελικό της Γιουρολίγκας, ένας απλός δικηγόρος, πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου, μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, να έχει πολλαπλάσια φρουρά από ένα δισεκατομμυριούχο κρίσο. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας.
10: Ναι, είχε αρκετή φρουρά.
12: Περισσότερο το Μαρινάκι.
10: Εντάξει, δεν μπόρεσα να μετρήσω άτομα, αλλά και οι δύο είχαν ισχυρή
12: πίεση. Γνωρίζω και πρόσφατα καταστάσεις και είδα πολλές φορές το βίντεο, σας το επιβεβαιώνω. Και μπορώ καθόλου να το επιβεβαιώσω αυτό, να το διαπιστώσει. Ετέπειτα. Είδαμε πριν λίγες μέρες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημητριάδη μαζί με άλλα, μην τα χαρακτηρίσω, γιατί τα ζώα τα αγαπάτε, για τα σκυλιά, μέλη της Νέας Δημοκρατίας να τραγουδάνε για τη Μεγάλη Ελλάδα, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η Μεγάλη Ελλάδα που ονειρεύει ο Δημητριάδης, η σιωμή του. Να παίζει μπουνιές και να φτύνει και να λέει θα μου μπιπ μπιπ τα μπιπ μπιπ μπιπ. Και ξέρετε, είναι καθεστώς. Ποτέ στην ιστορία της χώρας, ποτέ στην ιστορία ξανά της χώρας, έχω ζήσει πολλά περιστατικά σε γήπεδα, καθώς όπως γνωρίζετε ήμουν πολλά χρόνια σωματοφύλακας, ένας πανίσχυρου Έλληνα που είχε ενασχόληση με τον αθλητισμό, ειδικά με το ποδόσφαιρο. Έχω δει πολλές φορές τις εκατομμυρίουχους να έχουν αντιπαράθεση με πολιτικούς σε εξέδρες γηπέδων. Ποτέ, μα ποτέ των ποτών, δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό ξανά. Αυτό δείχνει την αλαζονία, την έπαρση που έχει η οικογένεια Μητσοτάκη και η Ελισσαρέτη γενικότερα. Και θα διαφωνήσω και με εσάς και με τους ακροατές σας, που το άκουσα την πρώτη να σχολιάζετε, και τα τσιμεντένια παπούτσια και ποιος είναι πιο επικίνδυνο να τα φορέσει από τους γιο τους. Εγώ θεωρώ ότι αν το πέσα στο στοίχημα, δεν θα πόνταρα ότι θα φορέσει ο Δημητριάδης.
10: Τσιμεντή παπουτσάκι, δηλαδή, βλέπετε να φοράει ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης?
12: Δεν επικίνδυνο. Για μένα που είσαι πράγματι καταστάσεις, θεωρώ τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και το έχω δηλώσει και στην δικαιοσύνη αυτό το πράγμα.
10: Είναι δηλαδή που μας λέτε και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ επικίνδυνοι.
12: Εγώ για το Μαρινάκη, το Βαγγέλη, και δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε έχω καμία επαφή με το Μαρινάκη, θα ίσα σας πληροφορώ. Δεν έχω καμία επαφή και δεν είμαι και στον κύκλο του καθόλου, παρόλο κριτικός ο ένας κι εγώ κι αυτός κριτική. Απλά για τον Δημητριάδη γνωρίζω πράγματα, αποδειγμένα. Για το Μαρινάκη δεν γνωρίζω αποδειγμένα πράγματα, παρά μόνο εικασίες και φήμες. Άρα θα πάω με αυτά που γνωρίζω.
10: Η δικαιοσύνη πώς το βλέπετε? Θα αναλάβει τουλάχιστον να δει το τι ακριβώς έχει συμβεί και να καταδικάσει αν κάποια από αυτούς τους δύο είναι επικίνδυνοι, παράνομοι και πάει λέγοντας? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει διάφορες υποθέσεις και βλέπω ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε κάποια θέματα δεν ασχολείται, κάνει την παλαβή.
12: Εδώ δεν έχει ασχοληθεί και εσύ σε σοβαρά πράγματα. Θα ασχοληθεί για μια εξύβριση απλή? Γιατί μια εξύβριση απλή μιλάμε είναι εκεί πέρα. Τι έγινε?
10: Υπήρξε και βία. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Για να καταλάβει, να καταλάβει και το ακρατήριο κάτι, κύριε Πετράκη, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσει τόση ώρα θέλετε, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Επειδή έχω υπάρξει οπαδός, επειδή έχω δει φίλους μου να πηγαίνουν φυλακή για μια μπουνιά σε ένα γήπεδο, ο νόμος 2725 του 1999, ο οποίος έχει τροποποιηθεί κιόλας δύο φορές, προβλέπει κάποια πράγματα για τη βία στα γήπεδα. Δεν γίνεται τον Έλληνα πολίτη ο οποίος πάει στο γήπεδο, νευριάζει, μαλώνει με τον διπλανό του, πλακώνεται, να τον βάζουν φυλακή κατευθείαν και εδώ πέρα φάτσα φόρα σε τελικό ευρωπαϊκό. Δύο ισχυροί άνθρωποι να πλακώνονται και να μην υπάρχει κάποιος να αναφέρει ότι υπάρχει αυτός ο νόμος.
12: Σωστή είναι να του κάνει, βεβαίως. Έχουν πάει φύλακτοι για τα ίδια πληθυντικά, έχουν καταδικαστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές. Ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά την αναδιάρθρωση του νόμου περιεθνικής βίας που έγινε πολύ πιο επιβαρυντική η περιστάση τέτοιων περιπτώσεων μάλλον. Τέλος πάντων, κύριε Σερέτη, και να επέμβει δικαιοσύνη, κύριε Σερέτη, το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ τίποτα για αυτούς. Από την άλλη, ο Μαρινάκης, ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας, ένας κρίσος, ένας καθαρίας, είναι για μένα, έχει λογική ότι κοιτάει να προστατεύει πάντα τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντα του Μαρινάκη δεν είναι ίδια με τον ελληνικό λαό, κύριε Σερέτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Του κάθε Μαρινάκη στη θέση του Μαρινάκη, του Λάτ, του Μαρινογιάννη, του Μητυλινέου, όλων των κρίσεων. Παγκοσμίως είναι αυτά, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Από την άλλη έχουμε έναν ο οποίος είναι πολιτικός, άσχετα από το παίζει μη πολιτικός. Και είναι τα νήματα ακόμα και είναι στην Δημοκρατία. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, το είδαμε και στο συνέδριο. Εμένα, και όχι μόνο επειδή πραγματικά εμένα ο Δημητράς είναι εχθρός μου, το έχω πει χίλιες φορές. Είμαστε σε αντιδικία.
10: Εννοείται δικαστικά ότι έχετε αντιδικίες και ότι υπάρχει δικαστικά, μια...
12: Έχω πει και στη δικαιοσύνη, σε Ρέτη. Ναι. Έχω πει και άλλα πράγματα στη δικαιοσύνη και να σας δώσω μια είδηση ότι μετά τόσο γύρω που με ειδοποιήσει, αύριο θα καταθέσω για τα Τέμπη τελικά.
10: Α, αύριο θα καταθέσετε για τα Τέμπη τελικά.
12: Ναι. Ενώ με είχαν ειδοποιήσει καιρό ότι πρέπει να καταθέσω,
10: ναι. Πάντως...
12: θα βεβαιώσω και αύριο.
10: Επειδή θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που αναφέραμε πριν, όπως και να έχει η κοινωνία έχει μια άποψη για αυτά τα τσιμεντή παπούτσια και για το χαβαλέ που κάνουνε. Αν και θεωρώ ότι τώρα εντάξει, αυτοί οι δύο ισχυροί άνθρωποι δεν θα μπουν σε τέτοιες διαδικασίες, ούτε θα ασχοληθούν με αυτά που αναφέρει η κοινωνία. Βλέπω όμως ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη στάση, γιατί διάβασα ένα άρθρο και την πρώτη ώρα, για την υπόθεση Λιγερίδη. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πιστεύετε το ότι ο κύριος Δημητριάδης, έχοντας θείο το Μητσοτάκη, μπορεί να παρεμβάλλει? Μπορεί να ξεκινήσει και να δώσει, ας πούμε, έτσι ένα μήνυμα στη δικαιοσύνη το ότι εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε αυτό που έγινε με τον Γιώργο Λιγερίδη και κάπως έτσι να μπορέσει να τον εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο?
12: Κύριε Σερέτη, είναι ξεκάθαρο ότι ο Λιγερίδη ήταν τραγικό γεγονός, δεν το συζητάμε καν. Η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν στην υπηρεσία του στα ΜΑΤ είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε όλη η κοινωνία υπόλοιπη. Είναι ένα αποτρόπο γεγονός που ευχόμαστε να μην ξαναγίνει. Από την άλλη όμως, ήδη παίζεται το παιχνίδι αυτό που λέτε. Ήδη έχει κατηγορηθεί ως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για εγκληματική οργάνωση. Λες, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε εντολή να πεταχτεί μια φωτοβολίδα σε ένα αγώνα βόλεϊ. Κατανοούμε, θεωρώ. Και δεν είμαι Ολυμπιακός, προσέξτε, καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλά βλέποντας και κρίνοντας τα πραγματικά πρακτικά
10: γεγονότα. Δεν κατηγορείται γι' αυτό όμως, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό.
12: Για εγκληματική οργάνωση, σηματοδότηση των οπαδών.
10: Δεν κατηγορείται στην ουσία ότι πέταξε αυτό στη φωτοβολίδα. Λέει το άρθρο ότι αυτή υπάρχει μια ηγετική ομάδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτούς τους οπαδούς που θεωρούνται εγκληματική οργάνωση.
12: Και θέλετε ποια ΠΑΕ, ισχυρή ΠΑΕ, στην Big Five στη χώρα μας δεν. Οι οπαδοί δεν χρηματοδοτούνται με εισιτήρια, με εκδρομές πολλές φορές, κάποιες φορές, κάποιοι από αυτούς, από τις νικές στον ΠΑΕ. Να μου πει ένας μία θέλω.
10: Εννοείται ότι επειδή ας πούμε εξυπηρετούν κάπως τους οπαδούς που κάνουν μια κερκίδα από την ΠΑΕ, δεν σημαίνει ότι αυτοί τους προωθούν να κάνουν κάποια εγκλήματα.
12: Έχετε υπάρξει οπαδός, το έχετε πει πολλές φορές, πριν το είπατε.
10: Εγώ είμαι κατά της ΠΑΕ όμως.
12: Εσύ είστε κατά τη ΠΑΕ. Είπα μερίδα οπαδών. Ναι. Δεν υπάρχουν μερίδε οπαδών. Από του κατάλληλου του ανθρώπου θα μιλήσει γι' αυτό.
10: Βέβαια,
12: οι
10: υπάρχουν.
12: Από την ΠΑΕ για να υποστηρίζουν την ΠΑΕ, τον πρόεδρο στις τάξεις των οργανωμένων, παίρνουν εδώ.
10: Οι γνωστοί υπάλληλοι.
12: Ακριβώς, ξέρετε τι. Αυτό είναι άλλο αυτό. Και άλλο ότι χρηματοδοτούν εγκληματική οργάνωση στις τάξεις των οπαδών.
10: Εδώ υπάρχει όμως μια ερώτηση. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση. Βεβαίως. Αυτοί οι οπαδοί παύλα υπάλληλοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται από την ΠΑΕ, πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετούν και σε παράνομες δραστηριότητες κάποιους, ας πούμε, που έχουν το χρήμα. Αυτή είναι η ερώτηση που θέτουμε.
12: Θεωρώ ότι και αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν είναι σίγουρα για να διαπράξουν δολοφονία ενός αστυνομικού.
10: Καλά, σίγουρα δεν πιστεύω.
12: Στις τάξεις των οπαδών, μια ψηλοτρομοκρατία, μια.
10: Όχι, όχι, δεν πιστεύω κι εγώ ότι κάποιος έχει τέτοια πρόθεση να σκοτώσει κάποιον. Δεν το πιστεύω.
12: Δεν πιστεύω. Τώρα, επειδή πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί.
10: Όχι, όχι, αλήθεια
12: όταν
10: είναι.
12: Όταν έχουμε δημοσιολόγο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
10: Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει. Κανένας δεν θέλει να
12: ακριβώς.
10: Σκοτώσει.
12: Είναι άλλο το ένα το άλλο. Είναι περίπου παρόμοια περίπτωση, κύριο Σερέτη, με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό που κάνουν στην κλιματική οργάνωση τώρα, τον Ολυμπιακό.
10: Έχει διαφορές. Δεν είναι τόσο ίδιο.
12: Έχει διαφορές, αλλά έχει κοινούς παρανομαστές. Για πράξεις απλών μελών της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε και όλο το κόμμα της Ιεθία.
10: Ναι, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν τάγματα εφόδου, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην Κερκίδα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει,
12: όχι,
10: έχει διαφορές. Δεν
12: τους παρανομαστές, σίγουρα. Απλά σας λέω και πάλι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης. Τελείωσε η υπόθεση του Νόρου Αν που κρατούσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για μένα έχει τελειώσει. Εντελώς. Και βρήκανε ένα άλλο τρόπο να προσπαθούν να το κρατάνε. Αυτό κύριε Σερέτη, να μην διαζόμαστε και μην κρίνουμε, πρέπει να σταματήσουμε σε αυτή τη χώρα να κρίνουμε ανάλογα τα οπαδικά ή τα προσωπικά μας ποταπά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία γενικότερα.
10: Δεν είναι καθαρή όμως. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή αυτό να το ανοιχτώ. Κανένας από τους δύο για μένα δεν είναι καθαρός. Σας το λέω κύριε Πετράκη.
12: Δεν είναι καθαρός. Κύριε Σερέτη, ποιος μίλησε καθαρός.
10: Όχι, όχι, εγώ. Γενικά το λέω. Δεν είναι και στην ΠΑΕ υπάρχει πολύ βρωμιά γενικά στις ΠΑΕ και γενικά και στο Μαξίμου υπάρχει πολύ βρωμιά και πολύ ψέμα και πολύ διαφθορά και για μένα η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να κρατάει την ισορροπία. Δεν είμαι με κανέναν τους.
12: Ούτε εγώ είμαι με κανέναν απόλυτα. Αυτή τη στιγμή κύριε Σερέτη, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο και το πιο επικίνδυνο πρόβλημα στη χώρα μας είναι το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη οικογένεια Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων το θεωρεί το ίδιο με μένα αυτό το πράγμα. Και ότι είναι άμεση επιτακτική ανάγκη να φύγουν από την εξουσία.
10: Ναι.
12: Αυτή τη στιγμή λοιπόν βέβαια ο Μαρινάκης πάλι το ξαναλέω και ποια είναι η διαφορά σε αυτό που είπατε πριν. Βρωμιά στην ΠΑΕ, βρωμιά στον προγραμματικό χώρο. Βρωμιά στο Μαξίμου.
10: Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή όμως. Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή και από όσο γνωρίζω είναι και κουμπάρι.
12: Η διαφορά η μεγάλη, κύριε Σερέτη, είναι ότι μεν είναι ιδιώτες και άλλοι είναι πολιτικοί που και καλά παγμένοι στη σωτηρία μας της χώρας και του λαού.
10: Ναι, αλλά ήταν και κουμπάρι παλιά, συνεργαζόντουσαν αυτοί.
12: Είναι ακόμα κουμπάρι με την τώρα.
10: Ναι,
12: τώρα την έχει παντρέψει ο Μαρινάκης και έχει βαφτίσει το παιδί την τώρα.
10: Και γιατί μάλωσαν δηλαδή, κύριε Πετράκη.
12: Κύριε Σερέτη, θυμάστε. Ο κ. Δημητριάδης έχουν κάνει σαν να μείνεις, δεν με ενδιαφέρει. Την αλήθεια λέω. Θυμάστε μια φορά ένα viral βίντεο που ένας βγαίνει στην εκπομπή του Τάκη του Τσουκαλά και λέει με Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και του κάνουν Τσουκαλά άντε γεια, δεν μιλάω με ανώμαλους.
10: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
12: Ωραία. Ο κ. Δημητριάδης είναι αλακάρτο παδός του Ολυμπιακού. Είναι ο παδός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ λόγω της στενής προσωπικής σχέσης που είχε με τον αδερφό Αγγελόπουλο και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μέσα στην καρδιά μου, πράγμα που δεν είμαι Ολυμπιακός και μια ελληνική ομάδα κατάξει στην Ευρωλίγκα, ό,τι είναι ελληνικό εγώ το υποστηρίζω κύριε Σερέτη.
10: Καλά, φίλαθλος, ναι βέβαια, πάμε.
12: Ό,τι είναι ελληνικό το υποστηρίζω. Είμαι πάντα με τους Έλληνες. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο, τρύπα της φωτοπολίας του Καραϊσκάκη και δεύτερον, για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της συνεργασίας που είχε κάνει με άλλο παράγοντα του ποδοσφαίρου για να κάνει άλλες δουλειές, υποστήριζε και είχε θέσει ένα μηχανισμό υπέρ της άλλης ομάδας. Δηλαδή είναι

0: Περισσότεροι άνθρωποι συμφεροντολόγοι είναι, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο μαλώνουνε. Δηλαδή, δεν γίνεται. Η Ντόρα είναι οικογένειά του, είναι κουμπάρι. Και ο Δημητριάδης στην ουσία είναι κουμπάρος.
1: Του έχει χρηματοδοτήσει και στηρίξει τα παλιά χρόνια ο Μαρινάκης στην οικογένεια Μητσοτάκη. Με απίστευτους τρόπους.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πετράκη, θα μπορούσε ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις και για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ενδοοικογενειακή βία εύκολα ή να γίνει στις οικογενειακές ιστορίες επεισόδιο. Λοιπόν, και να πω κάτι στον κύριο Μαρινάκη, το είπα χθες σε ένα βίντεο που έκανα, επειδή είμαι συνέστη να γνωρίζω εδώ στην Κρήτη πάνω από καταστάσεις, πολύ περισσότερο τον καθένα, να προσέξει τον κύκλο του, γιατί κάποιοι που το παίζουν ότι είναι μαζί του και τον υποστηρίζουν στην κόντα αυτή που έχει δικά με το συγκεκριμένο κύριο, πίσω την πλάτη του, παίζουν άλλα παιχνίδια με τη συγκεκριμένη οικογένεια. Και πάντα ξέρετε, κύριε Σέντε, τα κάθαρα πέφτουν από μέσα. Δεν εννοώ να ακούσει ποτέ ο κύριος Μαρινάκης. Σέρφης εννοώ.
0: Τι εννοείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Δηλαδή πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι θα πουλήσουν το Μαρινάκη και θα διαλέξουν. Τώρα έχουν να διαλέξουν πλευρά δηλαδή.
1: Κύριε Σέντε, εσείς νομίζετε ότι δεν θα έχουν να διαλέξουν πλευρά όταν σε παγκόσμια μετάδοση είδαμε αυτό το ξεφτιλίκι. Νομίζω πως ένας άνθρωπος του επίπεδου ενός πανίσχυρου άντρα όπως ο Μαρινάκης, από τους πιο ισχυρούς άντρες της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι ο Μαρινάκης, είναι πλέον ένας από τους πιο ισχυρούς άντρες και στο ποδόσφαιρο πανευρωπαϊκά, άμα τον δούμε. Με ομάδες στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Βραζιλία. Δεν είναι κανένα μικρό μέγεθος ο Μαρινάκης.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση.
1: Έχει περάσει τα στενά όρια της Ελλάδος, κύριε Σέρετε, ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης.
0: Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Ένας κρίσιος παγκόσμιος παίκτης, την αφιλία του μεγαλύτερους παίκτες. Και όπου ασχολείται σαν επιχειρηματίας, έχει αποδείξει ότι είναι ένας ευθύς επιχειρηματίας. Σε όπου να ήταν είχε πλάτη και επιχειρήνη. Δεν είναι ένας άνθρωπος με τεράστιο ανάστημα και μέγεθος. Ασχετά αν συμφωνώ μαζί του, δεν συμφωνώ σε πολλά. Τα περισσότερα. Αλλά είναι αυτό που περιγράφει μια πραγματικότητα. Νομίζετε ότι θα αφήσει να περάσει έτσι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω μία στο εκατομμύριο. Δεν μπορεί αλλά να το κάνει ένα άντρα σαν κι αυτόν.
0: Εγώ προσπαθώ να εξετάσω όλη αυτή την διαμάχη, διότι μιλάμε για δύο πολύ
1: ισχυρούς. Η διαμάχη δεν ξεκίνησε αρχικά. Έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και το λέω μέχρι να βγουν τα πράγματα όλα στο φως. Ξεκίνησε με τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές, μέσα στο καρυπίδι όπως έφυγε στο Χάιπα και παρακολουθήθηκε, ακριβώς έτσι το πρώτο του Άρη, ο Μαρινάκης. Μετά με τη συμμαχία Δημητριάδη, με τον αντίπαλο στο ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη του Μαρινάκη που θυμόμαστε όλοι, ένα τοξικό κλίμα που κρατούσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, με τις δηλώσεις του Βρέτζου που ήταν το αποκορύφωμα έξω από το ύπνο τηλεφόρου που ονομάτισε ξεκάθαρα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και τον άλλον στην ουσία παράγοντα του ποδοσφαίρου και της οικονομικής ελίτ του τόπου, και γιγαντώθηκε στην πορεία που δεν βρέθηκε τόπος να τα βρουν οι δυο, κοινός τόπος να τα βρούνε. Ο Μαρινάκης δεν μπόρεσε να συγχωρέσει ποτέ ότι τους ευεργέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη και πίσω από την πλάτη του τους κάβανε το λάκκο.
0: Εγώ θεωρώ ότι μαλώσανε για αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί είχα διαβάσει ότι μέσα του επιχειρηματία του Καρυπίδη παρακολουθούσαν και τον Βαγγέλη Μαρινάκη με αυτό το πρέντατο.
1: Λοιπόν, έτσι είχε γίνει.
0: Μήπως λοιπόν έχει εκνευριστεί ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής ο συγκεκριμένος, διότι τον παρακολουθούσανε?
1: Σας είπα, από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα και επεκτάθηκε μετά με τη συνεργασία με τον αντίπαλό του για να ελεγχθεί το ποδόσφαιρο από συγκεκριμένο άνθρωπο παράγοντα του ποδοσφαίρου και εφοπλιστή.
0: Πιστεύετε δηλαδή, σας έκανα αυτή την ερώτηση ξανά για ποιο λόγο, πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχει στα χέρια του αυτός που τον παρακολουθούσε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να είναι επικίνδυνα, να θεωρούνται επικίνδυνα από τον εφοπλιστή?
1: Μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Και η ζωή έχει δείξει, κύριε Στέρη, εμένα προσωπικά, με την αναστροφή που είχαμε ανθρώπους ισχυρούς, ότι όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο επικίνδυνα πράγματα μπορεί να καλύψει κάποιος για σένα.
0: Άρα, άμα ισχύει αυτό που αναφέρουμε, άμα δηλαδή είναι έτσι τα πράγματα, γιατί θεωρία είναι, υποθέτουμε, τότε υπάρχει περίπτωση να τον είχε και του χεριού του. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση ή αυτοί οι Εβραίοι που καταδικάστηκαν, Ταλ Ντίλιαν και οι υπόλοιποι, να ακούγανε το τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος, ίσως και να βρήκανε κάτι και ίσως να προσπάθησαν και να το χειραγωγήσουν.
1: Πάρα πολύ πιθανότητα στον άρθρο, κύριε Σερέτη, το έχουμε πει πολλές φορές.

0: ότι όσοι είχαν ακολουθεί ειδικά παράγραμμα το Predator είναι όμοιροι ίσως στα χέρια όχι μόνο των εδώ δικό μας εδώ αλλά και των Εβραίων της Μοσάκ. Διότι όπως είχα πει και σας αποκάλυψε μετά ο κύριος Κεσέ σε μια εκπομπή που κάνατε, είναι σίγουρο ότι δεν ακούγανε μόνο οι δικοί μας εδώ πέρα, η Μοσάντ και την Τελέξα μπορεί να φαίνεται εταιρεία συμφερόντου του κύριου Ντίλιαν, αλλά ό,τι και όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή που μου ρωτήσατε ότι δεν ξέρατε αν είναι πράκτορα στη Μοσάντ ο Ντίλιαν ή απλά ένας στρατιωτικός, ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικών υπηρεσιών και πληροφορίας στο Ισραήλ, από πίσω είναι Μοσάντ σε όλα. Η Μοσάντ δεν έβγαλε να πουλάει το λογισμικό το Predator ανά τον κόσμο για τα κρίματα. Η Τελέξα ήταν το όχημα για να το, δώσει στον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο, σε διάφορα κράτη, ώστε να έχει πληροφορίες, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή που τον ενδιαφέρει τη Μοσάντ γεωπολιτικά.
1: Άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κατασκοπία.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό ήταν άλλωστε το άρο-νάρο κουκούλωμα της υπόθεσης από τον εισαγγελέα Τζαβέλα, όταν δεν άφησε τον κύριο Κεσέ, από τα έξω της εκπομπής σας στις άλλες εκπομπές, να καταθέσει τα στοιχεία που τα αποδεικνύανε. Και πιστεύω κύριε Σέλε ότι...
1: Άρα, συγγνώμη λίγο κύριε Πετράκη, αυτό είναι πολύ σοβαρό για την κατασκοπία και θέλω την άποψή σας και για αυτό το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν τώρα για τις μετατάξεις και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ. Δηλαδή θα υπάρξει σύμφωνα με το άρθρο 41 αυτού του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το νομοσχέδιο που περνάνε θα υπάρξει μια διάταξη η οποία τι θα κάνει, θα δημιουργεί τη δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΑΕΠ δημοσίων υπαλλήλων που θα διαλέξει αυτή η κυβέρνηση. Πώς ακούτε εσείς το ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ? Είναι σαν να χτίζουν ένα πυρήνα για εμένα, τον οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα και αν δεν είναι στην εξουσία.
0: Και σε τι, είστε ο πρώτος που είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση, όταν και εφόσον έρθει με το καλό, και ελπίζουμε να είναι μια κυβέρνηση πατριωτική που δύσκολο όπως είναι τα πράγματα, αλλά ελπίζω να είναι τελευταία, θα είναι όμοιρο στα χέρια του ήδη καθεστώτο Μητσοτάκη, καθώς όλα τα έχουν μεταβιβάσει δικούς τους. Αλλά τα ελέγχουν την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι κάνουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο και με την ΑΕΠ. Θα διορίσουν τώρα που βλέπουν την καυτή ανάθρα της πτώσης να έρχεται, φροντίζουν σε όλα τα σημεία κλειδιά, σε όλα τα πόστα, να βάλουν δικούς τους, για αμετάκλητους, που να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να τους αλλάξει, ώστε να ελέγχουν ακόμα και όπου και βρίσκονται αυτοί τα νευραλγικά σημεία της χώρας. Ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της χώρας είναι η ΑΕΠ.
1: Σαν μισθοφόροι κάτι.
0: Ξεκάθαρα μισθοφόροι. Ξεκάθαρα είναι μισθοφόροι και όχι μόνο μισθοφόροι. Είναι... Οι μισθοφόροι αλλάζουν. Οι μισθοφόροι σήμερα πλέον πάει αλλού. Είναι η δικλή ασφαλείας τους σε πολλά πράγματα. Ασφαλίζουν τους εαυτούς τους.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να σταθούν απέναντι και να μην το επιτρέψουν, διότι κάπως
0: έτσι... Τι να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι να κάνουν?
1: Να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, αλλά έχει τους περισσότερους, θα μου πείτε τώρα.
0: Εδώ κύριε Τερέτη, με τις χρησιμοποιήσεις εσείς και εγώ το έχουμε πολλές φορές, δεν βγαίνει αποτέλεσμα ποτέ, παρά μια κωμωδία είναι, για το TikTok να βγάζω βιντεάκια να γελάω ο κόσμος και να κάνουν την πολιτική να μοιάζει σαν πραγματικά κωμωδία, παροδία μάλλον. Είδαμε τις υποκλοπές τώρα. Ενώ οι εξεταστικές ήταν 120 ψήφους πάντα, σοφά νομοθέτησε 120 ψήφους, ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση ενωμένη, ένα μέρος της αντιπολίτευσης, να καταθέσει και να πετύχει μια εξεταστική, αδιαφορήσαν, το κάνανε 151 προχθές για τις υποκλοπές, να μην μπορεί να γίνει εξεταστική. Δεν θέλουν το Σύνταγμα, δεν θέλουν τους νόμους, δεν θέλουν τίποτα πια, τα έχουν καταπατήσει όλα. Αλλά προσέξτε κύριε Σερέτη, αν περάσει αυτό που ζήτησε η Κοβέση, θα πέσει πείνα στη χώρα.
1: Για ποιο απ' όλα μιλάτε?
0: Για την εργοποίηση του μηχανισμού ερεσιμότητας.
1: Ναι.
0: Να παγώσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα πάντα στη χώρα μας.
1: Ούτως ή άλλως τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης τον Αύγουστο, οπότε αλλά... ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
0: Και δείτε μάλλον ότι οποιοδήποτε κονδύλι να παγώσει. Ίσως όμως είναι όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό που λέω, να μας χρειάζεται να γίνει. Γιατί μόνο έτσι σου ξυπνήσουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Άμα γίνει αυτό που λέτε με τη Λάουρα Τικοβές και παγώσουν όλες οι επιδοτήσεις, θα ζήσουμε σκληρή πείνα το χειμώνα.
0: Εσύ, αδέρφη, θα τη ζήσουμε. Αλλά καλύτερα να έχουμε τέλος παρά μια αθλητότητα που δεν έχει τέλος. Αφού δεν ξυπνάμε αλλιώς, ίσως είναι ο μόνος τρόπος να ξυπνήσουμε.
1: Μιλάμε για να το καταλάβει και το ακροατήριο, να μην παίρνουν λεφτά τα σχολεία, να μην παίρνουν λεφτά τα νοσοκομεία. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις.
0: Όλα ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκά. Πάσε το παιδί στην παιδαγωγική, πρέπει να κάνει ΕΣΠΑ για να το πάρουν. Στον παιδικό σταθμό, μάλλον, συγγνώμη.
1: Άρα ποιος θα επιβιώσει, όποιος έχει παχύ πορτοφόλι μόνο στην Ελλάδα.
0: Κύριε Σερέτη, ο μηχανισμός ελευσιμότητας δεν θα είναι για μόνιμα. Δεν είναι για μόνιμα, δεν καταργούνται διαπαντός. Μέχρι να επανέλθει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα θα τα οικοδέσει. Και πώς να μην το θα οικοδέσει, όταν στην οικονομία που κατάφερε σε νίκη στα Φλωρίδη προχθές και καλά για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τους πολιτικούς, ότι μέσα στις 2-3 μήνες τα πλημελήματα των βουλευτών και υπουργών να δικάζονται, πέρασε και ένα μικρό κομματάκι στο τέλος, ότι τα κακουργήματα πλέον δεν θα εξετάζονται από την κοβέση, από την Ευρωπαϊκή Αγγελία, αλλά από Έλληνα ειδικό εφέτη να κρατεί. Δηλαδή, αποδειγμένα, άλλη μια πράξη συγκάλυψης κουκουλώματος και δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν και να έχουν την ασυδοσία να το κάνουν και να το καλύπτουν μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού και της Ευρώπης γενικότερα.
1: Πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός για αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται. Αυτό λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε.
0: Όχι, ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιμαστεί και περισσότερο απ' όλα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ξεσηκωθεί, να διώξει την κυβέρνηση αυτήν με όποιους τρόπους, και με τις εκλογές αλλά και με διαμαρτυρίες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, γιατί λέει κύριε Σερέτη δεν σώζουν, δηλαδή σώζουν. Το έχω πει πολλές φορές. Να μην φτάσουμε σε αυτό. Αν φτάσουμε σε αυτό, οι επόμενοι μήνες θα είναι σκληροί για τη χώρα μας. Πάρα πολύ σκληροί.
1: Θα δείτε
0: πρωτόγονες καταστάσεις.
1: Το πιστεύω και εγώ. Βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, κύριε Πετράκη, μετά από όλα αυτά. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, έχει την εξουσία ο Βαγγέλης Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση?
0: Έχει τη δύναμη να το κάνει, κύριε Σεπτέμβριο.
1: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, να αποτραβήξει κάποια πρόσωπα από την κυβέρνηση, όπως έκανε παλαιότερα με τον Παπασταύρου και τον Πρατάκο?
0: Κύριε Σερέτη, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στα μέσα ενημέρωσης. Έχει συνεργασίες με τους υπόλοιπους ισχυρούς άντρες της ενημέρωσης. Ο Κόρακας Κοράκο μάτι δεν βγάζει και στον ωκεανό Καρχαρίες. Δεν θα δείτε ποτέ λευκό Καρχαρία να επιτίθεται σε ένα άλλο Καρχαρία λευκό. Θεωρώ ότι έκανε ένα μοιραίο λάθος ο Δημητριάδης εχθές την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και εύχομαι να βγει αληθινό. Ο εχθρός του εχθρού μου αυτή τη στιγμή είναι φίλος μου, κύριε Σερέτη. Και ο Δημητριάδης, η οικογένεια Μητσοτάκη, είναι εχθρός του ελληνικού λαού, δεν είναι προσωπικός δικός μόνο. Το έχουν αποδείξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί και να αποτραβήξει βουλευτές από τη Δημοκρατία, αλλά και μπορεί μέσω του πανίσχυρου μηδιακού οργανισμού που διαθέτει, αλλά και με τις συμμαχίες με τους άλλους μηδιακούς οργανισμούς, να ρίξουν την κυβέρνηση πολύ εύκολα, ναι.
1: Έχουν τη δυνατότητα αυτή, πιστεύετε, έτσι? Γιατί δεν το κάνουνε τότε?
0: Κύριε Σερέτη, διότι μέχρι χθες ήταν ένα μπράντιφερ. Πιέζω μέχρι ένα σημείο, δώσε μου εκείνο, ταλαβέρνα γίνεται. Θεωρώ ότι μετά από αυτό που έγινε χθες θα χοντρίνει το πράγμα από την πλευρά του Μαρινάκη, το εύχομαι. Κύριε Σερέτη, είναι ικανή η αλαζονία και η έπαρση που έχουν, την έδειξε ξεκάθαρα χθες. Δεν σταματάνε πουθενά. Δεν κολλώνουν σε τίποτα, δεν την υπολογίζουν τίποτα. Έχουν αποκτήσει τέτοια έπαρση και τέτοια συγκέντρωση εξουσία στα χέρια τους που νομίζουν ότι είναι επιτυχής θεοί στη χώρα μας.
1: Υπάρχει κόντρα τώρα, όντως έχουν σοβαρό θέμα μεταξύ τους αυτοί.
0: Και ξέρετε τι θα γιγαντωθεί τις επόμενες μέρες. Θα το δείτε.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει μια συγκεκριμένη στάση. Θεωρείτε ότι έχει και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρόβλημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης?
0: Γνωρίζω ότι τώρα μέχρι λίγο καιρό προσπαθούσε να παίξει να έχει ένα ρόλο με ισορροπιστή και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι την τώρα Μπακογιάννη διαθέτει άρρηστες σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη.
1: Και μέσα στην οικογένεια δηλαδή έχουν προβλήματα.
0: Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολύ κοντινός από ό,τι ξέρω και πόσο με προφορήσει άνθρωποι και καταστάσεις που γνωρίζουν μέσα από το Μαξίμου και της οικογένειας τι γίνεται, είναι κοντά στη Μαρέβα Μητσοτάκη. Μαρέβα με την τώρα δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.
1: Είχα διαβάσει ότι είχε αλλάξει κάτι κλειδαριές, ότι είχαν θέματα.
0: Έξω από το σπίτι μου η τώρα.
1: Στα μαχαίρια όλοι τους δηλαδή.
0: Κύριε Σερέτη, έτσι είναι αυτά. Έρχονται εποχές που οι φαμίλιες τρώγονται μεταξύ τους.
1: Γιατί, έχουν κανένα σπίτι να χωρίσουνε?
0: Η εξουσία, κύριε Σερέτη, ποιος έχει τον έλεγχο της εξουσίας? Η Ντόρα με τον πατέρα της πολλά χρόνια ήταν το ισχυρό αφεντικό της οικογένειας Μητσοτάκη. Το ιερό το τέμ της οικογένειας Μητσοτάκη. Τα έφερε τη ζωή, ο μικρός αδερφός, αδερφός τώρα, ότι είναι τον πάντων, ο οποίος δεν τον είχαν σε υπόλοιψη και σε... Δεν πίστευε κανείς ότι αν μας έρθει κανείς 15-20 χρόνια ότι ο πανίσχυρος στην Ελλάδα θα γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σίδωρος Μπακογιάννη, θα του περούσαμε το κάμισο αυτό με τα ανάπορα μανίκια, ποιος το έλεγε.
1: Υπάρχει περίπτωση να φταίει το επίθετο, μήπως ήθελε ο γέρος Μητσοτάκης να συνεχίσει όλη αυτή την πορεία στην πολιτική κάποιος Μητσοτάκης και όχι κάποια κυρία, ας πούμε, ονομάζεται Μπακογιάννη.
0: Θα ρωτήσω ότι προσωπικά το θέλανε και οι ξένες δυνάμεις περισσότερο, οι Εβραίοι περισσότερο, καθώς η Μαρέβα είναι δικά τους, είναι πολυεβραία, ήταν δικός του άνθρωπος, είχε φύγει χρόνια και συζούσε στο Λονδίνο με εφοπλιστή. Την εποχή που όλοι βγήκε αρχηγός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα δείχνανε πως ήταν επόμενος πρωθυπουργός, ξαφνικά ξανατευτήκανε, ξαναγαπηθήκανε, γύρισε πίσω η Μαρέβα για να ζήσουν μαζί μεγάλες στιγμές.
1: Συγγνώμη τώρα που το ρωτάω έτσι, αλλά ποιος πιστεύετε δηλαδή ότι τελικά κάνει κουμάντο σε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συναντάμε σε μια τέτοια οικογένεια ισχυρή?
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, αυτό δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
0: Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι μιλάω στον άνθρωπο πίσω, όπως γνωρίζω πάλι, έχει από πίσω του 10 πιτσιλιολόγους, 10 image makers, συνοθέτες, θεατρικούς παραγωγούς, όλα είναι μια παράσταση αυτό.
1: Και πάλι χαιρετάει κούκλες από βιτρίνες όμως.
0: Πάλι χαιρετάει, καλύτερα ρομπόντε
1: σκυλάκια.
0: Σκυλιά. Γενικά είναι στον κόσμο του. Βάζει τις μίξεις του συγγνώμη για τη λέξη κάτω από τα χαρτιά που του έχουν δώσει σε παγκόσμια μετάδοση. Κάνει το Mr. Bean πίσω από τον Τραμπ και πάει λέγοντας.
1: Μιλάει μόνος του με ηγέτες.
0: Μιλάει μόνος του. Και είναι κακά πράγματα. Είναι ένας μπροστινός, όπως τα λέγαμε, στη γλώσσα της πιάτσας.
1: Και ποιος είναι όμως αυτός που στην ουσία κατευθύνει και έχει τώρα το πάνω χέρι? Αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Εγώ και εσένα θεωρώ, και το έχω πει και στις εκπομπές, ότι η Μαρέβα είναι αυτή που κινεί τμήματα πίσω από το στο παρασκήνιο με την υποστήριξη του Μοσάτ, των Εβραίων. Και ότι έχει έρθει στη χώρα μας, ξαναγύρισε στη συζυγή της εστία με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
1: Αλλά από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την κυρία Μαρέβα με τη Μοσάντ. Δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν, δεν το ξέρω. Άμα δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε, να το επιβεβαιώσουμε αυτό, κύριε Πετράκη. Είναι μια θεωρία.
0: Εγώ είπα ότι θεωρώ βάσει αυτά που γνωρίζω εντός
1: της
0: δημοκρατίας του Μαξίμου.
1: Κατάλαβα.
0: Ότι για μια εποχή ήταν, ειδικά όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας, που φαινόταν ότι ακόμα κινητά νήματα, το απέδειξε στο συνέδριο, είπαμε. Είδαμε όλοι, ξέραμε όλοι με τα μάτια μας και όσοι ήμασταν, ξέραμε, είχαμε πληροφορίες από το Μαξίμου, ότι το πρόσωπο που τρέμανε όλοι ήταν ο Γρηγόρης και η Μαρέβα.
1: Α, έχουν καλές σχέσεις δηλαδή αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
0: Ναι, διότι δεν έχει το επίθετο Δημητριάδης, Μπακογιάννης ή Μητσοτάκης, παρόλο που είναι πιο ικανός από τους δύο, τον ανεψιό, τον Γάλακο, τον πρώτο, πιο ευφυής, πιο ικανός είναι, δεν έχει το επίθετο Μητσοτάκης ή Μπακογιάννης, ήταν Δημητριάδης, ένα επίθετο που δεν είναι τόσο πολύ καθόλου ψασάρικο πολιτικά, και είχαν προβάδισμα οι άλλοι δύο πάντα από αυτόν στην πολιτική τους καριέρα και στο δημόσιο λόγο. Έτσι λοιπόν, ένας δικηγόρος με σχέση με τον ποινικό κόσμο, λόγω της ιδιότητάς του, ήταν πιο εύκολα συραγωγήσιμος από τη Μαρέβα. Αυτή είναι η προσωπική μου ανάλυση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε κάτι. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει την κυρία Μπακογιάννη, γνωρίζει τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν γνωρίζει την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Εκατερίνη Μητσοτάκη, η οποία είναι και η μητέρα του συγκεκριμένου που μάλωσε.
0: Την περάσανε χθες γενιές 14, σωστά.
1: Ναι, χωρίς λόγο θεωρώ. Δεν την έχω δει πουθενά τη συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή δεν ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Και αυτό φοβερό.
0: Κοιτάξτε, οι αδερφές της Ντόρας και του Κυριάκου δεν είχαν καμία ενασχόληση ποτέ με την πολιτική. Αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ δεν ούτε απασχολήσανε την πολιτική ζωή του τόπου. Γενικά ούτε τα δημοσιεύματα, αν εξαιρέσουμε μια εποχή που η μητέρα του Δημητριάδη είχε αυτό που είχε πει και ο κύριος Νίνος στην εκπομπή του Στέφανου Τουσίου τότε, ο άντρας της Δημοκρατικής που ήταν μέρος ασφάλειας της οικογένειας Μητσοτάκη.
1: Και η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, όπως γνωρίζω, ήταν συνειδητήτρια και πρόεδρος κάποια φόρουμ και είχε και κάποια εμπλοκή με κάποια δηληστήρια, θυμάμαι. Εντάξει, απλά δεν είναι τόσο ενεργή στην πολιτική. Αλλά κατά τα άλλα είναι και αυτά κάποια ισχυρά πρόσωπα της οικογένειας.
0: Οι φαμίλες και οι Σερέτη μοιράζουν τα πόστα.
1: Μοιράζουν τα πόστα.
0: Οι φαμίλες πάντα να μοιράζουν τα πόστα, κύριε Σερέτη. Άμα δούμε και τον Ονό, το τριλογία του Ονού, ίσως πιο κλασική ταινία όλων των εποχών για μένα, θα δούμε ότι πρώτη στα παιδιά του, το ένα το πάει σε την κόρη του σε φιλανθρωπία, ώστε μέσω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων να έχει επιρροή στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία, ο άλλος στην τέχνη, ο άλλος το ένα, ο άλλος το άλλο.
1: Ναι. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το πώς λειτουργεί, πώς λειτουργεί η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Καθόλου περίεργα δεν είναι. Αποδεικνύονται καθημερινά ότι καταρχήν χάνουν την ψυχραιμία τους και αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καθεστώτων όταν αισθάνονται την πτώση τους. Και σας το ξαναλέω, δεν θα αλλάξουν αυτοί απλά με εκλογές αυτή τη φορά στη χώρα μας. Θα πέσουν με κρότοντα πέσουν. Τα καθεστώτα δεν φεύγουν με εκλογές απλές. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Θα πέσουν με κρότο. Με έντονο κρότο, κύριε Σερέτη. Και αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ασημότητας τελικά από την Ευρώπη που ζήτησε κοβέσει, δεν ξέρω αν προλάβουν να αφήνουν κάποια στιγμή και με τα ελικόπτερα.
1: Ναι. Οι συγκεκριμένοι δύο κάτοχοι τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι Αγγελόπουλοι, τους έχουμε δει και με την κυρία Κίμπερλι.
0: Να κυκλοφορούν. Ναι, και...
1: Αυτοί τώρα εκεί πέρα που ήταν και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, δηλαδή εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, άμα τον καλέσει εισαγγελία, είναι υποχρεωμένος να δώσει τα βίντεο. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Γιαννακόπουλος. Χωρίς λόγο εμπλέκεται σε όλο αυτό, επειδή είναι με του.
0: Η Euroleague μπορεί να τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο όμως στο τέλος.
1: Γιατί να τον τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο.
0: Το συνήθως μαύρο πρόβατο που τιμωρείται.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ας τον Γιαννακόπουλο. Οι Αγγελόπουλοι. Τι ρόλο έχουν παίξει, ποιον θα υποστηρίξουν τώρα οι Αγγελόπουλοι, θα υποστηρίξουν τον κύριο Δημητριάδη, θα υποστηρίξουν τον κύριο Μαρινάκη, ποιον θα υποστηρίξουν.
0: Οι Αγγελόπουλοι θα κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα. Θα δοξαστούν κρυπτόμενοι, δεν θα πάρουν θέση καθόλου στη δημοσιότητα και θα υποστηρίξουν αυτόν τον φίλο τους, ο οποίος είναι ο κύριος Δημητριάδης, που είναι συνέχεια μαζί του στο ΣΕΦ, που το παίζει ο Ολυμπιακός αλλά κάτω, όπως είπαμε.
1: Καλά, μπορεί να μείνουν και ουδέτεροι.
0: Και τις δουλειές τους. Προσπαθούν μέσω έτσι να αναπληρώσει ο ελληνικός λαός την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Και όχι αυτή, δεν πάει λέγοντας.
1: Ναι. Γνωρίζω...
0: Όπως εύστοχα άκουσα, είπατε ότι ο ΣΥΑ Δημοκρατική μετέβηκε στο γήπεδο λόγω της παρουσίας του Ιγόνου μετά εκεί πέρα.
1: Ναι, πήγε η Αντιτρομοκρατική, πήγε. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο κιόλας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή και είναι ιδιώτης, έχει ομάδα των ΕΚΑΜ μαζί του παντού. Ίσως γιατί είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού.
0: Κύριε Σερέτη, ήμασταν οι πρώτοι που το σχολιάσαμε στην Ευρωπαϊκή. Θυμάστε όταν πήρε το διοικητή της ΕΚΑΜ και μια ομάδα των ΕΚΑΜ στην προσωπική του ασφάλεια. Πληρώνει, κύριε Σερέτη, με πάρα πολύ μεγάλους μισθούς το μήνα, με συμβόλαιο τριετές για να φύγει ο διοικητής των ΕΚΑΜ από την ΕΚΑΜ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει ότι υπάρχουν εκατομμύρια χρήματα ώστε να μπορείς να δίνεις ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο που ένας μέσος Έλληνας τα λεφτά που δίνει το μήνα ο κ. Δημητριάδης για την ασφάλειά του δεν τα βγάζει σε 2-3 χρόνια ένας Έλληνας εργαζόμενος. Κατανοείτε το νούμερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα δείχνει ότι υπάρχει παχτωρός εκατομμυρίων. Από πού και ως πού προκύπτουν εκατομμύρια αυτά του κ. Δημητριάδη. Και δεύτερον, τι φοβάται ο κ. Δημητριάδης για να έχει πολλαπλάσια φρουρά από τον πιο ισχυρό άντρα της χώρας σε αυτή τη στιγμή. Εγώ γνωρίζω τι φοβάται. Ο λαός να το αναρωτηθεί.
1: Ο λαός αναρωτιέται και ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει, κύριε Πετράκη. Τώρα εδώ πέρα έγινε. Είδαν χθες δύο ισχυρά πρόσωπα να παίζουν ξύλο και εδώ αποκαλύπτονται σήμερα πράγματα και για τους δύο που ίσως κάποιοι να μην τα είχαν αντιληφθεί.
0: Η διαφορά πάλι σας λέω ότι δεν υπάρχει στο Μαρινάκη. Ότι ο Μαρινάκης είναι ιδιώτης. Είναι καρχαρία.
1: Μα και ο Δημητριάδης ιδιώτης είναι πλέον.
0: Δεν είναι ιδιώτης. Και ο Σερέτη 100% όταν γύριζε την Ελλάδα και κάνει προεκλογικό αγώνα για το συνέδριο της Δημοκρατίας. Όταν. Όπως κάποιοι έντιμοι νοδημοκράτες όταν μπήκε μέσα στο συνέδριο της Δημοκρατίας και υπάρχει βίντεο που ακούγεται φωνάζουν τι δουλειά έχει εδώ ο Κοριός όταν τραγουδάει σε περιμένω να έρθει και πάλι τον ύμνο αυτό τον ύμνο που να είχαμε να λέγαμε της Νέας Δημοκρατίας όταν θέλει να έχει κάνει τα ραντεβού του στο γραφείο του στο Κολωνάκι με όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας και καναλάρχες κάποιους ελεγχόμενους καναλάρχες από αυτόν πιο μικρούς καναλάρχες. Δεν είναι απλά σας ιδιώτης.
1: Ναι, ανήκει στην παράταξη.
0: Είναι ένας σιώδης ρυθμιστής της Δημοκρατίας.
1: Θα κατέβει υποψήφιος, πιστεύετε τώρα στις επόμενες εκλογές.
0: Δεν θα κατέβει, και θέλετε. Ενώ πιστεύω ότι θα κατέβει, διότι είναι τόσο πιο ικανός από το θείο του και τον παππού του τελικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παππούς του, για να γλιτώσει από τη φυλακή τον θείο του και σημερινό πρωθυπουργό, μέσω σημείο των δύο, τον έκανε βουλευτή τότε, μέσα με την κυβέρνηση τότε του. Ότι κυβέρνηση με την Δημοκρατία τον έκανε βουλευτή, και όταν πήγε στην Βουλή η δικογραφία για να έρθει η ασυλία του, η Βουλή αποφάσισε να μην έρθει η ασυλία του. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε σερέτη με τον Τζαβέλα και τους υπόλοιπους, πέτυχε να μην χρειάζεται καν βουλευτική ασυλία για να γλιτώσει τη φυλακή με τις υποκλοπές. Την καθάρισε πολύ εύκολα. Άρα δεν έχει λόγο να κατέβει ο βουλευτής. Δεν τη χρειάζεται βουλευτική ασυλία.
1: Μακροχρόνια πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να ηγηθεί της παράταξης?
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι το έχει στο μυαλό, το θέλει.
1: Θέλει δηλαδή να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
0: Γιατί, άμα δείτε και η συνέντευξη που έδωσε προχθές μετά από χρόνια, πριν λίγες μέρες, στην ουσία βγάζει στον θείο του, τον πρωθυπουργό. Λέγοντας ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, εγώ παρέδιδα τα πάντα στον πρωθυπουργό, αυτός τα ξέρει όλα. Έτσι δεν είπε.
1: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών μιλάτε?
0: Ναι, δεν το είπε και δεν τον έδωσε.
1: Ότι ανέλαβε την ευθύνη και.
0: Ναι, δεν τον έδωσε.
1: Είναι, πέταξε μια μπηχτή, θεωρώ, ναι.
0: Μεγάλη μπηχτή, όταν εγώ δεν ήξερα τίποτα. Απλά να έλαβε το κόστος για να προστατεύσει την παράταξη και τη χώρα. Για παράταξη προστατεύει, από ποιον. Μας είπε από ποιον ανάβε την ευθύνη να προστατεύσει. Δεν μας είπε από ποιον. Το μόνο μας είναι ότι τα παράδειγμα είμαστε στο φύλλο του χωρίς να τα ανοίγει. Ότι δεν έχει τίποτα, είχαν μέσα οι φάκελοι. Άρα, και ότι να ξέρετε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δική του, κύριε Σαρέτη. Ελεγχόμενοι από αυτόν. Το Γρηγόρη Δημητριάδη ελέγχονται το μεγαλύτερο ποσοστό συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί απλά... και η ΔΑΠ, από όσο γνωρίζω, περνάει από τα χέρια του. Και οι νέοι, δηλαδή, του τον βλέπω και πολύ ενεργό, ναι.
0: Και ο ΝΕΔ.
1: Και η ΟΝΕΔ, ναι.
0: Ναι, είναι, σας λέω, ο σκιώδης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Απλά δεν βοηθάνε αυτά τα περιστατικά στο να κατέβει στην πολιτική. Όπως αυτό που είδαμε χθες, θεωρώ ότι είναι εν μέρει τα φόπλακα για αυτόν.
1: Τελικά από αυτή την κυβέρνηση ποιος εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιας και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Πετράκη? Εμπλέκεται η κυβέρνηση, εμπλέκονται συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ή αυτοί που έχουν καταδικαστεί ήταν οι μόνοι? Γιατί είχαμε συζητήσει παλαιότερα και για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε ότι έχει κάποια email, ο οποίος είπε ότι πούλησε το λογισμικό στην κυβέρνηση. Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν? Ο Ταλ Ντίλ, όπως το λέγατε συγκεκριμένα, Ταλ Ντίλ, Ντίλιαν, έκανε deal.
0: Έχει κάνει deal ο Ντίλιαν. Όσον αφορά και εσένετη, το σκάνδαλο των υποκλοπών οφείλεται και έχουν ευθύνη το Μαξίμου και η οικογένεια του Στάκη. Λόγος, ωστόσο έχω ξανακάνει την ανάλυση και παλιότερα στην αναφέρει μια φορά, ότι άμα δούμε, ελέγχει πρώτα, παρακολουθεί τους δικούς του, τις γυναίκες κάποιων δικών τους, ώστε να τους κρατάει τους δικούς του πρώτα και μετά τεκτείνεται σε άλλους. Διότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανασφαλή ηγέτη αυτό το πράγμα.
1: Δεν κατάλαβα, για ποιον λέτε τώρα?
0: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, τον ίδιο.
1: Άρα θεωρείτε ότι ο πρωθυπουργός εμπλέκεται?
0: Ξεκάθαρα, πέφτει τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναθέτοντας στην ΕΕΠ και αναθέτοντας του να κάνει πράγματα και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Λαβράνου να το υλοποιήσει, έχοντας ο Λαβράνος αστυνομική φρουρά, άδειες όλες τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, ταξιδεύοντας μέσα σε 130. Τι είναι ο Λαβράνος που ταξιδεύει μέσα σε 130 και μπαίνει στην ΕΕΠ μέσα? Τι είναι η ΕΕΠ?
1: Αυτά τα είχε αναρωτηθεί και ο κύριος Κεσές, ναι.
0: Η καφετέρια της γειτονιάς του είναι και πάει να πάρει κανένα φρέντο καπουτσίνο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ευθύνη έχει σίγουρα ο καπετάνιος στο καράβι, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έπρεπε να γνωρίζει.
0: Δεν έχει απλά ευθύνη. Είναι μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη ο ενσυστρωτής, ο εμπνευστής όλης αυτής της υπόθεσης. Και ο λόγος που το έχει εμπνευστεί και το έχουν εκτελέσει αυτό το έργο είναι ότι ένας δεν ηγέτης πραγματικός ο Γιάννης Μητσοτάκης, ώστε να βρίσκεται στη θέση του με την αξία του, και γι' αυτό είναι ανασφαλής και φοβικός, και οι ανασφαλείς και φοβικές ηγέτες, κύριε Σερέτη, τους πρώτους που θέλουν να αλέξουν είναι την αυλή τους. Διότι γνωρίζουν ότι μπορούν να πάσουν ότι σήμερα θα ανατρέψουν, έχουν το κόμπλεξ, την ασφάλεια, την φοβία, το άγχος, και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να κρατηθούν στις θέσεις τους. Αυτά όμως τα πράγματα για Νέα Δημοκρατία είναι άκρως επικίνδυνα.
1: Είναι επικίνδυνο, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε για δημοκρατία, κύριε Πετράκη. Ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι χθες μείνανε με το στόμα ανοιχτό όταν παρακολουθούσαν αυτούς τους δύο ισχυρούς άντρες να παίζουν σφαλιάρες.
0: Κύριε Σερέτη, έρχονται και συνέχεια. Δεν θα μείνουμε πέρα αυτό το πράγμα. Αποδείξαν και οι δύο πλευρές εχθές ότι δεν έχουν τη δύναμη και δύο να τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε παγκόσμια μετάδοση συμπεριφέρεται έτσι σε έναν από τους πιο ισχυρούς Έλληνες, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε παγκόσμια μετάδοση αποδεικνύει ότι δεν υπολογίζει καθόλου την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οικογένεια Μητσοτάκη γενικότερα, γιατί δεν επιτίθεται στο Δημητριάδη πλέον, επιτίθεται στην Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, ξεκάθαρα. Δεν επιτίθεται μόνο στο πρόσωπο Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά σε όλο το οικοδόμημα αυτό. Άρα έρχονται κι άλλα. Θα γίνουμε σε αντιλάμψη του φόσκολου, μου φαίνεται.
1: Για να δούμε τις οικογενειακές ιστορίες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μετράκη.
0: Καλό απόγευμα και σε
1: διάφορα. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Εμείς δίνουμε βήμα να ακούγονται απόψεις. Δίνουμε βήμα σε όλους αυτούς να πούν την άποψή τους. Φυσικά, άμα θέλει ο κύριος Μαρινάκης να έρθει να μιλήσει στον αέρα, είναι φρόσδεκτος, όπως και ο κύριος Δημητριάδης, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και όλοι εκεί πέρα έξω. Ελάτε εδώ πέρα να συζητήσουμε. Εγώ να σας κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ είμαι εδώ να κάνω ερωτήσεις και τα λέω έξω από τα δόντια και δεν μασάω τίποτα. Δεν μασάω τίποτα. Έλα εδώ πέρα να σε ρωτήσω, αδερφέ. Πού πήγαινε το βαπόρι από την Περσία? Έλα εδώ να σε ρωτήσω, το ξέρω το τραγούδι στο 13 το κελί του Νικολαίδη? Έλα, δηλαδή πρόβλημα υπάρχει? Γιατί και μέσα στις φυλακές υπάρχει αναμπουμπούλα και μέσα στις φυλακές υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν παρεδώσει. Βάλε τραγούδι γιατί πήγε τρεις και επανέρχομαι τρίτη ώρα να ακούσουμε τι έχει να πει και ο κόσμος. Γιατί παραπονιούνται και λένε δίνεις βήμα στον έναν, δίνεις βήμα στον άλλον. Σε εμάς πότε θα δώσεις βήμα? Σήμερα θα δώσω και σε εσάς βήμα. Στο κελί, όχι το 33, στο 13 το κελί. Βάλτε τους μαζί, πιάστε τους εκεί. Να τελειώνουμε με την τραγωδία αυτή. Πω πω, πείμα έβγαλα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 102,6. Περί κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη ένωψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε τον Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλία μέσα ακόμη δίκη στο τριμελές επαιτείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, μεγάλη επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι του κέντρου υποδοχής δηλώσεων μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να βάλει υποδίκους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος. Το πρόβλημα είναι ότι αν θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα, δηλαδή απειλή κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδος, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Νεκρός βρέθηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας από σήμερα και άνοδος της θερμοκρασίας στην Δυτική Μακεδονία έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 27 με 30. Σε Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου επίσης. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, ξαναλέω, 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 6907-483-484, παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
10: Καλησπέρα Γρηγόρη.
9: Καλησπέρα φιλέ.
10: Ο Δημοσένης, συγχαρητήρια για το σταθμό σας που είχατε αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Πολλά χιλιά έβγε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τα δύο νέα άτομα που χαθήκαν χθες. Γιατί εγώ μας ο Κώστα και για τον Παλκάρη για τον ποδοσφαιριστή.
9: Βέβαια.
10: Αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή την περασμένη εβδομάδα, γιατί πέρανε πολύ, ότι ήθελα να πω για τα δύο συλληπιτήρια και για τα κορίτσια που πέσανε από τον έκτο.
9: Καλά, αυτό εννοείται, αυτό το έχουμε αναφέρει ήδη, φίλε μου, ναι. Καλά κάνεις και τα λες. Συλληπιτήρια, υπομονή και κουράγιο στις οικογένειες.
10: Ναι, υπομονή βεβαίως, απλώς δεν έβγαζε γραμμή. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς ζούμε σε περίεργες εποχές και καταστάσεις, σαν από το κόσμο όλα αυτά, βλέπω νέα παιδιά με τα κινητά κολλημένα. Το άγχος το πανελλαδικό, δεν αβέβαιο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Τα ξέρετε με τις πανελλαδικές τι γίνεται. Τα έχουμε περάσει και εμείς στο παρελθόν. Λοιπόν, η τηλεόραση καμία ενημέρωση. Η τηλεόραση από συσκευή ψυχαγωγίας και ενημέρωση έχει γίνει συσκευή παραπληροφόρηση, πλατφόρμα διαφημίσεων και υποκουλτούρα, και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και δυστυχώς φεύγουν τα νέα παιδιά έτσι με αυτοκτονίες και η χίλια δύο κατάθλιψη, ειδικά εδώ στις πόλεις, εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά έχει πέφτει μεγάλη κατάθλιψη. Κουράζω στις οικογένειες, λοιπόν που μιλάω έτσι, αλλά δυστυχώς είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και απογοητευμένος από αυτή την κυβέρνηση.
9: Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου αδερφέ μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
9: Καλησπέρα, όντως πάρα πολύ αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά προβλήματα. Παιδιά, θέλει λίγο να μπορείτε με τον εαυτό σας να συνομιλείτε, να τον βοηθάτε τον εαυτό σας και να μην σας παίρνει από κάτω. Πάμε, σε ακούω.
11: Κύριε Γρηγόρη, ήθελα να σχολιάσω συνοδεία, να συνεχίσω κι εγώ πάνω σε αυτό που το τονίζεις επανειλημμένα κάθε μέρα. Έλα εσύ ρε, γιατί δεν έρχεσαι, έλα εδώ αυτά που τους καλείτε και δεν έρχονται. Να το τονίσω και εγώ. Όταν ρε εσύ εγώ είμαι εντάξει και ο άλλος μου τη λέει, έλα ρε εδώ να μου τα πεις, να τα πούμε. Τι έχω ρε, να έρθω εδώ, έλα. Ναι κύριε μου, έρχομαι να μιλήσω. Έτσι. Άρα για να μην πας.
9: Φοβάσαι.
11: Έχεις τον λόγο σου.
9: Φοβάσαι, τώρα. Δεν έχεις να απαντήσεις.
11: Ναι, έχεις πολλούς λόγους, εγώ έτσι το πω. Πολλούς, δεν έχεις έναν και δύο. Έχεις πάρα πολλούς. Λοιπόν, και ένα άλλο. Συνηθίζουμε και λέμε ότι τα μεγάλα τα κανάλια, λοιπόν, ότι σε κοντάρουνε και αβαντάρουνε, μια ζωή φυσικά γίνεται αυτό, στα κόμματα, με τους πολιτικούς, τα μεγάλα τα κόμματα τα λεγόμενα. Αν δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτά τα κανάλια κύριε Γρηγόρη μου, έχω παρατηρήσει, είναι ένα κανάλι Τη Συμμαθίας. Δεν θέλω να πω το όνομα. Τη Συμμαθίας. Και κάθομαι και τον παρακολουθώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τα απόγευμα αργά. Βγαίνει. Κάποιος αυτός λέει ότι δεν είναι δημοσιογράφος και ότι απλώς σχολιάζει.
9: Ναι.
11: Κάνει σχόλιο για μισή ώρα.
9: Ναι.
11: Και τον παρακολουθώ και αρχίζει και περιφέρεται η κουβέντα του Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχει εδώ και κάμποσο καιρό που ξεφύτρωσαν και οι υπόλοιποι, Τσίπρας και η ΣΥΑ και οι άλλοι.
9: Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί, για ποιο λόγο στα κανάλια συνέχεια υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο αυτοί οι δύο υπάρχουν συνήθως. Άντε να ξεπεταχτεί και κανένας άλλος, να δώσουν βήμα και σε κανέναν άλλον. Αυτοί όμως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ είναι σταθερά εκεί.
11: Αυτός κάνει εκπομπή μόνος του. Κάνει σχόλιο μονάχος του.
9: Ρε, δεν με νοιάζει τώρα τι κάνει αυτός. Εγώ άλλο ναι, πράγμα σε λέω. Μην κολλάς ένα συγκεκριμένο. Στα περισσότερα πάνελ υπάρχει συνήθως μόνιμα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία.
11: Ναι. Αλλά εγώ σε λέω, τονίζω ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα τα κανάλια. Της περιφέρειας είναι αυτό. Όπως επίσης και περιφερειακό κανάλι, το οποίο επί Χριστοδούλου τότε και με το Μακεδονικό πρόβαλε τα συλλαλητήρια και τα αυτά, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, πριν το κατάλαβες, και τώρα το βλέπω και εδώ και πόσο καιρό, πολύ πασπαλίζει τη Νέα Δημοκρατία.
9: Με εκεί πέρα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις λίστες πέτσας. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
11: Λοιπόν, επίσης.
9: Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα Πανελλήνιος.
9: Έλα ρε Πανελλήνια να πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω να πούμε.
12: Και σε τα πια το κάγκελο γίνεται αδερφέ, και εγώ σήμερα έρχομαι από κηδεία του παππού μου κιόλας.
9: Συλληπιτήρια αδερφέ.
12: Χαμός γίνεται εδώ πέρα, Βρωμιά, μπόχα τη Σοδία η Αθήνα. Και μάλιστα σήμερα που ήμουν στην κηδεία του παππού μου, φαντάσου, ήταν μια γειτόνισσα εκεί πέρα που είναι χρόνια στο Πασόκ, χωμένη μέσα. Και τη λέω, ρε κύρα τέτοια μου τη λέω, έναν σκληρό Μαριόλι εκεί πέρα μέσα στο Πασόκ δεν έχετε να ρίξει λίγο το Μητσοτάκι, λίγο να του πάει κόντρα? Και τι γυρνάει και μου λέει, αφού μας κρατάνε όλους από τα χαμηλά, πλάκα μου κάνεις? Όλες οι τράπεζες λέει, όλοι που χρωστάμε λέει σαν κόμμα και το Πασόκ που χρωστάει στις τράπεζες, ποιος θα τα βάλει με αυτούς λέει? Όλοι μας κρατάνε λέει σε μια κόλλα χαρτί. Δεν θα μας αφήσουν ούτε γόμα. Ποιος θα σηκώσει μου λέει νίκη στις τράπεζες και στους ολιγάρχες των τραπεζών λέει. Δεν υπάρχει μου λέει. Μπορεί να βλέπεις τους άλλους του Πασόκ να φωνάζουν, να κάνουν και αυτά, είναι παραμυθατζίδες. Και αυτό λέω εγώ που είμαι τόσα λέει χρόνια εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένας. Και σύν της άλλης να θέλω να αναφερθώ και λίγο, ακούγομαι Γρηγόρη?
9: Ακούγεσαι.
12: Είμαι έχασες.
9: Ακούγεσαι.
12: Ωραία. Και θέλω να αναφερθώ και στο περιστατικό με τον Δημητριάδη και με τον Μαρινάκη. Μετά από αυτή την κόντρα αυτά θα έχουμε πολλές μεγάλες εξελίξεις. Η πτώση τους θα είναι κοφαντική και των δύο. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Ο μουλάρια τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα». Βέβαια, για να λέμε και του λόγου το αληθές, να σου πω κάτι.
9: Ακούω.
12: Έτσι έπρεπε να συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε τον Δημητριάδη και τον κάθε Δημητριάδη.
9: Εντάξει, όχι, κατά της βίας είμαστε. Καλό μεσημέρι, φίλε.
12: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
9: Είμαστε στο ραδιόφωνο, αδερφέ. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν γίνεται να υιοθετήσουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε κατά της βίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η λύση. Όποιος σηκώνει το χέρι του και χτυπάει κάποιον άλλον, είναι λάθος. Τελεία και παύλα. Και δεν θέλω να ακούω τέτοιες απόψεις στον αέρα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της βίας. Και δεν υποκινούμε τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω να πάνε να χτυπήσουν κάποιον. Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
9: Καλησπέρα, φίλε μου.
13: Φίλε, εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι κάτι στημένο ήταν σίγουρα 100%.
9: Στημένο, τι εννοείς? Τι εννοείς στημένο?
13: Έτσι, στημένο από τη δικιά μου θεωρία, ρε παιδί μου, ότι νομίζω. Δηλαδή τώρα. Είναι τον περίμενε ο Δημητριάδης εκεί πέρα, τα ήξερε για να το κάνει φασαρία και μαγιά για να δείξει κάτι, του μπει κάτι καλά και με τα αυτά που λες. Του ξεφτυλίσαν δηλαδή με τα κινητά.
9: Εμένα δεν μου φάνηκε ένα αδερφέ στημένο τώρα. Τι είναι αυτά? Δεν νομίζω ότι είναι στημένο.
13: Εγώ, ναι, δεν ξέρω.
9: Ένας άνθρωπος δεν αντιδράει με τόσα νεύρα όταν είναι στημένη μια κατάσταση. Δηλαδή εδώ πέρα φαινόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους έχουν πρόβλημα.
13: Σίγουρα. Εγώ το δικό μου μυαλό πάει εκεί. Έτσι η θεωρία δεν λέω ότι είναι όντως. Και το άλλο μου λέει εμένα. Γιατί όπως είπε και ο Πετράκης πριν, μπορεί να είναι με τον Τζίπρα ο Μαρινάκης, να πήγαν εκεί πέρα να τον έστειλε το σύστημα και να γίνει φασαρία και να τον
9: όχι, αυτά μωρέ είναι τρέλες τώρα. Αυτά ρε άνθρωπε. Να σε κάνω μια ερώτηση. Έχεις εσύ πρόβλημα με κάποιον. Τυχαίνει να περάσει από δίπλα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείτε.
13: Τώρα είναι αναλόγω τι φάση. Εγώ το μυαλό μου λέω.
9: Άλλο σε ρωτάω. Υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείς με κάποιον που έχει πρόβλημα αν περάσει από δίπλα του.
13: Αναλόγω το πρόβλημα. Άμα έχει κάνει κάτι σοβαρό, θα την αρπάξει γλίτον.
9: Τότε τι στημένα και σιγά μην του δώσανε και εντολή να πάει εκεί και σιγά μην είχαν κανονίσει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά είναι τρέλες. Ευχαριστώ.
13: Τα έχω δει όλα με αυτούς εκεί.
9: Καλό μεσημέρι, δεν υπάρχει περίπτωση, yeah. Δεν ήταν στημένο. Άστα αυτά, παρακαλώ στον επόμενο.
14: Εγώ μιλάω.
9: Ναι.
14: Ναι, ναι, γεια σας, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
14: Κόρακας Κοράκου, μάντι δεν βγάζει. Έχω να πω για όλα τα προηγούμενα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω.
9: Ευχαριστώ, σε ποιον λες.
14: Μιλάω για τον κύριο προηγουμένως που έλεγε. Κόρακας Κοράκου δεν βγάζει.
9: Ναι, ευχαριστώ, μάτι, σε ποιον είπες.
14: Στον παλιό εκεί που έφυγε από το τηλέφωνο. Ήθελα να, και από σένα δεν το ακούω, υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα δάνεια τα με ελβετικό φράγκο. Όλες οι χώρες τα δάνεια αυτά τα μηδένισαν, τα ακύρωσαν όλα.
9: Κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή με τον κύριο Κώστα. Θα πας στο κανάλι μου στο YouTube να την ψάξεις. Τότε τι λες ότι δεν άκουσα από εμένα.
14: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται για να ψηφίσουν κάτι. Λοιπόν, ζητάμε πρώτον ζητάμε τη βοήθεια. Είμαι οργανωμένος σε αυτά τα δάνεια. Ζητάμε τη βοήθεια από πόλους. Κανένας δεν μας βγάζει. Εσύ μας έβγαλες μια φορά. Λίγο παραπάνω θέλουμε να μας βγάλεις.
9: Τότε μη λες από μένα, δεν ακούς. Λίγο παραπάνω σας βγάλω. Θα πάρεις τηλέφωνο να κανονίσουμε. Εντάξει, άκουσε με. Πάρε στη γραμματεία, άσε το τηλέφωνο σου να σας βγάλω μια μέρα να μιλήσετε.
14: Μισό λεπτό ακόμη και ούτε μισό λεπτό. Έχω να κάνω μια καταγγελία για την αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Δρόμο από κεντρικό εθνικό δρόμο της Ξάνθης. Τον έχει αγοράσει το δημόσιο. Λοιπόν, πληρωμένος δρόμος, τον έχει καταλάβει το δρόμο κάποιος ιδιώτης νεοδημοκράτης. Λοιπόν, και δυστυχώς ούτε η δικαιοσύνη, παρόλε τις καταγγελίες μου, ούτε η δικαιοσύνη, κανένας δεν λειτουργεί να ανοίξει ο δρόμος για να περνάει ο κόσμος. Αν ήθελες μπορώ να σου στείλω και τοπογραφικά, να σου στείλω τα
9: ωραία,
14: πάντα.
9: Ωραία, πάρες, άκουσε με, έχεις στυλό και χαρτί.
14: Πώς, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το...
9: Πάμε, σου δίνω κάποια δευτερόλεπτα να βρεις ένα χαρτί και ένα στυλό, να γράψεις ένα
14: τηλέφωνο.
9: Πάμε, ωραία, γράψε, 2, 3, 10.
14: Ναι.
9: 500.
14: Ναι.
9: 536.
14: 536.
9: Ωραία, είναι η γραμματεία. Πάρε ας το τηλεφωνό σου να επικοινωνήσουμε. Καλό μεσημέρι, γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
15: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
9: Διχρονέ, σήμερα θέλω μόνο σχόλιο για αυτό που έγινε χθες στο γήπεδο.
15: Όχι πάλι και εσύ τα ίδια στον Ψωνιανίδη.
9: Άρχισες τώρα τις τρέλες σου, άντε, για πες.
15: Εγώ θέλω να μιλήσω το Ευαγγέλιο.
9: Θα πεις και όμως την άποψή σου, είπαμε για αυτό που έγινε. Τι βλέπεις εσύ, ποιος είναι πιο ισχυρός αρχικά.
15: Δύσκολο να πεις ποιος είναι πιο ισχυρός. Δεν τα γνωρίζεις τα κόζια εγώ τα γράμματα. Από λάθος εκτίμηση. Σαν οικονομικά είναι ο Μαρινάκης πιο ισχυρός. Τώρα ο άλλος άμα έχει διασυνδέσεις πολιτικές και διάφορου είδους διασυνδέσεις.
9: Θα σου το πω αλλιώς, επειδή ίσως να μην γνωρίζεις πράγματα. Θα σου το πω έτσι λίγο πιο απλά και λαϊκά. Να το πάμε και λίγο πιο σαρκαστικά. Δηλαδή, βάζεις μέσα σε ένα ρινγκ τον Ανιψιώτη Πρωθυπουργού και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει?
15: Αυτό είναι δύσκολο, ναι, όντως είναι καλό ερώτημα, αλλά δύσκολο να απαντηθεί. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αγαπητέ μου, όπως τα λέγατε. Δεν υπάρχει, δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο ένας έχει τα λεφτά, ο άλλος έχει τις διασυνδέσεις. Δεν ξέρεις μετά πώς.
9: Μες στο ρινγκ δεν χωράνε λεφτά και διασυνδέσεις, ρε Διχρονέ. Βάζεις μέσα ένα ρινγκ. Τους φοράς γάτια. Τους φοράς γάτια.
15: Άμα κάνει δικαστήριο ένα τον άλλον, ποιος θα κερδίσει.
9: Ποια δικαστήριο, άκου τι σου λέω, ρε εσύ. Φοράς γάντια στο Βαγγέλη το Μαρινάκη, φοράς γάντια και στο Γρηγόρη το Δημητριάδη και τους βάζεις μέσα σε ένα ρινγκ πυγμαχίας. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει?
15: Εντάξει, λες το Μαρινάκη γιατί είναι σωματικά ευστραφής. Γι' αυτό λες το Μαρινάκη.
9: Η εύσωμη όμως είναι πιο αργή. Μην τον υποτιμάς. Ο άλλος είναι ψηλός, έχει μακριά χέρια.
15: Ναι, είπα εκτίμηση. Ναι, σύμφωνοι. Υπάρχουν πολλοί παραγόντες.
9: Έτσι μακριά χέρια τον κρατάει σε απόσταση. Επίσης παίζει ρόλο και η αντοχή. Ένας πρέπει να κουράζεται πιο πολύ, πιο γρήγορα.
15: Ναι, αγαπητέ μου, όπως ξέρεις, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν ο Αβγενάκης που χτύπησε ένα αστυνομικό μέσα.

0: Πύρο, αλλά ο άλλος τι ίδια συνδέσεις έχει, δεν ξέρω.
1: Σε ποιον δηλαδή?
0: Στο Μαρινάκι.
1: Με το Μαρινάκι είσαι δίχρονα δηλαδή?
0: Όχι, λέω ποιος είναι οικονομικά πιο ισχυρός.
1: Τώρα μου λες ότι είσαι με το Μαρινάκι δηλαδή.
0: Δεν λέω είμαι ρε.
1: Άρα υποστηρίζεις λέω... Μαρινάκι.
0: Δεν ξέρω, αλλά μάλλον έχει πολιτικές διασυνδέσεις και χτυπήσουν τηλέφωνο στον Άριο Πάγο και στραφούν εναντίον του Μαρινάκη.
1: Κοίτα, δεν μου φαίνεται τυχαίο, επειδή είσαι και Αριανός, λογικό να υποστηρίζεις Μαρινάκη.
0: Όχι, μωρέ. Μην με κάνεις να σε κολλήσω για τον ΠΑΟΚ τώρα, θες να σε κολλήσω.
1: Για πες.
0: Όταν έπαιζε όφι ΠΑΟΚ το Σάββατο του τελικού του κυπέλου, ναι, περνούσα από μια καφετέρια, ναι, και άκουγα τους ΠΑΟΞίδες να τραγουδάνε «Φέρτε ένα πιο να ξημερωθώ, πω, τι κλαρίνο ήταν αυτό». Και μετά περνά από μια άλλη καφετέρια, ήταν ο παδί του όφι και λέγαν το άλλο, το τρίτο, το μεγάλο». Γνωρίζεις γιατί?
1: Καλό μεσημέρι, διχρόνε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό σου πω και
1: λίγο. Όχι, δεν λες τίποτα, μετά από αυτό δεν λες τίποτα. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ στον επόμενο.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αδελφέ μου, τι κάνεις? Μαρία από το Εγάλεο είμαι.
1: Καλησπέρα, κυρία Μαρία.
2: Τι γίνεσαι? Α, κυρία, είναι μόνο η Παναγιά. Μαρία, θα με λες σκέτο.
1: Κυρία λοιπόν, Μαρία, πάμε.
2: Εχθές άκουγα από το ραδιόφωνο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάποια στιγμή που ήταν να τελειώσει ο Ολυμπιακός, ο εκφωνητής από ο δημοσιογράφος, πήγαιναν όλα καλά και ξαφνικά λέει, όχι, τι γίνεται, μα τι γίνεται. Άκου να σου πω, εγώ θα έλεγα το Μαρινάκι, γιατί μέσω μηνυμάτων, εάν τον είχε φουσκώσει τον άνθρωπο, μάλλον ότι... Εκείνος, δηλαδή ο άλλος που του στείλαν τα μηνύματα τον έφτιαξε έτσι να ανεβριάσει και να γίνει. Τώρα το μάθα από σένα την εκπομπή ότι πέφτει και μεταξύ, δεν ήξερα. Αλλά θεωρώ ότι είχαν προηγούμενα και ήρθε το ποτήρι και γέμισε.
1: Που δεν θα ήταν ωραίο πάντως να έχει κανονιστεί ένας αγώνας. Ένας αγώνας, περίμενε να μιλήσω, ρε, με δυο λέξεις είπα και με λες όχι, πού ξέρεις τι θα πω.
2: Ακούω.
1: Πω, τι πράγμα είστε? Να κανονιστεί ένας αγώνας με κανόνες, με όλα, να μπουν μέσα ένα ρίγκ να λύσουν τα προβλήματά τους, να ξεσπάσουν και οι δύο.
2: Σωστά.
1: Πριν έλεγες όχι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Υγεία, καλή εβδομάδα, παρακαλώ στον επόμενο.
3: Κύριε Σερέτη, αδελφή Νεκταρία, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είστε.
3: Ευχαριστώ, προσπαθώ, κύριε Σερέτη μου. Θα ήθελα να ακούσετε αυτό, το αφιερώνω σε εσάς και σε μένα. Δεν αφορά κανένα Μαρινάκι, δεν γνωρίζω από ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως. Κάποτε ο κύριος ήταν στη Ναζαρέτο, ο κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός,
1: ναι,
3: και είδε τρεις σταυρούς, ατιμωτικό μέσο για έναν άνθρωπο, ο σταυρός τότε. Λοιπόν, λέει, γιατί τρεις σταυρούς, γιατί δεν έχουμε τρεις για να σταυρώσουμε. Τι έκανε ο πρώτος, λέει, έκλεψε. Γιατί έκλεψε, γιατί πεινούσε. Δεν θα τον ανεβάσει στο σταυρό. Ο δεύτερος τι έκανε, σκότωσε. Γιατί σκότωσε, ήταν σε άμυνα. Δεν θα τον ανεβάσει στο σταυρό. Ο τρίτος ήταν αχάριστος. Τώρα αυτόν ανεβάστε τον. Λοιπόν, εσείς που ακούτε τον κύριο Σερέτη και τον ανεβάζετε πάνω στο σταυρό, δεν πρόκειται να τον σταυρώσετε, γιατί δεν πρόκειται να κερδίσετε. Και κάτι άλλο τώρα, κύριε Σερέτη μου, η Εκκλησία έχει πάει στο ΑΚΑ. Έχει πάει να ακούσει τους Iron Maiden, αν το λέω καλά. Πού είναι η Εκκλησία, χάνεται ο κόσμος. Πού είστε, έχετε κοσμικευθεί, δεν το καταλαβαίνετε? Ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
1: Καλό
3: μου,
1: μεσημέρι, καλή
3: καλό δύναμη
1: μεσημέρι.
3: Να σας δίνει ο Θεός. Ευχαριστώ
1: υγεία,
3: πολύ.
1: Υγεία, ευχαριστώ πολύ. Δεν με σταυρώνει κανένας. Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Ναι.
1: Ποιος είναι?
4: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ο Σπαζοκλαμπάνης. Ναι, πείτε μου.
4: Γρηγόρη μου, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
1: Πείτε μου.
4: Θα ήθελα να βγάλετε έναν επιστήμονα, ο οποίος θα μιλήσει υπεύθυνα για αυτά τα ζώα που σπάζουν, να πούμε, και για το ΤΕΙ, γιατί και εγώ από επιστήμονα έχω μάθει ότι ο ιός αυτός δεν κολλάει στον άνθρωπο όταν το κρέας ψηθεί σωστά.
1: Για την ευλογιά μιλάτε?
4: Ναι, γενικά για αυτά αυτές που σπάζουν τα ζωάκια. Λοιπόν, και το τυρί για να ψηθεί θέλει 30 μέρες τουλάχιστον στην άρμη. Δεν υπάρχει μικρόβιο που να αντέχει μέσα στο αλάτι πάνω από 15, το πολύ 20 μέρες. Λοιπόν, να βγει ένας υπεύθυνα.
1: Βέβαια. Θα καλέσουμε κάποιον ειδικό να μας εξηγήσει. Θα καλέσουμε έναν επιστήμονα. Μυαλό μου κιόλας τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παπαχατζή, εκεί από τη Θεσσαλία που είναι και στο Πανεπιστήμιο. Για τα τρόφιμα, ειδικός είναι να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ.
4: Να μας εξηγήσει αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μικρόβιο μπορεί να ζήσει πάνω από 20-15 μέρες το.
1: Κύριε μου, ακούστε. Δεσμεύομαι να καλέσω και θα ενημερώσω στην αυριανή εκπομπή εκπομπή την τρίτη ώρα, γιατί συνήθως ο κύριος Παπαγατζής άμεσα βγαίνει για να με ενημερώσει. Αύριο 3 και 4.

0: Εδώ να βγάλουμε τον κύριο Παπαχατζή να σας ενημερώσει, εντάξει.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Καλή εβδομάδα. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γιώργος από Αθήνα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλή εβδομάδα και καλά κουράγια, αδερφάκο μου. Χαρά στο στομάκι που αντέχεις τόσα χρόνια, μας αντέχεις. Άντε, μπας και ξυπνήσουμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Το ένα όσον αφορά το θάνατο του Μαστροκώστα και του Ολυμπιακού, τον παίχτη των... που ήταν νέοι άνθρωποι και φύγανε. Επειδή γύρω μου βλέπω και συγγενείς και στον χώρο εργασίας που έχω πάρα πολλά άτομα και στη γειτονιά, συνέχεια φεύγουν νέοι άνθρωποι γύρω μας και δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Καλό θα ήταν να μας λέγανε κάποια στιγμή, αν ευθύνονται αυτά τα ρημάδια, τα εμβόλια που έχουν κάνει. Και η δεύτερη πρόταση που θέλω να κάνω είναι όσον αφορά τον κύριο Μαρινάκη. Ας αφήσει τους τσακωμούς και όλα αυτά και ας κάνει μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Βελόπουλο και να του πει ότι κατεβαίνω στο ψηφοδέλτιό σου. Είναι το δεύτερο κόμμα. Με το Μαρινάκη, με 3 εκατομμύρια κόσμο πίσω του, θα απογειωθεί.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θέλει να πολιτευτεί ο Μαρινάκης. Το θέμα με μένα είναι άλλο. Αφού λένε όλοι ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, αυτός ο ισχυρός εφοπλιστής, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση με το δικό του τρόπο, γιατί δεν το κάνει, δεν σου φαίνεται περίεργο?
2: Εμείς μπορεί να τα ξέρουμε όλα. Τα παιχνίδια παίζονται πίσω από αυτούς τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Σίγουρα κάτι θα γίνεται από πίσω. Αλλά όμως από τη στιγμή που έχει ανοίξει ο πόλεμος, έχει ανοίξει ο πόλεμος με τις υποκλοπές. Αυτό είναι ανοιχτό. Εδώ και καιρό. Για μένα, πιστεύω, ας μην πολιτευτεί. Είναι επιχειρηματίας, είναι εφοπλιστής, έχει τόσο επιχειρήσει. Μην πολιτευτεί. Ας δώσει το σύνθημα. Ας πάμε εμείς οι Ολυμπιακοί όλοι στο Βελόπουλο. Και από 13-15 να γίνει 30. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια κόσμο σε όλη την Ελλάδα, είμαστε μεγαλύτερη ομάδα. Το 15-20% θα πάρει 300.000 ψήφου.
0: Εσύ Τσίπρα θα ψήφιζες.
2: Πας καλά, την πλάκα μας κάνει.
0: Ρωτάω, ρε
2: φίλε. Εγώ, ρε φίλε, δεν τον ψήφισα τότε. Γιατί εγώ ήταν ένα ταξιδάκι πριν βγει αυτός, πρωθυπουργός. Αν το θυμάστε.
0: Ναι, Αμερική, και φωτογραφίες με την
2: Ελλάδα. Στην Αμερική, στο Βατικάνο και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πήγες στα κέντρα εξουσίας να πάρει εντολές. Σιγά με τον ψήφιζα. Και ούτε και πρόκειται. Τους φάγαμε στη μάπα, κύριε Σερέτη.
0: Και εγώ τον έχω φωτογραφία.
2: Και τους αμαράδες που είχα εγώ δύο παιδιά και έπαιρνε 920 ευρώ με 15 χρόνια προϋπηρεσία στα λεωφορεία. Και 980 ευρώ και μου είχε αλλάξει τα φώτα στις περικοπές. Μου κάνε κρατήσει εμένα τον Ιούλιο 30 ευρώ με αναδρομική ισχύ από το Γενάρη. Τα ξεχνάμε εμείς αυτά. Εγώ τα ξεχνάω που έπαιρνε 920 ευρώ. Και στις 20 του μήνα πήγαινε στη μάνα μου να μου δώσει ένα εκατοστάρικο για να βγάλω εγώ το μήνα μου 27, να πληρωθώ. Δεν τα ξεχνάω αυτά.
0: Βέβαια,
2: και θέλουν να έρθουν πάλι αυτοί στην πολιτική σκηνή. Όχι, μαύρο. Ό,τι έχει περάσει, ό,τι έχει διοικήσει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ξυπνήσουν επιτέλους. Τα λες. Κάθε μέρα εγώ είμαι μαζί σου. Αλλά εγώ να σου πω κάτι. Από το 15 είμαι 50 χρονών. Από το 15 απελπίστηκα. Ξέρεις από ποιους. Από τους ίδιους δικούς μου. Σωματιακά μέσα στη δουλειά τότε που κάναμε απεργίες με την Εφέλη. Με την ΟΣΥ. Απελπίστηκα. Από τους ίδιους τους δικούς μου, τους οδηγούς. Δεν μιλάω για ανώτερα κλιμάκια, ούτε για πολιτικούς. Η μάζα δεν κάνει. Και αυτό το έργο που κάνεις εσύ είναι πάρα πολύ δύσκολο και σου έχουν σπάσει τα νεύρα.
0: Ναι, πραγματικά αυτό είναι μια αλήθεια.
2: Εγώ το 2015 ήρθα μαύρη πέτρα και δεν ασχολήθηκα πάλι ποτέ. Δεν πηγαίνω ούτε σε πορείες, ούτε σε απεργίες, ούτε τίποτα. Γιατί την ξενέρα που είχα ρε φίλε από τους δικούς μου, δεν μπόρεσα να την ξεπεράσω ποτέ. Καταλαβες.
0: Καταλαβαίνω να σου πω όμως κάτι. Γιατί ανέφερε τον Τσίπρα. Έχω φωτογραφία μπροστά μου, στην οποία είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιάννης Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Ομαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός πρώην εκπρόσωπος του Πασόκου Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, η Νεφέλη Χατζιωαννίδου και είναι και ο Τσίπρας μαζί τους και είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε μια φωτογραφία όλοι μαζί παρεάκι. Και ρωτάω εγώ τον κόσμο, πατήστε μα θέλετε. Ντόρα Μπακογιάννη Τσίπρας να δείτε τη φωτογραφία και ρωτάω εγώ. Θα ρίξει το σύστημα ποιος, αυτός που είναι αγκαλιά με αυτούς.
2: Έλατε.
0: Δηλαδή
2: τόσο τρελή είστε. Όλα αυτά τα χρόνια, στη μεταπολίτευση και μετά, έχει διοικήσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τι γυρεύουνε άλλο. Όταν πάνε για εκλογές, παίρνουν 15-20 ψηφοδέλτια. Εγώ θα τους προτείνω. Δεν θα τους πω ότι θα ψηφίσουνε. Απλά, ό,τι έχει περάσει και έχει διοικήσει, μέχρι και τον Καμένο, έτσι, συνδιοικητής ήταν κι αυτός. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καμένη. Βάζω και τους αριστερούς μέσα εγώ, το κουκουέ.
0: Βέβαια, το 89 την έρνησαν.
2: Είναι δορυφόρος, βέβαια.
0: Το 89.
2: Τώρα τι μου θύμισες. Έμα, τώρα πείτε του, πείτε τα. Πήγε με το Μητσοτάκι, ποιος, ο Φλωράκης, οι αριστεροί. Ρε μας δουλεύουνε. Άσε τώρα, δηλαδή. Και μετά έγινε αυτό με το Πασόκ και την Δημοκρατία. Το Βενιζέλο και τον άλλον που ήταν πάντα στα μαχαίρι. Δηλαδή το δούλεμα έχει πάει στεφάνι. Πότε θα ξυπνήσουν επιτέλους? Εγώ θα προτείνω στον ελληνικό κόσμο, όποτε θα γίνουν εκλογές, λίγαν συντόμως, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έχουν εκλογές, Ό,τι έχει διοικήσει, πάρτε το, πετάξτε το. Εγώ δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσω. Εγώ ξέρω ότι θα ψηφίσω. Σου είπα θα ψηφίσω. Βελόπουλο θα ψηφίσω.
0: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ αλλά... θα είναι μόνο... άκουσε λίγο.
0: Άκουσε με, θέλω να σου πω κάτι. Πες και θα σου πω.
2: Επειδή παρακολουθώ τουλάχιστον το Βελόπουλο μέσα στην Βουλή, είναι η μοναδική φωνή λογικής.
0: Ωραία, άκουσε με. Ενότητα υπάρχει στον πατριωτικό χώρο.
2: Όχι.
0: Ωραία. Ο πατριωτικός χώρος για σένα ήταν ενωμένος. Γιατί πατριώτης μου φαίνεσαι. Πόσο ποσοστό πιστεύεις θα είχε?
2: Πάνω από 30%.
0: Πάνω από 30%. Εγώ το υπολογίζω εκεί στο 25%. Εντάξει, έχουμε λίγο μια διαφορετική άποψη.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Για ποιο λόγο, ρε αδερφέ, ο καημός μου είναι αυτός, να το ξέρεις. Ο καημός μου είναι αυτός. Για ποιο λόγο, σε αυτή τη στιγμή που εδώ πέρα οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να μας φάνε. Είναι έτοιμοι να ορμήξουν να διεκδικήσουν. Οι Βούλγαροι το ίδιο, οι Αλβανοί το ίδιο, οι Σκοπιανοί ήδη με τον Τσίπρα είδες τι κάνουνε. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν αφήνουν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι πατριώτες πίσω τον εγωισμό τους για να αποκτήσουμε επιτέλους ενότητα? Για ποιο λόγο πιστεύεις?
2: Αυτό τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλλον είναι άλλα συμφέροντα μέσα. Και να σου πω και κάτι, ίσως είναι και το τέτοιο πίσω είναι αρχηγός. Δηλαδή, τι να σου πω.
0: Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, φίλε μου, για να σου απαντήσω από εκεί στον επόμενο. Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, όπου.
2: Εγώ. Όπου
0: προτιμούν, όπως λέει και η φράση του λαού, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Προτιμούν αυτοί να κάνουν κακό σε κάποιον παρά να τον δούνε να ανεβαίνει.
2: Άμα έτσι, με αυτή την νοοτροπία δεν πρόκειται ποτέ να πάμε ούτε μισό βήμα. Όχι ένα μπόντο μπροστά.
0: Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Γι' αυτό γίνονται όλα.
2: Να σου πω και κάτι. Έχω ένα κορίτσι στη Ρόδο, σπουδάζει 4 χρόνια. Βλέπω κάτι χάρτες από κάτι Εβραίους και κάτι Αμερικάνους και κάτι τέτοια και το μισό Αιγαίο και η Ρόδος μέσα είναι με άλλα χρώματα. Κάτι δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
0: Δύσκολα. Έρχονται δύσκολα χρόνια και επειδή
2: έρχονται δύσκολα χρόνια και πάμε για διχοτομήσεις και τέτοια. Εγώ προτείνω, ξανά το λέω, στον πρόεδρο του Βαγγέλη το Μαρινάκη. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να πολιτευτεί. Ας μας δώσει το σύνθημα. 3 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερο σύλλογο.
0: Παίζονται πάρα πολλά, αδερφέ. Κουμπάρι είναι. Καλό μεσημέρι. Μην νομίζω ότι είναι
2: αντισυστημικός.
0: Δεν είναι αντισυστημικός ο Μαρινάκης, να το ξέρεις. Δεν είναι αντισυστημικός. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
2: Έγινε. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου. Δεν είναι αντισυστημικός. Δυστυχώς. Μπορεί να θέλετε να τρέφετε κάποιες ελπίδες για τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι αντισυστημικός. Έχει χρόνια σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλοι αυτοί μαζί. Εφοπλιστές, ολιγάρχες, επιχειρηματίες, κυβέρνηση, ανυψιοί, θείες, ξάδερφοι και όλοι αυτοί είναι μαζί. Εντάξει, μην περιμένετε ρε παιδιά να σας σώσουν αυτοί οι άνθρωποι που χρόνια τώρα είναι στο κατεστημένο αυτό. Εγώ αντικειμενικά μιλάω. Είναι χρόνια παρέα. Επειδή τώρα έχουν αντιπαράθεση. Τι νομίζετε, έτσι απλά είναι τα πράγματα. Οι ολιγάρχες είναι υποφελημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, αν έχει εξυπηρετήσει κάποιον, σίγουρα έχει εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες. Σε μέγιστο βαθμό. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορεί τώρα ο Βαρδινογιάννης και ο Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση. Πλάκα μας κάνετε, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
1: Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Μανώλης από Επτάλοφο, αδερφέ.
0: Έλα, ρε Μανολάρα.
1: Λοιπόν, Καρδάση μου, κόρακα, σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Αυτοί τα αρπέζουν μια χαρά από κάτω, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, τα αντίλια τους. Ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ούτως ή άλλως όλη η Ελλάδα έτσι λειτουργεί σε αυτό το μοτίβο και εμείς απλά οι πιο χαμηλοί κάνουμε και εμείς, να μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Οπότε μην περιμένεις κάτι, κουμάντο δεν κάνουν κυβερνήσεις. Κουμάντο κάνουν οι ολιγάρχες. Σε όλα τα κράτη σημαίνει αυτό, όχι σε εμάς.
0: Και οι τράπεζες.
1: Εννοείται. Μέσα στους ολιγάρχες ανήκουν και οι τράπεζες. Τα ποσοστά τους, δηλαδή πέρα από Ρότσιλντ που έχουν, έχουν και κάποιοι μεγαλοτραπεζίτες που είναι φυσικά
0: ναι.
1: οι ολιγάρχες που λέμε. Αυτοί οι τρεις κάνουν τα αντίλια τους. Ωραία, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Είτε ακριβένουν ΦΠΑ, είτε τιμές, ταρπάζουν όλοι. Τώρα αυτοί κάπου δεν μοιράσαν σωστά την πίτα και φαγωθήκαν μεταξύ τους, αδερφέ. Τώρα και οι τρεις από Κρήτη να είναι μαλωμένοι. Και όλη η βρωμιά να ξεκινάει από εκεί και να καταλήγει σε όλη την Ελλάδα, τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Μην είμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε που καθόμαστε μόνο να τα παρακολουθούμε και είμαστε τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Δεν πρόκειται να διορθωθεί.
0: Φίλοι, ωραία, ναι, και τι βλέπεις να έρχεται όμως, αδερφέ, γιατί άκουσε με λίγο. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ό,τι κάνει για να μας βοηθήσει. Θα πεινάσει ο λαός το χειμώνα. Έρχονται δυσκολίες. Τι θα γίνει.
1: Αδερφέ, άμα κοπούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε πεθάνει την άλλη μέρα όλοι μας. Είναι το μόνο σίγουρο. Και το κατασκευαστικό κομμάτι και το τουριστικό κομμάτι και όλοι οι κλάδοι σχεδόν στηρίζονται πάνω σε αυτά τα κονδύλια. Έχουν σβήσει όλοι οι κλάδοι. Από εκεί μετά και ο Τούρκος θα μπει μέσα και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος και θα μας φάνε, αδερφέ. Γιατί ο λόγος είναι όταν δεν έχεις να φας, για ένα κομμάτι ψωμί θα πουλήσεις ό,τι έχεις.
0: Ναι, μετά έχεις, θα λαϊλατίσουν.
1: Οπότε θα αγοράσουν την Ελλάδα όπως ήδη το κάνουν. Οι Εβραίοι αγοράζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.
0: Άρα βλέπεις η Ελλάδα να γίνεται μεγάλο Ισραήλ.
1: Εννοείται, θα το ξεσκίσουν, θα το κομματιάσουν και θα αγοραστεί από το Ισραήλ, ναι. Αυτό και θα είμαστε απλά δούλοι στη χώρα μας, τίποτα άλλο.
0: Θα είμαστε δηλαδή σαν τους Κούρδους σε έναν χώρο και όχι σε μια χώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Με σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο θα είμαστε. Εγώ αυτό βλέπω. Μια χώρα παραγωγής η οποία θα ταΐζει τα υπόλοιπα δυνατά κράτη. Εκεί μας καταδά. Και ο λόγος φυσικά που καταστρέφουν την οικονομία, την αγροτιά και την ζωοτροφία είναι αυτός. Αποκλειστικά ο λόγος. Θα κάνουν κουμάντο στη διατροφή μας. Ωραία. Εγώ πιστεύω εκεί πάει η δουλειά και θα τα κονομάνε πάλι συγκεκριμένοι ολιγάρχες που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Και όπως
0: άρα είπα, δεν υπάρχει λύση για εσένα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να φέρουμε την ανατροπή.
1: Φίλε μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσει το κράτος όλο για να ξαναγίνει επανακίνηση.
0: Ναι, πώς θα πέσει αυτό το κράτος, αδερφέ μου, πώς θα πέσει.
1: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζικό πάντως. Συλλογικότητα χρειάζεται.
0: Ενότητα.
1: Από εκεί, δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορία έχει αποδειχτεί ότι συλλογικότητα δεν υπήρχε ποτέ.
0: Οπότε, ωραία, να σου πω όμως και κάτι. Ο Έλληνας φταίει. Και θα σου πω γιατί φταίει ο Έλληνας. Γιατί ρε φίλε, να σου το πω απλά. Πες ότι είμαστε μια παρέα 10 άτομα. Ωραία. Και έρχεται ένας ενδέκατος ξαφνικά. Και προσπαθεί να μας σπάσει την παρέα. Προσπαθεί, παιδί μου, να τραβήξει 2-3 άτομα μαζί του. Προσπαθεί να πει στους άλλους 2, όχι, μην κάνετε όλοι μαζί παρέα. Όχι, το ένα, ναι, βάζει λόγια, κάνει ραν. Είναι ένας δάκτυλος διάσπασης. Αυτόν δεν πρέπει να τον αποβάλουν αυτοί από την παρέα τους.
1: Εννοείται.
0: Οι Έλληνες αποδέχονται κάθε δάκτυλο διάσπασης με την πρώτη ευκαιρία και σπάνε σε 10 κομμάτια και μαλώνουν μεταξύ τους. Πώς θα το αποτρέψουμε αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό σου εξήγησε και πριν. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Το είχε πει και ο Καζαντζάκης. Εξάλλου, έφτιαξε ακόμα έναν Έλληνα, ο Θεός, και ακόμα μέχρι σήμερα μαλώνουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Και αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, αδερφέ. Δυστυχώς είναι στο DNA μας, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Πάντα η ιστορία δείχνει την αλήθεια. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα πάντα είχαμε ρουφιάνους, πάντα είχαμε προδότες, πάντα γινόταν όλα αυτά, αδερφέ. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και οφείλεται καθαρά στην παιδεία του Έλληνα.
0: Έτσι.
1: Από εκεί τελειώνουν και ξεκινά όλα, όταν δεν υπάρχει παιδεία. Που ξεκινάει από μια οικογένεια και μετέπειτα στα σχολεία, μην περιμένεις ο κόσμος να μεγαλώσει νορμάλ. Πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα πηδάνε από τα μπαλκόνια για τις ταράτσες.
0: Σου λέω κάτι τελευταίο. Σου λέω κάτι τελευταίο για να πάω στον επόμενο. Εδώ, χθες, για ένα ευρωπαϊκό κύπελο, βγήκανε σε κάθε πόλη σχεδόν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι και δεν βγαίνουν που τους έχουν φορολογία 24%, εισφορές 30% και πάει λέγοντας. Πληθωρισμοί και τέτοια. Δηλαδή δεν βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για τη ζωή τους που πεινάνε, που δεν μπορούν να επιβιώσουν και βγαίνουν να πανηγυρίσουν για ένα κύπελο.
1: Οι μισοί έχουν ανεγκεφαλίαση και άλλοι μισοί έχουν πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
0: Έτσι.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, χαιρετίσματα στην Επταλοφάρα. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
3: Μ' ακούτε τώρα, κυρία Φερέτη?
0: Ναι, τώρα καλύτερα, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε.
3: Ναι, είμαι αρκετά κοντά. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σχολιασμό που έκανε ο προηγούμενος ακροατής σας σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να δώσει ο κύριος Μαρινάκης στους για να ψηφίσουν το Βελόπουλο.
0: Σας ακούμε, ναι, πείτε μας.
3: Αν μη τι άλλο, εν έτη 2026 που έχει ματώσει, κάθε Έλληνας να περιμένει το έναυσμα από έναν ο οποίος διαχειρίζεται μία ομάδα, είμαστε για λύπηση. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο, ειλικρινά.
0: Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι είναι σωστό και ηθικό να περιμένουν κάποιοι έναυσμα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη?
3: Ο Μαρινάκης και οποιοδήποτε Μαρινάκης, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, για όλη του την πορεία, έτσι δεν θα κρίνω εγώ την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ούτε την προσωπικότητά του. Κρίνω όμως το τι κάνουμε εμείς. Αν περιμένουμε από έναν Μαρινάκη ή από έναν Παπαδάκη, οποιονδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, να μου πει το τι θα ψηφίσω μετά από αυτά που έχω βιώσει κι εγώ, ούς από 50 χρονών, τότε πραγματικά είναι άξια της μοίρας.
0: Αυτό λίγο αποδεικνύει το ότι οι Έλληνες είναι κατευθυνόμενα μυαλά.
3: οι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουν μείνει μέσα στον ελλαδικό χώρο για να έχουν άποψη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη κάντε ένα περίπατο, θα δείτε το 50% να κυκλοφορούν αυτοκίνητα από Τουρκία.
0: Ε, καλά, όχι, εντάξει, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία μου, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Είναι παραπληροφόρηση αυτό το πράγμα, ένα λεπτό. Να λέμε την αλήθεια. Ποιο 50% είναι τουρκικό, ηρεμήστε λιγάκι. Σιγά μην είναι και το 100%.
3: Κάντε, κύριε Ισαρέτε, ένα περίπατο.
0: Εγώ κάνω 10 περίπατους στη Θεσσαλονίκη. Ποιο 50% είναι Τούρκοι, τι μας λέτε, κυρία μου, τώρα είναι δυνατόν? Τα ποσοστά που λέτε δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν τα ποσοστά που λέτε. Και οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι Έλληνες. Τι είναι αυτά που ακούμε?
3: Το ποσοστό.
0: Ε, βέβαια, δεν είναι το 50% τουρκικές οι πινακίδες.
3: Πήρεξε το 50, το 30, πριν από 3 χρόνια βλέπατε τουρκική πινακίδα.
0: Το ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που βλέπουμε από την Τουρκία, ναι, υπάρχουν. Ναι, όχι ότι είναι όμως το 50%.
3: Αυτοκίνητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τα πάνω κάτω είναι στο εξωτερικό. Εδώ τι έχει μείνει?
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό συμφωνώ.
3: 60 με 70 χρονών γέρι.
0: Συμφωνώ δεν μαζί σας σε αυτό. Απλά με τα ποσοστά που περνάτε, τα μηνύματα αυτά δεν ισχύουν. Εντάξει, δεν είναι οι περισσότεροι.
3: Είναι.
0: Ωραία, εντάξει. Πείτε έκανα λάθος το ποσοστό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε κανονικά.
3: Θα σας πω κάτι. Από τα 10 αυτοκίνητα που βλέπω στο επόμενο μέτρο, τα 3 είναι τουρκικά.
0: Αυτό σημαίνει 30%. Εγώ σας λέω το ένα αυτοκίνητο να είναι τουρκικό.
3: Μην βλέπουμε τώρα το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
0: Να λέμε όμως και την αλήθεια στον κόσμο, γιατί στην Αθήνα μπορεί να σχηματίσουν μια άποψη ότι εδώ πέρα όλοι είναι Τούρκοι, που αυτό δεν ισχύει. Πάμε, ένα αυτοκίνητο στα 10, που ούτε ένα στα 50. Ένα στα 50. Δεν ξέρω, μήπως κυκλοφορείτε έξω από το τουρκικό προξενείο και τα βλέπετε αυτά, κυρία μου.
3: Όχι, κύριε Σερέτη, δεν βλέπω κάτι τέτοια πράγματα. Δυστυχώς λυπάμαι. Και είμαι μία από τις Ελληνίδες η οποία ταξιδεύει διαρκώς στο εξωτερικό και πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τη χώρα μου να ρημάζει.
0: Σωστό αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
3: Να ρημάζει, να βλέπω εγώ τον κάθε έναν ο οποίος να τιμάει την πατρίδα του και εμείς να τη φτύνουμε τον ωραιότερο κόσμημα. Είναι ντροπή μας.
0: Συμφωνώ.
3: Να καθόμαστε καθισμένοι και να περιμένω ένα μαρινάκι να μου πει πήγαινε ψήφισε τον Βελόπουλο. Όχι, κύριε, θα πρέπει ο καθένας να είναι συνειδητός για αυτό που θα πάει να κάνει.
0: Συμφωνώ, δεν πρέπει κανένας πρώτα απ' όλα να μας λέει τι θα ψηφίσουμε.
3: Κάνω.
0: Έτσι, σωστό.
3: Τι να σα, έχασα περιουσία, έχασα την υπόλοιψή μου από την εξωτερική πολιτική. Κάποτε μιλούσες ότι ήσουν Έλληνες και σκύβανε το κεφάλι. Και τώρα ούτε σημασία δεν σου δίνουνε. Όχι, αρκετά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Το παρακαλώ πολύ, να θυμηθεί ποιος είναι. Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο. Τι έγινε, αδερφέ?
4: Σε μικρά παιδιά, πουλάω ναρκωτικά, σε μικρά παιδιά.
0: Α, καλά, εντάξει, χάζεψε ο κόσμος. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
5: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
0: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα.
5: Ναι, πώς
0: φιλέλληνας.
5: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Πώς, φιλέλληνας λέγεται.
5: Ακριβώς.
0: Αυτό είπα και πριν, καλά με κοροϊδεύετε.
5: Μισό λεπτό τώρα. Δεν ξέρω γιατί εγώ άνοιξα τώρα πριν 10 λεπτά την εκπομπή που ήταν στο σπίτι. Είπαμε ο ξένος δεν είναι φιλέλληνας. Ο Έλληνας που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
0: Πατριώτης.
5: Δυστυχώς τον λέμε φασίστα. Και το άλλο που δεν θέλει τους ξένους, το λέτε, πες μου, ένας που δεν θέλει τους ξένους, ρε παιδί μου.
0: Ρατσιστής.
5: Ακριβώς. Ο Έλληνας λοιπόν που αγαπάει την Ελλάδα τον λέμε ρατσιστή και δυστυχώς αυτό που είπα προηγουμένως.
0: Ρε Παναγία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλά,
0: γεια σου αδερφέ, γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
6: Ο Περικλής από Αθήνα είμαι.
0: Είπες δύο λέξεις, ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Για τον προηγούμενο λέω τώρα. Ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Είναι φοβερό. Πάμε, σ' ακούω.
6: Ναι, ο Περικλής από Αθήνα είμαι, λέω.
0: Έλα, ρε Περικλή.
6: Σύμφωνα με τον 2375 που είπες το 99, η φύλαθλο ιδιότητα του κυρίου Κούβελου επάνω έπρεπε να κάνει, ας πούμε, κατευθείαν παρέμβαση και να τους καλέσει απολογία ήδη, διότι εγώ προσωπικά ο ίδιος ετιμωρήθηκα με με τετραετή αποχή από τα αθλητικά δρομενά, δεδομένου ότι απαγόρευσα σε έναν του κερατά φασίστα να μην εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αρρητάρχης αγώνων. Οπότε καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ποιο δίκαιο μιλάμε. Η φύλαγο ιδιότητα κατευθείαν τότε, ας πούμε, λες και ήταν φοβερό. Οπότε γιατί να μιλήσω τώρα εγώ.
0: Ναι, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί η νομοθεσία και ο ποινικό κώδικα για αυτό που έγινε στο γήπεδο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και στον κύριο Δημητριάδη, αυτό λέτε?
6: Μα βέβαια, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Και πήγα βέβαια εγώ μετά στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώθηκα και απέρριψε παντελώς, γιατί ήταν παντελώς άδικο. Ή πήγα να κάνω τη δουλειά μου σαν αναλυτάρχη, να εφαρμόσω τον νόμο και να μην αφήνω τον κάθε τραμπούκο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ή ας πούμε πήγα εκεί να κάνω πλάκα. Από τη στιγμή λοιπόν που εφάρμοσα εγώ τον νόμο, τιμωρήθηκα σύμφωνα με τη φύλαθλη ιδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους τουλάχιστον. Και όμως βέβαια δικαιώθηκα με 4 χρόνια, αλλά αυτό είναι 2 μέτρα, 2 σταθμά.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί έχω και λίγο χρόνο και έχω άλλη μια γραμμή. Εσύ ως τι πήγες να απαγορέψεις έναν άνθρωπο να πει στο γήπεδο και πού ήξερες άμα είναι ή δεν είναι φασίστας?
6: Όχι στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο ήμουν αλυτάρχης αγώνων. Αλυτάρχης αγώνων ήμουν. Και λογικά, γιατί αυτός, ας πούμε, έβλεπα ότι δημιουργούσε προβλήματα, το απαγόρευσα να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, που είναι το που αγωνίζονται οι αθλητές. Όπως είναι, ας πούμε, στο μπάσκετ.
0: Κατάλαβα.
6: Δεν μπορεί να μπει ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό
0: τώρα
6: χώρο.
0: Τώρα είσαι ελεύθερος, εντάξει, πήγες, έκατσες μέσα κάγκελο.
6: Όχι, δεν πήγαινα φυλάκιση. Η φύλαθλο ιδιότητα απλώς μου απαγόρευσε για 4 έτη να εισέρχομαι σε αγωνιστικά έτη, γιατί πίστευε στον
0: κόσμο. Εντάξει, να την γλίτωσες. Άλλοι μπαίνουν μέσα, βγάζουν φυλακή. Άστο, μια χαρά είσαι, άνετος. Φτιάχνει τον καφέ και μην το πεις πουθενά. Ούτε στον παπά μην το πεις.
6: Κύριε Σερέτη μου, λυπούμε που το λέω. Δεν είμαι κατά της βίας, αλλά ευχαρίστω άντενα από 1-2 χαστούκια σε όλους αυτούς.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαι κατά της βίας. Δεν μπορούμε να λέμε στο ραδιόφωνο τέτοια πράγματα. Ότι θέλετε να δίνετε χαστούκια, κύριε. Πριν λίγο μας λέγατε ότι άδικα σας πήγαν μέσα, τώρα εδώ πέρα πάτε να μας βγείτε εσείς τραμπούκος. Αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
7: Ναι, Γρηγόρη μου το έκρισες προηγουμένως, ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Αυτό το χριστιανό και αυτά που έχετε, εμείς προσπαθούμε με τις ώρες για να βγάλουμε γραμμή. Αυτός πώς βγάζει?
0: Έχει, έχει δύο τηλέφωνα.
7: Και τους άλλους, δύο τηλέφωνα έχει. Που θέλουν να μιλήσουν.
0: Σωστό, δύο τηλέφωνα έχει ο δίχρονος. Δίχρονε, σταμάτα ρε να παίρνεις τηλέφωνα σε κανένα να μιλήσει.
7: Να σεβαστεί τον άλλο τον κοσμπαλιό να κάνει ένα δικό του κανάλι.
0: Ναι, αλλιώς να τον δώσουμε μια ώρα του πρωινού. Εσείς λέτε να του δώσουμε μια ώρα εκπομπή.
7: Όχι, να μην του δώσετε, να κάνει δικό του κανάλι άμα
0: θέλει. Όχι, μια ώρα εκπομπή το πρωί να έχει, να τον ακούτε.
7: Καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν περιμένω τίποτα να καλυτερεύσει, γιατί ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός, Γρηγόρη μου, να πούμε.
0: Ναι.
7: Τελείωσε το θέμα. Είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός. Τώρα το τι θα γίνει και μετά δεν θέλω να σου πω, γιατί μπορεί να σε πικράνουν και όλα.
0: Όχι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω τελευταία, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι, ο συγκεκριμένος που λέτε ότι παίρνει τηλέφωνο και πιάνει συνέχεια γραμμή, ο δίχρονος, έχει δικό του κόμμα. Το κόμμα το ονομάζεται Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Όχι, πώς το έχει πει το κόμμα. Έλληνες Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Θα το ψηφίζατε αυτό το κόμμα?
7: Ούτε καν το ξέρω πώς θα τον ψηφίσω, κύριε.
0: Εντάξει, δεν ξέρετε δηλαδή τις απόψεις? Εννοείται. Και άλλα κόμματα έχουν βγει στην επιφάνεια και δεν ξέρετε τις απόψεις όμως. Και κάποιοι λένε πάνε να ψηφίσουμε ένα κόμμα ενώ δεν ξέρουμε.
7: Εντάξει, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως να πούμε ότι ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί εγώ και πιστεύω να μην απογοητευτείς τώρα τόσο εύκολα, γιατί σε βλέπω πολύ ζωντανό και κάνεις ωραίες εκπομπές. Αλλά θα ήθελα να σου πω και το άλλο, είχες να βγάλεις γραμμές πολύ καιρό, βρε Γρηγόρη μου, να πούμε.
0: Θα βγάζω πιο συχνά, μην αγχώνεις. Το όνομα σου ποιο είναι?
7: Παναγιώτης, είμαι από Μαρούσι.
0: Έλα ρε θείο Παναγιώτη από το Μαρούσι, θα βγάζω πιο συχνά γραμμές να μιλάς.
7: Λιγάκι για να μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε όλα μαζί. Θα σας κρατάμε πολύ τη γραμμή και εγώ δεν το θέλω.
0: Δεν πειράζει, καλό μεσημέρι θείο Παναγιώτη.
7: Επίσης.
0: Και θα το βάλω χέρι εγώ το χριστιανό αυτό να το δει χρόνο να ξαναπάρει. Να ξέρεις, θα πω, ενοχλείς το δύο του Παναγιώτη από το Μαρούσι.
7: Όχι μόνο εμένα. Όχι, άμα θέλει να λέει τα δικά του, ας κάνει δικό του κανάλι.
0: Άντε από εκεί πέρα πια να πούμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
7: Επίσης.
0: Να σχηματίζεται ένα κλαμπάκι αντιδίχρον. Μια ομάδα αντιδίχρονος θα ονομάζεται. Θα έχεις πρόβλημα, δίχρονε. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα σταματήσω μόνο όταν κουφαθώ. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Και έχουμε εκπομπή φωτιά και αύριο. Να μάθετε λίγο ιστορία.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Βέλη κατά της Μαρίας Γκαριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης, ούτε για να κάνουμε κόμμα ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ίδια ώρα μεγάλη επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων, αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να βάλει υποδίκους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος, το πρόβλημα είναι αν θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα, δηλαδή απειλή κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδας, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν το Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος, με τις οφειλές προς τους προμηθευτές να φτάνουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Πτώσεως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα του Κατάρ για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters και καθώς και μια πηγή από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, δήλωσε άλλος αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα σημεία της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα. Έχουμε φτάσει 25 του μηνός Μαΐου. Την άλλη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες, τις τελευταίες, μαθαίνουμε το ένα άσχημο μετά το άλλο. Βασικά να πω ότι πληροφορηθήκαμε με πολύ μεγάλη στεναχώρια. Αυτό ήταν μια πραγματικά άσχημη σημερινή είδηση. Δύο ήταν οι άσχημες ειδήσεις. Η πρώτη ήταν ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ξάνθης και του Ολυμπιακού και της Δόξας Δράμας, ένας παλίκαρος 2 μέτρα, ο οποίος έπαιξε στην εθνική ομάδα, είχε περίπου 30 συμμετοχές, δυνατό παιδί, πολύ δυνατό παιδί, ένα ήρεμο παιδί, ήσυχο παιδί, το οποίο είχε μία σπάνια μορφή αρρώστιας και δεν κατάφερε να την ξεπεράσει, αυτή την σπάνια μορφή αρρώστιας, και σήμερα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, άφησε δύο παιδάκια πίσω ο Άντζας. Όποιοι τον είχαν γνωρίσει, εγώ τον είχα γνωρίσει το παιδί αυτό, είχαμε μιλήσει, πολύ ήρεμο παιδί, ήταν πάντα έξω από τις λεζάντες και τα σχετικά, πραγματικά έξω από τις λεζάντες, ποτέ δεν του άρεσε η λεζάντα του Άντζα. Πάντα ήταν χαμηλά την μπάλα, δεν μιλούσε πολύ, έχει πάρει 7 πρωταθλήματα Ελλάδος, 3 κύπελα Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, έχει παίξει εθνική ομάδα όπως σας είπα. Η ασθένειά του ήταν η πλαγία, λέγεται πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Αν θυμάστε, ο Χόκινγκ, που είναι πασίγνωστος παγκοσμίως, είχε πάθει αυτή την, έπασχε αυτή την ασθένεια, και ο Στίβεν Χόκινγκ, και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό καροτσάκι το Χόκινγκ. Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει και ο Άντζας, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Δράμα 18 Αυγούστου του 1976. Ξεκίνησε την καριέρα του, θυμίζω, έπαιξε στον Πανδραμαϊκό το 1993. Μετά γάμα εθνική, τον πήρε Ξάνθη από τον Πανδραμαϊκό. Έπαιξε στην Ξάνθη μέχρι το 1998. Το 98 πήγε στον Ολυμπιακό μέχρι το 2003, 5 χρόνια. 102 φορές έπαιξε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ. Μετά έφυγε και πήγε αρχικά είχε πει ότι αποσύρωμα από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και για αυτούς τους λόγους αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο. Το 2-3-2-4 έπαιξε στη Δόξα Δράμας και μετά επέστρεψε στην Ξάνθη πάλι και στον Ολυμπιακό ξαναεπέστρεψε το 7. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για παίχτη του Ολυμπιακού. Έμεινε μέχρι το 9, τότε αποχώρησε από την ενεργό δράση. Και στις 5 Μαΐου του 9 ανακοινώθηκε αυτό και πήρε 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, όπως σας είπα. Εθνική ομάδα έχει παίξει, ήταν συμπαίκτης στην εθνική ομάδα με έναν άλλον πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ζει τη δική του τραγωδία σήμερα και αυτός, αφού έχασε την σύζυγό του. Και μιλάω για τον Τραϊανό Δέλα, αφού έφυγε από τη ζωή ο γόμαστρο Κώστα τα ξημερώματα της Δευτέρας σήμερα. Δέλας και Άντζας ήταν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Η γογόμαστρο Κώστα, η οποία πραγματικά ταλαιπωρήθηκε από τον καρκίνο. Είναι φοβερό αυτό που συνέβη πραγματικά, παιδιά, με τη γογό, με τη γογόμαστρο Κώστα, την οποία εγώ και με αυτή γνωριζόμουν, γιατί είχα, άσε με τον Τραϊανό, okay, έχουμε πολλά χρόνια φιλίας, αλλά με τη γογόμαστρο Κώστα είχαμε γνωριστεί, την είχα φέρει στο παλιά, όταν κάναμε μια εκδήλωση στην Original Metro Sport τότε, και κάναμε μια εκδήλωση στο χωριό της Ειρήνης, και παρουσίασε την εκδήλωση η Γογό και ο Αθερίδης, ο Θοδωρής, τότε που είχαμε βραβεύσει και τον Κανάκη, τους Αμάν, τους τότε Αμάν κλπ. Και την είχα γνωρίσει τη Γογό από τότε, δεν ήταν τότε με το Δέλα ακόμη, αργότερα γνωρίστηκε με το Δέλα και έκαναν μια κούκλα την Βικτόρια, την κόρη τους, η οποία είναι, τώρα πλέον είναι 18 ετών η Βικτόρια. Και ακούστε ρε παιδιά, η συγκεκριμένη μάνα, η Γογό, η Μαστρο Κώστα, είχε πάει σε γιατρό, τώρα προσέξτε γιατί μετά το 2003 είχε βγει και τα είπε η Γογό, δεν καταλάβαινε τίποτα, είχε πάει σε γιατρό, ο γιατρός του είπε ότι έχω κάτι στο στήθος και λοιπά, αυτά δεν είναι τίποτα, εμείς στεναχωριέσαι, λέει, τίποτα απολύτως δεν είναι, λέει, τίποτα, αυτό είναι λιπωματάκι, θα φύγει, δεν έχει κανένα θέμα, και την αφήνει έτσι. Και τελικά 2 μέρες μετά την γέννα της, μετά την γέννηση της κόρης της, την οποία τη γέννησε κανονικά, έμαθε από το γιατρό ότι ναι, γογό μου, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε επέμβαση το στήθος σου, γιατί
έχεις καρκίνο του μαστού. Και έπαθε κεφαλικό, δηλαδή τρελάθηκε η γυναίκα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. Είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν πρέπει να, η Βικτόρια δεν πρέπει να συνδυάζουμε το ένα με το άλλο, και έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει καμία σχέση το ότι η μητέρα μου γέννησε, εκείνος ο καρκίνος με τον άλλο καρκίνο μετά κλπ. Θέλω να πω ότι ο Τραϊανός έκανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, τη στήριξε όσο κανένας άλλος την Γογό Μαστροκώστα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά φυσικά. Η Γογό έφυγε από τη ζωή μετά από μια μάχη με τον καρκίνο και η Βικτόρια, η κόρη της, ανακοίνωσε αυτή τη θλιβερή είδηση, μια κουκλάρα η Βικτόρια, μοιάζει και την μαμά και τον μπαμπά φυσικά, και χαρακτηριστικά να πω ότι ο Τραϊανός δεν την άφησε καθόλου τη Γογό να μείνει μόνη της στα συνέχεια εκεί, και μάλιστα ο Τραϊανός, να σας ενημερώσω, ότι έχασε κάποιες δουλειές σαν προπονητής εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πρέπει να είναι κοντά στη Γογό. Και όταν πήγε στην Κρήτη για τον Όφη, όταν είχε πάει στην Κρήτη για τον Όφη, την είχε πάρει μαζί του για ένα διάστημα εκεί κάτω, για να ζήσουν όλοι μαζί κλπ. Γιατί δεν μπορούσε να την αφήσει μόνη της στην Αθήνα. Έπρεπε να κατεβαίνει να κάνει τις θεραπείες στην Αθήνα, γιατί εκεί ήταν, και ανεβοκατέβαινε με αεροπλάνο συνέχεια η Γογό για να κάνει κατά διαστήματα θεραπείες. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτο, πραγματικά απίστευτο κλπ. Και ακούστε τώρα η Βικτόρια τι είπε έξω από τον Ευαγγελισμό, όπου βγήκε κάποια στιγμή σήμερα Δευτέρα το πρωί, πήγε στο σημείο που ήταν οι δημοσιογράφοι και είπε, ρε παιδιά, μέσα στον πόνο της η 18χρονη αυτή κοπέλα, ότι δεν θέλω, λέει, να υποθούν ανακρίβειες και να σταλούν λάθος μηνύματα με αφορμή το θάνατο της μητέρας μου. Δεν θέλω να απογοητευτούν, λέει, οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά, και να μην λέτε ότι έχει σχέση ο καρκίνος και όλα τα σχετικά, λέει, και λοιπά, γιατί δεν είναι και αλήθεια. Βγήκε νικήτρια, λέει, από αυτή τη μάχη η μάνα μου. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι τα τελευταία χρόνια. Μην απογοητεύετε τις γυναίκες και να συσχετίσετε την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει. Έτσι είπε η 18χρονη Βικτόρια. Καμία σχέση, λέει, το ένα με το άλλο, με τις ασθένειες. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά, ό,τι και να πω, δεν είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τραϊανού, του Δέλα, στον ίδιο τον Τραϊανό, τον Τράι. Συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένεια του Παρασκευά, του Άντζα. Δύο άσχημες ειδήσεις, πολύ άσχημες ειδήσεις, οι οποίες σήμερα πραγματικά μαυρίζουν την ψυχή μας. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και όταν βλέπεις χτες στον τελικό της Ευρωλίγκας να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη, κάθεσαι και σκέφτεσαι, λέτε, παιδιά, ο ένας έχει 5 δις, ο άλλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα στην κυβέρνηση και ήτανε και είναι. Τι γίνεται, πώς ξεφτιλίζονται έτσι μπροστά σε όλο τον κόσμο? Πραγματικά είναι εικόνες ντροπής, το βίντεο της ντροπής. Και υπάρχει βίντεο, και αυτό το βίντεο φυσικά κάποια στιγμή θα αξιοποιηθεί, που θα καταλάβετε, ως το δείτε, αν το δείξουνε, πώς ξεκίνησε η όλη αυτή η ιστορία. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, εγώ δεν θα πάρω θέση. Εγώ θα πάρω θέση για την ξεφτύλα αυτή. Λάθος και του Μαρινάκη, λάθος και του Δημητριάδη. Δεν μπορεί μέσα στον κόσμο να γίνονται έτσι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση να τρελαίνεσαι. Ο Μαρινάκης έφυγε με σκισμένη μπλούζα, ο Δημητριάδης έφυγε με ένα χαστούκι στο πρόσωπο, βριστήκανε, τους βλέπαν, τους ακούγαν, τους έχουν καταγράψει τα βίντεο κλπ. Τώρα ήθελα να σας πω και κάτι, γιατί γράφουν διάφοροι άσχετοι πραγματικά, γράφουν διάφορα σχετικά με το θέμα αυτό, και σήμερα κάπου κάποιος μου είπε, με πήραν τηλέφωνο, λέει, γράφει ο Τάδε ότι να παρεύει ΔΕΑΒ. Ποια ΔΕΑΒ, λέω, ρε φίλε, τι σχέση έχει η ΔΕΑΒ? Μα πώς η ΔΕΑΒ, ρε, η ΔΕΑΒ, λέω, είναι και άσχετοι αυτοί που το γράφουνε. Γράφουνε μια βλακεία να περάσει η ώρα. Να δείξουν ότι κάτι ξέρουνε. Η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να επέμβει για διεθνές παιχνίδι. Με τίποτα. Ο μοναδικός μπορεί να επέμβει είναι ο εισαγγελέας.
Ο μοναδικός, η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να επέμβει. Και η Ευρωλίγκα ίσως να μπορεί να επέμβει, η διοργανώτρια. Αλλά τι να κάνει, να τιμωρήσει τον Μαρινάκη, μην ξαναπεί στο γήπεδο. Τώρα μην πω την έκφραση. Ή τον Δημητριάδη. Ξέρει ο Μαρινάκης ότι κάθεται εκεί ο Δημητριάδης και πήγε ο επισταμένος ο Καραπαπάς, πήγε και ο Μαρινάκης εκεί πέρα και έγινε το μπέρδεμα. Αλλά δεν μπορεί να επέμβει η ΔΕΑΒ σε αυτό. Βεβαίως θέλω να πω ότι υπάρχουν κάμερες στο γήπεδο. Και οι κάμερες καταγράφουν τα πάντα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν ήταν οπαδοί, αν ήταν δημοσιογράφοι, αν ήταν ξέρω εγώ φύλαφλοι, οι οποίοι έρχονταν σε μια τέτοια αντιπαράθεση, με ξύλο, με φάπες, με σκισμένα ρούχα και τέτοια, δεν θα τους παίρνατε μέσα για τον νόμο περί αθλητικής βίας, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα αυστηρός, γιατί έχουμε και το αειδιώνυμα κλπ. Δεν θα τους βάζατε και στο μπουντρούμι, καμιά 2-3-5-10 μέρες. Εδώ τώρα δεν θα γίνει τίποτα, είμαι σίγουρος. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το πω. Δεν νομίζω ότι κανένας περιμένει να γίνει κάτι. Όμως περιμένουμε μια παρέμβαση εισαγγελέα. Να ζητήσει τις κάμερες από την αστυνομία του γηπέδου, έτσι, γιατί τα χειρίζεται όλα η αστυνομία. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά συμφωνώ στη δήλωση την οποία έκανε ο Αντετοκούμπο, τον οποίο Αντετοκούμπο, ο οποίος Αντετοκούμπο είπε ότι τα Final Four της Ευρωλίγας πρέπει να γίνονται μονίμως στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο γήπεδο από το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή, πανευρωπαϊκά. Είναι μια γηπεδάρα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει, αν έχετε πάει κλπ. Εγώ είχα να πάω πέρσι κάποια στιγμή, όχι βέβαια σε αγώνα, αλλά μπήκα μέσα και το είδα. Έκανα ένα tour μέσα στο γήπεδο. Κάποια μια μέρα που ήμουν κάτω στην Αθήνα, έκανα ένα tour στο γήπεδο και όταν λέω πέρσι εννοώ το Δεκέμβριο, που ήταν σε full δράση, τότε ήταν κενό το διάστημα και μπόρεσα και πήγα, το είδα. Παιδιά, το γήπεδο είναι εκπληκτικό.

ολόκληρη, που κάνει κάποια εκατομμύρια για να έρθει να τοποθετηθεί. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Γιαννακόπουλος έχει ρίξει πολλά λεφτά. Βέβαια, το έχει πάρει για 50 χρόνια, 49 χρόνια. Και εκεί δίπλα, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και άλλα. Είναι δίπλα, είναι το Μολ, είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας του ποδοσφαίρου, είναι το Μαρούς, είναι η περιοχή εκεί, μια πάρα πολύ καλή περιοχή. Και το ΟΑΚΑ μέσα, νομίζω ότι σαν γήπεδο, αλλά και στα ποδητήρια και στις αίθουσες και στα εστιατόρια που έχει φτιάξει, τις καφετερία που έχει μέσα κλπ. Είναι το μπαράκι, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Δεν είναι. Είναι άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Πας μέσα και λες, ρε φίλε, πού είμαι, σε ποιο ξενοδοχείο είμαι. Πεντάστερο, εξάστερο. Δηλαδή τα έχει φτιάξει ο άνθρωπος, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Και άκου να δεις ποια είναι η τρέλα τώρα. Έχεις φτιάξει εκατομμύρια, έχεις ρίξει τόσα εκατομμύρια και στο γήπεδο και στην ομάδα σου. Και έχεις ένα στόχο να παίξεις στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και έρχεται ο πιο μισητός σου αντίπαλος μέσα στο γήπεδο και σου παίρνει το κύπελο. Και σηκώνει την Ευρωλίγκα εκεί μέσα. Χωρίς να παίζεις εσύ, που δεν έχεις κερδίσει την πρόκριση. Πώς να αισθάνεται σήμερα, χτες, καλύτερα χτες, ο Γιαννακόπουλος? Γιατί αυτή η δήλωση που έκανε όταν διάβαζε «Προσέξτε το γήπεδο, μην κάνετε τίποτα, μην ράνετε κλπ.», στο τέλος είπε και άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Μάλλον μαύρα τα βάψεις, Δημητράκη. Δεν νομίζω ότι είσαι ευχαριστημένος ή χαρούμενος που ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα μέσα στο δικό σου γήπεδο. Ο Ολυμπιακός το κάνει δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά το έκανε μέσα στη Φιλαδέλφια για το conference, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Και τώρα το κάνει η μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, πώς δεν θα τρελαθούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που δεν είδαν την ομάδα τους εκεί μέσα και πώς δεν θα τα ρίξουν στον Αταμάν και στους παίκτες. Δηλαδή, αν το ξανακρατήσει ο Γιαννακόπουλος στον Αταμάν, τότε κακό του κεφαλίου του. Αυτό το χάσε. Όταν πας, ρε φίλε, εκεί μέσα κάνεις δύο νίκες και έρχεσαι εδώ, μετά μια τακτική θέλει, δεν θέλει κάτι άλλο. Και σου πέντα σόβρακο ο αντίπαλος προπονητής, άντε γεια. Με ομαδάρα ο Παναθηναϊκός, έτσι, όχι με τις πλάκας. Ξεχνούσε παίκτες στον πάγκο, είχε μια έπαρση ο Τούρκος, την έπαρση την οποία τη δείχνει πάντα. Δεν είναι μεγάλος προπονητής, αντιθέτως, ο Ιωαννίδης αν ζούσε θα τον κατάπινε το συγκεκριμένο. Θα τον κέρδιζε όλα τα μάτς, όπως τον κερδίζει ο Μπαρτζόκας. Του έχει πάρει τα σόβρακα ο Μπαρτζόκας. Και τώρα λέει ο Γιαννακόπουλος, φέρτε μου το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Πώς θα το φέρει το πρωτάθλημα, είναι τόσο εύκολο με τον Ολυμπιακό ανεβασμένο τόσο ψηλά ψυχολογικά μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας? Δεν το αποκλείω να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός είναι σε άριστη κατάσταση και άλλωστε μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ανακοινώθηκε ότι ο Μπαρτζόκας θα συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Άρα αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα προχωράνε οι διαδικασίες κανονικά. Βέβαια, το χθεσινό μάτσο τελικός δεν ήταν και τόσο εύκολος για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν και τόσο καλός ο Ολυμπιακός. Για να πούμε την πραγματικότητα, εγώ προσωπικά πιστεύω το μάτς το πήρε ο Φουρνιέ, κατά την εκτίμησή μου, και ο Πίτερς, δύο παίχτες καταπληκτικοί. Ο Πίτερς ειδικά είναι μια παιχτάρα, ρε παιδιά, απίστευτος, δηλαδή από όπου σηκωνόταν το βάζε. Και ο Φουρνιέ στην κατάλληλη στιγμή έβαλε και τρίποντα και προσωπικές ενέργειες, δίποντα κλπ. Άλλαξε όλο το σκηνικό. Και ένα καθοριστικό καλάθι, το θυμάμαι σαν τώρα, έβαλε ο Βεζένκοφ. Πολύ δυνατό τρίποντο που άλλαξε όλο το σκηνικό στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, χωρίς αμφισβήτηση. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Πάντως να πω ότι έκλεισε ένας κύκλος 5 χρόνων για τον Ολυμπιακό με ένα τίτλο. Πήγε σε 5 πρωταθλήματα με ένα τίτλο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι γίνεται, επειδή πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, τα είπαμε και προηγουμένως. Ποιες είναι οι εξελίξεις μετά από αυτό το επεισόδιο ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη? Σύμφωνα με τα όσα λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε μια δήλωση στη Ζούγκλα, στην ιστοσελίδα Ζούγκλα. Και έκανε μια δήλωση και είπε ο Μαρινάκης ότι έσκυψε, λέει, στο αυτί μου, λέει, πρώτα είπε ο Μαρινάκης ότι με έφτισε, λέει. Έσκυψε ο Δημητριάδης, λέει, μου είπε στο αυτί πρώτα, τον κάλεσε ο Μαρινάκης, ενώ μιλούσε με τον Καραπαπά, ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση. Τον κάλεσε ο Μαρινάκης και λέει, σύμφωνα με τόσα διαβάσαμε και από τις δηλώσεις που κάνανε, με φώναξε, λέει, ο Μαρινάκης και πήγα κοντά του και μου είπε στο αυτί, σου μπιπ τη μάνα.

Εγώ λέει μετά από αυτά τον έφτισα και τον τράβηξα από τα ρούχα και του έριξα και μια γροθιά, λέει χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, Δημητριάδης τα λέει αυτά. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Ο ένας σταμάτησε, μίλησε με τον Δημητριάδη και ο ίδιος ο Μαρινάκης είπε ότι ενώ θα έπρεπε, λέει, ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει? Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά? Τότε, λέει, με έφτισε, του έδωσε ένα χαστούκι και μετά μου έσχισε το πουκάμισο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει από αυτά εδώ που βγαίνουν. Είναι το χαστούκι του Μαρινάκη στον Δημητριάδη και το σκίσιμο της μπλούζας από πλευράς Δημητριάδη στο Μαρινάκη και η γροθιά. Μαρινάκης, όταν εμφανίστηκε σε κάτι βίντεο που τραβούσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ήταν γύρω-γύρω, εμφανίζεται να έχει γύρω από το μάτι και μια μαυρίλα, ένα μαύρο σημάδι. Προφανώς ήταν από μπουνιά του Δημητριάδη. Αλλά εγώ κάθομαι και λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Ο ένας έχει 10 μέσα ενημέρωσης, 15, ξέρω τι έχει. Ελέγχει ό,τι γουστάρει. Ο άλλος είχε το μαξί μου δικό του, ο Δημητριάδης, και κάθονται και γίνονται και δίνουν αυτό το θέαμα σε όλο τον κόσμο. Τι να περιμένουμε μετά από αυτό, πείτε μου εσείς. Τι να περιμένουμε μετά από αυτό? Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, εδώ αν δεν επέμβει ο εισαγγελέας, πιστεύω ότι και ο εισαγγελέας φοβάται να επέμβει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κανονικά πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Πρέπει να επέμβει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ότι φοβάται, δεν έχει επέμβει ακόμη. Εγώ απορώ, σήμερα έπρεπε να έχει επέμβει ο εισαγγελέας από το πρωί. Και όμως δεν έχει επέμβει. Μάλιστα. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ξέχασα να σας πω προηγουμένως ότι η Ρεάλ έπαιξε χωρίς βασικούς της παίκτες και ένας εκ των βασικότερων ήταν ο Γκαρούμπα, ο οποίος τελικά σήμερα μας ενημέρωσαν από την Ισπανία ότι έχει τελικά ρήξη αχίλιου. Ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός. Ρήξη αχίλιου τένοντας στο αριστερό πόδι. Ο Οσμάν Γκαρούμπα τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, σας θυμίζω. Και αρχικά οι άνθρωποι της Ρεάλ είπαν ότι είναι σοβαρός τραυματισμός, επιβεβαιώθηκαν από τις εξετάσεις, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα παραμείνει εκτός για περίπου 15 με 20 ημέρες, 10 με 15 μήνες, 10 με 15 μήνες θα μείνει έξω. Χάνει ένα χρόνο ολόκληρο και την επόμενη χρονιά, έως το μεγαλύτερο μέρος του Γκαρούμπα. Τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον παίχτη, δυστυχώς έφυγε τραυματίας από εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Γκαρούμπα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα του Ολυμπιακού το εκμεταλλεύτηκε. Βέβαια, δεν έπαιξε πολύ με τη ρακέτα ο Ολυμπιακός, γιατί όπως θα είδατε, έβγαινε έξω φόρ να πάρει την μπάλα, κυρίως απ' έξω περισσότερο. Γι' αυτό αυτοί που διακρίθηκαν ήταν ο Πίτερς, η συμπεχτάρα, όπως σας είπα, και ο Φρουνιέ. Και κατά διαστήματα ο Σάσα Βεζένκοφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον χθεσινό τελικό της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, πάμε στα εντός των τυχών τώρα. Λοιπόν, να πάμε στα εντός των τυχών, όπου η είδηση βγαίνει από το στρατόπεδο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει γνωστή την συνεργασία του με τον Άγγελο Μπασινά. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, όπως ονομάζεται, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Ένας άνθρωπος με σπουδαία διαδρομή, προσωπικότητα και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάσσεται στην οικογένεια του Ηρακλή σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Τον καλωσορίζουμε, λέει, στον ημίθεο και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας, η ΠΑΕ Ηρακλής. ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Ο Ηρακλής, ο οποίος σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα είναι πιο κοντά στον Φεντερίκο Μπάρμπα, έτσι, είναι ένας παίχτης ο οποίος πολύ καλός παίχτης, αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, βρέθηκε και στο στόχαστρο του Άρη, 32 ετών, παίζει σε μια ομάδα της Ινδονησίας, τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι και έχει παίξει στη Ρώμα, στην Έμπολη, το ξέρει ο Ματσάρη, και αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, τον γνωρίζει ο Ματσάρη, και έτσι λοιπόν φυσιολογικά αυτός θα έρθει.
Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Σε λίγο, γιατί αναφέρεται ότι ο Ηρακλής θέλει και το Μίτογλου, ο οποίος παίζει στον Ατρόμητο. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Μπασινάς. Και πιθανολογώ ότι ο Μίτογλου μπορεί να είναι παίχτης μαζί με τον συγκεκριμένο τον αριστεροπόδαρο που σας είπα προηγουμένως, τον Φεντερίκο Μπάρμπα. Μπορεί να είναι δίδυμο με το Μίτογλου ή τέλος πάντων να πάρουν ακόμα ένα ξένο παίχτη, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είχαμε χτες την κατάκτηση του Double από τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Νίκησε και στο κύπελο 2-0 τον Ατρόμητο και έτσι λοιπόν, τον Αστέρα, συγγνώμη, και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι νταμπλούχος στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Μπράβο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια και τώρα ακούστε, ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ έχει πάρει double στο ποδόσφαιρο γυναικών, έχει πάρει το κύπελο στους άνδρες, στο βόλεϊ, έχει πάρει στο handball το κύπελο στις γυναίκες και τώρα πάει και για το πρωτάθλημα. Έκανε το break μέσα στην Αθήνα επί της ΑΕΚ, πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι θα πάρει 4-5 κύπελα φέτος, πρωτιές. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, μια χρονιά στα 100 χρόνια που τουλάχιστον ξελασπώνει τον ΠΑΟΚ ο Ερασιτέχνης, με αυτούς τους τίτλους πήρε. Θυμίζω ότι η ΠΑΕ έχει να λέει μόνο για την ακαδημία της, γιατί η K19 πήρε το double, η K17 πήρε το κύπελο. Έτσι. Άρα λοιπόν η ΠΑΕ έχει να μιλάει, η K15 με συγχωρείτε πήρε το πρωτάθλημα, η K19 πήρε το double. Άρα η ΠΑΕ μπορεί να μιλάει μόνο για αυτά. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Για την ασθένεια του Παρασκευά του Άντζα, μου στέλνει ένα μήνυμα ο Κωνσταντίνος και λέει: αυτή η ασθένεια δεν ξεπερνιέται. Το ξέρω προσωπικά, λέει ο φίλος. Αδερφέ, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Το ξέρω ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και δύσκολος.

Τώρα στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναφέρουν ότι έρχεται αθλητικός διευθυντής για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έρχεται και ο Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ είναι ο συγκεκριμένος τεχνοκράτης ο οποίος είχε έρθει στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο 3-1, αν το θυμάστε. Ο Ουκρανός, ο οποίος ήταν στο ίδιο στη Σουίτα μαζί με την Κοντζαρόβα εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος είναι έμπειρος. Έχει δουλέψει στη Μαρσέιγ, έχει δουλέψει και στην, εκτός της Μαρσέιγ, έχει δουλέψει και στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Έχει δουλέψει και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Είναι δηλαδή έμπειρος. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι αυτός στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, ο Κοσέλεφ, επαναλαμβάνω, και θα πάρει και αθλητικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ. Είναι ηλυμένη απόφαση και έχει δοθεί εντολή στον Ανδρέα Παπαμιμίκο. Εκτός αυτού, βέβαια, εντολή των εισαγωγικών. Εκτός αυτού, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει και πολλά, μάλλον θα αλλάξουν και πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του. Εκτός του κυρίου Σαβίδη, της κυρίας Γκοντζαρόβα, η οποία θα παραμείνει απλό μέλος, και ενός ακόμη, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι όλοι οι υπόλοιποι θα αλλάξουν φυσιολογικά, θα μπουν τεχνοκράτες. Ο κύριος Τσάκας είναι ο άλλος που θα παραμείνει. Θα μπουν τεχνοκράτες και αυτοί οι τεχνοκράτες θα έχουν την διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει και εκπρόσωπος στην Αθήνα για Λίγκα και ΕΠΟ. Για Λίγκα και ΕΠΟ. Τώρα, λένε κάποιοι ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης, σαν πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πρεσάρεται από τον Τσίπρα για να μπει στα ψηφοδέλτια του κόμματος που θα κάνει ο Τσίπρας. Γιατί γνωρίζονται από τον ΠΑΟΚ και από την υποτιθέμενη συνεργασία την οποία είχαν. Ο Γκαγκάτσης είναι προς αυτή την πλευρά όσον αφορά τα κομματικά. Δηλαδή είναι στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Γκαγκάτσης θέλει να μάθει και τη γνώμη του κυρίου Σαβίδη για το τι ακριβώς θα κάνει. Αν δηλαδή ασχοληθεί με την πολιτική ο Μάκης Γκαγκάτσης. Δεν είναι τίποτε σίγουρο, αυτό ακούστηκε. Ο ΠΑΟΚ πάντως για τη θέση του Γκαγκάτση παίρνει τον Κοσέλεφ, ο οποίος είναι Ουκρανός, ο οποίος έχει δουλέψει σε αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα πριν από λίγο, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτόν. Μέσα σε όλα να εκφράσουμε και την αισιοδοξία μας ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε ένα τροχαίο στα Γιάννενα, θα βγει από την εντατική. Έχουν γίνει δύο επεμβάσεις, κρανιοκεφαλικές κακώσεις είχε. Ένας έκανε αναστροφή, πήγε να κάνει αναστροφή σε σημείο που δεν επιτρέπεται, και ο Μάριος ο Οικονόμου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων στη Μέθυνη, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να πούμε καλή δύναμη και όλα να πάνε καλά, να βοηθήσει ο Θεός να επιστρέψει κανονικά. Ήταν με το μηχανάκι του ο Μάριος και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που έκανε, το οποίο έκανε αναστροφή. Επαναλαμβάνω, εκεί απαγορεύεται, σε εκείνο το σημείο που έκανε αναστροφή. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από τα Γιάννενα. Ξέχασα να πω προηγουμένως ότι με την κατάξη του double στο ποδόσφαιρο των γυναικών, στα αποδυτήρια οι παίχτριες δημιούργησαν ένα αυτοσχέδιο κολλάζ για να γιορτάσουν την επιτυχία υπό τους ήχους του Μπαγκαράγκα, αυτού του τραγουδίου που κέρδισε την πρώτη θέση στην Eurovision. Είναι ένα σημείο από μία ανάρτηση την οποία έκαναν οι κοπέλες, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ, οι πρωταθλήτρες και νταμπλούχες φέτος, έτσι, και κυπελούχες και πρωταθλήτρες και νταμπλούχες συνολικά ΠΑΟΚ. Για πάμε.

Αυτά εδώ τα ανέβασαν οι ίδιες οι ποδοσφαιρίστριες στο τραγούδι, όπου φαίνονται οι ίδιες να υπογράφουν κάποια χαρτάκια και να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για τον Μπαγκαράγκα, για την κατάξη του ντάμπλ. Κατάξη του ντάμπλ από το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια. Στα 20 είναι ο 20ός τίτλος σε 21 πρωταθλήματα. Δηλαδή μιλάμε για... Εδώ δεν υπάρχει αυτό που κάνανε. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Το έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Θυμίζω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια με τότε Έφορο, ο οποίος το εμπνεύστηκε. Είχε κάνει και... Υπήρχε μια ομάδα η οποία ενσωματώθηκε στον ΠΑΟΚ και τότε ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Κασιμάτης είχε ξεκινήσει το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο. Και νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ο ΠΑΟΚ βασιλιάς του γυναικείου ποδοσφαίρου χωρίς αμφισβήτηση. Όταν έχει πάρει από τα 21 πρωταθλήματα τα 20, τι να πεις από εκεί πέρα. Τι να πεις, δεν μπορεί να πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε και στον Άρη, τον ποδοσφαιρικό Άρη, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Άρη και κάποια άλλα που έχω. Έχουμε οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης παίρνει 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Clayton Diaby. Τι μεγάλη μαγκιά είναι αυτή. Ο Καρυπίδης τον πήρε τον Diaby με 20 χιλιάρικα. Μπορεί να μην τα δώσει και αυτά στο τέλος στην ομάδα του. Και του πήγε τον πήρε ο ίδιος, λέει, τον επέλεξε αυτόν εδώ, φέρτονα, τον έβαλε, έπαιξε. Τον έδωσε δανεικό στην Αλντρίγια. Στην Αλντρίγια τον έδωσε δανεικό με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πήρε για ένα χρόνο 1,5 εκατομμύριο. Δανεικός ο Diaby, ο οποίος στον Άρη μπορεί και να μην έπαιζε. Τον έβαλαν στην αρχή, ήταν ένας καλός παίχτης, αλλά ήταν πιτσιρικάς. Τώρα πήγε στην. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Πήγε στην Σαουδική Αραβία και βγήκε MVP. Η ομάδα του Αλντρίγια νίκησε το Σάββατο 2-1 στην παράταση στην Αλουλά. Πιστεύω ότι ο πιο φανατικός πλέον φίλαθλος της Αλντρίγια θα είναι ο Καρυπίδης. Στη δεύτερη κατηγορία παίζουν οι δύο ομάδες, έτσι, της Σαουδικής Αραβίας, και έτσι με την νίκη αυτή εξασφάλισε την άνοδο στην Pro League Saudi. Saudi Pro League, όπως ονομάζεται η πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Η Αλουλά είναι η ομάδα στην οποία αναγωνίζεται ο Κουλούρης εκεί. Ο Ευθύμης Κουλούρης. Δηλαδή έπαιζε ο Diaby με τον Κουλούρη αντίπαλο. Η Αλουλά προηγήθηκε στο σκορ, αλλά ένα αυτογκολ ενός παίχτης και έφερε το μάτς στο 1-1, πήγαν στην παράταση και στην παράταση κέρδισαν πέναλτι στο 65. Ο τερματοφύλακας της Αλουλά απέκρουσε με τα πόδια, την έστειλε την μπάλα στον Χουσέιν, ο οποίος με ακρίβεια την έστειλε στη δικιά του εστία. Μιλάμε για αυτογκολ στο 65, έτσι έγινε το 1-1 και πήγαμε στην παράταση. Εκεί ο Λαμπόρντε, που προηγουμένως είχε χάσει το πέναλτι, σκόραρε το χρυσό γκολ, το οποίο έστειλε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Το πέναλτι το κέρδισε, για να το συμπληρώσω και αυτό, το κέρδισε ο Clayton Diaby. Αυτός κέρδισε το πέναλτι. Πολυτιμότερος παίκτης αναμέτρησε να δείχθηκε ο Diaby, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλντρίγια από τον Άρη. Και έτσι λοιπόν, τώρα που ανεβαίνει η ομάδα, υπάρχει ρήτρα. Είναι υποχρεωμένοι να την πληρώσουν. 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου είναι η ρήτρα για την ΠΑΕ Άρης από τον Diaby. Από το πουθενά, 4,5, 5,5 εκατομμύρια ευρώ από το πουθενά. Σε μια χρονιά χάλια για τον Άρη, αλλά στα ταμεία του μπήκανε 5,5 εκατομμύρια ευρώ από μια πώληση παίχτη. Και σκέφτεται τώρα ο Καρυπίδης, τι σκέφτεται, να πάει να φέρει και άλλους παίχτες από εκεί. Πιτσιρικάδες 16-17, να τους βάλει και να παίζουν αυτοί. Φοβερά πράγματα, πραγματικά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ και τον Άρη. Σήμερα η ώρα 6, Σανέλ Αρένα. Διαιτητές θα είναι ο Πουρσανίδης, ο Καρπάνος και ο Κατραχούρας, όπως ονομάζονται, με την ανακοίνωση σε ΟΚ που είδαμε. Και έτσι λοιπόν οι διαιτητές ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν η διαιτητική τριάδα. ΑΕΚ Άρης 1-1 θυμίζω είναι μεταξύ των δύο. Σε μία ώρα από τώρα και 5 λεπτά αρχίζει το τρίτο παιχνίδι στην έδρα της ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης πάει να κάνει το break εκεί. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο. Πάει να κάνει το break και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σήμερα επαναλαμβάνω 6 ώρα.
Ο Ηρακλής ανακοίνωσε παίχτη, το Γιώργο Αρνόκουρο, διαιτές συμβόλαιο, υπέγραψε ο Αρνόκουρος, να το πούμε και αυτό. Είναι καλωσφαιριστής ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 2000, είναι 26 ετών, 2-4, power forward και center είναι η θέση που έπαιξε. Τώρα που έπαιζε την προηγούμενη χρονιά, έπαιζε στην ομάδα Vicos Faicons, οι οποίοι ανεβήκαν στη GBL και αυτοί, από την Α2, από την πρώην Α2. Ανεβαίνουν στην GBL για πρώτη φορά στην ιστορία τους, έτσι. Πήραν μέρος στο Final Four Elite της Elite League και ο συγκεκριμένος έπαιξε αυτή την κατηγορία και είχε 5,6 πόντους σε 31 παιχνίδια και 6,8 rebound και μια μισή assist και ένα κλέψιμο. Εντάξει, στους πόντους και στα rebound, εντάξει, είναι για θέση power forward. Ένα νέο παιδί, 26 ετών, έχει μπροστά του μέλλον, 2-4 ύψος, εντάξει, μια καλή μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Να επιστρέψω λίγο στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ και να σας πω ότι με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Αλεξάνδρ Ντιμητρόφ άφησε εκτός τον τραυματία Κύριλ Ντεσπότοφ και πήρε τον Μάρτιν Γεωργίεφ της ΑΕΚ. Ο αμυντικός της ΑΕΚ, ο Γεωργίεφ, συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας και ως εκ τούτου θα είναι στην πατρίδα του το επόμενο 24ωρα. Ο τραυματίας Ντεσπότοφ δεν θα μπορούσε να παίξει, δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του. Και έτσι λοιπόν, γιατί υποβλήθηκε σε χειρουργείο, θυμίζω, ο Ντεσπότοφ, τον Μάιο. Η Βουλγαρία θα υποδεχτεί στο Πλόβντιβ το Μαυροβούνιο την ερχόμενη Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, το Αγίου Πνεύματος, αργία εδώ, θυμίζω, στην Κεντρική Μακεδονία. Αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Μολδαβία στις 8 η ώρα στο στάδιο Ζίμπρου του Κισινάου στις 5 Ιουνίου. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δώσει. Στο Πλόβντιβ λοιπόν, στη Φιλιππούπολη, θα παίξουν Βουλγαρία Μαυροβούνιο τη Δευτέρα 7 η ώρα. Και 5 Ιουνίου την Παρασκευή θα παίξουν εκτός έδρας με τη Μολδαβία 8 ώρα το βράδυ στο Ζίμπρου του Κισινάου. Λοιπόν, τώρα αν ενδιαφέρεστε για δουλειά, θα σας πω κάτι, γιατί έχουμε ένα μήνυμα από την Νοσοκόμα στο σπίτι, κορυφαία εταιρεία, ψάχνουν νοσοκόμες τετραετούς φίτησης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δουλειά. Όσοι έχετε κάποια γνωστή που να είναι νοσοκόμα τετραετούς φίτησης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για πλήρη απασχόληση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα με την νοσοκόμα στο σπίτι με το κινητό τηλέφωνο 6979 331 780. Επαναλαμβάνω, 6979 331 780, ή βρείτε την νοσοκόμα στο σπίτι, επικοινωνήστε με τους ανθρώπους. Ζητάνε νοσοκόμες τετραετούς φίτησης με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εκεί ο Μανώλης ο Γαϊδαρτζής σας περιμένει. Νοσοκόμα στο σπίτι.

Κλείνουμε με μπασκετικό Άρη. Άρης, Ελλάδα, Κύπρος. Εκδήλωση. Ο τομέας ιστορίας του Άρη, λοιπόν, ανακοινώνει πως την εκδήλωση Άρης, Ελλάδα, Κύπρος, ακατάλητη δεσμή αίματος, που θα διεξαχθεί στο Ναός Μπαρ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, θα παρουσιάσει ο Θάνος Λούδος, όπως ανακοινώνει σήμερα. Και ο γνωστός, λέει η ανακοίνωση, για τα κυτρινόμαυρα αισθήματά του, δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής, θα είναι το πρόσωπο που θα παρουσιάσει την εκδήλωση, κατά την οποία ο ΑΣ Άρης θα τιμήσει τους σημαντικότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την ομάδα του, δηλαδή Παπέτα, Πατζιαρά, Αγαθοκλέους και Χριστοδούλου, μαζί με τον επιφανή Κύπριο παδό του Άρη, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης η αδελφοποίηση των παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη 7 και 4 την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο γήπεδο του Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, και είναι ανοιχτή σε όλους. Άρα λοιπόν είναι η εκδήλωση Άρης Ελλάδα Κύπρος. Όσοι ποδοσφαιριστές Κύπροι έπαιξαν στον Άρη, Παπέτας, δεν ξέρω πώς το θυμάται, δεκαετία 70 ο Παπέτας. Πατζιαράς, ο Γιώργος ο Πατζιαράς, που εντάξει είναι μεγάλο όνομα, ίσως και από τους κορυφαίους γκολκίπερ κατ' εμέ που έχουν παίξει στον Άρη, όχι ίσως, σίγουρα από τους κορυφαίους γκολκίπερ που έχουν παίξει στον Άρη. Ο Αγαθοκλέους και ο Χριστοδούλου μαζί με τον Κύπριο παδό, τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Εδώ να πούμε ότι μετά τον Χριστίδη στον Άρη έπαιξε ο Παπαφλωράτος και μετά έπαιξε ο Πατζιαράς. Και νομίζω ότι πρέπει να σημειώσω, δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Χριστίδης ήταν τερματάρα, δεν το συζητάμε. Μετά μιλάμε για τον Πατζιαρά ομοίως και τον Παπαφλωράτος Στέλιο, εννοείται. Τερματαράδες, ας πούμε, πέρασαν από τον Άρη και νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Πέρασαν και άλλοι πολύ καλοί τερματοφύλακες συνέχεια, αλλά λέω για αυτούς που ήταν δεκαετία 70, δεκαετία 80, εκείνη την εποχή, τη μεγάλη εποχή του Άρη. Λοιπόν, εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής. Σας τα είπα όλα αναλυτικά. Δεύτερη ώρα έχουμε και ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Focus 103,6. Σήμερα Δευτέρα. Έχουμε φτάσει στις 25 του μηνός Μαΐου. Και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Βέλη κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων, αλλά και ένας ενεργή αντιδήμαρχος μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Εμείς προειδοποιήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Η λαθροχειρία Φλωρίδη, την οποία εμείς πρώτοι προβάλαμε και επιμέναμε ότι πάει να την κάνει τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυρία Κοβέση και στη δικαιοσύνη, δεν έχει μόνο αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό. Το ζήτημα είναι ότι θα κοπούν χρήματα και μας το λέει η κυρία Κοβέση. Τσιφλίκι του πατέρα του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Μαρινάκη είναι η Ελλάδα για να κοπούν τα χρήματα και να πληρώσουμε πρόστιμα, σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος με τις οφειλές προς προμηθευτές να φτάνουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Τόσοι ως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters καθώς και μια πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη στα υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις αύριο, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, πιθανώς να σημειωθούν τοπικές καταρρεκτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 ως 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
21: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
22: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον συνάδελφο, τον έμπειρο συνάδελφο, τον Τίνο τον Καραμητρούση, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, αλλά τώρα που τελειώσαν όλα νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια σκούπα γενική και να ακούσουμε τα σχόλιά του για θέματα που αφορούν στον ΠΑΟΚ και νομίζω τον έχουμε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Τίνο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν κατά την προσωπική σου εκτίμηση, νομίζω δεν θα πεις κάτι διαφορετικό, χρονιά ήταν αποτυχημένη για τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό νομίζω ότι το λένε και οι ίδιοι παράγοντες της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, άρα δεν χρειάζεται να το πούμε. Δηλαδή αν ψάξει κανείς να βρει ελαφρυντικά οι δικαιολογίες, τότε θα μπει στην πεπατημένη ότι θα διονύσουμε κάποια λάθη τα οποία τα είδαμε, τα βλέπουμε. Δεύτερη χρονιά χωρίς καμία διάκριση, κανέναν τίτλο, ο ΠΑΟΚ. Και δεν θα περιλάβω σε αυτή τη χρονιά το γεγονός το συγκυριακό ότι είναι η συμπλήρωση των 100 χρόνων της ζωής, δράσης και λειτουργίας της ομάδας. Αυτό εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε κάποια στιγμή. Τώρα είναι τα 100 χρόνια. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να φτάσει εκεί που έπρεπε. Συνεπώς ήταν μια, όπως το είπες, πλήρως αποτυχημένη χρονιά και νομίζω ότι η ευθύνη βαραίνει όλους και ο καθένας πρέπει να επιμεριστεί ένα μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης, ας πούμε, αποτυχίας.
0: Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει το Φεβρουάριο, όπου ο ΠΑΟΚ ήταν στο φόρτε του και μάλιστα έκανε και καταπληκτικές εμφανίσεις εκείνη την εποχή και όλοι λέγαμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι κύπελο, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, κύπελο, ντάμπλ κλπ. Τι άλλαξε κατά τη γνώμη σου Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και είδαμε μια κάθετη πτώση.
1: Νίκο, όλες οι ομάδες περνούν από μια καμπή, μια κάμψη, μια κοιλιά όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Άλλες το περνούν αυτό το διάστημα στην αρχή, τη μέση της περίοδου, βελτιώνονται, βλέπουν τα λάθη, ενισχύονται. Ο ΠΑΟΚ ατυχώς αυτό το διάστημα το πέρασε στο πιο κομβικό, νευραλγικό σημείο της περίοδου, στο τέλος της σεζόν, όπου εκεί κρίνονται όλα. Κάτι ανάλογο είχε περάσει πέρυσι και η ΑΕ, αν θυμόμαστε καλά, με τον Αλμέιδα, όπου είχε μία σειρά παιχνιδιών στα play-off με ήττες μόνο, χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να καταποντιστεί η Ένωση τότε και να απομακρυνθεί και ο Λατινοαμερικάνος προπονητής. Ο ΠΑΟΚ το πέρασε φέτος και το πέρασε με τον πιο άσχημο τρόπο. Και μάλιστα ανέλπιστα θα έλεγα άσχημα, γιατί εντάξει έφυγε από τη διευθύνση του πρωταθλήματος, ενώ ακόμα και οι Αθηναίοι συνάδελφοι και εμείς μνημόνευαν ότι από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες προοπτικές να κόψει πρώτο στο νήμα στο τέλος της περίοδου και άρχισε να χάνει έδαφος. Είναι μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και στη συνέχεια οι ελπίδες αναποθέθηκαν στο κύπελλο. Που σαφώς ήταν μια ευκολότερη διαδικασία, δεδομένου ότι είχε απέναντί του έναν όφη διψασμένο για διάκριση, αλλά έναν όφη ο οποίος δεν ήταν ποτέ η μεγάλη ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλά τρόπαια και διακρίσεις σε αυτή την αγωνιστική περίοδο. Ακόμα και αν δούμε το ρόστερ της ομάδας, την αξία των ποδοσφαιριστών, τα προβλήματα τα οποία είχαν προϋπάρξει και που οδήγησαν στην έλευση του Χρήστου Κόντι στο τιμόνι της κρατικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στο τελικό του κυπέλου κυριολεκτικά βολόβερνε, δεν ήξερε πού να πάει και πώς να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να ιτηθεί, μόλον ότι προηγήθηκε, να ιτηθεί στην παράταση του παιχνιδιού, να χάσει το κύπελο και να μείνει εκτός και από τη δεύτερη μεγάλη διάκριση αυτής της περίοδου που ολοκληρώθηκε. Αλλά η πιο μεγάλη απογοήτευση, το πιο μεγάλο δράμα παίχθηκε στην τελευταία αγωνιστική, το play-off, όπου εκεί πλέον δεν μπορεί να βρεις σε καμία περίπτωση κανένα ελαφρυντικό. Και στο ερώτημά σου ότι τι μπορεί να φταίει, θα έλεγα ότι πολλά μπορεί να φταίνε. Ένα από όλα είναι ότι ο κορεσμός ήρθε συνέπεια της κόπωσης και της κούρασης των ποδοσφαιριστών, γιατί αν πάρω σαν δεδομένο ότι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στα περισσότερα παιχνίδια έχουν ξεπεράσει τα 30 χρόνια, είναι εύλογο ότι σε έναν αριθμό 52 παιχνιδιών που έδωσε η ομάδα φέτος, κάποιοι από αυτούς όχι μόνο εξαντλήθηκαν, όχι μόνο φούσκωσαν, αλλά κυριολεκτικά έσκασαν, όπως θα το έλεγε ένας από την Κερκίδα, ως Ντόε, Τάισον, Μπάμπα, και Τζιόρα, Καμαρά, Μεϊτέ, Γιακουμάκης. Όλοι αυτοί είναι μέσα στους 11 που είχαν το περισσότερο, όχι χρόνο, τα περισσότερα παιχνίδια. Από τον Ντόε που έκανε τα 50 από τα 52 παιχνίδια, μέχρι και το Γιακουμάκη που παρά τα προβλήματά του έκανε τα 36 από τα 52. Όλοι αυτοί είναι πάνω των 30 ετών. Βεβαίως, εντάξει, θα πει κάποιος ότι πάνω από τα 30, τι, ο ποδοσφαιριστής ξεχνάει το ποδόσφαιρο, χάνει την αυτοκυριαρχία του, και έχουμε δει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Τάισον, όχι τόσο καλός φέτος όσο πέρυσι, αλλά είναι στα 38 του χρόνια κλεισμένο. Όπως ο Μπάμπα, ο οποίος μπορεί να δηλώνεται 31 ετών, αλλά όταν παίζει τα 47, τα 52 παιχνίδια, δεν μπορείς να έχεις απέτηση και στα 47 να είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Συνεπώς ένας λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο προπονητής της ομάδας νομίζω ότι ό,τι είχε να δώσει από άποψη τεχνικών επιλογών, από άποψη διαχείρισης υλικού, το έδωσε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε μια ομάδα που μεσούς της περίοδου έκανε μια διαχείριση με το rotation που έκανε αναγκαστικά σε κάποια παιχνίδια, αλλά και επιλέγοντας να βάλει ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής για να ξεκουράσει κάποιους άλλους. Αλλά όταν έφτασε το τέλος της περίοδου και οι τραυματισμοί ήρθαν ανεξήγητα τόσο πολύ ομαδικά και να λείπουν ο ένας πίσω από τον άλλον, του δημιούργησαν τέτοιο πρόβλημα το οποίο δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει. Και ύστερα ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος έχει πάρει, όπως είναι δεδομένο, 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα με τον ΠΑΟ, θα έλεγα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργεί με έναν αγωνιστικό σχεδιασμό, ένα γνώμονα μηδενικού ρίσκου. Δηλαδή, το έχουμε δει και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές που δεν τους έριξε για πολλά παιχνίδια στη σειρά, τους έβαλε κάποια στιγμή, τους απέστειρε στη συνέχεια. Εμπιστεύτηκε τους μεγάλης ηλικίας. Οι μεγάλες ηλικίες δεν είναι πάντα οι φρεσκότεροι και οι πιο διαυγείς μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, να δεχτούμε ότι παίκτες όπως αυτούς που ανέφερα, ο Τάισον, ο Μπάμπα ή ο Γιακουμάκης, είναι παίκτες που χρειάζονται στην ομάδα, και ειδικά ο Τάισον και ο Μπάμπα έδειξαν στο παρελθόν ότι είναι παίκτες τόσο πολύ χρήσιμοι και αναγκαίοι, που εγώ είχα πει ότι ο Τάισον τουλάχιστον στο προπέρσινο πρωτάθλημα ή εκεί που πήρε ο ΠΑΟΚ το 2024 το τελευταίο του πρωτάθλημα, θα έπρεπε να έχει την φανέλα στο σπίτι και να την παίρνει μαζί του στο γήπεδο, γιατί είναι ο πιο αναγκαίος, ο πιο χρήσιμος και από τους ελάχιστους, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που παίζει κάθε το ποδόσφαιρο με τοπικά. Παίρνει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και κατευθύνεται στην αντίπαλη περιοχή, αδιαφορώντας αν έχει μπροστά του έναν 24χρονο αμυντικό, ο οποίος έχει δυνατότητες και τρεξίματα και φυσική κατάσταση. Αλλά όπως και να κάνουν, ο χρόνος είναι αδυσκόπητος, τα χρόνια περνάνε. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο κορεσμός. Είναι η κούραση την οποία δείχνει από άποψη τεχνικής καθοδήγησης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι η μηδαμινή ή τέλος πάντων να πω μικρή ενίσχυση που είχε η ομάδα στο μεταγραφικό πεδίο από τον περασμένο Γενάρη. Εντάξει, ήρθαν ποδοσφαιριστές σαν τον Γερεμέγεφ, που μπορεί να ήταν στον Παναθηναϊκό ο τρίτος σέντερ φορ και ο τέταρτος στον ΠΑΟΚ, όμως χρησίμευσε γιατί είχε κάποια πολύτιμα γκολ, και μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα γκολ κράτησαν τον ΠΑΟΚ ως ένα σημείο. Ήρθε ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι ένα τρεχαντήρι που έχει πολλές δυνάμεις, μπορεί να μην πηγαίνει στην αντίπαλη περιοχή, να μην κάνει το σουτ, να μην είναι στις φάσεις των γκολ, αλλά είναι τρομερός μακίτης. Και νομίζω ότι χρειάζονταν και άλλη ενίσχυση, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία θα δημιουργούσαν ένα ακόμα μεγαλύτερο βόδες τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα.
0: Ήρθε και ο Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ είχε 2 δεξιά μπακ και πήρε 3ο δεξί μπακ το Σάντσες. Εν τω μεταξύ δεν πήρε αριστερό εξτρέμ, δεν πήρε αριστερό εξτρέμ, όπου υπήρχε μόνο ο Τάισον, και έκανε τον Ιβανούσετς εξτρέμ, ο οποίος λέει ότι είναι δεκάρι. Δηλαδή ένα μπέρδεμα έγινε εκεί. Απλώς λες ότι δεν έγιναν οι επιλογές που έπρεπε να γίνουν εκεί τον Ιανουάριο.
1: Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό αυτό, γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν πολυσύνδετοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν στο ένα άκρο της επιθετικής γραμμής ή στο ένα άκρο της μεσαίας γραμμής, και ως ένα σημείο αυτό χρησιμεύσε. Αλλά πράγματι από τη στιγμή που ο Ντεσπότοφ έμεινε εκτός αγώνων μετά από τον σοβαρό τραυματισμό και το χειρουργείο που τον ταλαιπώρησε και ήταν ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, όχι τόσο φέτος όσο πέρυσι, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στα θυμένα που είχε ο ΠΑΟΚ, αλλά και πολλές ομάδες, ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας. Παρ' όλα αυτά η απουσία του φάνηκε, γιατί εξαιρουμένου του Ζιφκοβιτς, και αυτός έχασε παιχνίδια λόγω τραυματισμού, από εκεί και μετά χρησιμοποιούνταν πότε ο Τάιστον, πότε ο Κωνσταντέλιας, τώρα τελευταία και ο Ιβανούτσης. Και όλες αυτές οι αλλαγές αναγκαστικά λειτουργήσαν και σαν πειραματικές επιλογές. Ναι. Δηλαδή δεν απέδωσαν ό,τι το καλύτερο. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε και ακόμα έναν εξτρέμο, ο οποίος τελικά κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαίος ως ορετήρε, ο οποίος πήγε στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, νομίζω.
0: Τσβόλε, στην Τσβόλε.
1: Ίσως ακόμα θα μπορούσε να χρήσιμο. Στην Τσβόλε, ακριβώς. Όλα αυτά δημιούργησαν αυτή την εικόνα, η οποία ήταν εξαιρετικά αρνητική. Και το λέω γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι έχεις την τελευταία ευκαιρία σαν ομάδα να πάρεις την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και να βγεις στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και να κερδίσεις έδαφος στη διεκδίκηση καλής θέσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ερχόμενου φθινοπόρου, του ερχόμενου καλοκαιριού, και παρόλα αυτά χάνεις από έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό ελιτέστατο με 5-6 απουσίες, ενώ προηγεί σε 0-2. Και ενώ το άλλο παιχνίδι, έτσι όπως βαδίζει ταυτόχρονα εξελισσόμενο με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σε βολεύουν από κάποιο σημείο και μετά, με την ΑΕΚ που έχει σοπαρίσει, άρα ο Ολυμπιακός έχει και να αποθέσει τις προοπτικές του μετά το ισόπαλο αυτό αποτέλεσμα στην δυνατότητα του Παναθηναϊκού να κόψει τη βαθμούς από τον ΠΑΟ, και ό,τι θαύματος συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πλέον καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος του ΠΑΟ ένιωσε όχι μόνο τέτοια πίκρα απογοήτευση, κυριολεκτικά μια, ας πούμε, αίσθηση χωρίς προηγούμενο περιστατικό ανάλογο. Θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ που παρακολουθούσαμε τηλεοπτικά το παιχνίδι, αμέσως μετά τη λήξη δέχτηκα αρκετά τηλέφωνα από φίλους μου, φίλους του ΠΑΟ, οι οποίοι δεν μπορούσαν όχι μόνο να κοιμηθούν μετά το τέλος του παιχνιδιού, το βράδυ δηλαδή εκείνη της βραδιάς, αλλά δεν μπορούσαν να αισθανθούν πώς έγινε αυτό το θαύμα, και περί θαύματος πρόκειται, και το 0-2 να γίνει 2-2 και ο ΠΑΟ να χάσει την Ευρώπη με αυτόν τον ευτελή τρόπο. Όχι την Ευρώπη, το Champions League και την προοπτική που είχε. Γιατί ακόμα κι αν το Champions League είναι βέβαια μια διοργάνωση του πολλών απαιτήσεων, θα ανάγκαζε βεβαίως και την διοίκηση και τον προπονητή να προετοιμαστούν πολύ νωρίτερα στη νέα σεζόν, να ενισχύσουν την ομάδα, αλλά θα προετοίμαζε, γιατί άλλο το Champions League, άλλο Ευρώπη. Που είχα μείνει, δεν ξέρω.
0: Είχες μείνει μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού που σε κάλεσαν φίλοι σου και σου λέγανε πώς είναι δυνατόν το 0-2 να γίνει 2-2 και τη μεγάλη πίκρα του κόσμου του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πράγματι. Νομίζω ότι ο καθένας, ακόμα κι αν είναι ελάχιστα θερμός, φανατικός, φίλος του ΠΑΟΚ, είδε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να συμβαίνει σε τακτά διαστήματα. Και στην Ελλάδα κυρίως δεν συμβαίνει τακτικά σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει, στην Αγγλία μπορεί να δούμε και το βλέπουμε αυτό τακτικά, ότι μια ομάδα που είναι σχεδόν αδιάφορη μπορεί να κόψει βαθμούς από τον υποψήφιο πρωταθλητή. Όχι ότι αυτό δεν μας αρέσει, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια

0: στους φιλάθλους μας και να ολοκληρώσουμε μια εξαιρετικά καλή αγωνιστική σεζόν, όπως και συνέβη. Πήρε την ισοπαλία που ο ΠΑΟΚ τη χρειαζόταν και είχε το αυτί του στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση για να δει τι συμβαίνει στο ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ. Αλλά ο ίδιος ο ΠΑΟΚ που είχε και το καρπούζι και το μαχαίρι δεν μπόρεσε να κάνει το αυτονόητο. Να πάρει τη νίκη, όχι ακόμα και με 0-2. Ας έπαιρνε τη νίκη και με 1-2. Ας έπαιρνε τη νίκη. Όχι με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχασε τους δύο βαθμούς με τους οποίους αναγκάστηκε τώρα να αλλάξει τον προγραμματισμό του, να σκορπίσει την πίκρα, την απογοήτευση και την δυσφορία σε μεγάλο κύμα των οπαδών. Και βλέπω ότι γίνεται σε αυτό το πάρτι απογοήτευση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι από την ημέρα εκείνη δεν μπορούν να ησυχάσουν και ζητούν πράγματα και θάματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο η διοίκηση του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Ιβάς Σαββίδης είναι σε θέση να τα προγραμματίσει, αν και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, είναι αναπόφευκτο να δρομολογήσει εξελίξεις, να κάνει προσθήκες, να κάνει αλλαγές σε κάθε επίπεδο, ακόμα και το διοικητικό.
1: Βέβαια. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες που στα μεταγραφικά αναφέρουν ότι ο Γιαννούλης έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πάει για άλλες 5 μεταγραφές εκτός του Γιαννούλη, γιατί του λείπει σεντερφόρ, του λείπει σίγουρα, του λείπουν στόπερ και όχι ένας αλλά δύο φυσιολογικά, του λείπει εξτρέμ που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε, του λείπει ενδεχομένως και χαφ κι άλλος. Η δική σου εκτίμηση ποια είναι, γιατί οι πληροφορίες λένε για Γιαννούλη συν 5.
0: Εντάξει, τα ονόματα ακούγονται. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν ήμουν Γιαννούλης ή πατέρας του Γιαννούλη, αν θα τον οδηγούσα στην επιστροφή του σε ένα πρωτάθλημα μειωμένης αγωνιστικής θεαματικότητας, μην πω αξιοπιστίας και ενοχληθώ, όπως είναι το ελληνικό. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ, μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Όταν τελειώνει πριν από μία εβδομάδα, ξέρουμε ότι το επόμενο πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 14 ομάδες και ξαφνικά ακούμε ότι θα γίνουν 16 ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι μόνο το πολιτικό ρουσφέτη δεν λείπει από μια τέτοια διαπραγμάτευση και μια τέτοια οπτική. Εγώ θα έλεγα ότι ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει και τελειώνει με βάση την προκήρυξη του πρωταθλήματος πρέπει να ολοκληρωθεί, να συνεχιστεί το επόμενο και οι αποφάσεις να παίρνονται με την μέρημνα και την προοπτική ότι οι ομάδες θα είναι βιώσιμες. Άλλο με ρώτησες, έκανα παρένθεση να πω ότι εκτός από την ενίσχυση να δούμε και ποιοι παίκτες θα φύγουν, γιατί βλέπω εδώ στη λίστα που έχω και που είναι γνωστή άλλωστε ότι 9 συμβόλαια ποδοσφαιριστών ολοκληρώθηκαν. Ναι. Ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου, αλλά νεκρή είναι τώρα αυτή η περίοδος των 40 ημερών που ακολουθεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Οπότε, Βολιάκο, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Σάστρε, Μεϊτέ, Οσδόε, Μπιάνκο, Ιβανούστε, Τάισον και Γιακουμάκη ολοκλήρωσαν τη μέχρι τώρα στην εργασία του.
1: Έχει ότι μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια. Ναι. Στα συμβόλαια του Κετζιόρα και του ΜΕΙΤΕ υπάρχει όρος ότι αν πάρουν συγκεκριμένες συμμετοχές, ανανεώνεται αυτομάτως το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Άρα αυτοί οι δύο.
0: Ωραία.
1: Βέβαια με το ΜΕΙΤΕ υπάρχει η εξής λεπτομέρεια ότι ανήκει στην Μπενφίκα και πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει 1,5 εκατομμύριο στην Μπενφίκα για να πάρει την ελευθέρα του. Αυτή είναι η λεπτομέρεια.
0: Εκτός αυτού, εγώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστή σαν τον ΜΕΙΤΕ δεν το χρειάζεται. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στην Μπενφίκα δεν έπαιξε λεπτό και δεν ήταν την προηγούμενη σεζόν και την πιο προηγούμενη και ήταν ούτε στον πάγκο και στον ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ότι έχει πρόβλημα, δεν ξέρω, τα πόδια του είναι πύληνα. Δεν νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν ξεκινήσει πάλι με τον ΜΕΙΤΕ, ο Κετζιόρα μπορεί να είναι ποδοσφαιριστής που παίζει στην εθνική ομάδα της Πολωνίας. Δεν αρκεί όμως. Ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι παραπάνω. Αν είναι να στηριχθεί πάλι στους ίδιους, τότε δεν θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι σαν να κάνεις με τα ίδια υλικά καινούριο οικοδόμημα. Η χώρια από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μεγάλη ηλικία και δεν μπορείς εύκολα να λύνεις συμβόλαια όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι και όπως γίνεται συνήθως. Δηλαδή δεν μας αρέσει ο Γκιασβίλη φεύγει. Δεν μας αρέσει ο Τωρετήδη, ο Τσάλος και τα λοιπά γιατί δεν έχουν αποδώσει. Φυσικά φεύγουν. Ναι, αλλά έτσι δεν κάνεις διαχείριση καλή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται με αρκετά οικονομικά ανταλλάγματα. Οπότε είναι ζήτημα πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την περίοδο που ακολουθεί και πώς θα ενισχυθεί η ομάδα. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει και καμιά αμφιβολία.

0: σκληρή οικονομική κατάσταση. Αν υπάρχει και έχει τη δυνατότητα ο Ιβάν Σαββίδης να ρίξει εκατομμύρια, χωρίς να δώσει όμως κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που είναι προβεβλημένοι, και μιλάω κυρίως για τον Κωνσταντέλια, γιατί εντάξει θα δημιουργηθούν ύστερα άλλα ζητήματα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και νομίζω ότι θα πρέπει οι παράγοντες, όσοι από αυτούς είναι καθαρά ποδοσφαιρογενείς και όχι παράγοντες διαχείρισης υλικού, οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν, γιατί ο ΠΑΟΚ από αυτούς έχει, αλλά παράγοντες που να νιώθουν την μπάλα, το ποδόσφαιρο και να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει στην ποδοσφαιρική αγορά, νομίζω πως δεν έχει.
1: Μάλιστα. Τώρα, Ντίνο, η επόμενη μέρα, είπες πολύ σωστά προηγουμένως πριν τη διακοπή, ότι θα πρέπει ο κύριος Σαββίδης να κάνει και πολλές αλλαγές, ακόμη και διοικητικές. Αυτό λένε ότι θα κάνει, και θα πάρει τον Κοσέλεφ για το οργανωτικό, κάτι σαν Γκαγκάτσης δηλαδή, λίγο πιο κάτω ίσως, και έναν αθλητικό διευθυντή που δεν είχε εδώ και 3 χρόνια. Γιατί βλέπει ότι κάτι παλτά, κάτι έτσι κλπ. Τα πληρώνει αδρά. Είναι 2-3 κινήσεις που δείχνουν ότι καταλαβαίνει ότι έγιναν λάθη στο προηγούμενο παρελθόν.
0: Ναι. Καταρχήν είναι αναγκαίο να έρθει και τεχνικός διευθυντής, γιατί η παρουσία του Χρήστου Καρυπίδη, τον οποίον τιμώ και σέβομαι, τον αναγνωρίζω ποδοσφαιρόφατσα, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ και δεν έχει λειτουργήσει σαν τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνει ο φίλος μας ο Χρήστος σε σεμινάρια που γίνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις, πρωτεύουσες κτλ. Αλλά δεν έχουμε δει την δράση του και τον έλεγχο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, όπως γίνονταν επί εποχής Άρνεσεν ή όπως επί εποχής Λούμπος Μίχελ κτλ. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ έναν ακόμα διαχειριστή κοντά στην ομάδα, κάτι που μπορεί να το κάνει και ο Βιερίνια, κάτι που μπορεί να το κάνει και ο Θοδωρίδης, που το έχουν κάνει στο παρελθόν και άλλοι με επιτυχία. Θέλει έναν ο οποίος να ξέρει την αγορά της Ευρώπης, να επιλέξει, να βάλει κάτω τα δεδομένα και να δει ποιες είναι οι σχέσεις ποιότητας και τιμής, γιατί το να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή και να τον δίνεις 1,5 εκατομμύριο είναι εύκολο. Το να αποδώσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για 1,5 εκατομμύρια είναι το δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Έτσι πάει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στον ΠΑΟΚ έχουν δείξει ότι είναι ταλαντούχα παιδιά, μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα πολύτιμες υπηρεσίες και στήχησαν λιγότερο. Υπάρχουν, ο καθένας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να στηριχτούν οπωσδήποτε τα νέα, τουλάχιστον τα 2 νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει μέχρι τώρα τα πρώτα τους και πολύ θετικά βήματα, ο Μύθου και ο Χασίδης. Ο Μύθου, να σημειώσω εγώ, ότι έχει πετύχει 7 γκολ με ελάχιστες συμμετοχές, 24 και όχι 90 λεπτές. 7 γκολ που μάλιστα τα πέτυχε και στην Ευρώπη με την Μουντογκόρες εκτός Ελλάδας και με τον Παναθηναϊκό 2 φορές και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και παρόλα αυτά η στήριξη που έχει είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης και ο Χατζηδής μέχρι και τον τραυματισμό του έδειξε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, ταχύτατος, και αυτά τα παιδιά χρειάζεται να έχουν τη στήριξη του προπονητή. Γιατί εντάξει, βλέπουμε ξένους προπονητές σε ξένες ομάδες που μπορεί να εμπιστευτούν έναν 17χρονο να παίξει και να συναρπάσει. Άλλωστε το βλέπουμε και με τους παίκτες που πήγανε από τον ΠΑΟ και οι οποίοι κοσμούν σήμερα το ρόστερ μεγάλων ομάδων ή άλλων ομάδων. Όπως ο Τζίμας που τραυματίστηκε βέβαια στην Αγγλία και στην Brighton και που είναι τώρα 20 χρόνια και έχει φύγει εδώ και 3 χρόνια από τον ΠΑΟ. Όπως ο Κουλιαράκης που στα 22 του είναι βασικός και παίζει στην Bundesliga με τη Wolfsburg. Όπως ο Τζόλης που στα 24 του ανακηρύχθηκε πρωταθλητής με την Μπριζ και ήταν ο κορυφαίος παίκτης με 21 γκολ και δεν ξέρω πόσες ασίστ. Και σύντομα θα δούμε το όνομά του να φιγουράρει σε ακόμα μεγαλύτερο πρωτάθλημα και μεγαλύτερη ομάδα από την Μπριζ. Όπως ο Γιαννούλης, όπως ο Κουλούρης που από τον ΠΑΟΚ έφυγε ενώ του δόθηκαν μετρημένες με το σταγονόμετρο οι ευκαιρίες και στην Πολωνία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πολωνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε 500 ποδοσφαιριστές ξένους και Πολωνούς. Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αυτούς που βγάζει από τα σπάργανά του να τους αξιοποιήσει, να τους στηρίξει ο κόσμος κάτι καλύτερο και όχι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να κουβαλήσουν το κουρασμένο τους αρχείο, να περιφέρονται στο γήπεδο και να μην μπορούν να κάνουν ούτε ένα κόψιμο, ούτε ένα μαρκάρισμα, ούτε μια καλή παλιά.
1: Μάλιστα. Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που μας έκανες. Καλή δύναμη να σου ευχηθώ και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στη διάρκεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
5: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Γιάννη Παντελίδη που έχουμε μαζί μας για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς παίζει σήμερα, αν υπάρχει κάτι που θα έχει ενδιαφέρον. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από πλευρά Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι στο ψάξιμο τώρα όλοι.
1: Το ενδιαφέρον είναι αυτό που ανεβάσαμε στο site πριν από ένα λεπτό και έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα της FIFA στο σχετικό section εμφανίζεται δεύτερο μπαν για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι υπήρχε άλλο ένα πριν από περίπου δύο μήνες που είχε ανέβει στην πλατφόρμα κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Το οποίο η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι πρόκειται για μάνατζερ ποδοσφαιριστή. Σήμερα εμφανίστηκε δεύτερο μεταγραφικό μπαν. Αυτό επί της ουσίας λέει ότι αν ο Άρης τακτοποιήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα συγκεκριμένα δύο μπαν, μετά θα μπορέσει να κάνει κανονικά μεταγραφές. Τώρα, είμαστε ακόμη στο ψάξιμο να δούμε τι ακριβώς είναι. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πρόκειται για έναν δικηγόρο ο οποίος εκπροσωπεί γραφείο μάνατζερ δύο παικτών του Άρη, και αφορά ουσιαστικά είναι η ίδια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρόκειται για οφειλές σε ποδοσφαιριστές, πρόκειται για οφειλές σε δύο μάνατζερ, για την ακρίβεια. Μάλλον ένας μάνατζερ που έχει δύο παίκτες έχει κάνει δύο κινήσεις, έχει πάει δύο φορές στη FIFA λόγω οφειλών. Θα το ψάξουμε έτσι αν έχουμε κάτι παραπάνω και να διευκρινίσουμε περισσότερα πράγματα, γιατί ενδεχομένως να μπερδεύεται και λιγάκι ο κόσμος τώρα έτσι όπως το περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Απλά να το επαναλάβω, είναι δεύτερο μπαν, είναι ένας μάνατζερ, δύο παίχτες. Okay, είναι ο μάνατζερ ο οποίος ουσιαστικά ζητάει κάποια χρήματα για τις μεταγραφές δύο παίκτων που έκανε στον Άρη. Αυτό που λένε από τον Άρη είναι ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί και τα δύο θέματα θα τακτοποιηθούν άμεσα και θα γίνουν κανονικά μεταγραφές. Αυτή είναι έτσι η επίσημη τοποθέτηση που υπάρχει από την ΠΑΕ Άρης από την ώρα που έγινε γνωστό και το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Να δούμε. Δεν έχουμε ποσά να αναφέρουμε ακόμη, δηλαδή πόσα χρήματα διεκδικεί ο μάνατζερ για τους δύο παίκτες του. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό με την έννοια του ότι θα πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα άμεσα για να μπορέσει να κάνει ο Άρης μεταγραφές το καλοκαίρι, έτσι.
0: Σωστά. Τώρα, από εκεί πέρα, ο κύριος Γρηγορίου έχει μάλλον αποφασίσει για κάποιους παίκτες. Π.χ., ας πούμε, νομίζω ότι ο Πέρεθ, μάλλον τελειώνει από τον Άρη, έτσι.
1: Με τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα, ναι, φυσικά τελειώνει. Με την έννοια του ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος κόστησε στον Άρη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ το να καλύψει το συμβόλαιό του, φέτος που τον πήρε δανεικό από τη Λακορούνια, από τη Θέλτα, συγγνώμη. Με το συγκεκριμένο οικονομικό, με αυτό το νούμερο, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μείνει στον Άρη. Γνωρίζουμε ότι πριν από κάποιο διάστημα έκανε μια επαφή ο Ρέγγες Μπας και κρατήσει τον παίκτη, αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης. Οπότε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι νεότερο, θεωρούμε μάλλον δεδομένο ότι ο παίκτης θα φύγει. Γενικά, από τους δανεικούς που είχε φέτος ο Άρης, δεν νομίζω ότι θα μείνει κανένας. Και ο Σούντμπεκ θα φύγει. Θα πάει στην Τουρκία, όπως όλα δείχνουν. Βέβαια, εκεί υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα που μένει να διευκρινιστεί. Και αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης είχε δικαίωμα να πάρει τον παίκτη αν εκπληρωνόταν κάποιοι όροι δανεισμού. Αυτοί εκπληρώθηκαν. Αυτό που δεν έχουμε ακόμη, δεν υπάρχει πληροφόρηση και δεν έχουμε διευκρινίσει όσες επαφές είχαν κάναμε είτε με ΠΑΕ Άρης είτε με τον ατζέντη του παίκτη και τέλος πάντων και με Τούρκους συναδέλφους μπας και μάχουμε κάτι παραπάνω. Δεν έχουμε διευκρινίσει αν ο Άρης παίρνει τα δικαιώματα του παίκτη από τη Λουντογκόριτς και τον πουλάει αυτός στην τουρκική ομάδα, στην Γκεζντέπε, ή αν απλά δεν ενεργοποιεί την αγορά του και ο παίκτης θα πάει από τη Λουντογκόρετς στην τουρκική ομάδα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο παίκτης δεν θα μείνει, οπότε φεύγει και αυτός, φεύγει και ο Μισεουή, εντάξει εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι θα φύγει και αυτός, και περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει, πώς θα κινηθεί ο Άρης από εδώ και πέρα και με αν θα υπάρξουν κάποιες ανανεώσεις με την περίπτωση του Αθανασιάδη να βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο, διότι θεωρώ δεδομένο το Γιάννη Νιώτας θα ανανεώσει με τον Άρη. Έχει γίνει ήδη μάλιστα και, κάποια, και μια επαφή με τον το ποδοσφαιριστή. Και να δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφές μετά, έτσι.
0: Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα ακόμη, αυτό το θέμα με τον Διαντή, που θα φέρει κάποια αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία του Άρη, από τουλάχιστον δείχνουν τα τελευταία γεγονότα, και η παρουσία του Διαντή στην Σαουδική Αραβία, όπου ο παίχτης από ό,τι φαίνεται οργιάζει εκεί πέρα.
1: Σωστά το είπες, αυτό έτσι ακριβώς είναι η σωστή λέξη, οργιάζει, και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα τελευταία δύο μάτς έχει βάλει από δύο γκόλ ο Διαντή. Ο Άρης έχει πάρει ήδη 1,5 εκατομμύριο για να το δανείσει στην ομάδα του, την Άλντι Ρίγια, η οποία για να τον αγοράσει θα δώσει άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι η ρήτρα που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συνολικά δηλαδή ένα πακέτο 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη. Αυτό που βγαίνει σαν ρεπορτάζ είναι ότι ενώ στην αρχή ξέραμε ότι αυτή η ρήτρα θα ενεργοποιηθεί μόνο αν η Άλντι Ρίγια ανέβει κατηγορία, φαίνεται ότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν, γιατί τώρα παίζουν play-off ανόδου συγκεκριμένοι, αυτό που προκύπτει είναι ότι ακόμη και αν δεν καταφέρουν να ανέβουν κατηγορία, μάλλον πάλι θα πληρώσουν τα χρήματα για να πάρουν τον ποδοσφαιριστή, γιατί βλέπουν ένα 19χρονο ο οποίος έκανε πραγματικά πολύ καλή, εξαιρετική σεζόν και ακόμη δεν έχει τελειώσει, δηλαδή μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα νούμερά του. Οπότε μάλλον ο παίκτης θα πουληθεί κανονικά στην συγκεκριμένη ομάδα ανεξάρτητα από το αν θα ανέβει κατηγορία ή όχι. Ο Άρης θα πάρει και κάποια χρήματα για την, από την πώληση του Ζαμόρα. Ο Ζαμόρα έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Ακαδημία Κοβισέου. Αυτοί ανέβηκαν κατηγορία, του χρόνου θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο Άρης τον έδωσε εκεί δανεικό, η οψιόν είναι περίπου 300.000 ευρώ. Έχουν ενημερώσει ότι θα τα πληρώσουν, οπότε ο παίκτης θα φύγει και θα πάει στην πορτογαλική ομάδα. Και λογικά το Γενάρη άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα βγουν στα ταμεία της ΠΑΕ από την πώληση του Μόντσου. Δανεικός και αυτός πήγε το Γενάρη για ένα χρόνο στο Μεξικό, στην Χουάρες. Στο τέλος αυτού του χρόνου, δηλαδή τον ερχόμενο Γενάρη, οι Μεξικανοί θα πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρουν τα δικαιώματα του παίκτη.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο σχετικά με το Μωρόν. Υπάρχει θέμα συζήτησης να αληθεί το συμβόλαιό του ή να πουληθεί τώρα?
1: Να αληθεί δεν νομίζω, αλλά να πουληθεί σίγουρα υπάρχει. Διότι ο Άρης αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του έχει 4 επιθετικούς. Έχει Καντεβέρε γύρω στα 700 με 800 χιλιάρικα το χρόνο. Έχει Κουαμέ, και αυτός είναι εκεί κοντά στο εκατομμύριο. Πήγαμε στα 1.800, 1 εκατομμύριο είναι του Μωρόν, 2.800 ή καμιά 3-4 εκατοστάρικα είναι του Αλφαρελά. Δεν ξεπερνάμε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στο να έχει 4 παίχτες που να του κοστίζουν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ και να παίζουν στην ίδια θέση. Οπότε προφανώς και υπάρχει ανοιχτή κουβέντα για να υπάρξει κάποια πώληση. Με τον Αλφαρελά δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κουβέντα για να λυθεί το συμβόλαιό του, ούτως ή άλλως τελευταίο διάστημα ήταν εκτός ομάδας. Οπότε λογικά ο κλήρος πέφτει στο Μωρόν. Άρα είναι πολύ πιθανό δηλαδή να τεθεί θέμα πώλησης του. Και ούτως ή άλλως θα υπήρξε κουβέντα με τον Ισπανό, γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Οπότε δεν έχει πολλές επιλογές ο Άρης, ή θα πρέπει να του το ανανεώσει, κάτι που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, ή θα πρέπει να τον πουλήσει. Οπότε μάλλον προς το δεύτερο σενάριο πηγαίνουμε, αρκεί βέβαια να υπάρξει και πρόταση, έτσι, γιατί με τη χρονιά που έκανε ο Μωρόν, σίγουρα ακόμη και αν υπάρξει πρόταση δεν θα φτάσουμε στα νούμερα που ζητούσε ο Άρης για παράδειγμα πέρσι τέτοιο καιρό.
0: Γιάννη, δώσ' και μια πινελιά μπασκετική, γιατί ο Σιάο έκανε μια επαφή στην Αθήνα με την Ευρωλίγκα. Από αυτή την επαφή τι έχουμε, τι συμπεράσματα βγήκανε?
1: Ήταν ο Σιάο, ήταν η εδώ διοίκηση, ήταν και ο Ζήσης, συναντήθηκαμε με τους εκπροσώπους της Ευρωλίγκας και τον CEO τον Μπουένο. Έγινε παρουσίαση γενικά όλου του νέου project που ακολουθεί ο Άρης από το καλοκαίρι που άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έγινε μια κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι μαθαίνουμε, αν και δεν δόθηκαν πολλά πράγματα στη δημοσιότητα. Νομίζω όμως ότι μια ανάρτηση που έκανε ο Σιάου ίσως δίνει το στίγμα αυτής της κουβέντας. Ο οποίο Σιάου ανέβασε μια φωτογραφία από το αεροπλάνο, γιατί ο Σιάου έφυγε, έτσι. Λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες ότι ήρθε στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να είναι παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Σήμερα έφυγε, επέστρεψε δεν ξέρω πού, αλλά έφυγε από την Ελλάδα και έκανε μια ανάρτηση στην οποία γράφει σύντομο ταξίδι, αλλά πολύ ουσιαστικό. Και έχει και δύο καρδιές, μια κίτρινη και μια μαύρη, για να διευκρινίσει ότι αυτή η ανάρτηση αφορά στον Άρη. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης, τα λέγαμε και χθες, έχει κάνει κινήσεις, κάνει γενικά πολλές κινήσεις, τις οποίες δεν τις διαφημίζει, δεν τις βγάζει προς τα έξω, έχει μια συγκεκριμένη τακτική. Δεδομένο ο Άρης θα παίξει φυσικά στο EuroCup και την επόμενη σεζόν. Έχουμε πει όμως ότι ο απότερος σκοπός είναι η ομάδα να, ας πούμε, προβιβαστεί και να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ευρωλίγκα. Λογικά το επόμενο διάστημα θα βγουν και περισσότερα πράγματα από τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, τις κουβέντες που είχαν, εν πάση περιπτώσει, με τον εκπρόσωπο της Super League. Ο λόγος που κόμπιασα είναι γιατί...
0: Βγήκε τίποτα.
1: Τώρα, έχει βγει ανακοίνωση από τον ΑΣ, είναι η νέα διοίκηση του ΑΣ, η οποία ορίστηκε σήμερα από τον στο πρωτοδικείο. Να δούμε λίγο τα ονόματα και να δούμε τι αλλαγές υπάρχουν, γιατί από όσο ξέραμε θα υπήρχαν και κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, Αϊβαζίδης, Τοσουνίδης, Γκαντώνας, Μωραΐτης, Κάλεν, Μπάτσιος, Μπακούρας, Δημητριάδης, Τσούφης.
0: Μπακούρας.
1: Ήταν ο Μπακούρας και στο προηγούμενο.
0: Ήταν και πριν.
1: Δημητριάδης, Τσούφης, Βουτσινάς, Κουιμτζής, Κιλτσίδης, Τσίτσιος και Μουταφτσής. Ναι. Σε σχέση με το προηγούμενο συμβούλιο δεν είναι σε αυτό το... Στο Διοικητικό Συμβούλιο το καινούργιο του ΑΣ Άρης, ο Χαμουζάς, Ζόγκας, Σιούλης, Γαλιλαίας και Τακάς.
0: Αυτοί
1: οι οποίοι δεν είναι σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Δηλαδή, οι καινούργοι ποιοι είναι? Είναι ο Μουταφτσής?
1: Οι καινούργοι είναι Κουιμτζής, Κιλτίδης, Τσίτσιος και Μουταφτσής.
0: Ο Κιλτίδης είναι του Κιλτίδη του Κώστα ο γιος.
1: Έχω την εντύπωση πως ναι.
0: Αυτός πρέπει από το Κιλκής.
1: Έχω την εντύπωση πως ναι.
0: Και ο Θεμιστοκλής ο Τσούφης είναι από τα Μουδανιά. Του Δημήτρη του Τσούφη ο γιος. Μάλιστα.
1: Ναι, ο Τσούφης ήταν όμως και στο προηγούμενο.
0: Ήταν και στο προηγούμενο, ναι. Ο Θεμιστοκλής.
1: Κάποιο συγκλονιστικό λάθος.
0: Ο Τζιάννη ο Κάλεν είναι ο γιος του Χρήστου Κάλεν.
1: Ναι, του παλιού του Προέδρου. Ναι.
0: Παλιού Προέδρου. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Αϊβαζίδης, το Σουνίδης, Γκαντώνας, Μωραΐτης, Κάλεν, ο Μπακούρας, Δημητριάδης και Τσούφης και ο Βουτσινάς ήταν και στο προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε τώρα την προσθήκη αυτό που προανέφερα, Κουιμτζή, Κλητίδη, Τσίτσιου και Μουταφτσί.
0: Μάλιστα. Ωραία, ανακοίνωση λοιπόν του Άρη. Αυτή το προλάβαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων, αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Εμείς προειδοποιήσαμε τη Νέα Δημοκρατία, η λαθροχειρία Φλωρίδη, την οποία εμείς πρώτοι προβάλαμε και επιμέναμε ότι πάει να την κάνει τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυρία Κοβέση και στη δικαιοσύνη, δεν έχει μόνο αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό. Το ζήτημα είναι ότι θα κοπούν χρήματα και μας το λέει η κυρία Κοβέση. Τσιφλίκη του πατέρα του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα για να κοπούν τα χρήματα και να πληρώσουμε πρόστιμα, σημειώνει ο πρόεδρος σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος με τις οφειλές προς προμηθευτές να φτάνουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στην στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Βέλη κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. «Εμείς κάναμε το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης, ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες», σημείωσαν. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Τόσιος και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν. Σημειώνει ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα του Κατάρ για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, καθώς και μια πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση από 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
11: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
12: Καλημέρα από Σέρες.
13: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
14: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
15: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Χαίρε ο χαίρε, ελευθεριά.
0: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και όπως κάθε μέρα μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας πούμε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και δώστε βάση σε αυτό που σας λέμε, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα βέβαια εσείς για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και πιο αναλυτικά θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Πώς επικοινωνείτε μαζί μας τώρα και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεση σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία, μην ξεχνάτε ότι στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στον αριθμό 6907-483-484 για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. Ένας πολύ ωραίος τρόπος επικοινωνίας που έχουμε έτσι με γραπτά μηνύματα δωρεάν. Και μας στέλνετε μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM στους 103,6 και έχετε αναλυτική ενημέρωση από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές. Όμως αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε από την ιστοσελίδα του Focus FM επίσης, www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά ενδιαφέροντα άλλα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης αλλά και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, υπάρχει παντού σελίδα αντίστοιχη του Focus, μπορείτε να την ακολουθήσετε και να έχετε και από εκεί ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε στο κάθε μέσο, όποιο χρησιμοποιείτε τέλος πάντων, ή και περισσότερο από ένα μέσα αν χρησιμοποιείτε, να γράψετε στην αναζήτηση εκεί Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, εύκολα και γρήγορα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σας. Μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας, τα λεγόμενα έξυπνα κινητά, αυτά τα smartphone, έτσι, που έχουν γίνει πλέον προέκταση του χεριού μας να κάνουμε. Λοιπόν, μπαίνετε εκεί στην ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο του σταθμού, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και θα έχετε έτσι τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο στην τσέπη σας κυριολεκτικά, στο κινητό σας, γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα όλο το 24ωρο και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, έτσι να δούμε κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε σήμερα στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό των επιχειρήσεων που γίνονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι έχουμε να δούμε ακόμα για αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τέλος πάντων. 20 συλλήψεις σήμερα, ανάμεσά τους λογιστές, υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας ενεργεία αντιδήμαρχος, λένε πληροφορίες, 20 συνολικά οι συλληφθέντες σήμερα, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά από αυτήν την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Επίσης, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας έπεσε η αυλαία άλλης μιας δίκης που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Η συγκεκριμένη υπόθεση για αυτούς τους 13 αφορούσε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την περιοχή των Σερών, οι οποίες ανέρχονταν σε 250.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά αυτό την Κρήτη που είπαμε πριν, τους 20 συλληφθέντες, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και έπεται και η συνέχεια.

0: Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο σήμερα για το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας και μίλησε για την ανάγκη λήψης μέτρων και σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό πήρε μέρος ο κ. Μητσοτάκης και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για να υπάρξει νέο πρόγραμμα, το λεγόμενο «Σπίτι μου» το πρόγραμμα, λοιπόν, για το στεγαστικό. Τώρα βέβαια οι λύσεις για το στεγαστικό δεν είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι. Το στεγαστικό θέμα είναι ένα τεράστιο ζήτημα και το δημογραφικό ένα ακόμη μεγαλύτερο, και το δημογραφικό στο οποίο ήταν και το συνέδριο για το οποίο συμμετείχε, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας, κυριολεκτικά το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας, με αντίκτυπο σε πάρα πολλούς τομείς και θα τα βρούμε μπροστά μας και στο άμεσο μέλλον, αλλά και στο προσεχές μέλλον θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά, αν κάτι δεν αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο, κάτι που τουλάχιστον επί του παρόντος δεν φαίνεται. Λοιπόν, για το θέμα αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για το στεγαστικό κτλ., έκανε νωρίτερα κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μπορούμε να τις ακούσουμε, Αλέξανδρε? Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Εμείς προειδοποιήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Η λαθροχειρία Φλωρίδη, την οποία εμείς πρώτοι προβάλαμε και επιμέναμε ότι πάει να την κάνει τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυρία Κοβέση και στη δικαιοσύνη, δεν έχει μόνο αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό. Το ζήτημα είναι θα κοπούν χρήματα. Και μας το λέει η κυρία Κοβέση. Στη φλίκη του πατέρα του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα για να κοπούν τα χρήματα και να πληρώσουμε πρόστιμα. Το πρόβλημα της στέγασης δεν επιλύεται με ασπιρίνες. Να σταματήσουν να δίνουν σε κάθε αλλοδαπό κίνητρο για να αγοράζει στη χώρα τα ακίνητα των Ελλήνων και το κυριότερο, να σταματήσουν οι κατασχέσεις από τα φαντς που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για αυτά τα ζητήματα. Τώρα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες, τα οποία σε σχέση με το 2025 αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα, ούτε δύο. 526 εκατομμύρια ευρώ πάνω τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αναλυτικότερα, διότι στα 526 εκατομμύρια πρέπει να προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, 766 εκατομμύρια αυτό, εκκρεμούν επιστροφές φόρων, έτσι, σε κάποιους πολίτες. Λοιπόν, οπότε οι συνολικές υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες, σε επιχειρήσεις, σε φορολογούμενους κτλ. Φτάνουν τα 3,869 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 3,299 στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Το μεγάλο πρόβλημα το έχουν τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, που είναι η βασική πηγή, όπως φαίνεται, δημιουργίας οφειλών, καθώς οι απλήρωτες υποχρεώσεις των δημοσίων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους ανήλθαν στα τέλη Μαρτίου στα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 193 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μήνες. Μάλιστα. Και εδώ τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν κάποιος από εσάς, από μένα, τον Αλέξανδρο εδώ που έχω απέναντί μου, χρωστάει έστω και 1 ευρώ στο δημόσιο. Κάνει κάτι ο Αλέξανδρος εδώ, δεν μπορώ να σας το πω. Λοιπόν, κάτι λέει, μου κάνει ένα νόημα. Προφανώς έτσι είναι. Μέσα όλοι. Λοιπόν, τι γίνεται. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια που χρωστάει το δημόσιο σε ιδιώτες, σε προμηθευτές κτλ. Τι φέσκια είναι αυτά, αλίμονο. Δηλαδή, αν χρωστάμε εμείς έστω και 1 ευρώ, ξέρετε τι γίνεται μετά, ε. Χαμός. Σε κυνηγάνε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Λοιπόν, όταν χρωστάει το δημόσιο όμως, τίποτα. Δεν υπάρχουν τα ίδια αντανακλαστικά. Περιμένει ο κόσμος να πληρωθεί. Και δεν ξέρουμε και για πόσο θα περιμένει ακόμα.

Τα δικά σας μηνύματα τα περιμένουμε πάντα στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Λοιπόν, τώρα στην διεθνή επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή, έτσι για να ολοκληρώσουμε λίγο το σκηνικό της ειδησιογραφίας, της βασικής ειδησιογραφίας επικαιρότητας. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όλα δείχνουν ότι προχωρούν με καλό ρυθμό οι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν και οι δύο συμφωνούν ότι μπορεί να οδηγηθούν σε μια συμφωνία το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, αναφέρουν ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά και η Τεχεράνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε ότι συμφωνούν στο ότι θα χρειαστεί ακόμα χρόνος. Η Τεχεράνη λέει ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Το ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτό άμεσα και θα τερματιστεί ο πόλεμος. Το ίδιο βέβαια στο ίδιο μήκος κύματος και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι σε καλό δρόμο. Απ' την άλλη όμως θα χρειαστεί χρόνος, όπως είπε, και το επόμενο διάστημα. Τώρα, στην Ντόχα του Κατάρ βρίσκονται οι διαπραγματευτές του Ιράν, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, μαζί με τον Ιράνο Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραγτσί, είναι οι δύο διαπραγματευτές οι οποίοι έχουν αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Το Κατάρ ως μεσολαβητής για άλλη μια φορά βρίσκονται εκεί ήδη και, και έχουν συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ. Προφανώς οι Καταριανοί μιλούν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προηγήθηκαν και αντίστοιχες κινήσεις από το Πακιστάν που και αυτοί έχουν και με τους δύο συζητήσεις προκειμένου να μεσολαβήσουν για να βρεθεί μια λύση. Και οι συζητήσεις, όπως λένε, όπως ανέφερε κάποιος αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters και κάποια άλλη πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι συζητήσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως στο στενό του Ορμούζ προκειμένου να ανοίξει, να απελευθερωθούν τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Εκεί είναι το μεγάλο αγκάθι, το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και στο απόθεμα του ουρανίου, του υψηλού εμπλωτισμού που έχει το Ιράν, το τι θα γίνει έτσι, με το ουράνιο που έχει το Ιράν, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ανένδοτες αυτές, ότι δεν πρέπει το Ιράν να έχει στα χέρια το εμπλουτισμένο ουράνιο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αυτά τα δύο είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία πέφτουν στο τραπέζι και συζητιούνται αυτές τις ώρες. Υπάρχει αισιοδοξία ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει θετική εξέλιξη. Το πόσο σύντομα μένει να το δούμε τώρα βέβαια αυτό, γιατί όλα αυτά είναι εύθραυστα, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή μπορεί σήμερα να συμφωνηθεί κάτι και από μια αφορμή έτσι, κάποια στιγμή, αύριο, μεθαύριο, το επόμενο διάστημα να τυναχτούν όλα στον αέρα. Πάντως οι αγορές φαίνεται ότι βλέπουν θετικά αυτές τις εξελίξεις και υπολογίζουν ότι θα υπάρξει συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν και το Brent μάλιστα σήμερα υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι από 110 που είχε φτάσει και πάνω από 110 είχε περάσει το βαρέλι, έπεσε στα 97,69, υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση. Οπότε τώρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το επόμενο διάστημα. Και βέβαια με τις τιμές στα καύσιμα να έχουν πάρει φωτιά κυριολεκτικά τα καύσιμα εδώ και στη δική μας χώρα όπως και σε άλλες χώρες, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έτσι είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα προκειμένου να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ανασάνουμε σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Το πόσο σύντομα θα γίνει αυτό και αν θα γίνει αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί υπάρχουν και οι παράγοντες της αγοράς που λένε ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ακόμα και η τιμή της αμόλυτης βενζίνης να φτάσει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και εν ώψη καλοκαιριού όλοι ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτοκίνητα σταματημένα και ο περισσότερος κόσμος εγκλωβισμένος να μην μπορεί να πάει να κάνει ούτε ένα μπάνιο.

Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα γενικά. Είδαμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, είδαμε και τα διεθνή. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Θα δώσω μία πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημίσεις. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς. Μένετε συντονισμένοι στους 103.

0: Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, λέγαμε πριν και για τις οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις κλπ. Κάποια δισεκατομμύρια, έτσι, οφειλές και πόσο έχουν αυξηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Λέγαμε και για τον κόσμο που περιμένει να πληρωθεί και βέβαια είπαμε και για τα θέματα της εξελίξης γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι αγρότες μας που περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους να υλοποιηθούν υποσχέσεις της κυβέρνησης που τους έδωσαν τον περασμένο χειμώνα προκειμένου να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Τα λέγαμε εδώ και την Παρασκευή με τον Χρήστο Τζιρανίδη. Οι άνθρωποι αυτοί που περιμένουν, ειδικά τώρα έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση με τα καύσιμα, να πάρουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν, να παράγουν. Δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και δυστυχώς κάνουν τις σκέψεις για να ζεστάνουν και πάλι τις μηχανές των τρακτέρ τους. Λέγεται ότι μέχρι τις 10 Ιουνίου θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις και από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο αναμένονται δυναμικές κινητοποιήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Λοιπόν, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται και στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, επανερχόμαστε λίγο στο θέμα της Μέσης Ανατολής, γιατί έχουμε μια εξέλιξη που αφορά το τι ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να υπογραφεί μια συμφωνία, όχι ακριβώς συμφωνία, ένα μνημόνιο συναντήληψης έτσι, των δύο πλευρών. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το Ιράν. Παράταση της εκχυρίας κατά 60 μέρες, κάτι που δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση σε αυτό, έτσι, στην παράταση εκχυρίας κατά 60 ημέρες. Άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και λήψη μέτρων για την επαναφορά της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες μέσα σε 30 μέρες ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ τώρα το Ιράν ξέρουμε ότι έχει τις ενστάσεις του και ζητάει να πληρώνουν τέλη όσα πλοία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μαζί με τους συμμάχους τους να δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου τερματίζονται άμεσα και μόνιμα και δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο μεταξύ τους και να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας. Άλλος ένας όρος αυτού του μνημονίου. Το Ιράν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, εδώ είναι ένα αγκάθι, έτσι, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα ρυθμιστεί, γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι στο τραπέζι κυρίως. Το Ιράν ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να συμφωνήσει ότι τα αποθέματά τους εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν σύμφωνα με ένα μηχανισμό που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Θα φύγουν δηλαδή από το Ιρανικό έδαφος και θα διατεθούν σε άλλες χώρες. Τα ζητήματα των δεσμευμένων χρηματοοικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και των κυρώσεων κατά του καθεστώτος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση την συμμόρφωση της χώρας αυτής, του Ιράν δηλαδή, με τα προηγούμενα, με τα παραπάνω που είπαμε. Αυτές είναι οι πληροφορίες για το μνημόνιο. Αυτή είναι η όρη που περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο που ζητούν οι ΗΠΑ να υπογραφεί προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου. Τώρα, η διπλωματία έχει πάρει πλέον την κατάσταση στα χέρια της από διάφορες πλευρές. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και εντείνονται και να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι είναι ένα φλέγον ζήτημα για όλο τον κόσμο, γιατί όπως είπαμε έχει να κάνει με το ενεργειακό ξεκάθαρα, με τις τιμές των καυσίμων. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό επηρεάζει σημαντικά όλο τον πλανήτη και όλες τις χώρες. Άρα λοιπόν είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε εδώ στην περιοχή του Παγκαίου, σε ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά εκεί όχι μόνο τον αγροτικό πληθυσμό, αλλά γενικότερα όλους τους κατοίκους της περιοχής. Γιατί στην περιοχή εκεί, στα Τενάγη των Φιλίππων, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία επηρεάζουν και τον κόσμο που καλλιεργεί και δεν μπορεί φυσικά να καλλιεργήσει λόγω των πλημμυρών, καθώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα μέχρι τώρα. Αλλά φυσικά, επειδή έρχεται και καλοκαίρι και ξέρουμε τι σημαίνει όπου υπάρχουν πλημμύρες και τέτοια πράγματα, τι σημαίνει αυτό με τα έντομα που υπάρχουν και που μαζεύονται, επηρεάζει φυσικά όλη την περιοχή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Γρουζίδη. Κύριε Γρουζίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει εκεί στην περιοχή σας. Για δώστε μας λίγο την πλήρη έκταση να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και τι σας έχουν πει μέχρι τώρα.
1: Έχουμε πλημμυρισμένα εδώ στη λεκάνη των Τεναγών Φιλίππων πάνω από 35.000 στρέμματα. Από το Δεκέμβριο και μετά είναι που κατεβαίνουν μεγάλοι όγκοι νερών από τους ορεινούς όγκους εδώ του Παγκαίου και του Συμβόλου Όρους. Υπάρχει ένα έργο το οποίο έγινε το 1928, το οποίο έχει φτάσει στο τέλος του, δεν μπορεί άλλο να ανταπεξέλθει με τις τωρινές συνθήκες, θέλει ανανέωση δηλαδή. Δεν έχουν σκοπό να κάνουν μέχρι στιγμής, δεν μας έχουν ενημερώσει ότι θα ξεκινήσουν και θα κάνουν κάτι. Μία χρονιά ξεραίνεται, μία πλημμυρίζει η περιοχή αυτή. Φέτος όμως το πρόβλημα είναι πολύ εκτεταμένο, λόγω φυσικών και του χειμώνα που έκανε, που ήταν βροχερός και με αρκετά χιόνια στα βουνά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πλημμύρα που δεν λέει να φύγει καθόλου το νερό. Δηλαδή είναι αμετάβλητη η εικόνα εδώ για πολλούς μήνες. Έχουμε... απευθυνθεί στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό, το γνωρίζουν το θέμα, κατέβηκε και μια επιτροπή από εδώ με δημάρχους, αντιπεριφερειάρχοι, βουλευτές του νομού, το φίξανε το θέμα, δόθηκε μια ημερομηνία έτσι για να μάλλον για μας, για να φύγουν από την υποχρέωση, σε 15 μέρες θα σας απαντήσουμε για τις αποζημιώσεις που ζητάμε εμείς και για το σχεδιασμό ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή από τα νερά και να μην ξαναπλημμυρίσει. Δεν έγινε τίποτα σε αυτό το χρονικό διάστημα που ζητήσαν και γι' αυτό βγαίνουμε σε κινητοποιήσεις την Πέμπτη που μας έρχεται στις 11 η ώρα και ξεκινάμε από την πρωτεύουσα εδώ του Δήμου Παγκαίου, την Ελευθερούπολη.
0: Από εκεί και μετά έχετε σκοπό να προχωρήσετε δηλαδή τις κινητοποίησεις?
1: Ναι. Θα δούμε, παιδιά, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Φανταστείτε μόνο την έκταση και θα καταλάβετε για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου μιλάμε, αγροτών, αλλά και μιας ευρύτερης εδώ κοινωνίας του νομού, που αν θα γίνει το οτιδήποτε με τα λιμνάζοντα νερά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πρόβλημα.
0: Μόνο τα κουνούπια να σκεφτεί κανείς. Μόνο τα κουνούπια να σκεφτεί κανείς. Είναι μεγάλο το ζήτημα, έτσι δεν είναι? Αλλά από την άλλη πλευρά, το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ότι μιλάμε για καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όλη αυτή η έκταση πλέον πάει άχρηστη. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους αγρότες της περιοχής, βέβαια.
1: Έκλεισε η χρονιά για δεκάδες αγρότες και πρέπει και να δώσουν απαντήσεις. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν αυτή τη χρονιά που δεν ήταν δικιά τους ευθύνη όλη αυτή η πλημμύρα. Τι αποζημίωση θα πάρουν, σε ποιο χρονικό ορίζοντα, όλα αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την πολιτεία.
0: Τα νερά, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή γίνεται κάτι και ξεκινούν μια διαδικασία για να τα απομακρύνουν, αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να δημιουργηθεί κάτι και να μπορεί να φύγουν τα νερά?
1: Από αύριο ήδη δουλεύουν κάποια μηχανήματα, προσπαθούν να αποσυμφορήσουν μια κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να εκτονωθεί γιατί οι ορεινοί όγκοι ακόμα κατεβάζουν νερά τα ρέματα. Μέχρι και χθες έβρεχε καταρακτοδός. Όπως καταλαβαίνετε, αντί να πέφτουν οι όγκοι του νερού, ανεβαίνουν. Το έργο έχει φτάσει στο αμήν. Δεν είναι 100, έχει κλείσει κύκλο ζωής 100 χρόνια.
0: Για μου λέτε, από το 1928 αλίμονο. Είναι δυνατόν να βασιζόμαστε σε ένα έργο του 1928?
1: Έτσι ακριβώς. Έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Υπάρχουν ραγδαιότητες στα φαινόμενα. Είναι πιο έντονα και πιο συχνά. Έχουμε απότομες ξηρασίες. Τα γνωρίζετε όλα. Τα συζητάμε χρόνια.
0: Για να δούμε. Οπότε την Πέμπτη ξεκινούν οι κινητοποιήσεις σας. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια λύση. Γιατί για λύση θέλουμε να υπάρξει, όχι να υποσχέσεις. Έχετε ακούσει πολλές, φαντάζομαι, μέχρι τώρα. Δεν έχετε ανάγκη από άλλες υποσχέσεις.
1: Ναι.
0: Με την ευκαιρία που σας έχουμε στη γραμμή, μία ερώτηση ακόμα που έχει να κάνει γενικότερα με το αγροτικό ζήτημα της χώρας. Διότι όποτε έχουμε κάποιον του πρωτογενού τομέα, το ρωτάμε αυτό. Πώς είναι τα πράγματα? Μαθαίνουμε ότι ξαναζεσταίνονται οι μηχανές των τρακτέρ σιγά-σιγά. Τι γίνεται?
1: Ένα θα πω να τα ακούσει και ο κόσμος. Το 2025 προς 26 αφήσαν το επάγγελμα 75.000 συνάδελφοι.
0: Τραγικό.
1: Τα λέει όλα.
0: Τραγικό.
1: Μία πόλη ολόκληρη. Φέτος θα διπλασιαστεί αυτό με τις συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Η Ήπεθρος ερημώνει και πεθαίνει. Είναι όλοι απλήρωτοι, δεν υπάρχει ρευστότητα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα ούτε να καλλιεργήσουν, ούτε να μπορέσουν να σταθούν, σαν οντότητες. Τέτοια είναι η κατάσταση. Και όλη αυτή η προπαγάνδα που πέφτει, τα καλά που κάναν στους αγρότες, φαίνονται να πάνε στα χωριά και στις κομοπόλεις που στηρίζονται από τους αγρότες και να ρωτήσουν το πώς τη βγάζουν και να αφήσουν τα παραμυθάκια. Τα παραμύθια τελείωσαν. Να λέμε αλήθειες. Έχουν ερημώσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κόσμος μετά τις 7 η ώρα σε μικρές επαρχιακές πόλεις και σε χωριά. Είναι πρωτοφανή αυτό που ζούμε.
0: Τραγικό πραγματικά. Και πώς με αυτή την κατάσταση ένας νέος άνθρωπος, ακόμη και αν έχει περιουσιακά στοιχεία στα χέρια του, χωράφια κτλ., θα κάτσει να καλλιεργήσει? Προφανώς όχι.
1: Μα τα διώχνουμε τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά μας τα διώξαμε. Τα εγγόνια μας πάμε να κρατήσουμε από κανένα εδώ. Να υπάρχει λίγο ζωή, να μην και κανένα σχολείο ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Όλες τις πόλεις. Όλες τις πόλεις. Όλοι απλήρωτοι και αυτοί λένε ότι βάζουν εκατομμύρια. Σε ποιους τα βάζουν τα εκατομμύρια, μπορούν να μας πούν? Και μόλις ζοριστούν με μια κινητοποίηση, γιατί είναι απλήρωτος όλος ο κόσμος, το ρίχνουν στην ΑΔΕ του μπαλάκι. Κάνει, λέει, ελέγχους. Και τι χρωστάει ο αγροτικός κόσμος και η οικογένεια του κάθε παραγωγού που είναι σε έλεγχο στην ΑΔΕ εδώ και 1,5 χρόνο? Και ποια είναι αυτή η ΑΔΕ που κάνει συνεχόμενους ελέγχους? Και τι εξετάζει, τι ελέγχει δηλαδή? Αντί να ελέγξει αυτά που φαίνονται και αυτά που καταγγέλλονται από τους αγρότες και από τους συνδικαλιστές και τους προέδρους των αγροτικών συλλόγων, ψάχνει λαγούς με πετραχίλια.
0: Η ΑΔΕ, κύριε Γρουζίδη, είναι...
1: αγρότες.
0: Η ΑΔΕ έχει να κάνει με τα οικονομικά και δεν μπορεί να δώσει λύσεις αυτές που έδινε ο ΠΚΠ, διότι δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό που να γνωρίζει τα θέματα του πρωτογενούς τομέα.
1: Ναι, αυτό. Αλλά αυτό τα λέγαμε, ναι, όταν βγήκαμε στις κινητοποιήσεις, ότι η ΑΔΕ είναι ένας εισπρακτικός φορέας και δεν μπορεί να κατανέμει τους κοινοτικούς πόρους. Τα φωνάζαμε. Και κάποιοι μας κουνούσαν το δάχτυλο.
0: Μάλιστα.
1: Η κατάσταση αυτή είναι, παιδιά. Είναι τραγική. Τραγική. Δεν υπάρχει. Όλο το χαρτοφυλάκιο το έχει πάρει η ΑΔΕ, το ΠΚΠ. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι δέσμοι και όμοιροι της υπηρεσίας, σε φορεία, να το πω έτσι απλά, όλος ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Μπορεί έτσι να πάει παρακάτω, να υπάρξει ανάπτυξη? Μπορεί να καλλιεργήσει ο κόσμος? Απλήρωτος 2 και 3 χρόνια.
0: Σε καμία περίπτωση. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έχουμε και τη συμφωνία του Mercosur να φέρουν από τρίτες χώρες και τα λοιπά. Και αντιλαμβάνεστε και τι σημαίνει όλο αυτό, να το αντιληφθούμε και εμείς που ζούμε στις πόλεις δηλαδή. Τι σημαίνει όλο αυτό για την τροφή που φτάνει στο πιάτο μας, έτσι, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, λέω πάντα.
1: Άστα, είναι πολλά. Μας γανιάσανε, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα,
1: ευχαριστώ,
0: κύριε...
1: πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γρουζίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, αυτά έτσι έχει κατάσταση και ακούσατε τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή του Παγκαιό με τις πλημμύρες. Υποσχέσεις, περιμένουν οι άνθρωποι να γίνει κάτι, έργο λέει του 1928 ακόμα. Το 1928. Τι να αντέξει και τι νερά να κρατήσει εκεί. Και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πλημμυρισμένα, τα οποία δεν μπορούν να καλλιεργηθούν και οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους και μέσα σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, έχουν και το γενικότερο πρόβλημα, έτσι, στο αγροτικό, που δεν υπάρχει πλέον. Ακούσα τι λένε. Πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει, νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται. Αντιλαμβάνεται κανείς που πάει ο πρωτογενής τομέας. Έτσι, είναι χαρακτηριστικά αυτά που ακούσαμε από τον αγροτοσυνδικαλιστή από τις ΣΕΡΕΣ, την περιοχή του Παγκαίου. Και νομίζω ότι κατά τον ίδιο τρόπο, με όποιον και να μιλήσουμε, τα ίδια πράγματα θα ακούσουμε από τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Δυστυχώς είναι τραγική πραγματικά η κατάσταση. Οι υποσχέσεις έχουν πάρει πολλές, έχουν ακούσει πολλά από τον περασμένο χειμώνα με κινητοποιήσεις και αυτά, και υποσχέσεις των επί υποσχέσεων για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, και τελικά τι έγινε, απολύτως τίποτα. Περιμένετε στο ακουστικό σας, όπως λέγατε κάποτε στα τηλέφωνα, θυμάσαι Αλέξανδρε, ε? Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Φίλη μας η Μαρία εδώ από τις Σικές σχολιάζει το θέμα, λέει λυπήθηκα πολύ με αυτά που άκουσα από τον Γιώργο και λέει, αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, λέει δεν θα κάνει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει την καταστροφή, λέει, των Ελλήνων επιδιώκει και τόσα προβλήματα που έχουν όλοι, έκανε κάτι, όχι, λέει πλήρης αδιαφορία, λέει η Μαρία από τις Σικές. Καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο με την ευκαιρία. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα που μας στέλνει νωρίτερα, την καλησπέρα του. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση. Και αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν φαίνεται να αλλάζει βέβαια, έτσι, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Και τώρα ξέρετε τι γίνεται, ακούγονται και άλλα πράγματα τώρα, ότι με βάση τις τιμές των καυσίμων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, που έχουν πάρει την ανηφόρα και κοντεύει η αμόλυβδη βενζίνη να φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, που δεν αποκλείεται να φτάσει κιόλα, ακούγεται ότι ετοιμάζουν και δεύτερο full pass, λέει. Αλέξανδρε, πήρες το πρώτο, το full pass, δεν πήρες? Γιατί ρε φίλε, θα παίρνεις ένα 50, θα σωνώσουν. Λοιπόν, το πρώτο full pass τι έδωσαν, ένα 50, εντάξει, εξωθήκαν όλοι. Με 50 ευρώ βενζίνη δεν βάζεις το μισό ρεζερβό, τι μισό? Έτσι πως έγινε η κατάσταση, ούτε το 1/4 δεν γεμίζεις. Λοιπόν, και τώρα ετοιμάζουν, λέει, και δεύτερο full pass. Περί μείωσης φορολογίας καυσίμων και μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν ακούγεται τίποτα. Αυτό που κάνανε δηλαδή όλες οι άλλες χώρες, τι κάνανε? Μείωσαν το φόρο στα καύσιμα και μείωσαν και το ΦΠΑ για να μπορέσουν να συγκρατήσουν χαμηλά τις τιμές και να μπορούν οι πολίτες τους στοιχειωδώς να κινούνται τουλάχιστον, να έχουν έτσι, όσο ψηλά και αν πήγε η τιμή, τουλάχιστον να συγκρατιέται κάπως η τιμή από αυτό, να μην έχει φόρους. Εμείς εδώ τίποτα, δώσαμε ένα full pass 50 ευρώ, τελειώσαμε, και ετοιμάζουν και δεύτερο, λέει, τώρα ακούγεται. Ενδεχομένως δηλαδή να δοθεί και ένα δεύτερο full pass. Μάλιστα. Άλλο ένα 50. Για ένα μπάνιο μπορεί να πάει κάποιος εδώ κοντά.

Τώρα βέβαια θα μου πει κανείς τεράστια τα έσοδα του κράτους από αυτό τη φορολογία, από τα καύσιμα και όλα αυτά βέβαια. Το ζήτημα είναι ότι όταν βλέπουμε το κράτος από την άλλη πλευρά σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα που ήταν το φως της δημοσιότητας να χρωστάει πάνω από 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, τι να πούμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή παρά τα έσοδα, τα τεράστια έσοδα που προέρχονται από την αφέμαξη του πολίτη κυριολεκτικά, παρόλα αυτά 3,9 δις τα χρέη. Προς ιδιώτες, τα χρέη από το δημόσιο, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τι να πει κανείς από εκεί και πέρα.

Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε πρώτα ο Θεός το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus FM 103,6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιά, κωδικός Εύη. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα βέβαια του Focus που θα ακολουθήσει. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας και θα σας αποχαιρετήσουμε και μουσικά σήμερα. Γεια σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Με πολύ πολύ γέλιο. Και να ευχηθώ λίγο παραπάνω γέλιο από ότι απλόχερα μας προσφέρουν κάποιοι συνεχώς. Έχουμε τον καιρό ο οποίος μας κορόιδευε το Σαββατοκύριακο, δηλαδή εκεί που ετοιμαζόταν να ρίξει φοβερή μπόρα, ξαφνικά έβγαλε ήλιο και ξαφνικά ξεκίνησε χαλάζι. Ναι, χαλάζι. Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε χαλάζι μέσα σε μία εβδομάδα στο Ηράκλειο. Το ποιος παίζει με τον καιρό δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Το ότι φτάσαμε τέλη Μαΐου και δεν ξεκίνησαν οι ζέστες, μάλλον δεν συνάδει με υπερθέρμανση του πλανήτη. Επίσης, άφθονο γέλιο προκάλεσε η μάζοξη των 300-400 ανθρώπων να γιορτάσουν το καινούριο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία κυρία Καριστιανού ακόμη δεν μας έχει εξηγήσει πού ακριβώς βρήκε τα χρήματα και πώς ακριβώς, ποιος ακριβώς τη χρηματοδοτεί για να φτιάξει το νέο της κόμμα. Ποιος θα χρηματοδοτήσει τον προεκλογικό αγώνα κτλ. Κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, έχω να σας πω. Γιατί αν δεν μάθεις ποιος χρηματοδοτεί μία συγκεκριμένη κίνηση, δεν έχει νόημα να στέκεσαι στην κίνηση. Αν για παράδειγμα μάθαινες ότι τη χρηματοδοτούσε το Μαξίμου, θα είχες την ίδια άποψη για την ίδια και το νέο της κόμμα? Δεν νομίζω. Οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιος χρηματοδότησε αυτήν την κίνηση? Γιατί το ποιος τη διαφημίζει ξέρουμε, μέρα νύχτα τα κανάλια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τη διαφημίζουν τα συστημικά κανάλια. Στο γέλιο που ρίξαμε ότι ήταν 2-3 χιλιάδες άτομα, όπως είπανε, δεν θα σταθώ. Πάντως και αυτό ήταν κάτι που προκάλεσε γέλιο. Επίσης γέλιο προκάλεσε η δήλωσή της Ιδίας ότι πηγαίνει για την πρωτιά. Θα γίνει και πρωθυπουργός. Εντάξει. Η λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει, έτσι, γενικότερα. Αλλά δεν θα μείνω ούτε σε αυτά. Θα μείνω σε αυτό που σας είπα. Ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κίνημα θέλετε? Κόμμα θέλετε? Το ελπίδα, πίδα για τη δημοκρατία? Πίδα τη δημοκρατία? Δεν θυμάμαι. Νομίζω ελπίδα για δημοκρατία. Ούτε με νοιάζει κιόλας. Με νοιάζει όμως να μάθω ποιος χρηματοδότησε το χρηματοδότη. Α, και τα τιμολόγια. Δεν πιστεύω να χαθούν πάλι. Βέβαια, και αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Τα τιμολόγια για τις διάφορες κινήσεις. Τιμολόγια για τη μάζοξη. Γιατί έξοδα είχε η μάζοξη. Πόσο κόστησε, ποιος τα πλήρωσε? Είναι έτσι ερωτηματικά που πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Πάμε όμως παρακάτω στα άλλα αστεία. Πάμε στην έξαρση του έμπολα στο Κονγκό. Λες και το έχω ξαναπεί. Έμπολα στο Κονγκό και στο Κονγκό υπήρχε πάντα. Γιατί τώρα? Τώρα γιατί? Γιατί πολύ απλά τώρα θέλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και αυτό το έχω ξαναπεί, να μας δείξει πόσο σημαντικός είναι να παίρνει πρωτοβουλίες όταν χρειάζεται, όπου χρειάζεται, σε κάθε νέα επιδημία που ξεσπά, να παίρνει πρωτοβουλίες, φτιάχνει το πρόβλημα και μετά το λύνει. Κάπως έτσι. Δεν μας λέει ότι φτιάχνει το πρόβλημα, μας δείχνει ότι το λύνει το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν τώρα διάφορα site να λένε ότι η ανησυχία προκαλεί η νέα έξαρση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου τρεις εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έχασαν τη ζωή τους έπειτα από μόλυνση
κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στην επαρχία Ιτούρη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανεβάσει το επίπεδο κινδύνου για τη χώρα, προειδοποιώντας για ταχεία διασπορά της νόσου. Η κατάσταση στη χώρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 82 κρούσματα και 7 θάνατοι, ενώ οι αρχές διερευνούν περίπου 750 ύποπτα περιστατικά, ακόμη και 177 θανάτους που ενδέχεται να συνδέονται με τον ιό. Δεν πειράζει, κοίτα, το ξέρουμε το παραμυθάκι. Ακόμη και να μην συνδέονται με τον ιό, θα καταγραφούν σαν θάνατος από έμπολα. Και αυτό το παραμυθάκι το ξέρουμε. Γράφτε εκεί πέρα. Εξάλλου, είναι και επικίνδυνο να κάνεις και βιοψίες, βλέπεις. Συγγνώμη, νεκροψίες. Βλέπεις. Είναι επικίνδυνο. Οπότε, ξέρετε εσείς. Σακούλα, κανονικά, και θάψιμο. Τι να πω. Τι να πω πραγματικά. Τι να πω με τους άθλιους που έχουμε μπλέξει. Τι να πω. Υπήρχε έμπολα στο Κονγκό. Ναι. Υπήρχε στην Κένια. Ναι. Στη Ρουάντα. Ναι. Στο Νότιο Σουδάν. Ναι. Στην Αιθιοπία. Ναι. Στη Ζάμπια. Ναι. Υπήρχε. Τώρα τον ανακαλύψατε. Δεν αγχωνόμαστε όμως, γιατί έρχεται ο άλλος μεγάλος σωτήρας, ο Bill Gates, ο οποίος υπόσχεται να επισπεύσει την παρασκευή πειραματικού εμβολίου κατά του έμπολα, καλά το είπα, κατά λάθος, κατά του έμπολα, σε μόλις 100 μέρες για κατεπίγουσα παγκόσμια κυκλοφορία. Κοίτα να δεις πως η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Η Τζέιν Χάλτον, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΗ, αυτού τα που ασχολείται το συνασπισμού για καινοτομίες σε θέματα επιδημικής ετοιμότητας, αποκάλυψε ότι ο οργανισμός που χρηματοδοτείται από τον Gates εργάζεται με ταχύτητες που ξεπερνούν τα όρια για την ανάπτυξη ενός πειραματικού εμβολίου για επίγουσα παγκόσμια κυκλοφορία. Μπορώ, λέει, να σας εγγυηθώ, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ταχύτερα από ό,τι θα ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Θα το πετύχουμε σε 100 μέρες. Ενδεχομένως είναι μια μεγάλη άνοδος. Βρισκόμαστε τώρα σε εκατοντάδες κρούσματα και εκατοντάδες θανάτους, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτόν. Εμβολιαστείτε όλοι! Ένα πράγμα. Σε 100 μέρες υπόσχονται θα βγάλουν το καινούριο πειραματικό εμβόλιο για τον έμπολα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Την επαναλαμβάνουν αυτοί. Δρούν με την ίδια τακτική, τρομοκρατούν με τον ίδιο τρόπο και φέρνουν ένα εμβόλιο, το οποίο έχω να σας πω ότι είμαι βέβαιη ότι το είχαν ετοιμάσει πολλά χρόνια πριν. Τώρα θα το πασάρουν σαν σωτήριο, αφού έχουν πασάρει ότι πλέον κινδυνεύει η ανθρωπότητα από τον έμπολα. Ο έμπολα, έχω να σας πω ότι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 70 στο Κονγκό και πιστεύεται ότι μεταδόθηκε από νυχτερίδες. Βρε τα κακά τα ζώα της νυχτερίδες. Μία ο παγκολίνος, μία η νυχτερίδα. Έσκασε και ένα νέο από την Ιαπωνία, το οποίο λέει ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι μελετήθηκαν. Όλοι οι επιπλέον θάνατοι ήταν εμβολιασμένοι για κορονοϊό και οι μη εμβολιασμένοι δεν είχαν κανένα. Μία μαζική λοιπόν ιαπωνική μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 20 εκατομμύρια ανθρώπους αποκάλυψε αυτό που πολλοί από εμάς υποψιαζόμασταν εξ αρχής. Δηλαδή ποιο, ότι οι υπερβολικοί θάνατοι επικεντρώνονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εμβολιασμένη ομάδα πολιτών. Αντίθετα, οι μη εμβολιασμένοι υπέστησαν ουσιαστικά μηδενική υπερβολική θνησιμότητα, ενώ οι εμβολιασμένοι υπέστησαν κύματα ανεξήγητων θανάτων. Συνεχίζουν οι θάνατοι. Τώρα μιλάμε για μία μελέτη σε ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων
σε επίπεδο πληθυσμού από την Ιαπωνία, μια χώρα που πίεσε περισσότερο από κάθε άλλη στις εμβολιαστικές δόσεις mRNA, από σχεδόν οποιονδήποτε άλλο. Η κορύφωση των θανάτων συγκεντρώνεται γύρω στις 100 μέρες μετά τον εμβολιασμό και αυξάνεται εκθετικά, αυτό το έχουμε ξαναπεί, με κάθε επόμενη δόση. Δόση με δόση. Έκανες τρίτη, θα περιμένεις τις 100 μέρες να δούμε. Έκανες τέταρτη, θα περιμένεις άλλες 100 μέρες να δούμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Για εκείνα τα πειραματικά, αλλά ασφαλή και αποτελεσματικά mRNA εμβόλια, ε! Οι υπερβολικοί θάνατοι στην Ιαπωνία εκτοξεύτηκαν το 2022 και το 2023 ακριβώς με το χρονοδιάγραμμα της επιθετικής εκστρατείας εμβολιασμού τους. Και όμως με κάποιο τρόπο οι ειδικοί και εκεί συνεχίζουν να κατηγορούν τα πάντα εκτός από τον προφανή λόγο. Άρα, για όλους εμάς που κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου από το 2021, αυτά τα ιαπωνικά δεδομένα μοιάζουν με μια ακόμη δικαίωση, αλλά και μια ανατριχιαστική επιβεβαίωση για το τι έγινε στην ανθρωπότητα στο όνομα της δημόσιας υγείας και καλά. Εν τω μεταξύ, στην Ιταλία εκδικάστηκε πάλι και δικαιώθηκε μια υπόθεση από τέτοια εμβόλια, έτσι. Και στην Ιταλία. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά ανησυχητικό, κάτι που επίσης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το είδαμε και μέσα στον καιρό της ψευτοπανδημίας να ενισχύεται, αλλά το κακό είχε ξεκινήσει από το 1990 και έπειτα. Αυτό δεν είναι άλλο από την κατάρρευση της ψυχικής υγείας. Η ψυχική υγεία πλέον εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και τα πράγματα δείχνει ότι οδεύουν προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο. Φταίει η τεχνολογική επανάσταση, φταίει ο νέος τρόπος ζωής, φταίνε πολλά, πάρα πολλά. Σύμφωνα με μία διεθνή μελέτη του Institute for Health Metrics και Evaluation σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Queensland, οι ψυχικές διαταραχές διπλασιάστηκαν παγκοσμίως από το 1990 έως σήμερα και επηρεάζουν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε στο The Lancet, που αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλησιέστερη καταγραφή που έχει γίνει ποτέ για την ψυχική υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιστήμονες μελέτησαν δεδομένα από 204 χώρες και περιοχές, εξετάζοντας διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, φύλα και κοινωνικές συνθήκες για την περίοδο από το 1990 έως το 2023. Τα αποτελέσματα προκαλούν έντονο προβληματισμό, γιατί δείχνουν ότι οι ψυχικές διαταραχές αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι, οι πιο επιβαρημένοι? Είναι έφηβοι ηλικίας 15 έως 19 ετών, αλλά και γυναίκες, ως επιτοπλίστων το γυναικείο φύλο, κάθε ηλικίας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πιέσεις της σύγχρονης ζωής, η οικονομική ανασφάλεια, η κοινωνική απομόνωση, η αβεβαιότητα για το μέλλον και η συνεχής έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν ένα περιβάλλον που επιβαρύνει σημαντικά την ψυχική υγεία. Να σας θυμίσω ότι την περίοδο της ψευτοπανδημίας θέλανε να καθιερώσουνε, παρολίγο να γίνει, να καθιερώσουνε μόνιμη τηλεεκπαίδευση. Να έχουνε τα παιδάκια του δημοτικού πίσω από μια οθόνη να κάνουνε μάθημα. Ε, να το άλλο ένα, άλλη μια πτυχή του πειράματος που έγινε
εκείνη την περίοδο. Δεν πέτυχε, αλλά δεν ξέρουμε στο μέλλον. Θα κάνουν και άλλες προσπάθειες για να τα καταφέρουν τελικά. Να μας έχουν όλους μέρα νύχτα πίσω από μια οθόνη, ακόμη και όταν πρέπει να είμαστε στο σχολείο. Τώρα, η εικόνα, λέει η μελέτη αυτή, διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα. Περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως η Δυτική Ευρώπη και η Αυστραλία, καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά ψυχικών διαταραχών. Χώρες όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Αυστραλία, συγγνώμη, η Αυστραλασία, περιοχές υψηλού εισοδήματος όπως η Δυτική Ευρώπη και η Αυστραλασία καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά ψυχικών διαταραχών. Χώρες όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Αυστραλία εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά, ενώ σημαντική άνοδος παρατηρείται και σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής και της Νότιας Ασίας. Εγώ θα πω ότι η υποσαχάρια Αφρική και η Νότια Ασία έχουν κάθε λόγο, έτσι, να έχουν ψυχικές διαταραχές. Δεν αντιμετωπίζουν και λίγα, έτσι. Τι λόγο έχουμε εμείς, πέστε μου, να είμαστε καταθλιπτικοί στην Ελλάδα, να έχουν αυξηθεί τα ψυχοφάρμακα κατά 40% μέσα στην περίοδο της ψευτοπανδημίας. Τι λόγο έχουμε εδώ? Προφανώς ο λόγος ο δικός μας είναι η φτωχοποίηση, η αβεβαιότητα για το μέλλον, η τρομοκρατία που μας άσκησαν κατά την περίοδο εκείνη, ο φόβος της επιβίωσης, μην τυχόν και πεθάνουμε όλοι από τον φοβερό και τρομερό ιό με τα τεράστια δρακουλίσια ζωδόντια, και το κλείσιμο επιχειρήσεων. Τώρα, οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 12 διαφορετικές ψυχικές διαταραχές και διαπίστωσαν ότι όλες παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Ωστόσο, οι αγχώδεις διαταραχές και η μείζον καταθλιπτική διαταραχή είναι εκείνες που ευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό για τη συνολική αύξηση των περιστατικών. Η μείζον κατάθλιψη καταγράφει αύξηση περίπου 24% από το 2019. Ακούτε, από το 2019! Ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%. Οι ειδικοί συνδέουν άμεσα αυτή την εκρηκτική άνοδο με τις συνέπειες της ψευτοπανδημίας του κορονοϊού, η οποία επέφερε δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων, με την κοινωνική απομόνωση, με το φόβο για την υγεία, με την οικονομική ανασφάλεια και τις απώλειες αγαπημένων προσώπων που επιδείνωσαν σημαντικά την ψυχική κατάσταση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι ψυχικές διαταραχές δεν επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Στην παιδική ηλικία κυριαρχούν οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, αλλά και οι διαταραχές συμπεριφοράς. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζονται πιο συχνά το άγχος, η κρίση πανικού και η κατάθλιψη. Οι ειδικοί εδώ προειδοποιούν ότι η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο. Η συνεχής έκθεση στην τεχνολογία και τα μέσα μαζικής δικτύωσης, η σχολική πίεση, η έλλειψη κοινωνικής επαφής και οι συνέπειες της πανδημίας έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που επηρεάζει βαθιά τη νέα γενιά. Και πού είσαι ακόμα? Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας, δε, είναι ότι οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν πλέον την κυριότερη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και σοβαρές ασθένειες όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και τις μυοσκελετικές παθήσεις. Μπράβο! Μπράβο! Κατά τα άλλα, όλοι μιλάνε για την υγεία μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει να πάρει και την παγκόσμια υγειονομική κατάσταση στα χέρια του. Γιατί μέχρι τώρα είναι πολύ αποτελεσματικός. Το βλέπουμε. Και θέλει λίγο ακόμα για να μας εξοντώσει όλους. Αυτό δεν το λέει. Τώρα, το 2023... οι ψυχικές διαταραχές συνδέθηκαν με 171 εκατομμύρια χαμένα χρόνια ζωής λόγω αναπηρίας ή προώρου θανάτου. Ο δείκτης αυτός
είναι γνωστός διεθνώς ως Dalys, χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει το συνολικό φορτίο μιας νόσου στην κοινωνία και την οικονομία. Πίσω από τους αριθμούς όμως, κρύβεται μια πιο σκληρή πραγματικότητα, η τεράστια έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τη μελέτη, μόλις το 9% των ανθρώπων με σοβαρή κατάθλιψη παγκοσμίως λαμβάνει επαρκή θεραπεία. Σε περίπου 90 χώρες, λιγότερο από το 5% των ασθενών έχει πρόσβαση σε ουσιαστική φροντίδα και υποστήριξη. Ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες, τα συστήματα ψυχικής υγείας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες. Μόνο λίγα κράτη υψηλού εισοδήματος, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ολλανδία, καταφέρουν να προσφέρουν θεραπευτική κάλυψη στο άνω των 30%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την Ελλάδα, έχω να σας πω, όπου η εικόνα είναι επίσης ανησυχητική. Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, το ποσοστό των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Το 1990 καταγράφονταν περίπου 14,156 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, ενώ το 2023 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε σχεδόν 19.552 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Οι ψυχικές διαταραχές πλέον οφείλονται για περίπου 325.000 χαμένα χρόνια ζωής στην Ελλάδα. Αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 135% σε σχέση με το 1990. Αγχώδεις διαταραχές και μείζων κατάθλιψη αποτελούν και στη χώρα μας τις σημαντικότερες αιτίες ψυχικής επιβάρυνσης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι οικονομικές κρίσεις, η ανεργία, η εργασιακή πίεση αλλά και η πανδημία συνέβαλαν σημαντικά στην επιδείνωση της κατάστασης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Ελλάδα εμφανίζει πλέον υψηλότερο δείκτη ψυχικής επιβάρυνσης ακόμα και σε σύγκριση με το μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας στη χώρα. Δεν έπρεπε και αυτό να είναι μία προτεραιότητα? Έχετε προσπαθήσει να κλείσετε σε μία επαρχία, μία ψυχιατρική αξιολόγηση προκειμένου να πάρετε ένα χαρτί γιατί το χρειάζεστε κάπου, ότι έχετε σώα στας φρένας γιατί θέλει από δημόσιο? Έχετε κλείσει σε λιγότερο από 3 μήνες? Δύσκολο. Αυτό το χάλι δεν είναι τωρινό, ήταν πάντα. Αλλά θα τα λύσει, μωρέ ο Μητσοτάκης. Τρίτη τετραετία να τα λύσει όλα. Και αυτά τα θέματα.

δικό του λιθαράκι, αντί να αποσυρθεί και να κάνει μούγκα στη Στρούγκα, μπας και ξεχάσουμε την προδοσία και το τι έφερε και το τι έκανε, ο κάθε ένας από αυτούς θέλει να ιδρύσει ένα νέο κόμμα. Γιατί τώρα ο κάθε ένας από αυτούς βρήκε τρόπο να σώσει αυτή την άμυρη χώρα. Αυτό δεν διατείνεται. Ο κάθε ένας από αυτούς που έχει σκάνδαλα στην πλάτη του, αλλά και ευθύνεται για τα μεγαλύτερα προβλήματα του Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή, θέλει να ξανάρθει στο πολιτικό προσκήνιο για να μας σώσει. Λέμε όχι. Το ξαναζεσταμένο φαΐ είναι πάντα με τοξίνες. Να μας σώσουν από τι? Από τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν και οι επόμενες κυβερνήσεις απλώς τα συντήρησαν ή και τα εμπλούτησαν. Έφυγε ο έμφυα? Όχι. Θα φύγει ποτέ? Όχι. Καταργήθηκαν τα φαντς? Όχι. Θα καταργηθούν ποτέ? Εξαρτάται. Αυτοί που τα έφεραν δεν μπορούν να τα καταργήσουν. Γιατί αν μπορούσανε, δεν θα τα έφερναν. Είναι τόσο απλά μερικά πραγματάκια στη ζωή. Αν μπορούσαν και χωρίς αυτά, γιατί τα έφεραν? Ή μήπως τώρα πρόκειται να γίνει κανένα δημοψήφισμα? Τσιπράκο, κανένα δημοψήφισμα στο οποίο θα ψηφίσουμε όχι και θα το κάνεις όχι. Ε? Και δεν θα το κάνεις ναι πάλι. Τι άραγε έχεις στο νου σου τώρα? Ξεπούλησες τη Μακεδονία. Να ξεπουλήσεις και τη Θράκη προφανώς. Ε? Έχεις κι εσύ κάτι που σε ενοχλεί. Τώρα τι σε ενοχλεί? Η Θράκη? Ε? Και τελικά έμαθες ότι Λέσβος και Μυτιλίνη είναι ένα και το αυτό? Παιδιά, είναι τρομερό. Ο ένας να θεωρεί ότι ο Εύρος είναι άλλο κράτος. Ο άλλος να θεωρεί ότι ο Όλυμπος έχει... Ναι, δεν μας το έχει πει. Ο Χαρταετούλης. Ο Όλυμπος έχει ύψος 30.000 μέτρα. Ο Μπακογιάννης έψαχνε την πολιτεία του Πλάτωνα κάτω από τη Σταδίου. Ε? Ο Κικίλιας νομίζει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι το Σουέζ. Και άλλος τι μας είπε? Ότι στη Λευκάδα δεν υπάρχουν ελληνικά χωρικά ύδατα. Κάπως έτσι το είπε και δεν θυμάμαι κιόλας. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι κυβερνάνε τη χώρα. Έτσι. Και θέλουν και να ξανακυβερνήσουν μάλιστα τη χώρα. Για να μας βγάλουν ότι η Κρήτη ανήκει στη Λιβύη. Ποιος ξέρει τι θα βρούνε. Τους θεωρώ ικανούς. Και να μας αποδείξουν ότι η θάλασσα όντως δεν έχει σύνορα. Λοιπόν, μαυρίστε τους. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.

0: ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Πατήστε το χεράκι για να μπορέσει να μας προωθήσει το λογισμικό το YouTube που καταντήσαμε. Ναι. Γιατί προωθεί άλλα και άλλα, άλλες και άλλες εκπομπές, αλλά τη δικιά μας λίγο την αφήνει στην απέξω. Πάμε στο Δημήτρη το Γάκη. Έγραψε, και αυτό εξηγεί πάρα πολλά έχω να σας πω, έγραψε για τις υπερκοστολογήσεις που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γι' αυτό οι χώρες δεν δέχτηκαν αύξηση της οικονομικής συνεισφοράς τους. Η Claire Craig Path, στη χθεσινή ανάρτησή της στο X, γράφει ο Δημήτρης, ο Γάκης, έκανε μια επιμελημένη κοστολόγηση τι στοιχίζει η αντιμετώπιση ενός κρούσματος έμπολα. Η κατάσταση. Έχουν καταγραφεί 88 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αν ο αριθμός φτάσει τα 1000, τότε θα έχουν αποτύχει παταγωδώς στην αποστολή τους να ανακόψουν την εξάπλωση. Μέχρι στιγμής ο ΠΟΗ φαίνεται ότι έχει υπολογίσει σχεδόν 13.000 κρούσματα έμπολα. Θυμίζω ότι η νόσος μεταδίδεται με επαφή και όχι αερογενώς. Επίσης θυμίζω ότι οι ιώσεις με υψηλή θνητότητα έχουν χαμηλή μεταδοτικότητα, άρα περιορίζονται εύκολα με απλά επιδημιολογικά μέτρα. Κόστος ανά κρούσμα με δυτικές τιμές, όχι αφρικανικές, 50.000 δολάρια ανά ασθενή. Υπάρχει και έγγραφο για αυτό που σας λέω. Τι χρηματοδότηση εισέπραξε μέχρι στιγμής ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? 214 εκατομμύρια δολάρια από τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων της Αφρικής. 200 εκατομμύρια δολάρια από την Παγκόσμια Τράπεζα, με επιπλέον ποσά να ακολουθούν, 60 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ, δεν σας είπα ότι είναι μία συμμορία με την άλλη συμμορία, έχω να σας πω, συνεργάζονται πάντα, έτσι, μαζί τα τρώνε, εκεί μπαίνει το μαζί τα τρώνε. 50 εκατομμύρια δολάρια από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, τον ΗΠΑ, 26 εκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 23 εκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτοί δεν είπαν ότι κόβουν τη χρηματοδότηση. Τι έγινε? 13 εκατομμύρια δολάρια από την Oxfam, 33 εκατομμύρια δολάρια από τον Ερυθρό Σταυρό, 10 εκατομμύρια δολάρια από το Ίδρυμα Gates, 5 εκατομμύρια δολάρια από την Νορβηγία, 5 εκατομμύρια δολάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι που δεν θα δίναμε εμείς, 4 εκατομμύρια δολάρια από το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 2,5 εκατομμύρια δολάρια από την Νότια Αφρική. Αυτό αντιστοιχεί σε 645 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 7 εκατομμύρια δολάρια ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα μέχρι στιγμής. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσό για νοσηλευτική φροντίδα και μέσα ατομικής προστασίας. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, γράφει ο Δημήτρης Ογάκης. Θυμίζω ότι τα μέλη του ΠΟΗ καλύπτονται από δικαστική ασυλία. Δηλαδή είναι ανεξέλεγκτα. Γιατί? Πάμε να δούμε και τι ψήφισε η Ελλαδάρα στην 71η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έληξε προχθές. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας, χωρίς να ρωτάμε και χωρίς να ενημερωνόμαστε. Επ' αυτού, δηλαδή. Πρώτον, Παγκόσμιο Σύμφωνο για τις Πανδημίες. Η στάση της Ελλάδας ήταν υπέρ της οριστικοποίησης του συμφώνου. Θυμίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο προκειμένου να επιτευχθεί παγκόσμια υγειονομική δικτατορία, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της παγκοσμιοποίησης. Από πληθυσμός,
φτωχοποίηση, αντικατάσταση από ρομπότ, κατάργηση συνόρων, εξάλληψη εθνοτήτων, εξάλληψη φύλων κτλ. Κτλ. Ο Κουραβιές είναι αναμφανδόν υπέρ. Το παρασκήνιο. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεζαν να κλείσει η συμφωνία. Και η Ελλάδα ευθυγραμμίστηκε με τον παγκόσμιο Βορρά στο να μην γίνουν δεκτές οι απαιτήσεις του παγκόσμιου Νότου για υποχρεωτική άρση των πατεντών στα εμβόλια. Η θέση μας ήταν ότι η πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να προστατευτεί για να υπάρχει κίνητρο έρευνας, αλλά να βρεθούν άλλοι τρόποι εθελοντικής βοήθειας. Αναφανδόν δηλαδή, στήριζε τη θέση των Big Pharma, ρίχνοντας το προσωπείο για τους καημένους του τρίτου κόσμου. Εφόσον δεν υπήρξε συμβιβασμός, το σύμφωνο βάλτωσε. Θα το ξαναεπιχειρήσουν το Μάιο του 27. Από Μάιο σε Μάιο, θυμάστε. Το πάμε. Δεύτερον, συμμετοχή της Ταϊβάν, η στάση της Ελλάδας. Υπέρ της συμμετοχής της Ταϊβάν ως παρατηρητή, το παρασκήνιο. Η Ελλάδα, ακολουθώντας την κοινή γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ότι σε θέματα παγκόσμιας υγείας δεν πρέπει να υπάρχουν τυφλά σημεία, σε εισαγωγικά, για γεωπολιτικούς λόγους. Όταν όμως η Κίνα έθεσε το ζήτημα σε ψηφοφορία για το αν θα μπει καν το θέμα στην ημερησία διάταξη, το μπλοκ των αναπτυσσόμενων χωρών υπερίσχυσε αριθμητικά και η πρόταση απορρίφθηκε παρά την ελληνική, παύλα, ευρωπαϊκή στήριξη. Πάμε στο τρίτο σημείο. Πλήρη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. Είμαστε και πολύ large με το χρήμα εμείς, έχω να σας πω, και θα έπρεπε και εδώ να στηρίξουμε. Κατά περίεργο τρόπο, ήταν κατά της αύξησης των υποχρεωτικών εισφορών των χωρών, χωρίς όρους, που να τα βρούμε. Θα μπορούσαμε όμως. Θα μπορούσαμε. Να δώσουμε λίγα από τα κλεψιμέικα. Πάμε στο τέταρτο πολύ σημαντικό σημείο. Λευκή επιταγή για τις μεταρρυθμίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η στάση της Ελλάδας ήταν υπέρ της παραχωρήσεως μεγαλύτερης αυτονομίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάμε στο παρασκήνιο. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούσαν ένα πιο ισχυρό, κεντρικό Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που θα μπορεί να παρεμβαίνει γρήγορα σε κρίσεις χωρίς να κολλάει σε γραφειοκρατίες. Στο τελικό ψήφισμα όμως, η Ελλάδα αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τη φόρμουλα που επέβαλαν οι BRICS, Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και αυτά που μπήκαν τελευταία οι χώρες, η οποία ξεκαθαρίζει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μπορεί να παραβιάζει την εθνική κυριαρχία των κρατών. Δηλαδή, με μια κουβέντα, ο Χαρταετούλης επιθυμούσε να επιτρέψει την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Τώρα θα μου πείτε ποιας εθνικής κυριαρχίας. Τέλος πάντων, ό,τι έχει απομείνει, έστω σαν έννοια. Όπως επιθυμούν οι παγκοσμιοποιητές, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί. Καταλάβατε? Πέμπτο, αποχωρήσεις κρατών. ΗΠΑ και Αργεντινή. Η στάση της Ελλάδας ήταν υπέρ της τυπικής καταγραφής του γεγονότος, αλλά με νομική επιφύλαξη. Η ελληνική διπλωματία, σε απόλυτη αρμονία με τις Βρυξέλλες, απέφυγε να πάρει μια επιθετική θέση που θα οδηγούσε σε οριστική ρήξη με τη ΗΠΑ. Η Ελλάδα ψήφισε να σημειωθεί απλώς η πρόθεση των χωρών αυτών, στηρίζοντας τη θέση ότι το καταστατικό του ΠΟΗ δεν επιτρέπει μονομερείς αποχωρήσεις χωρίς την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Καθώς η ΗΠΑ χρωστάνε εκατομμύρια σε εισφορές. Από τα χρωστούμενα δώσανε τώρα στον έμπολα. Τώρα κατάλαβα. Τελειώνοντας, ο Δημήτρης Ογάκης γράφει, υστερόγραφο, αυτό αποτελεί μια ακόμη ήττα του Bill Gates, που ως επικεφαλής των παγκοσμιοποιητών στα θέματα υγείας, παριστάνει τον φιλάνθρωπο και χρηματοδοτεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον καταγγέλνουν ότι βγάζει κέρδη και ξεπλένει χρήμα οι Αμερικανοί, οι οποίοι του ετοιμάζουν διώξεις. Ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης μετά τους Αμερικανούς. Τώρα όμως που δεν έχει να αρμέξει από την USAID, θα δούμε τι θα δώσει. Θυμάστε ότι είχε έρθει στο Μητσοτάκη για χρηματοδότηση της Gavi. Συμπερασματικά, η κλίκα της παγκοσμιοποίησης απέτυχε και φέτος να εγκαθιδρύσει την ομολογημένη
παγκόσμια οικονομική δικτατορία. Και περιμένουμε τώρα το Μάιο του 27. Κάποια από όλες τις επόμενες χρονιές θα τα καταφέρει. Ελπίζω να μην είναι σύντομα. Όταν θα τα καταφέρει όμως, θα φέρει και την επόμενη ψεύτο πανδημία. Καταλάβατε γιατί με βεβαιότητα σας λέω για φέτος μην περιμένετε. Παίζουνε με κάτι έμπολα, παίζουνε με κάποιους ιούς, το χανταϊό ας πούμε, παίζουνε με κάποιους ιούς οι οποίοι δεν μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο αερογενός. Και άρα δεν μπορούν να φτιάξουν με αυτούς ψευτοπανδημίες. Και επιμένω στη θέση μου και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Εδώ κάπου έχω να σας πω ότι και η Κένια αποχωρεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επειδή ανακάλυψε ότι το εμβόλιο τετάνου συνδυάστηκε και με ένα παράγοντα που προκαλεί στήρωση. Και αποχώρησε με τη φράση ότι δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα εμβόλια έχουν μειώσει τη γονιμότητα. Και μη χειρότερα, έτσι. Πάμε τώρα λίγο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μαθαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή η OpenAI θέλει να κάνει το ChatGPT ένα εργαλείο που θα συνδέεται με τραπεζικούς λογαριασμούς, θα βλέπει τις συναλλαγές μας, θα μπορεί να αναλύει τα οικονομικά μας και θα μας βοηθά να διαχειριζόμαστε το χρήμα, τα έξοδα και τις επενδύσεις μας. Είδατε, όχι που νομίζατε ότι θα χρηματοδοτείτε για να βοηθάει εσένα και εμένα να βρούμε μια πληροφορία για να μην ψάχνουμε την Google, έτσι. Γιατί η αφέλεια πολλές φορές φτάνει σε σημείο επικινδυνότητας, έχω να πω. Οπότε αυτό σχεδιάζουνε. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο λοιπόν, αν το χρησιμοποιεί κάποιος θα μπορεί να βλέπει όλες τις κινήσεις του λογαριασμού σε ένα dashboard, να ρωτάει πώς αξόδεψε αυτό το μήνα, να παίρνει συμβουλές για τα οικονομικά και να οργανώνει τον προϋπολογισμό του πιο εύκολα. Δηλαδή το ChatGPT θα συνδέεται μέσω ειδικής υπηρεσίας στην τράπεζα, θα τραβάει δεδομένα από όλες τις τράπεζες σου που χρησιμοποιείς, θα τα εμφανίζει συγκεντρωμένα μέσα σε μία εφαρμογή. Wow, ευκολία, δηλαδή, τα προσωπικά μας δεδομένα στην τσέπη μας μέσα θα βάλουμε το ChatGPT. Και οι πληροφορίες αυτές θα τις ξέρει μόνο το ChatGPT και εσύ. Πολύ ασφαλής. Ειρωνικά το λέω, καταλαβαίνετε. Αν θα είναι ευάλωτο σε hackers, όχι μωρέ. Πλήρης ασφάλεια. Σύμφωνα όμως με την εταιρεία, πρέπει να μην μας ανησυχούν αυτά, γιατί η εταιρεία λέει ότι θα υπάρχει ασφάλεια. Η εταιρεία λέει ότι δεν θα γίνονται συναλλαγές απευθείας από το ChatGPT και άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Η εταιρεία λέει ότι δεν θα φαίνονται πλήρης τραπεζικοί αριθμοί. Η εταιρεία λέει ότι θα χρησιμοποιείται κυρίως για ανάλυση και βοήθεια των ανθρώπων. Η εταιρεία τέλος λέει ότι το ChatGPT θα μπορεί να είναι ένα έξυπνο οικονομικό εργαλείο που βλέπει τα έξοδά σου και σε βοηθά να τα διαχειρίζεσαι και τίποτα περισσότερο. Η εταιρεία. Και τώρα προσπαθώ να σκεφτώ κάποια εταιρεία η οποία δυσφήμιζε τον εαυτό της. Για να δω λιγάκι. Η AstraZeneca έλεγε ότι είναι επικίνδυνο το εμβόλιο της. Όχι. Η Pfizer, μάλλον όχι. Η Moderna, μάλλον όχι. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, το ChatGPT σου τα διαφημίζει σαν ασφαλή και αποτελεσματικά. Πάμε τώρα και σε κάτι πραγματικά τραγικό, για να δείτε πώς θα χρησιμοποιούνται απειλητικά, ουσιαστικά απειλητικό το βλέπω εγώ, σε λίγα χρόνια από σήμερα, οι ψηφιακές
ταυτότητες για να μας αφήνουν να έχουμε πρόσβαση στην υγεία, έτσι. Υπάροχοι υγειονομικής περίθαλψης αναγκάζουν τους Αμερικανούς να παραδώσουν βιομετρικά δεδομένα για ψηφιακή ταυτότητα για να κερδίσουν ιατρική περίθαλψη. Και υπάρχουν αυτά τα πολλά συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, προχωρούν προς την ψηφιοποίηση, δηλαδή τη μετατροπή των ιατρικών υπηρεσιών, από την έντυπη μορφή σε ηλεκτρονική. Και τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι κακό? Όχι, κακό δεν είναι, αλλά πάει και η ιδιωτικότητα της υγείας μας. Όταν συγκεντρώνονται πολλά προσωπικά δεδομένα σε ψηφιακά συστήματα, δεν θα προβληματιστούμε για το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά, πώς τα χρησιμοποιεί και πόσο ασφαλή είναι σε πιθανές παραβιάσεις? Και το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το κατά πόσον η χρήση τέτοιων συστημάτων μπορεί να γίνει υποχρεωτική στο μέλλον για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πιστέψουμε γενικά ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση παντού είναι για το καλό μας και για τη διευκόλυνσή μας ή για την υγεία μας. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτόμαστε ποιοι το κάνουν αυτό και τι κρύβεται πίσω από τα ωραία λόγια της ασφάλειας. Κρύβονται αυτοί που δεν μας θέλουν υγιείς, κρύβονται αυτοί που θέλουν μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, κρύβονται αυτοί που φτωχοποιούν τους λαούς και τελικώς κρύβονται αυτοί που δεν μας βλέπουν ως ανθρώπινα όντα, αλλά ως προϊόντα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει κάποιος ειδικός στις κυβερνοεπιθέσεις, για παράδειγμα, που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Λέει ότι γίνονται πιο εύκολες. Λένε ότι τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν το κυβερνοέγκλημα πιο εύκολο, πιο γρήγορο και πιο προσβάσιμο ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Στο παρελθόν, λένε, για να γίνει μια διαδικτυακή απάτη ή μια κυβερνοεπίθεση, χρειαζόταν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Και θα εμπιστευτώ εγώ σε αυτούς τα προσωπικά μου στοιχεία, και θα πάρω ψηφιακή ταυτότητα, που θα την ελέγχει τα δεδομένα της ποιος? Όλοι αυτοί, τους οποίους δεν εμπιστεύομαι. Ενώ παλιότερα λοιπόν μία διαδικτυακή απάτη ή κυβερνοεπίθεση χρειαζόταν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κάποιος μπορεί να δημιουργήσει πιο εύκολα παραπλανητικά μηνύματα, ψεύτικες ιστοσελίδες, ακόμη και ρεαλιστικά κείμενα που μοιάζουν απολύτως αληθινά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο phishing, δηλαδή οι προσπάθειες εξαπάτησης του χρήστη, ώστε να του πάρουν προσωπικά δεδομένα, όπως κωδικούς ή τραπεζικές πληροφορίες. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τέτοιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν πιο πιστικές, πιο στοχευμένες και πιο δύσκολα να εντοπιστούν. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι πλέον έχουν αναπτυχθεί τέτοια εργαλεία, απίστευτα εργαλεία, που βοηθούν στη δημιουργία ψεύτικων μηνυμάτων ή εικόνων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απάτες. Και φυσικά αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους δράστες να προσαρμόζουν τα μηνύματα σε κάθε άτομο ξεχωριστά, κάνοντας την απάτη ακόμη πιο αποτελεσματική. Άρα το κυβερνοέγκλημα πλέον γίνεται πιο οργανωμένο και πιο επικερδές. Και άρα αυτές οι εγκληματικές ομάδες μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα, να στοχεύουν περισσότερους ανθρώπους και να αυξάνουν τα κέρδη τους σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο. Άρα πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και κάθε τεχνολογία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό ή για κακό σκοπό, από καλό ή από κακό άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι οι απάτες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια
και γίνονται όλο και πιο αληθοφανείς και άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε δεκάδες φορές πιο προσεκτικοί και πιο καχύποπτοι σε κάθε μήνυμα που πάμε να ανοίξουμε, σε κάθε παραβίαση που καταλαβαίνουμε ότι γίνεται στους λογαριασμούς μας και να σταματήσουμε πια να είμαστε αφελείς. Κανείς δεν σου προσφέρει, γιατί είναι και μερικά πράγματα που βγάζουν μάτι, έτσι. Κανείς δεν σου προσφέρει, δεν σου στέλνει mail να σου πει ότι κέρδισες 1000 δολάρια. Κανείς δεν πρόκειται να σου δώσει 1000 δολάρια έτσι για την ψυχή της μαμάς σου. Εντάξει, μην ανοίγετε ειδικά τέτοια μηνύματα. Πρέπει καλύτερη ενημέρωση και να είστε πάντα καχύποπτοι σε αυτά τα θέματα, ειδικά μέσα από το διαδίκτυο. Αυτά. Να είστε όλοι καλά, παραμένετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίβης. Εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 σημειώθηκε σήμερα στο Αιγαίο. Οι χειριστές των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εθνικό μας εναέριο χώρο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και να επιστρέψουν στον τουρκικό εναέριο χώρο με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε εικονική αερομαχία με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν για την αναχέτησή τους. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλαία λυσμία δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων, αλλά και ένας εν ενεργεί αντιδήμαρχος φέρονται να είναι μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Εμείς προειδοποιήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Η λαθροχειρία Φλωρίδη, την οποία εμείς πρώτοι προβάλαμε και επιμέναμε ότι πάει να την κάνει τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυρία Κοβέση και στη δικαιοσύνη, δεν έχει μόνο αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό. Το ζήτημα είναι ότι θα κοπούν χρήματα και μας το λέει η κυρία Κοβέση. Τσιφλίκη του πατέρα του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα για να κοπούν τα χρήματα και να πληρώσουμε πρόστιμα, σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος με τις οφειλές προς τους προμηθευτές να φτάνουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Βέλη κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν σήμερα για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε το σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν χαρακτηριστικά. Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκη σε βάρος του. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πτώσεως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα του Κατάρ για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, καθώς και μία πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη στα Ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ωραία, σήμερα δεν θα βάλουμε Βενιζέλο. Καταγγελία αρχεία δεν έχουμε, έτσι κι αλλιώς. Δεν βάζουμε δένδια, διότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να επιστρέψουμε φέρετρα με την... Ε? Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να επιστρέψουμε σε φέρετρο με τη σημαία. Γενικώς σε φέρετρο δεν είμαστε έτοιμοι γενικώς ποτέ ο άνθρωπος, δεν είναι. Πόσο μάλλον να επιστρέψει κιόλας και σε φέρετρο με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενούμε τον Νίκο Δοσίμο. Το φίλο, εξαίρετος, αναλυτής, αρθογράφος κτλ. Θα έχουμε πραγματικά μοναδική συζήτηση για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, γιατί με όλα αυτά που λέγονται και όλα αυτά που κυκλοφορούν, να έχετε υπόψη σας ότι δεν είμαστε καθόλου στη σωστή θέση. Τώρα, για μία έτσι γεύση λιγάκι, να πάμε σε κάτι βασικό. Άκουγα προηγουμένως την Εύη τη Κιαγιά για τα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την ψηφιακή ταυτότητα. Επειδή ο τίτλος εκπομπής είναι «Είπα Κίνα και Ρωσία, μία ωραία συμμαχία» ή «Τεχνοφεουδαρχία», και επειδή έχουν συμβεί διάφορα, έχουν υπογραφεί διάφορα κείμενα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις χώρες, τις νέες ηγέτιδες δυνάμεις που μοιράζουν τον κόσμο το ήδη, και μάλιστα αυτό σήμερα έχει το ενδιαφέρον εκπομπή, πέρα από αυτά από τα οποία πρόσθετα θα μπουν, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας καινούριος κόσμος, τον οποίο εμείς το αντιλαμβανόμαστε με έναν διαφορετικό τρόπο, με όρους παρελθόντος, και που σε αυτόν τον καινούριο κόσμο χώρες όπως η Τουρκία, η Ινδία κτλ. Παίρνουν τη θέση τους και το Ισραήλ. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα επίσης τώρα σε αυτή την αφετηρία τη γρήγορη, ότι η ψηφιακή κλωβοποίηση, δηλαδή ο κλωβός ας πούμε, δεν έχει σημαία. Και θα σας δώσω και σας εξηγήσω ακριβώς γιατί. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, σε λίγους μήνες από εδώ, στη Μόσχα, από τη μέρα αυτή, με νόμο που ψήφισε ο Βλαδίμιρος Πούτιν, όλες οι ρώσικες τράπεζες και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ρώσικης Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένες να δέχονται και να λειτουργούν με το ψηφιακό ρούβλι, το CBDC της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Από αρχές του 2026 ήδη οι κρατικές πληρωμές, οι μισθοί, δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικές παροχές καταβάλλονται με ψηφιακή μορφή, και ως το 2028 όλες οι επιχειρήσεις θα είναι ενταγμένες με υποχρεωτική εγγραφή στο ΕΖΙΑ, το Ρώσικο Σύστημα Ψηφιακής Ταυτότητας. Θα υπάρχει μια μικρή υπομήθεια της τάξης του 0,3% επί κάθε συναλλαγής. Το χρήμα είναι προγραμματιζόμενο. Δηλαδή γνωρίζει ποιος, πού, πότε και αν μπορεί να το ξοδέψει. Δεκέμβριος του 2026, έτσι, δηλαδή τρεις μήνες μετά το Σεπτέμβριο. Ναι. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, τρεις είναι, στις Βρυξέλλες. Και με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο EIDAS, 2.0, αυτό το 2.0 που το βλέπω, ξέρεις, μου θυμίζει την κρινιά του Κυριάκου του Μητσοτάκη και παθαίνω μια έτσι εσωτερική ανατριχύλα. Όλα τα 27 μέλη, φυσικά είναι ότι και η Ελλάδα, είναι υποχρεωμένη να έχουν παραδώσει πολίτες στο ευρωπαϊκό ψηφιακό, την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα και πορτοφόλι. Λοιπόν, και ως τα μέσα του 2027, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, οι δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται αυτό για κάθε ταυτοποίηση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει και το ψηφιακό ευρώ. Και η κυρία Κομισιόν ξαναπροσπαθεί για τρίτη φορά να περάσει και το chat control, δηλαδή την υποχρεωτική σάρωση των ιδιωτικών μας μηνυμάτων για την προστασία των παιδιών, όπως λέγεται. Εννοείται ότι το Online Safety Act στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη λειτουργεί. Λοιπόν, σύμπτωση αυτά, όχι. Δεν είναι σύμπτωση, δεν αναλύσουμε τώρα αυτή τη στιγμή τι ακριβώς γίνεται στην Κίνα, έτσι, αλλά να μιλήσουμε για τους προμηθευτές. Πάμε χάρη για τους Ρώσους προμηθευτές. Η Nintech Lab είναι ρώσικη εταιρεία αναγνώρισης προσώπου που εφοδιάζει με 200.000 κάμερες στο Safe City, δηλαδή την ασφαλή πόλη. Αυτές όλες, ασφαλή πόλη, πόλη των 15 λεπτών κτλ. Όπως βλέπετε, αναδύεται σε όλο τον κόσμο και δεν παίζει κανένα ρόλο ποιος είναι αρχηγός, ποιος κυβερνάει κτλ. Την ίδια στιγμή έχει σήμερα 400.000 κάμερες συνδεμένες με το λογισμικό της σε 23 χώρες. Ανάμεσα αυτά, αυτά είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ινδία, η Ταϊλάνδη. Είδε τεχνολογία στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας, στο όνομα του Smart City, όπως το λέμε στις δυτικές πρωτεύουσες. Η Palantir που φέρνει το περίφημο σύστημα Maven Smart System στο μαγκαλάκι του κ. Μαρκ Ρούτε και στο γραφείο του ΝΑΤΟ. Η BlackRock, μέτοχος και στις δυτικές εταιρείες και σε ρωσικές οντότητες. Το ίδιο λοιπόν blockchain ίδρυμα, η R3 Corda, χρησιμοποιείται σε πειραματικά CBC όλων των πλευρών. Και φυσικά η κορονίδα όλων αυτών είναι η Τράπεζα δηλαδή Διεθνών Διακανονισμών της Βασίλειας, που συντονίζει με προγράμματα όπως το M-Bridge, με τη συμμετοχή της Κίνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ταϊλάνδης, του Χονγκ Κονγκ. Τα συστήματα παρατήρησης και είναι εδώ. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 26, ο Ρώσος εργαζόμενος θα παίρνει υποχρεωτικά μέρος του μισθού του, τουλάχιστον μέρος, είναι μέχρι σιγά σιγά να το χωνέψει και τα λοιπά, έτσι, σε ψηφιακό ρούβλι, παρακολουθήσιμο σε πραγματικό χρόνο. Και το Δεκέμβριο του 2026 θα πρέπει ο Έλληνας να έχει, για να έχει πρόσβαση στην τράπεζα, εύκα, οικονομική κάλυψη κτλ. Λοιπόν, στο πορτοφόλι της Ψηφιακής Ένωσης. Είναι ο ίδιος φρουρός της ίδιας φυλακής, με τις ίδιες κάμερες, τα ίδια αλγοριθμικά συστήματα, τις ίδιες βάσεις δεδομένων που τρέχουν πάνω σε σερβερ της Microsoft Azure, της Amazon, τα clouds αυτά ή του ρώσικου Yandex. Τεχνικά διαφορετική, λειτουργικά πανομοιότυπη. Και βέβαια ποιος στέκεται πάνω από αυτή, και κερδίζει βέβαια από αυτή την πλήρη, παράλληλη, παγκόσμια ευθυγράμμιση. Εννοείται ότι πάνω σε αυτά, πάνω από τα κράτη και τις σημαίες, είναι οι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίου, η BlackRock, είναι η τεχνολογική παροχή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, οι αρχιτέκτονες της τέταρτης της βιομηχανικής επανάστασης. Λοιπόν, οπότε αυτό δεν αφορά λοιπόν, όπως είπα, πόλεμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, Biden, Putin, Trump, Z κτλ. Ο πραγματικός πόλεμος λοιπόν διεξάγεται κάθετα από τα πάνω προς τα κάτω και είναι εναντίον μας, εναντίον του πολίτη, εναντίον του αυτοεξούσιου, του ελεύθερου ανθρώπου που μέχρι χθες μπορούσε να πληρώνει σε μετρητά, να ξοδέψει τη φυσική, να ταξιδέψει με τη φυσική του ταυτότητα χωρίς κάποια πίεση, να μιλήσει στο τηλέφωνό του χωρίς να τον σκανάρει ο αλγόριθμος. Οπότε. Βεβαίως, το ότι είμαστε γνωστό πειραματόζωο των συνθήκων είναι γιατί από τον 27 Ιουλίου του 2022, 5 μήνες δηλαδή μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η ελληνική κυβέρνηση εγκαινίασε το gov.gr wallet. Και 1,5 εκατομμύρια συνέλληνες έχουν ήδη φορτώσει την ψηφιακή τους ταυτότητα στο κινητό. Ωρε φίλε, το βλέπετε. Τώρα, ποιος το χτίζει αυτό? Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διακυβερνήστε με ψηφιακός, αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Λοιπόν, πρώτα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, εδώ, στην Ελλάδα, πειραματίστηκαν πρώτα με αυτά, με τα μνημόνια, πειραματίστηκαν πρώτα με τα lockdown. Λοιπόν, πειραματίστηκαν με τα SMS και τα 13033. Η Ελλάδα είναι το εργαστήριο. Οι Έλληνες. Εντάξει, ο Έλληνας το αποδέχτηκε χωρίς γρή να πει τίποτα έτσι, χωρίς ψηφοφορία, χωρίς δημοψήφισμα, χωρίς δημόσιο διάλογο. Έβαλαν την ταυτότητα στο κινητό και είπαμε ευχαριστώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ιστορία δεν αφορά και για να κατανοήσετε αυτός ο κόσμος που νομίζετε, θα βάλω και εμένα, και νομίζουμε ότι υπάρχει, με τα σύνορα, με τη σχόλου, έχει τελειώσει. Συζητάμε και θα το ξαναπώ. Εξετάζουμε τα πράγματα με όρους μνήμης. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο το εννοώ πλήρως. Κάποτε υπήρχαν αυτές οι ταξικές συγκρούσεις που καθορίζαν την κοινωνική πάλη. Οι ταξικές συγκρούσεις σήμερα, και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, κανένα πολιτικό κόμμα, το εννοώ. Λοιπόν, έρχεται μέσα από το τεχνοφεουδαρχία. Και αυτή είναι καινούργια μορφή σύγκρουσης ανάμεσα στον απλό άνθρωπο που μετασχηματίζεται σε σκλάβο, σε υποχείριο και στην ανώτερη τάξη. Από εκεί περνάει μέσα. Και θα σας το πω και επίσης ευθαρσώς, ότι αν δεν δω πολιτικό κόμμα, το οποίο να καθορίζει, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, ότι ο πρώτος εχθρός σήμερα και που συγκροτεί ενιαία την κοινωνία απέναντί του και απέναντι με αυτούς που έρχονται να τον υποστηρίξουν, να τον εφαρμόσουν και τα λοιπά, είναι η τεχνοφεουδαρχία, να ξέρετε ότι απλώς θα υπάρχει μόνο μία απλή ανακύκλωση. Ας πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και μαζί μας έχουμε τον εξαίρετο αθρογράφο, αναλυτή, σκεπτόμενο στοχαστή άνθρωπο πάνω απ' όλα και φίλος βεβαίως τον κύριο Νίκο Σίμω. Χαίρετε κύριε Σίμω.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε μαζί.
0: Φίλε Νίκο, σε ζητάει το κοινό, δηλαδή. Αλήθεια λέω τώρα.
1: Τους ευχαριστώ πολύ όπως και να είναι.
0: Okay.
1: Και ευχαριστώ και σένα για το γεγονός ότι σε μια σειρά πάρα πολλών εκπομπών στον 103,6 επιχειρείς να ανοίξεις κεφάλαια που δυστυχώς στην ημεδαπή μας πραγματικότητα δεν αγγίζονται καν.
0: Και
1: θα έχεις παρατηρήσει και εσύ και πιστεύω και πολλοί φίλες και φίλοι που μας κάνουν τη τιμή και μας παρακολουθούν ότι στο κοινωνικό δίκτυο έχουν σχηματοποιηθεί στρατόπεδα τα οποία υποστηρίζουν τη μία πλευρά, τη δυτική συμμαχία ας πούμε και τα λοιπά, και στρατόπεδο που υποστηρίζει την άλλη πλευρά, τον κινεζορωσικό άξονα, θεωρώντας ότι θα πρέπει ο ένας να κατησχίσει στον άλλον.
0: Και ότι ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Και ποιος θα επικρατήσει και σαρώνονται οι Αμερικανοί και κερδίζουν οι Κινέζο-Ρώσοι και γίνεται ένα γαϊτανάκι από το οποίο η αφήγηση που προσφέρεις μέσα από τις εκπομπές ξεφεύγει. Και ξεφεύγει διαφωτίζοντας. Γιατί η πραγματικότητα δυστυχώς βρίσκεται σε αυτά που λες εσύ και όχι στην προπαγάνδα που αγγίζει πολλές φορές και τα όρια της ανοησίας.
0: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Καταρχάς είπες να ανοίγω κεφάλαια, δεν ξέρω πώς θα πρέπει να αρχίσουμε να ανοίγουμε κεφάλια.
1: λίγο δύσκολο.
0: Να ανοίξουμε τα κεφάλια μας δηλαδή με την έννοια του να...
1: Κοίταξε, είπες μερικά πράγματα στον πρόλογο και τα σημείωσα. Πράγματι αυτή την ώρα, ψυχρά αν το δεις, αυτό που είχα γράψει πριν από 13 χρόνια και το τυπλοφορούσα ο δεύτερος κύκλος του παγκόσμιου καπιταλισμού, θεωρώντας ότι ο πρώτος κύκλος τελείωσε με την τόση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ουσιαστικά βαδίζει στην υλοποίησή του μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει κινούμενη άμμος. Διότι αυτή την ώρα έχουμε καταλάβει όλοι ότι δεν πρόκειται για αγώνα ιδεολογικο-πολιτικό. Πρόκειται για έναν αγώνα στιγνής, αδίστακτης και ανήθικου διαγωνισμού προκειμένου να υπάρξει ο καπιταλιστικός ηγεμόν εκείνος που ουσιαστικά θα έχει τον πρώτο λόγο στην περίφημη παγκόσμια διακυβέρνηση. Τελευταία, με τις επισκέψεις του Τραμπ και του Πούτιν στην Κίνα, φαίνεται η μεν Κίνα να παίζει έναν νέο κομβικό ρόλο γύρω από την υπόθεση παγκοσμιοποίησης.

0: κοινοποίηση και παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά φαίνεται και ταυτόχρονα ότι υπάρχει μία συνεννόηση για κάποιες ιδιότυπες σφαίρες επιρροής. Τι κρατάω εγώ, τι παίρνει ο άλλος. Όλα αυτά θα γίνουν ως άσκηση στο μέλλον μας και βεβαίως σε βάρος μας. Να σημειώσω το εξής καταρχήν στη συζήτησή μας.
1: Παρακαλώ.
0: Στο κέντρο γεωοικονομίας Greenberg, Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μέλος αυτού του Συμβουλίου προωθεί το κινέζικο προγραμματιζόμενο σύστημα CDBC. Δηλαδή, προωθεί τη ψηφιακή ταυτότητα και τις βαθμολογίες κοινωνικής πίστοσης. Δηλαδή, τι λέει αυτό το σύστημα? Ότι το χρήμα στο ψηφιακό σου πορτοφόλι θα συνδέεται αυτόματα με την ταυτότητά σου, με το κοινωνικό σου σκορ και την κινητικότητά σου. Αυτά τα παρουσίασε μία νεαρή Κινέζα, η οποία προσπάθησε να μας πει ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία καλύτερη ροή του χρήματος, η οποία όμως θα είναι καθολικά ελεγχόμενη. Και όποιος βιαστεί να μας πει ότι μα αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε στην οικονομία, δηλαδή δεν ακολουθούσαν παρόμοιες νομισματικές πολιτικές οι κυβερνήσεις, θα του απαντήσω ότι είναι άλλο πράγμα η νομισματική πολιτική που ακολουθείται με το χρήμα που εμπίπτει στους νόμους της αγοράς και όχι σε κεντρικά σχεδιασμένη και πλήρως ελεγχόμενη οικονομία, και είναι διαφορετικό το χρήμα που ψηφιοποιείται και ελέγχεται κεντρικά. Και μάλιστα ελέγχεται και πότε θα το εξαντλήσεις και πόσο χρόνο θα είναι στη διάθεσή σου. Ναι. Δηλαδή τελειώνει η ιστορία της αποταμίευσης. Θα έχεις ένα χρήμα που θα υποχρεώνεσαι να το καταναλώνεις και από τη στιγμή που θα περάσει ένα χρονικό διάστημα και δεν θα το έχεις καταναλώσει, ακυρώνεται. Το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι η προωθούμενη λογική της κινητικότητας και του κοινωνικού σου σκορ. Αυτό, ξέρεις, μπορεί να πάρει εφιαλτική διάσταση. Δηλαδή οι πολίτες που δεν δείχνουν να συμφωνούν με πάρα πολλά πράγματα που ακολουθούνται από την κεντρική κυβέρνηση, εν προκειμένου την παγκόσμια διακυβέρνηση, ενδεχόμενα να κινδυνεύσουν με αυτό το μοντέλο να μην έχουν ούτε τα προστοζήν.
1: Κυριολεκτικά ούτε προστοζήν.
0: Εγώ το λέω γιατί αυτό, ξέρεις, από την ώρα κατά την οποία, και εδώ πρωτοπορήσαμε, δηλαδή πρωτοπόρησες, από την ώρα που παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της Συνόδου των BRICS στο Καζάν και της Συνόδου των BRICS στο Ρίο, της προτελευταίας Συνόδου. Η τελευταία στην Ινδία δεν νομίζω ότι είχε και ιδιαίτερη σημασία. Και τα συμπεράσματα αυτά φαίνονταν καθαρά ότι ουσιαστικά δεν διέφεραν σε τίποτα από τα ανάλογα συμπεράσματα της μεγάλης επανεκκίνησης και τις απαιτήσεις που έβαζε το φόρουμ του Νταβός. Από εκείνη τη στιγμή η αγωνία η δική μου δεν είναι ποιος θα είναι ο ηγεμόνας, αλλά ποιο θα είναι το μέλλον του δημιουργικού ανθρώπου. Και πολύ φοβάμαι ότι με τον ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης και το γεγονός ότι έρχεται η Γεωργίεβα, η γραμματέας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και λέει ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία σε λιγότερο από 2 χρόνια θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη, θα αντικαταστήσει στις αναπτυγμένες χώρες το 60% της απασχόλησης και στις υπόλοιπες χώρες το 40% των θέσεων εργασίας, αντιλαμβάνεσαι ότι η αγωνία η δική μου και το ερώτημα που μπαίνει είναι τελικά αν πέθανε ο Θεός ή αν πεθαίνει ο άνθρωπος. Και πολύ φοβάμαι ότι πεθαίνουμε εμείς. Και μάλιστα πεθαίνουμε υποστηρίζοντας και στρατόπεδα που δεν ξέρουμε ούτε πού μας πηγαίνουν, ούτε τι μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Στο ξεκίνημα του επόμενου μισάωρου, δηλαδή μετά τις ειδήσεις, θα βάλω το Φίδι. Το Φίδι είναι μια... θα λέγαμε στηριγμένο πάνω στο Snake του Alice Wilson, το οποίο το έκανα στα ελληνικά. Εκεί όταν θα το ακούσεις και θα το ακούσουν και οι ακροατές, όπου θα βάλω τη λέξη Φίδι, όπου υπάρχει λέξη Φίδι, βάλτε την τεχνητή νοημοσύνη και το εννοώ.
0: Τώρα. Μα έτσι είναι. Τώρα. Μα ο εφευρέτης, ο νομπελίστας της τεχνητής νοημοσύνης, στο Las Vegas το είπε καθαρά. Ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ανταγωνισμός, σε μία δεκαετία έχει πιθανότητες η τεχνητή νοημοσύνη 20% να καταπιεί τον άνθρωπο. 20%. Λέει, το είπε το 25. Ναι. Η Γεωργίεβα έρχεται ένα χρόνο μετά, πολύ όχι, με μερικούς μήνες μετά, σαν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι ξέρετε, στις ανεπτυγμένες οικονομίες το 60% της απασχόλησης θα αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και στις υπόλοιπες υποανάπτυξη ή αναπτυσσόμενες οικονομίες το 40%.
1: Θέλοντας να περάσω σε σκληρό, σκληρό αποδεικτικό υλικό, επέτρεψέ μου να διαβάσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Από τη συμφωνία που υπέγραψε ο Πούτιν με τον Ζή, τι γράφει ένα σημείο της, για να καταδείξουμε το βασικότερο, ότι δεν συζητάμε τίποτα άλλο παρά για τη συνέχιση της παγκοσμιοποίησης. Λέω λοιπόν, λέει, τι λέει σε αυτό το σημείο. Η αρχή της παγκόσμιας ανοιχτότητας, χωρίς αποκλεισμούς και αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Είναι σημαντικό να ξεπεραστεί η παγκόσμια διαίρεση και να προωθηθεί η εξάλληψη των διασυνοριακών φραγμών σε διάφορες σφαίρες, σεβόμενη βέβαια παράλληλα και την κυριαρχία, την εθνική ακεραιότητα και την ταυτότητα των λαών. Λοιπόν, και από κάτω λέει το σημείο του σχεδίου ασφάλειας των ΗΠΑ, στο ίδιο σημείο, δηλαδή σε μια αντιστοίχηση, λέει θα επαναισορροπήσουμε την οικονομική σχέση της Αμερικής με την Κίνα, δίνοντας προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και τη δικαιοσύνη για την αποκατάσταση οικονομικής ανεξαρτησίας της Αμερικής. Το εμπόριο με την Κίνα πρέπει να είναι ισορροπημένο και εστιασμένο. Αν η Αμερική δεν παραμείνει σε πορεία ανάπτυξης και μπορεί να διατηρήσει αυτή την πορεία ενώ διατηρεί μια γνήσια αμοιβαία αποφελή οικονομική σχέση με το Πεκίνο, θα κατευθυνόμαστε πάνω από τα 33 δολάρια οικονομίας ανάμεταξύ μας. Και εδώ βάζω το εξής. Αυτό δεν είναι, δηλαδή η διακήρυξη του Πεκίνου που υπογράφηκε προχθές χρησιμοποιεί τη φράση Mutual Beneficial Cooperation, δηλαδή αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Ναι. Λοιπόν, η στρατηγική της Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια φράση. Και παρακάτω, αυτό δεν είναι σύμπτωση, είναι σύγκληση.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που κάποιοι θεώρησαν και το έχουν κάνει και σημαία, μιλάμε για οπαδούς, πολυπολικότητα, νομίζω ότι στη συνάντηση του Σι με τον Πούτιν ουσιαστικά πολιτικά ερμηνεύτηκε. Τι εννοείται πολυπολικότητα? Πολυπολικότητα στην ουσία δεν εξαιρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες από το καπιταλιστικό παιχνίδι, αλλά θέλει η Κίνα, αυτή είναι η επιδίωξη της Κίνας, να καταμεριστεί αυτό σε ουσιαστικά καπιταλιστικές σφαίρες επιρροής.
1: Αυτό είναι καπιταλιστικές σφαίρες, όπως το λες. Δεν αφορά κάτι άλλο. Δεν συζητάνε.
0: Όχι βεβαίως.
1: Άμα σκεφτείς ότι
0: σίγουρα δεν αφορά τα αδύναμα κράτη ή τα κράτη που θα δορυφοριοποιηθούν γύρω από τις δυνάμεις τις ηγεμονικά καπιταλιστικές. Έτσι. Δηλαδή γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η Ρωσία παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Η Ρωσία παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Δεν παίζει στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό η Ρωσία το ρόλο που ενδεχομένως να ήθελε η ελίτης, ας πούμε, η καπιταλιστική της ελίτης.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο πάντως η διακήρυξη μιλάει για εξάλληψη το λέω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Η Κίνα στηρίζει παγκοσμιοποίηση κανονικότητα. Αυτή που έχει ισοπεδώσει δηλαδή τις τοπικές κοινότητες και οι τοπικές οικονομίες, δηλαδή εξάλληψη λέει διασυνοριακών φραγμών, εννοεί ροή κεφαλαίου, εμπορευμάτων, δεδομένων.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αφορά. Βεβαίως. Είναι σκληρή κυριαρχία αυτό το πράγμα.
0: Ασφαλώς. Έχει τεράστιες αλυσίδες logistics αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, το μεγάλο λάθος της παγκοσμιοποίησης, της δυτικότροπης παγκοσμιοποίησης, ήταν το γεγονός ότι μετέφερε την παραγωγική βάση της Δύσης στην Κίνα. Αυτό το σημείωσα πριν από 13 χρόνια. Και είπα ότι ο στόχος των δυτικότροπων παγκοσμιοποιητών ήταν να μεταβάλουν την Κίνα σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο και ουσιαστικά σε σύγχρονους δούλους. Σήμερα, και κάπως αργά, συνειδητοποίησαν, τουλάχιστον οι νεοαγγλοσάξονες, ότι όταν εξήγαγαν την παραγωγή στην Ασία στο όνομα του χαμηλότερου κόστους και των υψηλότερων κερδών, γιατί τα κέρδη και τις υπεραξίες τις παίζαν στα χρηματιστήρια για την αύξηση του λεγόμενου φαινόμενου χρήματος, δηλαδή του χρήματος που δεν αντιστοιχούσε σε πολύτιμο μέταλλο, δεν αντιστοιχούσε σε εμπράγματο πλούτο. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που κατάφεραν να μεταφέρουν την παραγωγή στο όνομα του χαμηλότερου κόστους και των υψηλότερων κερδών, στην πραγματικότητα έκτισαν έναν ανταγωνιστή που σταδιακά απορροφά όχι μόνο την παραγωγική βιομηχανική βάση, αλλά και την τεχνολογική βάση του αμερικανικού συστήματος.
1: Σωστό.
0: Αυτό έχει συμβεί. Και υπάρχουν και ακόμα πιο εφιαλτικές καταστάσεις για τους Αμερικανούς. Δηλαδή, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες με την κινέζικη τεχνοβιομηχανική υποδομή. Η Apple, η Tesla, η Nvidia είναι συνδεδεμένες απόλυτα με την βιομηχανική και τεχνολογική παραγωγή στην Κίνα. Απόλυτα. Σκέψου ότι η Tesla
1: έχει
0: ένα από τα βασικά παραγωγικά της κέντρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν αντιμετωπίζεται. Δηλαδή η Κίνα και πληθυσμιακά και τεχνολογικά και παραγωγικά έχει αρχίσει να ξεφεύγει σε αυτόν τον ανταγωνισμό, αλλά επειδή οι Κινέζοι και σαν φιλοσοφία αλλά και σαν νοοτροπία θέλουν όλες τις αγορές να βρίσκονται στο στοχαστρό τους, στην εμβέλειά τους, δεν θέλουν να ακυρώσουν την αμερικανική αγορά, αλλά θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι όρθιες για να μπορούν να καταναλώνουν. Επομένως θα διαμορφώσουν το πλαίσιο των σφαιρών επιρροής ώστε οι ίδιες να ηγεμονεύουν σε έναν πολυπολικό κόσμο, ουσιαστικά κόσμο δηλαδή δύο πόλων.
1: Το γράφουν.
0: Το εννοεί πολυπολικό κόσμο.
1: Μα το γράφουν ότι αυτοί οι Ρωσοί. Το γράφουν οι ίδιοι δηλαδή, όχι εγώ.
0: Λέω τι καταλαβαίνω. Τι κατάλαβα δηλαδή από τις δύο επισκέψεις Τραμπ και Πούτιν στην Κίνα. Η επιδίωξη του πολυπολικού κόσμου
1: είναι τριμερής.
0: Αφορά την ύπαρξη καπιταλιστικών πόλων. Δηλαδή η Ρωσία μπορεί να παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο, αλλά παίζει ένα ρόλο. Είναι ο ενεργοτροφοδότης πόλος, ο πόλος που τροφοδοτεί με ενέργεια, είναι ένας στρατιωτικός πόλος σε περίπτωση που υπάρχουν οι λεγόμενες αντιδικίες, γιατί πάντοτε μέσα στον καπιταλισμό θα έχουμε τριβές και συγκρούσεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό υπολογίζεται και σαν τρίτος πόλος η Ρωσία. Επί της ουσίας Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι για την καπιταλιστική ηγεμονία.
1: Πάντως αυτό που στο κείμενό τους είναι ένας κόσμος πολλών πόλων, καθένας με τη ζωή του. Δηλαδή και η Αμερικάνικη στρατηγική απορρίπτει αυτή την ιδέα που είχαν παλιά. Το γράφουν ήδη οι Αμερικανοί στο σχέδιο ασφάλειάς τους περί παγκόσμιας κυριαρχίας και περί παγκόσμιων και περιφερειακών ισορροπιών. Η συνεπαγωγή, όπως γράφει το Brookings Institution, είναι ότι οι ΗΠΑ είναι λιγότερο διαθυμένες για στρατηγικό ανταγωνισμό και ανοιχτές πάνω σε καινούργιες σφαίρες επιρροής. Είναι μια αμοιβαία αναγνώριση.
0: Ναι, γιατί έχουν καταλάβει τουλάχιστον η καπιταλιστική ελίτ, η αμερικανική, ότι η Κίνα δεν αντιμετωπίζεται. Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί με ανταγωνισμό η Κίνα. Χάθηκε η παραγωγική βάση της οικονομίας από τη Δύση, δεν μπορεί να επαναπαραγωγικοποιηθεί η Δύση. Διότι θέλει μεταφορά πόρων, διότι θέλει μεταφορά εργατικού δυναμικού, διότι θέλει μεταφορά εργοστασίων. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι αυτό το υβριδικό σύστημα, κρατικός και καπιταλισμός μαζί ταυτόχρονα, ήταν αυτό που θα εξυπηρετούσε μια ελίτ. Δηλαδή, αν και πιστεύω ότι πλέον η ελίτ δεν είναι αμερικάνικη ούτε γερμανική, είναι μια διεθνοποιημένη, παγκοσμιοποιημένη ελίτ, που σημαίνει ότι το κινέζικο σύστημα, αυτό το υβριδικό, όπου σου επιτρέπει, ρε παιδί μου, να ξεφτελίζει τον εργάτη και να πλουτίζει, να γίνεσαι δισεκατομμυριούχο, δεν σε απογορεύει το κινέζικο μοντέλο, τίποτα τέτοιο, ίσα ίσα σου λέει, γίνε ρε παιδί μου, πλούσιο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι για την ελίτ.
0: Αυτό που λες, σωστό. Έχουν κάποιες συγκλήσεις αυτές οι ελίτ.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Η σύγκλησή τους είναι στην παγκόσμια διακυβέρνηση.
1: Δηλαδή τα μεταφέρανε οι αμερικανικές, τα αμερικανικά κεφάλαια και επιχειρήσεις. Μεταφερθήκαν από μόνοι τους, πήγανε στην Κίνα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα θέλαν ποτέ να επιστρέψουν πίσω όταν...
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Τώρα πλέον σε καμία περίπτωση. Και επειδή συγκλίνουν οι ελίτ, δηλαδή συγκλίνουν σε ένα μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης όπου θα μπορεί να ελέγχεται η ανθρώπινη κοινωνία υπέρ τους, πάντα προς όφελός τους, να πούμε ότι όσο και αν πειράζει κάποιους, γιατί ενοχλούν αυτά που λέμε και αυτά που λέω εγώ ενοχλούν πολύ, ότι πάρα πολλές ιδέες
1: μας ενοχλητική, τι να κάνουμε,
0: ναι, πάρα πολλές ιδέες που εφήρμοσε, μάλλον που γράφτηκαν στο εγχειρίδιο για διδακτορικό ψυχιατρικής που λέγεται Μεγάλη Επανεκκίνηση του κυρίου Κλάους Βαμπ, τα έχει πάρει από τις πολυπληθυσμιακές χώρες, από την Κίνα, από την Ινδία, μοντέλα δηλαδή διακυβέρνησης που αγγίζουν τα όρια του αυταρχισμού, τα έχουν πάρει από εκεί. Ναι, ναι. Οι ιδέες έχουν έρθει από εκεί. Προηγουμένως παρουσίασα το κινέζικο πρόγραμμα όπου τα βιομετρικά και τα τραπεζικά στοιχεία μπαίνουν μέσα σε μία ψηφιακή ταυτότητα. Και στην ψηφιακή ταυτότητα αυτή ο πολίτης βαθμολογείται για τη συμπεριφορά του.
1: Πόσο καλό παιδί ήσουν.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Πόσο υπάρχει.
0: Μάλιστα να πω και μια, για να το κλείσω εδώ αυτό, το κεφάλαιο, να πω ότι τελευταία, είμαι σίγουρος ότι το έχεις δει, ο κύριος Bill Gates, ο μέντορας της παγκόσμιας υγείας, που μας κυκλοφόρησε αυτά τα θαυματουργά εμβόλια όπου το θανατικό πάει...
1: Σύννεφο ρε φίλε.
0: Σύννεφο στην κυριολεξία και φεύγουν νέοι άνθρωποι. Στην Ινδία, μάλλον σε ομιλία σε τεχνοκράτες επιχειρηματίες και επιστήμονες, εξήρε την Ινδία διότι εφαρμόζει αυτό ακριβώς που είπα. Την ψηφιακή ταυτότητα ενσωματωμένη με τα βιομετρικά στοιχεία των πολιτών και τα οικονομικά του στοιχεία. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Γκέιτς ότι αυτό δεν το κάνει η Δύση και κακώς έχει καθυστερήσει, πρέπει να το κάνει, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, της βιομηχανικής παραγωγής και άλλες πομφόλικες που στην ουσία δεν έχουν καμία... Δεν έχουν αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να ελέγξουμε την κοινωνία και αν είναι δυνατόν να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τον δημιουργικό άνθρωπο.
1: Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία για να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων εδώ του Focus
0: 36.
1: Θα σε καλέσουμε πάλι σε ένα για δεκάλεπτο, μην κάθε στιγμή.
0: Όχι, παραμένω εγώ ανοιχτός.
1: Α, είσαι εκεί, okay, ανοιχτός. Λοιπόν, οπότε πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 σημειώθηκε σήμερα στο Αιγαίο. Οι χειριστές των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εθνικό μας εναέριο χώρο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και να επιστρέψουν στον τουρκικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε εικονική αερομαχία με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν για την αναχέτησή τους. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚ, έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος φέρονται να είναι μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στην στεγαστική κρίση, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Το πρόβλημα της στέγασης δεν λύνεται με ασπιρίνες. Να σταματήσουν να δίνουν σε κάθε αλλοδαπό κίνητρο για να αγοράζει στη χώρα τα ακίνητα των Ελλήνων και το κυριότερο να σταματήσουν οι κατασχέσεις από τα funds που έφτιαξαν η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν το Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος με τις οφειλές τους προς προμηθευτές να φτάνουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης σε βάρος του. Η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πτώσεως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στις συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν. Σημειώνει ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα του Κατάρ για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος που μίλησε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τρίτη στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκού.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Στη γραμμή μας είναι ο φίλος αναλυτής, αρθρογράφος, στογαστής Νίκο Σίμος. Νίκο, ήθελα απλώς να κάνω τον παραλληλισμό ότι το φίδι, ας το πούμε έτσι, το βλέπεις, είναι γλυκό, τρυφερό, πολύχρωμο, βλέπε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το αυτό το τραγουδάκι πιανού είναι.
0: Τι εννοείς πιανού είναι, δικό μου είναι.
1: Ποιος το έχει γράψει?
0: Εγώ.
1: Μπράβο. Ωραιότατο.
0: Ναι, η μουσική βέβαια δεν είναι δική μου, είναι του Alice Wilson, λέγεται The Snake. Οπότε έκανα μια μεταφορά στα ελληνικά.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Ήταν πολύ όμορφο, γι' αυτό ρώτησα.
0: Λοιπόν, κάνω τώρα αυτά παράλληλα, ξέρεις τώρα τι να κάνω, πρέπει να εκφράσω.
1: Ναι, όχι, είναι όμορφο και αυτό που κάνεις είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, έχεις ασχοληθεί και στο παρελθόν με τη μουσική. Λοιπόν
0: αυτό έτσι βλέπεις πλουμιστή, τεχνητή νοημοσύνη, σου δίνει πολλά να κάνεις, σου απαντάει σε ερωτήσεις, μπορεί να σου διαβάσει και τον καφέ κτλ. Και βεβαίως λες να τη βάλουμε στο σπίτι, ρε παιδί μου, αφού είναι τόσο ευχάριστη και τελικά τη στιγμή δεν μπορεί να αποβάλει τη φύση της, ας πούμε, τη δαγκώνει στο στήθος. Ακριβώς αυτό εννοούσα πιο μπροστά, ότι υπάρχει ένας τρελός παραλληλισμός ανάμεσα στο τραγούδι αυτό, το φίδι, και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έτσι. Κοιτάξτε, προηγουμένως, και μιλάω τώρα για την κουβέντα που ανοίξαμε, αλλά στέκομαι λίγο στον πρόλογο σου, και επειδή έχει σπουδάσει την οικονομική επιστήμη, σε κάποιο σημείο είπες ταξική σύγκρουση δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν είπα δεν υπάρχει. Είναι... Έχει μετασχηματιστεί. Έχει...
1: Ναι. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι κομβικό αυτό που είπες. Γιατί είναι γνωστό ότι σήμερα η νομισματική πολιτική και η οικονομική πολιτική, το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε έστω, έχει σαφή τακτικά, ταξικά χαρακτηριστικά και κριτήρια.
0: Okay.
1: Η μέχρι τώρα ακολουθούμενη πολιτική. Η πολιτική όμως που εφαρμόζεται με το ψηφιακό νόμισμα στο μέλλον δεν θα υπάρχουν ταξικά κριτήρια. Μεταφερόμαστε από την κοινωνία, την κοινωνική τάξη στο άτομο.
0: Έτσι είναι. Είναι
1: το, και αυτός είναι ο εφιάλτης.
0: Είναι η καινούργια ακριβώς διαμόρφωση που έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα σε εμάς, στους διπλανούς μας, στους απέναντί μας. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αλλάζουν τα πολιτικά.
1: Άλιστα, στον απομονωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο που τον βομβαρδίζουμε με ψηφιακές πληροφορίες, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι παραπλανητικές, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι ψεύτικες, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι σκουπίδια, για να μπορούμε να ελέγχουμε την κρίση του. Μιλάμε για εφιάλτη.
0: Ναι. Υπάρχει μια ερώτηση που θέλω να στη μεταφέρω.
1: Ναι.
0: Από εδώ, από τους φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή.
1: Παρακαλώ.
0: Και η ερώτηση είναι, δεν θέλω να μας προσανατολίσεις, γιατί έχεις πολλά να μας πεις. Να πάμε δηλαδή και Ταϊβάν και Ιράν και Τουρκία και εδώ τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει, το ανθρώπινο είδος στις επόμενες 1-2 δεκαετίες, πόσο μακριά και πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το θαυμαστό καινούριο κόσμο. Εγώ έχω μια απάντηση, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σου.
1: Για επανέλαβε μου τι είπε.
0: Λέει, το ανθρώπινο είδος στις επόμενες 1-2 δεκαετίες, πόσο μακριά ή κοντά είμαστε από αυτόν το θαυματουργό καινούριο κόσμο.
1: Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτόν το θαυματουργό, σε εισαγωγικά φαντάζομαι ότι το βάζει ο ακροατής.
0: Ναι.
1: Από αυτό τον καινούριο κόσμο, εάν οι κοινωνίες δεν αντιδράσουν, δεν εξεγερθούν απέναντι σε αυτό που προωθείται. Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε η Γεωργίεβα για το 60% της αντικατάστασης της εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν εννοεί μόνο την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι,
1: εννοεί και το τεχνολογικό της παρακολούθημα.
0: Εννοεί.
1: Που είναι το ρομπότ. Έχω μια είδηση, δεν ξέρω αν την είδες και εσύ, πριν από λίγο καιρό, ότι κινέζικο δικαστήριο επέστρεψε ως απαράδεκτο αίτημα εταιρείας για απόλυση εργαζομένων και αντικατάστασή τους από τα ρομπότ.
0: Από τα ρομπότ, ναι. Το είχα δει αυτό εδώ.
1: Αυτό είναι ένας προάγγελος του τι πρόκειται να συμβεί, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Elon Musk, όπως όλοι οι δυτικότροποι μπροστινοί της νέας φεουδαρχίας, είναι ειλικρινής. Θα μου πεις, μιλάνε αυτοί, γιατί δεν μιλάνε οι ανατολικότροποι παγκοσμιοποιητές και οι ανατολικότροποι ελίτ. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εάν μιλήσουν οι ανατολικοί, απλώς θα εξαφανιστούν. Ναι, επειδή είναι τα καθεστώτα τέτοια. Μιλάμε λοιπόν, τι μας λέει ο Μάσκ, και εναντιονόμαστε εμείς βέβαια που παραμένουμε προσκολλημένοι στο δημιουργικό άνθρωπο και στις ουμανιστικές ιδεολογίες, τι μας λέει, ότι κοίταξε να δεις, σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεστε. Και πρέπει να σκεφτεί το κράτος πώς θα ακολουθήσει μια μεγάλη και γενναία επιδοματική πολιτική προκειμένου να διαμορφώσουμε τους λεγόμενους επιδοτούμενους καταναλωτές, οι οποίοι όμως θα είναι, κατά το πρότυπο που παρουσιάζει η Κινέζα, θα είναι και βαθμολογούμενοι καταναλωτές. Δεν θα είναι μόνο επιδοτούμενοι.
0: Άμα είσαι καλό παιδί.
1: Α, μπράβο. Ναι, τα κριτήρια που θα βάλει αυτός ο εφιάλτης, τον οποίον δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε πια. Και όχι μόνο δεν θα μπορούμε να τον ελέγξουμε, μας κατακερματίζει. Μετατρέπει το κοινωνικό σύνολο σε άτομα.
0: Ναι, αυτό,
1: ο καθένας το κλουβί του.
0: Σαφέστατο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της νέας, της νέας παγκόσμιας τάξης. Και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό εδώ,
1: ναι.
0: Ότι στην διακήρυξη που τη ζει, λέει ρητά ότι τα μεγάλα κράτη οφείλουν να αναλάβουν τις ειδικές ευθύνες και την αποστολή τους. Είναι ακριβώς την ίδια στρατηγική που διατυπώνει και ο Τραμπ, εκτεταμένη επιρροή των μεγαλύτερων, των πλουσιότερων και ισχυρότερων εθνών, είναι μια διαχρονική αλήθεια. Και ταυτόχρονα κατά λέξη και με την ίδια θέση και τα δύο κείμενα νομιμοποιούν την οντολογική υπεροχή των μεγάλων κρατών ως φυσική αρχή του διεθνούς συστήματος, μια που από το καταστατικό, δηλαδή κάτι που το καταστατικό του ΟΕΕ, ρητά αρνείται. Γιατί υποτίθεται μπήκαμε στην εξίσωση των στρατών, ότι όλα τα κράτη είναι ίδια και... Όχι, δεν είναι όλα τα κράτη ίδια.
1: Όχι.
0: Αυτό
1: όχι,
0: είναι σφαίρες επιρροής, βάζουν τις σφαίρες επιρροής. Δηλαδή, πραγματικά οργανώνουν μέσα στο κείμενο. Αυτά που θες εσύ να τα δεις, αν θες να τα δεις. Αλλιώς, πάω εκεί, πες να κοιμηθούμε, ρε φίλε. Εντάξει, να ξυπνήσουμε μια μέρα όπου θα έχουμε χάσει και το τελευταίο σόβρακό μας, ό,τι μας έχουν πάρει δηλαδή.
1: Το 2024, ο Xi Jinping, μιλώντας σε βιοτέχνες και... πώς το λέμε, μικροβιοτέχνες και μεσαίες βιοτεχνίες, σε βιοτεχνικό επιμελητήριο, είπε κάτι που το είχα παρουσιάσει και δημόσια, είπε ότι ο στόχος της Κίνας είναι να μετατρέψει το Γουάν σε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.
0: Σωστό.
1: Παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα συνεπάγεται και μια μορφή απόλυτης ηγεμονίας. Και θα το πω λίγο διαφορετικότερα. Μας λένε ότι είναι ο Αγγλοσάξονες, οι ιμπεριαλιστές που κλέβαν τον πλούτο των λαών, όλα αυτά ιστορικά δικαιωμένα και σωστά. Να πω τώρα να πω κάτι άλλο. Και θέλω να το κάνω λίγο παραστατικό για να περιγράψουμε τις διαμορφούμενες συμμαχίες στο στρατόπεδο του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου και την οτροπία της νέας εποχής και να καταλήξουμε μαζί. Είναι συμμαχία ή συνεργασία? Πώς θα το ονομάσουμε?
0: Το βάζει κατευθείαν. Win-win συνεργασία. Δεν υπάρχει συμμαχία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, υποτεθείστε λοιπόν ότι ο Αλέξης ο Τσίγκος είναι ένας άπλουτος άνθρωπος.
0: Είμαι ζάπλουτος.
1: Ζάπλουτος άνθρωπος. Και ο Νίκος ο Σίμος είναι ένας πάμπτωχος άνθρωπος, ο οποίος επιχειρεί ο μαύρος να βρει μια εργασία για να ζήσει, απευθύνεται δεξιά και αριστερά, αλλά κανένας δεν του δίνει εργασία. Ο Νίκος ο Σίμος όμως έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, έχει ένα οικοπεδάκι, το οποίο ο Αλέξης ο Τσίγκος θα ήθελε να το αποκτήσει για να επενδύσει για λόγους τουριστικούς, ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης ο Τσίγκος στον Νίκο το Σίμο και του λέει το εξής: κοίταξε, εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου στο κόστος της, αλλά θα μου δώσεις το οικοπεδάκι γιατί το θέλω. Εγώ μη έχοντας άλλη λύση, εκχωρώ το οικοπεδάκι και εξαρτώμαι απολύτως από τον Αλέξη τον Τσίγκο. Δορυφοριοποιούμε γύρω από τον Αλέξη, διότι από αυτόν εξαρτάται η ζωή μου. Αυτή η μέθοδος είναι μία μορφή ιμπεριαλισμού. Ιμπεριαλισμός δεν είναι μόνο ο στρατοκρατικός ιμπεριαλισμός ή οι εργασίες των μυστικών υπηρεσιών που παρεμβαίνουν στις χώρες και αλλάζουν κυβερνήσεις προκειμένου να έρθουν κάποιες άλλες κυβερνήσεις που θα εξυπηρετήσουν τα καπιταλιστικά συμφέροντα της ελίτ της χώρας που παρεμβαίνει. Μια μορφή ιμπεριούμ είναι και το οικονομικό ιμπεριούμ. Παρεμβαίνω, σου δίνω τόσο όσο και αποσπώ από σένα ό,τι πλούτο έχεις προκειμένου να συντηρήσω την ηγεμονία μου στο πεδίο το καπιταλιστικό. Να πάρω τις πολύτιμες γες, να πάρω το χαλκό, να πάρω τον άνθρακα, να πάρω ό,τι μπορώ από σένα και ό,τι δυνατότητες μου δίνει το πλούσιο έδαφος πάνω στο οποίο βρίσκεσαι. Αυτού του τύπου οι συνεργασίες ονομάζονται, δεν ξέρω, πλαστά συμμαχίες. Δεν είναι συμμαχίες όμως. Ούτε η Κίνα με τη Ρωσία είναι σύμμαχος. Συνεργάτες είναι. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η συνεργασία δέθηκε περισσότερο μετά την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπου η Ρωσία έχασε την αγορά την ενεργειακή της Δύσης με τις κυρώσεις, τους αποκλεισμούς κτλ. Και στην ουσία ο προνομιακός εταίρος της έγινε η Κίνα.
0: Πρόσεξε τώρα κάτι. Είπες προηγουμένως για το κοπεδάκι. Θα σε συγχωρέσω που μου έδωσες το ρόλο του Σπύρου Καλογύρου. του καθάρματος δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ήθελα απλώς για να το κάνω
0: πάνω. Δηλαδή με συγχωρείς, ευχαριστώ δηλαδή. Με υποχρέωσε. Λοιπόν, αλλά αυτό που περιέγραψες υπάρχει ήδη και είναι τα Natural Assets Companies. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται θα λέγαμε φυσικά κεφάλαια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σου πάρει το βουνό να σου το αγοράσει. Όχι. Κρατάει τα δικαιώματα του οικοσυστήματος και του καθαρού νερού και όλα αυτά. Δεν το αγοράζει, αλλά μπορεί και το χρησιμοποιεί σαν χαρτί, σαν φυσικό τίτλο για το χρηματιστήριο αξιών και ταυτόχρονα δεσμεύει και τους λαούς που μένουν στην περιοχή αυτού του φυσικού, ας το πούμε, της φυσικής ομορφιάς, στο να μην το πειράξουν, να μην μπουν μέσα, να μην... Δηλαδή αυτή η καινούργια πλατφόρμα, την οποία την ξεκίνησαν οι Rockefellers με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δεν χρειάζεται να το αγοράσω. Σου λείπει ο Τσίγκος, αδερφάκι μου. Εγώ απλώς θέλω τα δικαιώματα. Η γη είναι δική σου. Θα την μπορεί να τη χρησιμοποιήσει μετά θάνατο.
1: Ναι. Αυτό αλλά είναι. Εγώ θα σε συντηρώ όμως και επομένως επειδή δεν έχεις τη δυνατότητα να συντηρηθείς, ουσιαστικά θα εξαρτάσαι διαβίου από μένα.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή η λογική λοιπόν είναι η λογική των συνεργασιών. Να πω ότι η Κίνα, ο μόνος σύμμαχος της Κίνας σήμερα είναι η Κίνα. Άλλο σύμμαχος δεν υπάρχει. Όλοι οι άλλοι είναι συνεργάτες. Όποιος πιστεύει ότι η Κίνα διαμορφώνει συμμαχίες στα μοντέλα που εμείς οι παλιότεροι πιστεύαμε, κάνει λάθος.
0: Όχι ρε, εσύ, τι
1: πέρα στο είναι, παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό μοντέλο υπάρχουν μόνο συνεργασίες.
0: Έτσι είναι. Και το λέει
1: για,
0: και...
1: για να υπάρξει συμμαχία πρέπει να υπάρξει κοινό ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο. Και τέτοιο μας λείπει. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, είπαμε, καπιταλισμός φουλ και μάλιστα τεχνοφεουδαρχία.
1: Και
0: εδώ ήθελα λιγάκι με την ευκαιρία αυτού που λες, προς στιγμή τουλάχιστον, να κάνω μια παράκαμψη και να πω για τις δύο ιστορίες που μία λέγεται Ταϊβάν και η άλλη λέγεται Ιράν. Καταρχάς, η Κίνα δεσμεύτηκε ότι δεν θα δώσει όπλα στο Ιράν.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Τραμπ βγήκε στη συνέντευξή του στο Fox και είπε ότι ο Ταϊβάν τώρα 9.500 χιλιόμετρα, τι να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα, πρέπει να δείξουμε μια αυτοσυγκράτηση, που σημαίνει ότι οι παλιές συμμαχίες, οι παλιές δεσμεύσεις ή τέλος πάντων πραγματικές ή προσχηματικές έχουν πλέον μπει στη διαδικασία της ανέρεσης και αυτό που ονομάζουν νέες διεθνές σχέσεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς είχαμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως εδώ πέρα ξεπηδούν και οι κίνδυνοι, οι άμεσοι, οι σοβαροί, πραγματικοί και για τον τόπο μας.
1: Ασφαλώς. Αυτό που θέλω επίσης να πω.
0: Συγγνώμη τώρα για την παράγκαση.
1: Είναι ότι και για τα δύο καπιταλιστικά στρατόπεδα το Ιράν είναι πονοκέφαλος. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω και το λέω στην εκπομπή σου. Θα ήθελα να κάνω μία σύντομη έτσι αναδρομή των τελευταίων μηνών του τι ακριβώς έχει συμβεί γιατί υπάρχει η πομφόλιγα, η προπαγάνδα ότι το Ιράν δεν είναι μόνο του. Το Ιράν το βοηθάνει η συμμαχή του, ο Κινέζο-Ρωσικός άξονας. Να πω λοιπόν ότι το Ιράν, εάν έχει βοηθηθεί κάπως από τη Ρωσία με δορυφορικές πληροφορίες όσον αφορά τα κρίσιμα σημεία των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στα κράτη προτεκτοράτα του κόλπου, προκειμένου να μπορεί οι βολές του πυραυλικού συστήματος του Ιράν να είναι επιτυχημένες, η Κίνα δεν έχει βοηθήσει σε τίποτα. Και συγκεκριμενοποιώ. Αυτά με ειδήσεις τώρα, όχι με φήμες, ναι. Με ειδήσεις. Από τις αρχές του Μαρτίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Γη της Κίνας επικοινωνούσε συνεχώς με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραξή του Ιράν, παρακαλώ, πιέζοντας τον Αραξή να βρει τρόπους διπλωματικής λύσης της κρίσης. Δηλαδή, το Ιράν δεχόταν μία παράνομη, απρόκλητη επίθεση από τον Αμερικανοσιονιστικό άξονα και οι Κινέζοι του λέγανε, κοίταξε να δεις, βρες μια λύση να κάτσεις σε ένα τραπέζι.
0: Μάλλον του λέγε, βρες μια λύση να κάτσεις σε ένα κρεβάτι, δηλαδή.
1: Ναι, μπράβο. Δεύτερο, στην επίσκεψη που έκανε ο Αραξής στο Πεκίνο πριν πάει ο Τραμπ, στην ουσία τι ήθελε να κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών? Να βολιδοσκοπήσει εάν στο μενού των γευμάτων θα ήταν και το Ιράν στη μεταξύ του συζήτηση. Διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας στις θέσεις που αργότερα εξειδικεύθηκαν και θα μου επιτρέψεις να τις διαβάσω για να τις ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι να βγάλουν και αυτοί τα συμπεράσματά τους, είπε κάποια στιγμή ότι η περαιτέρω ένταση και σύγκρουση στο Περσικό κόλπο από τη μεριά της Κίνας δεν θα γίνει ανεκτή. Πού πήγαινε αυτό το ανεκτή? Έμεινε κενό, μετέωρο. Σίγουρα δεν πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Όχι, είσαι, το είπε. Είπε του Ιράν, να ανοίξετε το Ορμούς.
1: Και το τρίτο, που είναι επίσης σημαντικό. Στην επίσκεψη που έκανε στη Μόσχα ο Αραξή, η πρόταση του Βλαδίμιρου Πούτιν ήταν να μεταφερθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Μόσχα. Στη Ρωσία. Εάν γινόταν αποδεκτό αυτό, στην ουσία το Ιράν θα υπέκυπτε στις απαιτήσεις του Αμερικανοσιονιστικού άξονα και ταυτόχρονα θα εκχωρούσε ένα μέρος της εθνικής του κυριαρχίας αυτόβουλα. Και βεβαίως το Ιράν δεν το έκανε.
0: Το λέω αυτό.
1: Τώρα εγώ ρωτάω έτσι
0: βιολογικά.
1: Αυτό θεωρείται συμμαχία?
0: Όχι, καταρχάς πρώτα απ' όλα δεν καταδικάσει και μια απρόκλητη επίθεση από δύο κράτη με βομβαρδισμούς ανηλαίης πουθενά σε όλο τον κόσμο. Λες και είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Το δεύτερο. Η μεγάλη χάρη που έκανε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Πούτιν τη στιγμή που βυθίζεται η ρωσική οικονομία. Μέσα από ένα, όλοι νομίζουν ότι ένας πόλεμος τετραετής και τα λοιπά, επειδή είναι μέχρι τη Σιβήρια, σημαίνει ας πούμε ότι κάποιος μπορεί να τον παράγει και να τον τροφοδοτεί στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ο πόλεμος έχει ένα τεράστιο κόστος το οποίο φαίνεται ήδη στη ρώσικη οικονομία. Μόνο θα πω το εξής, ότι η τράπεζα της Μόσχας το 30% των δανείων της είναι κόκκινα, δηλαδή μη στην ουσία δυνατά για αποπληρωμή. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη εκπομπή, θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Και το δώρο του κύριου Τραμπ είναι ότι ο πόλεμος με το Ιράν σε αυτή την κατάσταση, πώς θα το λέγαμε, κεφαλοκλειδώματος που έχει περάσει η ρώσικη οικονομία, που δεν έχει μετακινηθεί, ρε φίλε, όλα αυτά τα δύο χρόνια τώρα είναι η γραμμή αντιπαράθεση είναι στο ίδιο σημείο.
1: Ενώ δεν τα λες μόνο εσύ αυτά.
0: Ναι, στην Ουκρανία.
1: Τα λέει ο Σαντουλάεφ που είναι στο μέτωπο, τα λέει ο Πριλέπιν που είναι στο μέτωπο.
0: Λοιπόν,
1: αλλά είναι οι άνθρωποι αυτοί που είναι στο μέτωπο, δεν τα λες μόνο εσύ.
0: Το πετρέλαιο από 44 δολάρια πήγε στα 100, δηλαδή μια πολύ σοβαρή και ουσιαστική ανάσα όσον αφορά παράδειγμα σε εταιρείες είναι όπως η Gazprom που για πρώτη φορά εμφάνισε έλλειμμα στον ισολογισμό της και που σημαίνει ας πούμε ότι θα μπορεί να χρηματοδοτήσει για λίγο ακόμα την ιστορία αυτής της ειδικής επιχείρησης, η οποία πραγματικά, και το είδες και στο έσυλα το άρθρο, ναι, αφορά μονάχα τους Ρώσους και μιας ειδικών περιοχών. Οι θάνατοι δηλαδή που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στο μέτωπο της Ουκρανίας αφορούν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του ρώσικου πληθυσμού.
1: Βεβαίως.
0: Και την ίδια στιγμή η δυτικότροπη ελίτ που από την ονά του Πούτιν μέχρι, δηλαδή τώρα θα λένε τι λένε αυτοί, το κάνουν κουτσομπολιό, όχι, είναι σημειολογικό, κάνουν πάρτι με Χερμές, με Λουί Βιτών, κάνουν πάρτι γυμνή, δηλαδή μια κατάσταση μιας, πώς θα το λέγαμε, μιας κυρίαρχης ελίτ που, μέσα στην ρώσικη του κοινωνία, που έχει προκαλέσει τρομερές αντιδράσεις.
1: Ναι, και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Ζιουγκάνοφ είπε κάποια πράγματα και για την οικονομική κρίση, αλλά και για την πληθυσμιακή κρίση, γιατί σημείωσε ότι τα παιδιά, τα ρωσόπουλα που χάνονται στο μέτωπο, είναι παιδιά της παραγωγικής ηλικίας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Είναι της παραγωγικής ηλικίας. Και παρουσιάζεται και μια σταδιακή υπογεννητικότητα στο ρωσικό πληθυσμό. Αυτά τα πράγματα τα λέω γιατί είναι μεταφορές από το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας. Να διαβάσω λοιπόν τις τέσσερα σημεία,
0: ναι, πες μου,
1: που προτείνει η Κίνα για τον Περσικό κόλπο. Είναι οι προτάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών του συμμάχου του Ιράν. Σημειώνω για να μην χαθούμε.
0: Okay.
1: Πρώτον, ειρηνική συνύπαρξη. Δημιουργία ενός κοινού, ολοκληρωμένου, συνεργατικού και βιώσιμου περιφερειακού συστήματος ασφάλειας. 2. Σεβασμός της κυριαρχίας. Προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των εθνών και διαφύλαξη των πολιτών και των υποδομών. 3. Υποστήριξη του διεθνούς δικαίου. Υπερασπίστε τους διεθνούς κανόνες αποτροπής μιας προσέγγισης νόμου της ζούγκλας. 4. Ισορροπία ανάπτυξης και ασφάλειας, προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα την περιφερειακή σταθερότητα και τη συνεργασία ασφάλειας. Δεν καλώ εσένα, καλώ τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
0: Ναι.
1: Ακούσατε πουθενά τη λέξη Ιράν?
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί είναι προτάσεις παρέμβασης για την κρίση. Ακούσατε πουθενά να αναφέρεται η παράνομη κατά τον οργανισμό, κατά το διεθνές δίκαιο, επέμβαση των Αμερικανών και των Σιωνιστών εναντίον της ανεξαρτησίας και του ανεξαρτήτου κράτους του Ιράν? Όχι. Γιατί? Γιατί η Κίνα θέλει να τα έχει καλά με όλους τον Περσικό κόλπο. Θέλει και από το Ιράν να παίρνει σε χαμηλότατη τιμή το πετρέλαιο. Θέλει και να τα έχει καλά με τη Σαουδική Αραβία. Θέλει να τα έχει καλά και με το Κατάρ. Θέλει να τα έχει καλά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλει να τα έχει καλά και με το Ισραήλ. Με όλους θέλει να τα έχει καλά η Κίνα. Και δεν θα μπορέσω να συγχωρήσω ποτέ, ποτέ, ένα πραγματικό γεγονός. Εγώ θα συγχωρήσω από πλευράς ιδεολογικής αρχής δηλαδή. Το γεγονός ότι όταν συντελείται η μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει γίνει τον 21ο αιώνα, η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, ο προνομιακός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ ήταν η Κίνα. Αυτά για προσάρση παρεξήγησης. Για να ξέρουμε ποιος είναι μόνος του και ποιος είναι με παρέα. Σύμμαχος σημαίνει μάχομαι μαζί. Και αυτοί που διακύβευσαν με ζημία τους, ο σύμμαχοι ήταν οι Αμερικανοί που στάθηκαν στο πλευρό των Σιωνιστών και έχουν πάθει ουσιαστικά μια σοβαρή στρατιωτική, όχι ήττα, αλλά το κύρος τους έχει τρωθεί σοβαρά. Οι άλλοι που εμφανίζονται ως σύμμαχοι είναι περισσότερο συνεργάτες παρά σύμμαχοι. Δεν μπαίνουν απέναντι στον Αμερικανικό παράγοντα, δεν συγκρούονται με τον Αμερικανικό παράγοντα και φροντίζουν να κάνουν προτάσεις σαν αυτές που διάβασα προηγούμενα. Να πετύχουμε να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο συνεργατικό και βιώσιμο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και άλλα τέτοια χαροπά.
0: Θέλω
1: την
0: να...
1: ώρα που πέφτουν βαλιστικοί πύραυλοι στο Ιράν, την ώρα που το Ιράν διακινδυνεύει να υποστεί πενταχωτόμηση, γιατί το σχέδιο των σιωνιστών ήταν να κοπεί σε κομμάτια το Ιράν, την ώρα που γίνονται, που σκοτώνονται 170-160 τόσα κορίτσια ανήλικα σε νηπιαγωγείο, σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν, οι σύμμαχοι του Ιράν θέλουν περιφερειακή ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Θα πω επίσης

0: αφορά στα δικαιώματα εργαζομένων ή σε εργατικό κίνημα.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά.
1: Στο τεχνοφεουδαλισμό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν δικαιώματα.
0: Εγώ λέω απλούστατα, γιατί μερικές φορές πραγματικά, επειδή όλα αυτά άπτονται σαφέστατα των ζητημάτων εδώ στην Ελλάδα και ο κόσμος πολλές φορές κάνει δύσκολα αυτή τη σύνδεση, γι' αυτό είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Γι' αυτό αναφέρομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα που αναφέρεται για σοσιαλισμό, για οικουμενικά εγχειρήματα, για διεθνή αλληλεγγύη των λαών, για αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σαν αρχή, για αντιαπικιοκρατία, για αντιμπεριαλισμό, για χειραφέτηση οποιοδήποτε είδους. Δεν υπάρχει τίποτα που να δεσμεύει τίποτα από όλα αυτά.
1: Όχι, τώρα σε αυτή την καμπή της παγκοσμιοποίησης μάλλον πάμε σε κατανομή σφαιρών επιρροής.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Εκεί
0: και προς επίρρωση αυτών που είπες είναι ακριβώς το ότι μέσα σε αυτά τα κείμενα που υπογράφτηκαν και υποτίθεται χαρακτηρίζουν την κοινή πορεία, εγώ θα το πω, και των τριών, Ρωσίας, Κίνας, Αμερικής και Ρωσίας. Δεν υπάρχει τίποτα που αφορά τα ζητήματα της ανθρωπότητας, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλη η φρασιολογία τους οδηγεί στην κατάρρευση και στην κατάργηση της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, και αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά από την Κίνα, δεν γίνεται αποκλειστικά από τη Ρωσία, δεν γίνεται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται και από τους τρεις ταυτόχρονα. Και αν δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η κατάργηση της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έστω και ως προσχηματικό στοιχείο που αφορούσε τέλος πάντων τα δικαιώματά μας, για μένα είναι συνταγματικά και πολιτικά τα δικαιώματα, δεν είναι ανθρώπινα, έτσι γενικόλογα. Δηλαδή αυτό εισάγει πραγματικά στην τεχνοφεουδαρχία. Είναι αυτό που έλεγες πιο μπροστά, ότι ο άνθρωπος λαμβάνεται ως ατομική ή ως
1: ατομονάδα. Στην ψηφιακή οικονομία είσαι άτομο.
0: Δεν υπάρχει
1: ταξικός προσδιορισμός, δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα. Ο απομονωμένος άνθρωπος. Αυτός ήταν ο στόχος του τεχνονεοφεουδαλισμού. Να απομονώσει το άτομο, το οποίο συγχρόνως θα ελέγχεται ψηφιακά και στην πληροφορία. Δηλαδή θα μετατραπεί ο δημιουργικός άνθρωπος σε ένα ανθρωποζόμπι.
0: Ναι, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η διπλή ακύρωση της διακήρυξης του 1948. Τι λέει το κείμενο, για να τα λέμε με κείμενα και όχι επειδή μας νομίζαμε ότι μας ήρθε έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι αναγκαίο να αντιταχθούμε αποφασιστικά στη χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πρόσημα για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών, καθώς και στην πολιτικοποίηση και εργαλειοποίηση των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, εγώ κάνω ότι γουστάρω τους Ιουγούρους, εσύ κάνει ό,τι γουστάρεις τους Τσετζένους, εσύ κάνει ό,τι γουστάρεις τους Ινδιάνους κτλ. Δηλαδή αυτό, γιατί αναφέρεται και στην διακήρυξη της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Δηλαδή συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα και ίσως θα έπρεπε και κάποια στιγμή τώρα μέσα αυτή τη διαδικασία της συζήτησής μας να το εξειδικεύσουμε και λίγο τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σημαίνει με την Τουρκία ας πούμε να αποενοχοποιείται για τη γενοκτονία στην ουσία. Μα αυτό συμβαίνει. Δηλαδή η Τουρκία μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ορίζει το Πεκίνο και η Μόσχα μαζί με τις ΗΠΑ αποενοχοποιεί τι πάνω σχάρι, τι σφαγή, τη γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Ποντίων. Δηλαδή όλα καλώς χαμένα. Ήταν μια εσωτερική, ρε παιδί μου, διαδικασία ολοκλήρωση που πρέπει να το συμβεί. Και τι σημαίνει
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί, ως ο νου πω, η Ευρώπη πρόκειται να είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης σε αυτόν τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, γιατί παρέλειψα να πω κάτι σημαντικό. Μπορεί μεν οι πολιτικές ηγεσίες να θέλουν σφαίρες επιρροής. Το δυτικότροπο παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο όμως θέλει όλο τον κόσμο και θέλει την κατοχή του πλανήτη. Οι λεγόμενοι κάτοχοι του χρήματος θα συνεχίζουν χρησιμοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αιχμή του δόρατος, ως εργαλείο, να θέλουν την οριστική αναμέτρηση με τον μεγαλύτερο καπιταλιστικό αντίπαλο, προκειμένου την παγκόσμια διακυβέρνηση να τη διαφεντεύει ένας, μία ελίτ.
0: Ναι, η δική τους. Αυτή. Τέλος.
1: Εντάξει. Άρα η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ρωσία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό το λόγο συστήθηκε το 1993, έτσι τα λέγαμε από τότε εμείς αυτά, εγώ σαν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έλεγα από τότε και γι' αυτό διαφώνησα από τότε με την είσοδο της Ελλάδας

0: Ευρωπαϊκή Ένωση ως τακτικό απόλυτο μέλος, κανονικό μέλος, και βεβαίως μετέπειτα στο ευρώ που ήταν ο θάνατος, κυριολεκτικά ο παραγωγικός θάνατος της χώρας. Λοιπόν, η Ευρώπη ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες σταδιακά μετατρέπονται σε πολεμικές οικονομίες μέσα στην ύφεση. Η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο για την Ευρώπη, διότι έχει τον μεγαλύτερο στρατό της Νοτιοανατολικής Συμμαχίας.
1: Σαφέστατα, ναι.
0: Το ΝΑΤΟ θα παίξει ρόλο.
1: Όποιο ΝΑΤΟ. Όποιο ΝΑΤΟ. Όποιο
0: ΝΑΤΟ. Δεν θα υπάρχει αν τους απεμπολίσει. Και επομένως καταλαβαίνεις ότι η Τουρκία αρχίζει να παίζει ένα κομβικό ρόλο ως προς το δυτικό στρατόπεδο, ως προς τους δυτικότροπους παγκοσμιοποιητές και τις νατοϊκές επιδιώξεις που θέλουν την πεταχοτόμηση της Ρωσίας. Αυτή η κινούμενη άμμος σίγουρα θίγει τα δικά μας κυριαρχικά δίκαια, τα οποία όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι εμείς, το πολιτικό προσωπικό το οποίο στηρίξαμε, το οποίο υποθάλψαμε και το οποίο ανεχτήκαμε, τα έχει ήδη παραχωρήσει από το Μάιο του 2010.
1: Εννοείς
0: και για να είμαστε σαφέστεροι.
1: Στο χρεοστάσιο εννοείς.
0: Διαβάζω, βεβαίως.
1: Διάβασε το, βρε.
0: Η Ελλάδα παραιτήθηκε ρητά, αμετάκλητα και ανεφόρον από κάθε ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας για όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης μεταφέρθηκε εκτός ελληνικής δικαιοδοσίας, καθιστώντας αρμόδια τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και το αγγλικό δίκαιο. Η δέσμευση της περιουσίας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους. Παρακαλώ, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους, περιλαμβανομένων των πόρων. Με συγχωρείτε. Περιλαμβανομένων. Των φυσικών πόρων, της δημόσιας γης, τίθονται στη διάθεση των δανειστών ως εγγύηση για την αποπληρωμή του χρέους. Οι δανειστές απέκτησαν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να απαιτήσουν άμεση αποπληρωμή του χρέους χωρίς η χώρα μας να έχει αντίστοιχα όπλα άμυνας.
1: Όπως επίσης και την παραχώρηση του χρέους σε τρίτη χώρα, π.χ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέει. Ακριβώς αυτό. Αυτό δεν το λέω εγώ και εσύ.
1: Όχι.
0: Λέει ο αείμνηστος μέντορας των συνταγματολόγων, ο Γιώργος Οκασημάτης. Και λέει μάλιστα και το εξής. Ότι κάθε συμμετοχή μας σε εκλογική διαδικασία σε ένα κράτος το οποίο βρίσκεται υπό κατάσταση κατοχής, ουσιαστικά νομιμοποιεί το βασικό μνημόνιο και τις μνημονιακές συμβάσεις που το εξειδίκευσαν. Εντάξει. Η μεταβίβαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς φορείς απαιτούσε πλειοψηφία 180 βουλευτών βάσει του άρθρου 28 του Συντάγματος και σκοπίμως παρακάμφθηκε. Επομένως, εκλογές υπό καθεστώς δανειακής και μνημονιακής κατοχής αποτελούν συμμετοχή σε ένα τελούμενο έγκλημα κατά της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Άρα, μιλάμε για απειλή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, η οποία όμως λυπάμαι να πω ότι έχει ήδη συντελεστεί. Έχουμε χάσει δύο φορές την κυριαρχία μας. Την πρώτη φορά όταν μπήκαμε στο μεγάλο υπερεθνικό σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λέει και ο κύριος Βενιζέλος αυτά, και τη δεύτερη φορά όταν υπογράψαμε Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου και οι υπόλοιποι βέβαια, όλοι οι άλλοι δεν είναι ανεύθυνοι, το μνημόνιο το βασικό που διάβασα προηγουμένως και τις μνημονιακές συμβάσεις που εξειδίκευαν το βασικό μνημόνιο του 2010.
1: Μα κανένας δεν σκέφτηκε να πει, να μιλήσει και να ρωτήσει τι είναι αυτό το άρθρο 28 που δίνει το δικαίωμα στην Βουλή, στην κυβέρνηση να παραχωρήσει μέρη της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί όταν
0: ακριβώς.
1: Γιατί όταν ακούει...
0: και γιατί παραβλέφθηκε, γιατί ακριβώς.
1: Δεν συζητήθηκε καν ποτέ, ρε παιδί.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η θέση 180 βουλευτών να πούνε ναι, παραχωρούμε εθνική κυριαρχία για να κάνουμε το χατήρι των γαλλογερμανικών τραπεζών και των παγκοσμιοποιητών που θέλουν την Ελλάδα πειραματικό σωλήνα.
1: Βέβαια, Νίκο, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Όπως ξέρεις, οι άνθρωποι που συζητάνε το ζήτημα των μνημονίων είναι ελάχιστοι στην Ελλάδα. Γενικώς να αναφέρουμε και ο κόσμος πλέον δεν το συζητάει. Δηλαδή είναι σαν να μην. Δηλαδή έγινε τέλος.
0: Ένας άνθρωπος που το συζήτησε πολύ και το κυνηγάει, αλλά δεν έχει ποσοστά λαϊκά, είναι ο Καζάκης.
1: Αυτό είναι σωστό αυτό.
0: Ο Δημήτρης ο Καζάκης. Αλλά υπάρχουν και μικρότερα κόμματα, κάτω του 1% ή κομματίδια, τέλος πάντων, πώς μπορεί να τα αποκαλέσει κανείς.
1: Ο ελληνικός λαός.
0: Έχουν ανησυχίες γι' αυτό.
1: Άλλο αυτό. Ο ελληνικός λαός γενικώς όμως. Άσχετα αν το γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι, ένα μέρος και τα λοιπά, γνωρίζουν την ιστορία, το θεωρεί σαν ένα γεγονός το οποίο πλέον έχει ενσωματωθεί στη ζωή του. Τι να κάνουμε, αυτό ήτανε.
0: Εντάξει, γι' αυτό θα περάσει και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και θα πάει στα 200 ναυτικά μίλια η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας, για αυτό το λόγο. Και θα βγουν οι πατριώτες, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, να μας πούνε ότι παραβιάζεται η εθνική μας κυριαρχία. Μια κυριαρχία που διάβασα προηγουμένως
1: που έχει παραδοθεί. Έχει ήδη παραδοθεί.
0: Και να πούμε και κάτι άλλο στους φίλους και τις φίλες. Η ΑΔΕ, το ΤΑΙΠΕΔ, είναι οργανισμοί που εμπίπτουν σε αυτό που διάβασα προηγούμενα. Στην παραχώρηση γης και φυσικών πόρων της χώρας. Παραχωρούνται έναντι χρέους. Η χώρα, εάν δεν ανακτήσει την ενεργειακή της αυτάρκεια και κυριαρχία, τις τηλεπικοινωνίες της με την ευρεία έννοια της λέξης τηλεπικοινωνίες, είναι χώρος, δεν είναι χώρα. Είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε ξένη επιβουλή, είτε της αναθεωρητικής Τουρκίας, είτε όποιας άλλης δύναμης. Και να πω και κάτι άλλο για το αναθεωρητική. Εντάξει, ωραία το λένε, μ' αρέσει που το ακούω, αλλά αναθεωρητικός σήμερα είναι όλος ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο η Τουρκία. Και παίρνει και θέση σε αυτή την καινούργια αναθεώρηση.
0: Ο αναθεωρητισμός είναι παντού. Το γεγονός ότι ανεβαίνει η Ανατολή και οπισθοχωρεί η Δύση είναι ήδη ένας αναθεωρητισμός. Επομένως, κατηγορούμε τώρα αναθεωρητές και τα λοιπά τη στιγμή κατά την οποία είμαστε ευάλωτοι γιατί είμαστε σε χρεοστάσιο. Γι' αυτό λέω και σωστά το είπες, ότι εγώ δεν στηρίζω κάτι που δεν έχει συγκεκριμένους ταξικούς προσδιορισμούς και κυρίως δεν μας λέει πώς θα απαλλαγεί η χώρα και η κοινωνία που υποθηκεύτηκε από τα δεσμά του εκατονταετούς χρέους. Εάν δεν γίνει αυτό, όλα είναι υποσχέσεις. Ωραία λόγια και το πολύ πολύ που μπορεί να επιτευχθεί από κάποιον πολιτικό φορέα που τέλος πάντων θα έχει κάπως πιο ένδυμους διαχειριστές είναι η κοινωνικότερη διαχείριση της δουλείας μας. Θέλουμε αυτό? Αν θέλουμε αυτό, ας το πούμε. Πάντως, παραγωγική ανασυγκρότηση, υπογεννητικότητα και ό,τι ακούγεται ως ευχετήρια κάρτα είναι όνειρο απατηλό. Ακόμα κι αν πάμε στην αποτείναξη του χρέους, για να αναδομηθεί η χώρα θέλει τουλάχιστον μια 20ετία. Τα 500.000 παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό τότε θα είναι 50ρηδες. Επομένως θα είναι εκτός παραγωγικής βάσης.
1: Και με τις ζωές τους ήδη θεμελιωμένες
0: ακριβώς
1: σε άλλο τόπο.
0: Γι' αυτό λέω κάθε φορά ότι η χώρα έχει κλειδώσει. Αυτό πιστεύω, δυστυχώς.
1: Νίκο Σίμω, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι πάλι κάναμε έτσι...
0: Εγώ χαίρομαι πάντα όταν μιλάμε.
1: Δυναμητήσαμε τα πράγματα. Σε ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για όλη για όλα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους και όλες, κυρίους και κυρίες, που μας έκαναν τη τιμή και μας άκουσαν.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να έχεις ένα καλό
0: βράδυ. Καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε να πω δύο πράγματα πάνω σε όλα αυτά που συζητήσαμε με τον Νίκο Σίμω και σε αυτά που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε. Ο Έρικ Χομπσμπάουμ, ένας πολύ διάσημος, μεγάλος, τεράστιος για μένα Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του, να πω την αλήθεια. Ιστορικός Άγγλος, έγραφε ότι σε εποχές μεγάλης αναδιάταξης, όπως είναι η Βιέννη το 1815 με την Ιερά Συμμαχία, το Βερολίνο με το 1878 με τον διαμοιρασμό των αποικιών, οι Βερσαλίες το 1919, όπου είναι η συνθήκη των νικητών και όπου διαμορφώνει τη Νέα Ευρώπη, η Γιάλτα του 1945 που διαμορφώνει τον κόσμο ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις με την αποδοχή από την Δυτική. Γιατί νομίζουμε ότι έγινε κάποιο πραξικόπημα. Όχι, παιδιά. Η πετσέτα, η χαρτοπετσέτα που χρησιμοποίησε ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν 8 μέρες πριν έρθουν τα Αγγλάκια εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι μία, πώς θα το λέγαμε, αν δεν έδωσα το OK. Με την υπογραφή της Δύσης δημιουργήθηκε η Γιάλτα. Το Ελσίνγκι του 1975. Η ιστορία λοιπόν δεν συμβαίνει με τα όπλα, συμβαίνει με τις υπογραφές. Και οι υπογραφές νομιμοποιούν αυτά που θα ακολουθήσουν με τα όπλα σε κάποιες δεκαετίες. Στις 20 λοιπόν Μαΐου του 26 ζήσαμε μια τέτοια στιγμή. Και δεν έχει σημασία πόσοι το προσέχουν. Σημασία έχει ότι κάποιοι θα είμαστε εδώ και θα το θυμόμαστε. Η διακήρυξη λοιπόν αυτής της υπογραφής και της συσχέτισης των τριών αυτών ηγεμονιών δεν είναι αρχή ενός καλύτερου κόσμου. Ούτε βέβαια θα πω και αρχή ενός χειρότερου. Είναι κωδικοποίηση μιας ήδης υπάρχουσης πραγματικότητας. Όταν ρώτησε προηγουμένως οι φίλοι πότε θα γίνει όλος αυτός ο θαυμαστός κόσμος, εγώ λέω, απαντάω, το αύριο είναι ήδη από χθες εδώ. Οι μεγάλοι έχουν συμφωνήσει να μην λογοδοτούν. Αυτή είναι η συμφωνία. Θα μου πείτε, μέχρι τώρα λογοδοτούσαν? Όχι. Προσχηματικά όμως υπήρχαν κάποιες διεθνείς κανόνες που υποτίθεται τους έβαζαν σε λογοδοσία. Λοιπόν, οι μικροί έχουν αναγκαστεί να μισούν τον λόγο και η μνήμη της ανθρωπιάς ως κοινή υπόθεσης κλείνεται σε αρχεία που λίγοι ανοίγουν. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι αν θα αλλάξουμε ή θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Είναι να μην ξεχάσουμε ότι κάποτε υπήρχε ένας άλλος τρόπος να το σκεφτόμαστε. Όπως ο Francis Fanon έγραψε στους καταραμένους του κόσμου: αφήστε την Ευρώπη που μιλάει συνέχεια για άνθρωπο και που ό,τι τον βρίσκει το σφάζει. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την Ευρώπη που προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα ιστορία του ανθρώπου. Όχι εγκατάλειψη του ανθρώπου, μια νέα ιστορία του ανθρώπου. Και αυτή θα πρέπει να είναι και η ελληνική θέση και η ελληνική σκέψη που θα πρέπει να έχει ο καθένας μας. Από εδώ και πέρα, η μαρτυρία, θα το πω, είναι το τελευταίο όπλο των αδύνατων. Ούτε ο ηρωισμός, ούτε το δράμα, ούτε ως καθήκον επιβίωση ενός λαού που δεν έχει στρατό, που δεν έχει οικονομία, στρατός είναι όπως είναι, που δεν έχει διπλωματία, η διπλωματία είναι παραδομένη, αλλά που έχουμε μνήμη και φωνή. Αν τα χάσουμε αυτά τα δύο, δεν χάνουμε μόνο το παρόν μας, χάνουμε και τη δυνατότητα να ξαναεμφανιστούμε στην ιστορία. Η αρετή που χρειάζεται δεν είναι η οργή, είναι η σύνεση και η ικανότητα να ακούμε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν και όχι αυτά που μας λένε ή αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Όταν λοιπόν Πεκίνο, Μόσχα και Ουάσιγκτον λένε πολυπολικός κόσμος, νέος τύπος διεθνών σχέσεων, κυρίαρχη δημοκρατία, ισότητα πολιτισμών, να ακούμε λοιπόν τι πραγματικά λένε. Καρτελοποίηση των μεγάλων, υποταγή των μικρών, εξαφάνιση του οικουμενικού ανθρώπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε εποχές αυτές οι αλήθειες, σε εποχές μηδενιστικού ρεαλισμού, είναι από μόνο τους μία επανάσταση. Η διατήρηση της ανθρωπιάς μας και της ανθρώπινης μας φύσης αποτελεί την πιο μεγάλη ριζοσπαστική θέση και στάση που μπορούμε να έχουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένες εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Αύριο, να ξέρετε, θα έχω τον Παναγιώτη Γεωρογλή. Θα πούμε λιγάκι στα πιο βαθιά των ζητημάτων της στρατιωτικής κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή και όχι μόνο. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τις ωραίες μουσικές. Αυτά που τον παγάσα. Λοιπόν, και να πω λιγάκι, το ξεχνάσω, ότι ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις βάρα με τον Γιώργο Σολεμέζογλου. Εξαιρετική εκπομπή. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Αθλητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
0: Ψαγμένος.
5: Ωραία.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Βραδάκι Δευτέρας. Τι όμορφη βραδιά και η σημερινή. Αν και λίγα σύννεφα υπάρχουν, θερμοκρασία υπέροχη. Εγώ τώρα το απόγευμα έκανα και μια βολτίτσα εδώ στο κέντρο της πόλης. Κόσμος πολλής, πάει, έρχεται. Καφεδάκι στην παραλία, εδώ στο λιμάνι. Ωραία πράγματα. Μακάρι να είχατε όλη την δυνατότητα να κάνετε αυτή την βόλτα και να απολαύσετε αυτά τα όμορφα βράδια που μας επιφυλάσσει και ο Μάιος και ο Ιούνιος και όλο το καλοκαίρι. Μάιος, τι μας έμεινε, ούτε μια εβδομάδα δεν μας έμεινε, μας αφήνει και αυτός. Μπαίνουμε στον Ιούνι, τον μήνα που μυρίζει καλοκαίρι και έτσι τουλάχιστον το έχουμε ταυτίσει. Μουσικές ανιχνεύσεις στη δική μας μουσική γωνιά, όπως κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 10 μέχρι τις 11, στην παρέα σας Γιώργος Ηλεμάζογλου, στον ήχο ο ένας και μοναδικός Στέφανος Εμμανουήλ, και σήμερα έχουμε, και σήμερα μάλλον, έχουμε καλλιτέχνες που έγιναν μύθοι και τραγούδια που έγιναν τα soundtrack της ζωής μας. Πάρτε βαθιά ανάσα, δυναμώστε το ραδιόφωνο και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας με Addict. Love is gonna make it rain. Η αγάπη θα φέρει βροχή. Και αυτός που ξεκίνησε είναι ο Bruce Dickinson, παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ένας από τους σημαντικότερους και πιο ξεχωριστούς τραγουδιστές της heavy metal όλων των εποχών. Περισσότερο γνωστός ως frontman του συγκροτήματος των Iron Maiden, στο οποίο εντάχθηκε στη δεκαετία του 80. Παράλληλα βέβαια έχει αποκτήσει διεθνή φήμη και ως συγγραφέας και ως πιλότος και ως παρουσιαστής και επιχειρηματίας και αθλητής και σεναριογράφος και ιδιαίτερα πετυχημένος σόλο καλλιτέχνης. Bruce Dickinson, Tears of the Dragon, στον Focus FM 103,6.

Ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου μόλις άκουσε αυτές τις κιθαριές, τα σόλο, γύρισε από εδώ και δεν λέει να φύγει το στοιχείο του. Αφήνουμε τον κύριο Μπρους Ντίκινσον, ο οποίος το πρώτο του άλμπουμ το έκανε το 90, και πάμε Evanescence. Πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο έδωσε πάρα πολλά πράγματα και πρόσφατα κυκλοφόρησε και το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, και το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια σε παραγωγή του Nick Rascalians. Ενώ το πολυαναμενόμενο single Who Will You Follow, που κυκλοφορεί ήδη, συνυπογράφεται από τους Zach Kervini και Jordan Fish. Evanescence, My Immortal.

Ένα τραγούδι καταφύγιο, το τραγούδι που ερμήνευσε η Amy Lee, ο αθάνατός μου, Evanescence, και σε ένα συγκρότημα που μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πιο δυναμικά αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα στην ιστορία. Άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους με το θρυλικό διαμαντένιων πωλήσεων άλμπουμ το 1987, Appetite for Destruction, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επαναστατικά ντεμπούτα όλων των εποχών και το 18ο εμπορικότερο άλμπουμ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Guns N' Roses, ένα τραγούδι που μας πάει στο χειμώνα, November Rain.

Αφήνουμε το Νοέμβρη, επιστρέφουμε στο σήμερα και θα έλεγα ότι είναι ιδανική ώρα να ακούμε τέτοια μουσική και ακόμα πιο ιδανικά είναι ιδανικότερα να έχεις σχολάσει και να επιστρέφεις με το αυτοκίνητο στο σπίτι, οπότε είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Σε ένα γυναικείο συγκρότημα. Σε ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε από δύο αδελφές, την Ann Wilson και την Nancy Wilson. Και ένα συγκρότημα το οποίο πρωτοστάθησε ουσιαστικά στη δημιουργία του γυναικείου ροκ συγκροτήματος και μέσα από την πορεία το συγκρότημα πούλησε περισσότερο από 35 εκατομμύρια δίσκους. Απέσπασε 4 υποψηφιότητες για Grammy και κατέκτησε 10 άλμπουμ στο Top 10. Μιλάμε για το συγκρότημα Heart και όσο περνά ο χρόνος, ο ήχος, το πνεύμα και η ψυχή του συγκροτήματος γίνονται ολοένα και πιο δυνατά με κάθε χρονιά που περνάει. Πάμε να τους ακούσουμε, Heart Alone.

0: Η Heart, το αμερικάνικο συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Seattle το 1967, και είπα τους Heart γιατί το συγκρότημα εξελίχθηκε με επικεφαλή στα ιδρυτικά μέλη των Roger Fisher και Steve Fosen. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με το Simple Man των Lynyrd Skynyrd.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
3: Κάθε μέρα.

υπήρξαν σκληροτράχυλοι, αυθεντικοί και σημαδεύτηκαν από μια απίστευτη τραγωδία. 1977 κυκλοφορεί το Street Survivors και τρεις μέρες αργότερα το ιδιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε το συγκρότημα συνετρίβει στο Μισισιπί. Ο κιθαρίστας Στίβ και οι αδελφοί του Κέισι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη τραυματίστηκαν. Η τραγωδία οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος, αν και το Street Survivors εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Παρά τις απώλειες, η μουσική τους δεν έσβησε ποτέ. Από το ντεμπούτο τους μας άφησαν πρίκα αυτό το συγκλονιστικό που ακούσαμε, το Simple Man, δηλαδή απλός άνθρωπος, και πρόκειται το τραγούδι για τις σοφές συμβουλές μιας μάνας προς το γιο της,

να κυνηγά την ευτυχία στα απλά πράγματα και να μην ξεχνά ποτέ τις ρίζες του. Το τραγούδι εμπνευσμένο από το θάνατο της γιαγιάς του Ρόνι. Αφήνουμε το συγκρότημα και πάμε στον Peter Frampton. Baby, I love you way. Από live ηχογράφηση και σε μία από τις πιο όμορφες ζωντανές στιγμές της δεκαετίας του 70.

Ο Πίτερ Φράμπτον, παιδί θαύμα της κιθάρας. Πρωτοέπιασε κιθάρα στα 8 του από την Βρετανία ο Πίτερ και εφηβικό είδωλο. Εκτοξεύτηκε στην κορυφή του 76 με το ιστορικό άλμπουμ Frampton Comes Alive και μέσα από εκεί ξεχώρισε και το Baby I Love You Way. Το 19 ανακοίνωσε αποχαιρετιστήρια περίοδο μετά τη διάγνωση μιας ασθένειας, μειοσίτιδα εγκλείστων σωματείων. Είναι μια χρόνια προοδευτική φλεγμονώδης πάθηση των μειών. Προκαλεί μυϊκή αδυναμία και ατροφία, πλήττοντας κυρίως άτομα άνω των 50 ετών, ενώ είναι συχνότεροι στους άνδρες. Όμως η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, επιτρέποντάς του να συνεχίσει τη δισκογραφία και να επιστρέψει στη σκηνή με μια συναυλία στο Royal Albert Hall, που έβγαλε και ένα δίσκο, ένα CD, και αυτό κυκλοφόρησε το 23. Πάμε στους Pink Floyd και στο κομμάτι που κουβαλάει μία από τις πιο φορτισμένες ιστορίες της rock μουσικής. Μακάρι να ήσουν εδώ.

Πάμε λίγο να δούμε μία μικρή έτσι ιστορία που αφορά τον Sid Barrett και τους Pink Floyd. Στα πρώτα χρόνια των Pink Floyd, ο Sid Barrett ήταν ο βασικός δημιουργικός ηγέτης, έγραφε τραγούδια, έδινε το καλλιτεχνικό ύφος και καθόριζε τον ήχο του συγκροτήματος σε εκείνη την ψυχεδελική περίοδο. Γύρω στο 67-68 άρχισε να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία συνδέονται συχνά με την έντονη χρήση LSD και άλλων ψυχεδελικών ουσιών. Αν και η ακριβής αιτία παραμένει ανοιχτή σε ερμηνείες. Η συμπεριφορά του έγινε απρόβλεπτη, ξεχνούσε στίχους, στη σκηνή έπαιζε την ίδια νότα για πολλή ώρα ή απλώς πάγωνε κατά τη διάρκεια των συναυλιών. Αυτό έκανε τις ζωντανές εμφανίσεις πολύ δύσκολες και τελικά μη βιώσιμες για το συγκρότημα. Οι υπόλοιποι, κυρίως ο Roger Waters και ο David Gilmour, προσπάθησαν αρχικά να τον στηρίξουν και να συνεχίσουν μαζί του, αλλά η κατάσταση επιδεινωνόταν. Έτσι το 68 αποφάσισαν να τον απομακρύνουν από τη σταθερή σύνθεση του συγκροτήματος. Ο Barrett ουσιαστικά αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία λίγο αργότερα και έζησε μια πολύ ιδιωτική ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Με απλά λόγια, το πρόβλημα δεν ήταν καλλιτεχνική διαφωνία, αλλά ότι η ψυχική του κατάσταση δεν του επέτρεπε πλέον να λειτουργήσει μέσα στο συγκρότημα. Το άλμπουμ του 1975, Wish You Were Here, είναι ευρέως γνωστό για το μόνιμο τραγούδι, αλλά και για την σε μεγάλο βαθμό ορχιστρική σουίτα Shine On You Crazy Diamond. Ένα σαφής φόρος τιμής στον Barrett. Το κομμάτι αγκαλιάζει το άλμπουμ στην αρχική του και στην αρχή και στο τέλος, ενώ η ηχογράφηση έγινε ακόμη πιο φορτισμένη συναισθηματικά για το συγκρότημα όταν ο Barrett εμφανίστηκε ξαφνικά στο στούντιο, πήγε προειδοποίητα στα στούντιο την ώρα που το συγκρότημα δούλευε το Shine On, αφήνοντας τα πρώην μέλη του συγκροτήματος έκπληκτα και αμήχανα. Για τους περισσότερους από το συγκρότημα, αυτή ήταν και η τελευταία φορά που είδαν τον Barrett. Αργότερα ο Roger Waters δήλωσε ότι τον πέτυχε τυχαία σε ένα πολυκατάστημα, όμως οι δυο τους δεν μίλησαν. Αφήνουμε αυτή την μικρή ιστορία των Pink Floyd και πάμε να ακούσουμε από την αρχή το τραγούδι «Every Rose Has Its Thorn», «Poison», «Κάθε τριαντάφυλλο έχει το αγκάθι του».

Μεταφερθήκαμε στην εποχή των μεγάλων πάρτι, των φουσκωμένων μαλλιών. Μεταφερθήκαμε στην καρδιά της δεκαετίας του 80, η Poison, με μπροστάρι τον εκρηκτικό Bret Michaels. Υπήρξαν οι απόλυτοι μάστορες της αυτοπροβολής στο Los Angeles, καθώς πήραν για κιθαρίστα τον CC Devil, αφήνοντας εκτός στην οντισιόν τον μετέπειτα κιθαρίστα των Guns N' Roses, τον Slash. Παρά την άγρια έτσι γκλαμ εικόνα τους, έγραψαν μία από τις πιο αυθεντικές μπαλάντες που μόλις ακούσαμε. Και κλείνουμε γυρνώντας πίσω στο μαγικό 1967, ακούγοντας A Whiter Shade of Pale, Procolharum, μια πιο λευκή απόχρωση του χλωμού, του λευκού, όπως θέλετε.

κάπου εδώ. Ο χρόνος μας για σήμερα τελειώνει. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μοιραστήκατε αυτές τις μοναδικές μουσικές ιστορίες και ταξιδέψαμε παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε εδώ στα ίδια κύματα, στους 103,6, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε, η ζωή είναι πάντα πιο όμορφη όταν έχει τη σωστή μελωδία για χαλή. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, καλό σας βράδυ και ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Στον ήχο ήταν ο Στέφανος Εμμανουήλ, στην παρέα σας Γιώργος Σοηλεμπασόγλου.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα επίσης στο νότιο ημισφαίριο. Καλή εβδομάδα για όλο τον κόσμο. Ωραίο Σαββατοκύριακο περάσαμε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Είχε ζέστη, είχε βροχή, είχε φάπες, είχε κούπες. Είχε ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Λιποθύμησαμε στο γέλιο. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε σαν σημεία τώρα, λέω για το ξύλο που έπεσε κάτω στο ΆΚΑ, στο κλειστό μάλλον των εγκαταστάσεων. Έλα να σου πω, το λέει ο άλλος το αυτή, τον βρίζει τη μάνα, τον δίνει και ένα χαστούκι. Ο Μαρινάκης, τον άλλον, τον, πώς το λένε, τον Γρηγόρη, τον Δημητριάδη. Και εκείνος γρήγορος, χωρίς να χάσει ευκαιρία, τον τραβάει μία, ρε παιδιά. Μιλάμε γεμάτη, κανονική. Και άμα δεν ξυλωθεί, τον πιάνει και από τη φανέλα, και άμα δεν ξυλωθεί η φανέλα, καλά η φανέλα ξυλώθηκε, παιδιά. Για να ξυλωθεί η φανέλα πρέπει να είναι ή σατέν τριβίρα που λέμε, αλλά δεν μοιάζει, σαν φανελάκι απλό να πούμε, λέτε να είναι από αυτά που, από τις λαϊκές και τέτοια πράγματα, φτηνοδουλειά, μπα. Ή από το βάρος το πολύ, έκανε πίσω γρήγορα, το βούτυξε να πούμε ο άλλος, σαν, πώς το λένε, σαν τσιμπίδα, και κάνει πίσω ο άλλος να πούμε, είναι και εύσωμος, και σκίζει το φανέλα, θα τον έδινε άλλη μια, έτοιμος ήταν. Θα σε κάνω έτσι, του λέει ο άλλος, θα μου κάνεις τα αέρα, λέει ο άλλος. Αυτοί μας κυβερνάνε, παιδιά. Αυτοί μας αξίζουνε. Να είμαστε γεροί, να τους χαιρόμαστε. Και εμείς, και αυτοί να είναι γεροί, να τους καμαρώνουμε κι εμείς, βέβαια. Μην έχετε παραπονά. Ο Ολυμπιακός να είναι καλά και όλοι οι άλλοι να πάνε. Αυτοί πάλι θα τα βρουν, να ξέρετε, μη μασάτε. Ο ένας θα κυνηγήσει να πούμε πώς θα τελειώσει τον άλλονα. Μιλάμε παραγωγικά, μιλάμε, ξέρω εγώ, πολιτικά και το ένα και τ' άλλο. Ο ένας είναι κολοσσός, είναι εφοπλιστής, έχει φράγκα πολλά, έχει φουσκωτούς. Πού να μην είχε και φουσκωτούς, πολύ ξύλο θα τρώγε. Δηλαδή, μισό λεπτό, ρε παιδιά, με κάνει εντύπωση. Καλά, για τους φουσκωτούς ξέρουμε να πούμε. Υπάρχει ένας άτυπος νόμος. Άγραφος, πως το λένε, μεταξύ τους οι φουσκώτοι δεν μάλλον, έτσι. Δεν πανάνε 15 από τη μια πλευρά, 15 από την άλλη. Αυτοί γνωρίζονται οι φουσκώτοι. Τι να μαλώσουνε τώρα, τώρα είναι χώρια, φυλάνε χώρια ανθρώπους. Μετά από ένα χρόνο μπορεί να είναι μαζί η μισή, να είναι μεταξύ τους. Έτσι, αυτοί είναι φιλαράκια, δεν είναι. Δηλαδή λέω, ρε παιδί μου, κάθομαι και σκέπτομαι και βλέπω το βίντεο και το ξαναβλέπω και από άλλη πλευρά και από πίσω και από το πλάι. Τώρα βγήκε και ένα άλλο βίντεο, ντάλε κουάλε, από φάτσα μπροστά. Το δίνει μία του Μαρινάκη, ρε παιδιά, ο άλλος ο Δημητριάδης. Εν τω μεταξύ ο Μαρινάκης, πλάκα τον κάνει, του λέει στα αυτή, μάλλον την Πινελίκη τον έριξε, και του δίνει και χαστούκι. Και ο άλλος τον πιάνει μια γεμάτη, ρε παιδιά, πρέπει να τον έκανε μελανιά δεξιά στο μάγουλο εκεί πέρα. Τον κατεβάζει όλο το χέρι. Τον αρπάζει και την πλούζα, ο άλλος είναι γρήγορος, έτσι. Χραπ και σκίζεται το φανελάκι. Θα τον έδινε κι άλλη, άμα δεν είχε σκιστεί το φανελάκι, θα έτρωγε κι άλλες. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Έχει σοου σήμερα εδώ, έχουμε πολύ πράγμα. Επικοινωνία με τον γνωστό τρόπο, έτσι, με μηνύματα μέσω του Viber 6907-483-484. Στέφανε, εγώ λέω να μην πάμε και σε διάλειμμα, το πάμε σε ρί. Κάνουμε 12 η ώρα, μια που ξεκίνησα έτσι να πούμε τώρα. Η φαντασία οργιάζει τώρα, πρέπει να τα πούμε αυτά να πούμε, βέβαια. Βλέπω και ξαναβλέπω το βίντεο, ρε παιδιά. Έλασε που το λέει κάτι στο αυτή, σκύβει να πούμε, και το δίνει χαστούκι. Και γυρνάει χρά και τον τραβάει μία του Μαρνάκη. Πάγος ο Μαρνάκης, δεν περίμενε. Τον έβγαλε και τις κοιλιές απ' έξω να πούμε, ρε παιδιά. Πώς δεν έπεσε και κάτω. Πέσει κάτω, κατρακυλήσει μέχρι κάτω να πούμε. Όπως είναι έτσι στρομπουλός, να κατρακυλήσει μέχρι κάτω του. Γιατί αυτό είναι στα επίσημα πάνω-πάνω. Και φουσκωτή είναι. Κάτσε. Να παγώσω λίγο την εικόνα, να το δω. Πω, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι. Κάνα 5-6 φουσκωτούς βλέπω από τη μια πλευρά και 5-6 από την άλλη και ο καράβος.

Το τραβάει μία ρε παιδιά, πώς το λένε, ο Δημητριάδης στον Μαρινάκη και σκύβει, δεν την περίμενε να πούμε, νόμιζε, κοίταξε καμιά φορά, είναι, υπάρχει αλαζονία, άμα έχω λεφτά πολλά, έχω τώρα, και νομίζει να πούμε ότι δεν σε ακουμπάει κανένας. Έρχεται ο άλλος όμως με δει, ο άλλος είναι, ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού του, ανεψιός του κιόλας, καταλαβαίνετε, έχει ακουστεί για πολλά πράγματα, έχει άκρες μεγάλες, το κουμάντο της κυβέρνησης με λίγα λόγια. Τι να τον καταλάβει τώρα αυτό να πούμε. Όσο του έχει την εξουσία την πολιτική, τώρα θα πρέπει να τον χορέψει. Και ο άλλος, όσο του έχει τα μύντια, έχει τα λεφτά, έχει το ένα, έχει τα άλλο, έχει βέβαια, θα πρέπει και εκείνο να του χορέψει. Έλα μου, ντε όμως που δεν θα χορέψει κανένας κανένα, θα δείτε. Πήρε, λέει, ο Κορέας, πώς λέγεται, ο εισαγγελέας εκεί πέρα να πούμε, να δει την ιστορία, να δει το αβίντεο κλπ. Άμα φταίνε, λέει, να τους καλέσει να πούμε, να τους κάνει αυτεπάγγελτα να πούμε, πώς λένε, αυτόφορο και τέτοια. Αλλιώς, λέει, ο καθένας θα κάνει μήνυση. Τίποτα δεν θα κάνει κανένας. Θα το πάνε στον Τούκου ότι δεν είναι, πώς το λένε, για τα αυτόφορα και θα πάνε για μηνύσεις και μετά ο ένας τεμέκ θα κάνει μηνύσεις, θα βγάζουν ανακοινώσεις. Ο καθένας θα θέλει να φανεί ότι αυτός νίκησε και θα το πνίξει ο χρόνος και αυτό, όπως έχει πνίξει ο χρόνος και όλα τα υπόλοιπα. Είδατε εσείς κανέναν να την πληρώνει, ρωτάω εγώ. Είδατε να πηγαίνει κανένας στην Πουζού, είδατε κανένας να πηγαίνει. Α, θα την πληρώσει κανένας μπατυράκος που δεν μπορεί να τα βάλει μαζί τους. Έτσι που δεν έχει στον ήλιο μοίρα που λέμε να πούμε, άμα χωθεί και τους πουλήσει τράλα, εκείνος την πληρώσει. Τώρα αυτοί μεταξύ τους τώρα. Όλα αυτά τα είδαμε, τα κάναμε, τα μιλήσαμε. Σήμερα όλη μέρα φυσικά για αυτά μιλάγανε οι περισσότεροι. Το κομμάτι Ολυμπιακός στην Κούπα στο μπάσκετ νομίζω ήρθε σε δεύτερη μέρα, έτσι. Είχε πανηγύρια στον Πειραιά. Τώρα ξέρετε τι θα κάνει ο Μαρινάκης. Θα Ολυμπιακός αυτά, την Κούπα, με δίπλα στο Αγγελόπουλος, δίπλα στο αυτό, καλά και εκείνη τώρα. Έλα μου, ντε τώρα που ήρθαν σε δύσκολη θέση και οι Αγγελοπουλέοι τώρα. Οι Αγγελοπουλέοι, τι θα κάνουν τώρα. Οι Αγγελοπουλέοι ήταν με το Μητσοτάκη. Ο Μαρινάκης ήταν απέναντι από το Μητσοτάκη γιατί ήθελε και την ΚΑΕ στο μπάσκετ, γιατί ήθελε να χορέψει τον Παναθηναϊκό. Έτσι λένε τα νέα από τον Πειραιά. Τα περσινά νέα. Ήθελε να χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, να πάρει το μπάσκετ και ο Μαρινάκης και να ορμήξει εκεί πέρα και να τα πάρει όλα και να σου λέει τώρα τόσα εκατομμύρια. Χώσε άλλα 30-40 εκεί, πάρει και το μπάσκετ να πούμε, να γίνω όπως λέγεται. Ο αυτοκράτορας να πούμε του λεκανοπεδίου εκεί πέρα και της Ελλάδος στο μπάσκετ και όχι μόνο να πούμε. Λοιπόν, έλα μου ντε όμως που πέρσι πήδαγε ο Παναθηναϊκός για διαιτησία στο μπάσκετ. Τελικά τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, το πήραν οι Αγγελοπουλέοι, σώθηκαν οι Αγγελοπουλέοι, να τα λέμε αυτά. Βοήθησε και ο Μητσοτάκης. Και τώρα τι γίνεται τώρα, ήρθαν οι Αγγελοπουλέοι σε δύσκολη αυτή τώρα. Τι να κάνουν τώρα. Να πάνε με τον Μαρινάκη, τον οποίο τον Μαρινάκη τον αποθεώνει ο Ολυμπιακός λαός, ή να πάνε με τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι δίπλα του και το στηρίζει ανελιπώς σε αυτά τα δύσκολα που περνάνε από άποψεις διάφορων κλπ. Εγώ λέω θα κρατήσουν ένα τουπέ έτσι λίγο αδιάφορο, να μην εκδηλωθούν, να μην ξέρω εγώ, θα τα έχουν και με τους δυο καλά. Ξέρετε, αυτό είναι το διπλωματικό κομμάτι, έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα να πούμε πρέπει να μείνουν αυτοί εκεί και πρέπει να τα έχουν καλά και με την κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορεί να μην τα έχει καλά και με τον άλλο να πούμε. Λοιπόν, θα δούμε ένα σενάριο τώρα το οποίο θα τραβήξει και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα. Δεν αναρωτήθηκε όμως εγώ σήμερα που άκουγα έτσι και ράδια και τόνα και τάλου και site και αυτά κλπ. Γιατί γίνανε όλα αυτά όμως. Μπορεί να ξέρει κάποιος, να μας πει κάποιος γιατί γίνανε όλα αυτά. Δηλαδή να του λέει τώρα του. Να του λέει τώρα ρε παιδί μου Μαρινάκης του αλουνού του Δημητριάδη, έλα λίγο, σκύψε λίγο να σε πω κάτι σου αυτή, να του ρίχνει πινελίκια για τη μάνα και να του δίνει και έναν μπάτσο. Και ο άλλος να πούμε να του πει, σου του δίνει μια γεμάτη, να πούμε τι γεμάτη ρε παιδί. Πω. Δηλαδή τον δίνει και ο άλλος χάζεψε. Μπορεί να δει και αστράκια εκείνη την ώρα και δεν το περίμενε. Ξέρετε, άμα δεν το περιμένει, τρώ τη φάπα να πούμε. Τι φάπα, ήταν φάπο μπουνιά. Δηλαδή ήταν και φάπα και μπουνιά. Δεν ήταν έτσι η μπουνιά με τοπική δηλαδή που την δίνει γεμάτη. Αλλά ήταν να πούμε χράκ και τον αρπάζει και τον μπλουζάκι. Και τον μπλουζάκι θα ρίξει, ήταν ρε παιδί μου, θυμήθηκα ένα μπλουζάκι μικρή όταν ήμασταν. Φοράγανε κάτι περίεργα μπλουζάκι, κάτι σατέν, κάτι τέτοια να πούμε. Που κάμισα τριβίρα και τέτοια που ήταν σαν χαρτί, ξέρεις. Το πιάνεις λίγο να πούμε και σχιζόταν ένα τέτοιο πράγμα να πούμε. Και τον κάνει ρε παιδιά, δηλαδή μιλάμε για ξεφτιλίκι τώρα, το σκίζει και την μπλούζα, το δίνει και την μάπα τη μεγάλη. Και άμα δεν κάνει πίσω, θα φάει κι άλλη ο Μαρινάκης. Και τώρα να είσαι οπαδός, ρε παιδί μου, και να βλέπεις τον πρόεδρο σου να τρώει φάπες εκεί πέρα. Πω, άσχημο πράγμα. Τώρα βέβαια θα δούμε σκηνικά. Εγώ πιστεύω δεν θα γίνει τίποτες.

Απλώς θα κοιτάξουν το επικοινωνιακό να το κερδίσουν. Δηλαδή ο καθένας από την πλευρά του να κερδίσει ότι είναι ο νικητής. Ότι θα δεις, θα σε κάνω, θα σε φτιάξω κλπ. Θα έχω το πάνω χέρι εγώ να πούμε. Εγώ είμαι το κουμάντο και τέτοια πράγματα να πούμε. Και στο φινάλε τίποτα. Όπως δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, τίποτα και για κανέναν. Εάν ξέρετε να μου πείτε τον λόγο, για ποιον λόγο που λέει και το αυτό, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί έχουν μαλώσει αυτοί. Έτσι με το Δημητριάδη. Με το Δημητριάδη συγκεκριμένα. Άντε να σας δω. 69-07-483-484. Το βάζω σαν quiz αν θέλετε. Να δούμε πόσο ενημερωμένοι είστε ή πόσο ανενημέρωτοι είστε. Να δω λοιπόν για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Η φασαρία, η αντιδικία, αυτό το που ο ένας με τον άλλον δεν είναι τώρα, δεν έγινε τώρα. Δηλαδή αυτό που δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον δεν είναι τώρα, χθες. Από χθες δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον ή έγινε κάτι εχθές. Να ξέρετε έτσι. Σας ενημερώνω ή σας πληροφορώ ή σας προετοιμάζω αν θέλετε ότι δεν είναι από χθες αυτό. Δηλαδή η κόντρα αυτή δεν ξεκίνησε από χθες. Ξέρεις, δεν με μίλησες καλά ή δεν με είδες καλά ή ξέρω εγώ και τον άλλο και ξεκίνησε η βάση χθες. Είναι εδώ και καιρό η ιστορία αυτή. Από τι όμως γίνεται, εάν μπορείτε να μου το πείτε ή αν γνωρίζετε κάτι, για να δω εδώ πέρα τι θα δίνει, τι θα ακολουθήσει να πούμε. Ο Μαρινάκης λέει με έφτισε λέει και το χαστούκισα. Και ο Δημητριάδης είπε, μου είπε θα σου τη μαμά και εγώ του έριξα μια γροθιά λέει να μου. Ωραία πράγμα, πατσίσανε τώρα αυτοί. Ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια είχα ένα καλό αυτοκίνητο, πολύ καλό. Καμιά 20 χρόνια πίσω τώρα λέμε. Μια BMW 320. Και ήταν παρκαρισμένη ρε παιδί μου στο δρόμο να πούμε δεξιά. Και έρχεται κάποιο να παρκάρει στο μαγαζί εκεί πέρα που ήμουνα και όπως παρκάρει περνάει την BMW, σιγά σιγά περνάει ο άνθρωπος και όπως παρκάρει, στρίβει δεξιά και βρίσκει την BMW στο αριστερό φτερό, τη βρίσκει, την ξυλώνει το φτερό, ξυλώνει το φτερό, τα φανάρια, τα τίγια, ξέρω εγώ, το αριστερά εκεί πέρα μπροστά. Τρέχω, προλαβαίνω, του λέω, αλλά ρε μεγάλε, τι έκανε, του λέω, δεν βλέπει, του λέω. Εντάξει, ξέρετε πως παρκάρουν, κάνει μπροστά και πρέπει να κάνει λίγο πίσω μετά. Το παρκάρισμα γίνεται με την όπιση, ενώ γίνεται μπροστά. Για να παρκάρεις μπροστά, όπως πας δηλαδή για να παρκάρεις, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 10 μέτρα χώρο μπροστά. Ενώ αν έχεις 4 μέτρα, 5 μέτρα, 3 μέτρα, θα πρέπει να κάνεις μπροστά και να μεταλάρπει και να παρκάρεις πίσω. Ή με το δεξί φλάς. Και με ξυλώνει την αριστερή πλευρά. Και πάω εκεί πέρα που λες, του λέω, καλά ρε μεγάλη, τι είναι αυτά που κάνεις, του λέω. Ξύλο στα αμάξι, ξέρω εγώ τον Ατάλο. Κατεβαίνει ο άνθρωπος, του λέει, αμά, λέει, ξέρω εγώ, πω. Τώρα περιμένω εγώ να δω τι θα πει, να πούμε. Πω, λέει, πώς δεν το είδα, λέει, πώς έγινε αυτό, λέει, να πούμε. Περιμένω να με πει να βγάλουμε τις ασφάλειες φιλαράκι, να κάνουμε εδώ, να τις φωνάξουμε εδώ, να σε κάνω μια δήλωση, έτσι δεν γίνεται, να πούμε, έτσι δεν πρέπει να γίνει. Πώς λέγεται αυτή η δήλωση, φιλική, να τα βρούμε, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα, μη στεναχωρία, και τέτοια πράγματα. Και τι με λέει, ρε παιδιά, τι με λέει, για καθίστε λίγο κάτω, γιατί μην πέσετε να μην καθίστε λίγο, τι με λέει. Εντάξει, ρε μεγάλη, με λέει. Κάνε και εσύ πίσω, λέει, δώσε με μία από πίσω τράκα, ρε, με λέει, να πατσίσουμε. Τον κοιτάω καλά, τον κοιτάω. Τι είπε, του λέω. Να, λέει, κάνε πίσω, λέει, δώσε με και εσύ μία, λέει, να πατσίσουμε. Του λέω, άμα σου δώσω εγώ μία, θα σε δώσω μία κεφαλιά, του λέω. Ταγάρι, ταγάρι, ακούς. Μιλάμε τώρα 50 χρόνων άνθρωπος, δεν μου το πει κάποιο μωρό, ξέρω εγώ, 20 χρόνων ή 18. Απίστευτα, ρε παιδιά. Απίστευτα.

Καλησπέρα, Ιρδάνε Μπαλίκαρε. Καλά, το ξέρω. 11 παρατέταρτο, ναι. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών κλπ. Καλησπέρα σε καπετάνιο, Ιχουλίπτε, στο εκδοχείο με άποψη κλπ. Δυστυχώς εχθές έφυγαν από τη ζωή δύο νέα παιδιά, λέει. Η γογό Μαστροκώστα και ένα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνει λάθος. Δεν ήταν του Ολυμπιακού. Μόνο έπαιξε και στον Ολυμπιακό 2-3 χρόνια, πόσο έπαιξε ο Άντζας, δεν θυμάμαι. Πρώτα απ' όλα να πω συλληπιτήρια, Θεός χωρές τους, έτσι. Να είναι γεροί να τους θυμούνται οι δικοί τους. Και ότι, τι να πω, να πούμε, να θυμούνται τα καλύτερα. Είναι κρίμα και άδικο όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, έτσι. Άδικο γιατί θα μπορούσαν να ζήσουν 10-20 χρόνια ακόμα, 15-20. Τα χρόνια δεν τα παίρνουν από κάποιον άλλο για να τα ζήσουν αυτοί. Έτσι, τα χρόνια είναι κρίμα δηλαδή από το Θεό, ειδικά όταν έχουν και οικογένεια, να δούνε να πούμε λίγο τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους κλπ. Να πούμε και να φεύγουν πιο γεμάτοι, ρε παιδί μου, από τη ζωή. Αλλά αν έρθει αυτή η ρημάδα η ασθένεια ή η κάθε ασθένεια, να πούμε, και δεν μπορείς να την καταπολεμήσεις, δυστυχώς, το αποτέλεσμα είναι το μοιραίο. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που μπορείς να πεις είναι να πούμε να ευχηθείς καλό παράδεισο που λένε και υγεία στην οικογένειά τους και να είναι γεροί να θυμούνται, να πούμε. Λοιπόν, βέβαια, θα μου πεις οι ασθένειες και αυτά όλα, να πούμε, είναι που το πώς έρχονται οι ασθένειες, άμα είναι κληρονομικό, είναι άμα είναι τα γονίδια, είναι από τις στεναχώριες ή από κάτι άλλο, σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους, έτσι. Το καθένα, για μένα, που όσο μπόρεσα και φιλοσόφησα αυτό το κομμάτι δηλαδή της ζωής, νομίζω ότι πέρα των γονιδίων, πέρα να πούμε όλων των υπόλοιπων, της κληρονομικότητας κλπ. Να πούμε και της διατροφής αν θέλετε, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι και η διατροφή, δεν μπορεί να τρως, να σαβουριάζεις κάθε μέρα, να πούμε, διάφορα και στα 50 σου, 55 σου, 60 σου, μετά να μην έχεις κανένα θέμα, έτσι. Θα πρέπει να πούμε να τρως πιο υγιεινά και από τα παιδικά σου χρόνια αν θέλετε και στην υπόλοιπη ζωή σου. Όλα χρειάζονται, όλα με το μέτρο. Είναι η δική μου άποψη αυτή. Και φυσικά, ακόμα και η ρετσίνα χρειάζεται, ακόμα και το κρασί χρειάζεται, αλλά όλα είναι με το μέτρο. Έτσι. Όχι με το μέτρο, βάλε 6 μέτρα ρετσίνα. Με το μέτρο το αναλογικό. Να πιεις, να πούμε, μια ρετσίνα σαν άνθρωπο, μια φορά την εβδομάδα, λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Έτσι. Με την παρέα σου, λέμε, αν είσαι με ένα φίλο ή κλπ. Όχι να πιεις μια κάσα ρετσίνες, να πούμε, και ξέρω εγώ, πώς λέγε το άλλο, το είχα συναντήσει, το είχα συναντήσει, να πούμε, σε ένα μαγαζί. Ήταν ένας πίνακας κρεμασμένος σε ξύλινο φόντο και έλεγε, είχε και έναν σουρωμένο, ρε παιδί μου, φαινόταν ότι ήταν σουρωμένος και έλεγε, και από κάτω ήταν στο ίδιο ξύλο δηλαδή, και από κάτω ήταν τα γράμματα, έλεγε, δεν θυμάμαι, λέει, τι με είπε η γυναίκα μου, λέει, να πιω 2 και να πάω στις 10 ή να πιω 10 και να πάω στις 2. Δεν θυμότανε τι είπε. Ήταν τι τάβλα εντωμεταξύ. Λοιπόν, δυστυχώς αν έρχονται οι αρρώστιες και δεν μπορείς να τις καταπολεμήσεις, το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, είναι το μοιραίο. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Τι σοου ήταν αυτή την Κυριακή, λέει, ανάμεσα σε Δημητριάδη Μαρνάκη. Σαν να βλέπω Μπαμπίνο, λέει, και Γιάννη, λέει, να τρώγονται σαν τα κοκόρια. Μπα, αυτοί τρώγονται λεκτικά. Δεν τρώγονται λεκτικά και ακόμα δεν πήγαν στα δικαστήρια. Μπορεί να πάνε και στα δικαστήρια. Δεν νομίζω. Ο ένας το ψάχνει το δικαστήριο, ο άλλος λέει, τώρα εντάξει, τώρα τα δικαστήρια πάνε οι αδερφές, λέει, άλλος τώρα τι δικαστήρια να πάμε και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, λέει, με τον Στρεπέλια που μίλησα, λέει, έχουν κινηθεί διαδικασίες ώστε ο αρχιδητής να τιμωρηθεί παραδειγματικά για τη σφαγή του Πας Φλόρινας, λέει, πριν 22 χρόνια. Α, είδες, λοιπόν, καλά τα πρόλαβα τα δικαστήρια. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Καλησπέρα, Φόκους. Το Σούκου κάναμε, λέει, οδική εκδρομή στη Μακεδονία και περάσαμε από τα περήφανα Σεβαστιανά. Καθίσαμε και φάγαμε, λέει, στην Τσουκνίδα. Και όποιον και να ρωτούσες, μιλούσαμε, λέει, για τον σκληροτράχυλο Μπαμπίκο, λέει, με τα καλύτερα λόγια. Αν και έλεγαν πως το κουμπανάει, λέει, το ποτήρι. Κανονίσαμε, λέει, με τα γκαρντάσια να ξαναπάμε, λέει, εκδρομή. Αυτή τη φορά, λέει, στη Δράμα και να περάσουμε από τη γενέτειρά σου, λέει, την Κάτω Βροντού. Χαιρετισμούς από Γιώργο και τα Σούλα. Α, πάτε στην Κάτω Βροντού,
θα σας πιάσει δέος, να ξέρετε. Από εκεί είναι το λιοντάρι της Βροντούς. Τα λιοντάρια είναι τρία, ξέρετε. Ένα της Νεμαίας, ένα του Στριμώνα και ένα της Βροντούς. Ήταν γνώσης πολεμικών τεχνών, λέει, φτηνά την κλείδωσε ο Μαρινάκης. Τι λες, ο άλλος είναι γνώσης πολεμικών τεχνών, γι' αυτό τον περιλάβει στα γρήγορα. Όπως είπες, λέει, κατάντια, χαμηλά επίπεδα. Α, πίστευτο ρε παιδιά, τώρα τα βλέπουν τώρα αυτά στα Ευρώπας. Για φανταστείτε τώρα στη Γαλλία, στην Αγγλία, ξέρω εγώ στο αυτό, στην Αγγλία. Ακούστε, τώρα να πούμε να παίζει το Λονδίνο ή το Μάντσεστερ ή ξέρω εγώ το Νιούκαστλ, ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος, μεγαλομέτοχος, ξέρω εγώ, ιδιοκτήτης της Νότιχαμ, έφαγε φάπες, να πούμε, από τον κυβερνητικό γραμματέα, ξέρω εγώ και τέτοια, και τον έβρισε τη μάνα του. Αυτά τώρα, παιδιά. Εντάξει, τώρα αυτά είναι τώρα, ούτε τα μωρά τα κάνουν, έτσι. Δηλαδή, τι είπε, άσε που θα τον έχουν και stand-by πάνω, έτσι. Είναι ντροπή. Ντροπή. Τώρα, εγώ δεν ξέρω ούτε τον ένα ούτε τον άλλον, έτσι. Εσύ και ο άλλος, ακόμα τα ίδια, να πούμε. Αλλά θα μου πεις, όταν σε βρίζουν τη μάνα στο αυτή και σε δίνει μπάτσα, τι θα κάνεις. Είσαι και πολεμικές τέχνες και τέτοια. Πάλι καλά που δεν μπήκε από την άλλη πλευρά και να τον αρχίσει, να πούμε. Τον κάνει μπλε μαρέκι το Μαρινάκι, Ούτε οι φουσκωτοί θα προλάβουν να τον σώσουν. Οι Κοβέσοι θέλουν να βάλει, λέει, τους πάντες φυλακή, λέει. Με Μαρινάκι θέλει ο Μητσοτάκης να αλλάξει, λέει, την ενημέρωση, λέει. Βαγγέλης Ελβετία. Ναι, κοίταξε, ο Μητσοτάκης θελέστα και παθέστα, έτσι. Τον έκανε μεγάλη απάντα τον Μαρινάκι, τον βοήθησε, τον έκανε, τον ένα, τον γιγάντωσε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο μπαμπάς και αυτός ο Πιπιλωμάτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Στην εκπομπή των Πρωταθλητών, μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει, για την Κούπα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, τι να κάνουμε. Αφού δεν μπορούμε εμείς να τους φτάσουμε, τι να κάνουμε, να τους κατακρίνουμε, δεν γίνεται, δεν μπορώ εγώ. Αριανός δεν θα γίνω εγώ ποτέ να μου. Άμα δεν μπορώ να φτάσω στον άλλον, να του τα ευχηθώ τουλάχιστον. 9.61, σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι, γι' αυτό το λόγο έγινε.

Ο 075 και εσένα σε παραδέχομαι. Ακριβώς έτσι είναι. Αντωνάκη, και εσένα σε παραδέχομαι. Έτσι ακριβώς είναι. .9.15 και εσένα σε παραδέχομαι. Ακριβώς. Μπράβο, ενημερωμένοι είστε. Καλά που ακούτε εδώ πέρα Focus FM. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν, έγκυρα και έγκυρα πάντα. Και αυτά που θα σας πω τώρα, θα είστε ενημερωμένοι για το μέλλον. Ούτε σε Medium να πηγαίνετε, να ξέρετε. Για να δω αν ξέρετε κι άλλοι. Εγώ θα το πω βέβαια στο τέλος για να δικαιώσω και αυτούς από τα μηνύματα που τους λέω έχουν δίκιο. Γεια σου φιλαράκι, είμαι ο φίλος σου ο Μυρωδιάς, λέει, που σε ακούω φανατικά. Πόσο ωραίος άνθρωπος μπορεί να είσαι, ρε φίλε, λέει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μυρωδιά. Ο Δημητριάδης ως δεξιχέρι του θείου του λέει είχε κόψει, λέει, πολλά επιχειρηματικά σχέδια του Βαγγέλα, λέει. Τώρα που έγινε αυτό, λέει, και αφού είχε τη δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να γλιτώσει, λέει, τη χώρα από αυτούς. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο Σαββίδης και ο Λουτσέσκου, λέει, τιμωρήθηκαν για φασαρίες εντός γηπέδου, λέει. Αυτοί που ένας είναι ιδιοκτήτης πάει και ο άλλος πολιτικός, έχουν κάποια τιμωρία. Τίποτα δεν έχουν. Τι τιμωρία. Έτσι και τολμήσει κανένα εισαγγελέα και πάει να τιμωρήσει, θα την πληρώσει ο εισαγγελέα, να ξέρετε. Ποιο εισαγγελέα θα μπορέσει να τιμωρήσει. Καταρχήν, ο εισαγγελέα δεν μπορεί να τιμωρήσει τον Δημητριάδη, γιατί είναι, αυτοί όλοι είναι διορισμένοι από το κράτος. Είναι δυνατόν να βάλω εγώ τον υπάλληλό μου να με τιμωρήσει? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Με τον άλλονα, πού μπορεί να τιμωρήσει τον άλλονα? Μούγκα στη στρούγκα όλοι. Είναι να το κάνουμε λίγο έτσι, να έχουμε λίγο σόου, ρε παιδί μου, να το κουβεντιάσουμε, να πούμε. Ανοίξανε θέμα αυτή τώρα για πολύ καιρό, έτσι. Βέβαια. Δώσανε τροφή στα ράδια, σε εκπομπές, στα πρωινάδικα, αν και στα κανάλια εκεί λίγο του Μπέκα είναι, φοβούνται να μιλήσουνε. Δώσανε πολύ τροφή πάντως σε YouTuber. Θα γίνει, λέει ο άλλος, αναδιάδοση, όχι. Πού θα γίνει, ρε μεγάλη, είσαι καλά και εσύ? Γίνονται τώρα τέτοια πράγματα? Άμα γίνει θα είναι ξεφτύλα, απλά πράγματα. Τα λέμε τα πάντα εδώ, την αλήθεια τα λέμε. Και ντροπή στον ΠΑΟΚ που πήγε να πούμε να ψηφίσει την... Δεν πήγε να ψηφίσει, πρότεινε, έτσι. Δεν έγινε καμιά ψήφος, πρότεινε την αναδιάρθρωση. Είναι μεγάλη ντροπή. Τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ με αυτό? Τι δουλειά έχει, ρε, τώρα, είναι δυνατόν? Έπεσε η Λάρισα και ο Πασεραϊκός, τελειώσαμε, για χαραντάν. Και αν είναι να γίνει κάποια αναδιάρθρωση, θα γίνει από του χρόνου, όχι από τώρα. Και θα πέφτουν δύο του χρόνου και θα ανέβουν τέσσερις. Έτσι γίνεται. Το τίμιο και το δίκιο είναι αυτό. Τώρα, αν ήθελε ο ΠΑΟΚ να βοηθήσει τον Πασεραϊκό για να ανεβάσει, για να πούμε, και τη Λάρισα, ντροπή μεγάλη. Άστο να αναπέσει, και άμα θες να το βοηθήσει, ανέβασε τον ξανά του χρόνου. Λέμε τώρα. Που δεν πρέπει, έτσι. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Φίλε Τζόρνταν, ένα να ξέρει ο κόσμος. Ο πιο σοβαρός, με περηφάνεια, με μεγάλο επίπεδο, λέει. Είναι ένας και μοναδικός. Είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και είναι και η πραγματικότητα. Για φανταστείτε αυτά να τα έκανε ο Σαββίδης, να τον έλεγε τον Δημητριάδη, έλα λίγο να σε πω, και να τον έδινε καμιά μπάτσα. Τι θα γινότανε? Ή να τα έφτιανε ο Λουτσέσκου στην κερκίδα. Να τον απελάσουνε, να τον κάνουνε, να παίζαν τα κανάλια, ε. Θυμάστε τι έγινε τότε που μπήκε ο Σαββίδης στο γήπεδο? Μπούκαρε με το όπλο, μπούκαρε με μήνες ατελείωτο. Όλα τα σαβουροκάναλα της Αθήνας, όλοι οι παπαγάλοι της Αθήνας, θα θυμάστε τον πόλεμο, ε. Όλοι τώρα μούγκα, όλοι τώρα είναι μούγκα. Όταν βρήκανε τον άλλονα, το δολοφονημένο δολοφόνο του Φιλόπουλου, στο αυτοκίνητο του Αλαφουζόλ, μούγκα στη στρούγκα, δεν μιλάει κανείς. Τι έγινε εκείνο το θέμα, το πνίξαν τα κανάλια, δεν μιλάει κανείς. Ε, ξεχάστηκε. Ε, Μητσοτάκη, πρωθυπουργέ της χώρας, πάει εκείνο, ξεχάστηκε.
Μετά θα γίνουμε χώρα. Τι χώρα ρε. Από το κακό στο χειρότερο πάμε ρε. Αυτοί μας αξίζουν, αυτούς έχουμε. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.

Ωραίο μήνυμα. Τι έγινε, λέει, ανοίξατε σήμερα τηλεόραση, πλακώθηκαν πού στο αγωνιστικό χώρο. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση, τι έγινε σε ανάλογη περίπτωση των παδών. Εντάξει, λέει, που δεν είναι όμως γνωστή. Μήπως λέει αυτό προχθές και δίκη σήμερα. Η ποινή, α, συγγνώμη, λέει, μπερδεύτηκα. Μάλλον επειδή δεν έπαιζε, λέει, όλη μέρα στα κανάλια. Δεν ισχύει το ίδιο. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Μάλλον επειδή δεν έπαιζε όλη μέρα στα κανάλια, λέει, μάλιστα. Αλήθεια, πριν λίγες μέρες δεν τιμωρήθηκε η διοκτήτη της ομάδας ΓΑΜΑ Εθνικής για επεισόδιο. Ό,τι γίνεται στο Las Vegas μένει στο Las Vegas. Ιστερόγραφο. Υποθέστε αυτές οι εικόνες να είχαν γίνει 501 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Εδώ δηλαδή, στη συμπρωτεύουσα. Κάτι είμαστε κι εμείς. Είμαστε συμπρωτεύουσα. Άλλο πιο πολύ δούλεμα δεν υπάρχει. Καλησπέρα, δεν μπορώ να πιστέψω, λέει, πως δεν ξέρεις, λέει, τον λόγο. Λες να μην το ξέρω εγώ τον λόγο, ρε, εσύ μεγάλε. 168. Είναι δυνατόν να μην ξέρω τον λόγο και να βάζω quiz? Απλώς ρωτώ τους ακροατές εδώ πέρα, μήπως και δεν ξέρουν κάποιοι, να μην βλέπω οι περισσότεροι το γνωρίζουν, να πούμε. Η Super League, λέει, ο άλλος μου στέλνει μήνυμα 840, ανακοίνωσε, λέει, εκτακτο διοικητικό συμβούλιο την Τετάρτη 27 Μάη με θέμα το αίτημα της άμεσης αναδιάρρωσης του κατέθεσαν οι 5 ομάδες. Δεν υπάρχει, ρε, τέτοιο. Δεν υπάρχει. Για να γίνει αυτό εδώ πέρα, όχι για να γίνει, για να ψηφίσουν αυτό, θα πρέπει να πούμε τα 3/4 της Super League να είναι να κάνουν απαρτία. Δηλαδή να είναι από τις 14 ομάδες οι 10 ή 11 που είναι τα 3/4. Δεν γίνεται αυτό. Καλησπέρα, Τζόρνα, και σε όλους τους φόκους και σε ηχολήπτη. Το quiz, το μόνο, λέει, που ξέρω είναι της τα Νέα Δημοκρατία και κάτι ακόμα, λέει, τι δουλειά είχε ο ΕΦ, αγωνίζεσαι, λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου, λέει. Γέλασε ο κόσμος, λέει, με Μαρινάκη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μας, φίλε Τζόρνταν. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι φιλαράκι ο ΕΦ, αγωνίζεσαι με τον Κούλι, ρε. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι κολλητή. Και με τον Χρυσοχοίδη είναι κολλητή. Γεια σου, Σταύρε, γεια σου, φιλαράκι μου, και στη Λιβάδα. Αυτό ακριβώς είναι, όπως θα λες. Αυτός είναι ο λόγος, ναι. Ο λόγος είναι αυτός, να τον πω το λόγο κιόλας, για να ξέρετε, να πούμε. Τον παρακολουθούσε με εντολή του Μητσοτάκη, πώς λέγονταν εκείνο, Predator, πώς λέγονταν, ρε Στέφανε. Α, μπράβο. Τον παρακολουθούσαν και τον Μαρινάκη μαζί με τους άλλους. Το Μαρινάκη, τον Τουτό, αυτόν του Άρη, τον Καρυπίδη, τον άλλο του Πασόκ, πως είναι, τον Ανδρουλάκη και κάποιους άλλους, για να τους έχει στο χέρι, ρε παιδί μου. Η Ιορδάνη, όλοι αυτοί είναι κόρακες, λέει, και κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, λέει. Έχω δει πολλές φορές, λέει, αμαλούν μεταξύ τους, αλλά μέχρι εκεί, λέει. Παρεμπιπτόντως, η Βόλσμπουργκ πηγαίνει για φούντο, λέει, Βασίλης, Λονδίνο. Τι έκανε η Βόλσμπουργκ σήμερα? Δεν τον παρακολουθούσα σήμερα.

0: Παίζουνε παράταση 119, τι είναι? Και κόκκινη κάρτα. Παίζουν ακόμη 120. Ξεκίνησε 9.30 ώρα. Προηγήθηκε στο 3 η Wolfsburg. Τη σοφάρισε στο 38 ο, πώς λέγεται, Μπίλχια Φιλίπ. Και στο 100 το γυρνάει το παιχνίδι, το κάνει. Πήγανε παράτα βέβαια. Και στο 100 το κάνει 2-1. Τώρα παίζουνε καθυστερήσεις, να πούμε. Είναι το μπαράζ με την Πάτερμο που πάνε ανέβει και που πάνε κατέβει, να πούμε, η Wolfsburg. Έτσι, η τρίτη από το τέλος παίζει μπαράζ με την τρίτη από την Zweite Liga από πάνω. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Θα το δούμε το τελικό μάλλον σε λίγο. Αποτέλεσμα να δούμε. 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Focus FM 103.6 λοιπόν από την συχνότητα του ραδιοφώνου και από την σελίδα του Focus μέσα από το διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιορδάνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι, πως πάει, συλληπιτήρια στα νέα παιδιά, στις οικογένειες. Ναι. Γιατί εγώ μας σοκώσα και για το Παλκά, για το Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Εκείνος ναι, ήταν δραμηνός, έπαιζε στην Ξάνθη, έπαιζε στον Ολυμπιακό, έπαιξε άλλες ομάδες, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ό,τι και να ήταν το Παλκάρι, πάει να ήταν δύο νέα παιδιά.
0: Νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, έτσι λέγονται, νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, νέοι άνθρωποι, δυστυχώς, κρίμα, τι να πω, δεν ξέρω. Δυστυχώς.
0: Ξέρεις πόσοι φεύγουν κάθε μέρα, ρε, οι δημοσένοι νέοι τέτοσοι, αλλά επειδή, είναι, επειδή δεν είναι δημόσια πρόσωπα, δεν ακούγονται.
1: Μόνο νέα παιδιά και μωρά και τέλος πάντων. Ναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και σε μια ελληνική ομάδα για το κύπελο.
0: Ναι.
1: Τα λέμε αυτά, είναι ελληνική ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ στον Πειραιά έγινε χαμός, τα ξέρεις. Όπως το είπες προχθές, να περιμένουμε το κύπελο. Να το ήρθε, έπεσες μέσα μπαγάσα. Έπεσες μέσα, ωραίο.
0: Μεγάλο πράγμα κάναμε, ρε, έπεσαμε μέσα.
1: Έπεσες μέσα, το πρόβλεψες. Μου το είπες κιόλας. Το πες. Ψάξε την κασέτα να το βάλεις, να το παίξεις. Στο αρχείο. Το θυμάμαι, το μου το έλεγες.
0: Ναι.
1: Πανηγύρια. Τώρα όσο το άλλο, τι να σχολιάσω τώρα.
0: Ποιο.
1: Που πλακώθηκαν στο ξυλά, αυτά που έλεγες.
0: Ναι.
1: Στον προλογό σου.
0: Τα είδες.
1: Δεν είδα βίντεο, δεν είμαι και τόσο της τηλεόρασης, αλλά τα άκουσα.
0: Κάτσε να δεις. Έχει σοου. Έχει σοου, πρέπει να το ψάξεις να το βρεις.
1: Ναι, τι να πάτησω τώρα στο YouTube, δεν είναι και τόσο...
0: άμα δεν μπορείς, πάνε σε κανένα φίλο και κανένα αυτό, πες ρε μεγάλη λίγο να δω τις φάπες που πέσανε, μπορείς να το δείξεις κανένα.
1: Να κάνω τις αρτίδιες, εντάξει, θα το ψάξω μωρέ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, βάλει ένα τραγούδι για τα νέα παιδιά που χαθήκαν, όποιο θέλεις εσύ, όποτε θες βάλει το, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έγινε.
1: Αλλά μην το ξεχάσει παρακαλώ, εντάξει.
0: Έγινε δημοσιανή, έγινε.
1: Έγινε, θα αφήνω, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα φίλε.
2: Είσαι.
0: Εδώ είμαι, εσύ που είσαι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, υγεία.
0: Πεσμένος αγκού, τι έπαθες.
2: Εγώ καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Είπαμε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Δεν είναι, δεν άκουσα τίποτα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, προσδαλευτείς εδώ πέρα.
0: Και εγώ λέω δεν αγελάσω σήμερα.
2: Για δώσω θέλεις, και όμως η αλήθεια είναι αυτή είναι.
0: Ναι, πρωταλητής βγήκε στην εκπομπή των πρωταλητών, έχεις δίκιο.
2: Εσύ βγήκε στην εκπομπή των πρωταλητών.
0: Ναι, βέβαια, τι, τώρα.
2: Πάντα θα βγαίνω γιατί θα είμαι πάντα πρωταλητής.
0: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσεις.
2: Έτσι, γουστάρω. Το πρώτο μήνυμα που διάβασα είναι...
0: Πάει ο Άντζας, έφυγε ο Άντζας.
2: Μισό τώρα, θα ψάλω και για τον Άντζα, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί βιάζεσαι, δεν ξέρεις τίποτα μου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Το πρώτο μήνυμα που διάβασες
0: ναι.
2: Ήταν γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος πήγε στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ένα μήνυμα έρθε, ναι, γιατί πήγε λέει.
2: Μα συγχαρεί τον πρωταθλητή.
0: Αφού είναι φίλε, ρε, τι να συγχαρεί.
2: Ποιο αν επί απάντηση υπάρχει.
0: Αυτό είναι η θεωρία δική σου.
2: Αυτή είναι αλήθεια, να συγχαρεί.
0: Το συνεχάρι...
2: Το πρόεδρο που θα ζήσει τη
0: ΣΑΕ. Το συνεχάρι στη Φιέστα προχθές τώρα.
2: Και δεύτερη φορά.
0: Δεν υπάρχει δεύτερη φορά. Τι είναι εδώ.
2: Δεύτερη παρατήρηση είπε...
0: Σαν Πάσχα είναι κάθε μέρα τα λέει.
2: Χριστός Ανέζε. Εσύ άμα δεν μπορείς να δώσει χαρητήρια Τζόρνταν, άλλο θέμα αυτό. Εντάξει. Δεν έχει δώσει ποτέ συγχαρητήρια, λέει, δίνω συγχαρητήρια, λέει, σαν να χαίρομαι κι εγώ μαζί σας.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτό που λες, τι είναι αυτά που λες.
0: Ποιος χαίρεται.
2: Έτσι λες στις εκπομπές.
0: Ποιος χαίρεται.
2: Θέλω. Ε?
0: Ποιος χαίρεται, ρε. Ο Μητσοτάκης. Ολυμπιακός είναι ο Μητσοτάκης.
2: Όταν μιλάω, μ' ακούς.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός.
2: Συγχαρητήρια, λέει, στον κύριο Λιγόπουλο που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ο Μητσοτάκης το λέει, ναι.
2: Και είναι Ολυμπιακός. Εσύ γιατί δεν λες συγχαρητήρια, δεν λέω γιατί. Και μαζί και εγώ χαίρομαι, λέει.
0: Όχι, δεν λέω.
2: Γιατί.
0: Πρέπει να πω συγχαρητήρια.
2: Μην πεις καθόλου, ρε.
0: Δικαίωμά μου, δικαίωμά μου είναι, άμα θέλω.
2: Και του χρόνου πες.
0: Ε?
2: Και του χρόνου πες εσύ.
0: Μην πες. Τώρα περάσουν πολλά χρόνια.
2: Ναι, πες και του χρόνου και θα δεις.
0: Πάρα πολλά χρόνια θα περάσουν τώρα.
2: Αλλά έτσι λες εσύ.
0: Πολύ πιθανό να περάσει και τον Παναθηναϊκό τώρα.
2: Τι Παναθηναϊκό.
0: Στα χρόνια.
2: Όταν λες αυτά.
0: Στα χρόνια λέω για πρωτάθλημα.
2: Εκεί είμαι στο YouTube και στο ράδιο, τα πιστεύεις.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε πόσα χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα.
2: Στην πόσα χρόνια θα πάει σπουδά?
0: Εγώ πέρσι το πήρα, πρόπερσι.
2: Πέρσι το πήρε ή πρόπερσι, να ξέρω.
0: Πέρσι το πήρε ο Ολυμπιακός, πρόπερσι το πήρα εγώ.
2: Δύο χρόνια είναι να πάει σπουδά.
0: Δύο, ναι, δύο. Δύο.
2: Μη συμπώ και τρία.
0: Το 24, ρε, δύο χρόνια.
2: Μια εκπομπή,
0: ναι,
2: στο YouTube.
0: Πώς, σε πού?
2: Στο YouTube, ρε, εκεί που κάνει την εκπομπή.
0: YouTube, ρε.
2: YouTube, δεν τα ξέρω αυτά, ρε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν τα ξέρει ένας από την Πέλα, τέλος πάντων.
0: Ναι. Εκείνος θα βάζει.
2: Γνωρίζει αυτά, ρε, TikTok, αυτά τα γνωρίζει αυτός, ξέρω.
0: Όλος ο κόσμος τα γνωρίζει. Εμείς μείναμε λίγο πιο.
2: Τι σημαίνει TikTok?
0: TikTok. TikTok είναι ποικιλία νεκταρίνια, ρε.
2: Νεκταρίνια, εγώ αυτά ξέρω. Λοιπόν, άκουσε μου τα.
0: Ναι.
2: Είχατε μια αντιπαράθεση.
0: Ναι.
2: Ποιος έχει πιο πολύ κόσμο, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ?
0: Τώρα αντιπαράθεση, τώρα τι είναι αντιπαράθεση. Τα ευκόλους εννοούμενα.
2: Όταν δεν ξέρεις μερικά πράγματα, Τζόλα.
0: Ποιος δεν ξέρει?
2: Σε έχω παρατηρήσει, άσε μου να τελειώσω λίγο.
0: Επειδή ξέρω τα πάντα. Ναι.
2: Όλοι σε λένε στο πάνελ, η ΑΕΚ έχει περισσότερο κόσμο από το ΠΑΟΚ.
0: Μα δεν ξέρουνε.
2: Ο μόνος που ξέρει είναι εσύ.
0: Άκου λίγο, Γιάννη.
2: Πώς γίνεται, να τελειώσω λίγο, να τελειώσω, παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Όλοι στο πάνελ λένε η ΑΕΚ έχει περισσότερο, γύρω στις 500-600.000 περισσότερο κόσμο από την ΑΕΚ. Και εσύ δεν σε έκανε ο πρόεδρος με το κάτω σκηνούριο γήπεδο. Αυτή είναι η απάντησή σου.
0: Τελείωσες.
2: Άρα αυτοί λένε άλλοι, άρα λες εσύ.
0: Τελείωσες.
2: Τελείωσε.
0: Αυτή η εκπομπή εκεί πέρα, οι περισσότεροι όλοι εκεί πέρα είναι αντιπαοξίδες. Τι θα πούνε?
2: Όλοι είναι αντιπαοξίδες.
0: Όλοι είναι.
2: Είναι ο Άντερ που στον εαυτό,
0: οι δύο ήταν αεξίδες.
2: Ναι, και ένας ακόμα χωράω και εγώ τρεις εκεί να γίνουν πιο πολύ.
0: Ο άλλος είναι αντιπαοξής, ο Άντερντοκ.
2: Ναι,
0: ο Χατζινάκος είναι αντιπαοξής. Τι είναι? Ο Χατζινάκος είναι αντιπαοξής. Τι απεριμένω εγώ να ακούσω εγώ από αυτούς, για πες.
2: Ναι, δηλαδή να πιστέψουμε εσένα και όχι όλους.
0: Μην πιστεύεις, ρε, γιατί να πιστέψεις? Εγώ έχω κάνει
2: το
0: δικό μου γκάλωπ έχω κάνει. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα 500 φορές. Ξέρω.
2: Ναι.
0: Ξέρω καλά τι γίνεται. Εσύ θα με πεις όλα τι γίνεται.
2: Κάτω από την Κατερίνη δεν έχεις κόσμο. Εσύ επιμένεις ότι.
0: Ποιος δεν έχει κόσμο στην Κατερίνη κάτω?
2: Κάτω από την Κατερίνη δεν έχεις κόσμο.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Εσύ έκλειδες. Άκου και ένα ακόμα. Τώρα που δημήθηκα. Γύρω στους 500.000 λέει Μακεδόνες είναι στην Αθήνα.
0: Ναι. Η μισή είναι με τον Πάο.
2: 250-300 είναι οι Παοξίδες.
0: Τουλάχιστον.
2: Πού το ξέρεις εσύ, βρε?
0: Πού το ξέρω, μισό εκατομμύριο ζουν εκεί μέσα Μακεδόνες.
2: Όλοι
0: Μακεδόνες παοξίδες
2: είναι, δηλαδή.
0: Η μισή δεν είναι?
2: Όλοι στη Μακεδονία είναι παοξίδες, δηλαδή αυτό θέλω να μάθω.
0: Η μισή και παραπάνω είναι, όχι όλοι.
2: Και πόσο είσαι, 1.000.000 είσαι στη Θεσσαλονίκη παοξίδες είστε?
0: Ρε Γιάννη, τώρα τι είναι αυτά που λες?
2: Εσύ τα λες, όχι εγώ.
0: Αυτά που λες τώρα εσύ τι είναι, εγώ ξέρω τι λέω.
2: Είπες 1.000.000 Θεσσαλονίκη είναι παοξίδες.
0: Φυσικά, από το 1.500.000 το ένα είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Σόπα ρε Τζόταν,
0: και σώπα, παραπάνω είναι. Και παραπάνω είναι.
2: Λοιπόν. Και τον κόσμο δεν είστε τι, γιατί...
0: Έλα βρε, ο Ηρακλής Αθήνας είστε εσείς, άιντε.
2: Εμείς είμαστε ο Ηρακλής Αθήνας και εσείς είστε ο Νίκης ο Παναγικός.
0: Έλα ρε τώρα, εγώ είμαι Ολυμπιακός στη Βόρεια Ελλάδα σε κόσμο.
2: Ολυμπιακός... Λοιπόν, άκου τώρα. Ξέρεις τι σημαίνει ξαφνικός θάνατος?
0: Ξαφνικός θάνατος, τον γκολ.
2: Ναι, εκείνο... ξέρεις τι σημαίνει.
0: Εκείνο τον γκολ που βάζανε και λένε ο ξαφνικός θάνατος.
2: Για το θάνατο του ανθρώπου λέω, άστε τον γκολ.
0: Ξαφνικός είναι με καρδιά, μπαμ, μια και έξω και φεύγεις.
2: Ο Άντας ήταν ξαφνικός θάνατος?
0: Όχι.
2: Γιατί τα λες αυτά?
0: Γιατί να τα πω ρε φίλε,
2: ιστορικό... Πόσα χρόνια παιδευόταν ο Άντας?
0: Το ιστορικό δεν χρειάζεται να το αναλύεις. Το είπαμε, με τις ασθένειες το είπα.
2: Να σε πω ότι σε λέω...
0: Το είπα, δεν το κατάλαβες.
2: Ο Άντας πάνω από 10 χρόνια πάλευε με το πρόβλημα που είχε.
0: Το είπα εγώ, με τις ασθένειες, άμα σε βρουν η ρημάδα η ασθένεια, λέω δύσκολα γλιτώνεις.
2: Και με λέξεις είναι ξαφνικός θάνατος.
0: Δεν είπα ξαφνικός.
2: Τρίμα για τον Άντα, για την οικογένειά του, αλλά δεν είναι ξαφνικός θάνατος.
0: Ποιος είπε ξαφνικό θάνατο, ρε αυτό?
2: Εσύ δεν το είπες στον πρόλογο σου?
0: Όχι, ρε, δεν είπα ξαφνικό.
2: Για το δέρα τη γυναίκα.
0: Είπα, εάν υπάρχει. Η αρρώστια.
2: Και του έλα γυναίκα πώς έγινε, δεν θυμάμαι τώρα πώς έγινε αυτή.
0: Ναι, είμαστε όπου
2: είχε. Πάρετε πολλά χρόνια με το πρόβλημα.
0: Ναι, το ξέρουμε, ρε Γιάννη.
2: Ξαφνικό θάνατο είναι να κοιμάσαι και να πα καλά και
0: δεν
2: να.
0: Δεν είπαμε ξαφνικό θάνατο, ρε εσύ.
2: Τι είναι αυτά που λες τώρα?
0: Ρε εσύ, χάπια πήρες?
2: Όχι, εσύ παίρνεις χάπια.
0: Αυτά δεν τα πάω. Εγώ λέω, άμα σε βρει η ρημάδα η ασθένεια, άστο, δεν κλειτώνει και δεν κλειτώνει, δεν υπάρχει τέτοιο. Εγώ γνωρίζω ότι παιδευόντουσαν χρόνια.
2: Και προχθές πάλι σε είπα, Τζόρνταν. Και προχθές πάλι σε είπα.
0: Ναι.
2: Για τον πατέρα του Ρασβάν. Επί τις 4 μήνες είδα στην εντατική.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο. Πιο λίγο ήταν. Βγήκε ξανά.
2: Και σε ρωτάω.
0: Ναι.
2: Δεν με μηχανήματα ήταν ο Ραβάν Λιτζέσκου, ο πατέρας του μάλλον.
0: Τελευταία είχε υποστήριξη, ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι δεν άντεχε πλέον.
2: Νεκρά ήταν πεθαμένος, φυσιολογικά.
0: Ναι, δεν, το οξυγόνο ήταν λίγο, έστευε και τέτοια, ναι.
2: Σε ρωτάω τώρα, ρωτώταν εγώ.
0: Ναι.
2: Γιατί σε έφερα παράδειγμα τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Για πες.
2: Σαν πατέρας του Ραβάν Λιτζέσκου, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Πατέρας είναι. Αλλά μερικές φορές, όπως είπα με τον πατέρα μου και εγώ, ο πατέρας μου ήταν, τον αγαπούσα πάρα πολύ, και λέω μακάρι μερικές φορές, το είπα το, και λέω αλήθεια να το πάρει, να ησυχάσουμε ένα.
0: Ναι, τα λες τώρα που τον πήρε τότε. Όταν ήταν εν ζωή, τα έλεγες αυτά?
2: Δεν τα έλεγα, ρε,
0: δεν τα έλεγες, δεν τα έλεγες αυτά, άστα τώρα, δεν τα έλεγες. Δεν τα λες αυτά.
2: Γιατί είσαι συνέχεια να φανείς πάνω από μένα?
0: Όχι, δεν μπορεί να το πει η ψυχή σου αυτό το πράγμα, δεν το λέει. Εκείνη την ώρα δεν το λέει.
2: Καλά, δεν έχεις ακούσει πολλούς και πολλές.
0: Άσε οι άλλοι που είναι έξω από το χώρο, οι ξένοι, το λένε. Άμα είναι κρίμα, ένα φύγει, άμα δεν. Ναι, αλλά εσύ μπορείς να το δεχτείς αυτό?
2: Είτε το δεχτώ, είτε το δεχτώ. Μα δεν μπορούσε, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά δεν σε βγαίνει να το πεις. Δεν γίνεται να το πεις αυτό το πράγμα.
2: Έτσι δεν σε σύνα μου.
0: Έτσι λέω εγώ, φυσικά.
2: Και εμείς. Έτσι δεν σε σύνα. Κοίτα έναν άρρωστο.
0: Και εμείς...
2: Για πολλούς μήνες και αλήθεια με το πείτε.
0: Γιάννη, άκου λίγο. Και εμείς...
2: Βγαίνει η αγανάκτηση εδώ.
0: Και εμείς χάσαμε.
2: Όχι αγανάκτηση.
0: Χάσαμε. Άκουσε με λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Και εμείς χάσαμε ανθρώπους δικούς μας, να πούμε, με τέτοιες ιστορίες, με τέτοια προβλήματα και με λοιπά, να πούμε. Ποτέ δεν τόλμησα να πω να ησυχάσει, να πούμε, να φύγει κλπ. Κατάλαβες? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το πεις. Δεν σε έρχεται.
2: Δεν καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Μια χαρά καταλαβαίνω. Μετά, άμα φύγει και μετά λες. Έφυγε κρίμα, ήταν να πούμε, παιδεύτηκε καλά, ήταν που έφυγε. Δεν το λες όμως πριν.
2: Να δει καλά. Ακούγησε και αφού.
0: Φυσικά, αυτό είναι σίγουρο.
2: Γιατί άκουσα ξαφνικό θάνατο, λες ο...
0: Δεν είπα ξαφνικό, ξαφνικό το κατάλαβες εσύ. Εγώ είπα, εάν φτάσει η ρημάδα ή η ασθένεια να πούμε και σε βρήκε, σε ταλαιπωρήσει, άστο να πάει μετά λίγο.
2: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, δεν τώρα.
0: Κάνε.
2: Πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Σε ποιο?
2: Που... Όταν πονάει ο άνθρωπος κάθε μέρα, καταλαβαίνεις τι λέω. Και μην με την πες τώρα με ένα ιστορία, ναι. Και ακούς, παιδί μου δεν μπορώ, παιδί μου δεν μπορώ.
0: Εσύ κάνεις...
2: Τι να πεις τότε.
0: Εσύ κάνεις...
2: Μισό λεπτό, και δεν θα γίνει καλά.
0: Δεν το ξέρεις άμα
2: θα γίνει. Ξέρουμε ότι θα πεθάνει.
0: Δεν το ξέρουμε, λέμε... Άκουσε με λίγο, ρε, τώρα θα μας περάσεις αυτά που θες εσύ τώρα.
2: Μου είναι και η μάνα
0: η
2: μου.
0: Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πάντα κάνεις το καλύτερο.
2: Ρε σίγουρα, αφού μιλάμε τον γιατρό και λέει, δεν έχει...
0: Ρε ποιο γιατρό τώρα, έχει... έχουν δει τα μάτια μας τώρα. Ο γιατρός είπε 20 μέρες ζωή και ο άλλος έζησε άλλο 1,5 χρόνο τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είπαμε, η επιστήμη και το.
2: Δεν μπορεί να τα βγάλω πέρα, γιατί είσαι από την κάτω.
0: Φυσικά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Φυσικά. Και άμα πα στην κάτω Βουρδού, ένα είναι ο Λεόν εκεί, ξέρει.
2: Ποιο είναι ο Λεόν?
0: Αυτό που μιλά τώρα.
2: Ο το λιοντάρι, ξέρω εδώ που είναι. Πού πα εκεί το λιοντάρι,
0: το... Εκείνο το λιοντάρι είναι χωρί γλώσσα, ρε.
2: Α, έχει γλώσσα, παιδιά.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Α, παίζει ρόλο και αυτό. Η γλώσσα δεν σταματάει. Λοιπόν, είπαμε τώρα. Πρωταθλητής Ελλάδος, πρωταθλητής η ΑΕΚ με πανάξια κιόλας. Ένα μήνυμα θα διαβάσω, πες τον ότι παντρεύτηκε ο δήμαρχος Ξάνθης Βασίλης Ξυπολιτάς δύο αθώς παρτών. Τι είναι αυτό τώρα?
0: Παντρεύτηκε ο Ξυπολιτάς.
2: Ναι, τι είναι, ποιος είναι αυτός?
0: Εντάξει, άμα παντρεύτηκε ο Ξυπολιτάς, Ξυπολιτάς.
2: Το ξέρεις?
0: Όχι.
2: Ξαφνικός θάνατος είναι αυτό που θα πάθει ο διαφραμμένος από την πέλα. Όχι τέτοια, σε παρακαλώ, χτυπά ξύλο εδώ. Λοιπόν, Ζόρβα.
0: Για χαρά, κλείσε, για χαρά. Έλα, μίλε.
3: Ζόρβα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γιατί.
3: Μη συγχύζεσαι. Μη συγχύζεσαι. Και να σε πω κάτι, στη Γερμανία οι πιο πολλοί παοκτήδες είναι. Και στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω.
0: Εγώ τα ξέρω.
3: Ο Πάοκ να είναι πιο πολύ από τους αεκτήδες. Μόνο ο Ολυμπιακό είναι πρώτη.
0: Εγώ τα ξέρω αυτά. Εμένα τα λε. Εγώ τα
3: ξέρω. Μπράβο. Στη Γερμανία οι πιο πολλοί είναι παοκτές. Από όλες τις ομάδες.
0: Στη Γερμανία είναι πουλαρισμένη η Γερμανία. Στη Γερμανία.
3: Μπράβο. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακό είναι πρώτο και πιστεύω να ερχόμαστε δεύτεροι εμεί.
0: Στη Γερμανία όλοι οι άλλοι μαζί να μαζευτούν δεν είναι ούτε οι μισοί παοξίδες.
3: Μπράβο. Λοιπόν, τόταν, για να μην λέμε πολλά, δεν έχουμε πολλά να πούμε, δυο παιχνίδια θα σε ρωτήσω και να
0: τα παιχνίδια, περίμε λίγο.
3: Σ' ακούω, λέγε τόταν.
0: Θέλω να με πεις τις φάπες που πέσανε εκεί, τις μπουνιές, για πες μου.
3: Να πω κάτι, μια παροιμία λέει από πίτα που δεν τρως, μη σε μέλι κι αν καεί.
0: Όχι, να το σχολιάσουμε, πώς το είδες.
3: Άμα τον κουπάνισε ο άλλος το Βαρνάκι, μπουνιά καλά τον έκανε.
0: Λες,
3: Βέβαια.
0: Και ο άλλος...
3: Δηλαδή, κάτσε, άμα σε δώσει ένας καμπύλι, ένας πιο υποδιέστερος από σένα, σε σωματικά προσόντα, εσύ θα καθίσεις να τις βάζεις, να το κουπάνεις καμία.
0: Δεν πάει έτσι, Γιώτη, δεν πάει έτσι.
3: Α.
0: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή,
3: ναι, ναι,
0: για αυτούς
3: που... Ντροπής είναι, βέβαιος είναι ντροπή.
0: Μας κυβερνάνε αυτοί εδώ πέρα, είναι ντροπή σε αυτά.
3: Τέτοια άτομα, μπράβο,
0: άκουσε
3: που
0: με
3: είναι
0: λίγο, άκουσε
3: σε μεγάλο απόστα, δεν πρέπει να κάνουν τέτοια.
0: Άκουσε με λίγο τώρα, άκουσε με, όταν αυτοί εδώ που έχουν τα πόσα της χώρας, άλλους κυβέρνηση, άλλους επιχειρηματίες και τέτοια και κάνουν τέτοια καραγκιουζλίκια, τι θα κάνουν τα παιδιά και οι οπαδοί και οι φίλαθοι των άλλων ομάδων μετά.
3: Μπράβο, όπως θα λες είναι Τζόρνταν. Εδώ δηλαδή αν είναι άλλος Αριανός και άλλος είναι παοκτής όπως η παλιά, ο ένας κουλούσε τον άλλον, αλλά ξύλο και σκοτωμούς, τέτοια πράγματα δεν είχαμε. Οι παοκτήδες του Χαριλάου ήταν δίπλα-δίπλα στην κερκίδα. Το θυμάστε Τζόρνταν?
0: Κάτι θυμάμαι, μωρό ήμουνα.
3: Εγώ θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι που πήγα στη Θεσσαλονίκη ήταν μέσα στο Χαϊλάου. Οι Αριανοί με τους Παοκτήδες ήταν δίπλα-δίπλα.
0: Ναι, τώρα δεν μπορούν δίπλα-δίπλα να είναι ούτε,
3: τώρα,
0: ούτε απέναντι.
3: Τώρα, μα είναι, θα σκοτωθούνε ρε τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν, για να μην λέω πολλά, δεν έχω να πω πολλά, θέλω δυο παιχνίδια να με πεις και μετά θα σε πω ένα τραγούδι. Θέλω να με πεις το 4-14 και το 4-15.
0: Το 4-14 και το 4-15. Το 4-15 είναι Derry City Selbourne 0-0 έληξε.
3: Το έπιασα, ναι, το άλλο ήταν 1-0. Δεν ξέρω αν έληξε, πώς έληξε.
0: Έληξε 1-2.
3: 1-2, από 1-0 έγινε 1-2.
0: Ανατροπή, ναι.
3: Τέλος πάντων, Τζόρντα μου, θα με βάλεις οπωσδήποτε όσο πιο γρήγορα μπορείς του Γαβαρά, του συνονόματου μας, μια τραγουδάρα.
0: Ναι.
3: Το ξαναβάλαμε άλλη μια φορά. Σαν φτερό στον άνεμο πέταξες και χάθηκες.
0: Μάλιστα. Καλώς.
3: Και θα τα αφαιρώσουμε στο φίλο μου τον Κρέμτζικ, τον Μπάκη, τον Γιάννη από τα Λευκάδια και τον μεγάλο τον Τζόρνταν.
0: Ευχαριστώ, να σε καλά.
3: Άντε, κλείνω Τζόρνταν μου να σ' ακούσω από το ραδιόφωνο.
0: Για χαρά. Λοιπόν, τελικά τι έγινε τώρα με τη Βολφσμπουργκ? 2-1 έχασε. Άρα έπεσε. Στις 12 τελευταίες, 12 από τις 13 τελευταίες σεζόν, η ομάδα της Μπουντεσλίγκας είχε επικρατήσει τα μπαράς. Δηλαδή μία φορά μόνο είχε χάσει η ομάδα της Bundesliga από την Zweite Liga που λένε και οι Γερμανοί. Και αυτή τώρα είναι η δεύτερη φορά. Άρα φούνταρε η Wolfsburg και ανέβηκε η Bayern Munich. Συγχαρητήρια στην Bayern Munich, τι να πω. Ο Κουλιαράκης στη Wolfsburg και ο πρώην Βιερίνια εκεί πέρα, πρώην παίκτης. Εν τω μεταξύ, ο Βόλφσμπουργκ ήταν και αίτητη απέναντι στην Πάτερ μου στα τελευταία 6 παιχνίδια. Είχε 3 νίκες, 3 ισοπαλίες. Έλα, φίλε μου.
4: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλησπέρα, παππού.
4: Μετά από το θρίαμβο που έκανα τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πήραν και το κύπελο.
4: Έχουμε ένα αγώνα χατμπόλ γυναικών.
0: Περίμενε λίγο.
4: Μικρά.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε. Πήραν και το κύπελο. Τα μπλούχες είναι.
4: Ναι, τα μπλούχες. Δεν είπα τι είπα.
0: Είπες μετά το θρίαμβο που πήραν το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Είπες, μπερδεύτηκες, δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει. Το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε αγώνα άνθρωπο στη Μικρά χατμπόλ γυναικών. Παίρνουν την τρίτη νίκη τα κορίτσια και παίρνουν και εκεί το πρωτάθλημα. Όλοι να πάμε άνθρωπο εδώ στη Μικρά.
0: Αύριο είναι.
4: Ναι, αύριο, αλλά δεν ξέρω τι ώρα. Θα το μάθω την ώρα, είναι εύκολο. Αλλά ξέρω τι είναι αύριο. Μ' ακούς?
0: Ναι.
4: Όσοι μπορούν να πάνε αύριο, τι, εδώ, στη Μίκρα, να γεμίσει το γήπεδο και να είναι και απ' έξω ο κόσμος, να πάρουμε ακόμα μια νίκη. Έκανε δύο νίκες. Το πρώτο παιχνίδι το πήραν και εκεί πέρα. Δύο νίκες έκανε στην Αθήνα. Και τώρα εδώ πέρα τι άλλο, τι να πάρουμε την ίδια αέρα ακόμα να φέρουν τα κουρίτσια του χατμπολ. Εγώ το πιστεύω θα φέρουν. Εγώ θα είμαι από εκεί, θα πάρω εδώ κοντά είμαι κιόλας, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά και από εκεί κάτω οι συγκεί, οι δυτικές, οι Νεάπολοι, οι Σικές, ξέρω εγώ, να δουν τα παλικάρια εδώ. Πάρουν το λιγούρο να δουν.
0: Έξι ώρα το απόγευμα είναι αύριο.
4: Α, έξι ώρα, ωραία. Μάθαμε και την ώρα, ό,τι το καλύτερο. Πάει το λεωφορείο εδώ στη Μίκρα, στο τέρμα που θα κάνει το λεωφορείο, το 5, το 6 και το 7 όλα εδώ θα μετά στη Μίκρα. Δίπλα είναι εκεί το που θα γίνει το αγώνα στο γήπεδο, στο γυμναστήριο τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Ναι, έτσι όλοι εκεί πέρα αύριο. Κόμμα μία νίκη να πάρουμε, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να βοηθήσουμε και αυτά. Αυτά έκανα από Παλικάνου, καλή σου νύχτα.
0: Μάλιστα, έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Έτοιμες για τον Νταμπ λοιπόν και οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ, τέταρτος ελικός αυτός στις τρεις νίκες είναι, όχι η ομάδα, έξι ώρα είναι αύριο και με τη νίκη παίρνει το πρωτάθλημα, άρα πάμε Νταμπ και εδώ. Έλα φίλος.
5: Έλα Τζορντάν.
0: Έλα.
5: Τι γίνεται?
0: Σε φυλάει ο σκύλος ρε, από τους Τούρκους εκεί, από τα Γρηγρή.
5: Με φυλάει ρε φίλε, με αγαπάνε τα σκυλά ρε.
0: Τι σκύλος είναι αυτός?
5: Με φυλάνε από τους παοξίδες που με κυνηγάνε, Τζόρνταν.
0: Τι σκύλος είναι αυτός?
5: Όλα είναι...
0: Δικό σου είναι αυτός?
5: Μπερδεμένα.
0: Κάτσε λίγο.
5: Σαν αλεπούδες μοιάζουν, σαν λύκοι μοιάζουν.
0: Περίμενε λίγο ρε, αυτά δικά σου είναι? Όχι.
5: Δικά μου είναι, τι είναι.
0: Εσύ πού είσαι τώρα?
5: Δικά μου τα κάνω εγώ σου λέω, μ' αγαπάνε όλα τα σκυλά μου, πάω
0: λίγο.
5: Δικά μου τα κάνω ρε.
0: Κάτσε λίγο ρε, εσύ Αλεξανδρούπολη δεν μένεις?
5: Ναι.
0: Μέσα?
5: Όχι μέσα, κοντά στο αεροδρόμιο.
0: Α, κοντά στο αεροδρόμιο.
5: Που ξέρεις από ποια μεριά είναι το αεροδρόμιο.
0: Πώς δεν ξέρω, αυτά είναι δικά σου είναι τώρα εκεί, όχι? Τα σκυλά.
5: Από κάτω μας είναι ρε.
0: Α, από κάτω, μάλιστα.
5: Δεν μου λέει Τζόρνταν, τώρα αυτή, ρε φίλε, πώς πρέπει να νιώθει ένας ΑΕΚτζής όταν βλέπει Ολυμπιακούς να πλακώνονται μεταξύ τους, ΠΑΟΚτζίδες να μαλώνουν μεταξύ τους, να διώχνει ο ένας από τη σουίτα τον άλλον,
0: ναι.
5: Παναθηναϊκοί, οι πρόεδροι να βρίζονται μεταξύ τους.
0: Τα είχες
5: και
0: εσύ αυτά.
5: Και ο ΑΕΚτζής να έχει δύο μάγκες προέδρους, ρε φίλε, να πορεύουν ζεμπεκιά στη σουίτα στη Φιλαδέλφια.
0: Κάτσε λίγο, ο άλλος ποιος είναι ο πρόεδρος?
5: Μελισσανίδης με τον Ηλιόπουλο.
0: Δεν είναι πρόεδρος ο Μελισσανίδης.
5: Μαζί είναι, μαζί.
0: Δεν είναι μαζί, τον ψηρίζει αφού τον παίρνει τα λεφτά.
5: Μαζί είναι σου λέω, αφού τη ζεμπεκιά την είδες τώρα που κυκλοφόρησε. Α, τη σουίτα αυτά... που έριξε ο Μελισσανίδης.
0: Αυτά είναι για το Θεαθήνε ρε.
5: Τη ζεμπεκιά ρε που έριξε τη σουίτα ο Μελισσανίδης τώρα.
0: Εντάξει τώρα, ζεμπεκιά, εντάξει θα τη ρίξει και τι έγινε δηλαδή. Τζάμπα, πληρώνεται, τα παίρνει τα λεφτά.
5: Χάρηκε ρε φίλε. Αυτό σου λέω, είναι σαν να έχουμε δύο πρόεδρους μάγκες. Οι όλοι οι άλλοι να τσακώνεστε μεταξύ σας να πούμε. Πώς να μην νιώθουμε καλά ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, για αυτό το γεγονός που έγινε εκεί πέρα, τι βλέπεις, πώς το είδες?
5: Δεν το είχα δει τώρα πως να το ακούω. Ξέρω το λόγο, εντάξει, αλλά δεν είχα δει ότι την έριξε έτσι ο άλλος.
0: Το είδες.
5: Όχι, δεν το είδα. Είδα απλά με σκισμένη εκεί με την κιλάρα τέξω το Μαρινάκι. Δεν είδα έτσι αυτό που είπες ότι του την έχωσε.
0: Του την έχωσε χοντρά.
5: Σόπα ρε.
0: Το λέει ο Μαρινάκης, έλα να σε πώς σκύβεις το αυτή να τον πει. Τον βρίζει τη μάνα σου αυτή. Λέει γιατί έτσι τα λέει ο Μαρινάκης, ο Δημητριάδης. Και με τον δίνει και μια φάπα ο Μαρινάκης. Και με το τρώει τη φάπα ο Δημητριάδης. Επί τόπου σκόντου χέρι και του δίνει μια μπουνιά.
5: Είδες ρε φίλε, αυτή όλη.
0: Και τον πιάνει υψηλή, και την μπλούζα και ξυλώνει.
5: Υψηλή αυτή η στάμενη πως είναι, τους κάνουμε μάγκες εμείς οι φύλακες ρε φίλε. Δεν είναι τίποτα από μόνοι τους να πούμε, δεν το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Από μόνοι και με αυτή είναι με τα λεφτά και με τους φουσκωτούς.
5: Αυτό σου λέω, με τους φύλακες γίνονται μάγκες.
0: Και, και τα λεφτά.
5: Μόνοι τους είναι οι πιο φλόροι, οι πιο πώς θα το πω να πούμε, αβανάκηδες.
0: Αβανάκηδες. Ξέρεις και μπουντιακά ρε μπαγάσα.
5: Πώς δεν ξέρω, απ' όλα και φραγιώτικα ξέρω.
0: Ναι.
5: Δεν μου λες... Ο παππούς δεν πήρε εκείνος εκεί για τη Θράκη να μας πει κανένα ωραίο ποίημα να πούμε που είχε πει τότε. Πώς το λένε και τον παππού.
0: Ο κύριος Χρήστος, ναι.
5: Δεν ξαναβεί, έχει καιρό να πάρει.
0: Έστειλε μήνυμα εγγονή του εδώ προχθές.
5: Α, ωραία, άμα είναι καλά, εντάξει. Ναι.
0: Μάλιστα. Για πες.
5: Δεν μου λες, εσύ, αφού έχετε τόσο πολύ κόσμο. Δεν είναι.
0: Δεν
5: πες ότι έχετε πιο πολύ κόσμο.
0: Δεν έχουμε, τι λες εσύ.
5: Ναι, αν έχεις, τότε έχετε σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν φαίνεται μες στο γήπεδο τώρα.
0: Ποιος το είπε αυτό?
5: Δεν φαίνεται. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει το πιο πολύ κόσμο.
0: Τι λες, ρε φίλε, τι λες. Ο ΠΑΟΚ στα περισσότερα παιχνίδια γεμάτη ήταν η Τούμπα.
5: Και όταν, ήταν γεμάτη,
0: και όταν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.
5: Το
0: sold out. Ακούω λίγο.
5: 25.000 γήπεδο και δεν μπορείς να το γεμίσεις τότε σε τέρμπι.
0: Δεν είναι 25, μην μπερδεύεσαι.
5: Αφού είναι τόσα πολλά εκατομμύρια.
0: Άκουσε με λίγο.
5: Πώς δεν μπορούν να γεμίσουν.
0: Άκουσε με λίγο. 28.000 είναι το γήπεδο, δεν είναι 25.
5: Και δεύτερον, και 30 να είναι.
0: Και δεύτερον έχει κάνει πάρα πολλά sold out του ΠΑΟΚ, έτσι. Πάρα πολλά.
5: Πιο πολλά τη ΑΕΚ.
0: Τη ΑΕΚ είναι καινούριο γήπεδο, ρε. Το ίδιο είναι.
5: Στην
0: Τούμπα, άμα πας στην Τούμπα. Μη σε έρθει να κατουρίσεις. Δεν έγινε να κατουρίσεις. Θα πρέπει
5: έτσι, ο Ολυμπιακός κάποτε με παλιό γήπεδο, εγώ το θυμάμαι, έπαιζε με την Παναχαϊκή και είχε 50.000 κόσμο.
0: Καλά, και στην Τούμπα είχε 50.000 κόσμο. Τι σημασία έχει.
5: Εσείς τώρα.
0: Άστο τώρα, μην το ψάχνεις.
5: Δεν το δείχνετε, ρε φίλε.
0: Ποιος το λέει αυτό, ρε, που δεν το. Είσαι καλά, ρε. Είσαι καλά που δεν το δείχνει.
5: Πού το δείχνετε.
0: Πώς δεν το δείχνει. Συνέχεια γεμάτη είναι.
5: Μόνο πήγατε και είχατε 7.000 και εμείς είχαμε 20.000.
0: Τι σημασία έχει αυτό, ρε φίλε.
5: Αυτό δεν δείχνει κάτι.
0: Όχι, τι να δείχνει αυτό.
5: Άμα έχεις 5 εκατομμύρια κόσμο εσύ και δεν μπορείς να γεμίσεις ένα γήπεδο 25.000, δεν είναι πρόβλημα.
0: Ο ΠΑΟ κατέβασε και 20.000, 22.000 στο τελικό στην Αθήνα. Εσείς ανεβάσατε καμιά φορά τόσο κόσμο πάνω.
5: Μια φορά στα 10 χρόνια.
0: Μια φορά πήγαμε εκεί εμείς.
5: Τώρα λες ότι έχεις πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο, πάρα
5: πολύ.
0: Για κόσμο μην μιλάς για τον ΠΑΟ. Άστο, μην το ψάχνεις, λέω.
5: Τι μην το βρεις, εγώ δεν λέω τίποτα για την ΑΕΚ.
0: Μα εσύ είπες για κόσμο, δεν λέω εγώ.
5: Άμα έχεις κόσμο, το αποδεικνύεις στο γήπεδο.
0: Πάντα το αποδεικνύω. Για έμπα μέσα να δεις.
5: Το αποδεικνύεις.
0: Ρε έμπα να δεις πόσα εισιτήρια έκοψε φέτος ο ΠΑΟΚ.
5: Η ΑΕΚ σας έχει περάσει φέτος 150.000, 200.000 παραπάνω έχει.
0: Κάτσε να τα βρω για να δεις.
5: Και με τιμωρίες η ΑΕΚ, εσείς δεν είχατε καμία τιμωρία.
0: Τι λέρε μεγάλε.
5: Ναι.
0: Τι λέρε, για τιμωρίες μην μιλάς, είναι πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ.
5: Άστο, τις τιμωρίες που τρώγατε επί ΕΠΟ που όταν την είχε ο Ολυμπιακός δεν τις τρώτε τώρα. Άστο, Τζόρνταν, μη μου τα λες αυτά.
0: Πρωταθλητής σε τιμωρίες είναι ο ΠΑΟΚ.
5: Τιμωρίες δεν έχετε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Ξέχνα το. Μόνο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν.
0: Άσε ρε τώρα.
5: Και κλεισμένο το θυρών. Πες μου τώρα, Τζόρνταν, τι τον είπες του Γκαγκάτσι όταν τον είδες.
0: Α, δεν μπορώ να σε πω αυτά.
5: Έλα, ρε, συμπέρασμα.
0: Αυτά είναι δικά μας.
5: Αυτά είναι τα καλά όμως.
0: Κάτσε να βρω τα εισιτήρια εγώ τώρα, περίμενε λίγο. Τα
5: τι πέρα. Να τα βρεις, σας περνάμε 200.000, τι να τα δεις, ρε.
0: Τι περνάς, ρε.
5: Άμα έχεις τόσο λαό περισσότερο από την ΑΕΚ και η ΑΕΚ σε περνάει, γεμίζει όλα. Η ΑΕΚ όλα τα γήπεδα που έπαιξε εκτός έδρας, τα έκανε δικιά της έδρας.
0: Λοιπόν, άκου λίγο. Λοιπόν, άκου. Ολυμπιακός, χωρητικότητα 33.345. Χωρητικότητα. Η ΑΕΚ 32.500, ο ΠΑΟΚ 28.700. Λοιπόν, εισιτήρια 30.270 μέσο όρο Ολυμπιακός.
5: Ας το μέσο όρο, ρε. Τι? Όλα τα παιχνίδια, άμα τα βάλεις συνολικά και τα προσθέσεις τα εισιτήρια, πόσα βγαίνουν. 300.000, 200.000, αυτό λέμε.
0: Τώρα θα σου πω. Τώρα θα σου πω. 363.000 έχει ο Ολυμπιακός.
5: Ναι.
0: 306.000 έχει η ΑΕΚ.
5: Με κεκλεισμένων των θυρών. Δύο μάτς.
0: 306.000 έχεις εσύ. 217.000 έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή εσύ περνάς τώρα...

0: Να σε πω.
1: Και ο Λιμπάς,
0: περίμενε λίγο. Και ο Παναθηναϊκός έχει 109.000 εισιτήρια. Τι πάει να πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει λιγότερο κόσμο.
1: Μα αυτό σου λέω, άρα έχετε θέμα, αυτό λέμε.
0: Δεν έχουμε κανένα θέμα.
1: Άμα έχεις 3 εκατομμύρια κόσμο και έχεις τόσα λίγα εισιτήρια, έχεις θέμα.
0: Όχι, δεν έχουμε κανένα θέμα, μη στεναχωρείς. 18.000 μεσόωρο εισιτήρια έγινε, φίλε. Τι θέμα να έχεις.
1: Τέλος πάντων, εγώ σου το είπα αυτό, ο κόσμος κατάλαβε.
0: Ο κόσμος κατάλαβε, εσύ δεν κατάλαβες, μη στεναχωρίεσαι.
1: Εμείς το ξαναλέω για να κλείσω, έχουμε δύο μάγκες πρόεδρους εκεί, χορεύουν ζεμπεκές, σας χορεύουν και εσείς όλοι οι πρόεδροι σας μαλώνουν μεταξύ
0: τους. Ο ένας είναι όντως μάγκας, τον ψηρίζει τον άλλο τον 50 λεπτά.
1: Είναι. Και οι δυο είναι. Είχατε αμφιβολίες για τον Ηλιόπουλο, μας το απέδειξε τελικά.
0: Ναι. Άκου λίγο, άκου τι λέει ένα μήνυμα για σένα. Ο Μελισανίδης έφυγε νύχτα, λέει, να ξέρεις. Και δεύτερον, λέει ο φίλος, με την Παναχαϊκή έπαιζες, λέει, στο Ολυμπιακό στάδιο, με πρώτη χρονιά Κοσκοτά, λέει, γι' αυτό είχε 50.000.
1: Τέλος πάντων, εκείνες ήταν και άλλες εποχές, εντάξει ρε παιδί μου, είχε τότε όλα τα γήπεδα είχαν κόσμο, μέχρι και το Χαριλάου τότε γεμάτο ήταν.
0: Δεν έχει γήπεδο ΠΑΟΚ, είναι άθλιο το
1: γήπεδο. Αλλά αυτό που λες για τον κόσμο σας, τόσα πολλά εκατομμύρια και να μην μπορείτε να γεμίζετε τα γήπεδα τα όπου πάτε, είναι πρόβλημα τότε. Κάτι συμβαίνει.
0: Άκου λίγο να σε πω.
1: Θα το λύσετε μεταξύ σας, εγώ αυτό σου λέω.
0: Άκουσε με λίγο. Πώς γίνεται να έχει 18.000 εισιτήρια μέσω όρο ΠΑΟΚ και τα διαρκές να είναι 18 και. Πώς γίνεται.
1: Δεν ξέρω, Τζόρνταν, εγώ βλέπω ότι το γήπεδό σας είναι μισοάδιο τώρα. Και μάλιστα σε παιχνίδια με Ολυμπιακό που τα γεμίζατε παλιά, τώρα δεν τα γεμίζετε.
0: Με Ολυμπιακό.
1: Παλιά δεν έπεφτε καρφίτσα με τον Ολυμπιακό.
0: Μα αυτό
1: με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ.
0: Πρόσεχε τώρα.
1: Τώρα με το ζόρι πάει 20.000 με το ζόρι πάνω.
0: Πώς πάνε 20.000 με το ζόρι, όταν μέσα στο ζόρι 18 ρε φίλε με εκείνη τα παιχνίδια δεν είναι γεμάτα.
1: Εσύ έχω έρθει στην Τούμπα, την ξέρω την Τούμπα πιο καλά που.
0: Άσε τώρα.
1: Τι με λες τώρα.
0: Απαρχαιωμένο γήπεδο είναι. Άμα φτιάξουν τη νέα Τούμπα, σου πω.
1: Κοιτάξτε την αυτό, άλλο καπέλο αυτό, αλλά μην με λες ότι.
0: Μετά δεν θα υπάρχει εισιτήριο.
1: Άιντε να σε κλείσω να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Άιντε, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6, ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάλι με κόσμο.
2: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Επιστροφή στο στούντιο, Focus FM 103.6. Άμα διαβάσει τα μηνύματα του Νορμάν τώρα, αλλά εντάξει. Στείλε το βίντεο με το ξύλο, λέει ο άλλος.

0: Στο βίντεο που και να μπει θα το βρει, φίλε. Περπατάει παντού, σε όλα τα site μέσα. Τι να σου στείλω, από πού να σου στείλω. Έπα να το δει. Καλή εκπομπή, κύριε Τζόρταν, και καλή εβδομάδα, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φίλε. Μιχάλη Κρούστα. Συγχαρητήρια, λέει, στην ομάδα του ΠΑΟΚ στα κορίτσια για το ντάμπλ και στο χάντμπολ, λέει, στα κορίτσια για την νίκη με τη Χάρτινη στην Αθήνα, λέει, και έφεραν στην έδρα μας, λέει, με νίκη στέφονται ποταλτές. Μάλιστα. Έλα, φίλος.
1: Καλά, ρε, γιατί δεν κολλέγω, Γιάννη. Καλησπέρα, Καπουλκαπούλα και όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, γιατί δεν κολλέγω, Γιάννη.
0: Τι να το πω.
1: Τι κυβέρνηση.
0: Για ποιο.
1: Πήραμε διπλό μέσα από την Αθήνα από το χάντμπολ που μας δάλει όλο τον χρόνο.
0: Α, δεν το πήρε.
1: Με το γυναικείο.
0: Το ξέχασα, ναι, το πνίξε, τον είδες, δεν το μίλησε.
1: Λοιπόν, για να τι που, ένα, σε περιπτώσει η Κανονίκη να πάει και είχε προκάλημα.
0: Α, τον πάρουμε
1: πάνω.
0: Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο. Κάτσε, μίλες μεγάλες κουβέντες. Περίμενε. Να το πάρουμε μια φορά για μετά. Έλα.
1: Τι να περιμένω, ρε, έχω δει το παιχνίδι, έχουμε διαφορά με την ΑΕΚ.
0: Α, έχει, το είδες.
1: Το είδα, βέβαια το είδα. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Και κομπλόκο παιχνίδι είδα και κομπλόκο είδα.
0: Πόσο, Γιάννη, Μπαμπή.
1: Κομπλόκο και δίκαμε με 4-5 γκολ για
0: βράδυ. Τώρα.
1: Και με 2 γκολ, 3 γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν κολλέγανε να πει, συγχαρητήρια που πήραμε κομποκάλισμα με το ποδόσφαιρο γυναικό.
0: Το πνίξε, δεν μιλάει.
1: Όπως λέει σε σένα.
0: Ναι, δεν μιλάει, τον βλέπεις.
1: Ναι, συνέχω ότι πρέπει να πει συγχαρητήρια.
0: Μα δεν μιλάει, τον κάνω τεστ εγώ, δεν μιλάει. Το πνίγει.
1: Τι να μιλήσει, κοροϊδό, να μιλήσει, άμα δεν κοκκινγκάρει, τι δεν μιλάει.
0: Θα βγει, θα τα πει, συγχαρητήρια θα πει.
1: Λοιπόν, ναι. Και όσο αναφορά για μένα που είπε για διερφαμένο, καταγράφεται. Και όσο καταγράφεται έχω ραδιόφωνο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχει πει 100.000 φορές αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εγώ εσύ το βράδυ εκεί που ήμουν ήρεμο,
0: ναι.
1: Πριν να δω το παιχνίδι το Ολυμπιακό.
0: Έπεσε η Βόλσμπουργκ, το ξέρεις.
1: Το έμαρα, το άκουσα από εσένα.
0: Ναι.
1: Και τι να κάνουμε, ρε Τζόρτα.
0: Τίποτα,
1: όπου παίρνουμε το κριτικό που έχουμε έμαθει με εκείνη την ομάδα.
0: Ναι.
1: Άμα θέλω φιλεράκι να πάει με ζαχαρτί να έρθει τον πάω. Καλοδεχούμενο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εκεί που ήμουν ήρεμο το βραδάκι και εγώ φυσικά δεν είμαι φύλαχλο, ούτε οπαδό. Εγώ απλά είμαι αντιολυμπιακό. Εν κάτι δεν ξεχνάω. Και εγώ χάρηκα πολύ αυτό που έγινε με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ Ολυμπιακό. Γιατί ο ένα είναι την ΚΑΕ και ο άλλο είναι την ΠΑΕ.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Για τον Μαρινάκη με τον Δημητριάδη.
0: Ποια ΚΑΕ και ΠΑΕ, τι δουλειά έχει η ΚΑΕ?
1: Την ΚΑΕ είναι ο Δημητριάδη.
0: Τι ΚΑΕ είναι?
1: Την ΚΑΕ, σύμβουλο, την ΚΑΕ Ολυμπιακό είναι.
0: Τι σύμβουλος ρε, αυτός ήταν γενικός γραμματέας του Μητσοτάκη.
1: Ήκανε ρε Τζόρκανε, είχατε επεισόδια μάλλον. Ψάχνουν να δει ότι είναι την ΚΑΕ. Ψάχνουν να δει ότι είναι την ΚΑΕ.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν. Και η Ρεάλ έκανε τελευταία 4 λεπτά χωρίς το παιχνίδι κατέριαση. Τη λεπτομέρεια που έχατε κανένα μικρό λεπτό και αν τα τελευταία 25 δευτερόλεπτα που έκανε ο κόμπο που διαφορά η Ρεάλ και πήγε κουέτσι ή ήταν λίγο ψύχρεμοι Ισπανοί, θα το κλέβαν το παιχνίδι. Και έμαγαν όλη η Βόρεια Ελλάδα και πιθανότητα όλη η Ελλάδα να είχαν Ρεάλ το βράδυ. Εντάξει, γιατί δεν έχουν κάνει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πει κορά, κάτι καλά και δουλίκια που κάνει το μέντιο δεν, διότι άμα κουέκαμε εγώ και όλα να πήγε να φυλακτεί και εσύ, και αυτοί τηλεφοράνε ελεύθεροι ό,τι και να κάνουνε. Υπάρχει ένα νόμο για κριτική βία, δεν υπάρχει.
0: Σιγά να μην τους ακουμπήσει.
1: Όταν κάνουμε επεισόδια, παίρνουμε μέσα στα οικεία.
0: Σιγά μην...
1: Υπάρχει, ο Βρούτικο έβγαλε. Κολμάει ο Βούτη να κουβάλει η οικογένεια να τύχουν άλλο μέσα. Πού να κολμήσει. Αλλά άμα κάνω εγώ επεισόδια, απευθεία θα με πάρουν και από την κάμερα θα με βρουν και θα με στείλουν μέσα. Εντάξει, είναι οι επιβανοί και είναι οι άλλοι που δεν έχουν λάγμουση με κακοκόκμο κοκύπαλο που τιμωριούνται για τους όβια. Αυτοί για τους όβια γιατί να μην τιμωρηθούνε με βάτικο νόμο κουβρούσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιον ακουμπήτη κονένα, ποιον ακουμπήτη κον άλλος. Έτσι είναι.
0: Τίποτα δεν θα γίνει.
1: Με κοσιέρο. Κοσιέρο. Και έχω δει και κομπονίδι, με καρδιά δεν με χείραν και να πείτε δίκια την ίδια ώρα ρε.
0: Του την έπιασε γεμάτη ρε μαγά.
1: Κοσιέρο.
0: Και τον αρπάζει και από τη φανέλα, το φανελάκι, και κάνει πίσω και ξυλώνεται το φανελάκι, αλλιώς θα τρώγει κι άλλη.
1: Εγώ σε είπα, πότε πρόλαβα να μου κατεβάσει κουμπαντελόνι να γελάμε. Κάτσι. Άμα έκανε την ίδια ευθεία που είτε άκου έκαμε. Και παρατήρησε και κάτι.
0: Τι.
1: Ο Καραπαπά να προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Κακάλα με δεν έκοσε δώσει καμιά που μια κομμή Μητριάδη.
0: Πώς θα τον δώσει, δεν τρελώσε.
1: Ευκό λέμε. Βλέπει τι γλώσσα είναι. Βλέπει που κολλώνουνε και που κουμπέρνει μαγκέ που λένε τρελά. Που πήγαν την ΕΠΟ και πουλούκανε στη Βούτσε.
0: Καλημέρα Ιορδάνη, επίγον μήνυμα λέει ο αξιότιμος κύριος Μπάπης Κωνσταντινίδης άλλαξε στρατόπεδο και τάχθηκε υπέρ του κυμήριου Μιστακίδη λέει πριν από δύο μέρες. Ανέβασε στο προφίλ του λέει μια δημοσίευση στην οποία λέει χειροκροτούσαν τον κύριο Μιστακίδη για τις δράσεις του και έχει αποδομούσει τον κύριο Ιβάν Σαββίδη λέει απαιτούμε λέει εξηγήσεις. Αλήθεια είναι.
1: Άφερε ένα κρακουδάνι ότι θέλω που θα κάνω, δεν θα δω να βράδει κανένα. Εγώ δεν πιόνιο Σαββίδη και πιόνιο Μικασίδη. Θα δούμε και ένα βουράκι να κάνουμε ρε Γιώργα.
0: Όχι, ρωτώ άμα είναι αλήθεια.
1: Τι αλήθεια είναι. Οποιαδήποτε ανάρτηση τι κάνω και τι σημασία έχει. Μπορεί να με άρεσε το κουραβούδι και την έκανα.
0: Τι να σ' άρεσε.
1: Μπορεί να με άρεσε η μουσική που είχε και την έκανα. Θα δούμε και ένα βουράκι τώρα. Με παρακολουθάτηκα προφίλ μου κόρα και ανεβάζω και δεν ανεβάζω.
0: Τώρα δεν είναι μυστικά αυτά.
1: Άσε βρε να ασχολούνται με τίποτα άλλο με σοβαρά βρε.
0: Ναι.
1: Εμείς ο καμπήρα με δέχει εδώ για κομικατήρια αυτή τη μου έκανε όλοι. Όπου με θέλει άλλο μήνυμα θα βάσει από τον Γιώργα, μην βγει την εκπομπή. Δηλαδή τι είχε, φόβη κρόηκε απέναντί μου.
0: Δεν μου λες.
1: Πρέπει να πάρουμε και την άδειά του τι να κάνουμε.
0: Δεν μου λες. Έμαθες τα νέα για τον μπάσκετ.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν μου παίρνει που λέει η πιάτα ότι θα πάρει ένα καλάρι που είναι 32-39 χρονών.
0: Όχι, όχι αυτό, άλλο λέω, άλλο λέω.
1: Ποιο άλλο, ποιο.
0: Αυτό είναι η στελέχωση της ομάδος, άλλο κομμάτι είναι αυτό.
1: Ναι, για πες μου.
0: Για την Eurolink που λέγανε ότι θέλουν να πάνε στην Ευρωλίνκα και λοιπά.
1: Πήρανε τέτοιο. Τι. Πήρανε για 2-3 χρόνια αναμονή.
0: Όχι, λέει 3 χρόνια πρώτα Euro Cup, εκεί που παίζει ο Άρης.
1: Ναι, αυτό που είναι επίσημο, μπορεί να είναι επίσημο από τον Ποντίροκα.
0: Ποιο γιατί... ο Τσέο της Αυτήνης ποιος είναι.
1: Ο Ποντίροκα είναι ο... με τον Ποντίροκα μίλησε ένα δήμο.
0: Πήγανε στην Αθήνα τώρα στο Final Four.
1: Ναι, στο Final Four πήγα με τον Ποντίροκα και με τον πρόεδρο... Τη Λίγκα μιλήκα.
0: Ο Τσέο της Λίγκας ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω από την Ισπανία είναι.
0: Τους είπε ξεκάθαρα 3 χρόνια Europa Cup. Euro Cup πώς το λένε, ναι.
1: Τα αρχή ονειρεύονται ότι ο χρόνο παραγωγή.
0: Ένα το κρατούμενο, δεύτερο το κρατούμενο. Για ποια γήπεδα μιλάνε θα κάνουν και προπονητικά κέντρα. Μπορείς να με πεις σε 4 μήνες μέσα.
1: Πού να ξέρω ρε Τσέο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν γίνεται. Και 4 μήνες δεν γίνεται κάτι.
0: Φουσκωτά θα κάνουν, φουσκωτά. Φουσκωτά με μπαλόνια.
1: Καλά. Και τι να κάνει, να κάνει η ομάδα προπόνηση που κάνει μπαλόνια.
0: Ναι, κάτω βάσης να πούμε, σαν τα θερμοκήπια.
1: Καλά.
0: Τι καλά.
1: Και από πάνω να στέει ο ήλιος και να βρέχει.
0: Πώς είναι το Ποσειδόνιο το κολυμπητήριο, τέτοιο πράγμα.
1: Καλά, καλά.
0: Ναι.
1: Άκερε τι λένε. Ακόμα να δω και ένα γλύο που κάνει την ΚΑΕ.
0: Ποια ΚΑΕ.
1: Κοχακόπουλο.
0: Το Χατσόπουλο τον πληρώσανε ρε. Το Σαββίδι χρωστάνε.
1: Τα χρέη που είχε ο Κακόπουλου.
0: Στο Σαββίδι χρωστάνε ρε, δύο και κάτι.
1: Στο Σαββίδι τα χρέη του Κακόπουλου έκανε.
0: Του Σαββίδι ήταν ρε, μη λες ότι είναι ρε, του Σαββίδι τα λεφτά ήταν γινά.
1: Ναι, του Σαββίδι τα λεφτά έκανε, ναι, αλλά ο Κακόπουλου είχε πάρει. Αυτό λέμε.
0: Όχι, να μην λέμε αυτό. Ο Χατζόπουλος όταν έκανε τη διαπραγμάτευση είπε θα πληρωθούν όλα τα χρέη. Πληρώθηκε ο Χατζόπουλος και οι άλλοι.
1: Ναι,
0: οι...
1: και δεν πληρώθηκαν τα χρέη.
0: Και ήταν και τα χρέη του Σαββίδη μέσα. Εκείνα δεν πληρώθηκαν.
1: Ναι.
0: Και, και έμαθα δεν πληρώθηκε και ο Πολύστας ακόμα.
1: Ποιο πολύ είχα.
0: Δεν είχε κάνει ένα δώρο έναν του Πολύ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έμαθα και κάτι άλλο. Ότι την καινούργια χρονιά θα έχουμε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω δεν είναι αλήθεια, ένα εκατομμύριο μπάτικο Πολύ. Και λέω εγώ από πού και ως πού.
0: Τι να πάει στο Πολύ ρε, εδώ δεν είναι λεφτά θέλει.
1: Ένα εκατομμύριο μπάτικο.
0: Ναι.
1: Από πού και ως πού.
0: Μπαμπίκο λέει δεν ξέρεις τι λες να προσέχεις λέει, Θανάση Τρεπέλιας.
1: Καλά θα ανάπτει την επέλεια πάνε κοινά ο και να κάνει μήνυση που σε έβαλε ο Γιαννάκη και άσε μας την ησυχία μας τώρα. Σε μένα μην είμαι κανένα όλα αυτά. Πάρε κάτι λίγο να γράψει κανένα.
0: Τζόρνταν, ο Μπαμπίκος λέει μπερδεύεται. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν πρώην σύμβουλος του Μητσοτάκη και τώρα είναι γενικός διευθυντής του Sky λέει. Μπερδεύεσαι.
1: Καλά βρε κόρα, εγώ κοίτα ότι είναι την ΚΑΕ. Τι μπερδεύομαι, δεν ξέρω που ήταν ο Γρηγοριάδη.
0: Κάτσε λίγο. Πώς γίνεται να είναι γενικός διευθυντής του Sky και να είναι Ολυμπιακός. Ε?
1: Πώς γίνεται, για πες μου.
0: Άντε, δε.
1: Θα σου πω εγώ, με Αλαφούζο όλα γίνονται. Εκεί ο πατέρας του Αλαφούζο Ολυμπιακάκια έκανε.
0: Και ο ίδιος ο Αλαφούζος Ολυμπιακός είναι.
1: Ναι, και ποιο είναι κακό.
0: Και είναι Κουλή Μητσοτάκης.
1: Ποιο είναι κακό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλαφούζος Ολυμπιακός την έκανε, κου έμαθε και κου άλλο.
0: Ποιο.
1: Δύο χρόνια λέει τηλεφόρο, λέει τελειώκαμε και βρήκαμε από τηλεφόρο. Και δύο χρόνια τηλεφόρο και δίνουν τη Κυβικιά τώρα.
0: Τι κάνουνε δύο χρόνια.
1: Στη Κυβικιά τη δίνουν τηλεφόρο, για έβρα.
0: Α, στην Κυβισιά.
1: Ναι.
0: Καλά, διατηρήξουν, όχι στην Κυβισιά, ρε στο...
1: Στην Κυβικιά, στην Κυβικιά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα που άκουσα.
0: Η λεωφόρος είναι του Δήμου Αθηναίων, δεν είναι του Παναναϊκού. Παραχώρηση έγινε εκεί.
1: Και, δεν θα την κρεμίδανε.
0: Ναι, ήταν να κρεμιστεί, ναι.
1: Εκεί, εκεί, εκεί, πού βλέπει και η Κυβικιά εκεί. Για πες μου.
0: Για κάτι άλλο που θέλω να σε πω. Προχθές έκοψα γιατί λες ονόματα να πούμε στον αέρα με... για ραδιόφωνα και για τέτοια. Δεν θα λες ονόματα, στα έχω πει 100 φορές.
1: Είπες,
0: γι' αυτό κόπηκες. Λοιπόν, διάψευση Μπεσίκτας για τον Λουτσέσκου. Κάτι έχουν παραπληροφόρηση. Το Λουτσέσκου τον πάνε μια εδώ, μια εκεί. Θέλω να τον κάνουν. Να βάλουν διάψευση.
1: Έλα, βρε, κάτι να... καλοκαίρι τα ίδια έχουμε.
0: Να βάλουν. Κάτσε λίγο.
1: Εγώ
0: μιλάω τώρα, Παπίκο, περίμενε λίγο.
1: Ε.
0: Το Λουτσέσκου, τον ΠΑΟΚ τον κάνουν πόλεμο τώρα κάποιοι και μετά τον Κωνσταντέλια που θέλαν να τον πουλήσουν στην Στουτκάρδη που απέτυχαν παταγωδός, έτσι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, στέλνουν τώρα τον Λουτσέσκου να πούμε στην Μπεσίκτας. Και η Μπεσίκτας φυσικά βγήκε, το διέψευσε να πούμε και λέει δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ο Λουτσέσκου ξέρει.
0: Βγήκε η Μπεσίκτας, είπε δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ε. Αυτοί είπανε και κάπου διάβαγα, δεν ξέρω ποιο το είπε. Την προηγούμενη ομάδα που είχε πάει την Αραβία, πώς τη λένε, μωρέ.
0: Οι άλλοι Χιλάλ και τέτοια, πώς τη λέγανε.
1: Ναι, και ότι είπε ο Λουτσέσκου να πάει να περιδικούν, λέει, ο Λουτσέσκου και τέτοιο, το Σαββίδι.
0: Ναι.
1: Κουβιά, κουβιά, βακα κάπου. Κουρα, είναι αλήθεια, είναι, ο, ποια βακα, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επειδή είπα να βάλει ένα τραγούδι την Παρασκευή, δεν το έβαλε.
0: Μπορεί να ξεχάσει και ο άλλος ή δεν είχαμε χρόνο. Για ποιο ήτανε?
1: Είναι η Καστελογιάκρα.
0: Εντάξει.
1: Βασίλη Καρά.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, πρέπει να το αφιερώσουμε. Τι έγινε.
0: Άντε, αφιέρωσα.
1: Να φύγει η Γερμανία τον Γιώργο, το Ανόβερο, να δει κουκάλι και κάτι βουλαράκια, να δει το Λοδίνο στην κύρη Μακινίτη,
0: ναι.
1: Να δει την Αδελαίδα, το Γιαννάκη, να δει την Μελβούρνη και τον Μελβούρνη και τον Κιτρινό Μαυρό.
0: Ντάρουιν, Ντάρουιν.
1: Δύο μέτρα παλικάρι είναι.
0: Ο Ντάρουιν.
1: Ναι.
0: Λες
1: δύο μέτρα παλικάρι και κούκλο είναι.
0: Το παιδί είναι από την Κάλυμνο, ξέρεις.
1: Ξέρω.
0: Ναι.
1: Το παιδί θέλει κάποια στιγμή να δει και Καλονίκη και να δούμε να σε βρούμε για καφέ.
0: Καλοπροαίρετα όλα, βέβαια, εννοείται.
1: Και από Κουανόπερο Καΐδια και από Αγγλία, από όχι από την Κρυαλή και από κάπου αλλού. Ένα παλικάρι θέλει να σε γνωρίσει. Ανεκάθηκα που είναι από άλλη ομάδα, δεν έχει ρόλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι το καλοκαίρι θέλουν να περάσουν από τη Θεσσαλονίκη να σε δουν.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά. Έγινε Παπίκο.
1: Λοιπόν, άντε, χαιρεσιμού σε όλο τον κόσμο, υγεία να έχουμε και οι διερμανμένοι και αυτή τη χώρα Γιώργα είναι πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Ελπίζουμε κάποια στιγμή να φύγουνε.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάνε σπίτια τους.
0: Για χαρά. Έλα, Πυλός. Παρακαλώ.
2: Τασούλα, είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλά.
0: Σήμερα ο Βελόπουλος ήταν στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Και είπε να μην διχαστεί η Θεσσαλονίκη λόγω του ΠΑΟΚ, λέει. Μάλιστα.
2: Αργά είπε να μην.
0: Να μην διχαστεί η Θεσσαλονίκη λόγω του ΠΑΟΚ. Εννοεί για το Μιστακίδη και για το Σαββίδη και για τέτοια.
2: Σωστός. Πολύ ωραία. Εντάξει. Εγώ το βρίσκω σωστά αυτό που είπε. Να μην διχαστεί, βέβαια.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, εμείς όμως πάντα σταθερά. Η Βάλ Σαββίδης, ο μεγάλος ευεργέτης του ΠΑΟΚ, του ελληνισμού και της εργατιάς, έδωσε σε πολλά άτομα δουλειά παντού.
0: Σήμερα, σήμερα μάθαμε ότι αυτά που γίνανε τώρα στο Final Four είπανε να πούμε για Europa Cup, έτσι, τρία χρόνια Europa Cup, Europa Cup, μπερδεύτηκα.
2: Ναι, ναι. Europa Cup. Ναι.
0: Euro Cup, συγγνώμη, Euro Cup.
2: Ναι.
0: Εκεί που παίζει ο Άρης. Άρα δεν υπάρχει Ευρωλίγκα. Μετά από τρία χρόνια, λέει, το βλέπουμε. Και επίσης γήπεδο αυτό το φουσκωτό. Όπως είναι το Ποσειδόνιο.
2: Όπως έχει η ομάδα του Μήλωνα στην Αθήνα, στην Νέα Σμύρνη, το γήπεδό της. Φουσκωτό είναι.
0: Φουσκωτό. Εκεί στη Θέρμη έχει κανένα δύο φουσκωτά. Το να το έχει ο Σούλης Μαρκόπουλος, είναι το έχει για παιδιά και τέτοια εκεί πέρα κάνει προπονήσεις, ναι, και τέτοια. Τέτοιο πράγμα. Τέτοιο γήπεδο σε δύο εβδομάδες.
2: Άρα γήπεδο θα κάνουν. Δεν θα κάνουν προπολιτικό κέντρο.
0: Άρα σε δύο εβδομάδες γίνεται αυτό. Κατάλαβες. Δεν γίνεται σε τέσσερις μήνες.
2: Πιθανό. Να το που λέει ένα μήνα. Εντάξει.
0: Να είχαμε να λέγαμε. Αφησίξει κάνα, πώς το λένε, να πούμε, κάνα μπουφόρο 8-9 μπουφόρο, το σηκώσει όλο στον αέρα. Θα του κάνει αερόστατο.
2: Ναι, και στην περιοχή όμως ανατολικά δεν φυσάει πάρα πολύ. Παίζει αυτό ρόλο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο σκέφτηκα να κάνουν φουσκωτό και όχι μια σταθερή κατασκευή. Τι να πω.
0: Τη σταθερή κατασκευή τώρα, και γήπεδο κοστίζει που λεφτάρες η Τασούλα.
2: Συχίζει βέβαια.
0: Πώς θα το κάνει. Εδώ δεν δίνει 50-60 χιλιάρικα, θέλει το νίκιο του παλατάκι, δεν βλέπεις.
2: Για να δούμε. Δεν ξέρω τι άκρη θα βγάλει η ομάδα με αυτόν τον κύριο με τα τόσα πολλά λεφτά. Εγώ τώρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ στα κορίτσια.
0: Πρώτα δεν πρέπει να δώσουμε τις ταμπλούχες.
2: Θα δώσω. Που έσπασαν την έδρα της Χάρτινης, που σημαίνει αύριο στη Μίκρα με νίκη επί της Χάρτινης.
0: Ναι.
2: Είναι ταμπλούχος Ελλάδος.
0: Ο Γιαννάκης το πνίξε, δεν το κουβέντα δεν έκανε γι' αυτό.
2: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Ναι.
2: Είναι υψηλού επίπεδου γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η ομάδα του Χάρτμπολ δεν έχει καμία σχέση με τη Χάρτιν. Είναι πολύ καλύτερη σαν ομάδα. Και δεν μιλάμε τώρα με τις συνθήκες, το είδα το ματσόλο.
0: Ναι.
2: Με τις συνθήκες, έτσι.
0: Ναι.
2: Με τις συνθήκες. Πάει το μυαλό σε πολλά πράγματα, λοιπόν. Βέβαια, πώς να μην μιλήσω και να μην δώσω συγχαρητήρια σε αυτή την υπέροχη ομάδα, τη γενικιά του ποδοσφαίρου. Εγώ είμαι για ακόμα ένα λόγο πολύ περήφανη, γιατί όταν ο κύριος Κατσαρής και ο κύριος Μπατατούδης, γιατί ο Μπατατούδης βοήθησε τότε, ανέθεσαν εμένα τη Βίκη, τη Χατζιορτάνου και το Θέμη του Καπουσούζη με επικεφαλής των συγχωρημένων Κασιμάτη σαν υπεύθυνο,
0: ναι,
2: τμήματος, τον Γιώργο Δικασιμάτη, και δουλέψαμε και οργανώσαμε την ομάδα και κάναμε και τις σχόλες με την Ολυμπιάδα. Βέβαια και είμαι υπερήφανη, γιατί την πρώτη χρονιά κιόλας πήραμε double, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να πω, τα ξέρεις πολύ καλά. Τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
2: Τι εκτοξεύουν τα πυροβόλα όπλα, τι αντικείμενο.
0: Τα πυροβόλα όπλα. Σφαίρες.
2: Ναι, ένα πυροβόλο, δεν ξέρει κάτι που έχει όνομα, μην το πεις, τα χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Τα αφαιρώνω σε αυτό το αντικείμενο, δηλαδή, από την Αλεξανδρούπολη, που την Πέμπτη βγήκε και είπε, με τα αυτιά μου το άκουσα και εσύ δεν το κατάλαβες καλά αυτό που είπε. Λέει, μας λέει και ο Τάσος για μένα, εγώ δεν είμαι πρόβλημα από την Αλεξανδρούπολη, Τάσος, Τασούλα είμαι. Λοιπόν, κάνει φωνή μου, είναι λίγο χωρίο, οφείλεται ότι
0: έκανα
2: μια μεγάλη επέμβαση στις φωτικές σχολές πριν 30 χρόνια, έτσι, και μου άλλαξε λίγο τη φωνή. Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Δηλαδή,
2: δεν είπε τάφη.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Δηλαδή είπε για σένα κάτι και ειρωνεύτηκε αυτό.
2: Είπε, είπε, μας έκανε και βγαίνει ο Σπαθάρη, ο Τάσος. Έτσι και εσύ αργότερα που του ξαναπέτα τη φορά το λες, ο Ντάφη. Ο Ντάφη το είπε.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Ο κύριος Ντάφη δεν το ξέρω τον άνθρωπο,
0: ναι.
2: Αλλά τόσες φορές τον άκουσε ένας εξαίρετος κύριος.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι σοβαρός κιόλας. Όχι πρόβλημα σαν τον αυτογραφτήρα Αλεξανδρούπολη. Μην με ξαναπείς Τάσο.
0: Εντάξει τώρα αυτός πήρε προτάσμα, δεν έκανε χουλιαμά τώρα. Εντάξει, κατάλαβα.
2: Είναι, ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Έτσι το κόμπλεξ που βγάζουν αυτοί με τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: είναι άνευ ποταμό που λέμε έτσι στην απλή γλώσσα. Γιατί αυτοί οι οπαδοί της χάρτινης ομάδας φέρονται έτσι? Τουλάχιστον δύο γνωρίζω, ένας που είναι από την Αλεξανδρούπολη και έχει το όνομα Πρόβλημα και ο άλλος είναι από τα Λευκάδια που είναι υψηλού επίπεδου. Εγώ το όνομά του το αλλάζω και θα το βάλω υψηλού επίπεδου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι χαμηλού επίπεδου, αλλά 50 είμαι. Λοιπόν, θα μην ασχολούνται τόσο πολύ με την δικιά μας την ομάδα, ούτε να κάνουν συγκρίσεις, ακόμα και συγκρίσεις να κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι 5 εκατομμύρια από τα 9.800 που έχει η χώρα κατοικούν σε λεκανοπαίδιο. Άρα και ο μεγαλύτερος όγκος των οπαδών της Χάρτινης και των άλλων ομάδων βρίσκεται εκεί. Και 50.000 γήπεδο να είχαν, θα το γέμιζαν. Είναι ευκολονόητο.
0: Μπα, έτσι. Δεν είναι ευκολονόητο. Πέρσι γιατί δεν το γεμίζανε προπέρσι στο Ολυμπιακό Στάδιο? Γιατί πήγαινανε 5 και 8 χιλιάδες εκεί πέρα μέσα?
2: Μιλάς για τη Χάρτινη?
0: Για την ΑΕΚ μιλάω, ναι.
2: Εγώ δεν θέλω να τη λέω με αυτό το όνομα.
0: Κοίταξε, όταν έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο, εγώ πολλές φορές νόμιζα ήταν τιμωρημένη και κλεισμένο το θυρών. Και μετά έβλεπα σε εγώ, όταν ελληνικά μέρα έβλεπα και ήταν.
2: Εντάξει, δεν εννοώ κάθε σε όλα τα παιχνίδια.
0: Όχι, παίζει με. Παίζει πρώτα απ' όλα παίζουν με δύο παράγοντες πολύ μεγάλο ρόλο σε έναν κόσμο που θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο. Πρώτα το γήπεδο να είναι το γήπεδο στολίδι. Και δεύτερον, να υπάρχει ενδιαφέρον από την ομάδα. Πα στην Τούμπα, ρε παιδί μου, και θα βραχεί. Φυσάει άρα, θα κρυώσει. Θα πα στην τουαλέτα, δεν πιάνει τι μύτε σου. Δηλαδή είναι χίλια δυο παιδιά.
2: Τα σύγχρονα γήπεδα έχουν πάνω από. Πώς το λένε, κάθε θύρα έχει πάνω από 10 τουαλέτες ανδρών και γυναικών. Δηλαδή έχουν πολλές τουαλέτες.
0: Υπάρχουν και ηλικία, υπάρχουν ανέσεις σε ένα γήπεδο. Πάρκινγκ, υπάρχει αυτά. Υπάρχει.
2: Έχω να πάω πολλά χρόνια, αλλά όταν πήγαινα δεν υπηρετούσε νερό για να μην πάω τουαλέτα.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην Τούμπα πολύ μεγάλο. Εμείς που πάμε και
2: πηγαίνουμε. Ξέρω, Τζόρνα.
0: Πολύ
2: ξέρω,
0: μεγάλο
2: ξέρω.
0: Πρόβλημα. Δηλαδή, πολλές φορές αγαναχτείς και λες, δεν πάω, άσε να πούμε. Δεν μπορεί να παρκάρεις, δεν μπορεί να κάνεις. Χίλια δυο τα προβλήματα.
2: Από εκεί να παλιά υπήρχε εκεί δίπλα από τα γραφεία της Μικράς Ασίας που είναι ο Εραστέχνης, λίγο παραπέρα στην ανατολική πλευρά της θύρας 5. Υπάρχει το κολυμπητήριο, το προπονητικό κολυμπητήριο του ΠΑΟ.
0: Ναι.
2: Από πάνω είχε μια καφετέρια, έχεις πάει ποτέ?
0: Στην 7 τη θύρα από πίσω λες?
2: Όχι, στην 5, δεν είναι το κολυμπητήριο του ΠΑΟ κάτω από τις κερκίδες?
0: Ναι.
2: Έχεις πάει ποτέ στην καφετέρια που είναι από πάνω?
0: Όχι.
2: Και από τη μια πλευρά της καφετέρειας βλέπεις και προπονούνται τα παιδιά, κάνουν. Ναι.
0: Όχι.
2: Εκείνο το είχε πολλά χρόνια μια παίχτριά μου που ήταν και αρχηγός της ομάδας. Και τι, λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, γιατί καιρό έχω να πάω. Και δεν. Εκεί ήταν πολύ ωραίος ο χώρος. Όταν ήμουν στην ομάδα, εγώ μαζευόμασταν μετά από τις προπονήσεις, πηγαίναμε εκεί, πήραμε καφέ, φλεύαμε τηλεόραση, στηρίζαμε την παλιά παίχτριά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε.
2: Και να δώσω πάλι συγχαρητήρια τα κορίτσια του ποδοσφαίρου. Ακόμα μια φορά συγχαρητήρια τα κορίτσια του Χάντελ που αύριο.
0: 6,5 ώρα, 6,5 ώρα εδώ.
2: 6 ώρα είναι νομίζω.
0: Ναι, 6 ώρα.
2: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι είναι 6 και το δείχνει και η ΕΡΤ 2 σπορ.
0: Ναι.
2: Με την αντρική ομάδα έχεις κανένα νέο κάτι, γίνεται καλό, ετοιμάζεται κάτι?
0: Για την αντρική ομάδα, αθλητικός διευθυντής θα έρθει, θα μπει στο πρόγραμμα σιγά σιγά.
2: Πρέπει σύντομα, γιατί σε λιγότερο από μήνα η ομάδα θα μαζευτεί.
0: Θα μαζευτεί. Θέλει μεταγραφές, θέλει.
2: Θέλει μεταγραφές, βέβαια. Ναι. Θέλει και πολλές, θέλει πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Καμιά, καλό ξημέρωμα.
0: Καμιά δεκαριά συμβόλαια λίγουνε. Πρέπει να δει τι θα γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έγινε. Τα λέμε.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλο. Α, ωραία. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα λοιπόν. Focus FM 103 και 6. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Φεύγει και από την Al Ittihad ο Κωσεϊσάο. Ωραίος, ωραίος και ο Κωσεϊσάο. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάλι με τον κόσμο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
6: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο Focus FM 103.6. Έκατσα και είδα το βίντεο, λέει, στο YouTube. Τους είδα να μαλώνουν αυτούς εκεί πέρα και είναι ντροπή, μόνο ντροπή, λέει. Ωραία πρότυπα για τα νέα παιδιά. Δίνουν άσχημα παραδείγματα στους νέους και ντράπη και ντροπή. Έτσι είναι. Πες στον τύπο από την Αλεξανδρούπολη, λέει, ότι για να μαζέψουν κόσμο έπρεπε να κάνουν πρώτα καινούριο γήπεδο, γιατί δεν υπήρχανε. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Στο Ολυμπιακό στάδιο γελάγαμε. Εγώ νόμιζα πάντα τιμωρημένη ήταν η ΑΕΚ και κλεισμένο των θυρών. Πριν κάνει το νέο γήπεδο, λέει η κυρία ΑΕΚ, λέει, μέσο όρο είχε, πες στον ΑΕΚΣΥ, 11.000. Ναι, ναι. Όλοι το νορμάν τώρα, γιατί είναι, αυτή είναι. Πάρα πολύ μεγάλη ομάδα είμαι, Τζόρνταν. Πήρανε πρωτάθλημα αυτοί, λέει, και με εμάς ασχολούνται, λέει. Πόσο μεγάλη ομάδα είμαστε, άραγε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, γεια σου, Τζόρνταν.
0: Καλώς ονα.
1: Άγγες από Σέρες.
0: Γεια σου, Άγγι.
1: Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερους, έχει περισσότερους βουλευτές, έχει περισσότερους δημοσιογράφους, έχει περισσότερους εκφωνητές που μεταδίδουν τα μάτς στην τηλεόραση και στο ράδιο, έχει περισσότερους αθλητικούς δικαστές που να τη στηρίζουν,
0: εκεί μπορεί
1: έχει
0: να
1: περισσότερους κλάψες, έχει περισσότερους ψεύτες, έχει περισσότερα τρόλ, έχει περισσότερες ντροπές κλπ. Σε αυτά δεν μπορούμε να τους στάσουμε. Μπράβο τους, τους συγχαίρουμε. Λοιπόν, έχω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά του ΠΑΟΚ που γέμισαν αυτόν τον χώρο που τους αναλογούσε εκεί στο γήπεδο του Πανετολικού και στήριξαν 90 λεπτά και πλέον τα κορίτσια μας.
0: Πήραν τον ντάμπλ, το κάναν τον ντάμπλ. Το κάναν τον ντάμπλ, πήραν και το κύπελο.
1: Ναι, μπράβο τους. Παίζοντας μπάλα, εντάξει, και τίποτα άλλο. Μόνο παίζοντας μπάλα, δείχνοντας την ποιότητα του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι το 80 τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είχαν 7 κύπρα, τώρα πήραν το 8, αλλά δεν ξέρω αν είναι double είναι σίγουρα, γιατί ξέρω εγώ.
0: Τι ξέρω.
1: Προηγούμενα. Υπήρχαν παλιά, θυμάμαι, με κάτι ομάδες από κάτω που ήταν κάτι έγινε, κάτι τέτοια, εκεί δεν ξέρω αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα. Δεν το κοίταξα. Παλιά γινόταν αυτό το 3, το 5 κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Το 7 τώρα, κάπου εκεί πέρα σε αυτή τη δεκαετία. Λοιπόν, θα το ψάξω μετά και θα το βρούμε. Μπορείς και εσύ να το κοιτάξεις.
0: Τι να ψάξεις, να το καταλάβω, να το βρω. Μπαμ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χάντμπολ γυναικών, έτσι. Στο χάντμπολ γυναικών, να ξέρεις ότι και το παιχνίδι που πήραμε εκεί μέσα, αυτοί μας το κόψαν, έτσι. Θα το παίρναμε εμείς.
0: Περίμενε λίγο. Πριν πάμε στο χάντμπολ γυναικών. Να πω, το βρήκα. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 7ο double της ιστορίας του στα κορίτσια.
1: Σαν κύπελο.
0: Το 7ο double, λέει. Double. Και πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Εντάξει, σαν κύπελο ήταν το 8ο, μήπως.
0: Όχι, ρε, τι 8ο, αφού τα πήρε όλα. Μόνο.
1: Ρε, παιδί, μπορεί να πήρε κάποια χρονιά μόνο κύπελο.
0: Και το πρωτάθλημα ποιος το πήρε, αφού είναι ισόβια πρωτάθλητρια ο ΠΑΟΚ.
1: Στις αρχές εκεί υπήρχαν και κάτι άλλες ομάδες. Υπήρχαν και κανένα δύο άλλες ομάδες.
0: Πήρε το 2001-2002, πήρε το 12-13, πήρε το 14-15, πήρε το 15-16, πήρε το 16-17, πήρε δηλαδή 4 ντάμπλ στη σειρά, πήρε το 23-24, πήρε και το 25-26. Κάνα δύο χρονικά διαστήματα διακόπηκε το κύπελο, να ξέρεις. Δεν είχαμε.
1: Ναι, αυτό το κόψανε γιατί βλέπανε ότι το παίρνει συνέχεια, κάνει ντάμπλ. Γι' αυτό το λόγο.
0: Και επίσης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε 16 γυναικεία, 16 αίτητα πρωταθλήματα.
1: Άντε να τα πιάσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα και λιγάκι στο χάντμπολ γυναικών, εντάξει. Στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε εκεί μέσα, να ξέρεις ότι είχαμε φάει, τώρα δεν ξέρω πόσα, δίλεπτα. Ξέρεις, σου βγάζουν έξω την παίκτριά σου.
0: Ναι.
1: Δίναν πέναλτι η Αβέρτα. Αν το βλέπεις θα βλέπεις ότι τι πέναλτι και τέλος πάντων. και το πήγανε στην παράταση. Και μετά στην παράταση πάλι τα ίδια μας κερδίσανε. Στο πρώτο παιχνίδι κανονικά για εκείνο δικό μας ήταν. Έπρεπε ήδη ο ΠΑΟΚ να είχε στεφτεί πρωταθλητής. Μετά ήρθαν εδώ πέρα, τους πήραμε κατευθείαν στους 12 πόντους, πήγαμε τσάκα τσάκα και στο τέλος κάναμε, πώς το λένε, relax. Και μετά φτάσαν στους 6, στους 7 κάπου εκεί και μετά πήγαμε εκεί πέρα μέσα και τους πήραμε. Λοιπόν, τώρα για το handball δεν είναι τίποτα ρε παιδιά, πηγαίνετε εκεί πέρα μέσα στο γήπεδο, όπως κάνανε πριν, υπάρχει μικρή κερκίδα βέβαια εκεί, αλλά πηγαίνετε εκεί πέρα γύρω γύρω να πείτε στα κορίτσια μπράβο, ξέρω εγώ, να τους δώσουν δύναμη όποιοι είναι εκεί πέρα, όποιοι θα πάνε. Δεν πειράζει, δηλαδή να δείξουν τον κόσμο ότι είναι μαζί τους.
0: Ναι.
1: Να το δείξουν. Γιατί τώρα, για μένα δεν μου αρέσει αυτό να βλέπω τώρα τον κόσμο του ΠΑΟΚ να στριμώχνει σε μια κερκιδούλα, επειδή δεν γίνεται αλλιώς, και να γεμίσουν αυτή την κερκιδούλα. Δεν μου αρέσει αυτό. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Βέβαια διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο λέω. Να πάει ο κόσμος, όποιοι είναι φίλοι τους, όποιοι είναι κοντά τους, στα σπίτια τους, ξέρω εγώ, εκεί δίπλα, όποιοι είναι, δώστε τους εκεί πέρα, πείτε τους. Μιλάμε για παιχτούρες, έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις δει κανένα παιχνίδι.
0: Handball.
1: Μιλάμε ότι είναι πολύ παιχτούρες τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και παίζουν χωρίς να έχουν άγχος, χωρίς, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν βάζουν μέσα, ξέρεις, απλώς έναν τσαμπουκά για να υπάρχει τσαμπουκάς. Παίζουν ρε παιδί μου handball. Τους βλέπεις και το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, όσο για τα, τι είπε ο άλλος ότι είχε 30.000 και έτσι, καλά ρε φίλε, αν είναι τόσα εισιτήρια, τα τέτοια πόσο είναι, τα διαρκείας πόσο είναι, πόσα είναι. Sold out δεν κάνεις τα διαρκείας.
0: Ποιος?
1: Η ΑΕΚ.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Μου φαίνεται έχει κάνει sold out στα εισιτήρια. Αν δεν έκανε, ντροπή τους. Αλλά μου φαίνεται ότι έχει κάνει. Είναι ντροπή τους αν δεν έχουν κάνει. Λοιπόν, γιατί λένε ας πούμε ότι έχουν κόσμο και τέτοιες ιστορίες. Στη Γερμανία και έτσι εκεί πέρα, σε αυτά τα κράτη εκεί πέρα πάνω, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτη δύναμη με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Αυτό το έχω δει εγώ ο ίδιος, διότι έμεινα εκεί πέρα και κοιτούσα. Δηλαδή όταν έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποιο κάπου που να υπάρχουν ΠΑΟΚΣΕΡΙΣ. Πάντου όπου πήγαινα ΠΑΟΚΣΕΡΙΣ δεν έβλεπα κάτι άλλο.
0: Γνωστά είναι αυτά, ρε.
1: Δεν έβλεπα κάτι άλλο. Πήγανε, ήταν ένας εκεί πέρα, είχε μια καφετέρια στην οποία έβαζε, ας πούμε, μάτς του Ολυμπιακού. Και σε μια άλλη καφετέρια, τώρα μπορώ να πω το όνομά της, τη Λότους, δεν υπάρχει τώρα αυτή η καφετέρια, γιατί ξέρετε μετά από τόσα χρόνια δεν υπάρχει. Μέσα στη μία αναγίνεται πανικός εκεί πέρα, έμπαινα μέσα και με, ξέρεις, όταν έπαιζε το παιχνίδι, τσιγάρα ιστορίες μέσα, δεν καταλαβαίναν τίποτα από τέτοιο, από, πώς το λένε, από υγεία και τέτοια που λένε, κανόνες υγείας και τα λοιπά, δεν έτρεχε τίποτα. Και στο άλλο, τίποτα. Ένα ζευγαράκι, τέτοια πράγματα. Mm. Τι μου λένε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και αυτό, επειδή Τζόρνταν αυτό που είπες τώρα με το Μαρινάκι, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εσύ.
0: Α, έχασες.
1: Κάτσε, το είδα τώρα, δηλαδή έχασες. Αφιέρωσα εδώ πέρα χρόνο και τα είδα. Τι έγινε ρε φίλε εκεί πέρα. Και εγώ λέω το εξής Τζόρνταν. Mm. Εάν το έκανε αυτό ο Σαββίδης, τι θα γινόταν.
0: Τα είπαμε.
1: Α, το είπες. Μάλιστα.
0: Τα είπαμε.
1: Λοιπόν, και επειδή τώρα έψαξα εδώ πέρα να δω τι λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Τίποτα, το πλήρωνε.
1: Έχει μεγάλη τέτοια εξαίρεση, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άκου τώρα, για τον Σαββίδη λέγανε παλιά, γιατί δεν το συνέλαβε έστω ένας αστυνομικός όταν πήγε μέσα. Τότε που πήγε στο γήπεδο. Γιατί δεν πήγε ένας αστυνομικός να του συλλάβει. Ένας εκεί πέρα δίπλα βλέπαν κάτι αστυνομικούς και λέγανε μανά αυτός ο αστυνομικός γιατί δεν πάει να του συλλάβει. Εδώ πέρα τι έγινε εσείς. Εδώ πέρα παίζουν μπουνιές. Μπουνιές παίζουν, κανονικά τους βλέπουν. Σκίζουν ρούχα και πέρα τραβάνε και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει λένε αυτοί τώρα οι δημοσιογράφοι από κάτω, των Αθηνών. Λοιπόν, λέει, η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας συγκεντρώνει, λέει, όλα τα βίντεο, λες καλά. Και δεν τα βλέπουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, καλά,
1: η αστυνομία, λες και δεν τα βλέπουν.
0: Για το Θεαθήνε τώρα, ότι θα διαφερθούν.
1: Ναι, άκου τώρα. Συγκεντρώνει όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, όπως και τα ερασιτεχνικά βίντεο που κατέγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και τα μετέφεραν στο διαδίκτυο. Με βάση το υλικό αυτό θα συνταχθεί μία έκθεση ανάλυσης όπου θα περιγράψουν με πλήρη λεπτομέρεια για το τι έχει αποτυπωθεί στο φαλτό και θα την υποβάλουν εντός τριήμερου στον αθλητικό εισαγγελέα υπομορφή προανακριτικού υλικού, αυτό θα γίνει στον αθλητικό εισαγγελέα, έτσι, ο οποίος θα κάνει, πρόσεξε τώρα, την ποινική αξιολόγηση όλου του υλικού, δηλαδή αν υπάρχουν παραβάσεις νομοθεσίας, λες και δεν τα βλέπουμε τώρα, έτσι, με πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει η δικογραφία πίσω στην αστυνομία, προκειμένου να κάνει στη συνέχεια προκαταρκτική εξέταση, όπως προβλέπεται, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν ξέρω, το είπες ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος κάναν μήνυση μεταξύ τους.
0: Τι μήνυση, για να γίνει αυτό περιμένουν τον εισαγγελέα, λένε, υποτίθεται, να δούμε άμα δεν είναι αυτεπάγγελτα δηλαδή να γίνει από εκεί, θα τους πει κάντε μήνυση μεταξύ σας. Δεν θα κάνει κανένα τίποτα.
1: Το κανονικό είναι ότι εφόσον έχει διαφορές, παιδιά, παίξατε μπουνιές και τέτοια, κάντε μήνυση.
0: Ρε, θα κάνουν μήνυση και θα τα αποσύρουν και θα είχαμε να λέγαμε τώρα. Τι μήνυση τώρα.
1: Αν είναι δυνατό, ρε φίλε, για να δεις η διαφορά πώς είναι μεταξύ όταν είναι ο ΠΑΟΚ και όταν είναι αυτή. Όλοι τους αυτοί εκεί κάτω, έτσι. Όλοι τους αυτοί. Όλοι του ΠΟΚ.
0: Τον έδωσε μία γεμάτη το Μαρινάκι, ρε φίλε, την είδες.
1: Τρελάθηκα εγώ. Είπες εσύ για μπουνιές και τέτοια. Και εγώ λέω, τι μπουνιές να είναι, σιγά
0: και τον αρπάζει τώρα.
1: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε.
0: Το έχω μπροστά μου, Παλιάκου, το έχω δει 500 φορές. Και το λέει κάτι στο αυτή, σκύβει και του δίνει και μια μπάτσα. Και επί τόπου τον πιάνει από τη φανέλα και τον κουπανάει ο άλλος. Και το σκίζει τη φανέλα, ρε φίλε, αλλιώς θα τρώγει κι άλλη, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόλαβε, έκανε πίσω.
1: Και μετά αρχινάνε και ξέρεις, οι μεν τραβούσαν τους δε πίσω, ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα, άμα μπουν οι φουσκωτοί, είναι ο νόμος αυτός ο άτυπος, μεταξύ τους δεν βαράνε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι έσχος αυτό που έγινε και είναι έσχος το ότι τα κανάλια δεν το κάνανε όπως έγινε με τότε με τον Σαββίδη.
0: Δεν το κάνανε, το πνίξανε.
1: Το περάσανε όμορφα και ωραία.
0: Τα πνίξανε.
1: Κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβες.
1: Υποδιεύθυνση λέει θα κάνει αυτό, θα κάνει εκεί, θα κάνει και αυτό, τίποτα άλλο.
0: Έχει ένα άλλο βίντεο από πάνω, κατεβαίνει ο Μαρινάκης, κατεβαίνει,
1: ναι.
0: Ο άλλος τον παρακολουθεί ο άλλος, κατεβαίνει και κάποια στιγμή του λέει να σε πω, σκύβει και τον κουπανάει. Πω, τον έδωσε τέτοια μπάτσα δεν πιστεύω
1: γεμάτες,
0: να φάγει.
1: Γεμάτες.
0: Ούτε από τον πατέρα του έφαγε ο Μαρινάκης τέτοιες μπάτσες, μπουνιές.
1: Ο Μαρινάκης, κοίταξε, πιτσιρικάς ήταν, τσαμπουκάς.
0: Όχι, άλλο λέω. Τέτοιο ξύλο δεν νομίζω να φάγει από κάν.
1: Α, δεν ξέρω. Πάντως ξέρω ότι ήτανε, σε αυτά ήτανε. Δηλαδή έκανε τσαμπουκάδες, σαν Ολυμπιακός όταν ήταν και έτσι και τον κολούσε κανένας και τέτοια. Μόνος του, δεν είχε τότε μπράβους και τέτοια. Ήγαινε μόνος του.
0: Τότε ήταν άγνωστος ήταν τότε.
1: Ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν, για μία ακόμη φορά όλα τα παιδιά που μπορούν να πάνε και στο χάντμπολ, να πάνε και πέρα στο χάντμπολ.
0: 6 ώρα αύριο, έτσι.
1: 6.30
0: είναι. 6 ας πάνε και άμα είναι 6.30.
1: Πάνε από τις 6, ναι.
0: Να κάνουν και προδέρμαση.
1: Μπράβο. Και όσο μπορούν εκεί πέρα τα κορίτσια και πριν έρθουν εκεί πέρα να τους υποδεχτούν, να πούνε κορίτσια μαζί σας, ξέρω εγώ, και τέτοιες ιστορίες. Είτε πάνε μέσα και δεν πάνε, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, έγινε. Αυτά, Τζόρνταν, την καλή νύχτα μου.
0: Καλό ξημέρωμα, τα λέμε. Γεια. Έλα, φίλος.
2: Λοιπόν, άκου λίγο.
0: Ακούω. Καταρχήν δεν είπε συγχαρητήρια εσύ, στα κορίτσια.
2: Εσύ είπε συγχαρητήρια την ΑΕΚ.
0: Όχι, εγώ είπα, δεν λέω. Εσύ όμως τα λες.
2: Και εγώ δεν λέω.
0: Εσύ δείχνεις ανωτερότητα, δεν είπες.
2: Άντε, αμανότερος από όλους.
0: Το πνίξες.
2: Λοιπόν, για τον Άκη.
0: Κάποτε μας έλεγες, κάτσε θα μιλήσεις, περίμενε λίγο. Κάποτε μας έλεγες για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το πνίξες, σαν το κουνέλι. Μα εσύ ασχολήσουν πέρσι με αυτά. Κάποτε έλεγες για το χάντμπολ. Για να ακούσω, να ακούσω για το χάντμπολ έλεγες και...
2: Πού παίζετε αύριο στη Χαλάστρα, παίζετε, πού είστε κλειστό.
0: Γιατί δεν έχουμε στη Μίκρα, ρε φίλε.
2: Α, να πάω να το δω, άμα είναι να δω.
0: Να πας.
2: Να πάω και ένα κασκόλ μαζί μου.
0: Να πας γιατί αύριο έχει στέψη.
2: Λοιπόν, να μην το ξεχάσω.
0: Στέψη έχει αύριο.
2: Χθες σημαίνει φουτσμπολ.
0: Φουτς.
2: Ναι, που κάπως έτσι, φουτσμπολ, ξέρεις τι σημαίνει.
0: Όχι.
2: Ξέρεις ότι όλα τα χρόνια υποταθείται η ΑΕ. Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι. Φούτσα.
2: Το λέω εγώ. Κάπως έτσι λέγεται. Φούτσμπολ, φούτσμπολ.
0: Φούτσαλ ρε. Φούτσαλ γυναικών βρε. Χαμπάρ δεν έχεις.
2: Πώς?
0: Φούτσαλ.
2: Φούτσαλ αυτό.
0: Φούτσαλ γυναικών.
2: Τι έχεις να πεις για αυτό το άγγιγμα? Τι γελάς.
0: Ωχ Παναγία μου.
2: Για αυτό το άγγιγμα τι έχεις να πεις?
0: Θα καθίσω να τον παρακολουθήσω. Τι να κάνουμε?
2: Όχι να τον παρακολουθήσεις. Ποια είναι η συνεχόμενη πρωταθλήτρια Ελλάδος?
0: Γιάκ.
2: Α, να τα λες αυτά. Γιατί με κολλάνε μερικές μπέρακα, αλλά και τέτοια.
0: Μία ΑΕΚ είναι και ένας Παναθηναϊκός είναι εκεί. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
2: Γιατί έχει το ομάδα εσύ?
0: Όχι.
2: Α, ακούς. Άντε και να μπορείς να
0: να σε πω τις ομάδες που απαρτίζουν. Όχι, να σε πω και τις ομάδες.
2: Πώς λέγεται το άλμπουμ αυτό.
0: Έτω για να...
2: Πώς το είδα. Πώς το λένε.
0: Φούτσαλ.
2: Φούτσαλ μπόλο. Ναι.
0: Ακούς. Είναι το Καρμπενήσι Φούτσαλ. Είναι, ναι. Είναι το νέο εικόνιο.
2: Ναι.
0: Είναι,
2: ναι.
0: Είναι ο Φωστήρας Κεσαριανής.
2: Ναι.
0: Είναι Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι.
0: Είναι ο Μινόταυρος.
2: Μινόταυρος.
0: Και είναι και ο Άφοβος Σάλας, ο οποίος είναι τελευταίος. Άφοβος.
2: Μπράβο. Δεν ξέρω, παντός είναι ένα άθλημα με την μπάλα, έτσι δεν είναι.
0: Είναι ποδόσφαιρο Σάλας, ρε.
2: Α, Σάλας, ποδόσφαιρο
0: ναι.
2: Σάλας.
0: Ναι.
2: Και είναι συνεχόμενο από την Ελλάδα η ΑΕΚ. Ναι.
0: Αφού δεν έχει ομάδες, τι θα είναι.
2: Α, μπράβο. Αυτό για προς απάντηση και, την, και τον Κυριουάκη.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Αυτό που λέγανε οι Αριανοί είμαστε.
2: Από πότε είσαι ασχολείσαι με τον Χάτουλ.
0: Οι Αριανοί λέγανε είμαστε αίτητοι στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη είχαν να παίξουν δεκαετίες. Ακούς.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Προσταθείτε η ΑΕΚ στο. Στο ποδόσφαιρο Σάλας.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν.
0: Στις γυναίκες.
2: Θέλω να απαντήσω επί προσωπικού λίγο τώρα.
0: Στις γυναίκες, ναι.
2: Για την κυρία.
0: Κυρία Τασούλα.
2: Που ονομάζει την ΑΕΚ Χάτι, ναι.
0: Ναι.
2: Ανέφερε κάπου το χωριό μου εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι έχει πάθει μαζί μου. Μάλλον επειδή είμαι ΑΕΚ, όταν ακούει ΑΕΚ, κρύβεται σε ντουλάπες, δεν ξέρω που κρύβεται.
0: Για...
2: Παθαίνει κάτι συνικά από μέσα της.
0: Γιατί...
2: Γιατί είπε ούτε Χάρτινη, ούτε το όνομά της δεν θέλω να πω.
0: Ναι. Ναι, λέει Χάρτινη, δεν λέει το όνομά της, Χάρτινη λέει.
2: Ναι, δεν θέλει να πει ΑΕΚ, εγώ χάρτη. Ναι.
0: Γιατί λέει στα χαρτιά τον πήρανε, κατάλαβες.
2: Ναι, μα δεν θέλει να μην είναι κάτι νωρίς τότε.
0: Ναι, άμα το παίρνεις στα χαρτιά.
2: Ναι, σε έχω απαντήσει πολλές φορές. Το κύπελο το χάρτινο, πού είναι, σε ποια ομάδα ανήκει.
0: Κύπελο χάρτινο δεν υπάρχει, ρε φίλε.
2: Στα χαρτιά που πήραμε το χάρτινο αυτό, το κύπελο ποιος το έχει.
0: Το πρωτάθλημα στα χαρτιά, ναι.
2: Ναι, ποιος το έχει αυτό το τρόπαιο.
0: Εσείς το έχετε στα γραφεία σας.
2: Αυτά το πει στην κυρία εδώ πέρα που τα
0: μπορεί. Ναι, αλλά είναι χάρτινο, αυτό σου λέει.
2: Εντάξει, άλλο, αυτά τα είπαμε 100 φορές ζώντα.
0: Ναι.
2: Άρα ανοίγει το τρόπο, ανοίγει στην ΑΕΚ.
0: Γι' αυτό σας λένε χαρτινός.
2: Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει πώς θα με πει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον Μαρινάκη, δεν τον και ασχολήσει με αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, ρε φίλε, με έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί είναι.
2: Είδες ένα μπουκέτο που έφαγε ο Μαρινάκης εκεί από την εξέδρα πάνω.
0: Από άλλον.
2: Από τον, αυτόν τον πώς έγινε, τον
0: Δημητριάδη, ναι, καταρχήν ξέρεις τι, τον λέει, έλα να σε πω, εγώ αυτό κατάλαβα. Σκύβει ο Δημητριάδης έτσι αμέριμνος, να τον πει, τον λέει στο αυτί κάτι και στο καπάκι του δίνει και σκαμπύλι ο Μαρινάκης. Και εκείνη την ώρα χωρίς να περάσουν δευτερόλεπτο, κράγκ, τον τραβάει μια μπουνιά.
2: Έφαγε ένα μπουκέτο και μπουνιά ήταν.
0: Μπουνιά.
2: Σφαλιάρα ήταν, τέλος πάντων.
0: Μπουνιά και τον αρπάζει και με το άλλο χέρι από την μπλούζα.
2: Η μπλούζα πώς σκίστηκε, ρε Ζώτα.
0: Σκίστηκε γιατί είναι υπέρβαρο.
2: Δεν είναι νάιλον και τέτοιο, τι είναι αυτό.
0: Ναι, νόμιζα είναι εκείνο το τριβίρα που φόραγανε παλιά. Θυμάσαι ένα κάτι που κάμισα σατέν και τέτοια.
2: Ολόκληρος φίλε Μαρινάκη θα φοράει τέτοια μπλούζα.
0: Όχι, ήταν φανελάκι, ρε φίλε, και έκανε πίσω και σκίστηκε. Τον έπιασε δυνατά ο άλλος.
2: Αλλιώς, σκίζει την πλούζα, ναι.
0: Αλλιώς άτρωγε κι άλλο και το μπλε.
2: Ναι.
0: Την πάθαμε.
2: Εσύ τώρα, αυτό γιατί το αναφέρεις και γελάω, για ποιο λόγο.
0: Γελάω τώρα. Ρε, εσύ η μπλούζα αυτή.
2: Η απάντηση να δώσει λίγο κάτι λίγο στον Άκη. Στον Άκη να δώσω. Γιατί έλεγε πού
0: είναι. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Η μπλούζα, ξέρεις, το φανελάκι μόλις σκίστηκε, ξέρεις τι μου θύμισε. Σαν οι αρχαίοι πώς είχαν γίνει στους μανδύες, στους μεγάλους.
2: Στους αρχαίους έγινε, ναι.
0: Ο Πανούσης κάτι ρούχα που φορούσε ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Ντέμι Ρούσος εκείνος, ακούς.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Ρε φίλε, δεν υπάρχει, ρε.
2: Να δώσω μια απάντηση στον Άκη που είπε για τον κύριο Σαββίδη.
0: Ναι.
2: Και που είναι, λέει, η αστυνομία τώρα για τον Μαρινάκη.
0: Ναι, άμα ήταν ο Σαββίδης, λέει, τι θα γίνει.
2: Μισό λεπτό να δώσω απάντηση. Ξέρω, κατάλαβα τι είπε.
0: Ναι, για πες.
2: Αυτός ο καυγάς έγινε στις Κερκίδες, Κυριάκη.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαββίδης μπήκε μέσα στο γήπεδο.
0: Τι σημασία έχει, ρε.
2: Βέβαια, παίζει μεγάλο
0: ρόλο. Ξέρεις τι είναι να σκαμπυλώνεις, ρε, αξιωματούχο της κυβέρνησης. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε.
2: Ρε, στην Κερκίδα έγινε, άλλο λέω.
0: Ναι, αλλά ήταν αξιωματούχος της κυβέρνησης.
2: Τι αξιωματούχος, τι είναι, δηλαδή.
0: Γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού.
2: Ωραία.
0: Τι ωραία.
2: Έγινε στην Κερκίδα, ρε.
0: Δεν έχει σημασία, ρε. Τι είναι αυτά που λέει, τι θα πει Κερκίδα. Στο γήπεδο δεν ήταν για να παίξουν μπάσκετ.
2: Τώρα το απαντάει στο Δημητριάδη, να ξέρω.
0: Όχι, λέω τα γεγονότα. Κανένα δεν απαντάει, ούτε τους ξέρω.
2: Εσύ έχεις εντύπωση δεν θα μιλήσουν αυτοί οι δύο.
0: Πώς δεν θα μιλήσουνε.
2: Θα είχαμε κάνει αυτό.
0: Πιο καλοί φίλοι θα γίνουν τώρα.
2: Αυτό έγινε, κάτι έγινε για αυτό το πράγμα για κάποιο άλλο λόγο.
0: Εμένα ξέρεις τι μου είχε πει κάποιος κάτι. Μικρός όταν ήμουνα. Με το που πήγα στη Σκίδρα μεταγραφή από το γυμνάσιο, μαλώνω με ένα.
2: Μεταγραφή στη Σκίδρα.
0: Ναι,
2: το γυμνάσιο μεταγραφή εννοείς.
0: Δευτέρα γυμνασίου. Έφυγε από το κάτω Νευροκόπη και ήρθα στη Σκίδρα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
2: Μήπως θυμάστε την πρώτη δασκάλα, πώς λεγότανε.
0: Στο γυμνάσιο είχαμε καθηγήτριες, δεν είχαμε δασκάλες.
2: Καθηγήτρια, η πρώτη καθηγήτρια που μπήκε μέσα στην αίθουσα, πώς λεγότανε.
0: Δεν θυμάμαι, πολλές
2: είχαμε. Δεν θυμάμαι. Αυτό πρέπει να μην τα ξεχνάτε τώρα.
0: Δεν θυμάμαι. Είχαμε μία φιλόλογος η οποία μας έλεγε να μην χρονοτριβούμε. Πάντα έλεγε, έλα μην χρονοτριβούμε.
2: Αυτό το έχεις ξαναπεί, να μην χρονοτριβούμε την ώρα.
0: Τι θα πει χρονοτριβούμε, τρίβουμε το χρόνο δηλαδή, να μην καθυστερούμε λέει.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και μου έλεγε, μάλωσα με κάποιον, δεν θυμάμαι να πούμε, και με τον που μάλωσα, μετά στεναχωρέθηκα πολύ. Και με πια... Ναι, στεναχωρέθηκα ρε, λέει. Και μου λέει ένας, μου λέει μη στεναχωρίζεσαι, λέει με αυτό που μάλωσες θα γίνεις λέει ο καλύτερος φίλος. Λέω πώς θα γίνει αφού μάλωσαμε. Μου λέει να ξέρεις όταν οι καλύτεροι φίλοι γίνονται μετά από φασαρία.
2: Σωστό.
0: Ναι. Και όντως γίναμε φίλοι και γίναμε και κουμπάρι και τέτοια πράγματα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Τζόρνταν, να πω τον Άκη, εσύ διαφώνησες λίγο. Είναι το γήπεδο της Άκη, είναι συνέχεια γεμάτο. Αδιαρκείας είναι, πότε έγινε αυτό, το ξέχασα.
0: Sold out.
2: Sold out είναι. Γιατί ναι. Έλεγε ο Άκης ντροπή άμα δεν είναι sold out.
0: Περίμενε.
2: Συνέχεια sold out.
0: Περίμενε λίγο. Δώσ' τον Άκη, στη γραμμή τον έχω. Έλα.
3: Έλα, γεια σου Τζόρνταν, πάλι.
0: Γεια σου Άκη, να εδώ είναι ο Γιάννης, ναι.
3: Γιάννη.
2: Έλα, σ' ακούω.
3: Λοιπόν, γι' αυτό που ρώτησες, έτσι.
2: Ποιο?
3: Λοιπόν, ο Σαββίδης όταν μπήκε μέσα έκανε καμιά φασαρία.
2: Εγώ άλλο είπα.
3: Πλακώθηκε με κανέναν.
2: Άλλο στην Κερκίδα και άλλο με κανέναν. Μέσα.
3: Σε ρωτάω. Δεν
2: είπε το Βιερίνια, πάρα πήγε να διώξει την ομάδα.
0: Ναι, άλλο λέει. Βάρεσε κανέναν.
3: Είπε την ομάδα να φύγει. Είπε.
2: Εγώ δεν είπα την ομάδα να φύγει.
3: Ούτε βία χρησιμοποίησε ούτε τίποτα.
2: Όχι.
3: Ωραία. Αυτοί οι δύο τι κάνανε εκεί πέρα πάνω.
0: Παίζανε ξύλο.
2: Μπουνιές παίζανε. Τα είδα ρε.
3: Μπουνιές παίζανε. Να σου πω κάτι. Εγώ είχα πάει μια φορά με τον ΠΑΟΚ κάτω στο τέτοιο στο ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό. Επειδή κάποιοι μας λέγανε Βουλγάρους και τέτοιες ιστορίες, πάω κι εγώ ξέρεις τώρα
0: στο,
3: με το
0: όχι στο ΟΑΚΑ, στο Ειρήνης και Φιλίας.
3: Όχι, στο ΟΑΚΑ.
0: Στην Καλογρέζα
3: λες. Ήταν του Ολυμπιακού. Έπαιζε και ο Ολυμπιακός τότε.
0: Καλογρέζα λες.
3: Καλογρέζα, ναι. Λοιπόν, και επειδή έκανα, ξέρεις, τον άλλον δίπλα μας ήταν, ξέρεις, εκεί πέρα που ήμασταν 32-34, κάτι τέτοιο ήταν οι δικές μας κερκίδες, αυτοί λίγα πιο πέρα. Λοιπόν, και τους κάνω ρε παιδί μου, ένα ξέρεις με το δάχτυλο, ξέρεις, σένα του λέω, ξέρω και τέτοιο. Για πότε μου ήρθαν εκεί πέρα, ρε φίλε, οι αστυνομικοί και μου λένε την επόμενη είσαι, σε παίρνουμε και σε πετάμε έξω. Έπαθα πλάκα, Με πολιτικά. Με πολιτικά.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Αυτό θα θέλω το κάνανε αυτούς τώρα με αυτά που κάνανε. Εάν θέλω έκανα εγώ μάλλον τότε. Είμαστε. Αυτά που κάνανε αυτοί.
2: Ναι.
3: Τι θα γίνει.
2: Θέλω να με πεις Άκη, επειδή είδα το του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Μ' ακούς.
3: Ναι, σ' ακούω.
2: Πώς είπες ότι γέμισαν την κερκίδα οι θεατές του ΠΑΟΚ.
3: Δεν κατάλαβε. Να ακούς τι λέμε. Γέμισαν αυτό το σε αναλογή. Δώσαν 80 και 80. Τις πήραν, τα πήραν τα εισιτήρια και πήγαν.
2: Wow, ξεκίνησε και εκείνα του ΠΑΟΚ είπες.
0: Αυτό που αναλογεί είπε ρε.
3: Σου είπα αυτό που τους αναλογεί ρε.
2: 80 άτομα είστε.
0: Άμα έδινε 200 πάει. Πήγαιναν 200 ρε Γιάννη.
2: Έλα ρε τώρα. Για να δώσουν 80 εισιτήρια, πάνε να πει παραπάνω δεν μπορούν να πάνε.
3: Όχι. Είχαν αποφασίσει από πριν ότι θα δώσουν από 80 εισιτήρια, ξέρεις, συγγενείς, φίλους και τέτοια.
2: Λοιπόν, ερώτηση Γιάννη, ερώτηση. Θυμάστε το 2021 στο ΟΑΚΑ που έπαιζε μπάλα η ΑΕΚ εκεί. Μήπως θυμάστε πόσο κόσμο είχε.
3: Πόσο είχε.
0: Άδειο ήταν.
2: Ρωτάω άμα θυμάστε το 2021.
0: Άδειο ήταν.
3: Ήθεσαι δηλαδή. Να συγκρίνεις με εμάς.
2: Άνετα σε συγκρίνουμε σε Νάκη. Πολύ άνετα.
3: Εσύ θυμάσαι όταν παίξαμε τελικού τυπέρου πώς ήταν οι αξίδες και πώς ήταν οι παοξίδες.
2: Πού. Δεν μ' ακούει.
0: Έλα. Άκη. Έπεσε.
2: Πάντα μιλάμε με προσαρτήριο. Τότε θα πέσει. Δεν θα πέσει.
0: Έπεσε. Άκης.
2: Έπεσε τότε.
0: Άκη. Έπεσε. Δεν είναι στη γραμμή.
2: Τέλος πάντων. Δεν θέλω να κατώ τη γραμμή.
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Το 2021 μιλάω τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τη χρονιά. Υπήρχαν χρόνια που το γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο, ρε φίλε. Και εγώ νόμιζα ήταν πάντα τιμωρημένοι ήσασταν και κλείσμα των θυρών. Ανάτο, εδώ είναι.
2: Δεν μιλάω για την άκρη του τώρα, για πλάκα με κάνει τώρα.
0: Έλα, έπεσε τώρα ξανά. Έλα, Άκη.
1: Έλα, τώρα.
0: Για πέσα.
2: Συγγνώμη που πέφτει, Άκη, αλλά τρίτο είσαι. Δεν πειράζει να το ζητήσει.
1: Μπα, όχι. Και για τη γραμμή, φιλαράκι, από την ενέργεια
2: που έχουμε. Από το ζόρι που έχεις εκεί, από το ζόρι που έχεις εκεί, έχει τη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Από την ενέργειά μας. Και
2: από την ενέργεια, ναι. Τι θες να πεις άλλο?
1: Το 21 ήταν ο COVID, δεν ήταν τότε?
0: Ήταν ο COVID, στο COVID μέσα ήμασταν, ναι.
2: Μπέστη εκεί, δεν θυμάμαι με ημερομηνία το 21.
0: Στο COVID ήμασταν...
2: Αντίστοιχος μου έχει το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Χωρίς θεατές, ρε φίλε, το 21.
2: Ρε γεμάτο ήταν, ρε. Πλάκα με κάνεις τώρα, πολύ που το είδα, ρε. Πλάκα με κάνεις τώρα, ψέματα νομίζεις, λέω.
0: Κάνα
2: στο σέρα, πώς είπες τις αξίδες, ψεύτες.
0: Ποιος?
2: Ο Άκης είπε τους αεξίδες ψεύτες.
0: Εγώ τους λέω κλέφτες. Εσύ ο Άκης θα τους πει ψεύτες?
1: Όχι, λέω...
2: Αν γίναμε κλέφτες, γίναμε, είμαστε και ψεύτες.
1: Άκουσε, ρε. Λοιπόν, λέω ότι έχετε τους περισσότερους ψεύτες.
0: Ναι, έτσι είπε. Αλήθεια.
2: Αυτό που το... Σε ποιον κάλο του είδες, Άκη, για πέρα λίγο.
1: Φίλε, να σου αναφέρω τώρα ποιοι είναι οι δικοί σου δημοσιογράφοι.
2: Όταν λες ψέματα, λέμε
1: ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι σας,
0: για τα site, λέει.
1: Θα καταλάβεις. Το ψέμα πάει σύννεφο.
0: Για δημοσιογράφους, λέει, και τέτοια, ρε.
1: Το ψέμα πάει σύννεφο. Τα τρόλ, άνοιξε και πέρα το τέτοιο το ίντερνετ, άνοιξε το, πώς το λένε, το Facebook, και θα δεις μέσα ψεύτικες σελίδες,

0: Γιατί, ψέματα λέω.
1: Όχι, αλήθεια λες.
0: Πώς θα γίνει,
2: εγώ σου λέω, σε τι είστε περισσότεροι από εμάς. Κατάλαβες, αυτό σου λέω.
0: Και στους τίτλους είμαστε περισσότεροι από εσάς.
2: Στους τίτλους.
0: Βέβαια.
2: Καλά, εντάξει. Για ΠΟΚ τίποτα δεν είστε. Εμείς αν ήμασταν και κάτω θα πέραμε 10 παραπάνω.
1: Με το παλιό. Λέα,
2: παραπάνω,
0: τότε, μια απάντηση εδώ και να κλείσουμε.
2: ΠΑΟΚ με τη δύναμη που έχει, αν ήταν κάτω στο λεκανοπέδιο, θα είχε τουλάχιστον άλλους 10 με 20 τίτλους
0: έχω
2: παραπάνω.
0: Έχω βαρεθεί τόσα χρόνια που θυμάμαι και βλέπω μπάλα.
2: Λέγε,
0: ο ΠΑΟΚ συνέχεια με την Αθήνα τα βάζει. Δεν έχετε προβλήματα εκεί.
2: Με την Αθήνα. Ρε φίλε, αφού το ΠΑΟΚ το ίδιο. Μέσα, περίμενε, γιατί εσύ μάλλον δεν τα ξέρεις καλά. Ο ΠΟΚ το ίδιο έχει μέσα το καταστατικό του.
0: Η Αθήνα, ρε Ζόρνα, για το ποδόσφαιρο μιλάω, ρε Ζόρνα.
2: Για το ποδόσφαιρο, ρε.
1: Καλά, έχει κάνει πολλά η Αθήνα στην Ελλάδα, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο.
2: Μα υπάρχει μέσα στο καταστατικό του όρος, ο οποίος λέει ότι πρώτα θα είναι, πρόσεξε να δεις, θα κοιτάνε τα δικά τους τα συμφέροντα, αυτές οι τρεις ομάδες, και μετά θα πάνε αλλού. Όταν επεμβαίνει κάποιος άλλος, αμέσως και οι τρεις θα ενώνονται. Το λέει μέσα στο καταστατικό του.
0: Δόρταν και Άκη, όταν γκρέμισε το γήπεδο Γρανίτας, το θυμάσαι, Δόρταν και Άκη.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Πόσα χρόνια έκανε να κάνει ο γήπεδο Άκη, Δόρταν.
1: Ποιος τον είπε να τον γκρέμισε, ρε φίλε.
0: Ρε απάντησα τη ερώτηση που σε λέω.
1: Ναι, ποιος τον είπε, αυτός
0: θα με πεις πόσα χρόνια έκανε να κάνει γήπεδο ΑΕΚ.
1: Άκουσε με λίγο, τον γκρέμισε για να πιέσει.
0: 20 χρόνια και έκανε να κάνει.
1: Ναι, αλλά ποιος τον είπε να τον γκρεμίσει, δεν είχε βγάλει. Δεν είχε εγκριθεί να πάρει τίποτα άδεια και τέτοια να πούμε για το κάνει.
0: Το κρέμισε, άσο γρανίσα τώρα.
1: Ας πρόσεχε.
0: Έκανε 20 χρόνια και να κάνει γήπεδο ΑΕΚ.
2: Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είστε μεγάλη ομάδα εκεί κάτω, δεν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Εκεί είστε κάνει γήπεδο γιατί είσαι μεγάλη ομάδα.
2: Όχι, εγώ έχω το Σαββίδι. Γι' αυτό κυνηγάνε του Σαββίδι, κυνηγάνε και τον Πάο. Κατάλαβε.
0: Για γήπεδο, Άκη, για πες μας λίγο.
2: Εσείς και οι τρεις εκεί κάτω ενώνεστε που έχετε τα πάντα, δεν είναι τα πάντα στο λεκανοπέδιο. Για
0: εγώ λέω φταίγει η Αθήνα. Αλλά το
2: άλλο τώρα,
0: όλοι οι υπουργοί, βουλευτές,
2: τα πάντα,
0: ότι φταίνει και αυτοί.
2: Δεν είναι κάτω.
0: Μπέλα, δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν είναι.
2: Ρεσί, όλοι οι υπουργοί, βουλευτές, όλες οι τέτοιες, πώς το πω ρε παιδί μου, όλες οι εξουσίες δεν είναι εκεί κάτω. Στο λεκανοπέδιο δεν είναι.
0: Γιατί ναι.
2: Ωραία. Εάν θέλει ο ΠΑΟΚ κάτι από εδώ πάνω και θέλουν και κάτω οι άλλοι, οι τρεις των Αθηνών, ποιος θα υπερισχύσει, για πες μας.
0: Ναι, τώρα θα απαντήσω, δεν θα σας απαντήσω.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Όταν ήταν υπουργός ο Ορφανός, ποιος υπερισχούσε.
2: Βρεσί, ο Ορφανός που έχει την ισχύ του, εκεί κάτω την έχει, δεν την έχει εδώ πάνω. Εκεί κάτω είναι υπουργός, δεν είναι εδώ.
0: Απάντησε όταν ήταν υπουργός αθλητισμού ο Ορφανός.
2: Και τι να τον κάνω.
0: Δεν απαντάς, εγώ ξέρω πολλά και αυτό ξέρω.
2: Έκανε μέσα, άκου να δεις τι έκανε. Ο Ορφανός έκανε διάφορους αθλητικούς νόμους και έλεγε ότι τους κάνει για τον ΠΑΟΚ. Τελικά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να μπει σε αυτούς και μπαίναν όλες οι άλλες ομάδες που χρειαζόταν αυτούς τους νόμους. Ακριβώς αυτά έκανε.
0: Δεν μπήκε σε κανένα νόμο ΠΑΟΚ.
2: Σε κανένα.
0: Σε κανένα. Τα παγωμένα πώς θα γίνει.
2: Τι πράγμα.
0: Τα παγωμένα.
2: Τα παγωμένα είναι άλλο ρε. Δεν είναι με νόμο. Τα παγωμένα τα κάνει οποιοδήποτε.
0: Δεν το έκανε εσύ. Δεν είσαι στο ράδιο και έλεγες με νόμο ήταν. Απάντησε έτσι.
2: Υπάρχει νόμος ρε παιδί μου.
1: Περίμενε.
2: Υπάρχει νόμος όχι όμως
1: περίμενε.
2: Μόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Περίμενε. Τα παγωμένα...
2: Η κάθε εταιρεία μπορεί να το κάνει αυτό για κάποιο λόγο.
1: Περιμένετε λίγο ρε. Περίμενε. Τα παγωμένα χρέη που είχε ο ΠΑΟΚ τα είχε.
0: Εγώ λέω τα πλήρωσε, εντάξει, αλλά δεν ήταν νόμος ούτε και αυτό.
1: Περίμενε λίγο.
2: Δεν έγινε νόμος για τον ΠΑΟΚ.
1: Περίμενε λίγο ρε, περιμένετε λίγο. Τα παγωμένα τα πάγωσε ο ΠΑΟΚ, πήγε στα δικαστήρια, γιατί θεώρησε ότι τα πρόστιμα που έφαγε ήταν υπέρογκα, δεν ήταν αναλογικά, δεν έπρεπε να φάει τέτοια πρόστιμα. Και οι προσαυξήσεις.
0: Ο ΠΑΟΚ θεώρησε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ και έχει δικαίωμα ο καθένας και εσύ, άμα φας ένα πρόστιμο, έχεις δικαίωμα να πας δικαστικά, ρε φίλε. Άμα νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι. Δεν δικαιούσε να το φάζει δηλαδή και τέτοια. Και πήγε στα δικαστήρια και γι' αυτό λέγεται παγωμένα. Υπάρχουν τα χρέη και ήταν παγωμένα. Αλλά τα τρέχοντα χρέη πάντα τα πλήρωνε ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε θέμα τέτοιο. Και όταν ήρθε ο Σαββίδης λοιπόν, είδανε τα χρέη. Τα χρέη ήταν κοντά στα 11 εκατομμύρια δηλαδή. Και μαζί με τις προσαυξίες και αυτά πήγαν 30 και. Λοιπόν και τα πρόστιμα. Και θεώρησε ότι αυτά δεν αξίζουν, δεν έπρεπε να είναι τόσο. Και μετά ακούστηκε ότι θα γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, να πούμε, για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Και πήγε λοιπόν, έδωσε εντολή, να πούμε, ο κ. Σαββίδης, να τα ξεπαγώσει. Ήταν τρεις υποθέσεις ήταν αυτές, ήταν μία, τα παγωμένα χρήματα, για τρία διαφορετικά ήταν.
0: Ναι.
1: Και τα ξεπαγώσανε και μέχρι να γίνουν αυτά δηλαδή, βγήκε και η νομοθετική ρύθμιση και πήγε επί τόπου, κάς και πλήρωσε τα σχεδόν 11 εκατομμύρια και τελείωσε η ιστορία. Αυτό ήταν τα παγωμένα χρήματα. Δεν.

0: υπόλοιπα τι γίνανε.
1: Δεν υπάρχει υπόλοιπα. Βγήκε νόμος από τη χώρα, ρε. Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάνω.
1: Ευνοήθηκε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Το νόμο από τον.
2: Κάτι, Γιάννη.
1: Τον κάνανε χρήση. Γιάννη, άκου λίγο. Τον νόμο από τον. Τον κάνανε χρήση πάρα πολλοί Έλληνες. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι χρωστάγανε στο ΤΕΒΕ, στην εφορία, στο ΙΚΑ, στο δημόσιο. Κατάλαβες. Και πήγανε άλλοι πληρώσανε φάπαξ, άλλοι κάνανε δόσεις. Και φύγαν οι προσαυξίες, φύγαν πολλά πράγματα, γλούντωσαν πολύ.
0: Ναι, όταν εγώ θέλω να σε πω, δεν ευνοήθηκε καθόλου ο ΠΑΟΚ από όλες τις κυβερνήσεις τόσα χρόνια.
1: Εσύ πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, πλήρωσε το αρχικό κεφάλαιο όλο, το πλήρωσε.
0: Αυτό ρε, ναι. Άλλο θέμα, και άλλο θέμα δεν ευνοήθηκε.
2: Το αντίθετο.
1: Όλες οι μεγάλες ομάδες ευνοήθηκαν για κάποια πράγματα. Όλες.
2: Το αντίθετο έγινε τότε.
1: Και ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε. Και ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε, αλλά.
0: Για ποιο θέμα,
2: για τότε μιλάμε. Για τότε.
1: Σε κάποια πράγματα ευνοήθηκαν όλες, ρε Γιάννη. Αλλά πρόσεχε λίγο τι θα πω. Οι ομάδες των Αθηνών ευνοήθηκαν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο.
0: Δεν συμφωνώ, εντάξει.
1: Και η ΑΕΚ πολύ περισσότερο και ο Ολυμπιακός περισσότερο και όλοι ευνοήθηκαν.
2: Γιάννη, εσείς είχατε μπει στο άρθρο 44, έτσι δεν είναι?
1: Και δεν πληρώνανε.
2: Ναι, και δεν πληρώνανε. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις το λόγο που μόλις εσείς μπήκατε, και ο Άρης βέβαια, μόλις εσείς οι δύο μπήκατε μέσα, αμέσως μετά απαγορεύτηκε για αθλητικές εταιρείες. Και δεν μπορούσε μετά ο ΠΑΟΚ να μπει σε αυτό το άρθρο.
1: Ήταν φωτογραφικό.
2: Μπορείς να μου πεις γιατί έγινε.
1: Ήταν φωτογραφικό για εσάς, αυτό σου λέει.
2: Μπορούσε μετά να πάει οποιοδήποτε ιδιώτης, όχι όμως ΠΑΕ.
0: Θα δώσει χαρακτηριάκι τα κορίτσια στη σάλα που πήραν.
2: Α, ναι.
1: Σάλα.
2: Ναι.
0: Η καλημέρα
2: μου, δηλαδή, το τι γίνεται. Για να δεις το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Και εμείς καθόμασταν εκεί και τρέχαμε πας και βρούμε κανέναν δανεικό, κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Και εσείς στην υγεία των κορόιδων κάνατε μεταγραφές. Κατάλαβες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Την καλημέρα μου σε όλους, παιδιά, εδώ, την καλημέρα μου.
1: Ο Νικολαίδης έλεγε δεν πληρώνω ΦΠΑ του, θυμάσαι? Έκλεισε και ο Άκης. Έτσι έλεγε ο Νικολαίδης, πρόεδρος στην ΑΕΚ ήταν. Δεν πληρώνω ΦΠΑ. Και έπαιρνε τον Ριβάλτο, έπαιρνε τον έναν τον άλλον. ΦΠΑ δεν πληρώνε. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα πάμε. Focus FM 103 και 6. Έχουμε και πολλά μηνύματα, τα διαβάσαμε και αυτά. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Εδώ λοιπόν επιστροφή Focus FM 103 και 6. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν ούτε της κυβέρνησης στα site, ούτε του Μαρινάκη τα site να γράφουν κάτι. Το πνίξαν το κουνέλι που λέμε σιγά σιγά, έτσι. Ο Μητσοτάκης λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, άρτια η διοργάνωση του Final Four. Και τα site του Ολυμπιακού είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η κουλτούρα μας είναι εδώ διαφορετική, αποθεώνουμε και τους πανηγυρισμούς. Και φυσικά πανηγυρισμοί να πούμε από τον καθένα, εκεί στο αποσιώνονται πιο πολύ στο κομμάτι τον, πώς το λένε, το κομμάτι να πούμε του κυπέλου ρε παιδί μου, έτσι, της Ευρωλίγκας, παρά τα υπόλοιπα να μου.

Τώρα για την Πάτερ που είπαμε, έτσι έμεινε, όχι έμεινε, επέστρεψε, έτσι λέγεται, επικράτησε 2-1 της Wolfsburg στην παράταση που πήρε το παιχνίδι και ανέβηκε στην Bundesliga και έριξε την Wolfsburg του Κουλιαράκη και παλιά του Βιερίνια στην Zweite Liga, Bundesliga 2 όπως θα λένε και λοιπά, να πούμε έτσι. 29 χρόνια παρακαλώ είχε να πέσει η Wolfsburg και πούνταρε. Άντε τώρα ξανανέβα. Μετά από 29 ολόκληρα χρόνια υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία λοιπόν του γερμανικού ποδοσφαίρου η Wolfsburg. Εδώ το κολοκοτρονίτσι κάθε χρόνο ψώνεται. Ή το σώσανε ή το σώνουνε.

Καλημέρα κύριε, κύριε Ιορδάνη, καλή εβδομάδα. Λέει την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα λέει στον κύριο Μπάπη. Τα φιλιά μου από το Κεντρόμαυρο Ντάρουιν. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Μπάπης είναι ΠΑΟΚ, λέει. Δεν είναι ούτε Σαββίδης ούτε Μιστακίδης. Μάλιστα. Και εμείς αυτό λέμε. Μια που είναι ΠΑΟΚ να μας πει ποιος είναι, να κρίνει και τους δυο, ρε παιδί μου. Ποιος είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ να πούμε και ποιος το έχει αποδείξει και ποιος και ό,τι άλλο μπορεί, ας πούμε. Δεν αμφισβητούμε ότι δεν είναι ΠΑΟΚ δηλαδή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τζόρνταν, λέει. Με υγεία. Μπράβο στα κορίτσια μας για το κύπελο χθες. Έλεγαν στον Μπέκα ότι σε όλη την Ελλάδα πανηγυρίζουν σε κάθε πόλη και κάθε γειτονιά. Εδώ στον έπος μου εκείνη την ώρα, λέει, ούτε σκυλίδε κυκλοφορούσε, λέει. Ούτε κάτω στο κέντρο, λέει, και οι γεννήτσαρε βγήκαν στη Βόρεια Ελλάδα, λέει, Παοκάρας, πρόμαυρος Αποστόλης έπος μου. Εντάξει, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, παιδιά. Προπαγάνδα κάνουν. Όλη η Ελλάδα, λέει, πανηγυρίζει. Πώς πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα, ρε φίλε. Εντάξει, επειδή πήρε Ολυμπιακός στη Γιουρολίγκα, πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα. Ευχαριστώ που το διάβασες. Καλημέρα, λέει, τα ζέμπη μου άλλος.

Γεια σου Τζόρνταν Βαγγέλης από Κέντ η Αγγλίας. Ποιοι παίκτες πιστεύεις ότι πρέπει πλέον να αποχωρήσουν από την ομάδα του ΠΑΟΚ? Πολύ. Πολύ. Πρέπει να κρατήσει κανένα 6-7 μόνο και πολλούς μπορεί να είπα. Και πρέπει να φύγουν πάρα πολύ. Θέλω οπωσδήποτε ένα χρόνο ακόμα τον Τάισον. Αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να βρουν οπωσδήποτε εξτρέμα αριστερό, έτσι, ποιότητας. Αλλά τον Τάισον τον κρατάς οπωσδήποτε. Για πολλούς λόγους. Και θεωρώ λοιπόν εγώ ότι Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Μεϊτέ αν θέλετε από πίσω είναι ότι καλύτερο υπάρχει στον ΠΑΟΚ.

0: Ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Πάοκ, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω και ο Μπαμπίκος. Ζήτω ο ακροατής που λέει ζήτω σε μένα, ζήτω ο Focus FM. Μην ξεχάσετε το τραγούδι το οποίο θέλετε εσείς, λέει για νέα παιδιά που έβγαν από τη ζωή. Καλό παράδεισο, μάλιστα. Το δώσαμε κοινό. Το μήνυμα έρθε πολύ πιο νωρίς. Νύχτα ξελογιάστρα. Γεια σου Δούκα.
1: Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη.
0: Γεια σου Κώστα Δούκα.

0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Και λέει ο Δούκας ότι... Καταρχήν να μας να πούμε από την αρχή δύο μηνύματα σε το παιδί. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, καλημέρα φίλε μου Τζόρταν, σε σένα στον Νικολίπη και σε όλους τους ακροατές. Συγχαρητήρια στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ για το ντάμπλ, καθώς και για την ομάδα χάντμπολ της ΠΑΟΚΑΡΑ μας για τις μεγάλες επιτυχίες της. Αύριο, άμα κερδίσει, κάνει και αυτή γίνεται ταμπλούχα. Ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής λέει του ΠΑΟΚ είχε πει ότι όταν έπαιζαν στα γήπεδα των ομάδων ποδοσφαίρου των Αθηνών, την ώρα που έβγαιναν λέει από την φυσούνα για τον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί των αντιπάλων τους έριχναν σφαλιάρες στο κεφάλι τους και έμπαιναν λέει να παίξουμε τέτοια ψυχολογία. Αν προσθέσουμε λέει και εις βάρος του ΠΑΟΚ λέει σφυρίγματα της τότε διαιτησίας, έτσι έπαιρναν και τα παιχνίδια λέει και τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και τα όποια υπερηφανεύονται οι ομάδες λέει του ΠΑΟΚ. Ντροπή τους.

Λοιπόν, αυτό με τα εισιτήρια τα έχουμε πει, έτσι. Η προοπτική είναι πάνω απ' όλα που τα βγάζει. Βγάζει το ενδιαφέρον δηλαδή για να πας. Άμα δεν υπάρχει προοπτική και δεν υπάρχει καλό κομμάτι εκεί που θα πας, τι να πας, ρε φίλε.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά να πούμε, τελειώσαμε και σήμερα. Να ευχηθούμε αύριο με το καλό, Νίκη, να πούμε και τα, το χάτμπολ και τα κορίτσια να πάρουν και το πρωτάθλημα, να γίνουν τα μπλούχες και αυτές. Να πω ένα καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Να πω μια καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Μα πάω να πω, υγεία, γιατί σαν την υγεία δεν έχει. Να προσέχετε. Και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11 εδώ, Focus FM 103 και 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά!
24: Σταγμένος.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr